0: να αποβάλει αυτόν τον υδρότα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι αυτής και έχω δει ότι επειδή έπαθα και έπαθα πνευμονική εμβολή, ρώτησα γιατρό και μου λέει, αν μπορείς να αποφεύγεις το ερκοντήσιο, μου λέει, θα είναι ό,τι το καλύτερο.
2: Πολύ καιρό πριν. Έπαθε στην εμβολή, πολύ καιρό πριν.
0: Στην Γαλλία, πριν ένα μήνα, πότε ήταν, 1,5. Τότε...
2: Και τι έκανες, πήγες στο νοσοκομείο εκεί.
0: Άκου να δεις, να πω την αγία μου αλήθεια, ήμουν ψιλοτυχερός. Τυχερός με ποια έννοια, τυχερός σε σχέση με το στραβό μου το κεφάλι.
2: Να τι.
0: Η πνευμονική εμβολή τι είναι, φεύγει ένας θρόμβος από κάποιο σημείο που έχει δημιουργηθεί, και σε πολλές περιπτώσεις φεύγει από τα πόδια,
2: ναι.
0: Ή κάποιοι λένε ότι κάποιοι θρόμβοι ίσως δημιουργηθήκανε και από τα εμβόλια. Εγώ δεν κρίνω, δεν θα κάτσω να κρίνω από τι έγινε. Παίρνω το αποτέλεσμα σαν δεδομένο. Είτε έφυγε από τα πόδια λόγω της ακινησίας, είτε έφυγε επειδή το δημιούργησε το σώμα μου, είτε...
2: Καλά, πες μου την ιστορία για να καταλάβω.
0: Μπράβο. Και με βασάνιζε αυτό. Είχα φτάσει σε σημείο, μάλλον, να μην μπορώ να πάω από την καμπίνα του φορτηγού στον κόλλο του φορτηγού για να έχεις την πόρτα. Θυμάμαι και το πρωινό, μου βγαίνει γλώσσα έξω ίδρωνα, πώς να σου πω, τρελνόμουν. Τελικά έβαλα, έσυξα τα δόντια, φόρτωσα και πήγα να ξεφορτώσω. Για να πάω να ανοίξω τις πόρτες και να κολλώσω στη ράμπα, κόλλεψα να πέσω κάτω. Κατάφερα, πήγα, κόλλωσα στην ίδια ράμπα, έβγαλα τα αυτοκίνητα από τη ράμπα και δεν μπορούσα να το κλείσω. Με είδανε κάτι οδηγοί και μου λένε, ρε, τι συμβαίνει, δεν μπορούσα, είχα υδρώσει, έπεσα κάτω.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή κατάφερα, ανέβηκα στην καμπίνα. Μου κλείσαν οι οδηγοί της πόρτας οι άλλοι και έφυγα και βγήκα έξω από την πόρτα και κάτσα στη security, δίπλα από τη security. Γιατί δεν είναι όπως στην Ελλάδα, βγαίνεις και μπορείς εύκολα να παρκάρεις. Δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Δεν περνάνε 5 λεφτά και βλέπω μπροστά μου 4-5 ανθρώπους, 2 με άσπρες, μια γυναίκα και έναν άντρα με άσπρες σε μπλούζες και να μου χτυπά την πόρτα.
2: Α, είχαν ειδοποιήσει άλλοι,
0: Όχι, ήρθαν από το εργοστάσιο η ομάδα της... των πρώτων βοηθειών.
2: Μάλιστα.
0: Ήρθαν αυτοί, με είδαν εκεί πέρα και ήρθαν αυτοί. Πάνε και ο οδηγός είναι πριν από την μπανιάς. Ένα μέσα από γελογάλο με το που τους λέω, τι θέλετε. Στα αγγλικά. Μίλαγε η μία για τα αγγλικά. Μου λέει, σου λέει μια χαρά. Να με ρωτήσουν όταν κάτσεις στο κάτσμα και ηρεμείς ο οργανισμός και θέλει λιγότερο οξυγόνο, ποιος συνέρχεσαι. Γιατί δεν οξυγονώνεται το αίμα, δεν πάει, είναι σαν να κλείσει το ψυγείο του αυτοκίνητου. Θα σου βγάλει αφρούς, θα σου βγάλει αυτά τα πράγματα.
2: Λοιπόν.
0: Θα βρίσκω πολύ λόγο και πάω να βάλω μπροστά να φύγω. Λέω, τα έμπλεξα με λάθος. Ποιος ξεμπλέκει με λάθος. Να μέσα πολύ λόγο, μπαίνουνε μπροστά, κλείνουνε και τις πόρτες, θα κλείνουν όλα. Τους λέω, μου λένε, κατάβα κάτω. Τους ψιλοβρίζω κι εγώ λίγο στα εγγλέσικα, ναι, μεγάλη ήταν. Και στα ελληνικά έλεγα κάτι κουβέντες, όχι βαριές, αλλά εντάξει. Έλεγα και στα ρώσικα έλεγα.
2: Καλά, πες μου το τι έγινε.
0: Να μέσα πολύ λόγο και μου λένε, δεν φεύγεις. Αν θα φύγεις θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Λέω ειδοποιήστε και αστυνομία, δεν μπορείς ό,τι θέλετε. Τότε ειδοποιήστε ό,τι θέλετε. Να μέσα από λίγο δεύτερα έχουν μπει μπροστά, λέω έχω καταλάβει ότι δεν μπορώ να φύγω και μου φέρουν το ασθενοφόρο. Και μου φύγανε ασθενοφόρο, με πήγανε στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα είναι, μου λέει ο γιατρός τυχερός, είσαι μου λέει, γιατί έχει φτάσει σε ακραίο σημείο, με βάλανε, μου κάμανε μαγνητική, όλα αυτά τα κάμανε εκεί πέρα, πήρανε το οξυγόνωμα του. Πήραν αίμα ανάλυση, πήραν το πόσο οξυγονωμένο είναι το αίμα και μετά κάμανε και εξέταση στα πνευμόνια με μαγνητική. Και μετά με πλακώσανε τις ενέσεις, έκατσα μια βραδιά και τη δεύτερη, γιατί παθαίνω την πρώτη φορά, πάω, με πάλι την πρώτη φορά και τη δεύτερη την πάτησα βαριά. Δεν θα πω και λόγω, εντάξει, όταν μου δώσαν τα φάρμακα και μετά σιγά σιγά περάσαν οι μέρες συνήθως. Τώρα το πόσο θα κρατήσει αυτό δεν το ξέρω. Αν ψοφήσεις άνθρωπος και δεν πάει στο διάλα, ψοφήσεις.
2: Δεν μου λες κάτι. Είχες κάρτα και πλήρωσες στο νοσοκομείο.
0: Όχι. Οι Γάλλοι έχουν ίσως καλύτερο και από την Ελλάδα. Μου δώσανε και χαρτί για 15 μέρες άδεια υποτίθεται. Σε αυτό οι Γάλλοι μπορεί να είναι και καλύτεροι στην Ελλάδα. Ούτε άνκα δεν μου ζήτησαν οι άνθρωποι. Γιατί το συζήτησα και με κάποιον άλλο μου λέει η Γαλλία σε αυτό το σημείο. Στην Ελλάδα πας και πέρα και οτιδήποτε να σου ζητάνε και ένα άμκα και δεν ξέρω πώς σε καλύπτουν, δεν σε καλύπτουν, δεν το ξέρω. Η Ελλάδα ακριβώς δεν μου έχει συμβεί γιατί έχω το άμκα, δίνω το άμκα και τελειώνει η ιστορία αν βρεθώ σε ανάγκη στην Ελλάδα.
2: Υποτίθεται ότι ο καθένας που ταξιδεύει στο εξωτερικό
0: Όχι,
2: πρέπει να έχει πάρει ειδική κάρτα από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, εμείς
2: καλά, μπορεί να μην είσαι στη Γαλλία.
0: Όχι,
2: είσαι στη Χονολουλού.
0: Όχι, όταν έρθει το ασθενοφόρο για πρώτες βοήθειες, σιγά δεν συζητάνε τίποτα. Αν υποτίθεται θα καθόμουν στο νοσοκομείο και μετά, ίσως συζητάνε. Γιατί οι πρώτες βοήθειες, από ό,τι κατάλαβα στη Γαλλία, 24 ώρες και να κοιμηθεί στο νοσοκομείο είναι τζάμπα. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να συγκρατήσουν για 24 ώρες για να κρίνουν.
2: Αλλά αυτό που
0: να
2: λέω...
0: Να έχουν κρίση είναι καλύτερη.
2: Σύμφωνοι. Αν μου επιτρέπεις, αυτό που λέω στο ακροατήριο είναι ότι όταν φεύγει κανείς από την Ελλάδα πρέπει να προμηθεύεται από το κράτος μία κάρτα. Χωρίς αυτήν θα πληρώσεις όλα τα κερατιάτικα.
0: Όχι, αφέντη μου, δεν νομίζω, γιατί αμέσως...
2: Αγόρι μου, αυτό που σου λέω είναι εξακριβωμένο. Μπορεί στη Γαλλία να μην συνέβη, αλλά στην Αγγλία θα συμβεί. Στη Γερμανία θα συμβεί.
0: Λέ,
2: θα
0: αλλά,
2: πληρώσεις τα πάντα...
0: Σωστά το λες, αλλά με ένα email τώρα μπορεί κάλλιστα να σου σταρθεί από την Ελλάδα αυτό στο νοσοκομείο και να καλυφθεί.
2: Δεν νομίζω. Δεν, τέλος πάντων. Καλό είναι πριν φύγει κανείς να έχει πάρει τα μέτρα του. Αυτό είναι όλο. Όχι να περιμένει την τελευταία στιγμή.
0: Θα πω κάτι. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε συνθήκες, σε κράτη προϊσοβιετικής Ένωσης, Καζακστάν, μέχρι την Κίνα φτάσαμε κάτω. Δεν ξέρω, στη Ρωσία πάντα κάποτε είχαν που είχα χτυπήσει κτλ. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν σε ρωτάνε τίποτα και σου προσφέρουν ό,τι χρειάζεται να σου προσφέρουν. Εγώ ποτέ δεν το έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Ίσως επειδή ξέρω να ελιχθώ ή ξέρω να βρω μια άκρη ή δεν ξέρω τι.
2: Μα δεν μιλάμε για σένα τώρα. Οι συμβουλές ήταν στο ακροατήριο.
0: Πιστεύω ναι, ότι άνθρωπος πάει στο εξωτερικό και δεν υπερτιμεί τις ικανότητες του ότι δεν θα πάθει κάτι, ναι, πρέπει να το έχει.
2: Παιδί μου, τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι τα πρώτα που στο λένε.
0: Α, κάτι άλλο. Στην Λευκορωσία,
2: ναι,
0: όταν μπαίνεις μέσα, σε υποχρεώνουν και κάνεις λίγα τα χρήματα. Όταν πηγαίναμε στην Λευκορωσία, τα χρήματα μπορεί να ήταν 4-5 ευρώ. Για ένα μήνα, σε υποχρεώνουν και κάνεις ασφάλεια για αυτή την περίπτωση.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, σου λένε, φίλε, μπαίνεις μέσα, ναι, πηγόμαστε για 4 ευρώ, πας εκεί πέρα, σου λέει, κάνε μια ασφάλεια υγείας. Μικρό το ποσό, τώρα δεν ξέρω, πριν 2 χρόνια που έφυγα από εκεί, το ποσό ήταν γύρω στα 6-7 ευρώ κάπου, όχι 21 ευρώ τα χανικά.
2: Για πες μου τώρα για την ταπεινοφροσύνη.
0: Μετά το πέσω πόλεμος και μετά τα χανικά, 21 ευρώ, θα θυμάμαι.
2: Σύμφωνοι. Πες μου τώρα για την ταπεινοφροσύνη.
0: Άκου να δεις, αφέντη. Κάποτε έψαχνα, κάποτε όταν ήμουνα σε μια ηλικία μεταξύ 25 και 30, έβλεπα τους ανθρώπους, αυτούς τους ταπεινούς, αυτό που θεωρούσα μέσα μου, χωρίς να έχω βάλει τη θεωρητική λογική το τι θα πει ταπεινοφροσύνη, έβλεπα αυτούς τους σεμνούς ανθρώπους με την σωστή έννοια σεμνούς και όχι με την καμουφλαρισμένη τάχατε μιλιθιότητα. Και το ψάχνα, μου είχε μπει μέσα μου. Και το ψάχνα στον εαυτό μου χρόνια. Και έφτασα σε ένα σημείο και κατάλαβα ότι όσο λιγότερη πληρότητα και έχουμε, τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούμε το εγώ. Το θεωρώ ανθρώπινο, το θεωρώ φυσιολογικό. Κάποια στιγμή στη νέα, οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν, γιατί οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να αποδείξουν. Και πολλές φορές στην προσπάθειά τους να αποδείξουν συγκρούνται με την ταπεινοφροσύνη. Ενώ οι μεγάλοι άνθρωποι προσπαθούν να διορθώσουν. Όταν κατάλαβα ότι πρέπει να βρω το στοιχείο το οποίο πρέπει να μου ρυθμίσει αυτό που αισθανόμουν με αυτό που με αυτό που παρουσίαζα, κατάλαβα ότι μου λείπει, έχω μικρή πληρότητα. Δηλαδή παρακολουθούσα τους ανθρώπους που έχουν μια πληρότητα. Μετά στεκόμουν απέναντι στην πληρότητά τους. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να σταθώ σε αυτή την πληρότητά τους ήταν να δημιουργήσω χώρους, να, μάλλον να γεμίσω, να έχω ανεξάρτητα αν ένας είναι φορτηγατζής, αν ένας είναι σκουπιδιάρης και ο άλλος λέει πληρότητα είναι να ξέρεις πολλά γράμματα, η πληρότητα είναι ένας πρωθυπουργός, η πληρότητα είναι ένα λεφτά. Όχι. Η πληρότητα δεν πάει στην ύλη, πάει στα αγαθά. Όταν έχεις πληρότητα αγαθών, αξιών και πραγμάτων σε σχέση με οτιδήποτε κάνεις και τσοπάνεις να είσαι, όταν έχεις πληρότητα, την πληρότητα του τσοπάνη, έχεις αυτή την ταπεινότητα απέναντι στο πρόβατο. Ή απέναντι στο, γιατί πολλές φορές αν υποτίθεται οι άνθρωποι που φτιάξαμε τις θρησκείες και τον Χριστό και τους Θεούς, εμείς τους φτιάξαμε, δεν μας φτιάξανε αυτοί, εμείς τους φτιάξαμε, βάλανε στην ταπεινότητα, βάλανε και το πρόβατο. Το βάλανε τις τσοπάνιδες, οι ταπεινοί που πήραν να προσκυνήσουν τον Χριστό. Δηλαδή, δηλαδή δώσαν έμφαση, έχει δώσει έμφαση ο λόγος του Ευαγγελίου, έχει δώσει την ταπεινότητα. Και από ό,τι κατάλαβα, όταν κατάλαβα αυτό το πράγμα, προσπάθησα να γεμίσω. Και έβαλα στη ζωή μου, μάλλον μου είχαν αφαιρέσει το δικαίωμα κάποτε στο σχολείο, προχώρησα στη γλυπτική και ίσως εχθές, προχθές με έκαμε να ζητήσω και τη συμβουλή σου απέναντι στο όνομα που στο διχασμό μου
2: okay.
0: απέναντι στο τι όνομα θα χρησιμοποιήσω
2: okay.
0: και να πω την Αγία μου αλήθεια και αναλύοντας την εικόνα και αναλύοντας τον άνθρωπο μέσα στην εικόνα της ζωής, στην πραγματική εικόνα της ζωής, δημιούργησα και αυτά τα δύο ποίηματα με τη θάλασσα και νομίζω ότι μέσα από αυτό, όσο πιο πολύ γεμίζει ο άνθρωπος, έχει πληρότητα μέσα του, οδηγείται στην, μάλλον γεύεται την ομορφιά και την ηρεμία και τη γαλήνη και την ειρήνη της ταπεινοφροσύνης.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η θέση.
2: Καλό δρομολόγιο, Μάκη μου.
0: Εγώ πιστεύω, και κλείνω, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ειρήνη. Είναι αυτό που λέει, που έχουν οι ανθρώποι βάλει στα χέρια του Αγίου Γερασίμου, γιατί οι ανθρώποι το έχουν βάλει, τέκνα μου ειρηνεύεται εν εαυτής. Το ειρήνη εν εαυτής είναι η πληρότητα. Και αυτή η μεγάλη και ο χώρο που άκουσα που συζητήσατε, είχε μια πολύ μεγάλη πληρότητα στο ότι αυτό που έκανε, αυτό που απόδιδε, αυτό που ποιούσε, αυτό που το ήθος που ποιούσε, αισθανόταν πληρότητα ότι το έκανε με τον καλύτερο τρόπο και το έδινε αυτή την ηρεμία και αυτή τη γαλήνη και αυτή την ελευθερία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η θέση μου.
2: Να σε καλά.
0: Και κάτι άλλο, σε καθημερινή βάση, στις καθημερινές προκλήσεις, γιατί λέει καμιά φορά δεν με αφήνει ο διάολος να αγιάσω. Γιατί οι προκλήσεις της κοινωνίας που δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, έρχεσαι και σου χτυπάει την πόρτα μάλλον κάποιοι σου αφαιρούν από την πληρότητά σου. Και εκεί είναι η όχι η εξυπνάδα, εκεί πρέπει να σταθείς δύναμη να ξαναγεμίσεις την πληρότητά σου αφαιρώντας το εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη.
0: Σου εύχομαι να δεχθείς και κάποιο άλλο κομμάτι πραγμάτων που σου ετοιμάζω να μου κρίνεις.
2: Φιλιά πολλά.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση?

0: 3 και 24 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά όλοι.
1: Να είστε καλά παλικάρι μου. Κάπου σας θυμάμαι κι εγώ, ας πούμε.
0: Καλά κάνεις.
1: Δεν έχω λόγια να πω, ας πούμε, αυτά που λένε οι υπόλοιποι που μιλάτε μαζί.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, ας πούμε, εγώ είμαι μόνη μου, αυτά τα συνηθισμένα, ας πούμε, καταλάβατε. Αλλά θέλω, χαίρομαι να σας ακούω. Έψαχνα συνέχεια το κανάλι, αλλά δεν σας έβρισκα, και λέω κι εγώ θα έχετε πάρει άδεια να ξεκουραστείτε.
0: Όχι, τον Αύγουστο παίρνω άδεια.
1: Να το καλώ σας εύχομαι.
0: Να σε καλά.
1: Να περάσετε καλά, παλικάρι μου.
0: Αν έχεις ένα, να σου πω ένα κόλπο.
1: Ναι, πέστε μου.
0: Αν έχεις ένα μαρκαδόρο,
1: ναι,
0: μαύρο, σημείωσε το εκεί που είναι η βελόνα. Για να βρίσκεις εύκολα το σταθμό.
1: Δεν το έτσι δείχνει δηλαδή, ας πούμε, το γυρίζω.
0: Μα γι' αυτό το λέω, επειδή δεν έχει οθονίτσα.
1: Μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορώ να τα πιάσω, καταλάβατε.
0: Καλά, πάντως...
1: το γύριζα συνέχεια, άκουγα άλλους συναδέρφους σας. Δεν ευχαριστούσαν εμένα αυτά. Εγώ ήθελα από την αρχή που σας άκουσα.
0: Σύμφωνα.
1: Δηλαδή μου δώσετε κάποια δύναμη, κάποια ζωντάνια, ας πούμε.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου.
1: Και σας παίρνω τώρα, αν σας ενοχλώ.
0: Το έχουμε πει 50 φορές.
1: Το ξέρω, το
0: μη μου το επαναλαμβάνεις. Καρδούλα μου, Μαρία.
1: Ορίστε.
0: Μη μου επαναλαμβάνεις το αν με ενοχλείς. Δεν με ενοχλείς. Χώνεψε το μία και καλή και μη με ξαναρωτήσεις. Okay.
1: Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πάρα πολύ, παλικάρι μου. Σου εύχομαι να περάσεις καλά με τις διακοπές σου.
0: Οι διακοπές μου είναι μακριά ακόμα, Μαρία. Τον Αύγουστο.
1: Με το καλό θα έρθει. Εγώ σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσεις όμορφα και ωραία σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.

2-11-10-80-880 και πάμε σε έναν επίσημο καλεσμένο τώρα, στον αρχιμάγειρα Νίκο Φωτιάδη, ο οποίος έφτιαξε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος και είναι ο τίτλος του «Μουσικός περίδρομος». Τι συμβαίνει τώρα αυτό, με αυτό το βιβλίο? Με αφετηρία μερικά από τα πιο γνωστά μαγειρικά ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, συγκέντρωσε στον μουσικό περίδρομο ο Νίκος Φωτιάδης εύγευστες ελληνικές συνταγές που αντλούν την έμπνευσή τους από τη μουσική μας παράδοση. Ζυμώνει η χάσικο ψωμί, παρέα με την άσπρη φρατζολίτσα του Μάρκου Βαμβακάρη, στείνει τσουκάλι για κακαβιά συντροφιά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, φτιάχνει με σπανάκι το αρνάκι που στέλνει ο Χασάπης για να γλυκάνει τη ζωντοχείρα Ελένη του Γιωβάν Τσαούς, σβήνει μερακλίδικα με κρασί τον κεφάτο κόκορα του Βασίλη Τσιτσάνη και ετοιμάζει σιροπιαστές του Λούμπες στο ρυθμό της ταμπουρλίκας του Παναγιώτη Τούντα. Ο μουσικός περίδρομος δεν είναι ένα απλό βιβλίο μαγειρικής. Οι πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών που παρουσιάζονται οι στίχοι τους, αλλά και η συγκυρία που τα γέννησε, έχουν καταγραφεί με κάθε δυνατή φροντίδα και διανθίζονται με πλούσιο εικονογραφικό και ηχητικό υλικό. Να μείνουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις γεύσεις, με τη μνήμη των γεύσεων, με τον πολιτισμό των γεύσεων. Σε μία από τις βόλτες στα βιβλιοπωλεία βρήκα ένα βιβλίο. Δεν θα το έλεγα τώρα και ακριβώς βιβλίο, ούτε και λεύκομα, ούτε και μουσικό ταξίδι. Ωστόσο είχε τίτλο «Μουσικός περίδρομος». Νίκος Φωτιάδης, «Μουσικός περίδρομος», ένα ταξίδι στις γεύσεις του ρεμπέτικου και της παράδοσης. Με πρόλογο του Παναγιώτη Κουνάδη και του Ηλία Μαμαλάκη. Γυρνάω το βιβλίο «Τούμπα» που λένε στην πίσω πλευρά, διαβάζω. Ο αρχιμάγειρας Νίκος Φωτιάδης με αφετηρία μερικά από τα πιο γνωστά μαγειρικά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια συγκεντρώνει στο μουσικό περίδρομο εύγευστες ελληνικές συνταγές που αντλούν την έμπνευσή τους από τη μουσική μας παράδοση. Ζυμώνει χάσικο ψωμί παρέα με την άσπρη φρατζολίτσα του Μάρκου Βαμβακάρη, στείνει τσουκάλι για κακαβιά συντροφιά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, φτιάχνει με σπανάκι το αρνάκι που στέλνει ο Χασάπης για να γλυκάνει τη ζωντοχείρα Ελένη του Γιωβάν Τσαούς, σβήνει μερακλίδικα με κρασί τον κεφάτο κόκορα του Βασίλη Τσιτσάνη, ετοιμάζει σιροπιαστές του Λούμπες στο ρυθμό της τομπουρλίκας του Παναγιώτη Τούντα. Εν τω μεταξύ η όρεξή σας θα ανοίξει ακόμα περισσότερο εάν σας πω ότι δεν πρόκειται για ένα απλό βιβλίο μαγειρικής. Οι πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών που παρουσιάζονται μέσα, διότι έχει και ένα συνοδευτικό CD, οι στίχοι τους αλλά και η συγκυρία που τα γέννησε έχουν καταγραφεί με κάθε δυνατή φροντίδα και διανθίζονται με πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ενώ η μουσική πλευρά του βιβλίου παρουσιάζεται όχι μόνο πρωτότυπη αλλά και ενισχυμένη. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με επιλεγμένα τραγούδια σε σύγχρονες επανεκτελέσεις από τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπι Τσέρτο, Νάντια Καραγιάννη, Πάνο Ρεντίφη, Γιώτα Λιαποπούλου, τα σχήματα Ρεμπετιέν και Ρομβία και άλλους, ώστε να μεταφέρει πλήρως τον αναγνώστη την ατμόσφαιρα που το εμπνέει. Τέλος, ηχογραφούνται για πρώτη φορά, ειδικά για την παρούσα έκδοση, τα τραγούδια «Αχ, Φασουλάδα» σε στίχους των εξόριστων του Αϊστράτη και «Ελ Ντάμπα» σε στίχους των εξόριστων του στρατοπέδου της «Ελ Ντάμπα». Στο μουσικό περίδρομο η μαγειρική συναντά τη μουσική τέχνη και τη λαογραφία σε ένα

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον αρχιμάγειρα και συγγραφέα, παρότι ο ίδιος δεν δέχεται τον όρο, αρχιμάγειρο και γευσηγνώστη Νίκο Φωτιάδη. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει σύγχρονη ελληνική κουζίνα.
1: Σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Υπάρχει, με μια έννοια ότι έχουν εξυγχρονιστεί πιάτα της παραδοσιακής κουζίνας που βασίζονται πλέον τα σύγχρονα κυρίως σε τεχνικές. Όχι ότι έχει εξελιχθεί η ελληνική κουζίνα και έχουν βγει καινούργια. Από την άλλη, ένα είδος εξέλιξης που υπάρχει είναι με τις καινούργιες ζυμώσεις που γίνονται όσον αφορά τις επιρροές μας με άλλα κράτη, που ερχόμαστε έτσι σε συναλλαγές. Αυτό μόνο.
0: Παρακολουθώντας το βιβλίο αρχικώς, για να το πάρω από εκεί, διαπίστωσα ότι μέσα στα τραγούδια υπάρχουν αναφορές των φαγητών που έτρωγε η φτωχολογιά και των φαγητών που πίστευε η φτωχολογιά ότι τρώει η ανώτερη τάξη.
1: Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Όχι ακριβώς η ανώτερη τάξη, ότι ήταν τα πιο εκλεκτά. Γι' αυτό και τη γυναίκα τη χαρακτηρίζουν μπαρμπουνάρα μου, επειδή ήταν και είναι κάτι ακριβό, είναι κάτι καλλίγραμμο. Θέλουν να δώσουν την έννοια του εκλεκτού, του μοναδικού. Οπότε σίγουρα τον μπαστούρμα, ας πούμε, δεν τον έτρωγε μόνο η φτωχολογιά, τον έτρωγε και η τότε αστική τάξη. Ήταν όμως ένα έδεσμα το οποίο πραγματικά ήταν εκλεκτό, άσχετα αν σήμερα λόγω μοντερνισμού εμείς το αποφεύγουμε. Και συνεχίζει ένας τρόπος συντήρησης, δηλαδή ήταν κατά βάση. Συνεχίζει όμως για αυτούς που αγαπούν έτσι αυτή τη γαστρονομία να είναι εκλεκτός με ζέση.
0: Τι εννοείται ένα είδος συντήρησης?
1: Γίνεται, ο παστουρμάς είναι από το πάστομα που γίνεται. Οπότε, επειδή δεν υπήρχαν τα ψυγεία εκείνη την εποχή, παστώνανε το κρέας, το αφυδατώνανε και σε κάποιες περιοχές όπως η Καπαδοκία είχαν βρει τη μέθοδο της επικάλυψης με μοσχοσύταρο, το λεγόμενο τσιμένι που λέμε, και διάφορα άλλα μπαχαρικά. Παστουρμάς δεν γίνεται μόνο έτσι, είναι και χωρίς το τσιμένι. Κανονικά είναι με το πάστομά του. Οπότε είναι ένα είδος συντήρησης του κρέατος για να μην χαλάει την εποχή που δεν υπήρχαν ψυγεία.

0: Ενώ τώρα μεγαλώνοντας έχω εξοικειωθεί με κάποιες γεύσεις. Όταν ήμουν μικρός, ο παστουρμάς ήταν ο εφιάλτης μου, διότι το έτρωγε ο πατέρας μου το έδεσμα αυτό με επιμονή όποτε το πετύχαινε, και μετά είχε τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή
1: να μυρίζουν τα πάντα.
0: Τα πάντα, μέρες όμως. Τώρα πια λένε ότι αν αφαιρέσει το τσιμένι δεν έχει την ίδια μυρωδιά, ναι. Ο παστουρμάς ισχύει.
1: Ισχύει. Το μοσχοσίταρο είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες από την αρχαιότητα. Για διάφορους λόγους, είτε για καρύκευμα είτε για οτιδήποτε άλλο. Εγώ το ανακάλυψα μεγάλος βέβαια, γιατί δεν έδινα σημασία τότε, όταν ήμουν μικρός, που τρώγαμε παστουρμά. Και όταν ήρθα στην Αθήνα, τηρούσα τις παραδόσεις, ας πούμε, εκεί πέρα, ότι κάθε Κυριακή θα μαζευόμασταν φίλοι, θα είχαμε το ουζάκι μας, θα είχαμε το παστούρμα, και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα μετά από μέρες ότι πήγαινα στο μπάνιο και μυρίζαν τα πάντα παστούρμα, και λέω μπας και έχει πέσει κανένα κομμάτι, και εκεί συνειδητοποίησα τι έγινε. Έχει λοιπόν μια ιδιότητα το μοσχοσίταρο, το τσιμένι, να μένει στον οργανισμό για μέρες και να βγαίνει είτε με τα δάκρυα είτε με τον υδρότα, οτιδήποτε. Αλλά είναι και πολύ ωφέλιμο όμως.
0: Δηλαδή?
1: Κάνει πολύ καλό στην υγεία το τσιμένι.
0: Υπήρχε μια ταβερνούλα στην παλιά μου γειτονιά, όπου ο μαγαζάτορας έπαιρνε το τσιμένι και έκανε αυγά με το τσιμένι, ναι. Μόνο με το τσιμένι, ναι. Χωρίς τον παστουρμά.
1: Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι άλλη διάσταση. Σήμερα το έχουν εξελίξει, επειδή και το σουτζούκι περιέχει μοσχοσίταρο μέσα, αλλά είναι πιο ελαφρύ. Κάνουν αυγά με σουτζούκι.
0: Ακριβώς αυτό το τίτλο έχει και το άσμα που ακούτε. Είναι παραδοσιακό. Παστουρμά λέγεται και τραγουδάει εδώ ο Πάνος Ρεντίθης. Και είναι από το CD που συνοδεύει το βιβλίο του Νίκου Φωτιάδη «Μουσικός

0: βιβλίο συνοδεύεται από δύο κείμενα. Το πρώτο έχει γράψει ο Παναγιώτης Κουνάδης και το επόμενο ο Ηλίας Μαμαλάκης. Ο κύριος Παναγιώτης Κουνάδης είναι μελετητής του ρεμπέτικου τραγουδίου και ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο γνωστός μελετητής των δυνατοτήτων που έχει ο πολιτισμός της γεύσης. Γράφει για παράδειγμα ο Παναγιώτης Κουνάδης: «Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να γίνει μια τόσο πρωτότυπη, ελκυστική και χαριτωμένη προσέγγιση στα τραγούδια αυτής της κατηγορίας, όπως η συγκεκριμένη που πραγματοποιεί στην παρούσα έκδοση. Ο οπωσδήποτε χαρισματικός για τις μαγειρικές του επιδόσεις συγγραφέας. Η αναζήτηση τραγουδιών αυτής της θεματικής, που και αυτή καταγράφεται ανάμεσα στον ανεξάντλητο και πολυπίκυλο πλούτο της ελληνικής μουσικής λαογραφίας, η οποία σε όλα, θα λέγαμε, καταφέρνει να μαγειρεύει με ταπεινά υλικά μια μεγάλη τέχνη. Είναι μια εργασία κοπιώδης, αφού πρέπει να ερευνηθεί ένας τεράστιος αριθμός ηχογραφήσεων που ξεπερνά τις 10.000 τραγούδια. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στον Νίκο Φωτιάδη όσο και στους συνεργάτες του που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Μαγείρεψαν και αυτοί, όπως οι δημιουργοί, εξαιρετικά». Εσείς πού έχετε γεννηθεί?
1: Εγώ γεννήθηκα στην Καβάλα και εκεί μεγάλωσα.
0: Το χνάρι που αφήνει η τοπική κουζίνα επάνω σας είναι έντονο όταν ξεκινάτε τη δραστηριότητα του μάγειρου, ας πούμε?
1: Ναι, βέβαια, ναι, είναι δυνατό. Βέβαια υπάρχουν δύο πράγματα. Η Καβάλα δεν είχε ποτέ τοπική κουζίνα. Είχε μια αστική κουζίνα. Και μάλιστα είμαστε έτσι στα πρόθυρα να αρχίσουμε να το μελετάμε, γιατί πραγματικά καβαλιώτικα φαγητά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα φαγητά τα οποία είναι από από τους πληθυσμούς, τους μικρασιάτικους, ποντιακούς, ας πούμε, και τέτοια. Οπότε έγινε μία μίξ. Σίγουρα έχει αφήσει το χνάρι της η Καβάλα και η γαστρονομία πάνω μου. Φροντίζω πάντα να τιμώ την ποντιακή κουζίνα καθότι είμαι πόντιος. Και γενικώς μ' αρέσει η βορειοελλαδυτική κουζίνα. Θεωρώ ότι είναι ξεχωριστή.

2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, κοντεύει 4. Και έχω μία παραγγελιά να διαβάσω Νικηφόρο Βρετάκου. Η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη το ζητάει. Αν δεν μου δίνες την ποίηση, κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Αυτά τα χωράφια δεν θα ήταν δικά μου. Ενώ τώρα ευτύχησα να έχω μηλιές, να πετάξουν κλόνους οι πέτρες μου, να γιομίσουν οι χούφτες μου ήλιο, η έρημός μου λαό, τα περβόλια μου αηδόνια. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται? Είδες τα στάχια μου, κύριε, είδες τα μπέλια μου? Είδες τι όμορφα που πέφτει το φως στις γαλήνιες κοιλάδες μου? Και έχω ακόμη καιρό. Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, κύριε. Με ανασκάφτει ο πόνος μου και ο κλήρος μου μεγαλώνει. Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται. Όμως δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα. Δεν πετώ ψίχουλο από ό,τι μου δίνεις. Γιατί σκέφτομαι την ερημιά και τις καταβασιές του χειμώνα. Γιατί θα έρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να είναι το βράδυ μου, κύριε. Και πρέπει να έχω κάμει πριν φύγω την καλύβα μου εκκλησιά για τους τσοπάνιδες της αγάπης. Κάνε με αηδόνι, Θεέ μου, πάρε μου όλες τις λέξεις και άφησέ μου τη φωτιά, τη λαχτάρα, το πάθος, την αγάπη, να τραγουδώ έτσι απλά όπως τραγουδούσαν οι γρίλοι μια φορά και αντιλαλούσε η πλούμητσα τη νύχτα. Όπως η βρύση του πουλιού μες στη φτέρη, να γιομίζω με το μουρμούρισμά μου τη μεγάλη κυψέλη του ουρανού, να θησαυρίζω τα νερά των βροχών και τις αντάβιες από το θαύμα του κόσμου, να με απλώνουν στις χούφτες τους οι άνθρωποι και ένας-ένας να προσπερνούν και αδιάκοπα να ρέω τη ζωή, την ελπίδα, τη λάμψη του ήλιου, του λιογέρματος, το γαρουφαλένιο ψυχάλισμα στα όρη, τη χαρά, τα χρώματα να ρέω του ουράνιου τόξου και τη βροχούλα της αστροφεγγιάς. Ό,τι καλά που είναι σε αυτό τον κόσμο. Νικηφόρος Βρετάκος.

0: σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 4 η ώρα. Θα επιστρέψουμε με την συζήτησή μας γύρω από το βιβλίο του Νίκου Φωτιάδη, του Αρχιμάγειρα, που ο τίτλος του είναι «Μουσικός περίδρομος» και έχει πάρει, και μάλλον έχει πάρει τα ρεμπέτικα τραγούδια που αναφέρονται στο φαγητό και έχει γράψει τις συνταγές μες στο βιβλίο για τα φαγητά αυτά. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον αρχιμάγειρο Νίκο Φωτιάτη. Ποια άλλα σημεία της Ελλάδος έχουν χαρακτηριστική κουζίνα, τέτοια δηλαδή που να αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς μαζί της?
5: Ο Εύρος. Ο Εύρος, κάτι που είναι άγνωστο στους Έλληνες, ουσιαστικά ειδικά στο Βόρειο Εύρο, επειδή έτυχε και έκανα και κάποια φεστιβάλ μαζί με Τούρκους, μάγειρες και Βούλγαρους, αυτό που ανακάλυψα είναι ότι ουσιαστικά έχει μια βυζαντινή κουζίνα. Κάτι που έχει χαθεί από όλη σχεδόν την Ελλάδα.
4: Μου εξηγείτε τον όρο λίγο και πώς αντικατοπτρίζεται απάνω στα πιάτα?
5: Να σας εξηγήσω. Παράδειγμα, κάνουν πατάτες με κορόμιλα, ας πούμε. Κάνουν πατσά με δαμάσκηνα. Αυτά είναι επιρροές που έχουν μείνει από το Βυζάντιο, μετά Οθωμανική Αυτοκρατορία, και συνεχίζονται σήμερα. Αλλά συνεχίζονται μόνο εκεί. Παλιότερα που δεν υπήρχε λεμόνι, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί έχει έρθει απ' έξω το λεμόνι, τότε χρησιμοποιούσαν είτε άγρια κορόμιλα, άγουρα, είτε τη λεγόμενη αγουρίδα που προερχόταν από τα άγουρα στα φύλλα. Αυτό ήταν το λεμόνι τους τότε, το οποίο εγώ το χρησιμοποίησα πρόσφατα και είδα ότι είναι και πολύ καλύτερο, πολύ πιο εύγευστο, πολύ πιο υγιεινό, γιατί εντάξει, άλλο το να βάζουμε τώρα το λεμόνι το χυμό που δεν βάζουμε περισσότερο φρέσκο, και άλλο το να χρησιμοποιούμε το χυμό του σταφυλίου τον άγορο.
4: Πώς σας γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθείτε με τη μαγειρική?
5: Με τη μαγειρική εγώ ξεκίνησα από το 78. Ήταν μια σειρά από συγκυρίες, δεν ήταν συνειδητές επιλογές. Έτυχε, πήγα, άλλα ήταν τα όνειρά μου, γίνω πιλότος και τέτοια, τέλος πάντων. Οι εποχές ήταν διαφορετικές, δύσκολες. Οπότε έπαθα και μια ζημιά υγείας, γιατί τότε εμείς δουλεύαμε από μικρή, από 7 χρονών τέλος πάντων, σε σκληρές δουλειές. Οπότε έπαθα και μια ζημιά στην υγεία μου, και κάποια στιγμή η μητέρα μου είχε δει τις διαφημίσεις του ΕΟΤ τότε για τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ναι, δεν πας εκεί? Να πάω. Το ζήτημα ήταν ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή επιλέγαν τις δουλειές με βάση τις ανάγκες τους. Αυτό που μου είχε πει δηλαδή η μητέρα μου ήταν ότι δεν πρόκειται να πεινάσεις ποτέ. Λόγω του ότι οι παλιοί περάσανε και τις κατοχές, εμφυλίους και χίλια δύο. Οπότε το βασικό ήταν αυτό, πήγα, και στην πορεία ήταν που αγάπησα ουσιαστικά τη μαγειρική.
4: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να την αγαπήσετε?
5: Το ότι δεν σταματούσε ποτέ η γνώση. Το ότι ακόμη και σήμερα και μέχρι να πεθάνω θα παίρνω γνώση. Κανένας από εμάς δεν τα ξέρει όλα. Αυτά που ξέρουμε αναιρούνται πολλές φορές, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, και όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να κάνει κάτι καινούργιο.

0: τραγούδι που υπάρχει στο συνοδευτικό CD. Και σας διαβάζω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο του εκλεκτού Ηλία Μαμαλάκη. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας: το ελληνικό γλέντι βασιζόταν πάντα στη μουσική, το χορό, που και τα δύο τα συνόδευαν από παλιά το φαγητό. Δεν ήταν απαραίτητο να είναι κάτι περίπλοκο και περίτεχνο. 3-4 σαρδέλες, ένα ζουμπεκτό κρεμμύδι, μερικές ελιές θρούμπες κρατούσαν σε γόντο στα γρατζουνίσματα ενός μπαγλαμά. Στην αστική Αθήνα, ένα πλούσιο γιουβέτσι το μεσημέρι της Κυριακής υποστήριζε τα οικογενειακά λυκνίσματα με τραγούδια από το ραδιόφωνο. Η μουσική, το τραγούδι και ο χορός πάνε μαζί εδώ και πολλά χρόνια και το φαγητό ερχόταν ως συνεπίκουρος και υποστηρικτής. Ήρθαν όμως στιγμές που το φαγητό στις παρέες έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο, ώστε οι παλιοί μουσικάντιδες και τραγουδοποιοί ένιωσαν την ανάγκη να το μελοποιήσουν και να το ενώσουν με τη μουσική.
1: Νομίζω ότι είναι θλιβερό που οι ξένοι έρχονται εδώ και εισπράττουν την έννοια ελληνική κουζίνα από κάτι άθλια ταβερνία που έχει στο μοναστηράκι γύρω-γύρω, όπου σερβίρουν μεταλλαγμένο μουσακά και τούβλινο παστίτσιο. Και σκέφτομαι ότι εάν υπήρχε ένας τρόπος, το Υπουργείο το ίδιο, να δίνει μια όθηση, έστω με μια πινακίδα που να λέει ότι εδώ σερβίρονται πραγματικά κομμένες πατάτες εκείνης της στιγμής και όχι ο τηγανετός πουρές σε φορμίτσες που κάνουν τώρα. Αυτό δεν το φροντίσαμε ποτέ.
2: Αυτό δεν το φροντίσαμε ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έχουν γίνει κινήσεις διάφορες κατά καιρούς, οι οποίες ήταν μεμονωμένες, και αυτό ήταν το λάθος της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όχι με την έννοια που το λέμε, με την έννοια των ανθρώπων που θελήσαν να κάνουν κάτι.

Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τουριστική πολιτική που να τη, ακόμη και σήμερα λέγονται πράγματα, τουριστική πολιτική που να τη συνδέσει με τη γαστρονομία και την παράδοση. Γιατί η γαστρονομία δεν σημαίνει απλά τρώω. Γαστρονομία σημαίνει ήθη, έθιμα, λαογραφία, ιστορία, γεωγραφικές τοποθετήσεις και όπως είπαμε και πριν, ο Βόρειος Εύρος ας πούμε έχει μια βυζαντινή κουζίνα. Η Κρήτη έχει μια εντελώς διαφορετική κουζίνα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε όλα σχεδόν τα κλίματα του κόσμου, εκτός από το πολικό. Όλα τα άλλα υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος στην Πανίδα, Χλωρίδα, έχουμε τις χώρες γύρω μας που σαφώς έχουμε επηρεαστεί και έχουμε επηρεάσει. Υπάρχουν προσμίξεις λαών, άσχετα αν μιλάνε κάποιοι για καθαρότητες φυλής ας πούμε και όλα αυτά. Είμαστε ένας λαός ο οποίος ανέκαθεν ασχολούμαστε και με τα ταξίδια και με το εμπόριο, οπότε λογικά υπήρξαν προσμίξεις. Τον ίδιο το Μεγαλέξανδρο να πάρουμε ας πούμε, είχαμε ένα κάρο προσμίξεις, οπότε εκεί διαμορφώνονται διάφορες κουζίνες. Να πάρουμε παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, γιατί όλοι λένε ότι η Θεσσαλονίκη έχει μία φοβερή κουζίνα. Γιατί καταρχήν υπήρξαν τρεις θρησκείες εκεί. Υπήρξε σταυροδρόμοι λαών. Όλοι αυτοί οι λαοί, όλες αυτές οι θρησκείες αφήσαν το αποτύπωμά τους που στην πορεία διαμορφώσαν την κουζίνα της Θεσσαλονίκης. Δεν λέει πλέον κανένας εβραϊκή κουζίνα ή οθωμανική κουζίνα, λέει θεσσαλονικιώτικη κουζίνα. Και ανήκει σε εκείνον τον τόπο. Δεν το κάνανε λοιπόν κανένας στα Υπουργεία αυτό το πράγμα. Φραστικά έχουν γίνει προσπάθειες, ουσιαστικά δεν έχουν γίνει.

0: Αθηνών έχει μια φοβερή συλλογή, ας πούμε, από αυτά. Είναι κλειδωμένη στα υπόγεια και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Αυτό είναι άδικο.
1: Γιατί δεν επιτρέπεται η πρόσβαση?
0: Γιατί θα πρέπει είτε να είσαι κάποιος συγκεκριμένος μελετητής, υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι αντιθέσεις με τους ακαδημαϊκούς εκεί πέρα. Δεν βγαίνει στο κοινό όμως. Αυτά θα έπρεπε να δημοσιεύονται. Να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας, όχι να τα παίρνει, να δημοσιεύονται οι μελέτες αυτές. Υπάρχει πάντως υλικό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί, και εμείς είμαστε σε αυτή την προσπάθεια, στο να αξιοποιήσουμε τις συνταγές. Και εκεί, ακόμη και στις δίαιτες που δίνονται, που σήμερα πας στο διατροφολόγο και σου δίνει μια αμερικανικού τύπου δίαιτα που βασίζεται σε ένα σχεδιάγραμμα μεσογειακής διατροφής, το οποίο για μένα είναι λάθος, να δίνεται κατά τόπους. Στα Τρίκαλα θα πρέπει ο άλλος να κάνει δίαιτα με άλλα τρόφιμα, με άλλη διατροφή. Στο Βόρειο Εύρο επίσης, στην Κρήτη επίσης. Δεν μπορεί να είναι παντού το ίδιο. Άλλο κλίμα έχει ο Εύρος, άλλο κλίμα έχει η Κρήτη. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι μεγάλη ανάγκη το να γίνει αυτή η σύνδεση της γαστρονομίας, αλλά να μην αφήσουμε απ' έξω ούτε τη λαογραφία, ούτε τα ήθη και τα έθιμα γενικότερα.
2: Πρόσοχη! Όλοι έτοιμοι για φαγητό! Εμπρός! Μάρ!

τραγούδι των εξόριστων του Αϊστράτη στο ρυθμό του Βαλεντίνα του Γιώργου Μητσάκη. Τραγουδούν πολλοί μαζί, Γιώτα Γιαποπούλου, Αντιγόνη Μπούνα, Βαγγέλης Μαχαίρας, Πάνος

0: πριν επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον αρχιμάγειρο και συγγραφέα του βιβλίου Συνταγών, γιατί περί αυτού πρόκειται βεβαίως, μουσικός περίδρομος είναι ο τίτλος, απλά κάθε ένα τραγούδι, όπως για παράδειγμα τα Καβουράκια, ανοίγει το σχετικό κεφάλαιο και δίπλα έχει συνταγές, ας πούμε. Βραστά, καβούρια με αρωματικό λαδολέμονο, καβούρι στην κατσαρόλα κτλ. Κτλ. Έτσι είναι δομημένο το βιβλίο. Και τα τραγούδια είναι εξαιρετικά, διότι έκαναν δουλειά από την αρχή οι άνθρωποι. Ενορχιστρώσεις καινούργιες, εκτελέσεις καινούργιες κτλ. Εσάς πώς σας ήρθε η ιδέα να πάρετε τα σημάδια που έχουν απομείνει μέσα στα τραγούδια και να γράψετε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον, πρέπει να πω, στους ακροατές?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε περισσότερο σαν αστείο. Δηλαδή ήταν δύο φίλοι οι οποίοι συζητούσαν μαζί μας, πούμε, για τα ρεμπέτικα, και εγώ μεγάλωσα με ρεμπέτικα σμυρνέικα. Μιλήσαμε για το Παστουρμά, για τα άλλα τραγούδια, ας πούμε το «Άμα Κατερίνα μου» και τέτοια, και μου ήρθε η ιδέα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει βιβλίο. Αλλά το είδα πολύ χαλαρά. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να κάνω αυτό το πράγμα, διαπίστωσα ότι όχι μόνο χαλαρά δεν ήταν, ότι έπρεπε να διαβάσω πάρα πολύ, ότι έπρεπε να μελετήσω πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα επιμελήτρια την Άρτεμη, τη Λόη, ενδεχομένως και αν μην ήταν αυτό, γιατί χρειαζόταν να γίνουν τα

τακτοποιήσεις, με τους στίχους, με τους συνθέτες, με τους τραγουδιστές, να βρούμε στοιχεία τα οποία παραπέμπαν στην εποχή εκείνη, να διαβάσουμε για να καταλάβουμε τι γινόταν την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για Κρεμμυδαρού, δηλαδή ο κόσμος ακούει μια δραπετσόνα, αυτή είναι η Κρεμμυδαρού, λέει εντάξει, έμενε η εργατιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί πέρα πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία. Κρύβονται φυλακίσεις, κρύβονται βάλτι, κρύβεται φτώχεια, πορνεία, εκμετάλλευση, όνειρα, είναι πάρα πολλά. Για να μπορέσεις λοιπόν να αποδώσεις αυτό το οποίο λέει το τραγούδι, θα πρέπει να ξέρεις και την ιστορία του. Το ίδιο και το παστουρμά που λέμε. Το παστουρμά, το κανονικό ότι είναι το κόνιαλι, όποιος το ακούσει θα πει ότι είναι τουρκικό. Αλλά μιλάει για αυτόν που προέρχεται από το Εικόνιο και μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα που έχει. Ταιριάζει το παστουρμά με τον έρωτά του, με τον άνδρα του Εικονίου που είναι ο πολλά βαρύς, ο κυμπάρης, ο μάγκας, αλλά με την καλή έννοια του μάγκα, ο οποίος ερωτεύεται και θέλει να διεκδικήσει, και πάνω στην διεκδίκησή του, ας πούμε, όταν απογοητεύεται, πίνει το ουζάκι του και τρώει το παστουρμά.

0: Επίσης, σε αυτές τις καταστάσεις, ας πούμε, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, όπως τη θέση της γυναίκας της εποχής εκείνης, η οποία, παρόλο που ήταν μια άλλη εποχή, διεκδικούσε τον έρωτά της, διεκδικούσε τα στέκια, πήγαινε στα στέκια των αντρών, τα σπαγε αν ήθελε, είχε και αυτή τους καημούς της, δεν ήταν υποταγμένη μόνο στον άντρα. Ήταν και η γυναίκα η οποία είχε δυναμική, κουμαντάριζε το σπίτι, είχε τα όνειρά της, ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα καθημερινά τα οποία είχε, και είχε και το τσαγανό εκείνης εποχής να διεκδικεί το ποιο θα κάνει, όπως λέει το τραγούδι, και θα σε κάνω τακτικό, δερβίση και αγαπητικό. Δεν θα κάνει ο άντρας τη γυναίκα τακτική, θα κάνει η γυναίκα τον άντρα τακτικό, με την έννοια ότι θα έρχεται κάθε μέρα. Ταλαιπωρηθήκαμε λιγάκι σε αυτό. Στην πορεία διαπίστωσα ότι ήταν πολύ πιο σοβαρό το θέμα, μου άρεσε, το λάτρεψα, πραγματικά το λάτρεψα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο έργο. Δυστυχώς δεν αποδίδονται αυτά που λέω στα κειμενάκια τα οποία γράφουμε, αλλά τουλάχιστον δίνουν το στίγμα και των συνθετών της εποχής, γιατί οι συνθέτες ή η μουσική της εποχής εκείνης δεν ήταν με τη σημερινή έννοια, οι περισσότεροι δουλεύανε. Και δουλεύανε, ο ένας μπορεί να ήταν ψαράς, ο άλλος να ήταν μαραγκός, ο Τούντας, ας πούμε, που είναι φοβερός μουσικός, έκανε χίλιες δύο δουλειές γιατί δεν έβγαζε χρήματα, δεν ήταν βεντέτα, ας πούμε, της εποχής. Οπότε δίνει τουλάχιστον το στίγμα στους ανθρώπους που θα το ακούσουν και έχουν τη διάθεση να ψάξουν, να βρουν παρακάτω. Και πιστεύουμε, να μάθουμε δηλαδή πράγματα, και πιστεύουμε ότι και οι συνταγές αποδίδουν αυτό που έχουν τα τραγούδια, και δίνουμε και κάποιες ιδέες καινούργιες, γιατί κάποιες είναι και λίγο πειραγμένες, αλλά όλες βασίζονται πάνω στην ελληνική κουζίνα.
1: Γιάννης Κότσιρας εδώ.

0: ψυχρός τόπος. Για να καταλάβουν οι ακροατές που δεν έχουν ακόμα πάρει στα χέρια τους το βιβλίο, δίπλα την ιστορία του καθενός τραγουδιού βάζετε και τη συνταγή του εδέσματος που αναφέρεται μέσα στο τραγούδι.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν συνταγές όλα τα τραγούδια. Προσπαθούμε μέσα από εκεί, όταν μιλάμε για σαρδέλες ας πούμε, παραπέμπουμε στις σαρδέλες τις παντρεμένες. Ένα που έχω και οι παντρεμένες, μια συνταγή και οι παντρεμένες έχουν ψυχή, ουσιαστικά παραπέμπω σε αυτό που έλεγα πριν με, με τη γυναίκα που διεκδικεί τον έρωτά της, η οποία παντρεμένη ήταν. Προσπαθούμε να δώσουμε συνταγές οι οποίες ναι, να αποδίδουν τους στίχους των τραγουδιών. Στο Παστορμά υπάρχουν πολλές, με σαλαμάκι, συνταγές με μορταδέλα. Είναι αρκετές. Στο Κρασοπίνο υπάρχει η σαλάτα ας πούμε με τα ραπανάκια. Εντάξει, τότε δεν την είχαν ως σαλάτα, λίγο αλατάκι και το τρώγανε. Αλλά ναι, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.

0: Γιατί στην Ελλάδα η μοναδική αναφορά σε βιβλίο που να έχει μέσα συνταγές ήταν ο Τσελεμεντές? Υπήρχε στην κουζίνα ένα λαδωμένο βιβλίο που ήταν οι συνταγές του Τσελεμεντέ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι γενιές ολόκληρες ακολούθησαν αυτή τη γραμμή.
1: Σωστά. Ναι, κοιτάξτε, εκείνη την εποχή καταρχήν δεν υπήρχε βιβλίο ελληνικό με συνταγές. Ο Τσελεμεντές άφησε ένα πολύ μεγάλο έργο, διακεκριμένος αρχιμάγειρας της εποχής. Ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά έγραψε ένα βιβλίο με δομή και οργάνωση κουζίνας οικιακής. Ταυτόχρονα υπήρχε και μία τάση τότε, η οποία κράτησε για χρόνια, να αποθήσουμε οτιδήποτε θεωρούσαμε ότι είναι τουρκικό. Λοιπόν, οπότε ο Τσελεμεντές προσάρμοσε τα φαγητά τα παραδοσιακά σύμφωνα με μία πιο ευρωπαϊκή ιδέα, και εξού και ο σημερινός μουσακάς με την μπεσαμέλη. Μπεσαμέλ είναι ένα γαλλικό έδεσμα, δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα. Βέβαια, καλό για την οικοκυρά και για τους επαγγελματίες αυτή η δομή και η οργάνωση που δημιούργησε, γιατί πρώτος μίλησε για βάσεις, ζωμούς, σάλτσες, το πώς θα τα φτιάξει μια νοικοκυρά, το πώς θα στήσει το τραπέζι, γιατί το έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή έδινε και άλλου είδους συμβουλές, ας πούμε, το πώς θα γίνει. Αλλά μιλάμε για μια αστική κουζίνα η οποία ουσιαστικά έκανε ζημιά στην παραδοσιακή κουζίνα. Άθελά του Τσελεμεντές έχει κάνει ένα κακό εντός εισαγωγικών, ας πούμε, στην παραδοσιακή κουζίνα. Και επειδή ακριβώς ήταν ο πρώτος και είχε μία έγκλη το βιβλίο του, το πήραν όλοι, όλες μάλλον, και σαφώς μεγαλώσανε γενιές και γενιές, ας πούμε, με αυτό το βιβλίο.

0: οι γυναίκες της οικογένειας αποδέχτηκαν εύκολα τις προτάσεις σας τις μαγειρικές?
1: Στην καθημερινότητα. Και η πεθερά μου μου λέει στο Τζελεμεντέ δεν το κάνουν έτσι, το κάνουν αλλιώς, ας πούμε, τα κολοκυθάκια, τα γεμιστά παράδειγμα. Όχι, δεν τις αποδέχτηκαν εύκολα. Με τις γυναίκες υπάρχει μια άλλη ιστορία εκεί πέρα. Θυμάμαι ένα ανέκδοτο το οποίο είχα διαβάσει που λέει: χαρίζω 25 άτομη δομή γιατί παντρεύομαι και η γυναίκα μου τα ξέρει όλα. Οπότε η γυναίκα θα πάει να ρωτήσει τη μαμά της παρά να εμπιστευτεί τον σύζυγό της. Είναι λίγο οξύμορα τα πράγματα εκεί. Αποδέχονται όμως όταν θα έχουμε ένα γεύμα, ας πούμε, όταν θα έρθουν φίλοι. Εκεί δεν μιλάει κανένας και τους αρέσει και κάνουν. Στην καθημερινότητα όμως, επειδή έχει να κάνει με το τι μνήμες έχει ο καθένας, είναι δύσκολο να το αποδεχτεί. Όπως και πολλοί άντρες λένε: α, στη γυναίκα τους αυτό δεν το έχει φτιάξει καλά, η μάνα μου, ας πούμε, το φτιάχνε έτσι. Είναι η γευστική μνήμη που έχει ο καθένας, χωρίς να σημαίνει ότι η γυναίκα του δεν είναι καλή μαγείρισα. Δεν την καταργεί, αλλά η γευστική μνήμη επανέρχεται, και επειδή τα καθημερινά φαγητά είναι ουσιαστικά αυτά που τρώγαμε όλοι από παιδιά, πάντα υπάρχουν συγκρίσιμα, είτε είναι καλά είτε είναι κακά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λιγότερο από 9 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και να περάσετε ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα και σας εύχομαι καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Ο μήνας έχει 25. Σε 5 μερούλες χαιρετάμε και τον Ιούνιο, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος που έχει πάει να μαζέψει λαγοκέφαλους και αποφάσισε να επιστρέψει.
1: 6 ευρώ το κιλό.
0: Τι 5 είπανε, τι 6 το...
1: 6.
0: Εσύ...
1: Εγώ θα πουλάω απέναντι.
0: Κάνεις υπερτιμολόγηση.
1: Όχι, θα πουλάω απέναντι. Στην Τουρκία, στην Τουρκία και στην Κύπρο 6 δίνονται. Το νου σας.
0: Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς, όπως καταλάβατε.
1: Θα πάρω τη βάρκα μου και θα πάω να ψαρέψω. Λαγοκέφαλος.
0: Έτσι. Ωραίος ο Δαμαντίδης, ε.
1: Ε.
0: Ωραίος ο Δαμαντίδης. Λίγο, λίγο.
1: Για σας τους πουλοβαράκηδες.
0: Κοντομανικάκηδες.
1: Πουλοβεράκι.
0: Ναι, πουλοβεράκι. Πάω, με, το, πάω με, τη, με τον καιρό εγώ.
1: Υπήρχαν και λινά, ας πούμε, τα βάζανε από πάνω.
0: Να, τα λινά, ναι.
1: Έπεφτε γιαούρτι.

Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς. Λίγο-λίγο. Πολύ-πολύ. Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.

0: Αυτή είναι έναρξη.
1: Θέλω να κάνω ταραχή.
0: Αμέ. Θέλω, ναι.
1: Να τιμωρήσω μια καρδιά που με έκανε να κλαίω.
0: Για το Σελιμά είναι αυτό.
2: Γιατί?
0: Άσε να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Ψυχή

0: Γελάς, ε.
1: Θέλω να κάνω καρδιές να ματώσουνε και όσα μου κάνα να τα πληρώσουνε.
2: Θα πληρώσεις.
0: Πλέρωσα εγώ. Βίσ.
1: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
2: Λοιπόν, ο ήλιος Θανατήλης στις 6 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Ο ήλιος Θανατήλης.
2: Αμέ.
0: Θες να κάνεις ταραχή, ο ήλιος Θανατήλης.
1: Ταραχή, το δάκρυ του να τρέξει. Κι άλλη φορά με τη φωτιά, ποτέ του να μην δέξει.
0: Βρήκες άνθρωπο.
2: Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 53.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Να τιμωρήσω μια καρδιά που με έκανε να κλαίω. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ, αλλά και η ημέρα των ναυτικών, παρακαλώ.

0: Έτσι. Τώρα να πω την ιστορία που είπες κατά τη διάρκεια του τραγούδιου.
1: Ωραία, για να κοντζαλώσουμε στην κοινωνία.
0: Το καλύτερο επάγγελμα σύζυγου.
1: Γιατί?
0: Εγώ πάντα καπετάνιο θέλω να πάρω. Αλήθεια.
1: Α, δεν πήρες.
0: Κοντά έπεσα.
1: Εγώ θα πάρω. Γιατί ήθελες όμως να πάρεις καπετάνιο?
0: Διότι το έχω φιλοσοφήσει, θα σου πω.
1: Για πες.
0: Ωραίο τραγούδι καταρχάς. Θα σου πω γιατί το έχω φιλοσοφήσει. Καταρχάς, μάλλον επειδή υπήρχαν στην οικογένεια, ρε παιδί μου, ναυτικοί κτλ. Ένα είναι αυτό. Μάλιστα. Οπότε το κάπως που έχει γράψει μέσα μου.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο, γιατί πραγματικά, όπως λέει το τραγούδι, θα φεύγει και θα έρχεται και θα Ωραία. Υπάρχει έτσι μια φούντωση, μια φλόγα, έτσι μια αναζωογόνηση της σχέσης κτλ. Ναι. Ναι, γι' αυτό.
1: Α, για τη φούντωση. Γιατί γέλα?
0: Όχι ρε εσύ. Όχι, τι να σου πω κάτι. Δεν βαλτώνεις ρε φίλε. Βλέπεις τον άλλον, έχεις να τον δεις 6 μήνες. Δεν βαλτώνει η σχέση. Δεν τσακώνεσαι κάθε μέρα.
1: Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ.
0: Φεύγει, έρχεται. Ναι. Εσύ τι να συμφωνείς τώρα, να φύγεις από τον ειρηνικό ωκεανό να κάνεις τι? Να ψαρίξεις λόγω κέφαλους. Λοιπόν, την καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Αλληλεγγύη στον Ηλία, δώστε του άδεια. Πάλι.
1: Γιατί πάλι? Έχω υπόλοιπα. Θα πάρω τα μισά μου
0: και θα φύγω.
1: Όχι, δεν φεύγω.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Α, τα βλέπεις τι λέει το τραγούδι? Να τον θέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Αυτό. Αλληλεγγύη λοιπόν στους φίλους αγαπημένους ναυτικούς που διασχίζουν τις ελληνικές θάλασσες και τις μεσογειακές θάλασσες και τους ωκεανούς. Καλημέρα, καλημέρα λέει ο φίλος ο Παύλος, ο αρτοποιός ο φίλος μας από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε ολόκληρη την παρέα, με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Σήμερα ψωμάκια με κρέμα και ψωμάκια με σοκολάτα και μπισκότο. Ναι, εσύ είσαι το αλμύρο, τα ξέρουμε, ναι. Δεν συγκινήσε.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα έχει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Χθες είδαμε ένα και 35, χτύπησα κάποια στιγμή ένα 35 και εδώ στην Αττική. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται ο καιρός να είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άστατος όμως θα είναι σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες και μελιτέμι με εντάσεις ως εξυμποφόρο στο Αιγαίο. Εδώ στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει και μια πιθανότητα να εκδηλωθούν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το βράδυ, στα ορεινά όμως τμήματα. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου επίσης.

0: Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε κεντρική και δυτική Ευρώπη, οι οποίοι οι άνθρωποι πραγματικά αψύνονται. Και δεν είναι ότι ο καύσωνας υπάρχει. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εκεί, τους εκεί μετεωρολόγους, αυτό το πράγμα θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Και οι θερμοκρασίες αυτές που έχουμε δει ήδη θα καταρριφθούν και θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Πάνω από 40 δηλαδή.
0: Ναι, πάνω από 40. Ήδη η Γαλλία μετρά πάνω από 42 νεκρούς. Και αυτό διότι είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς, όπως σας λέγαμε και χθες. Πνιγμούς διότι οι άνθρωποι για να δροσιστούν, τι κάνουν, πέφτουν στο ποτάμια, σε λίμνες κτλ. Και όταν δεν γνωρίζεις καλό κολύμπι, και επίσης δεν έχει καμία σχέση η κολύμβηση στον ποταμό με την κολύμβηση στη θάλασσα, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε τόσα θύματα. Τώρα, επίσης οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για το πιο θερμό Ιούνιο, ξεκάθαρα, και στην Ιταλία, που θεωρητικά είναι πιο εξοικειωμένη με αυτές τις θερμοκρασίες. Καμία σχέση όμως. Μιλάμε για τον πιο θερμό Ιούνιο τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και στη Γαλλία. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αρκετά δύσκολα δηλαδή. Το πιο υψηλό νυχτερινό ρεκόρ θερμοκρασίας, λέει, από το 1947. Ακόμα και το βράδυ δεν πέφτει η θερμοκρασία. 27-28 βαθμούς γράφει.
1: Άμα έχει 40-42, πόσο να πέσει.
0: Βέβαια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς. Καλά, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για το Λονδίνο, ας πούμε. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει εξαιρετικά σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, που υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Εκατοντάδες σχολεία κλείνουν ή περιορίζουν το ωράριό τους. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τρένο, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, είπε ότι το Λονδίνο ψήνεται. Στην Ισπανία τώρα οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Αντούχαρ στην Ανδαλουσία. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα όλη η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ακραίας ζέστης. 23 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή, 23 χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Λουξεμβούργο έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Πάντως εμείς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο μέχρι τις 10-11
1: αυτό
0: Ιουλίου.
1: Πάλι, εμείς ναι. Πώς τη γλιτώσαμε.
0: Είναι το σύστημα ωμέγα εμποδιστής.
1: Τι?
0: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, και γιατί λέγεται ωμέγα?
1: Για πες.
0: Σχηματίζει ένα θόλο,
1: ναι.
0: Ένα θερμικό θόλο που πιάνει από την Ισπανία. Κάντε το σαν εικόνα. Βάλτε το χάρτη τώρα στο κεφάλι σας και βάλτε τώρα. Είναι ένα ωμέγα που σχηματίζεται και πιάνει από την Ισπανία και γυρίζει, ανεβαίνει πάνω προς Γαλλία, Ελβετία κτλ. Λουξεμβούργο, και αρχίζει και κατεβαίνει προς Γερμανία κτλ. Και εμάς, και φτάνει μέχρι και τη Γαλλία. Εκεί κλείνει το ωμέγα. Αυτός ο ωμέγα εμποδιστής λειτουργεί, λέει, σαν χύτρα ταχύτητος και δεν αφήνει τις κρύες μάζες του αέρα από την υπόλοιπη Ευρώπη να έρθουν. Τα μελτέμια αυτά που έχουμε εμείς, ας πούμε, δεν φτάνουν εκεί, γι' αυτό και έχουν αυτή την ακραία ζέστη. Εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει? Το σταυρό μας. Μέχρι τις 10 με 11 Ιουλίου τα προγνωστικά μοντέλα λένε ότι εδώ δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνα. Τώρα θα γίνει μετά.
1: Μετά
0: δεν ξέρω τι θα γίνει. Το ωμέγα.
1: Γιατί μετά προβλέπω ότι θα γίνει το ωμέγα το κάγκελο.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική. Έχουμε πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο και διεθνείς ειδήσεις έχουν προκύψει. Έχουμε έναν διπλό ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και ένα περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στο οτικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ωραίο τραγούδι, Αναστασιάδης.
1: Ωραίο.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη, η γυναίκα μου λέει τραγουδάει. Εγώ θα πάρω νταλικέρι, θα παντρευτώ φορτηγατζή. Πολύ σωστή τη βρίσκω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έχουν προκύψει κάποιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σοβαρές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε νωρίτερα ένα σοβαρό επεισόδιο εδώ στην Καλλιθέα. Ομάδα 10 ατόμων συνεπλάκη με αποτέλεσμα το θάνατο ενός νεαρού παιδιού ηλικίας 17 με 18 ετών, μετά από μαχαιριά στο θώρακα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε σοβαρή κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει μάλιστα το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια. Με ένα από τα ενδεχόμενα να εξετάζεται, πιθανότατα να είναι κάποια εμπλοκή σε κάποιο οπαδικό επεισόδιο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό συνέβη τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες, οπότε η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες. Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό με θύμα ένα νεαρό παιδί. Ό,τι νεότερο φυσικά έχουμε, θα σας ενημερώνουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, είχαμε έναν διπλό ισχυρό σεισμό 7,2, 7,5 στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων, πανικός σε πάρα πολλές περιοχές. Δύο ισχυρές δονήσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο Καράκας, συναγερμό για τις ακτές εκεί της Καραϊβικής. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν διασωθεί ζωντανοί μέχρι ώρας. Ένα στηρώδη σεισμός, έτσι 7,5, 7,2. Έχουν εκδοθεί φυσικά και προειδοποίησεις για τσουνάμι σε ακτές Καραϊβικής, οι οποίες αρχικά εκδόθηκαν, στη συνέχεια άρθηκαν. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πάρα πολλές χώρες, έως την Κολομβία. Και βεβαίως ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην βόρεια ακτή της Βενεζουέλας. Και αναφέρεται ότι το 7,5, πρώτα έγινε το 7,2 και μετά από 40 δευτερόλεπτα έγινε το 7,5, δηλαδή ήταν ο ένας πίσω από τον άλλον. Η δόνηση σημειώθηκε στις 6.

6 και 4 το απόγευμα ώρα Βενεζουέλας, 1 και 4 ώρα Ελλάδος, τώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά είχαμε και ένα περιστατικό, ένα περίεργο περιστατικό στο Αττικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος άντρας συνελήφθη το βράδυ, αργά το βράδυ, μετά τις 11, στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι κατά την προσπάθειά του να επισκεφθεί τη Μάρο Κοντού. Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να την προσεγγίσει, να προσεγγίσει δηλαδή το δωμάτιο που ήταν η ηθοποιός, ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενικό του πρόσωπο. Το προσωπικό του νοσοκομείου ευτυχώς εντόπισε το μαχαίρι, κάλεσε την ελληνική αστυνομία, η οποία οδήγησε τον άντρα στο αστυνομικό τμήμα στο Χαϊδάρι. Η Μάρο Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για 10η ημέρα, μετά από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι αρχές μετά από αυτό το περίεργο περιστατικό διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δυσάρεστες όλες, ως συνήθως. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να αλλάξουμε έτσι, να αλλάξουμε λίγο mood. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, παιδιά, διότι είναι γλυκιά πεμπτούλα, μην το ξεχνάμε.

0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα με υγεία σε ολόκληρη την παρέα. Καλά το τι μηνύματα έπαιρνα αυτές τις μέρες με το... Μου έστειλε ο Νίκος ο Χαλκίδης, μου έλεγε πού είναι ο... Πού τον έχεις, πού...
1: Πού τον έχεις.
0: Για σένα. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα. Χαρούμενη πεμπτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας από τα υπέροχα Τρίκαλα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Τάκης από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος μου ο Φούρναρης. Όποιος τη νύχτα περπατεί, λέει, λάσπες. Γνωστό, γνωστό. Τι έγινε εσύ, Ηλία, τώρα, τι θα μας πεις τώρα, τι έγινε με το λαγοκέφαλο. Ποια είναι η γνώμη σου.
1: Τι είναι, τι είναι η γνώμη.
0: Τώρα που θα επικηρυχθεί, λέει, ο λαγοκέφαλος και τα λοιπά. Θα πάμε.
1: Τι, να πάμε να ψαρέψουμε.
0: Ναι, θα πάμε για αποστολή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το σκέφτεσαι.
0: Να πάμε να... Εντάξει, άμα πάμε Dream Team, ναι, μόνοι μου δεν πάω.
1: Μόνο δεν πάω.
0: Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια στο TikTok που είναι κάποιοι ψαράδες, παιδί μου, που τους πιάνουν τώρα τους λαγοκέφαλους και είναι ζωντανοί αυτοί και λέει, ακούστε, λέει, πώς κάνει, λέει, ο ήχος από τα δόντια. Το βλέπεις εσύ, σου κάνει χράτσο.
1: Ακούς θα κάνει, χράτς θα κάνει.
0: Βάζουν και κάτι
1: τενεκεδάκια
0: από αναψυκτικά και τα κόβει ο λαγοκέφαλος. Τι είναι αυτό το χάλι που μας βρήκε τώρα φέτος. Είχαμε, κάθε χρόνο κάτι έχουμε.
1: Γιατί το άλλο μου περιπράξανε την παραλή. Την παραλία για τις τσούκτρες,
0: ναι.
1: Και πήγαινε ο κόσμος κοντά στο όριο,
0: ναι.
1: Και γινότανε κατακόκκινο.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ μας πήραν χαμπάρι και στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Και έγραψε το Bloomberg ότι οι Έλληνες είναι αποκλεισμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Γιατί είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Γιατί λες.
1: Αφού λεφτά υπάρχουν.
0: Πώς, ναι,
1: καταλαβαίνω,
0: ναι, ναι. Μπορεί να κερδίζει επένους, λέει το Bloomberg, στην Ευρωζώνη η Ελλάδα και στις αγορές, μπορεί να έχει ανακάμψει και τα λοιπά από την κρίση. Η ελληνική οικονομία να παίρνει τα πάνω της, όμως, λέει, πίσω από τους υγιείς δείκτες κρύβεται μια πτώση του βιωτικού επίπεδου που σημαίνει ότι ακόμα και σχετικά εύποροι Έλληνες δεν ωφελούνται από αυτή την ανάκαμψη.
1: Αλήθεια.
0: Οι Έλληνες είναι αποκλεισμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές παρά την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα στο Bloomberg, εξηγώντας ότι το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Αν και το κόστος, λέει, ζωής έχει επιβαρυνθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της απότομης αύξησης των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως λίγες χώρες ξεχωρίζουν τόσο πολύ όσο η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας στα νοικοκυριά. Μας πήρανε γραμμή.
1: Ελλάδα 2-0.
0: Ελλάδα 2-0. Μας πήρανε γραμμή ότι δεν έχουμε μία.
1: Καταρχήν, δεν θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15. Πλέον το 15 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 10 το μήνα και.
0: Βάλε 9. Και ο μήνας έχει 9.
1: Φυλάκια.
0: Ναι.

0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα, κυρία Έρη. Επιμένει ο Κυριάκος με τον κυρία Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Εσείς, κύριε, είστε έτοιμοι για το λαγοκέφαλο? Έχετε και την απόχη, λέει, από το περίπτερο που λέγαμε, λέει, κάποτε, λέει, θυμάστε? Ναι, μόνο η απόχη μας έχει μείνει.
1: Καταστρέφει όμως, λέει, τα δίχτυα ο λαγοκέφαλος, δεν καταλαβαίνει.
0: Τα καταστρέφει, δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους ψαράδες, ιδιαίτερα εκεί πέρα. Τις προάλλες φιλοξενούσαμε και ένα ψαρά από την Κάλυμνο, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα εκεί, στα Δωδεκάνησα. Μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τον πιάνουν το λαγοκέφαλο αφού τους καταστρέφει τα δίχτυα?
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είσαι ειδικός.
1: Δεν είμαι ειδικός. Ναι.
0: Εσύ μόνο στη μάσα είσαι ειδικός.
1: Στη μάσα μπορώ να σου πω. Έχω κάνει.
0: Έχει κάνει διδακτορικό.
1: Μάστερ. Ναι. Τι διδακτορικό.
0: Χθες και προχθές.
1: Επίτιμος.
0: Χθες και προχθές εδώ στην εκπομπή ήταν ο Νίκος Μπισμπίκης, συγχωρείτης. Και λέγαμε, τι είναι αυτό που θυμάσαι πολύ έντονα από τις διακοπές? Κατά καιρούς, επειδή μου μια ανάμνηση που έχεις, η ανάμνηση που σου έχει μείνει από ένα μέρος που πας. Και μου λέει ο Μπισμπίκης, το φαγητό. Και λέω, δικός μας είναι κι αυτός.
1: Έτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ σταματάω να έρθω στη δουλειά, σε ένα μαγαζί, για να πάρω καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το μαγαζί έχει και φαγητό. Και γίνεται κάθε νύχτα στο delivery πανικός με το φαΐ. Και του λέω, συγγνώμη.
1: Delivery,
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, λέω, τώρα τέτοια ώρα?
1: Θα ξενυχτάθηκα.
0: Τι τρώνε? Και λέει, μπριζόλες, μακαρονάδες, πίτσες. Λέω, δική μου, λέω, είναι και αυτή. Βαράντα συστήματα. Ναι. Τεκνολόγια. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης, new entry στην παρέα, επίσης αρτοποιός και αυτός. Αλήθεια, Μιχάλη, από πού μας στέλνεις μήνυμα? Κυρόπιτα, λέει, Χωριάτικη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Άρα, ο δικός μας.
0: Τυρόπιτα, Χωριάτικη. Καλημέρα, έχει ζέστη στο εργαστήριο, αλλά όλα καλά. Γεια, στείλε, ρε Μιχάλη, από πού μας στέλνεις μήνυμα? Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
1: Και πες το, Μιχάλη, κάνουμε και γευσηγνωσίες.
0: Είμαστε ειδικοί σε αυτό. Ο Πέτρος, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Κύριε Τσελιμά, είστε μάστερ στη μάσα.
1: Τσελιμάς. Δεν είμαι.
0: Ναι, μάστερ. Είναι master of disaster.
1: Λοιπόν, το ξέρεις ότι η λαγοκέφαλη, λέει, δεν πάνε Ιόνιο, είναι γεωμεριά.
0: Το έχω να καταλάβει. Ξέρεις
1: έτσι,
0: γιατί.
1: Οπότε...
0: Έχουμε τις φάλαινες εμείς. Είναι από το σώμα μου οι φάλαινες, έχεις πει.
1: Έχει χελώνες.
0: Ναι, για κάπου διάβασα ότι είναι θηρευτές.
1: Ναι.
0: Οι χελώνες. Και επειδή έχουμε χελώνες, καρέτα, καρέτα.
1: Έχει χελώνες εκεί.
0: Χελώνα, καρέτα, καρέτα. Κόλυμπα στη θάλασσα, κάνει βόλτες στη στεριά. Σώστε τη χελώνα, καρέτα, καρέτα. Αυτό. Ναι, αυτό. Αλήθεια τώρα, η χελώνα.
1: Έτσι λένε, έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Φήμες λένε.
0: Φήμες λένε ότι ναι, το πράγματι. Γι' αυτό θα πλώσεις την κορμάρα σου στο Ιόνιο.
1: Εγώ αγαπώ Ιόνιο.
0: Ναι, βέβαια, το ξέρω.
1: Και να σου πω και φάση από παραλία. Είμαι τώρα, έχω πάει στην παραλία. Έχουμε απλώσει, ξέρω εκεί πέρα τι απλώνει ο καθένας. Και περνάει ένας λουκουματζής. Λουκουμάδες, πάρτε λουκουμάδες. Περνάει μπροστά μου. Πάρε, φίλε μου, λέει, ένα λουκουμάδι. Λέω, δεν θέλω. Πάρε ένα λουκουμά, καημένε. Γελάς, εσύ και όλη η παραλία γελάει.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα λες αυτό σκηνικό στην παραλία. Εγώ θα σας πω άλλο σκηνικό στην παραλία. Είμαι στην παραλία κάθισμα, στη Λευκάδα. Εκεί τα κύματα είναι θεόρατα. Δηλαδή σε κανονική κατάσταση είναι κανένα δεκάμετρο. Εντάξει, άμα έχει και λίγο αέρα, φτάνει και τα 35 μέτρα.
1: Είναι εκεί που πάνε και κάνουν τα σερφ και τα τέτοια.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή παραλία και τα λοιπά. Είμαστε, τέλος πάντων.
1: Εντυπωσιακή, γιατί είναι εντυπωσιακή?
0: Είναι εντυπωσιακή να τη βλέπεις.
1: Α, την παραλία.
0: Την παραλία.
1: Την παραλία.
0: Όχι, να κάνει, ναι. Λοιπόν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, βρισκόμαστε στις πίσω-πίσω ξαπλώστρες. Κρατήστε
1: για
0: το
1: να
0: αυτό.
1: Είναι πανοραμική θέα.
0: Όχι, γιατί εκεί βρήκαμε.
1: Της παραλίας πάντα.
0: Της παραλίας πάντα.
1: Ναι.
0: Και περνάει ένας πλανόδιος πολιτής.
1: Ναι.
0: Από αυτούς που βουλάνε χαϊμαλιά και τα λοιπά. Μου λέει, ακούνα ματάτα, μου λέει, να σου πω, να σου δώσω κάτι και τα λοιπά. Μου λέει, εμένα, να σου πω τη μοίρα σου και αυτό και τα λοιπά. Του λέω, δεν υπάρχει, του λέω. Όχι, μου λέει, δεν θέλω, του λέω, ευχαριστώ πολύ. Μα μου λέει, ξέρω, μου λέει, θα σου πω, μου λέει και τα λοιπά. Δεν θέλω, ρε φίλε, του λέω, εντάξει, να είσαι καλά. Και κάτι μου είπε ότι... Κάτι μου είπε για το μέλλον, ρε παιδί μου.
1: Ότι τι.
0: Ότι και καλά, έχω να σου πω κάτι για το μέλλον, θα έχεις καλή ζωή. Κάπως έτσι, κάτι πήγε να μου πει για να με δελεάσει.
1: Μάλιστα.
0: Κρατήστε το τώρα αυτό. Πάω να βουτήξω. Έχουν γυρίσει όλη η παρέα, έχει γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Δηλαδή βλέπουνε στεριά. Δεν βλέπει κανένα θάλασσα. Και εγώ παραπατάω μέσα στη θάλασσα.
1: Και.
0: Και έρχεται ένα κύμα, βουτάω, εντάξει, το γνωστό, βουτάς από κάτω από το κύμα και του βγαίνεις από πίσω.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για γοργόνα τώρα.
0: Πρόσεξε τώρα, ναι, γοργόνα. Τι, δεν με πιάνει, δεν φτάνει ανάσα.
1: Ναι.
0: Βγαίνω, πίνω νερό, αντίο ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Με βαράει το ένα κύμα, με βαράει το δεύτερο, η παρέα μου δεν νιώθει τίποτα. Τίποτα έτσι, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τέλος πάντων, οκ, okay, βγαίνω, τι παλεύω, σώθηκα. Και περνάει αυτός και μου λέει, τα βλέπεις που λέμε που δεν θέλεις να πάρεις.
1: Ορίστε.
0: Σε καταλάβει. Το ακούνα ματάτα.
1: Άρα, ακούνα ματάτα.
0: Ακούνα ματάτα. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει παιδιά. Πάλι τα ίδια λέει. Φτιάχνω καφεδάκι, μου φύγει ο καφές. Αυτό, από το γέλιο. Να είσαι καλά, πάντα να γελάς, Νικόλα.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης είμαι στο κέντρο, λέει, της Αθήνας. Γεια σου Λία, έχει χάρη, λέει, που είσαι μακριά αλλιώς.
1: Αλλιώς.
0: Θα κανονίζεις για την τυρόπιτα.
1: Πού είναι ο φίλος μας?
0: Στο κέντρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Καλημέρα παιδιά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει έκρηξη, λέει, ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Όλο ένα και μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίνονται κάθε χρόνο για υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό παράλληλη στήριξη στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μια δεκαετία έχει εξαπλασιαστεί, λέει, το ποσοστό, γεγονός που προβληματίζει το Υπουργείο Παιδείας και προκαλεί ντόμινο επιπτώσεων και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος όπως τη γνωρίζαμε εμείς στα δικά μας τα χρόνια με αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι, πιο δυνατά.
0: Ναι, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Πάρ'
0: ναι.
1: το πιο δυνατά.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Να
0: τώρα.
1: Ακούμε.
0: Ναι.
1: Να κάνω φωνητικό μήνυμα. Ακούσουμε.
0: Λοιπόν, και αυτό, και αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι καταρχάς έχουν αυξηθεί τα φροντιστήρια. Πηγαίνουν παιδιά φροντιστήριο από το δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού. Πάνε μελέτη.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς όπου πραγματικά δεν προλαβαίνουν και δεν μπορούν να κανονίσουν αντίθετα ωράρια στις δουλειές τους. Αλλά και πάλι, δηλαδή, πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ, Ηλία, να σου πω κάτι. Γιατί εσένα σε διάβαζαν οι γονείς σου?
1: Τι λες, παιδί μου?
0: Ούτε καν.
1: Κάτσε, διάβασε μόνο σου και ναι. τόλμα ναι. να μείνει καλή και η βαθμή για ένα σπίτι.
0: Ναι, επίσης.
1: Θα φεύγει το παντοφλοφόρο.
0: Επίσης, ας πούμε, όταν μαθαίναμε εμείς αγγλικά, μας ήλεγχε κανένας αν γνωρίζουμε καλά αγγλικά? Εμένα κάτι με έβγαζε η μάνα μου εκεί στον δρόμο όταν ερχόταν κανένας τουρίστας να του δείξω πού είναι το... Και όταν καταλάβαινε, πρόσεξε τώρα, με έβαζε...
1: Επίτηδες.
0: Με έβαζε επίτηδες, δηλαδή έρχονταν κάποιος τουρίστας και έλεγε, ξέρω εγώ, πού είναι η θάλασσα, πού είναι η παραλία, ας πούμε.
1: Εδώ.
0: Και μόλις έβλεπε ότι κόμπιαζα, δηλαδή ότι δεν έχω την εφράδια, έτσι να το πω γρήγορα, λέγε, τζάμπα πληρώνω και έλεος εδώ μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάπως έτσι καταλάβαιναν. Και δεν τρέπεσαι και αυτά. Κάπως έτσι καταλάβαιναν. Τώρα αυτό, βέβαια, το σύστημα ότι με την παράλληλη στήριξη είναι λίγο ανησυχητικό. Διότι θεωρώ ότι τα παιδιά αυτής της γενιάς είναι πολύ πιο έξυπνα παιδιά από ό,τι ήμασταν εμείς. Έτσι, κάθε γενιά που έρχεται είναι πολύ πιο εξελιγμένη.
1: Έχει ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, η κάθε γενιά έχει ένα χαρακτηριστικό. Τώρα, το ότι έχουν εξαπλασιαστεί τα αιτήματα, αυτό πρέπει να το δουν και λίγο οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Δηλαδή, σαν να μου φαίνεται ότι και οι δάσκαλοι από την πλευρά τους, με την πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας μαθητής, αυτομάτως τον βγάζουν έτσι λίγο στο περιθώριο και λένε, ναι, στους γονείς πηγαίνετε στην αρμόδια επιτροπή, στο ΚΕΔΑΣΥ και τα λοιπά, για να πάρει παράλληλη στήριξη, με έναν τρόπο δηλαδή, έτσι ώστε να έρθει ένας ακόμα δάσκαλος που να βρίσκεται μέσα στο τμήμα, να κάθεται δίπλα από το παιδί και να το βοηθάει στα μαθήματα. Για να έχει εξαπλασιαστεί δεν σημαίνει ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν παιδιά τα οποία αντιμετώπιζαν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Σίγουρα υπήρχαν, έτσι. Όλοι είχαμε έναν συμμαθητή ή εμείς οι ίδιοι ήμασταν έτσι λίγο πιο ζωηροί. Δεν μπορούσαμε έτσι αυτή την πίεση που υπάρχει στο σχολείο, γιατί είναι και πάρα πολλές ώρες, η αλήθεια είναι, και δεν καθόμασταν και τότε στο σχολείο τόσο όσο καθόμουν τετέρω τα παιδιά. Μία και τέταρτο λέγαμε, χαιρετάγαμε τον πλάτανο. Τώρα τα παιδιά κάθονται μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα και τους λέμε κιόλας, μετά από 8 ώρες μαθήματος πηγαίνετε, ξέρω εγώ, και κάποιες δραστηριότητες και κάποιες ξένες γλώσσες και κάποια φροντιστήρια και κάποιες μελέτες. Τα έχουμε κουράσει πολύ τα παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αύξηση, και αυτή η αύξηση τι μας δίνει? Ότι και εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, έτσι με την πρώτη δυσκολία, δεν το παλεύουν πολύ. Αμέσως σου λέει, αν ο γονιός συνεργαστεί, μπας και έρθει ένας ακόμη δάσκαλος, έτσι ώστε ο μαθητής ο συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένοι μαθητές, να μην βάζουν το τμήμα, να μην το αφήνουν το τμήμα να μένει έτσι πίσω. Ναι. Καλημέρα, Έρη, λέει ο Παναγιώτης. Κάτσε να σε φτιάξω, λέει, γιατί σε έχουν ξενερώσει, λέει, πρωί-πρωί. Λοιπόν, από βιολογική, λέει, ανάλυση που έκανα στο μυαλό μου, ο λαγοκέφαλος πρέπει να πιάνεται με καρότο. Τι λες εσύ, Παναγιώτη? Πώς σου σκέφτηκες αυτό? Mm. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Τζιμ. Ο Τζιμ, ο φίλος μας από τη Μελβούρνη. Καλημέρα λέει σε όλους, για να μην λέτε, λέω ότι σας ξεχνάω. Δεν περνάει το μεσημέρι χωρίς να σας ακούω. Ναι, αλλά στη μήνυμα δεν στέλνεις όμως. Και εδώ πέρα έχουμε παρουσίες. Παίρνουμε παρουσίες κάθε πρωί. Ευχηθώς αναφέρω και τα λοιπά. Στρατιώτης πεζικού, για πες τι έλεγες όταν σου φαντάζεις. Στρατιώτης πεζικού και τα λοιπά, πώς το έλεγες?
1: Δεν ήμουν στρατιώτης καταρχήν.
0: Τι ήσουνα?
1: Εγώ υποτίθεται, η μεγάλη ιστορία το στρατιωτικό. Καταρχήν ξεκίνησα για...
0: Τι ήσουνα?
1: Είχα ένδειξη...
0: Ναύαρχος.
1: Είχα ένδειξη για δόκιμος. Εκεί πέρα λοιπόν, εκεί έφαγα την πρώτη μου φυλακή.
0: Γιατί... Ρε εσύ τι έλεγες, έλεγες δόκιμος, παρουσιάσου, άλλο σε ρωτάνε, άλλο δέπι έχεις.
1: Δεκανέας πεζικού τάδε, σελμασιλίας, κύριε διοικητά.
0: Ευπιθώς αναφέρω.
1: Όχι ευπιθώς αναφέρω.
0: Τι λέω?
1: Ευπιθώς αναφέρω, νομίζω λέγανε στο ναυτικό, δεν το λένε αυτό?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, στο ναυτικό.
0: Γιατί στο στρατό τι λένε?
1: Λένε άλλο. Παρουσιάζουμε στην πρωινή αναφορά του τάγματος.
0: Ναι.
1: Διότι είμαι αναφερόμενος.
0: Διότι κοιμόμουνα. Στη Σκοπιά.
1: Σκοπιά δεν έκανα εγώ. Εγώ έκανα εφόδους.
0: Βέβαια. Ήσουν βαθμοφόρος.
1: Βέβαια.
0: Είχες. Λέει, υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει. Αλλά δεν ξέρω, θυμάμαι τους βαθμούς τώρα. Συγχωρέστε με, αλλά θυμάμαι την ουσία, δεν θυμάμαι τώρα το.
1: Πες.
0: Ένα. Ρωτάει ένας και λέει, ξέρω εγώ, ένα φαντάρο του. Λέει, με ένα αστέρι. Τι είναι? Υπολοχαγός.
1: Ανθυπολοχαγός.
0: Με δύο αστέρια τι είναι?
1: Υπολοχαγός.
0: Με τρία αστέρια τι είναι? Ουρανός.
1: Σαστεριά.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Caring Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, καθώς ξημερώνει αυτή η όμορφη Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λυκούδη, διότι στα περίπτερα όλης της χώρας είναι η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λυκούδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε με την εφημερίδα μας?
1: Θα ξεκινήσω με την προσφορά, που είναι πάντοτε σημαντική κάθε εβδομάδα και ξεχωρίζει, γιατί πρόκειται για μια εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας, κανονικού μεγέθους, από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού, ώστε οι φίλοι αναγνώστες να επιλέξουν αυτή που τους αρέσει από την μεγάλη, επαναλαμβάνω, συλλογή της Κιβωτού, που αριθμεί δεσποτικές εορτές, θεομετεωρικές και πολλούς αγίους, και μαζί δύο βασικά θέματα που ταλανίζουν αυτό το διάστημα, τον εκκλησιαστικό και όχι μόνο χώρο. Το πρώτο είναι η συζήτηση για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από το φανάρι, όχι ότι επειδή το Πατριαρχείο δεν έχει ξανακούσει συζητήσεις ότι ξεκινά και πάλι λειτουργία, το έχει ξανακούσει πολλές φορές, αλλά κρατάει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και ελπίδα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερες οι πιέσεις, ελπίζει περισσότερο, διότι και ο διεθνής παράγοντας πιέζει τον Τούρκο πρόεδρο, ούτως ώστε να μπούμε τελικά στην τελική ευθεία και να ακουστεί και πάλι το πρώτο κουδούνι σε μια σχολή που, ως γνωστόν, αποτελεί το φυτώριο του Φαναρίου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλωστε και ο νυν Πατριάρχης και πολλά μέλη της Συνόδου του Πατριαρχείου εκεί πέρασαν. Από εκεί πέρασαν, εκεί μαθήτευσαν στην θεολογική σχολή της Χάλκης. Και μαζί το δεύτερο μεγάλο θέμα, ίσως και το πρώτο στα δικά μας πιο στενά όρια τοπικά γεωγραφικά, είναι η πολυσυζητημένη μισθοδοσία και οι προσαυξήσεις αυτής της μισθοδοσίας των αρχιερέων μας. Ποιες είναι οι συγκρούσεις? Στο περασμένο φύλλο είχαμε αναλυτικά παραδείγματα αριθμητικά, αυτή τη φορά σήμερα είναι οι Μητροπολίτες που παίρνουν θέση και ζητούν την κατάργηση αυτών των προσαυξήσεων,
0: ναι,
1: με πιο σκοπό, με πιο αντίκτυπο, κυρίως προβάλλοντας την δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο, στο λαό του Θεού όπως λέγουν, και στην αμαύρωση της εικόνας του αξιώματός τους, τονίζοντας ότι αυτό έχει διχάσει τον κόσμο.
0: Πληθαίνουν δηλαδή οι φωνές των ιεραρχών που λένε κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φωνάζουν γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα των αρχιερέων αποδέχεται αυτό με έναν και μόνο λόγο, με μία και μόνο απάντηση. Ότι στην ουσία, όσο και να είναι αυτές οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις, περίπου είναι σε ένα ποσοστό 95%, δηλαδή ένας αρχιερατικός μισθός σήμερα θα φτάσει τα 4.670 περίπου ευρώ καθαρά, αλλά εδώ υπάρχει μία παράμετρο ισχυρή. Ποια είναι αυτή? Και αυτό υποστηρίζουν και οι ιεράρχες που αποδέχονται αυτή την προσάρτηση. Λέγουν ότι αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στο λαό, διότι όπου και να πάει ένας αρχιερέας, πάντα ο κόσμος ζητάει ανάλογα με τις ανάγκες του. Επομένως λέγουν οι αρχιερείς, είτε είμαστε στο γραφείο, είτε σε κάποια ναό να λειτουργήσουν, οπουδήποτε, ακόμα και σε εκδηλώσεις που πηγαίνουμε, πάντα οι άνθρωποι ζητούν. Επομένως τα χρήματα αυτά είτε φαίνονται στον κόσμο είτε δεν φαίνονται, δηλαδή αφανώς όπως το κάνει η Εκκλησία, επιστρέφουν στο λαό του Θεού. Αυτό υποστηρίζουν οι ιεράρχες που αποδέχονται ή τουλάχιστον δεν αντιδρούν στις αυξήσεις, διότι τονίζουν τα παίρνουμε από την πολιτεία, αλλά καταλήγουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτά και άλλα πολλά με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκούδη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Λυκούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα ετοιμάσει. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ των παραπολιτικών. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είχε έρθει στον ήχο. Καλημέρα Χριστίνα μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι πάντα στο 211-10-80-8-80. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μια βραδιά η οποία σημαδεύτηκε από ένα αιματηρό περιστατικό. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, μια αιματηρή συμπλοκή που είχαμε στην Καλυθέα, νεκρό ένα νεαρό παιδί 17 χρονών μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στο θώρακα. Υπήρξε μια συμπλοκή με πάρα πολλά άτομα. 14 προσαγωγές έχει κάνει η ελληνική αστυνομία μέχρι στιγμής. Ένα αιματηρό και δυσάρεστο περιστατικό. Η αστυνομία φυσικά εξετάζει όλα τα κίνητρα. Πίσω από αυτή την αιματηρή επίθεση βρέθηκε και το μαχαίρι, το φωνικό μαχαίρι που σκότωσε το παλικαράκι αυτό. Τι ακριβώς συνέβη, διεξάγονται έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε αυτό έγινε τα ξημερώματα και οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα και στη Βενεζουέλα, εκεί η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο ισχυρούς χειρισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Κατέρευσαν κτίρια, έκλεισε το αεροδρόμιο, είναι σε δύσκολη κατάσταση η χώρα. Εκδόθηκαν και κάποια προειδοποιητικά για τσουνάμι, στη συνέχεια αυτό το πήραν πίσω, αλλά σε κάθε περίπτωση η πρόεδρος Ροδρίγες ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της ότι θα χρειαστεί να κλείσει και το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους ισχυρούς σεισμούς. Έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον. Εκεί η ώρα ήταν 6 το απόγευμα, για εμάς εδώ ώρα Ελλάδος γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα. Εφημερίδα απογευματινή, κόφτες στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος η Μαυρογιαλούρη. Τα κοστολόγη τα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή νέας γενιάς πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος άνω των 10.000 τόνων. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση, απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων δικαστικών. Σοκ με τα όρια ηλικίας, σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Η κυβέρνηση προωθεί μία από τις πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. ΔΕΗ, κραυγές για τον Λιγνίτη και το κόστος για την τσέπη μας. Όλη η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic Sea LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο, Τάκης Γκόνιας. Σε πολύ νέα ηλικία έφυγε ο διεθνής παίκτης και φυσικά ένας άνθρωπος που αγάπησε πολύ το ποδόσφαιρο και τον αγάπησε πολύ, ανακοίνωσε χθες της ΠΑΗ Λεβαδιακός για το θάνατο σε πολύ νέα ηλικία. Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την Superbet, η ανορθόδοξη είσοδος της ρουμανικής στοιχηματικής στην Ελλάδα και ο ρόλος του Βαρθολομαίου. Ο απόλυτος ευνηδιασμός για τον Κωνσταντέλια. Αφήνει το εθνόσημο.
5.000 ευρώ για πριβέ ξενάγηση στην Ακρόπολη. Ξαφνικό μπονανότε για τη Φέη. Μέγκα διαζύγιο. Και 5.300.000 για έργα σε 6 μονές στο Άγιο Όρος. Εφημερίδα Καθημερινή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Καμίνη, Δυτική Ευρώπη. Η δασκάλα δροσίζει με λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλαμ στην Βρετανία. Μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης βρίσκεται σε κλειό καύσωνα. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Εφημερίδα Τα Νέα. 3 φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τα τιμολόγια με αφημί. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις εισφορές. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Κόμμα Καριστιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Και εγκληματικότητα, 3 στους 1.000 Αθηναίους θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Οι Ευρώποι στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά, τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Καμία ελπίδα, χειρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Τα Target αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και στη Γερμανία ο Μέρτς προτείνει για σύνταξη στα 70 και τέλος την πρόωρη έξοδο. Μέχρι τα 100 θα δουλεύουμε. Έτσι όπως το πάει ο Γερμανός. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια, το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και διαιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά, ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και σέρβισες δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου, την επέκταση της εφαρμογής της απόφασης για όλους τους δανειολήπτες ζητάει αντιπολίτευση, όχι από την κυβέρνηση. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε, το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση της κοινότητας και η επόμενη μέρα. Απεργία, ο τουρισμός ευημερεί, οι εργαζόμενοι του όχι. Εφημερίδα Κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%, στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας Βήμα για την αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χτες τη μάχη της απεργίας. Δύο Παλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λάρισα και Καρδίτσα, κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Κοινοτική οδηγία στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Και λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία, καμία πρόνοια για την αντιμετώπιση της τεράστιας δημογραφικής συρρήκνωσης.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη μπίζνα εκατομμυρίων με συνδρομητική ρευματοκλοπή, κύκλωμα πολλών κιλοβατόρων, έκλεβε ρεύμα επί μία δεκαετία σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτοφανής η μεθοδολογία για τα παγκόσμια χρονικά, με ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ βγήκαν ξανά στα Μάλγαρα, με φόντο το υψηλό κόστος παραγωγής και τις εκκρεμότητες στις ενισχύσεις. Αλλάζει επίπεδο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αυτοψία Χατζηδάκη στα έργα. Βόμβα από Κωνσταντέλια έθεσε αυτόν εκτός Εθνικής Ελλάδος. Αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

Σήμερα είναι μεγάλη συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Μια συναυλία που διοργανώνεται για το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με δηλεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν για ένα μήνα μέχρι τις 25 Ιουλίου. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, δωρεάν είσοδος στη Ρωμαϊκή Αγορά για τους Mon Plagal. Πηγαίνετε εκεί, θα περάσετε υπέροχα. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group, ο ομιλός μας και το afmerida.gr. Και χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον όμως δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: σπίτι με γλυκά, είτε ήταν στην τσέπη του, στην πίσω τσέπη του. Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες αναλόγως στην πηγή που μιλάει κανείς. Οι σεκιουριτάδες παραχαινέστηκαν από την κίνηση εκείνη την ώρα, ήταν πολύ αργά και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Και το ρώτησαν πού πηγαίνει. Αυτός είπε ότι είναι συγγενής της Μάνο Κοντού, τον ψάχανε λίγο και βρήκανε το μαχαίρι. Τον ακινητοποίησαν, καλέσαν την αστυνομία, κατέστασε σε λίγα λεπτά ομάδα βίας, συνελήφθη ο 92χρονος και οδηγήθηκε στο ΑΛΦΑ, στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Αποστολόπουλος, ενημέρωσε πάραυτα τον Υπουργό Υγείας Αντώνη Γεωργιάδη για το περιστατικό και ίσως να γλιτώσαμε χθες, να αποφύγαμε μια μεγάλη τραγωδία.
1: Τώρα, Βασίλη, είπε κάτι άλλο πέρα το ότι είναι συγγενής, έτσι, ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενής της δημοφιλούς ηθοποιού. Πέρα από αυτό, είπε κάτι άλλο.
0: Δεν έχει διαρρεύσει κάτι να έχει πει περισσότερο, μόνο την ταυτότητά του ανέφερε και φαίνεται ότι έχει κάποια ψυχικά προβλήματα ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Που θα οδηγούσε σε τραγωδία φυσικά.
1: Δεν πρόλαβε να εισέλθει μέσα στο δωμάτιο.
0: Όχι,
1: σωστά.
0: Όχι, στην είσοδο της κλινικής.
1: Στην είσοδο της κλινικής.
0: Μάλιστα. Ούτε καν στο διάδρομο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη μου, για την ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αγγελική που έστειλε την όμορφη καλημέρα της. Γεια σου Αγγελική μου. Και φυσικά στο Μάκη, τον αγαπημένο οδηγό λεωφορείου, εκεί της ΕΘΕΛ. Καλημέρα, καλή Βεμτούλα, λέει ο Μάκης. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Καλημέρα.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα στην Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους. Καλή Πεμπτούλα, μας κλείνει το μάτι η Παρασκευούλα. Για να δούμε λοιπόν τι καιρό θα έχουμε αυτό το τριήμερο που έρχεται. Εν τω μεταξύ συνηθίζουμε να το λέμε τριήμερο, παρότι είναι εργάσιμη μέρα Παρασκευή, αλλά έτσι μας δημιουργεί μια αίσθηση ελευθερίας. Γι' αυτό το αποκαλούν πολύ τριήμερο. Η κυρία Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Ρίγου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή προπαρασκευή.
0: Έτσι, καλή προπαρασκευή. Λοιπόν, τι καιρό θα έχουμε εμείς εδώ στα δικά μας, πριν πάμε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά που είναι πιο δύσκολα?
1: Λοιπόν, εμείς ευτυχώς την έχουμε γλιτώσει, την έντονη ζέστη, την ακραία ζέστη που ζουν οι άνθρωποι στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη για δεύτερη φορά σε ένα μήνα. Ο καιρός γενικά είναι κλασικός καλοκαιρινός. Τι εννοώ? Ότι η θερμοκρασία είναι ελεγχόμενα ζεστή, ας πούμε.
0: Ναι, υποφερτή.
1: Ελεγχόμενα επίπεδα η ζέστη.
0: Σωστά.
1: Θα κυμαίνεται τις επόμενες μέρες μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου. Το Μελιτέμι όλη την εβδομάδα είναι ενεργό σε αυξομοιώσεις, δηλαδή εχθές υποχώρησε, σήμερα πάλι φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αύριο Παρασκευή σε παρόμοια επίπεδα. Η μεγιστοποίησή του αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ένα ισχυρό Μελιτέμι που θα φτάσει ειδικά στο κεντρικό Αιγαίο τα 8 μποφόρ και εδώ στην Ανατολική Αττική. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και ότι θα έχει και πολύ αέρα, ειδικά και εδώ στην Αθήνα.
0: Υπάρχει κάποια αστάθεια προς τα βόρεια?
1: Υπάρχει μια αστάθεια γενικότερη σήμερα και αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ ξημερώνει με μια μέρα υπέροχη, ηλιόλουστη και έθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο, περιμένουμε βροχές και μπόρες. Μικρής διάρκειας φαινόμενα, και μέχρι το βράδυ ο καιρός είναι και πάλι βελτιωμένος. Εδώ στην Αττική δηλαδή για σήμερα, μόνο στα δυτικά τμήματα του νομού πιθανό να υπάρξει αυτή η αστάθεια και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Πάντως η θερμοκρασία και σήμερα θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς και φαίνεται ότι από το Σαββατοκύριακο, ειδικά στην Ανατολική Αττική που θα έχει και τα 8 μποφόρ, θα δροσίσει αρκετά. Δηλαδή η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Αττική, μέχρι 32-33 όμως θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης. Τυπικός καλοκαιρινός καιρός θα έλεγα, με ζέστη και ισχυρό Μελιτέμι. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η περίοδος όπου το Μελιτέμι είναι ενεργοποιημένο και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές έχει βγει και πάλι στην επιφάνεια.
0: Μάλιστα, τι συμβαίνει τώρα με την υπόλοιπη Ευρώπη, τι έχουμε εκεί, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο?
1: Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Είναι, όπως είπα και πριν, είναι η δεύτερη φορά σε ένα μήνα που δημιουργείται αυτός ο θερμικός στόλος και εγκλωβίζει τις εκτεταμένες, τις υψηλές πιέσεις και τη ζέστη στις συγκεκριμένες περιοχές. Είδαμε θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για τις περιοχές, δηλαδή στη Γαλλία, στα νότια προάστια, στα νότια τμήματα της χώρας εχθές η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 43,2 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα κινείται και ανατολικότερα, επηρεάζοντας την κεντρική Ευρώπη, τη Γερμανία, που χτες η θερμοκρασία έφτασε 36 βαθμούς, αλλά περιμένουμε σήμερα και αύριο να χτυπήσει 40. Και να τονίσω ότι το 40 και το 43 σε αυτές τις περιοχές δεν είναι όπως το βιώνουμε εμείς, που μας συμβαίνει στη χώρα κάθε χρόνο και είμαστε συνηθισμένοι. Είναι συνδυασμένη αυτή η έντονη ζέστη με πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας που κάνει τη ζέστη ακόμα πιο αφόρητη, και να μην ξεχνάμε ότι είναι περιοχές που δεν έχουν συνηθίσει τις υψηλές θερμοκρασίες οι άνθρωποι.
0: Και δεν έχουν και τις υποδομές.
1: Ακριβώς, δεν έχουν και τις υποδομές, και είναι ακόμα πιο ακραίο στον ανθρώπινο οργανισμό να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που ρωτάω ο κόσμος και αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι πώς και δεν μας έχει χτυπήσει και εμάς την πόρτα αυτός ο καύσωνας.
1: Ουσιαστικά αυτό το κύμα καύσωνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα μέχρι και την Κυριακή, γιατί μιλάμε για ένα ισχυρό και ακραίο κύμα και ως προς την ένταση και ως προς την διάρκεια. Διαρκεί και αυτό μία εβδομάδα, και λέω και αυτό γιατί και το προηγούμενο κύμα καύσωνα που ήταν έτσι σε ακραία επίπεδα πάλι μέσα στο Μάιο στη συγκεκριμένη περιοχή, διήρκησε πάλι μία εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μέχρι την Κυριακή θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τις σκανδιναβικές χώρες. Δεν θα πιάσει τόσο πολύ τα Βαλκάνια. Έχουμε βέβαια και το Μελτέμι που κρατάει τη ζέστη σε ένα έτσι πιο μέτριο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά εμάς μας επηρεάζει περισσότερο αφρικανικής προελεύσεως ζέστη, για να το πω έτσι. Και ευτυχώς τη γλιτώνουμε για δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Είμαστε τυχεροί φέτος, το τονίζω αυτό, γιατί άλλες χρονιές, τα τελευταία 3-4 χρόνια, μέχρι και τώρα, μέχρι τέλη Ιουνίου, είχαν σημειωθεί ήδη 2-3 περιστατικά, όχι ακραίου απαραίτητα, αλλά είχαμε κάποιες θερμές εισβολές.
0: Καταρχάς, πρόπερσι, νομίζω, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο, είχαμε σχεδόν ένα μήνα με σαραντάρια.
1: Από το Μάιο είχε ξεκινήσει η έντονη ζέστη. Φέτος ο Ιούνιος μας έχει βγει βροχερός. Κάτι το οποίο είναι και καλό, διότι έχει εμπλουτίσει το έδαφος με μία απαιτούμενη υγρασία και πιθανόν να μην, λέω, δεν το γνωρίζουμε αυτό, υποθετικά μιλώντας, να λειτουργήσει θετικά ως προς τις πυρκαγιές. Δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι και τις προηγούμενες χρονιές είχαν σημειωθεί πυρκαγιές σε συνθήκες παραταταμένης ξηρασίας και ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα φαίνεται να μην έχουμε την έντονη ξηρότητα στο έδαφος. Έχει μια υγρασία. Οπότε αυτό είναι καλό.
0: Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, όσο μπορείτε να δείτε, μέσα στις πόσες επόμενες μέρες δεν βλέπουμε κάποιο έτσι έντονο φαινόμενο καύσωνα.
1: Και οι πρώτες μέρες του Ιουνίου θα μπουν με ήπια ζέστη, με κανονική ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι ακραίο προς το παρόν. Τώρα ο Ιούλιος είναι ένας μήνας φωτιά συνήθως, να δούμε πώς θα κυλήσει φέτος, γιατί και οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις για τη χώρα για το φετινό καλοκαίρι, σε σύνολο του τριμήνου Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερη ζέστη από τα κανονικά επίπεδα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στα νησιά του Ιουνίου, 23-24 βαθμούς. Προς τα βόρεια στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς. Σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία για τόσο πρωί, αλλά εντάξει, είπαμε, είναι και καλοκαίρι, να μην παραπονιόμαστε. Ενώ 27 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στα νότια του Ηρακλείου.

0: Λοιπόν, τώρα αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά γύρω από την φορολόγηση. Θα έχετε ακούσει έτσι πολλές περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις προκειμένου να μην αποφύγουν να δώσουν μία αύξηση, λένε στους εργαζόμενους δώστε δαπάνες από καύσιμα, βενζίνη δηλαδή, φέρτε αποδείξεις καυσίμων και κάπως έτσι θα σας δοθεί μία αύξηση. Αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτό αλλά και άλλα πολλά αλλάζουν στην φορολόγηση. Ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι μαζί μας, φοροτεχνικός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την έκπτωση για τις δαπάνες καυσίμων? Τι απαιτείται πια?
1: Από 1η Γενάρη του 2027 που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο, μετά από σχετική εγκύκλιο που δημοσίευσε η ΑΔΕ, ουσιαστικά προβλέπει ότι στο απλοποιημένο τιμολόγιο που εκδίδουν τα πρακτήρια καυσίμων, πλέον θα πρέπει να αναγράφεται και το αφημί του αντισυμβαλλόμενου, δηλαδή τις επιχειρήσεις που πήρε το συγκεκριμένο τιμολόγιο, που έκανε συγκεκριμένη δαπάνη. Άρα ουσιαστικά γίνεται συγκεκριμένο στο ποια επιχείρηση κάνει την συγκεκριμένη δαπάνη. Άρα δεν θα μπορεί να υπάρχει το φαινόμενο, η συγκεκριμένη απόδειξη
0: να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον.
1: Ναι, ακριβώς, να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον, είτε να υπάρχει μια διαδικασία όπου κάποιος παίρνει τις αποδείξεις και μπορεί να τις χορηγήσει κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, να υπάρχει διευκόλυνση, εντός εισαγωγικών η λέξη, διευκόλυνση της δημιουργίας δαπανών οι οποίες πραγματικά δεν έχουν αντίκρισμα. Ουσιαστικά αυτό οριοθετείται δηλαδή. Άρα πλέον από τον αρχές του επόμενου έτους, ουσιαστικά για να αναγνωρίζει τη δαπάνη στα έξοδα μιας επιχείρησης, είτε ατομική επιχείρηση είτε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει εκτός όλων των υπολείπων να αναγράφεται και το αφημί της επιχείρησης στην απόδειξη, στο τιμολόγιο που έχει λάβει από το πρακτήριο υγρών καυσίμων. Αυτό είναι η διαδικασία.
0: Τώρα έρχονται κάποια πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια.
1: Τι εννοείται?
0: Σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν τα ενοίκια τους, έρχονται κάποια πρόστιμα, σωστά?
1: Γενικότερα, όταν ξεχνάς να δηλώσεις κάτι, πάντα υπάρχει, προβλέπεται πρόστιμο. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα μισθωτήριο, αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος, συντάσσουμε το μισθωτήριο εγώ και εσείς, ας πούμε, και σήμερα μας δίνει περιθώριο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα το συγκεκριμένο μισθωτήριο να καταχωρηθεί την εφαρμογή της ΑΔΕ, όπου στην εφαρμογή ουσιαστικά σαν να σφραγίζουμε το μισθωτήριο όπως λέγαμε παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να προκύπτει ουσιαστικά η πιστοποίηση του συγκεκριμένου μισθωτήριου.
0: Ναι. Αν κάποιος δεν δηλώσει λοιπόν το μισθωτήριο ή δεν δηλώσει το τι παραχώρησε κτλ. Προβλεπόταν πρόστιμο, προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο? Διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ότι έρχονται κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές είναι και αυτή.
1: Προβλέπεται έτσι κι αλλιώς, όταν ένα μισθωτήριο δεν κατατεθεί ή κατατεθεί εκπρόθεσμα, το πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ για την συγκεκριμένη διαδικασία. Απλά αυτό το οποίο ενδεχομένως θα αλλάξει εν καιρό, δεν είναι ακόμα σε λειτουργία, είναι ότι θα μπει σε εφαρμογή η πλατφόρμα που λέγεται Μίδας, Μίδα της ΑΔΕ, όπου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα γίνει η αναλυτική καταγραφή όλων των ακινήτων και θα γίνει ταυτοποίηση του ε9 που καταγράφουμε τα κινητά μας προκειμένου να εκδίδεται το ΕΛΦΙΑ με το κτηματολόγιο.
0: Με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Ουσιαστικά από εκεί μέσα θα καταχωρείται το ακίνητο και το μισθωτήριο και ουσιαστικά θα ταυτοποιείται ακίνητο, χρήση του ακινήτου και το καθεξής. Ενδεχομένως λοιπόν όταν θα μπει σε εφαρμογή η συγκεκριμένη διαδικασία, που είναι βέβαια ένα τεράστιο έργο, δεν είναι ότι αύριο το πρωί ξεκινάμε την καταγραφή των ακινήτων. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ενδεχομένως προβλέπεται και διαφορετική αντιμετώπιση των προστήμων σε αυτή τη διαδικασία, όταν κάποιος δεν καταχωρεί ένα μισθωτήριο ή δεν καταγράφει τι κάνει το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Και όντως ο υπολογισμός του ΕΜΦΙΑ θα γίνεται με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου πια?
1: Ο ΕΜΦΙΑ υπολογίζεται με συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει νόμου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα υπολογίζεται και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα.
1: Τι εννοείται, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα ότι πλέον ο υπολογισμός του ΕΜΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Να διαβάσει την εφημερίδα για να μην κερδίσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει, αν έχει αλλάξει κάτι. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Μέχρι ο ΕΜΦΙΑ υπολογίζεται με συγκεκριμένη διαδικασία. Καταγράφει το ακίνητο στο έντυπο Ε9 και στη συνέχεια βάσει κατηγοριοποίηση του ακινήτου, τα τετραγωνικά, την περιοχή, τον όροφο, την παλαιότητα, τη χρήση, τις προσώψεις κτλ. Υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα ουσιαστικά είναι μια άλλη διαδικασία που προβλέπεται να γίνεται συγκεκριμένο το ακίνητο, το οποίο όταν ολοκληρωθεί το έργο του Μήγα, δεν έχει καν ξεκινήσει,
0: ναι.
1: Θα υπάρχει ταυτοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, σήμερα είναι και το τέλος αγωνίας για τους μαθητές, για τους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων, που σήμερα στη 1 το μεσημέρι ανακοινώνουν τη βαθμολογία, στα γραπτά τους δηλαδή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από σήμερα το μεσημέρι και μετά όλοι οι υποψήφοι θα μπορούσαν να ζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Επιπλέον θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας με τις βαθμολογίες, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και σε γραπτό μήνυμα, σε SMS στο κινητό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες θα αφορούν τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας. Όσον αφορά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες. Τέλος αγωνίας λοιπόν για τα παιδιά, για τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους υποψήφιους. Τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Αλλά και όσοι σήμερα λάβουν ένα SMS που δεν είναι αυτό που περίμεναν, όπως έχουμε πει πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια, δεν είναι αυτό το τέλος, είναι απλά μια ευκαιρία που δίδεται, θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές ακόμη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολύ.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί μια υπερειδική διαδρομή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Έστειλε μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Μάλιστα συμμετείχε και ο ίδιος σε μια διαδρομή, μία ως οδηγός, μία ως συνοδηγός, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί στο Ελληνικό, όπου σήμερα το απόγευμα μετά τις 7 θα πραγματοποιηθεί η κίνηση του αγώνα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, ο οποίος είναι 8ος κατά σειρά στο καλεντάρι της διοργάνωσης.

Εκεί κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό sports park, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα Γιάρης με συνοδηγό τον Μάντς Έστμπεργκ, πρώην εργοστασιακό οδηγό με τις Ford και Citroën, ενώ συμμετείχε και ως συνοδηγός σε ένα υδρογοκίνητο Toyota Yaris, το οποίο παρουσιάζεται ως μία από τις πιο καινοτόμες εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους, με συντελεστές της διοργάνωσης. Υπογράμμισε φυσικά ότι η συμβολή του Ράλι Ακρόπολης είναι πολύ σημαντική για την προβολή της Ελλάδας και βεβαίως για τις δυνατότητες που υπάρχουν ως ένας προορισμός για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, και φυσικά σε αυτό συμφωνούμε όλοι, είναι ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 χώρες που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Έτσι λοιπόν και τα παραπολιτικά να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους και σήμερα από τις 6 το απόγευμα ο Βαγγέλης Κιούσης, ο φωτεινός παντογνώστης γύρω από το κομμάτι του αυτοκινήτου, θα βρίσκεται εδώ στα μικρόφωνα των παραπολιτικών για αυτή την κίνηση του Rally Ακρόπολης, στο οποίο είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, η Next Step Media Group, ο όμιλός μας, γύρω από το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός.

πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα τα πληρώματα είναι πάρα πολλά. Με 58 πληρώματα θα ξεκινήσει σήμερα ο αγώνας. Ανάμεσα τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών ράλι. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα VRC και είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη πριν ακόμα αρχίσει η μάχη στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

Φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ λόγω της διεξαγωγής της περιδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ελληνικό με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Πραγματοποιείται προσωρινή και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των αυτοκινήτων από τις 8 σήμερα το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Στην οδό αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου στο ελληνικό και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου επίσης στο ελληνικό. Καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς όπως το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία, ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε Βουλιαγμένη, Σαλήμου και Ποσειδώνος για να αποφευχθούν προβλήματα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Όλα τα νεότερα για το Ράλι Ακρόπολης. Και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές. Τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που βρέθηκε στο τηλέφωνο και σήκωσε και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή Πρωινή Αφετηρία. Εμείς θα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί γλυκιά Παρασκευούλα εδώ στις 5. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κτίρια κατέρευσαν σε πολλές περιοχές στο Καράκας από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αναφορές για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια, οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερες τεστ στη γειτονική Κολομβία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε ακτίνα ως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για το λόγο αυτό, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διάταξη προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση σε περισσότερους από 100.000 πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει ενστάσεις για το συνολικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου και τον τρόπο που κατανέμονται τα ωφέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελληνική Λύση, παρών από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή που θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτάπητος υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Καμπάνες έως 1.000 ευρώ σε όσους ιδιοκτήτες δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώνουν ακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους στο νέο ψηφιακό Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, φέρνει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή την ίδια ώρα. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται και στον ένφια, καθώς από το νέο έτος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Υπέκυψε στα τραύματά του ο νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι σε συμπλοκή στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει με μαχαίρι στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύεται ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Αττικό Νοσοκομείο. 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, διπλή ανθρωποκτονία στην Τοσκάνη. 63χρονος σκότωσε με κυνηγητικό όπλο τη σύζυγό του και το γιο του. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Αντίστροφα μετράει ο Παναθηναϊκός για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένα περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8:48 το πρωί.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε. Λείψαμε μια μέρα. Μας λείψατε. Μας λείψατε. Σας λείψαμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω για σας, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το πείτε. Πάντως ξέρω ότι μια μέρα τα άφησα λίγο γιατί είχαν λιμένες υποχρεώσεις και το κάνατε American Bar. Δηλαδή έγινε η επικαιρότητα. Φωτιά και λαύρα ήταν, τα άκουγα. Είναι αυτό ρε παιδί μου, αν είσαι λίγο, αν σ' αρέσει η δουλειά και είσαι άρρωστος. Άκουγα το δελτίο ειδήσεων και τα δισογραφικά εκεί που οδηγούσα και έλεγα πω αυτό τι ωραίο, θα το σχολιάζαμε, πω τι ωραίο αυτό, εκεί θα το λέγαν, πω αυτό είναι ωραίο για να το συζητήσει να φέρεις αγαλεσμένο. Αρρώστια. Παραπολιτικά 91 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών με τον Αλέξανδρο Κλώσσα πλέον στο μικρόφωνο και ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζούλη Τσίγκα που ήταν εδώ πρωί εχθές για να κάνει παρέα σε εσάς και να κάνει παρέα και σε μένα γιατί την άκουγα, είχα ξυπνήσει και ετοιμαζόμουν για τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που είχα εκεί στο Μέτσοβο γιατί σας χαιρέτησα τις απόστα μεσολόγγι. Αλλά επειδή εγώ έχω προβλήματα γενικά με τα ονόματα, ακόμα και των πόλεων, είπα μεσολόγγι, εννοούσα Μέτσοβο. Να μου πεις τώρα τι σχέση έχει το μεσολόγγι με το Μέτσοβο, τίποτα. Μόνο να μου το κάνω μεσολόγγι εγώ και πλησιάσει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι την κεντρική Ελλάδα και προς τα πάνω σου ανεβαίνεις, άλλος Θεός. Μιλάμε τώρα για βροχή. Εγώ ταξίδευα χθες από Μέτσοβο για Αθήνα στη μισή διαδρομή με βροχή καταρακτώδη. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα. Το Μέτσοβο δύο μέρες, ένα 24 ώρα έμεινα, αλλά τέλος πάντων. Βροχερό, τι ωραία που ήταν όμως ακόμα και τότε. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί προφανώς λίγο τα κάρβουνα, λίγο το ότι ψήνουν κάποιοι με ξυλόφουρνους και τέτοια εκεί στις ταβέρνες, μύριζε τζακίλα. Και ενώ ήταν 25 του Ιούνιου, ήσουν στο κέντρο του Μετσόβου, να μυρίζει τζακίλα, να έχει μια ψύχρα και να μπερδεύεσαι. Να λες, έχει τρέξει η εποχή, δεν γίνεται. Έχει έρθει χειμώνας. Κατά τα λοιπά, ευτυχώς που έχουμε φτιάξει ωραίους δρόμους, οπότε μπορείς να οδηγήσεις σε ό,τι καιρό και αν έχει, χωρίς να νιώθεις ανασφάλεια ότι τι θα συμβεί. Δυστυχώς, αυτή η ωραιότατη δρόμη σε τεράστια κομμάτια του οδικού δικτύου είναι μονοδρομημένη, είναι κλειστή, είναι διάφορα τέτοια γιατί γίνονται έργα ορθώς και γίνονται καθημερινές κατά κύριο λόγο, φαντάζομαι δηλαδή. Αλλά πραγματικά είναι και κούρευαν ρε παιδί μου κάπου εκεί στην Εθνική, σε 2-3 σημεία κούρευαν τα παρτέρια στη μέση, στο διάζωμα. Οι εικόνοι είχαν μπει 5 χιλιόμετρα πριν, δηλαδή πήγαινες, είχε εικόνους, κόνους, τι γίνεται, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Στο τέλος έβλεπες να υπάρχει ένα συνεργείο και να κουρεύει και σε πήγαινε σε μια λωρίδα για πάρα πολλά χιλιόμετρα μπροστά μια νταλίκα, ας πούμε, ξέρεις, να σε πηγαίνει και να λες να είναι ο δρόμος 4 ώρες και κάτι και εγώ θα τον κάνω 5 γιατί έχει μονοδρομηθεί η μισή εθνική όδος. Να μου πεις, από την άλλη δεν θες να είναι συντηρημένη. Να είναι συντηρημένη, δεν λέω εγώ όχι, αλλά βγαίνοντας από Γιάννενα για να ανέβεις Μέτσοβο για παράδειγμα, σχεδόν όλη η διαδρομή είναι μονοδρομημένη. Όλα τα τούνελ είναι μονοδρομημένα κτλ. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν είδα κανένα να δουλεύει. Αλλά στο πήγαινε ειδικά, μας πέτυχε μπροστά. Μας πέτυχαν δύο νταλίκες, μας πήγανε καρότσι, τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου.

Καλημέρα στον Αντώνη που έσπευσε να στείλει καλημέρα και εμένα μου λείψατε να σας πω την αλήθεια. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της ημέρας η παρέα μας στο ραδιόφωνο. Τι συζητάει όλος ο κόσμος? Συζητάει για τον καύσωνα. Για τον καύσωνα όχι στην Ελλάδα, τους τις σκάσαμε. Για τον καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη και στην Βόρεια Ευρώπη που βλέπουν τώρα πόσο δύσκολο είναι να ζεις με καύσωνα. Μπαίνουν στην ένατη, δέκατη μέρα καύσωνα, δηλαδή μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα για την περιοχή εκεί να έχουν τέτοια ζέστη. Θερμοκρασίες που προφανώς δεν είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εμείς όταν έχουμε καύσωνα στις περισσότερες περιοχές, αλλά είναι θερμοκρασίες που είναι πολύ μακριά από τις δικές τους θερμοκρασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι στη Γαλλία, στο Παρίσι, είναι καλοκαίρι 25-27 βαθμών, κάπου εκεί, άντε και λίγο παραπάνω. Και τώρα ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες που είναι όχι απλά πρωτόγνωρες, είναι εκτός κάθε λογικής. Το Μιλάνο με 35, η Ρώμη με 35, η Γενέβη με 36, το Μπιλμπάο με 39, η Μαδρίτη με 37, το Παρίσι με 39 βαθμούς Κελσίου, οι Βρυξέλλες 37 βαθμούς Κελσίου, θα λιώσουν οι σοκολάτες, το Λονδίνο 34, η Φραγκφούρτη 37, η Βιέννη 33, η Βουδαπέστη 33. Δηλαδή μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους για τόσες πολλές ημέρες. Αν δει κανείς το χάρτη θα δει ότι η κεντρική και βόρεια Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντίθετα, η νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εδώ μας σώζουν τα μελιτέμια, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε ζέστη, είναι λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή το επίπεδο της θερμοκρασίας, αλλά επειδή έχουμε τον αέρα που φτάνει ακόμα και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν είναι τόσο αισθητή η ζέστη. Τώρα, στις περισσότερες περιοχές εδώ στην Ελλάδα θα φτάσει 31-33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου τώρα. Στην Ελλάδα το υψηλότερο θα είναι 34, στο Παρίσι θα γράψει και 40 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, και ψάχνουν μέτρα προστασίας για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ έχουν δεκάδες νεκρούς στην Γαλλία, θρηνούν ήδη περίπου 50 νεκρούς. Οι περισσότεροι λόγω πνιγμού εντωμεταξύ, γιατί πέφτουν σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες, δεν ξέρουν πάρα πολύ καλό μπάνιο και πνίγονται. Πολύ λίγοι είναι από θερμοπληξία. Αυτή η τραγική ιστορία με τα δύο μικρά παιδάκια που εγκλωβίστηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πέθαναν από θερμοπληξία, σχεδόν όλες οι άλλες απώλειες είναι από πνιγμούς. Στην Ισπανία τουλάχιστον 10 τοποθεσίες καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου, ενώ 2 ηλικιωμένοι έχουν πεθάνει από θερμοπληξία. Στην Ιταλία το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τον υψηλότερο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις, από τη Φλωρεντία και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τωρίνο και τη Βερόνα, ενώ στη Γερμανία οι αρχές προειδοποιούν για επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου από την ερχόμενη Παρασκευή και έπειτα. Πορτοκαλί ο συναγερμός σε Δανία και Σουηδία. Καθόλου καλά δεν πάμε. Και έχει ξεκινήσει και ένα τσακωμός τώρα για το αν προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ένα τσακωμός εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που εκτιμά ότι 27 δεν προστατεύουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ακραίες θερμοκρασίες. Υπάρχει και ένα τσακωμός στο Παρίσι, κυρίως στην Γαλλία, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες, σε σχέση με τη χρήση ή όχι κλιματιστικών. Ακόμα ζουν το μπιφ εκεί του αν τα κλιματιστικά επιβαρύνουν ή όχι το περιβάλλον και αν πρέπει να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά ή όχι. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν έχεις μάθει να ζεις σε άλλες θερμοκρασίες, λέει εντάξει, μια φορά έκανε καύσωνα, τώρα θα γεμίσουμε τον κόσμο κλιματιστικά που αυτά βγάζουν τη θερμότητα του σπιτιού στο περιβάλλον και κάνουν πιο ζεστό το περιβάλλον κτλ.
Σωστό. Αλλά τα σχολεία, ας πούμε, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν σε πάρα πολλές χώρες, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη. Υπάρχουν αίθουσες που γράφει το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, άρα καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε να κάνουν μάθημα. Υπάρχουν σπίτια που δεν είναι βιώσιμα και αναγκάζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν να περνάνουν τις μέρες τους μέσα στα σούπερ μάρκετ ή όπου αλλού υπάρχει δημόσια αίθουσα με κλιματισμό που δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες για εκείνες τις περιοχές, διότι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Είπαμε, το επάγγελμα του μέλλοντος ψυκτικός στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Επίσης, ξημερώσαμε με δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα πολύ ισχυρούς, 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με ζημιές σε κτίρια. Ακόμα δεν έχουμε επίσημο απολογισμό νεκρών, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα είναι μεγάλο. Σας ελπίσουμε ότι οι πληροφορίες θα διαψευστούν και δεν θα είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνος, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα σε μια χώρα που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά προβλήματα, οικονομικά κυρίως προβλήματα, διότι η απαγωγή Μαδούρο δεν έλυσε τα προβλήματα της Βενεζουέλας, έλυσε τα προβλήματα της Αμερικής, διότι πήρε το πετρέλαιο και το πουλάει, και ειδικά τώρα που είχαμε και την κρίση καταλαβαίνετε ότι το πουλάει ακόμα ακριβότερα. Η Βενεζουέλα που έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με το χρέος της, όπου έχει φτάσει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακού τα γατάκια έχουν πρόβλημα. Με λέμε 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς έχουμε 406 δισεκατομμύρια ευρώ και πανηγυρίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης. Και εσείς τώρα με 240 και έχετε πρόβλημα. Έχουν μικρότερο ΑΕΠ βέβαια. Αυτοί έχουν ΑΕΠ που φτάνει περίπου τα 111 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ τους. Αλλά και εμείς. Εντάξει, μέχρι πρόσφατα είχαμε σχεδόν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ μας. Τώρα είναι στα 307 δισεκατομμύρια το χρέος μας, στα 406 δισεκατομμύρια, 307 δισεκατομμύρια το ΑΕΠ μας, 406 δισεκατομμύρια το χρέος μας. Προφανώς και πέφτει, εκεί γύρω στα 140% είμαστε, θα πέσουμε ακόμα χαμηλότερα. Το πρόβλημα είναι ότι πέφτει ο λόγος, δηλαδή πέφτει το ποσοστό επί του ΑΕΠ, δεν πέφτει ο απόλυτος αριθμός, ο οποίος φουσκώνει κιόλας λίγο, διότι το φορτώνουμε, αλλά αυξάνουμε το ΑΕΠ. Με την ελπίδα ότι δεν θα μειωθεί το ΑΕΠ μας στο επόμενο διάστημα και φτάσει πάλι στα 200% το χρέος μας. Τι άλλο συζητάει ο κόσμος για το Μουντιάλ. Πάρα πολύ ακούω το τελευταίο διάστημα, άντε να τελειώνει αυτή η πρώτη φάση, να δούμε κανένα κανονικό ποδόσφαιρο, γιατί μέχρι τώρα καλά παιχνίδια δεν έχουμε δει. Κάνα δύο, άντε, αν είμαι και ποιητής, τρία παιχνίδια μέχρι εκεί. Το Μαρόκο κέρδισε 4-2 την Αϊτή. Η Σκωτία έχασε 0-3 από την Βραζιλία. Η Σκωτία έχασε 0-3.

να ξεκινήσουν τα σταυρώματα τα κανονικά, να δούμε κανένα σοβαρό παιχνίδι. Ο Ντέλιας, ο μικρός Ντέλιας, ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, μόλις τα 23 του, δήλωσε ότι δεν θα είναι πλέον διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδος, διότι έχει ένα παιδί, λέει, και έρχεται άλλο ένα και η οικογένειά του έχει προτεραιότητα. Τώρα, σε αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς και να απαντήσεις και πολλά, διότι οι παίχτες στα σημαντικότερα της ζωής τους είναι είσαι προπόνηση, είσαι αποστολή, είσαι παιχνίδι, είσαι τέτοια πράγματα. Να μου πεις, αυτό διάλεξαν. Οκ, αλλά εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Θα λείψει από την Εθνική που είχε φτιάξει μια τριάδα εκεί πίσω από τον επιθετικό που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και ακόμα μια απώλεια που μετράει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από αυτή του Άντζα, την θλίψη για τον Τακιγκόνια που έφυγε μόλις στα 53 του, ένας τίμιος παίχτης στο ελληνικό πρωτάθλημα που πέρασε από πολλές ομάδες, από τον Ολυμπιακό, από τον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αλλά και από άλλες ομάδες, από το Λεβαδιακό, από τον Ηρακλή, έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Ένας παίχτης που νομίζω ότι οι περισσότεροι μόνο καλά είχαν να πούν. Έφυγε πολύ γρήγορα και ο Τάκης Γκόνιας. Και πάντα κάνει αίσθηση μια μεταγραφή από τους κόκκινους στους πράσινους ή από τους πράσινους στους κόκκινους. Ο Φαλ, το πεντάρι του Ολυμπιακού, όπου φεύγει από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν είχε ούτε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ούτε νομίζω ήταν και στο σχεδιασμό για του χρόνου, οπότε βρήκε τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την υπόθεση Αβραμόπουλου, που ασχέτως αν υπάρχει εμπλοκή ή όχι, αν έχει με κάποιο τρόπο συμμετοχή στο σκάνδαλο του Qatar Gate που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η στάση, το ύφος, τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος στις συνεντεύξεις του εχθές, όπου προσπάθησε να δώσει απαντήσεις, νομίζω ότι δεν τον τιμούν, ούτε το ύφος του τιμά τον κύριο Αβραμόπουλο και την πορεία του. Ειδικά αυτό το «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται τα τελευταία, ξέρω πόσα χρόνια, 30 χρόνια και πλέον, στην δημόσια ζωή, στην πολιτική, που έχει διεκδικήσει την ψήφο, που είναι υπουργός, που τον τίμησε η χώρα με τον ένα επίτροπος, το να απαντά «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», μάλλον δεν τιμά τον ίδιο. Αυτή η στάση έχει δημιουργήσει και μια απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου και μια στάση αναμονής. Ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης, στο γεγονός ότι κλήθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από τις αρχές να εξηγηθεί και να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε, ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές πρέπει να πηγαίνουμε να δίνουμε τις απαντήσεις που μας ζητούν. Τώρα, στο ότι αυτό που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, εγώ θα αποφασίσω αν θα κατέβω ή δεν θα κατέβω, απάντησε έμεσα πλήν σαφώς ο κύριος Μαρινάκης ότι την λίστα των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών, την αποφασίζει και την ορίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να μου πεις αν ήταν το ίδιο έτσι αυστηρή από το Μαξίμου και στην υπόθεση της κυρίας Μισέλας Μακοπούλου, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, γιατί ναι μεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι 20 μήνες για μια τέτοια υπόθεση μπορεί να είναι πολύ βαριά ποινή, αλλά αυτό είναι μια νομική συζήτηση. Το ότι υπάρχει υπόθεση, το ότι υπάρχει εκεί μια παρανομία, υπάρχει, και ιδίως όταν αυτή η παρανομία γίνεται από έναν άνθρωπο που επίσης έχει υπηρετήσει στην Ελληνική Βουλή, έχει τιμηθεί από την ψήφα των Ελλήνων, διεκδικούσε την ψήφα των Ελλήνων, είχε δημόσιες θέσεις και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι σου δημιουργούν μια εικόνα απαξίωσης από τους πολιτικούς, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, όταν οι ίδιοι που θεωρητικά ψηφίζουν για να είναι δίκαια τα πράγματα και να λειτουργούμε εμείς μέσα σε πλαίσιο δικαιοσύνης, οι ίδιοι δεν τηρούν τους νόμους. Στα σημαντικότερα που είναι η ακρίβεια

0: τη Δευτέρα το Μέγαρο Μαξίμου θα υποδεχθεί τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, του ΣΕΒΤ και των σούπερ μάρκετ των Ελλήνων βιομηχάνων, των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων και των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ για να συζητήσουν τι άλλο, την ακρίβεια η οποία δεν λέει να σταματήσει. Τώρα μην περιμένετε θαύματα σε αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε ακόμα μία συμφωνία κυρίων. Δεν μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά αυτή η συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία κυριών, γιατί είναι και κυρίες σε όλα αυτά τα όργανα, αλλά τέλος πάντων δεν μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτείς ότι τρέχει ο πληθωρισμός με 5,2 πόσο τρέχει το τελευταίο διάστημα, σκέψου να μην είχαμε και συμφωνίες κυρίων, δηλαδή τι θα έτρεχε με 10% πληθωρισμός. Και επειδή είναι χαμηλότερο στην Ευρώπη, σημαίνει ότι κάτι εδώ δεν κάνουμε καλά. Τα σενάρια τώρα είναι τρία, όπου τρέχουν θεωρητικά για το επόμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που ζητάει η αγορά είναι να πάψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν με μεγαλύτερη ελευθερία και να μην υπάρχει αυτή η αδικία, όπως λένε οι άνθρωποι των σούπερ μάρκετ και της υπόλοιπης αγοράς. Αλλά από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι για να πάψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει επιβληθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία κυρίων από τον Σεπτέμβριο. Όχι από τώρα, εντάξει, δεν προλαβαίνουν κιόλας, από το Σεπτέμβριο. Να δούμε. Υπάρχει βέβαια και αυτό το σενάριο για την άμεση συνταγή, προκειμένου να εφαρμοστούν χαμηλότερες τιμές ή τέλος πάντων να μειωθούν όσο μπορούν τα κέρδη και να πέσουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με τέτοιου είδους συμφωνίες κυρίων έχουμε αποτελέσματα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι στο πορτοφόλι μας κάθε μήνα. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει κανονικά ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της ημέρας θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα μπορεί να πάει εντελώς δωρεάν σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. 2, 11, 10, 80, 880, ένα διπλό εισιτήριο. Φεύγουμε για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο πάλι εδώ να συζητήσουμε και για τα της Βουλής και για τα της ακρίβειας και για τα φορολογικά μας και για το τι γίνεται στο δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά και άλλα πολλά θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroot.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί
8: και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Ανέβηκα στο βουνό και κατέβηκα με θαλασσινή διάθεση. Σήμερα είναι η μέρα του θαλασσοπόρου, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της θάλασσας.

Γιορτάζει επίσης ο Λογκίνος, η Φευρονία και ο Έρος. Να σα τον έρωτα της Μερνέλλας με τον καπετάνιο που θα τον πάρει αυτό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 10 80 8 80 είναι η κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου. Στο υπόλοιπα φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές που διαλέγει για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς, στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: hear it still.
1: Αυτός είναι ο Bobby Darin. Διάβασα πριν από δύο μέρες την έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών σε σχέση με το πότε έρχονται οι τροπολογίες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν και έλειπα εχθές, είπα ότι έχει πάντα σημασία να το συζητήσουμε, διότι το ζήτημα δεν είναι ο χρόνος μόνο, δηλαδή δεν είναι αν έρχονται νωρίς ή αργά, αν είναι εντός ή εκτός ωραρίου, αλλά εάν υπάρχει κάτι, αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την επιλογή των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Ρόμποπα, τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να είναι μαζί μου εδώ για να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στην Βουλή. Καλημέρα κύριε Ρόμποπα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκφραση που την λέμε όσοι ασχολούμαστε με όλο αυτό. Με νυχτερινή τροπολογία πέρασε το τάδε η κυβέρνηση και τους έπιασε όλους τον ύπνο κτλ. Συνήθως δηλαδή είναι συνδεδεμένο με μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να περάσει την ίστατη ώρα κάτι που θα προκαλούσε αντίδραση.
2: Ναι, και αν μείνουμε στο τυπικό της διατύπωσης, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουμε πιο πολλές νυχτερινές τροπολογίες, δηλαδή τροπολογίες που κατατίθενται από τις 9 η ώρα τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για να δούμε λίγο και τα νούμερα, καταρχάς εμείς έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί από το 2014 έως σήμερα, άρα έχουν πάνω από 12 χρόνια ιστορικά στοιχεία.
1: Και εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση, διότι η τροπολογία όταν αρχίζει και γίνεται πολύ, πολύ συχνή η χρήση της, και πάλι κάτι δεν πηγαίνει καλά συνήθως εδώ.
2: Ναι, στο κομμάτι αυτό τα πάμε λίγο καλύτερα. Βέβαια κάποιες φορές οι βελτιώσεις είναι μόνο στα νούμερα και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ο αριθμός των τροπολογιών τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Έχουμε λίγο παραπάνω από μία τροπολογία σε κάθε νόμο. 1,34 ήταν το 2025. Βέβαια αυτό κρύβει από πίσω το ότι ενώ παλιά, το 2014-2015-2016, είχαμε ένα άρθρο σε κάθε τροπολογία, σταδιακά αυτό έχει αυξηθεί και σήμερα είναι περίπου στο 4. Άρα έχουμε πολύ λιγότερες τροπολογίες, αλλά περισσότερα άρθρα.
1: Άρα στην πραγματικότητα δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ.
2: Ακριβώς. Ναι. Παρόλα αυτά, έχει μειωθεί ακόμα και σε απόλυτα νούμερα ο αριθμός των άρθρων πλέον, γιατί για μας αυτό έχει σημασία. Ο αριθμός των άρθρων και αυτός μειώνεται, αλλά δεν μειώνεται τόσο εντυπωσιακά όσο μειώνεται ο αριθμός των τροπολογιών.
1: Σωστό. Τώρα,
2: από εκεί και πέρα, κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να μην φέρνει τροπολογίες την ίδια μέρα που ψηφίζονται, να τις φέρει την προηγούμενη ημέρα. Ναι. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα ότι έχουμε συσσόρευση τροπολογιών που αντί να έρχονται στις 9 η ώρα το πρωί της ίδιας μέρας, έρχονται τα μεσάνυχτα της προηγούμενης. Ναι. Άρα πάλι έχουμε μια βελτίωση εκεί, η οποία δεν είναι την ίδια ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα η βελτίωση αυτή είναι πιο πολύ τυπική παρά ουσιαστική.
1: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές ότι έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή που οι βουλευτές δεν τα έχουν διαβάσει, δηλαδή δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι ψηφίζουν. Πόσο δε μάλλον όταν έρχονται τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, κάποιες τροπολογίες μάλιστα δεν είναι και απλά μια παράγραφο, είναι κάτι παραπάνω, είναι πολύ δύσκολο το περιεχόμενό της για να το καταλάβει κάποιος που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, οπότε ψηφίζονται στα κουτουρού.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα ο χρόνος που έχει ένας βουλευτής για να δει τις τροπολογίες, που η τροπολογία μπορεί να είναι μια παράγραφος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το κατανοείς και θέλει να διαβάσει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, αυτά είναι πολλές δεκάδες σελίδες. Ναι. Επομένως, αν έχεις ουσιαστικά το βράδυ από τα μεσάνυχτα με την μέρα του πρωί, καταλαβαίνετε ότι προφανώς οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να τα διαβάσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Επίσης, το ότι έχουμε πολλά άρθρα σε μια τροπολογία είναι και αυτό πρόβλημα. Διότι κάποιος μπορεί να συμφωνεί με τα τρία άρθρα και να διαφωνεί με το τέταρτο.
1: Σωστό.
2: Αλληλοτροπολογίες ψηφίζονται στο σύνολό του.
1: Άρα σημαίνει ότι ή πρέπει να την ψηφίσει όλοι αν και δεν συμφωνεί, ή πρέπει να την καταψηφίσει όλοι αν και συμφωνεί με κάποιο από αυτά.
2: Ακριβώς. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που ουσιαστικά στερεί από τους βουλευτές τη δυνατότητα να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Εγώ να διευκρινίσω ότι δεν θεωρώ ότι πίσω από αυτές τις εξελίξεις κρύβεται κάτι ύποπτο. Κρύβεται μια προσπάθεια βελτίωσης, η οποία όμως σε μεγάλο ποσοστό είναι τυπική και πολύ συχνά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα από αυτά που υπήρχαν παλαιότερα.
1: Δεν είναι πάντα προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης να κρύψει πράγματα ή να φέρει πράγματα την τελευταία στιγμή ώστε να μην τα καταλάβει ο κόσμος ή οι βουλευτές. Είναι και πολλές φορές προχειρότητα, κακός τρόπος που έχει γραφτεί ο νόμος, που κατά τη διαδικασία συζήτηση στη Βουλή προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν. Κάποια από αυτά είναι λογικά, γιατί αυτή είναι η διαδικασία συζήτηση στη Βουλή. Κάποια από αυτά είναι παράλογα. Θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί, για παράδειγμα.
2: Έχετε δίκιο. Σίγουρα πολλά πράγματα γίνονται πιεσμένα και στην τελευταία στιγμή, διότι στην χώρα μας είμαστε της τελευταίας στιγμής. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, ότι όταν αυτό είναι κανόνας, όταν είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις ένα λάθος, δηλαδή αν έρχονταν μια τροπολογία δύο μέρες πριν και γινόταν ένα λάθος, θα μπορούσες να το εντοπίσεις στη διαδικασία και να το διορθώσεις. Όταν έρχεται τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνεις να το βρεις το λάθος. Ή όταν κατ' εξαίρεση μέσα σε αυτόν τον κανόνα έρχεται και κάτι το οποίο είναι ύποπτο, άλλη και αυτό θα περάσει χωρίς να σου χτυπήσει το καμπανάκι ότι ήρθε κάτι τελευταία στιγμή, συνεπώς πρέπει να το προσέξεις.
1: Ναι.
2: Συνεπώς, της τελευταίας στιγμής τα πράγματα πρέπει να είναι κατ' εξαίρεση. Σίγουρα θα υπάρχει πάντα ανάγκη να γίνει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Και να πω πάλι ένα νούμερο, περίπου το 40% των τροπολογιών κατετίθεται την προηγούμενη ημέρα, από αυτό το 40% το 80% έρχεται μετά το βράδυ. Άρα έχουμε ένα ποσοστό 30 με 40% που είναι αργά το βράδυ και στην πραγματικότητα δεν είναι ότι κανένας δεν μπορεί να τις δει καθόλου, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να τις δει προσεκτικά.
1: Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, προτιμούν διαχρονικά ή τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια από τις 9 και μετά το βράδυ.
2: Ναι, όταν λέμε βράδυ, εννοούμε βράδυ κυριολεκτικά. Δεν είναι απόγευμα.
1: Ναι.
2: Και σίγουρα έχω ακούσει εξηγήσεις που είναι πιστικές ότι μέχρι να πάρει τις υπογραφές από τα υπουργεία ή για να βγάλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέλει την τελική τροπολογία. Για να την αξιολογήσει. Άρα μέχρι να στείλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χρειάζονται κάποιες ώρες.
1: Υπάρχει μια γραφειοκρατία. Υπάρχει μια γραφειοκρατία σε αυτό.
2: Δεν είναι πραγματική διαιτολογία. Γιατί η απάντηση σε αυτό είναι κάντε το δύο μέρες πριν. Αν μπορεί να υπάρχει ο χρόνος να το κοιτάξει και να είναι όλα καλά. Σωστό. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τελευταία στιγμή.
1: Και ξαναλέω,
2: προφανώς θα το κάνουμε.
1: Το συζητάμε γιατί πάρα πολλές φορές αυτές οι τροπολογίες έχουν προκύψει τρομερά ζητήματα, τρομερές κόντρες μεταξύ των κομμάτων. Έχουν αποκαλυφθεί διαχρονικά, το ξαναλέω, δεν εννοώ μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Έχει αποκαλυφθεί ότι έχει επιχειρηθεί να περάσουν πράγματα που είναι φωτογραφικά, πράγματα που δεν είναι σωστά, πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα περνούσαν και επιχειρήθηκε να περάσει τελευταία στιγμή. Όπως επίσης και πράγματα που είναι εντελώς άσχετα με το νομοσχέδιο που συζητούμε.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα θέμα άλλο. Το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι και ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα λένε με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άσχετες τροπολογίες σε νόμους.
1: Ναι.
2: Απογορεύεται ρητά, είναι από τα πράγματα που γίνεται συστηματικά και στο τέλος είναι σαν να έχεις ένα νόμο του Υπουργείου Παιδείας και έχεις ένα άρθρο του Υπουργείου Υγείας.
1: Ναι, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτό σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, μιας τροπολογίας που είναι έκτακτη, που θα έπρεπε δηλαδή να περάσει τώρα, γιατί τώρα κρίνεται μια υπόθεση, τώρα πρέπει να λυθεί μια υπόθεση και να πεις ότι περνά μια άσχετη τροπολογία. Αλλά εδώ έχουμε δει σημαντικότατα πράγματα να περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια, χωρίς συζήτηση, με έναν υπουργό να βγαίνει και να λέει μια τροπολογία που είναι άλλα για άλλα και θέματα που δεν έχουν συζητηθεί ποτέ.
2: Ναι, σίγουρα. Και πάλι το κομμάτι του έκτακτου οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στο γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση και η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, δεν είναι ότι καταλέγει στην παρούσα κυβέρνηση.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Δεν κοιτάνε τα πράγματα να τα φέρουν στη Βουλή αρκετά νωρίς. Mm-hmm. Και τελικά όταν έρθει η ώρα, λέει ότι πρέπει να ανανεώσω αυτές τις συμβάσεις υπαλλήλων, που αν δεν τις ανανεώσω τον επόμενο μήνα δεν θα μπορώ να τους πληρώσω. Και να είναι νόμιμη, δεν λέω ότι είναι παράνομη αυτή η ανανέωση,
1: ναι.
2: Αλλά θα μπορούσε να το έχεις προγραμματίσει, να το έχεις κάνει δύο μήνες πριν, να το βάλεις ένα νομοσχέδιο, ναι. Το οποίο είναι αυτό.
1: Άρα,
2: που πρέπει.
1: Συμπερασματικά, κύριε Ρόμπαπα, τι προκύπτει από όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, συμπερασματικά είναι ότι η ποιότητα της νομοθέτησης τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται, παρόλα αυτά τα προβλήματα τα διαχρονικά παραμένουν. Υπάρχουν προβλήματα όπως αυτά με τις νυχτερινές τροπολογίες, που δεν είναι πολύ δύσκολο να βελτιωστούν παραπέρα. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις νυχτερινές τροπολογίες, εγώ μπορώ να σας λέω ειλικρινά ότι δεν θεωρώ ότι κρύβεται κάτι ύποπτο,
1: ναι.
2: Αλλά αυτό είναι μια αίσθηση με την οποία εγώ δεν μπορώ να σας πείσω.
1: Ναι, σωστό.
2: Και συνεπώς πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να βελτιώσει αυτούς τους τομείς, ώστε να βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία νομοθέτησης. Γιατί μια με μια προσωπική άποψη δεν καταλήγει σε συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αυτό να αποδεικνύεται στην πράξη.
1: Ναι, και επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εμείς μεταξύ μας δημόσια, η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς δεν είναι και στα καλύτερά τους. Πρέπει οι θεσμοί να κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακτήσουν αυτή την εμπιστοσύνη, όχι να ταΐζουν αυτή την άποψη για τους θεσμούς.
2: Ναι, γιατί αυτό, ας πούμε, και παράδειγμα, οι νυχτέρες των νέες τροπολογίες που υπάρχουν,
1: ναι.
2: Εμείς βάλαμε αυτή την έρευνα, το παίρνει κάποιος και λέει νυχτερινές τροπολογίες, την περνάει η νύχτα, το έχω ακούσει.
1: Βέβαια, και με αφορμή τη δική σας έρευνα, ναι.
2: Και αυτός που το λέει έχει δικαίωμα να το πει, γιατί ναι. Δεν είναι ότι τα στοιχεία δεν το δείχνουν. Μπορεί πραγματικά η εκτίμηση δική μου είναι ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι, ναι. Αλλά έχει λόγο να το λέει, και συνεπώς πρέπει να φροντίσουμε.
1: Σωστό.
2: Να μην έχει λόγο να το λέει.
1: Σωστό, σωστό.
2: Είναι τόσο απλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαπα, για την συζήτηση. Ο Νίκος Ρόμπαπας, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθερών Μελετών.

την αγαπημένη Μον Πλαγκάλ, όπου σήμερα στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγουν στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου, σήμερα, απόψε μάλλον, στη Ρωμαϊκή Αγορά. Την αυλαία ανοίγουν οι Μον Πλαγκάλ. Αν όλα πάνε καλά, αν η υπηρεσία μας το επιτρέψει, αν η επικαιρότητα μας το επιτρέψει, θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε Μον Πλαγκάλ. Φεύγουμε για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαβάστε στην απογευματινή ΔΕΗ η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Με παγκόσμια πατέντα πείραζαν τους μετρητές. Άριος Πάγος. Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ελπίδα Νικρέμη. Μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα της Καριστιανού. Τρόμος. Ο Κιμ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

Εδώ συζητάμε με την Χριστίνα πόσο δεν είναι Θοδωράκης αυτό που ακούμε. Πού είναι Θοδωράκης? Είναι Μίξ Θοδωράκης. Είναι το Honest Cop, Honest Cup από το Σέρπικο, την ταινία του Σίδνεϊ Λιούμετ που γεννήθηκε μια μέρα σε σήμερα το 1924, έφυγε το 2011. Αυτή η ιστορική πλέον ταινία που τη μουσική την είχε γράψει ο Θοδωράκης, αλλά ο μεγάλος συνθέτης μπορεί να γράψει και έτσι που να μην καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δική του η μουσική. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211 1080 880 και παίρνετε ένα από τα καράβια της που πηγαίνει σε τουλάχιστον 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Είπαμε, κατέβηκαμε από το βουνό με θαλασσινή διάθεση, οπότε επειδή είναι σήμερα και η μέρα του θαλασσοπόρου, γιορτάζεται από το 2011 η ημέρα του θαλασσοπόρου, είπαμε να παίξουμε μερικά τραγούδια για τους θαλασσοπόρους, τα καράβια, τις θάλασσες.

Τίποτα για το Ιράν και τις ΗΠΑ δεν έχω να πω τίποτα. Δηλαδή τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι μεν διαπραγματεύονται για να τα βρούνε. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο. Όπως τα άφησα, τα βρήκα τα πράγματα. Αυτό δημιουργεί μια ένταση με τους φρουρούς επανάστασης. Ανατακτά χρονικά διαστήματα να λένε θα ξανακλείσουμε τα στενά του Ορμούζ εάν δεν σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στον Λίβανο. Και με λίγα λόγια, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.

Πάντως τα πετρέλαια είναι χαμηλά ευτυχώς. Το Brent στα 73 δολάρια το βαρέλι. Το crude έσπασε και το όριο των 70 δολαρίων το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο δηλαδή στις ΗΠΑ 69,55 δολάρια το βαρέλι. Παιδιά, φυσάτε να πέσει το φυσικό αέριο, γιατί παραμένει σταθερά πάνω από τα 40 δολάρια, ευρώ η μεγαβατόρα. Και αυτό, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα για να μην παρεξηγηθούμε στο μέλλον, θα μας τσουρουφλήσει. Διότι το φυσικό αέριο θα αρχίσει να γεμίζει τις άδειες δεξαμενές, διότι τα αποθέματα έχουν εξαφανιστεί το επόμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα ψωνίσουμε πολύ ακριβά φυσικό αέριο, άρα θα προμηθευτούμε μετά οι λιανικοί καταναλωτές, εμείς οι φτωχούλιδες που ανοίγουμε, κάνουμε τσακ και ανοίγουμε το φυσικό αέριο για να ζεσταθούμε, και θα το πληρώνουμε χρυσάφι, και θα πληρώσουμε και το ρεύμα ακριβά, διότι και το ρεύμα παράγεται από φυσικό αέριο, και έτσι όπως είναι αυτό το περίεργο μείγμα που έχουμε στην αγορά ρεύματος, μπορεί να έχεις 99 μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σου βγάζει τσάμπα το ρεύμα, και μία μονάδα φυσικού αερίου, γιατί δεν σου έφτανε. Θα τιμολογηθεί με βάση τη μία μονάδα φυσικού αερίου. Παράλογο. Δεν λέει κανένας τίποτα, άρα λογικό.

να αγκαλιάζετε, να ζεσταίνεστε. Γιατί αγκαλιάζεστε ρε παιδιά, που λέει και ο Παπαγιανόπουλος. Έτσι δεν έλεγε. Γιατί αγκαλιάζεστε ρε παιδιά, δεν τη βλέπατε αυτές τις ταινίες. Το Δεσποινή Διευθυντή δεν το έχετε δει, κύριε Ντέτσικα, το έχετε δει. Όχι. Φεύγω για λίγο, θα επιστρέψω μετά τις 8. Έχει έρθει η Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και, εδώ, και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, μην λείψει κανείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής νεαρών στην Καλυθέα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με τραύμα στο θώρακα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου κατέληξε 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην πρωτεύουσα Καράκας. Κατέρευσαν κτίρια. Άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμια, ενώ ανεστάλλει η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Κλειστά τα σχολεία, σταμάτησαν τα δρομολόγια του σιδηρόδρομου. Πρόστιμα από 100.000 ευρώ για όσους δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώναν ακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους στο νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται και στον ένφια, καθώς από το νέο έτος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για το λόγο αυτό, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο του είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο που, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρη Λιβάνιο, θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελληνική Λύση, παρόν από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτάπητος υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά και επαγγελματικά λύγια της χώρας. Θα αναρτηθούν καταστάσεις που θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδόνος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Αμερικανική Προεδρία ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος προορίζεται να καλύψει επίγουσες ανάγκες που συνδέονται με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στα αθλητικά, απόψε στις 11, Κουρασάο, Ακτήλ, Φαντοστού και Εκουαδόρ, Γερμανία για τον παγκόσμιο κύπελο. Στους 32 του Μουντιάλ προκρίθηκε η Νότια Αφρική, που επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Ήρθε και η ζέστη που την αποζητάγαμε και που μερικοί προφανώς έλεγαν ωραία δροσούλα έχει φέτος, ψήνεται το Βερολίνο, το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες. Τελικά ψιλοψηθήκαμε και εμείς χτες το απόγευμα και το βράδυ, καθότι το μεξημέρι χτυπήσαμε 35. Δεν έχουμε βέβαια το κακό εκείνο που είχαμε παλιότερα, κάποιον Ιούνιο που είχαμε 38 από τις 10 Ιουνίου. Μας πάει μαλακά, αλλά το 35η πρώτη μέρα το χτύπησε χτες. '25/6/26 σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Σπρώξε εβδομαδούλα, έφτασε στην Πέμπτη. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν εκεί έξω. Καλημέρα σε εσάς που είστε στα αυτοκίνητα και κινείστε αυτή την ώρα να πάτε στις δουλειές σας. Είναι μία από τις μέρες της χαλαρής επικαιρότητας. Έχει ενδιαφέροντα θεματάκια, αλλά όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζει το ντάλα καλοκαίρι και οι μέρες που θα φύγουν και οι πρώτοι αδειούχοι, συνήθως το πρώτο κύμα αδειούχων είναι τέλος Ιουνίου. Εκεί είναι το πρώτο πακέτο. Στην Ελλάδα αδειούχους θεωρούμε εκείνους που φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά και από τα διόδια της Ελευσίνας και του Σχηματαρίου. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε bus class κατά τα κανάλια τα αθηναϊκά. Καλημέρα λοιπόν, καλό να έχετε. Χτες είχαμε μια ημέρα μνήμης για τον πρόεδρο. Το Καλέντζι είχε την τιμητική του χτες το βράδυ. Μαζεύτηκε πολλοίς κόσμος εκεί, από τις συγγενείς και φίλοι ήταν βέβαια, εντάξει δεν ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση του Πασόκ, ήταν μια εκδήλωση μνήμης ντοκιμαντερικής φιλοσοφίας και επί της ουσίας ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε γεννηθεί στο Καλέντζι, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο πατέρας του είχε γεννηθεί, ο παππούς του Dear George είχε γεννηθεί εκεί ο Ανδρέας. Γεννήθηκε κατά σύμπτωση στη Χίο που ο πατέρας του ήταν νομάρχης τότε εκεί, αλλά βέβαια αχαιός θεωρείται ασφαλώς, η Αχαΐα είναι η γη των Παπανδρέου. Και με τούτα και μετά, αλλά σκασίλα μας μεγάλη θα μου πει κάποιος πρωί, εντάξει ρε παιδιά, απλώς μιλάμε για διάφορα ιστορικά γεγονότα, άλλα ιστορικά γεγονότα μας σημάδεψαν, άλλα μας μάγεψαν, άλλα μας πήγαν από εκεί θε που ήρθαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλό δρόμο λοιπόν να έχετε, για πάρτε τα πάνω σας. Σήμερα είναι για μπανάκι, θαλασσίτσα, δίπλα στο κύμα, παραθήν αλός δηλαδή. Αν δεν έχετε προβλήματα πέψης, λαιμού και τα λοιπά και τα λοιπά, ή αν είστε μεγαλύτεροι και δεν έχετε προβλήματα ορικού οξέως, καταναλώστε και αυτόν την μπύρα. Είναι η εποχή της τώρα, μα δεν πεις τώρα μπύρα, πότε θα πεις. Βέβαια η μπύρα κάνει και κοιλιά. Εδώ που τα λέμε σε τούτο τον κόσμο των μάτιων, δεν μπορεί να τα έχει κανείς όλα. Άμα δεν έχεις κοιλιά δεν πίνεις μπύρα, άμα δεν πίνεις μπύρα δεν έχεις κοιλιά. Ένα από τα δύο, διάλεξε. Λοιπόν, να δροσιστείτε, να φροντίσετε, διότι και σήμερα και αύριο και το Σάββατο θα έχουμε 34-35, αρκετή ζέστα που λένε και στα χωριά. Εντάξει, ήρθε το καλοκαιράκι και σύμφωνα και με το θερινό ηλιοστάσιο βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα του, για να είμαι θα ειλικρινής. Στην Κάρνα εξακολουθούν να κάνουν θράψη οι σπασμένες τιμές μέχρι τις 30 Ιουνίου, δηλαδή στο Μοσχάρι, τα Σκεμπάπ, Ελιά και Ποντίκι 11,98, στο Κοτόπουλο Μπούτι ολόκληρο 2,98 και στις Πανσετούλες, τις Χοιρινές και την Πριζολίτσα, τιμές μοναδικές για τους πατρινούς και για όλους τους δυτικοελλαδίτες που βρίσκονται στην Πάτρα και ψωνίζουν το φαγητό της εβδομάδας ή της ημέρας. Να το που μου ήρθε και ένα μήνυμα πρωί πρωί, το ακούτε και live στον αέρα, διότι τι ζωντανή εκπομπή θα είμαι θα δεν ακούγαμε και αυτά στον αέρα. Μπριζολίτσα λοιπόν, πανσέτα και λαιμός 4,98 τα χοιρινίσα έχουνε σου λέει, δηλαδή και λοιπά. Και πάμε παρακάτω από την Κάρνα, όπου ένα από τα έξι θα βρείτε δίπλα σας. Είναι η Golden Traders, αγορά ή ενέχει όρχους νομισμάτων, κοσμάτων και ορολογιών, πατρινή επιχείρηση από ανθρώπους που γνωρίζουν από ανάγκες, που γνωρίζουν την πόλη και τα δεδομένα της, τα οικονομικά, ξέρουν πολύ καλά την αξία του χρυσού και του ασημιού και σας δίνουν
απίκου, αυθορύγε παραχρήμ, αυτά που ζητάτε, αυτά που θέλετε να πάρετε και κυρίως αυτά που εκτιμώνται κατά τις τιμές του χρυσού και του ασημού και αν έχετε τύπο τις λίρες στον παούλο ή στο εικόνισμα ή στη φωτογραφία του συγχωρεμένου του Χαράλαμπου που είχε και η Βασιλιάδου να τις πάρετε, να πάρετε τιμή τράπεζα σε λάθος. Έντρος είσαι ο τόπος εκεί στην Έλληνα Στρατιώτου και Πέντε Πηγαδίων, διότι στο Τζίφερ έχουν σκάσει μύτη φρεσκότατα γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας πρωί-πρωί, κρεμούλες, ριζόγαλα και όλα τα υποδέλυπα και φοβερό και λαχταριστό παγωτό επίσης από το γάλα του χωριού Στάνος Αμφιλοχίας. Έλληνα Στρατιώτου και Πέντε Πηγαδίων, ξαναλέω Τζίφρης. Στον Νίκο και Γιάννη Βενέρη, στην αντιπροσωπεία Βενέρη Μότορς, σας περιμένει, το ξαναλέω, ενώ δεν το ξέρετε, σας περιμένει το καινούργιο δικό σας καλομεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Όταν θα πάτε και θα το δείτε και θα σας πούνε τα στοιχεία του, θα πείτε αυτό θέλω, αυτό έψαχνα. Γι' αυτό γίνονται ανάρπαστα τα αυτοκίνητα και ανανεώνεται ο στόλος διαρκώς εκεί, ακροτηρίου και βενζέλου γωνία στην Βενέρη Μότορς. Πάμε. Το πρώτο τραγούδι είναι γεγονός, η ώρα είναι 8 και 4. Ψηλά το κεφάλι, αδέλφια πατρινή, δυτικοελλαδίτες της πρωτεύουσας της περιφερίας Δυτικής Ελλάδος, εστε περήφανοι δια τους προγόνους μας, κυνήγαρη τύχη το μέλλον αόρατον. Πάμε, πάμε να ξυπνήσουμε.

ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχει πει ο Γιάννης Πάριος. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πραγματικά όλοι όσοι ανήκουμε στο επάγγελμα αυτό των δημοσιογράφων και των ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης συγκλονιστεί από την είδηση που φαντάζομαι και εσείς θα την ακούσατε ή θα την δείτε σήμερα στις οθόνες των τριών μεγάλων σεισμών που έγιναν στον πλανήτη τη νύχτα. Στη Βενεζουέλα έγιναν δύο, 7,2 ρίχτερ και 7,5. Είναι ισοπεδωμένη σχεδόν όλη η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν χιλιάδες νεκροί. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Μετά από κάποιες ώρες ένα άλλο σημείο του πλανήτη έγινε περίπου 7 ρίχτερ και άλλο σεισμός στην νότια ανατολική Ιαπωνία, στη θάλασσα εκεί της νότιας ανατολικής Ιαπωνίας, άσχετος ο ένας με τον άλλον και πολύ μακριά. Αλλά από σήμερα όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία από το πρωί ασχολούνται με αυτό το πράγμα που έγινε στην Βενεζουέλα. Χτύπησε 7,2 πρώτα και 7,5 μετά και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Γίνονται πάρα πολλοί μετασεισμοί. Συνεργεία παλεύουν με το χρόνο για την ανάσυρση τραυματιών από τα συντρίμμια. Είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος σεισμός που έχει συμβεί στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα με επίκεντρο μια χερσαία περιοχή έξω από το Καράκας. Πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική και η υπηρεσιακή πρόεδρος, η κυρία Ντέλιζη Ροντρίγκες, ζήτησε από την παγκόσμια κοινότητα βοήθεια σήμερα το πρωί στο πρώτο διάγγελμα που έκανε στο λαό της Βενεζουέλας. Θα δούμε τώρα τι νεότερα υπάρχουν από εκεί. Είναι η παγκόσμια είδηση της ημέρας σήμερα. Είναι απίστευτο που έγινε πρώτα προσεισμός 7,2 και εκεί που πριν καταλάβουν καλά-καλά οι άνθρωποι τι ακριβώς του συνέβη, έγινε δεύτερη 7,5 ρίχτερ σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Και από τότε έχουν καταγραφεί περίπου 200 μετασεισμοί της τάξης του 5,5 με 6. Πραγματικά είναι μία από τις πιο μεγάλες καταστροφές που έχει δημιουργήσει ο Εγκέλαδος σε σημείο του πλανήτη. Ο Θεός να φυλάει. Βεβαίως τα γεωφυσικά φαινόμενα είναι αναπόφευκτα και δεν έχουμε και πολλά πράγματα και πολλά λόγια να πούμε παρά μόνο τις πληροφορίες που εκεί έρχονται. Πολυκατοικίες ολόκληρο για να πούμε, παρά μόνο τις πληροφορίες.

ή πιθανό να φτάσουμε τους 100.000 νεκρούς στους δύο σεισμούς αυτούς της Βενεζουέλας. Ξαναλέω, από εκεί πέρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Πρόληψη, γνώση, φύλαξη και στην Αθηνά και χειρακίνη που λένε. Έρχομαι στα δικά μας. Μία η ώρα, αν έχετε παιδί που έδωσε Πανελλήνιες, κληρώνει. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις των βαθμολογιών στη μία η ώρα. Ταχύτατα γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας τώρα πια τα τελευταία 2-3 χρόνια όλα αυτά. Η αντίστροφη μέτρηση περίπου σε 4,5 ώρες έχει ξεκινήσει ήδη. Στη μία η ώρα θα ξέρετε τι έγραψε το παλιόπεδο που σας έλεγε, έγραψα καλά. Λοιπόν, στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ της χώρας μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου θα υπάρχει των Πανελληνίων και εκεί θα μπείτε για να δείτε, συγγνώμη, τα βαθμολογικά του στοιχεία. Οι υποψήφοι μπορούν να ζητήσουν τη βαθμολογία τους και στη γνωστή ιστοσελίδα results.it.mynedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες επωνύμου και ονόματος πατρονύμου και μητρονύμου. Όλοι οι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν βαθμολογία με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους, δηλαδή 1 και 4, 1 και 20 θα έχετε και τα πρώτα SMS. Και τα ισπανικά είναι θήμερα η γλώσσα που δίνουν οι όθοι, δίνουν εκθετάθης Πανελλήνιοι, οι θήθενε γλώσσες. Οι Ισπανοί μιλάνε με το ΘΟΚ, ξέρετε. Μάλιστα. Και τελειώνουμε οριστικά και με τις φετινές Πανελλήνιες. Μία η ώρα λοιπόν κληρώνει για τα παιδιά και για τους γονείς να δουν τις βαθμολογίες και με αυτές τις βαθμολογίες και με τα στατιστικά που κάνουν οι μπαμπάδες, μαμάδες, παιδιά και σχολεία και καθηγητές, σκάνε μύτη και νωρίς στην Πάτρα με τις εφημερίδες παραμάσκαλα ή με τα κινητά στα μάτια, συνέχεια το μάτι καρφωμένο στο κινητό, μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά, το ξαναλέω, ψάχνοντας για τις περίφημες γκαρσονιέρες και τα διάρρεια στην πόλη των πατρών. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω από αυτά που είναι άμεσα καινούργια και ταχύτατα έρχονται στην ενημέρωση. Μπαίνει από σήμερα μπλόκο στη χορήγηση αδειών στους δήμους όλης της χώρας εάν δεν υπάρχει ενημερότητα οφειλών, όχι μόνο στην ΔΟΗ, στην ΑΔΕ, αλλά και στους δήμους. Είναι ένα φίλτρο οικονομικής ενημερότητας που μπαίνει για δήμους και περιφέρειες, όπως ακριβώς και οποιαδήποτε συναλλαγή κάνετε με το θέμα της φορολογικής ενημερότητας. Στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που μπαίνει να συζητηθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί, η χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδεια συνδέεται πλέον με την τακτοποίηση τοπικών οφειλών. Αν χρωστάς στο Δήμο ή στην Περιφέρεια, δεν παίρνεις άδεια από αυτές που εκδίδει ο Δήμος ή η Περιφέρεια για κανένα λόγο με τίποτα. Πρέπει να ρυθμίσεις την οφειλή σου και να σου δώσουν ενημερότητα. Μπαίνει λοιπόν και η φορολογική ενημερότητα της αυτοδιοίκησης ξεχωριστή στο νέο κώδικα, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Όταν θα ψηφιστεί, θα είναι νόμος του κράτους βέβαια. Απλά σήμερα ξεκινάει η συζήτησή του στη Βουλή και χαίρομαι γιατί τουλάχιστον θα σταματήσουν εκείνα τα αλυσβερίσια των δεύτερων γύρων στις δημοτικές εκλογές, όπου κάθε είδους αθλειότητα παρασκηνιακή, κάθε ποθημένο και κάθε κόντρα προσωπική ή μη οδηγούσε στο να βγαίνουν οι δήμαρχοι, συν βεβαίως τη βούληση του κάθε λαού και της κάθε τοπικής κοινωνίας. Επίσης, αυτό το σχέδιο νόμου του Θοδωρή Λιβάνιου έχει κι άλλο καλό, ότι προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας εκλογής, μιας Κυριακής, μία και κάτω, με την έννοια του ότι παλαιότερα, τουλάχιστον τη δεύτερη Κυριακή, σημειώνονταν τεράστιες αποχές σε δήμους. Φανταστείτε, το ξαναλέω και δεν το λέω για να αφήσω κάποιο υπονοούμενο, είναι καταγεγραμμένο γεγονός για να μην στενοχωριέται κανένας και παρατηρεί καμιά φορά αυτά που λέω. Φανταστείτε ότι ο Κώστας Περετίδης εξελέγει δήμαρχος με 56%
σε μια, σε

0: ένα εκλογικό σώμα που το 53% δεν πήγε να ψηφίσει. 92.000 πατρινοί δεν πάτησαν τη δεύτερη Κυριακή να εκλέξουν δήμαρχο, σκοτίστηκαν. Αυτό βέβαια κάπως κολλάει και μια παροιμία παλιά που λένε σε αυτή τη χώρα, αλλά ας μην την πούμε τώρα και στενοχωρηθούμε πρωί-πρωί. Έτσι λοιπόν μπαίνει η πρώτη Κυριακή, μπαίνει ένα καινούριο κορπάκι που λένε και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, όπου μπορείς να επιλέξεις αν θες πέραν από το δήμαρχο και τον υποψήφιο που ψηφίζεις από κάτω από τους άλλους ποιον θα συμπαθούσες περισσότερο, να του βάλεις και αυτού ένα σταυρό υποψηφίο δημάρχου συμβούλου. Και καταλαβαίνει κανείς ότι παίζει ρόλο το βράδυ της καταμέτρησης. Όποιος δεν συγκεντρώσει το 42 θα πάει σχετικά με την προτίμηση του δεύτερου που ψήφισαν ως τον συμπαθέστερο οι πολίτες. Και είναι ένα σύνθετο σύστημα, θα δοκιμαστεί πρώτη φορά, αλλά τελειώνει η δεύτερη Κυριακή, μία και κάτω. Όσοι δεν εκλέγονται δήμαρχοι με τη μία, πρέπει να έχουν συγκεντρώσει 42% τουλάχιστον να απαλλάσσει τις τοπικές κοινωνίες από τα λησβερίσια των δεύτερων γύρων, και επίσης ξεκαθαρίζει και τα πράγματα σε ό,τι αφορά την προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες, διότι συνήθως τις πρώτες Κυριακές πάνε στις δημοτικές εκλογές οι περισσότεροι, επειδή έχουν το Θανάση, την Ελένη, τον Μίτσο, τον Μπάμπη, τον Αντρέα, τον Παναγιώτη, την Νικολίτσα υποψήφιους και είναι φίλοι τους και γνωστοί τους, πάνε και βγάζουν μια υποχρέωση, βάζουν ένα σταυρό. Και στη δεύτερη που κρίνεται η εκλογή δημάρχου, 92.000 άτομα στην Πάτρα είπανε για Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν. Θα την πω τη ρημάδα, την παροιμία στο στόμα την έχω. Με αυτές τις αποχές στους τυφλούς, λογικό είναι βέβαια να βασιλεύει ο μονόφθαλμος μετά. Για να μην ξανασυμβούν αυτά λοιπόν, γίνεται αυτό το σχέδιο νόμου που απαλλάσσει και εκτός των άλλων και οικονομικά τη χώρα από τις διπλές εκλογές, μια Κυριακή και δεύτερη, τις δύο Κυριακές των δημοτικών εκλογών. Να τελειώνουμε λοιπόν και με αυτό. Για να δούμε λοιπόν πόσο ενδιαφέρον προσέλκυσης ψηφοφόρων στις δημοτικές εκλογές θα προκαλέσει αυτός ο νέος νόμος, διότι κακά τα ψέματα η Πάτρα είχε το 23 τον Ιούνιο, όχι τον, στις δημοτικές εκλογές, ναι καλά λέω, τον Οκτώβρη, την μεγαλύτερη αποχή από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Και αυτό έχει την αξία του για όποιον θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε χτες στο Park Fermé, εκεί που είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, σε μια πίστα ειδική κλειστή, και οδήγησε ένα αυτοκίνητο ράλι. Πρόκειται για ένα Toyota Yaris GR 2026 μοντέλο, ολοκένουργιο, του Σουηδού οδηγού αγώνων, πώς τον λένε, τον ξεχνάω, να τον θυμήθηκα, Mats Østberg. Τόπα. Mads Østberg. Oh, that's all right. Το οδήγησε λοιπόν και έκανε ειδικές. Γιατί σας το λέω πρωί-πρωί, θα μου πείτε σκασίλα μας. Όχι. Σας το λέω για να σας διαβεβαιώσω ότι και το αυτοκίνητο και ο Μητσοτάκης είναι μια χαρά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. βάλιτσες.
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Το έχουμε χάσει τελείως, έτσι. Πήγε, λέει, χτες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, στο Γαϊδάρι, που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, 8-9 μέρες τώρα. Ένας γέρος 90 χρονών κράταγε μία μεγάλη ανθοδέσμη και ένα κουτί με υλικά. Και είπε στην είσοδο του νοσοκομείου, γλάστρα, όχι απλώς ανθοδέσμη, ολόκληρη γλάστρα, ότι είναι συγγενής της και θέλει να επισκεφθεί την κυρία Μάρο Κοντού. Του είπε η κοπέλα εκεί, σε ποιο θάλαμο είναι, λέει, μισό λεπτό, να συνονοηθώ, να σας οδηγήσει κάποιος στον όροφο και να σας πει πως θα πάτε. Εμφανίστηκε ο σεκιουριτάς εκεί, τον ειδοποίησε αυτή, γιατί κατάλαβε ότι ο γέρος είχε 90 χρονών, θα φαινόταν και η ηλικία του, άλλωστε φαντάζομαι είχε κάτι φαινόταν στη ματιά του. Και είπε ότι είναι ξαδερφός της και θέλει να τη δει. Η συμπεριφορά προκάλεσε υποψίες και στον άνδρα της ασφαλείας. Και όταν, λέει, πρέπει να σας ελέγξω, συγγνώμη, για λόγους ασφάλειας. Και όταν άνοιξε το κουτί, ο άνθρωπος βρήκε ένα κουζινομάχαιρο μέσα. Ενημερώθηκε η αστυνομία, έφτασε στο 100 επιτόπου, συνέλαβαν τον ηλικιωμένο και ψάχνουν να δουν πώς βρέθηκε εκεί και με τι κίνητρα ήθελε να πάει μέσα στο δωμάτιο να σκοτώσει τη Μάρο Κοντού. 90 αυτός, 92 η Μάρο. Οι θεράποντες ιατροί έχουν μείνει κόκαλο από όλο αυτό που συνέβη, το προσωπικό επίσης, και λένε ότι άσχετα από την ιστορία παραμένει σε θεραπεία, δεν έγινε καμία επέμβαση, με το κάταγμα στο πλευρό και τον τραυματισμό του ισχύου. Είναι σε ιατρική παρακολούθηση και αξιολογούν καθημερινά την αποκατάσταση των τραυμάτων και αν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Μέχρι εκεί μας έχουν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι είναι μια γυναίκα με άψογη κράση, δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Στα 92 της, με αφορμή το πέσιμο που έπεσε και σκουρβουντίστηκε, επιστομήθηκε που είναι και απέναντι, έφτασε σε αυτό το σημείο. Αλλά και να πάει και ο άλλος 90 χρονών τώρα. Άκου τι του κάτσε τώρα. Να πάει στο νοσοκομείο να σκοτώσει τη Μάρο Κοντού με κουζινομάχαιρο. Ωχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι ένα 17χρονο χθες το βράδυ στην Καλυθέα σε συμπλοκή. Ανήλικοι συνεπλάκησαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως σε πολυκατοικία και μαχαίρωσαν ένα πιτσιρικά 17χρονών. Έγινε της τρελής κυριολεκτικά, δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στο θώρακα. Συμμετείχε και ο ίδιος σε καυγά. Στο σημείο πήγε πληρωματοεκάβ, τον πήγαν στο Ιπποκράτιο. Κατέληξε δυστυχώς εξαιτίας του σοβαρού τραύματος που έφερε. και συνελήφθη πριν από λίγο στην Καλυθέα ένας 17χρονος επίσης, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του ότι αυτός είχε μαχαιρώσει τον άλλο 17χρονο το προηγούμενο βράδυ στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Αυτό το σκηνικό με την πολλαπλασιαζόμενη ηλικιωδώς βία ανηλίκων νομίζω ότι πλέον αρχίζει και ξεφεύγει, το έχω πει πολλές φορές. Χρειάζονται διαφορετικά μέτρα και σε πολλά επίπεδα τα μέτρα, όχι μόνο κατασταλτικά και αστυνομικά. Πάω στα πολιτικά τώρα να σας λύσω μερικές απορίες που θα σας έχουν δημιουργηθεί, γιατί θα ακούτε που φεύγουν από το κόμμα της Καριστιανού κάθε μέρα διάφοροι, άλλοι δύο φύγαν σήμερα και προγκάνε και φεύγουν. Γιατί γίνεται άραγε όλο αυτό? Να σας εξηγήσω γιατί. Διότι η Καριστιανού δεν έχει εμπειρία πολιτική. Καθοδηγείται από δύο ανθρώπους, από μία δικηγόρο και από ένα δημοσιογράφο, αυτόν τον ανταποκριτή στη Μόσχα. Έτσι λοιπόν προς το παρόν δεν έχουν στήσει ένα κόμμα με τα όλα του, δηλαδή με νομαρχιακές επιτροπές, με κεντρική επιτροπή, με υποψηφίους να μπορούν να βγαίνουν στα κανάλια και τα λοιπά. Βγήκαν κάνα δύο-τρεις, είπαν διάφορες αερολογίες και τους μάζεψε ο Αυγερινός, ο οποίος τους είπε ότι δεν θα ξαναβγεί κανείς χωρίς την άδειά μου. Και σου λέει ο άλλος, να προβληθώ δεν μπορώ, σε κανένα όργανο δεν συμμετέχω, δεν βλέπω πουθενά κόμμα, ένα γραφείο μόνο στο Κολωνάκι που είναι μια δικηγόρος και ένας δημοσιογράφος και η κυρία πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα. Τι κόμμα είναι αυτό? Ούτε γραφεία έχει, ούτε οργάνωση, ούτε τίποτα. Δεν προβάλλομαι και πώς θα είμαι υποψήφιος? Γιατί κακά τα ψέματα η συμμετοχή στην πολιτική θέλει και μια στοιχειώδη φιλοδοξία, βρε αδερφέ. Είτε αξίζει είτε δεν αξίζει, πρέπει να έχεις και λίγο την κλάβα να θες να βγεις, να μιλήσεις, να κάνεις. Αυτό τους το έχουν κόψει, να μην βγει κανείς και πει καμιά αρλούμπα. Γιατί ο σκοπός και ο στόχος είναι να είναι οπωσδήποτε αυτό το κόμμα στη Βουλή. Εντός της Ελλάδος ο στόχος, αλλά σας βεβαιώνω και εκτός της Ελλάδος το ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν φεύγουν καθημερινά, διότι δεν τους έδωσε κανένας καμία σημασία, κανένα ρόλο και καμία προσπάθεια δεν ήταν να γίνεται επιτέλους κόμμα. Παρόλα αυτά η κυρία Καριστιανού βγήκε χθες και έκανε μια ανακοίνωση, την οποία την έγραψε ο καλός συνάδελφος, ο ανταποκριτής του Open στη Μόσχα. Φαινόταν το κείμενο, δεν μιλάει έτσι η κυρία Καριστιανού. Και επίσης σήμερα ανακοίνωσε πρωί-πρωί ότι θα κάνει, λέει, εναρκτήριο συνέδριο του κόμματος. Δηλαδή θα ακολουθηθεί η πεπατημένη, διότι το κόμμα που κατέρχεται στην πολιτική από μη πολιτικούς με πολιτικούς όρους, αν δεν τους ακολουθήσει δεν θα είναι κόμμα στην ουσία. Λοιπόν, αυτά γίνονται και θα γίνουν και άλλα στις δημοσκοπήσεις. Εντωμεταξύ, ενώ ξεκίνησε στο 11,8, αυτή τη στιγμή είναι στο 5,9 το κόμμα. Πάω και σε κάτι άλλο τώρα, γιατί έχω τρία σχόλια να σας κάνω. Προφανώς μας άφησε άναυδους η αντίδραση χτες στα κανάλια του πρώην Επιτρόπου και πρώην Υπουργού του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Δεν θα απολογηθώ σε κάθε κερατά, δεν το λέει ένας άνθρωπος αυτού του ύφους και αυτού του ήθους που υπηρέτησε τέτοια αξιώματα. Μάλλον ξύπνησε ο Πυριώτης μέσα του, ο Τσαμπουκάς, ο Πυριώτικος, και είχε και ένα περίεργο εκνευρισμό, αδικαιολόγητο, αφού πραγματικά αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι ό,τι πήρε το πήρε όπως έπρεπε και σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ανεξαιρέτως εάν κρίνει η δικαιοσύνη του Βελγίου ότι αυτό που πήρε νόμιμα προερχόταν ίσως από κάποιες παράνομες πράξεις άλλων. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και νομίζω ότι πέταξε την καρδάρα με το γάλα ο κύριος Αβραμόπουλος και την έχισε. Δεν ήταν συμπεριφορά αυτή, ούτε η τόνη του ήταν αντάξει της διαδρομής του, του savoir vivre και του ύφους το οποίο είχε στην πολιτική μέχρι τώρα. Και αυτό δείχνει φόβο, ενοχή, αδυναμία αντίληψης της κατάστασης και των πραγμάτων. Και βγάζω και ένα άλλο συμπέρασμα. Το λέω χρόνια και το επαναλαμβάνω και κανείς δεν τα ακούει. Η αχίλλειος στέρνα αυτής της παράταξης που λέγεται ελληνική κεντροδεξιά είναι η παντελής έλλειψη εσωκομματικής αλληλεγγύης και αντανακλαστικών αυτοσυντήρησης. Ένας να κατηγορηθεί για κάτι και να πει κάποιος κάτι άλλο για αυτό, να αμέσως πρώτα απ' όλα θα χτυπήσει τα αδέρφια του και μετά τους αντιπολιτευόμενους. Αυτά μόνο στη Νέα Δημοκρατία συμβαίνουν. Είναι έτοιμος ο καθένας να ανοίξει το στόμα του, να κράξει τόσο πολύ το σύντροφό του, τον υπουργό, εντός εισαγωγικών δεν υπάρχουν σύντροφοι στη δεξιά, τον άνθρωπο που είναι στο ίδιο κόμμα και τα λοιπά. Ενώ στα άλλα κόμματα, τα κεντροαριστερά και τα αριστερά, υπάρχει μια ομερτά, μια αίσθηση πολιτικής αλληλεγγύης και αυτοσυντήρησης πιο υψηλή. Στην ελληνική κεντροδεξιά δεν υπάρχει. Με το παραμικρό να αφήσει ο άλλος υπονοούμενα για κάποιον άλλον, ειδικά αν εκλέγεται στην ίδια εκλογική περιφέρεια, καλά καλά, στο φούρνο με πατάτες. Λοιπόν, και ένα τρίτο σχολιάκι. Έχετε δει ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων παρουσιάζουν κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις που σπρώχνουν ένα δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Και μάλιστα τον τελευταίο καιρό μας λένε ότι κοντεύει να φτάσει και στο 20% και είναι μονοψήφια η διαφορά. Σπρώχνουν Τσίπρα, το δίπολο είναι αυτό. Μάλιστα πολλοί λένε ότι το σκηνικό, όπως πριν από χρόνια το είχαμε πει 2-3, το στείνουν τα μέσα ενημέρωσης και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και είναι Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Πασόκ τρίτο κόμμα ή με έκπληξη ίσως και πιο κάτω, και δημιουργία κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με άλλον πρωθυπουργό και όχι το Μητσοτάκη. Αυτό είναι το σενάριο. Τώρα θα δούμε κατά πού πάει, κατά πώς θα πάει και επίσης και το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν έχει πει τον τελευταίο λόγο ακόμα. Εγώ δεν πιστεύω σε εκείνο το εκλογές το 27 και δεν τρέχει τίποτα και όλα καλά και εκλογές το 27. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Κάπως θα αντιδράσει και η επάρατος δεξιά. Και τώρα η ώρα να πάμε στην Κάρνα να διαλέξουμε ένα ωραίο μοσχαράκι, να το πάρετε ελίτσα ή ποντίκι που είναι 11,98, να το κάνετε κοκκινιστούλι κανονικά όπως το κάνουμε κοκκινιστό και μετά να το, με ένα πιρούνι να το σγαρλίσετε που λένε και στο χωριό της μάνας μου στην Ηλία, να το αραιώσετε να γίνει μικρά κομματάκια, να φτιάξετε ένα ωραίο λιγκουίνι μακαρόνι, να ρίξετε το μακαρόνι μέσα στο κοκκινιστό μοσχαράκι και την παρμεζάνα, να τα ανακατέψετε όλα και να κάνετε ένα απίθανο ραγού, ιταλική συνταγή, λιγκουίνι ραγού με μοσχάρι, να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Γι' αυτό είναι η Κάρνα, για να παίρνετε μοσχαράκι 11,98, συγκεκριμένα κομμάτια. Και πάω επίσης στους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο ξενομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, τους ξέρετε άλλωστε, γιατί το κρύψω μπελάωστε που έρε και ο γέρος, και βεβαίως είναι σε 5 σημεία στην πόλη και ένα από αυτά είναι μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, δηλαδή και 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Ο Τζίφρι στο γαλακτοπολείο της καρδιάς μας, αλλά παλαιά γαλακτοπολείο, μπαίνεις μέσα και σου μυρίζει γάλα, που λένε και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα γάλα. Μοσχοβολάει ο τόπος, φρέσκο, αγελαδινό και πρόπιο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Όλα τα προϊόντα είναι, και το παγωτό και τα ριζόγαλα και οι κρέμες και όλα. Και η Veneris Motors είναι αυτή που θα σας κάνει περήφανος για τα μπράβο, για την επιλογή σου, που θα σας λένε φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, συγκάτοικοι, συνάδελφοι κτλ. Κτλ. Για το αυτοκίνητο που πήρατε. Είναι ένα όνομα εμπιστοσύνης, πάνω από 40 χρόνια στην αγορά αυτοκινήτου στην Πάτρα. Απαντάς στο 26 10 70 70 60, όπου ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης, οι νεότερες γενιές, οι επόμενες, έχουν πάει το θέμα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα, ο στόλος ανανεώνεται διαρκώς. Βενιζέλου και ακροτήριο. Παρά και 47 σωλέει. Για πάμε να ξυπνήσουμε, καλό μου παιδί.

0: povera să dă dragul viatul tolii putalei, me tis amidales, e poliendri ne tragudia. Το φεγγάρι πάνω θέμα. Ωραίο ο Τόλης. Λοιπόν, το πετρελαιάκι, παρακαλώ, τι είπατε, ανεπανάληπτος, ναι. Το πετρελαιάκι επιστρέφει σε τιμές προπολέμου στη Γενέβη, με θέα τη λίμνη της Γενέβης, εκεί που πίνει κατά καιρούς καφέ και ο φίλος μου Νίκος. Βλέπουν να συμφωνούν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, αλλά οι Εβραίοι κοιτούν τον Τραμπ με μισό μάτι. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, είναι στα 69 δολάρια το βαρέλι το πετρόλιο. Τα συμβόλαια του Brent Αυγούστου διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σύγκριση με τα συμβόλαια του Σεπτεμβρίου. Κάποια βαπόρια κινούνται στα στενά εκεί του Ορμούζ. Και εν πάση περιπτώσει κάτι πάει να γίνει και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα φτάσει και στον Έλληνα καταναλωτή. Είναι ακόμα ψηλά η βενζίνη, 1,815, και είμαστε από τις χώρες με τον υψηλότερο αριθμό ποσού ανά λίτρο βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω δεύτερη ή τρίτη μετά την Ολλανδία. Χολανδές που λένε και οι Γάλλοι. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά θεματάκια στην επικαιρότητα. Αυτό που συνέβη χτες στην Λέσβο με την 36χρονη γιατρό που πέθανε 4 μέρες μετά τη γέννα της, είναι πραγματικά από τα πιο απίθανα. Αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι, γιατί σας το λέω. Γιατί ο σύζυγός της, ο οποίος είναι γιατρός επίσης και αυτή γιατρός στο Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλίνης και στο ΕΚΑΒ, περιέγραφε με ιατρικούς όρους αυτό που συνέβη χτες, συντετριμμένος ο άνθρωπος, και είπε ότι υπήρχε από την αρχή μία αρνητική αντίδραση του οργανισμού της σε ό,τι έκαναν για να ανατάξουν την κατάσταση όσο χειροτέρευε, και ήταν επιπλοκή αυτό το πράγμα. Μία τόσο συμβαίνουν, σπάνιες είναι αυτές οι επιπλοκές, από αυτές που και οι γυναίκες ανακαλύπτουν μετά τη γέννα. Ούτε οι γυναικολόγοι ούτε κανένας γιατρός δεν μπορεί να τις προβλέψει από ό,τι φαίνεται, και μου έκανε εντύπωση που παρόλο την πίκρα του άνθρωπος, έχασε τη γυναίκα του 36 χρονών και έμεινε με ένα παιδάκι λίγων ημερών στην αγκαλιά, γιατί το κοριτσάκι έζησε, και λένε ότι θα πάρει και το όνομα της μάνας του, Μάγδα. Το άκουσα να το λέει κάποιος συνάδελφος από τη Μυτιλίνη. Αυτό είναι μια άσκοπη λεπτομέρεια, αλλά για αυτούς εκεί μπορεί να είναι ουσιαστική. Έλεγα ότι μου κρατούσε την ψυχραιμία του και προσπαθούσε να το εξηγήσει με ιατρικούς όρους αυτό που συνέβη. Ο Θεός να φυλάει. Και να είμαστε όλοι καλά, και οι μανούλες που πάνε στα νοσοκομεία και στις κλινικές και γεννάνε, να φέρουν στον κόσμο υγιή παιδιά. Διότι με αφορμή αυτό θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η υπογεννητικότητα σε αυτή τη χώρα έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι 60.000 παραπάνω οι θάνατοι το πρώτο εξάμηνο του 26 από τις γεννήσεις. Δεν γεννιούνται παιδιά στην Ελλάδα. Και μάλιστα αυτοί που προβλέπουν τις αλλαγές των πληθυσμών και την επιβίωση των κρατών, των λαών και των κοινωνιών στο μέλλον, έχουν γράψει κάτι πολύ δυσίωνο για τη χώρα μας, αλλά μακριά από το να αποδειχθεί αληθινό. Το απευχόμαστε ότι περίπου το 2050 η Ελλάδα θα είναι μια μικρή χώρα των 7 εκατομμυρίων ανθρώπων, να συνεχίσει έτσι. Το 2050 όμως, αραννά και αραμινά που λένε, και αραμά και αραμιμά είναι μια τριάδα λέξεων με το άρα και το μία άρα που χρησιμοποιείται εδώ ή στην Πελοπόννησο. Νεότερα στοιχεία έρχονται από την Βενεζουέλα, καθώς εκεί με το πρώτο φως της ημέρας γίνεται κυριολεκτικά χαμός, φτάνουν συνεργεία διάσωσης από όλη την Αμερική αλλά και από όλο τον κόσμο. Και τι άλλο έχω να σας πω, να πάω στα δικά μας εδώ τα θεματάκια και να σας πω ότι και εδώ η Πατρινή στη μία η ώρα μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά θα έχουν τα αποτελέσματα της, των πανελλήνιων, τους βαθμούς στην ουσία. Επίσης να σας πω ότι πρωί-πρωί είχαμε πτώση σοβάδων στην οδό Ζαΐμη και στη Ρήγα Φεραίου μεταξύ Ζαΐμη και Αράτου, και μάλιστα πέρανε και τη Λιβεράς διανομέας εκείνη την ώρα. Κομμάτια έπεσαν από πολυκατοικία 8 και 25 πριν από 35 λεπτά στο κέντρο της Πάτρας στην οδό Ρήγα Φεραίου μεταξύ Ζαΐμη και Αράτου. Έχουμε πει για αυτό το θέμα πολλά, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Θα περνάμε κάτω από τα υπόστεγα που είναι και το θαύμα της αρχιτεκτονικής στην Πάτρα. Αυτά τα υπόστεγα και οι κλειστοί δρόμοι, σκεφτείτε η Κανακάρη και η Κορίνθου, που θεωρούνται από τους πιο όμορφους με τα υπόστεγα καλοδιατηρημένους τέτοιους δρόμους στην Ελλάδα, να έχουν τέτοιο πρόβλημα. Δεν πρόκειται να ξανακυκλοφορήσουμε, θα κοιτάμε πάνω ψηλά. Αυτό τώρα συνέβη Ρήγα Φεραίου μεταξύ Ζαΐμη και Άρατου. Λοιπόν, πάω τώρα να δω λίγο το καιρικό για να σας πω ότι συνεχίζονται οι ζεστούλες. Θα έχουμε τώρα 2-3 μέρες ζέστη, αλλά σήμερα προβλέπεται μια ανατροπή. Το απόγευμα ή το μεσημέρι είναι εκείνη η ψυχάλα που δεν ήρθε χτες και που λέει το μετεωρολόγικο ότι θα έρθει σήμερα αυτή η ψυχάλα, ή μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονο νεράκι. Θερμοκρασία στους 33 με 34 σήμερα, πιο δροσερή μέρα, ζεστότερη δε από όλες το Σάββατο και η Κυριακή, όπου η πόλη των Πατρών για πρώτη φορά θα χτυπήσει 36 φέτος. Το Σάββατο 27 του μηνού του νου και την Κυριακή 28 του μηνού του νου. Θα είναι δύο ζεστές μέρες. Η σημερινή και η αυριανή θα είναι στο 33-34 εκεί. Σάββατο, Κυριακή 36 και αρχίζουν σιγά σιγά τα 35-36. Δεν βλέπω όμως τρελά νουμεράκια, και ευτυχώς αυτό είναι καλό. Μέχρι 35 το αντέχουμε στην Πάτρα. Εκείνο που δεν αντέχουμε είναι η πολύ υψηλή υγρασία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα με την υγρασία στην Πάτρα. Γύρω στο 33 με 34 σήμερα και κάποια στιγμή συννεφιά, λέει, και ανατροπή, μπορεί να περάσει από εδώ λίγη λασποβροχή, λέει. Ειδοποίηση για πολύ μέτρια καταιγίδα, λέει. Τι είναι εκείνη πολύ μέτρια, τέλος πάντων. Για να σας αφήσω, με διότι θα έρθει και ο Γιάννης Γεωργόπουλος εδώ και οι υπόλοιποι Καπαδόκες, ο Αλέξανδρος Κόγκολης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Ήταν μαζί μας η εταιρεία Veneris Motors, το όνομα εγγύησης, το καλό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, με όλες τις προδιαγραφές, αυτοκίνητα που ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν ψάξει τόσο πολύ σε έλεγχο ποιότητας, με τέτοια κατάσταση που γίνονται ανάρπαστα διαρκώς ακροτηρίου και βενζέλου. 26 10 70 70 60, το τηλέφωνο. Ο Τζίφρις εδώ, σταθερή αξία, τα ριζογαλάκια του, οι κρέμες, τα παγωτά του, όλα από το χωριοστάνος αμφιλοχίας, με φοβερό και τρομερό γάλα. Ως πρώτη η Δημοσκοβολά, η γαλακτοπολείο, εκεί που μπαίνεις μέσα ένα αντιότο και 5 πηγαδίων, πήγαν λίγο νεράκι, διότι η καταπιώνα μας εμάς των εκφωνητών, δικηγόρων και τραγουδιστών είναι ευαίσθητη. Και σας λέω ότι οι Golden Traders σας περιμένουν για αγορά ή ένα χειροξενομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών σε ένα από τα 5 καταστήματα του στην Πάτρα. Το ένα από αυτά είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Η ΔΕ Κάρνα σας έχει αποφασίσει να σας χορτάσει κρέας καλό, ποιοτικό, οικονομικό, το καλύτερο κρέας της αγοράς, μοσχάρι, κοτόπουλο και χοιρινό, σε τιμές απίστευτες μέχρι τέλος Ιουνίου. Και ένα από τα εξήκαρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Καλημέρες άπειρες σε όλους τους οδηγούς που βρίσκονται στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, λεωφορατζίδες, και στους οδηγούς των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, αλλά κυρίως στους οδηγούς του αστικού κτέλ της πόλης μας. και στους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Επίσης, καλημέρες στους Ζαχαροπουλαίους, στους φίλους μου στο Γλάφκο, με την ωραία δροσούλα εκεί και την μεγάλη οθόνη για να βλέπετε Μουντιάλ το βράδυ αν πάτε, μεσημέρι και βράδυ ελληνική κουζίνα στα φόρτε της, και στις γλυκοτεχνίες. Καλημέρα στον Αντώνη, την Αντριάννα, τα κορίτσια, τον Βασίλειο, όλους όσους δουλεύουν εκεί να μας ετοιμάζουν γλυκά και παγωτά από την παραγωγή στην κατανάλωση πάντοτε. Θα σας δούμε κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Γεια σας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ενμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

και τρόμος. Διπλός σεισμός 7,5 και 7,2 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Σκηνές αποκάλυψης. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σε εσωτερικό επίπεδο νοικοκυριά σε απόγνωση. Εφιάλτης το κόστος στέγασης. Κλειστά περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια σπίτια σε όλη τη χώρα. Κίνδυνος για τσουνάμι αστέγων. Λόγω ακρίβειας. Αίτια υπερτουρισμό σε Airbnb, χρυσή βίζα, έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής στέγης. Την ίδια στιγμή τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια. Αφιλοκερδός παραχωρήσεις. Και κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Καταταλικά υπολογισμός έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Και πρόστιμα 1.000 ευρώ για μύδα. Στα τεκτενόμενα ιστοστήφο της πολιτικής. Στις 7,6 μονάδες η διαφορά μεταξύ σύμπραξης Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της Real Pulse. Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 25,8% ως προς την πρόθεση ψήφου. Τη δεύτερη θέση με αύξηση ποσοστών στο 18,2 η Ελλάς του Τσίπρα. Τρίτη η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 9,4. Τέταρτο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με 8,9. Πέμπτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 5,4. Έκτη η Ελληνική Λύση με 4,5. Και οριακά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής με 3,3%. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Νεκρός 17χρονος στην Καλυθέα μετά από άγρια συμπλοκή. 10 ατόμων συνελήφθη ο δράστης. Σήμερα το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων 2026. Όλα αυτά συνοδεία δόλων Τραμπς Ερντογάν. Αμερικανικοί κινητήρες θα τοποθετηθούν σε τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ την ίδια στιγμή κυκλοφορεί σενάριο με φώτο τη σύνολο του ΝΑΤΟ για πώληση στην Τουρκία των F-35. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, η Πάτρα στο θόλο της δικαστικής κρίσης. Τα χιλιάδες κλειστά σπίτια στην πόλη της Πάτρας, το τσουνάμι Airbnb. Το πρόγραμμα ανακαινήσεων που μετατράπηκε σε φούσκα, η χρυσή βίζα με την οποία αγοράζουν Πολωνοί, Τούρκοι και Ισραηλινοί σπίτια στην Πάτρα και το ανύπαρκτο πρόγραμμα ανακαίνησης που πάει από 2030 ως προς τον κοινωνικό χαρακτήρα. Σε απόγνωση και οι λαϊκές οικογένειες στην τρίτη πόλη της χώρας. Κλειστό το 25% του στεγαστικού κεφαλαίου στην αρχαϊκή πρωτεύουσα, που μεταφράζεται σε περισσότερα από 31.000 κλειστά σπίτια μόνο στην Πάτρα. Στον αστερισμό της εξάρτησης. Ένας στους 7 μαθητές έχει κάνει χρήση κάναβης καμπανάκι από το Εθνικό Συμβούλιο Νέων κατά των Ναρκωτικών Πάτρας με φόντο τη αυριανή 26η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας Εφετών και της ελληνικής αστυνομίας, ο πόλεμος μεταξύ ομάδων της νύχτας για το ποιος θα ελέγξει την αγορά. 64χρονος που έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έδωσε ζωή σε τέτοιες συνανθρώπους μας στο νοσοκομείο του Ρίου. Το Πάσοκ ήταν εκεί. Η καρδιά του πράσινου ήλιου χτύπησε χθες με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι. Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ανδρέας είναι παρόν. Καμία συζήτηση συνεργασίες με Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Παπανδρέου. Ήθελε η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητη.
Κώστας Καμβαλίδης ήταν πραγματική κυβερνόσα αριστερά τότε. Η ώρα της πλατείας Γεωργίου. Έπεσαν οι υπογραφές για την ανάπλαση μιας εκ των πιο εμβληματικών πλατείων της Πάτρας. Ανθυμών Γουλιμής. Ως προς το επίκαιρο του πράγματος, ανθυμών αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ναι, καλά ακούσατε. Τη γνωρίζετε. Είναι ομάδα μπάσκετ από την Κρήτη. Είναι η ομάδα που δεν υπήρχε στο χάρτη, αλλά πήρε τη θέση του Απόλλωνα Πατρών με Will Card για συμμετοχή στην Elite League. Κάτι ξέρει ο Αυγενάκης. Το θέμα είναι ότι δεν χαμπάριασαν τίποτα οι αχαιοί βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Γεια σου Νίκο. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10. Συνοδεία ευχών για με καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούλης φέρεις, φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακραίες της Ιταλίας. Κλείσει τη Απεγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο.

0: Επιστροφή στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Ελλάδα, η χώρα της ευημερίας, με 2,2 εκατομμύρια σπίτια να παραμένουν σε πανελλαδικό επίπεδο κλειστά. Με κίνδυνο για τσουνάμι, αστέγων λόγω ακρίβειας, υπερτουρισμού, Airbnb, χρυσής βίζας, έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Όπερ με θερμινευόμενο για το τρίτο αστικό κέντρο της χώρας που ακούει στο όνομα Πάτρα, ότι και αυτή είναι στο θόλο της στεγαστικής κρίσης. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κλειστό το 25% του στεγαστικού κεφαλαίου της αρχαϊκής πρωτεύουσας, που μεταφράζεται σε περισσότερο από 31.000 ακίνητα εκτός αγοράς. Την ίδια στιγμή, τιμωρητική πολιτική, νέα πραγματικότητα για τα ακίνητα με τομίδα, πρόστιμο έως 1.000 ευρώ, σύνδεση με Ε9, ξεκαθάρισμα στα τετραγωνικά και αλλαγές στον ΕΦΙΑ. Πώς τα ακούτε, πώς τα ακούει και η πρόεδρος του Συλλόγου Διοκτώνων Εκεί των Ομού Αχαΐας, η κυρία Θανασιάδη. Κυρία Θανασιάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να το πάρουμε από την αρχή, όχι από το τέλος. 31.000 σπίτια κλειστά στην Πάτρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, όχι του 2026 ή 2025, των τελευταίων έγκαιρων απογραφών, είναι τρομακτικό νούμερο, κυρία Θανασιάδη. Και βεβαίως η στεγαστική κρίση πλέον έχει ταυτότητα, έχει ονοματεπώνυμο.
1: Να τα δούμε αυτά τα 31.000 σπίτια, κλειστά σπίτια, πάνω να κάνουμε μια βόλτα και τα δούμε. Θα δούμε ότι τα περισσότερα είναι ακατάλληλα προς χρήση. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Που σημαίνει ότι κάτι έπρεπε να κάνουν το φρονίμων τα παιδιά πριν φτάσουμε σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως δεν είναι ιδιοκτήτες.
1: Ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να επισκευάσει και να καταστήσει κατάλληλο το ακινητό του προς χρήση στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αν κάποιοι τα κρατάνε κλειστά γιατί φοβούνται να τα νοικιάσουν, γιατί δεν βλέπουν κανένα όφελος κέρδος από αυτή την ιστορία, και όχι κερδοσκοπία, απλά ένα αντάλλαγμα. Αυτό είναι μικρό το ποσοστό. Τα περισσότερα δεν μπορούν να επισκευαστούν και να δοθούν προς χρήση. Κλειστά σημαίνει τις περισσότερες φορές και εγκαταλελειμμένα.
0: Κυρία Θανασιάδη, θα μπορούσε όμως να γίνει και αλλιώς. Και το λέω αυτό γιατί σε επίπεδο ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό, υπάρχουν σταθερές και δυνατότητες να επισκευάζεις, να συντηρήσεις ένα σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Στη σκληρή ελληνική πραγματικότητα αυτό μάλλον είναι άγνωστη έννοια, άγνωστος ορισμός. Για να το πω κάτι πολύ πιο γνωστό, άγνωστη λέξη.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση, καμία επιχορήγηση, καμία βοήθεια από το κράτος, ούτε καμία ανάληψη ευθύνης από το κράτος για να επισκευαστούν τα ακίνητα αυτά. Ο Έλληνας ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει ένα ακίνητο στην άκρη και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση οικονομική βρίσκεται, ενδεχομένως και το σπίτι του να είναι στην ίδια κατάσταση. Άρα το πράγμα ξεκαθαρίζει. Ξεκαθαρίζει, δηλαδή γίνεται προσπάθεια να βγουν τα κίνητα στην αγορά, να δοθούν, να νοικιαστούν, να προσφερθούν, όμως δεν προχωράει το πράγμα.
0: Την ίδια στιγμή.
1: Προχωράει.
0: Την ίδια στιγμή. Λέτε,
1: δηλαδή βγαίνουμε, γκρινιάζουμε και μαρτυρόμαστε, πραγματικά υπάρχει στεγαστική κρίση. Ποια είναι η λύση, πού βρίσκεται η λύση.
0: Την ίδια στιγμή, κυρία Θανασιάδη, στην Πάτρα έχουμε απίστευτο τσουνάμι Airbnb. Πρόγραμμα να κινήσω φούσκα. Χρυσή βίζα, να σας πω ότι σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης έχουμε το τελευταίο διάστημα μεταβιβάσεις σε αλλοδαπούς, είτε Ισραηλινούς, είτε από τη Ρωσία που έχουν ελαχιστοποιηθεί, είτε από την Τουρκία.
1: Τουρκοκρατείτε η Πάτρα.
0: Εγώ να σας πω ότι η Πάτρα τουρκοκρατείται στον πολεοδομικό ιστό, περιμετρικά και ιστορικό και κάτω πόλη, στην Άνω Πόλη. Μάλλον παίζει το Ισραηλινό λόμπι από τα στοιχεία που έχω.
1: Όλα τα διαμάντια έχουμε.
0: Πώς ευδοκιμεί αυτό την ίδια ώρα και πώς επιβαρυντικά λειτουργεί στο να υπάρχει στεγαστική κρίση.
1: Γεια Βάπουλε, σαφώς λειτουργεί επιβαρυντικά. Αυτό, όπως είπαμε, επηρεάζει και την αύξηση των ενοικίων, γιατί ο άλλος που θα έρθει να αγοράσει, να κάνει αυτή την επένδυση στην Πάτρα, δεν έχει έλεος απέναντι στον ενοικιαστή. Χτυπάει τα ενίκια ψηλά, όπως είπαμε, ανεβάζουν, φέρνουν το χορό της ακρίβειας αυτές τις ιστορίες. Επίσης, όταν μιλάμε για εταιρείες, δεν μιλάμε για πλέον ένας άνθρωπος, ο Τούρκος ή ο Ισραηλινός που θα έρθει, θα αγοράσει 10 κίνητα, θα αγοράσει και εδώ και εκεί και και πιο πέρα και έχει εταιρεία που θα το εκμεταλλευτεί το ακίνητο, άρα δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα το νοικιάσει.
0: Να σας πω, Ρίστο Εμπαρόδο, ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα στην περιοχή κοντά Τριών Ναυάρχων, τριώωρο κτίριο, μεταβιβάστηκε όλο σε Ισραηλινούς, αλλά μπροστά ήταν εταιρεία.
1: Ξέρετε τι χαρά κάνουν οι μεσίτες όταν έρχονται να σου πούνε τα αγοράζει. Το θέλουν οι Ισραηλινοί, το θέλουν οι Τούρκοι. Έρχονται εδώ, Τούρκος το θέλει και δίνει και όσα όσα. Άμα δώσει όσα όσα, θα θέλει να πάρει και πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μην το ανοίξουμε τώρα πάλι το θέμα των ενοικίων όμως, και αυτό επηρεάζει τη στεγαστική κρίση. Όσο πιο ψηλό είναι το ενίκιο, τόσο λιγότερο μπορεί κανείς να το αποκτήσει, να μην είναι μέσα, να το νοικιάσει.
0: Την ίδια στιγμή η ιδιοσιογραφία φέρνει σήμερα κάτι το τιμωρητικό. Νέα πραγματικότητα για τα ακίνητα μέσω μίδα. Λάθος ανάρτηση στοιχείων, πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σύνδεση με το Ε9, ξεκαθάρισμά μας στα τετραγωνικά και αλλαγές στον έμφυα.
1: Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι από τον Ιούλιο περιμένουμε να λειτουργήσει η πλατφόρμα για το μίδα, που είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Έχει περισσότερο στόχο τις μισθώσεις και τις δωρεάν παραχωρήσεις. Προσπαθούν λοιπόν να διασταυρώσουν στοιχεία από την ΑΔΕ, μήπως δοθεί κάτι λάθος, μήπως δεν δοθεί σωστά, και επίσης να δηλωθούν σωστά τα τετραγωνικά για να προσδιοριστεί και ο έμφυα στη συνέχεια από αυτό. Ναι, μοιάζει τιμωρητικό, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε να είναι τιμωρητικό. Καταρχήν λάθη γίνονται, λάθη θα γίνουν, και μάλιστα γίνονται λάθη πολλές φορές και σε βάρος των ιδιοκτητών. Δεν είναι κάτι εσκεμμένο αν υπάρχει ένα λάθος τετραγωνικό, αλλιώς είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο, αλλιώς στο Ε9.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Κάνεις λάθος πρόστιμο 1.000 ευρώ, γιατί να με σε ειδοποιήσει πρώτα αν έχεις λάθος και να το διορθώσεις.
1: Ακριβώς. Γιατί φοβόμαστε πάλι το μίδα, τον που ξεκινάει υποτίθεται τον Ιούλιο, έτσι, όταν οι ίδιοι δεν μπορούν να τον εφαρμόσουν, όταν οι ίδιοι λένε από το Μάρτιο ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και δεν έχει

0: συνήθεια.
1: Κυρία Θανασιάδη, ολοκληρώστε.
0: Ναι, να πω λοιπόν ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι απειλές, οι τιμωρητικές διαθέσεις, η μη παρέμβαση του κράτους έτσι όπως πρέπει να παρέμβει βοηθητικά, κάνουν το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή όλο και περισσότερα σπίτια κλείνονται και δεν διατίθεται στην αγορά. Και η στεγαστική κρίση είναι εδώ, παραμένει και αυξάνει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καταλάβατε τι παίζει και αυτά που παίζουν είναι πάρα πολλά. Το σημαντικό είναι ότι την ίδια ώρα υπάρχει απειλή και για την περιοχή. Για τσουνάμια στέγουν, δεδομένου ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του ενοικίου. Να σας πω ότι 31.000 σπίτια μόνο στην Πάτρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του 22-23, όχι του 25-26, παραμένουν κλειστά. Τσουνάμι αγορών για χρυσή βίζα. Ακούσατε την κυρία Θανασιάδη. Τουρκοκρατείται ένα μεγάλο κομμάτι από την Νέα Πόλη, ενώ στην Άνω Πόλη το μεγαλύτερο μερίδιο το έχουν οι Ισραηλινοί. Επίσης έχουμε υποχώρηση Ρώσων, γνωρίζετε γιατί, για την ιστορία με την Ουκρανία. Κατά τα άλλα, όλα αυτά καλά κρατούν. Κρατούν συνοδεία τιμωρητικών επιλογών. Από Ιούλιο, πρόγραμμα Μίδα, πρόστιμο 1.000 ευρώ για όποιον κάνει λάθος στη δήλωση του ακινήτου.

0: από το τσουνάμι του στεγαστικού για την Πάτρα. Από τον κίνδυνο άνθρωποι να μην έχουν που να μείνουν και να μένουν πλατείες. Από τα 31.000 κλειστά σπίτια μόνο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Από το πάρτι με τη χρυσή βίζα. Και βεβαίως με όλα όσα συνοδεύονται από μια ανύπαρκτη στεγαστική πολιτική. Πάμε κυρίες και κύριοι στον εφιάλτη της εξάρτησης. Η αυριανή 26η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Να σας πω ότι από μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί αν είναι να προσεγγίζουμε τη διάσταση του θέματος μια φορά το χρόνο, ουέ και αλίμονο. Ιδιαίτερα σε μια Πάτρα, σε μια Αχαΐα, σε μια Δυτική Ελλάδα, σε μια περιοχή όπου αποτελεί κοινό τόπο ότι οι εξαρτησιογόνες ουσίες κυκλοφορούν ελεύθερα με μαθητές να έχουν την πρώτη επαφή από πολύ μικρή ηλικία και μάλιστα τα στοιχεία να τρομάζουν. Δεδομένου ότι η προσομοίωση σε σχέση με το πανελλαδικό παραπέμπει στην εικόνα που διαβάζει το εξής. Τουλάχιστον ένα στους 7 μαθητές έχουν κάνει χρήση ειδικής κάναβης και ουχή μόνον. Καλημέρα στο ΕΣΥΝ Πάτρα, στο παράρτημα Πάτρας. Καλημέρα στον κύριο Γρικιώτη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, το Εθνικό Συμβούλιο Νέων κατά των Ναρκωτικών. Κύριε Γρικιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, η αυριανή μια παγκόσμια ημέρα, όμως δεν θέλω να το προσεγγίσουμε αφορμή και βάση αυτό. Θέλω να βάλουμε το μεγάλο κάδρο, τη μεγάλη διαπίστωση.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που η χρήση και η εξάρτηση από ναρκωτικά, αλλά και άλλες εξαρτήσεις συνδέονται άμεσα, αμεσότατα με όσα είπατε προηγουμένως. Για τους άστιγους, τη φτώχεια, τους πολέμους, δηλαδή

0: ένας νέος δεν θα πάει στα ναρκωτικά γιατί κάποιο πρωί ξύπνησε και είπε ας δοκιμάσω και αυτό. Πάει γιατί ζεις μέσα σε αυτή την κοινωνία.
1: Είναι απότοκο όλων αυτών των οποίων προαναφέρατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τον συθλίβει, τον πονάει. Δηλαδή να σας πω για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς μπορεί να επέδρασε. Συγγνώμη λίγο να καθαρίσω τη φωνή μου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να επέδρασε σε ένα νέο παιδί όταν είδε τη σκηνή που ένας Ισραηλινός στρατιώτης σπάει μια θερμοκοιτίδα και σκοτώνει ένα βρέφος. Σας λέω ένα περιστατικό.
1: Μια εικόνα, μια εικόνα χίλιες λέξεις και πολύ περισσότερο.
0: Αυτό λοιπόν, αν ένας νέος δεν μπορεί να αντέξει τον πόνο που του προκαλεί η ζωή του και η κοινωνία που ζει, είναι πολύ, είναι ένας δρόμος να ξεφύγει μέσα από, από τις ουσίες. Εσάς βέβαια τώρα μιλάμε για ένα στοιχείο το οποίο βέβαια χτυπάει ένα καμπανάκι, χτυπάει καμπάνα δηλαδή τι καμπανάκι, αλλά τέτοια στοιχεία υπάρχουν εδώ και χρόνια. Δηλαδή το ότι η έναρξη χρήσης ουσιών στην Ελλάδα είναι τα 13,5 χρόνια είναι από έρευνα του 20. Το ότι το έρευνα του 24 βγήκε και λέει ότι το 57% των 16χρονων θεωρεί το χασίσα κίνδυνο και το 27% θεωρεί και τον αδοκιμάσια κίνδυνο. Και βέβαια υπάρχει και το στοιχείο που λέει ότι ένας στους 5 που θα δοκιμάσει θα εξαρτηθεί. Ή το στοιχείο που λέει ότι το 80% των ηρωινομανών έχουν ξεκινήσει με
1: τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών μαλακά.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι η καμπάνα χτυπάει εδώ και χρόνια. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε. Και ξεκινάμε λοιπόν από αυτή που έπρεπε να κάνει κάτι, την κυβέρνηση. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση? Κατήργησε τα στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, έφτιαξε ένα νόμο και με έναν οργανισμό που τον λέει ΕΟΠΑΕ, θα εντάξει εκεί όλα τα ό,τι υπάρχει και τα κέντρα πρόληψης που όποια λειτουργούν χάρη στην βοήθεια που παίρνουν από την τοπική διοίκηση και τη δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι, έχουν ζωή μέχρι το 27. Δηλαδή του χρόνου ούτε κέντρα πρόληψης δεν θα έχουμε. Στην Πάτρα έχουμε ένα καλό κέντρο πρόληψης, γι' αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί για παράδειγμα στον Πειραιά δεν τους ενδιαφέρει, γιατί όλος ο Πειραιάς, και όταν λέμε Πειραιά εννοούμε Νίκαια, Κορυδαλό, Δραπετσόνα, και Ρατσίνη, δεν έχει κέντρο πρόληψης. Οπότε αυτούς θα μου πεις τι τους νοιάζει αν θα κλείσουμε. Εμάς όμως πρέπει να μας νοιάζει.
1: Μου είπατε ότι το 27 και στην Πάτρα υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρξει, να μην λειτουργεί κέντρο πρόληψης.
0: Βέβαια. Σταματάει δηλαδή να υπάρχει σαν τομέας που εντάσσεται στο νέο ΠΑΕ και από εκεί και ύστερα θα υπάρξουν όσα η τοπική κοινωνία μπορέσει να τα στηρίξει. Αλλά πώς να τα στηρίξει? Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται να είναι εργαζόμενοι, να παίρνουν ένα μισθό. Αυτή τη στιγμή το κέντρο πρόληψης χρηματοδοτείται από τον ΟΚΑΝΑ, δηλαδή από την κυβέρνηση, και κατά δεύτερο λόγο από την τοπική διοίκηση. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, στοιχεία, ο Δήμος Πάτρας δίνει 30.000 το χρόνο. Η περιφέρεια δίνει 15 ή 20, θα σας γελάσω, αλλά θέλω να πω δίνουν κάποια ποσά οι φορείς της τοπικής διοίκησης και λειτουργούν.
1: Κύριε Καρικιώτη, εάν στην εφηβεία έχουμε 1:7 για την κάναβη,
0: ναι,
1: τα μεγέθη για την περιοχή είναι πιο ενισχυτικά εάν μιλάμε για τις εντός πάντα εισαγωγικών νόμιμες ουσίες, αλκοόλ και καπνό. Εκεί,
0: βέβαια,
1: εκεί η ηλικία, ναι, πέφτει κατακόρυφα, ίσως και στα 11-12.
0: Ναι, πέφτει κατακόρυφα. Το 38,3% των μαθητών κάνει υπερβολική κατανάλωση, στοιχεία σας δω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το 30% θεωρούν ακίνδυνη την κατανάλωση 1-2 ποτών την ημέρα και το 20% την καθημερινή κατανάλωση 4-5 ποτών. Αυτό για τους μαθητές, έτσι. Λοιπόν, να σας πω επίσης, είμαστε πρώτοι στην νεολαία μας. Η νεολαία μας είναι πρώτη στη χρήση τζόγου. Παντός τι.
1: Άλλη εξάρτηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και η εξαρτητική συμπεριφορά ενός νέου που έχει εξαρτηθεί από τον τζόγο δεν διαφέρει κοινωνικά από αυτόν που έχει εξαρτηθεί από ναρκωτικά. Δηλαδή ο τζογαδόρος θα αφήσει και τα μαθήματά του, δεν ασχολείται με πραγματικές σχέσεις, είναι το μυαλό του συνέχεια εκεί. Και να σας πω τώρα, λέμε εντάξει, τζόγος, επικίνδυνος, επικίνδυνος. Κάτσε να δεις ένα παιχνίδι, Γιάννη μου, μπάσκετ. Ξέρεις πόσες διαφημίσεις τζόγου θα φας τα μούτρα. Εσύ για το μπάσκετ έκατσες, γιατί είσαι Ολυμπιακάκια, ξέρω εγώ. Και θες να δεις το τελικό του...
1: Με εξαίρεση το δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά τα άλλα συμφωνώ μαζί σου.
0: Α, πώς μου έφυγες.
1: Λοιπόν.
0: Είχα κατατάξει εκεί. Λοιπόν,
1: όχι.
0: Θα δεις 42 διαφημίσεις. Θα δεις 42 διαφημίσεις. Και καλά, εσύ έχεις αποφασίσει τι κάνεις στη ζωή σου. Ο πιτσιρικάς όμως που κάθεται δίπλα σου θα τη φάει την μάπα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Άρα διαμορφώνουμε όλο το υπόβαθρο.
0: Βέβαια, βέβαια, δηλαδή. Δεν φταίει τώρα ούτε ο γονιός. Όχι ότι παίζει ρόλο, έτσι, να μην τον
1: κάνει
0: να παίξω. Όμως ένας γονιός ο οποίος... Ποιος γονιός τώρα, αυτός που τελειώνει τη δουλειά του στις 5 και μετά πάει το βράδυ να κάνει και delivery για να συμπληρώσει το
1: μαθήμα
0: προς το ζήν στην οικογένεια. Ο γονιός που ακόμα και αν του δημιουργηθεί πρόβλημα δεν έχει που να απευθυνθεί να πάρει μια συμβουλή. Γι' αυτό το γονιό και πάμε να τα χρεώσουμε όλα. Αυτό κάνει η κυβέρνηση.
1: Με αφορμή την αυριανή, πριν σας αποδεσμεύσω, έχουμε μια σημαντική εκδήλωση από το ΕΣΥΝ Πάτρας.
0: Λίγο γι' αυτό. Εντάξει, εμείς κορυφώνουμε τις δράσεις μας, γιατί για μας η Παγκόσμια Μέρα είναι μια μέρα που θέλουμε κάτι παραπάνω να κάνουμε. Όταν όλο το χρόνο ασχολούμαστε με αυτό, όταν πηγαίνουμε σε σχολεία, ανοίγουμε επικοινωνία με μαθητές, κάθε χρόνο μιλάμε στα γυμνάσια και λύκεια με περίπου 1.500 με 1.700 μαθητές. Θα μπορούσαμε και περισσότερο, αν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διευθυντές των σχολείων μας άνοιγαν πιο διάπλατα την πόρτα, αλλά εν πάση περιπτώσει ισχύει αυτό που σας λέω, είναι θετικό. Φέτος η εκδήλωσή μας γίνεται κυρίως για να τιμήσουμε τα παιδιά που πήραν μέρος σε ένα διαγωνισμό που είχε σαν μήνυμα «Δεν είναι ελευθερία να ψάχνεις τη φυγή, ζήτησε την πραγματική ζωή, πάλεψε, ονειρέψου για αυτό που σου αξίζει». Θα τιμήσουμε λοιπόν τους μαθητές που πήρανε μέρος, γύρω στους 50, περιμέναμε περισσότερο, υπολογίζω και τα έργα που ήταν ομαδικά, γιατί κάποια παιδιά φτιάξανε τραγούδια, γράψανε ποίηματα, φτιάξανε σκίτσο, αφίσες. Θα το επαναλάβουμε αυτό και του χρόνου, πιστεύουμε δηλαδή ότι όταν το ίδιο το παιδί δημιουργεί κάτι με ένα κεντρικό στόχο, έτσι το δυναμώνεις, το θωρακίζεις, γιατί ο ίδιος έχει απορρίψει αυτή τη φιλοσοφία της χρήσης ναρκωτικών και έχει φτιάξει κάτι.
1: Θα έχουμε και στα παλιά σφαγεία, έτσι.
0: Στα παλιά σφαγεία, τα χορευτικά, τα παιδιά που θα βραβευτούν και μια πολύ ωραία μουσική παράσταση από την σοπράνο εδώ την πατρινή, τη συμπατριώτησά μας, τη Μαριάννα
1: Μασαλά. Κύριε Γεωργιώτη,
0: να έρθουμε να έρθετε όλοι, θα χαρούμε πολύ να είμαστε πολλοί και να χαρούμε αυτή τη μέρα, γιατί από την επόμενη μέρα θα συνεχίσουμε τη δράση μας κατά των ναρκωτικών και των άλλων εξαρτήσεων.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε. Ενός σε 7 στην Πάτρα. Τους μαθητές της Πάτρας έχει κάνει χρήση κάναβης. Τα ηλικιακά όρια στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Πέφτουν στην ηλικία των 12 χρόνων, όταν μιλάμε για κατανάλωση αλκοόλ και καπνού. Τρομακτικά και τα ποσοστά. Παιδιών τα οποία είναι θυσμένα στο τζόγο στην περιοχή. Ηλεκτρονικό τζόγο, παρακαλώ. Αλλά για κάποιους είναι σήμερα απλά Πέμπτη. Λοιπόν, σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο δρόμο, παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείγεις εισιτήριο από οικομηνίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Θα το αφήσεις λίγο όταν τελειώσω. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε απίθανες προσφορές που εξοπλιστούν στο venturisferis.com. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 αποτελεί ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας. Είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει 24 ώρες το 24ωρο. Ενημερωθείτε άμεσα για τις νέες υπηρεσίες. Καλείτε στο 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Νιλ Γιάνγκ ήταν η πρώτη εκτέλεση από το Rust Never Sleep. Τι θυμάμαι εγώ τώρα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Δεύτερο μέρος, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Να σας πω ότι έχουμε εξελίξεις στο θέμα της νύχτας. Σας μιλάω για τις ομάδες νύχτας, όπου σύμφωνα με τα νεότερα, με εντολή εισαγγελέφεδων προς την Ελλάς, έχουμε στο μικροσκόπιο 4 ομάδες. Θεωρείται ότι αυτές διαγωνίζονται για το ποια θα πάρει τον έλεγχο της νύχτας, συνοδεία και το όσων έρχονται να προσθεθούν ειδησιογραφικά σχετικά με την εικόνα αποδρομής κάποιων από τους παλαιούς. Πάμε σκένα, πάμε στον Πρόεδρο, τον κύριο Μαθόπουλο. Κύριε Μαθόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλο.
0: 4 ομάδες διαγωνίζονται για το ποια θα έχει το πάνω χέρι, λέει το ρεπορτάζ, και βέβαια δεν βγαίνει έτσι τυχαία αυτό. Θεωρείται δεδομένο ότι έχει υπάρξει εντολή της Αγγελίας Εφετών προς την Ελλάς, αυξημένα μέτρα, περιπολίες ιδιαίτερα σε σημεία που ενδέχεται να αποτελέσουν τους επόμενους στόχους, και αυτά δεν είναι άλλα από επί της ουσίας Ηρώων Πολυτεχνείου, Βραχνέικα και Ρίον. 3 σημεία κατεξοχήν. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ είναι αυτή που περιγράφετε και εσείς. Δεν έχω κάτι άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι λίγο και πράγματα που δεν τα ξέρουν. Σίγουρα έχει ανησυχήσει ο κράτος πολύ. Σίγουρα δημιουργεί ανησυχία και φόβο όλο αυτό που περιγράφετε και εσείς, και ακούσαμε και μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε το ότι η αστυνομία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν να ασχοληθούν και θα βγουν ομάδες που θα περιπαλούν στα σημεία αυτά που περιγράψατε είναι θετικό, γιατί μας δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και χρειάζεται. Είναι γενικώς τα πράγματα, δεν είναι ότι καλύτερο να ακούσει ότι υπάρχουν ομάδες που επιβουλεύονται ποιος θα κυριαρχήσει και τα λοιπά στη νύχτα. Δημιουργεί τρόμο.
0: Το θέμα δεν είναι ότι επιβουλεύονται μόνο. Το θέμα είναι ότι εάν κυριαρχήσει οποιαδήποτε, κάτι στραβό υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνεται ανοιχτό και να γίνει ανοιχτό. Δηλαδή, ακόμα και αν καταπλαγιάσει ο αχός, που σημαίνει ότι θα κυριαρχήσει μια ομάδα, μπαίνουν σοβαρά ερωτήματα για το πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει κανείς από την επικυριαρχία μιας ομάδας όπου θα κάνει τον ταβατζή της νύχτας.
1: Δεν συμφωνήσω μαζί σας. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι το μόνο θαρρυντικό, και θα το πω και καταλάβετε τι εννοώ, είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν λεφτά πλέον στα μαγαζιά και στη νύχτα, είναι όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο σε ύφεση. Γιατί τι να πάρεις από αυτόν που δεν έχει. Οπότε, και αυτό που σας λέω το ξέρω, δηλαδή τι να πάμε στα μαγαζιά να ασχοληθούμε, δεν υπάρχουν λεφτά. Και ειλικρινά σας μιλάω, είναι ένα πράγμα που δημιουργεί μια αίσθηση ότι σιγά μην ασχοληθούν μαζί μας. Τι να τους δώσουν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω και άλλες αγορές, να το πω έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Με τις αποθέσεις ομάδες.
0: Μακάρι όντως...
1: Δεν έχει να δώσει.
0: Ναι, δεν έχει να δώσει, αλλά διαγωνισμός υπάρχει. Γιατί όπως είπα, υπάρχουν και άλλες αγορές και υπάρχουν και άλλα πράγματα στη νύχτα πέραν του καταστήματος. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η ιστορία, αν δεν ξεκαθαρίσει και συνεχίσει να σοβεί, κάποια στιγμή θα σκάσει, και μακάρι να μην σκάσει και ο τρόπος που θα σκάσει να παραπέμπει σε άλλα γεγονότα στην Πάτρα, κύριε Μαθόπουλε.
1: Θέλω να σας πω το εξής εδώ πέρα, ότι προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, ξέρω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει, και σε αυτά τα θέματα συνήθως δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Δηλαδή δεν περιμένουμε να βγει και ανακοινώσεις. Ναι. Αυτό που ανακοίνωσαν είναι, νομίζω, πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους, ότι θα υπάρχουν περιπολίες, θα πολυσύχναν σημεία όπως είναι το Ρίο το καλοκαίρι και το κέντρο της Πάτρας το χειμώνα. Θεωρώ ότι η αστυνομία ξέρει τη δουλειά της, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, και θα κινηθεί όπως πρέπει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 4 φατρίες είναι. Και να σας πω ότι η εικόνα, ο αχός έχει κατακάτσει λίγο αυτές τις ημέρες. Όμως όλοι περιμένουν το επόμενο χτύπημα, που μπορεί να έχει και μορφή απάντησης σε αυτό που προηγήθηκε. Όντως υπάρχει ενεργοποίηση αγγελίας εφετών και Ελλάς. Επίσης να σας πω ότι είναι σε αποδρομή μια ομάδα από τους παλαιούς, λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας, και γι' αυτό ακριβώς βγήκαν τα νέα φιντάνια.

0: Ήρθε η ώρα της πλατείας Γεωργίου. Πώς μεταφράζεται αυτό, τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον αντιδήμαρχο έργων, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο.
0: Έπεσαν υπογραφές.
1: Έπεσαν υπογραφές από τον δήμαρχο για την συντήρηση της πλατείας Γεωργίου. Εντάξει, η πλατεία Γεωργίου τώρα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι οι πατρινοί ότι είναι η κεντρική πλατεία της πόλης. Οπότε είναι σε μια άσχημη κατάσταση, θέλει μια συντήρηση γενικότερα. Οπότε ο προϋπολογισμός της πλατείας αυτή τη στιγμή είναι στις 850.000 και εκεί θα εκτελεστούν μια σειρά έργα που ουσιαστικά θα έχουν την αναβάθμιση, αξιοποίηση συνολικά του κοινόχρηστου χώρου, όπως κάνουμε όχι μονάχα στην πλατεία Γεωργίου αλλά και γενικότερα αναπλάσεις και αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων σε όλη την πόλη. Αλλά η πλατεία Γεωργίου είναι
0: μία από τις πιο εμβληματικές πλατείες της πόλης.
1: Είναι πιο εμβληματική πλατεία της πόλης. Δεν υπάρχει κάποιος που θα έρθει στην Πάτρα, είτε οι πατρινοί που περνάνε καθημερινά, είτε κάποιος επισκέπτης που δεν θα περάσει από την πλατεία Γεωργίου. Και νομίζουμε ότι σε σχέση και με τη συνολική ανάπλαση που κάνουμε, συνδέεται όλο αυτό το κομμάτι και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι θετικό για όλους.
0: Πότε θα δούμε τσάπες εκεί?
1: Άμεσα, τις επόμενες μέρες. Ήδη είχαμε κάνει μια προετοιμασία πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, γιατί ήταν δεδομένο ότι είχε καταλήξει το ζήτημα, ήταν απλά η υπογραφή της σύμβασης και μας έφερε υλικά, γιατί εκεί δεν θα αλλάξουμε τα πάντα, θα πρέπει να βρούμε ίδια υλικά. Έχει φέρει εδώ στην υπηρεσία τα υλικά τα οποία θα αντικαταστήσουμε ειδικά στα δάπεδα για να τα εγκρίνει η υπηρεσία σε σχέση με τους χρωματισμούς, αν και εκεί δεν μπορεί να υπάρχει το απόλυτο, γιατί κάποια είναι χρόνια τα οποία...
0: Ναι, προφανώς. Έχουμε αλλαγές και σε πράσινο φωτισμό, μπάρες πρόοδος, κοινόχρηστους χώρους, έτσι.
1: Έχουμε και μπάρες, αυτό είναι γιατί εκεί πέρα τώρα είναι και κάποιοι συμπολίτες μας που νομίζουν ότι είναι δρόμος η πλατεία Γεωργίου, περνάνε από τη Μεζόνωση και ανεβαίνουν προς την πλατεία Γεωργίου, οπότε θα υπάρχουν μπάρες εκεί πέρα. Έχουμε φωτισμό, έχει πράσινο θα τοποθετηθεί στην πλατεία, στα παρτιάρια εκεί που υπάρχει. Η ίδρυυση και η άδρυυση θα αλλάξουν και φωτισμός εκεί που υπήρχαν τα παλιά αυτοί οι πίδακες που υπήρχαν στο κέντρο της πλατείας, οι οποίοι καταλήξαν να μην είναι λειτουργικοί.
0: Μόνο πίδακες δεν ήταν αυτοί, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ήταν και επικίνδυνοι και θα τοποθετήσουμε στους χώρους αυτούς, θα τοποθετήσουμε φωτισμό LED. Να πω το εξής, ότι για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν περιλαμβάνεται στην προϋπολογισμό αυτό το οποίο σας είπα τα συντριβάνια και οι φανοστάτες τα οποία έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι...
0: Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, θα πω εγώ αυτό. Λοιπόν,
1: έχει προχωρήσει από ό,τι είδα.
0: Προχωρήσει.
1: Το πρώτο συντριβάνι, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε και τα άλλα. Οπότε σε ένα συνδυασμό πραγμάτων θα ολοκληρωθούν κάπως τα...
0: Θα έχουμε μια άλλη όψη αυτής της πλατείας.
1: Θα έχουμε μια άλλη όψη αυτής της πλατείας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε άμεσα. Δηλαδή από τις αρχές της εβδομάδας το αργότερο θα δείτε τσάπες εκεί. Ακούσατε την περιλαμβάνει. 9:55 πρώτα λεπτά. Τι έχουμε ακόμα? Να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη. Λίγη μουσική για να το μαλακώσουμε και θα ακούσετε γιατί. Θα σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη.

0: να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη, γιατί δεν είναι μόνο τα 1000 ευρώ πρόστιμο, το οποίο ακούσατε και αναλύσαμε με την πρόεδρο της Συλλόγου Διοικητών Ακινήτων, την κυρία Θανασιάδη, που έρχεται από Ιούλιο για λάθος υποβολή στοιχείων στο πρόγραμμα ΜΙΔΑ. Έχουμε και άλλα τα οποία τρομάζουν σε ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογήσεις. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, σας μιλάω κυρίες και κύριοι, για 3 φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, εγγυοστάσια, παραχωρήσεις, αναλυθείς δηλώσεις. Δημήτρης Μπόκαρης με τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σήμερα.
0: Από όπου θες πιάστο. Σε ακούμε.
1: Ζούμε σε μία περίοδο προστιμολαγνίας. Όπως καταλαβαίνετε, και δεν σταματάει η ΑΔΕ να βάζει πρόστιμα. Είναι μία ακριβή φορολογία από την προστιμολαγνία, όπου μαζεύει χρήματα για να μπορεί να δίνει και να πληρώνει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Πάμε τώρα στο διατάξτα. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις εκτόσεις επί των καυσίμων, διότι από 1η-1η του 27, για να έχουμε έκπτωση στα καύσιμα, θα πρέπει να υπάρχει το αφημί του φορολογούμενου.
0: Πάνω στο τιμολόγιο.
1: Πάνω στο τιμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Για να υπάρχει η έκπτωση. Πάει μόνο με το αφημί. Γιατί κάποιοι βρίσκανε αποδείξεις, τα βάζανε μέσα και πέρανε τις εκτόσεις.
0: Αυτό τελειώνει από 1η-1η, μόνο με αναφορά στο τιμολόγιο του αφημί.
1: Μόνο όταν θα υπάρχει το αφημί. Θα έχουμε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ένφια, αλλά και νέες υποχρεώσεις και πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων που φέρνει το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Οι νέες ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία του Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες.
0: Δηλαδή θα έχουμε πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν οικειοστάσια, να δηλώσουν δωρεάν παραχωρήσεις ή εντοπιστούν να κάνουν αναλυθείς δηλώσεις.
1: Όλα αυτά θα έχουν τα ανάλογα πρόστιμα. Όπως είπατε και εσείς, θα είναι και εξοντωτικά.
0: Ο υπολογισμός του ένφια θα γίνεται μόνο με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.
1: Όλα τα κτίρια αυτή τη στιγμή δεν έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα. Το δικό σας, το δικό μου παραδίπλα, το οποίο δεν πωλείται, δεν έχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρονική ταυτότητα. Μόνο όταν κάποιο κίνητο μεταβιβαστεί για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε θα βγάλει ηλεκτρονική ταυτότητα. Εκτός αν μας υποχρεώσει μέσα στο καλοκαίρι, στο φθινόπωρο, να βγάλουν όλα τα κίνητα ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Θα μας υποχρεώσει, αν όχι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, από το 27, γιατί ο υπολογισμός του ένφια από τούτο και στο εξής θα γίνεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να ξυλωθείς σε μηχανικό για να βγάλεις την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.
1: Θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να βγάζουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.
0: Από ό,τι κατάλαβα, αυτό δεν είναι πολιτική, είναι εισπρακτική πολιτική. Σε αφήνουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Σας το είπα, θα σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη. 10 ακριβώς. Κάπου εδώ το περιβόλι της ενημέρωσης λαμβάνει τέλος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, εμπιστοσύνη, ραδιοταξί Πάτρας. Προσφέρει ζωντανά όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβέβαιση έως την αποβίβαση στο κινητό. Ραδιοταξί Πάτρας 18200, τώρα και 26 10 205 205. Σκέψε ο καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο να μετράς κιλάς αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις τα μάξι, με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip τον ονείρο σου στις ακτές της Ιταλίας.
2: Φεύγεις από μένα και σε χάνω. Ένα σου λέω, μην αλλάξεις ουρανό.
0: Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο.
2: Σημαδιά αφήνε στα σύννεφα.
0: Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ.
2: Γιατί δεν πρέπει να χαθούμε εμείς οι δυο.
0: Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ.
2: Σημαδιά αφήνε στα σύννεφα.
0: Πρόλαβε απίθανες προσφορές για το φετινό καλοκαίρι μπαίνοντας στο venturisferis.com.
2: Να χαθούμε εμείς οι δυο.
0: Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίνη. Όχι και σε όλες.
2: Πάρε με μαζί.
0: Στο μικρόφωνο για μία ώρα, μόνο μιλώντας, ο Γιάννης Γεωργόπουλος, στο μυαλό ήταν αλλού.
2: Μάθε με και με.
0: Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη, η σύγκριση του Μόρου.
2: Τα φτερά σου.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
2: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Πέμπτη. Φτάσαμε κιόλας στην Πέμπτη. Πώς περνούν οι μέρες, ούτε που το καταλαβαίνουμε. Και έχει 25 ο μήνας Ιουνίου. Τελειώνει και ο Ιούνιος και σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα όπου κι αν είστε και ακούτε Max στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24. Ισοπεδώθηκαν γειτονιές στο Καράκας από τους φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στην Βενεζουέλα, με τις εικόνες να δείχνουν μια κατάσταση χάους. Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν μεγάλα κτίρια να πέφτουν σαν χάρτινη πύργη. Την ίδια ώρα, ο φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. 43 νεκροί στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Περνούν δύσκολα Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, με περιορισμό στις μετακινήσεις. Φανταστείτε να έχει δημιουργηθεί ένα ωμέγα. Τελικό, ένας θερμικός θόλος δηλαδή, που από τη μία και από την άλλη πλευρά φυσάει, αλλά μέσα έχει εγκλωβιστεί θερμή αέρια μάζα από την Αφρική και είναι πάνω από τις χώρες αυτές. Καμίνι. Αυξημένη σήμερα η θερμοκρασία και στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα και ο συνδυασμός με την υγρασία σκοτώνει. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών ανάμεσα στις 12 και 1 η ώρα το μεσημέρι. Συνελήφθη 17χρονος στην Καλλιθέα που σκότωσε συνομήλικό του. Είχαμε εμπλοκή 10 ατόμων. Οι έως τώρα πληροφορίες δείχνουν ότι τα κίνητρα για τη συμπλοκή μεταξύ των ανηλίκων ήταν οπαδικά. Τον μαχαίρωσε και τον σκότωσε, κυρίες και κύριοι, στην μέση του δρόμου. Στην πολιτική επικαιρότητα δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Η τελευταία είναι της Real Polls που εμφανίζει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με διαφορά από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα, τρίτη τη Μαρία Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ που χθες, 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πραγματοποίησε εκδήλωση στο τιμημένο καλέντζι της Αχαΐας. Σας έχω πλούσια πολιτική επικαιρότητα σχετικά με την πολιτική συνθήκη αυτήν τη στιγμή, αλλά και με τα όσα εκτελήσονται γύρω από την φερόμενη εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου στο σκάνδαλο Qatargate. Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής λέγοντάς σας ότι έχουμε νέα αντιπαράθεση στο επιμελητήριο Αχαΐας. Χθες ακούστηκαν βαριές εκφράσεις, ενώ ένας επιμελητηριακός σύμβουλος κατήγγειλε ότι δέχεται πιέσεις να ανεξαρτοποιηθεί για να πέσει η διοίκηση του επιμελητηρίου Αχαΐας. Θα πάμε δε και στην Ετωλοακαρνανία, εκεί όπου δημιουργείται μια ωραία έκθεση όταν αλλάξουμε θεματολογία, με ιστορία από τον χώρο της εκπαίδευσης από τα χωριά και όχι μόνο από το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, από όλο τον νομό. Και σε κύριε, είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη.

Πάω στις δημοσκοπήσεις. Σας είπα τι έδειξε η Real Polls. Μαθαίνω ότι ετοιμάζεται και άλλη δημοσκόπηση για τα παραπολιτικά που αποτυπώνει την ίδια κατάσταση. Πρώτη, τη Νέα Δημοκρατία, μακριά από την αυτοδυναμία. Δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα που μειώνει τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου κόμματος, τη χαοτική με το πρώτο κόμμα. Την ίδια ώρα καταγγέλλεται από το Πασόκ ότι εκπρόσωπος αυτής της εταιρείας είναι πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα στην εκτίμηση ψήφου έχουν κάνει και ορισμένα λάθη από την ταχύτητα για να βγάλουν τη δημοσκόπηση στον αέρα και να φτιάξουν κλίμα. Χθες είδα στην παρουσίαση του βιβλίου επίσης του Μιχάλη Σάλα, του πρώην τραπεζίτη και καθηγητή πανεπιστημίου, να παρίστανται ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκεί, πήγε και ο κύριος Ζένδιας. Όσοι δηλαδή αυτή τη στιγμή ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος αλλά δεν έδωσε το παρόν. Παράλληλα καταγράφονται ισοκομματικοί τριγμοί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού με την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη, θυμάστε του εμπειρογνώμονα των Τεμπών, αλλά και του κυρίου Παπανικολάου που είναι πτέρυγος εν αποστρατεία. Μιλούν για μια κλειστή παρέα με την κυρία Καριστιανού να απαντά ότι είχαν δόλια κίνητρα και τώρα φαίνονται. Σχετικά με το Καλέντσι, ήταν μια ωραία εκδήλωση εκεί. Βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προφανώς και είναι ισχυρό αποτύπωμα αυτό το Ανδρέα Πανδρέου στη χώρα, του μεγαλύτερου ηγέτη που για πολλούς πέρασε από τον τόπο. Ωστόσο, με την παρακαταθήκη του, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τις θέσεις και τις προτάσεις του με τα πρόσωπα που όντως διαθέτει και το πρόγραμμα που όντως διαθέτει. Δεν πρέπει να μένει μόνο σε πολιτικά μνημόσυνα, αλλά θα πρέπει να συνδυάζει αυτά, την καρδιά δηλαδή, με την ψυχή και την επικαιρότητα. Ναι, μεν το σύστημα σε πολλές των περιπτώσεων είναι απέναντί του, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει τις θέσεις του επαρκέστερα στην ελληνική κοινωνία. Σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο, είπε ότι η υπόθεση αυτή είναι μία μπούρδα. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, είπε, δείχνοντας τις βελγικές αρχές. Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και όλα κάποιοι τα μεταφράζουν διαφορετικά. Υπήρξε κυβερνητικό άδειασμα στον Επίτροπο επί των χειρισμών του. Όχι δηλαδή ότι αρνούνται πως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Με τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει ότι όταν σε καλούν οι αρχές, οφείλεις να πηγαίνεις και να αποδεικνύεις όλα αυτά. Τι έκανε ο κ. Αβραμόπουλος? Συμμετείχε στο ΔΣ της ΜΚΟ το ευρωβουλευτή Παντσέρη, που ήταν επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, για να καταργηθεί η θεώρηση βίζας για το Κατάρ. Φέρεται ο κ. Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, να είχε επαφή και με την κυρία Καϊλή και με τον κύριο Τζόρτζι, ο οποίος μίλησε και τους πήρε όλους το λαιμό του. Και μάλιστα ο κύριος Αβραμόπουλος αμείβονταν, αν και είχαν φορολογηθεί τα χρήματα, με 5.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα επιτέθηκε έμεσα και στον κύριο Ξοχοίδη, λέγοντας ότι κράτησε το ένταλμα από τις βελγικές αρχές στο γραφείο του για 2-3 μήνες. Με την αστυνομία να απαντά ότι το διαβιβάσαμε μέσα σε λίγες ώρες. Με αυτό, αλλά και με τις άλλες υποθέσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία προφανώς βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Ωστόσο, αυτή την ώρα πείθει περισσότερο τους ερωτώμενους δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να διαχειριστεί τα ζητήματα του τόπου. Και είναι μοιρασμένες οι απαντήσεις στο ότι θέλουμε σταθερότητα, άρα την ίδια κυβέρνηση, και ότι θέλουμε αλλαγή πολιτικής, άρα ποιο κόμμα, εκεί επικρατεί ένα χάος.

0: Σας είχα πει ότι θα μιλήσουμε σχετικά με τα τεκτενόμενα στο επιμελητήριο Αχαΐας. Χθες ήταν ακόμη μία έντονη συνεδρίαση στα Καλάβρητα, όπου μεταξύ άλλων ένας επιμελητηριακός σύμβουλος, ο κ. Παπαχριστόπουλος, ο οποίος προσφάτως, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, είχε καταγγείλει τη διοίκηση με την οποία συμπορεύεται ότι δεν λαμβάνουν αποφάσεις για το κοινό καλό της Αχαΐας και του πρωτογενούς τομέα του οποίου προείσταται. Τώρα λέει λοιπόν ότι τη στηρίζει, ότι με πιέζουν για ανεξαρτοποίηση και ότι δηλώνω ότι σε καμία περίπτωση δεν εκβιάζομαι, δεν πιέζομαι, δεν επηρεάζομαι από κανέναν. Την ίδια ώρα που τα λέει αυτά, ο πρόεδρος του επιμελητήριου, ο κ. Λουλούδης, λέει ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη. Καλημερίζω τον επικεφαλής της παράταξης, σύγχρονο επιμελητήριο με όραμα. Για να πούμε αυτά και άλλα πολλά, τον Αντώνη Ποταμίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ποταμίτη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Θέλετε να σχολιάσετε τα λεγόμενα του κυρίου Παπαχριστόπουλου που λέει ότι όσοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι αγοράζονται κάνουν μεγάλο λάθος και την αξιοπρέπειά μου δεν τη βάζω στο παζάρι και άλλα πολλά.
1: Εγώ αυτό που διαβάζω από την επιστολή που μας κατέθεσαν αυτοί, δηλαδή δεν εκβιάζομαι, δεν πιέζομαι, δεν επηρεάζομαι, σε καθαρίζοντας εν αρχής να περιττώ το δοσμό του με εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου. Νομίζω ότι αυτό δηλώσαμε και χθες. Καταρχήν διαφωνώ, δεν υπήρχε κάποια ένταση χθες αυτό που είπατε στο επιμελητήριο. Υπήρχαν θέματα που προκαλούν ένταση, αλλά δεν υπήρχε ένταση μεταξύ των μελών στα Καλάβρητα που έγινε το
0: δίκτυο. Προφανώς αυτό είναι, εντάξει.
1: Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που δήλωσα και χθες είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να στηρίζει άοριστα πράγματα. Εάν έγινε κάτι τέτοιο, θα πρέπει οπωσδήποτε ο κ. Παπαχριστόπουλος να καταφύγει στον εισαγγελέα και να πει με ονοματεπώνυμο ποιος τον πιέζει για κάτι το οποίο είναι για ανεξαρτητοποίηση.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Μήπως το είπε εκεί.
1: Σημαίνει ότι είναι μόνος του, ανεξάρτητο σημαίνει να πάει με κάποιον άλλον, δεν το καταλαβαίνω πώς το εννοεί.
0: Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν ο κ. Παπαχριστόπουλος στην συνεδρίαση. Μήπως κάποιος άλλος είπε εκ μέρους του ποιοι είναι αυτοί που τον εκβιάζουν να παραιτηθεί, να ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Διαβάστηκε μια επιστολή προημερησίας διατάξεως. Και σε αυτή την επιστολή ακούσαμε αυτά τα πράγματα. Μας είπε ο πρόεδρος ότι θα πρέπει να καταφύγει στο εισαγγελέα. Εμείς απλά υπερθεματίσαμε, συμφωνήσαμε, αλλά πιστεύουμε ότι πρωτίστως πρέπει να πάει και ο κ. Παπαχριστόπουλος. Αυτόν πλησιάσαμε, αυτός έχει τα στοιχεία να πάει και ποιοι το κάνουν αυτό. Και έχουμε και μεγάλη εμείς περιέργεια να μάθουμε όλοι οι σύμβουλοι τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί ξαφνικά έρχεται μια τέτοια επιστολή. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εγώ επειδή δεν έχω και Facebook, δεν έχω δηλαδή δικά μου social, διάβασα από τα social συναδέλφων διάφορα περίεργα σχόλια εναντίον του κ. Παπαχριστόπουλου, αλλά δεν κάθομαι να μιλήσω για αυτά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα πάντα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και νομιμότητα. Και αυτό λοιπόν είναι, θα πρέπει σήμερα κιόλας κ. Παπαχριστόπουλος να πάει στον εισαγγελέα. Αυτό είναι το σωστό.
0: Μάλιστα. Τώρα, καταγγέλλεται και κάτι άλλο, ότι στην πρόσφατη έκθεση που έγινε την Agrofood στο λιμάνι της Πάτρας δόθηκαν περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε από τους εκθέτες.
1: Λοιπόν, εμείς θέσαμε εκτός προημερησίας διατάξεως, καταθέσαμε εγκαίρως στη διοίκηση να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με ένα εξώδικο που έστειλε προς το επιμελητήριο ο επιχειρηματίας Στέργιος Ζιγουράκης.
0: Εκ των συμμετεχόντων ή δεν συμμετείχε τελικά.
1: Είναι ο κύριος Ζιγουράκης. Αυτό που γράφει είναι ότι εγώ σας έστειλα προσφορά για να συμμετέχω με 55 ευρώ, με αγνοήσατε και ανταυτού τη δώσατε με τα διπλά σχεδόν χρήματα σε άλλη εταιρεία. Εμείς όταν ρωτήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο αν υπάρχει δεύτερη προσφορά και είναι καταγεγραμμένο αυτό, μας είπαν δεν υπάρχει άλλη προσφορά και πήγαμε με μια προσφορά. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα, αυτό είναι το ρεζουμέ και πιστεύουμε ότι όλα αυτά προσωπικά εμείς ως παράταξη, ότι όλο αυτό που γίνεται είναι μια προβοκάτσια για να συγκαλυφθεί αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Αλλά θα σας πω όμως.
0: Δηλαδή ποια ήταν η διαφορά, συγγνώμη, έχετε αριθμούς συγκεκριμένους.
1: Θα σας πω συγκεκριμένα τους αριθμούς, αλλά πριν σας πω τους αριθμούς θα σας πω ότι για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε έχουμε καταφύγει στη δικαιοσύνη όσον αφορά τις εγκρίσεις που δίνανε και απευθείας έχουμε καταφύγει στη δικαιοσύνη όσον αφορά

0: γράφοντος αλέγονται, εννοείται.
1: Αναθέσεων, απευθείας.
0: Συγγνώμη κύριε Ποταμίτη, λέτε ότι θέλετε να καταγράφονται όσα λέγονται.
1: Κύριο, ορίστε.
0: Θέλετε να καταγράφονται όσα λέγονται.
1: Αυτό γίνεται, το υπάρχουν ταχυτικά.
0: Ναι, γιατί δεν το θέλουν αυτό.
1: Αυτό μαγνητοφωνούνται,
0: ναι.
1: Και στη συνέχεια, ναι, τη λένε από τη στιγμή που μαγνητοφωνήθηκαν, ναι, εμείς θα τα καταστρέφουμε. Γιατί λόγο να τα καταστρέφουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι θα πάθουμε, θα γεμίσουμε το σερβερ αν κρατήσουμε 5-6 μήνες ιστορικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να τα κρατήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για πάντα.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λέμε σχετικά με τραγωνικά. Έγινε μία έκθεση
1: να καταλάβει, και
0: για να συμμετέχει κάποιος έπρεπε να πληρώσει το χώρο που έβαζε τα προϊόντα του εκεί. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσε να το κάνει με λιγότερα χρήματα.
1: Ακριβώς αυτό. Μες. Λοιπόν, ο κύριος Ζουγουράκης λοιπόν, ναι, έχει πει ότι εγώ είχα δώσει 55 ευρώ το τραγωνικό, ενώ αυτοί δώσαν το διπλό. Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ένα μέλος επιμελητηρίου ή ένας γενικά επιχειρηματίας Αχαΐας μπορούσε να συμμετέχει σε αυτή την έκθεση πληρώνοντας 100 ευρώ.
0: Μες.
1: Τα 100 ευρώ ένα τετραγωνικό, φανταστείτε ότι κάποιος που είχε 20 τετραγωνικά, καταλαβαίνετε πόσα χρήματα είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν στα 20 τετραγωνικά επί 100 ευρώ. Έρχονταν λοιπόν το επιμελητήριο και τι έλεγε, εγώ θα σε επιδοτήσω το 50%. Δηλαδή εγώ θα σου δώσω τα 50 ευρώ. Στα 50 ευρώ που του έδινε το επιμελητήριο, σήμερα δηλαδή πλήρωσε ο επιχειρηματίας της Αχαΐας 50 ευρώ το τετραγωνικό επί 20 τετραγωνικά, ένα χιλιάρικο. Έδωσε δηλαδή ο άνθρωπος αυτός κάποια χρήματα για το περίπτερό του, ή αν είχε 10 τετραγωνικά, αντίστοιχα έδωσε 500 ευρώ. Τι γίνεται τώρα με αυτή την καταγγελία? Κάτι έχει συμβεί εδώ. Γιατί κανονικό επιχειρηματίας έπρεπε να δώσει τα μισά, δηλαδή να δώσει 250 ευρώ και όχι 500 που έδωσε. Τώρα, αν η έκθεση ήταν επιτυχημένη ή όχι και αν ο επιχειρηματίας είχε όφελος γι' αυτό, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εμείς αυτό που έχουμε καταγγέλουμε σήμερα, και το καταγγέλουμε όχι εμείς, ο επιχειρηματίας, ο οποίος δεν πήρε τη δουλειά, λέει ότι γιατί το δώσατε σε κάποιον με τα διπλά λεφτά από αυτά που σας είχα δώσει εγώ. Και να σας πω και ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η εταιρεία που διοργάνωσε την έκθεση στην Πάτρα, προ δύο ετών, τέλος δηλαδή του 2026, έκανε έκθεση με ακριβώς τα ίδια πράγματα και περισσότερα από αυτά που πρόσφερε, με 40 ευρώ το τετραγωνικό στην Τρίπολη, που το έκανε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που συμμετείχε και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Άρα γνώριζε ακριβώς πριν δύο χρόνια πόσο έδινε το τετραγωνικό. Άρα από 40 ευρώ το τετραγωνικό, στην Πάτρα το πήγε 100-105 ευρώ το τετραγωνικό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να επέμβει εισαγγελέας αυταπάγγελτα και να πει για ελάτε εδώ. Δεν είναι αυτό κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμείς δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουμε και να ζήσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί, τις οικογένειές μας. Και ξαφνικά φεύγουν τα λεφτά και τα εκατομμύρια και οι χιλιάδες ευρώ δεξιά και αριστερά, χωρίς να δίνει αναφορά και λόγο κανένας. Και πραγματικά αυτό με βγάζει από τα ρούχα μου. Επειδή δουλεύω από μικρό παιδί, βλέπω όλο αυτό το πράγμα να πηγαίνει ο άλλος επιχειρηματίας και να πληρώνει 500 ευρώ για μια έκθεση, ενώ θα μπορούσε να πληρώσει 250. Ποιον κοροϊδεύουν? Το επιχειρηματία δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει κανένας. Και αυτό το καταλάβουν καλά αυτοί που διοικούν το επιμελητήριο. Γιατί δεν ξέρω τι επιχειρηματίες είναι. Μπορεί να είναι άλλη σελίδα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ποταμίτη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης σύγχρονο επιμελητήριο με όραμα και έχει ζητήσει να παρέμβει ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαρβιτσιώτης. Οπότε ας τον καλέσει η κυρία Ροδίτη. Και εγώ θα σας πω, μέχρι να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, σχετικά με το καλέτζι, επειδή βλέπω ερωτήματα για την εκδήλωση χθες του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι και δίπλα το καλέτζι. Και η ουσία δεν είναι πάντα στον αριθμό για το πόσοι πήγαν. Η ουσία έχει ποιότητα. Για παράδειγμα, ένα ακόμη παράδειγμα. Προσάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας τον κύριο Σκαρδάμ. Απρόσωπο γνωστό εδώ δικηγόρος, έχει ρηχθεί και στη μάχη των βουλευτικών εκλογών και έχει πάει πολύ καλά. Ναι, προφανώς φέρνει ψήφους. Φέρνει όμως τις ίδιες ψήφους με την Κασιμάτη. Φέρνει τις ίδιες ψήφους με την Τζάκρη. Φέρνει τις ίδιες ψήφους με τον Άβαρχο Αποστολάκη, που θα ανακοινωθούν από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μου είπε χθες ο κύριος Σκανδαλίδης εδώ στον Max FM και το είπε και στο καλέτζι. Μην βλέπετε αυτούς που παίρνει ο Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που έρχονται και από αυτούς που θα έρθουν μέχρι τέλος Ιουλίου και θα χάσουμε το λογαριασμό, είπε. Και εγώ λέω πάντοτε

0: ότι, δίνοντάς σας ένα ακόμη παράδειγμα, έχεις δύο υποψήφιους δημάρχους. Ο ένας κάνει εκδήλωση στην πλατεία Γεωργίου, ο άλλος στην πλατεία Όλγας. Αυτός που κάνει στην πλατεία Γεωργίου την έχει γεμίσει. Έχει 50.000 κόσμο, λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Μπορεί να ψηφίσουν 100.000 από αυτούς το συγκεκριμένο συνδυασμό. Και ο άλλος στην πλατεία Όλγας μπορεί να έχει 25.000 τους μισούς συμμετέχοντες και αυτοί να φέρουν ακόμη 3 ψηφοφόρους και να έχει τις διπλάσιες ψήφους από αυτόν της πλατείας Γεωργίου. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα. Αυτό είναι απάντηση και για τον κύριο Σκανδαλίδη. Αλλά μου λέει ο κύριος Σκανδαλίδης ότι συνδυάζουμε και ποιότητα και ποσότητα. Και λένε στο Πασόκ ότι όταν κάτσει η σκόνη και όταν αναμετρηθούν σε επίπεδο προγραμμάτων, εκεί θα υπερκεράσουν τον Αλέξη Τσίπρα και θα είναι ο αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάει να καταγράψει ένα ρεκόρ. Θα είναι το μόνο κόμμα, αν κερδίσει τρίτη τετραετία, με τον ίδιο πρόεδρο και πρωθυπουργό, δύο τρεις συνεχόμενες αναμετρήσεις έχει κερδίσει και το Πασόκ, που κερδίζει εκλογές. Πράγμα διόλου εύκολο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βαρβιτσιώτη που μου ζήτησε να παρέμβει και πρέπει να το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διοντολογίας βεβαίως. Καλή σας ημέρα κύριε Βαρβιτσιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλετε να πείτε κάτι επί των όσων ακούστηκαν για τον κύριο Παπαχριστόπουλο ή όσα ακούσατε πριν? Βέβαια το καλύτερο είναι εάν θέλετε κι εσείς να υπάρξει μια συνεννόηση για να τα πείτε και με τον κύριο Ποταμίτη. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό, διότι και ο ίδιος θα το ήθελε, αλλά τέλος πάντων εγώ το καταθέτω όπως και να έχει. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Προφανώς και δεν υπάρχει. Εξάλλου και χτες έγινε συζήτηση, δηλαδή έστειλε χτες ο κύριος Παπαχριστόπουλος μια επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητήθηκε να διαβαστεί πρώην μερισσία διάταξης. Διαβάστηκε, βεβαίως αυτά που αναφέρονται είναι στοιχεία τα οποία απηχούν άλλες λογικές. Μπορεί να ήταν στο μυαλό διαφόρων ότι μπορεί να συνέβαιναν, αλλά άλλο πράγμα να το λες ότι ίσως και αν, και άλλο πράγμα να βλέπεις από τα στοιχεία ότι κάποιος καταγγέλει συγκεκριμένα ότι κοιτάξτε να δείτε, σε συγκινητικά μου πρόσωπα ας πούμε γίνονται πιέσεις, προτάσεις, προσφορές κτλ. Για να φύγω από το λουλούδι και να πάω στον να εξαρτητοποιηθώ ή να κάνω οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρβιτσιώτη, συγγνώμη, έχετε αντίρρηση να συνομιλήσουμε, βεβαίως θα σας δώσω όσο χρόνο θέλετε, και με τον κύριο Ποταμίτη, γιατί μου το ζητάει επί του πιεστηρίου?
1: Όχι, κανένα πρόβλημα, προφανώς.
0: Εντάξει, αν μπορεί η κυρία Ροδίτη να το καλέσουμε, απλά να γίνει ένας γόνιμος διάλογος. Απαντήστε, έχετε το χρόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Βαρβιτσιώτη, παρακαλώ. Συνεχίστε.
1: Το ζήτημα είναι και αυτό που θα ήθελα στο πλαίσιο της σωστής επικοινωνίας, είναι να μην υπάρχουν διακοπές και χάος.
0: Βεβαίως, βεβαίως, παρακαλώ.
1: Και από εκεί και πέρα λέω και ο
0: παρακαλώ.
1: Ό,τι θέλει, δεν υπάρχει.
0: Συνεχίστε.
1: Ένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς.
0: Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι προφανώς η επιστολή αυτή, η οποία είναι κεραυνός και είναι και στοιχείο το οποίο εντάξει, κανένας δεν περίμενε, είναι κάτι το οποίο ανοίγει ένα θέμα. Και αυτό το θέμα βεβαίως ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακοίνωσε στο Συμβούλιο ότι θα σταλεί για διερεύνηση πλέον και να κληθούν και όσοι λένε και από εκεί και πέρα να βγουν και όσα πρέπει και όσα, όσα επιβάλλεται. Τώρα από εκεί πέρα, μετά την ανακοίνωση και τι θα βγει από πλευράς αποτελέσματος, τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι κάποιοι να κρυφτούν και η άλλη περίπτωση είναι να περάσει ας πούμε ως μια, ένα ζήτημα επιφανειακά. Τώρα αυτός ό,τι αφορά, επειδή όμως είναι ένα στοιχείο το οποίο έρχεται σαν αποτέλεσμα έτσι διαφόρων ιδιαίτερων αποχωρήσεων κτλ. Κτλ. Ο καθένας από τους ανθρώπους που το ακούει κάνει συνειρμούς ότι μήπως εδώ υπάρχει ένα μοτίβο. Εξάλλου σας επαναλαμβάνω ότι στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε μαζί σας, αν θυμάστε, είχα χρησιμοποιήσει την ίδια λέξη. Ότι μήπως εδώ υπάρχει ένα μοτίβο, μια διαδικασία.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πείτε από ποιους.
1: Το ποιους θα αποδειχθεί.
0: Θα αποδειχθεί στη δικαιοσύνη, εννοείται.
1: Στην όποια διαδικασία ακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα αποδειχθεί όμως.
0: Θέλω να μου απαντήσετε και για την έκθεση σχετικά με τα όσα καταγγέλλονται από την αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, ουσιαστικά ο κύριος Ποταμίτης χθες στη συζήτηση για τα αποτελέσματα της έκθεσης και την προοπτική της επόμενης διοργάνωσης, η οποία ορίστηκε να είναι μέσα στο Μάιο, όπως αρχικά και όπως τώρα είχε συζητηθεί από το σύνολο των εκθετών και γενικότερα από τον επιχειρηματικό και τον αγροτικό κόσμο. Καταρχήν έπλεξε το εγκόμιο των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν και στο τόσο χρονικό διάστημα κλπ. Αλλά όπως συνήθως είναι, εμείς έχουμε να εκφράσουμε, αλλά εκείνο το αλλά είναι που χαλάει τα πράγματα, αλλά λέει ήρθα στα χέρια μας και το κοινοποίησα ένα εξώδικο ενός κυρίου ο οποίος λέει ας πούμε ότι έδωσε προσφορά με 55 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι γιατί δεν έχω ακούσει λεπτομέρειες τώρα τα πρακτικά και δεν το έχω δει το εξώδικο να σας πω την αλήθεια. Το ζήτημα είναι το εξής. Εγώ ζήτησα μετά και ρώτησα, γιατί ανέφερε ένα ζήτημα για μια έκθεση στην Τρίπολη, ότι εκεί πληρώθηκαν 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ εμείς ας πούμε πληρώθηκε 105 ευρώ και έστω και με την χρηματοδότηση από πλευράς του επιμελητηρίου ενός σημαντικού ποσοστού για τις τοπικές επιχειρήσεις και μέλη του επιμελητηρίου, ουσιαστικά αυτό μπορεί να ήταν 50-52 ευρώ ανά τετραγωνικό. Δηλαδή στη μία περίπτωση πληρώθηκαν 40, στην άλλη πληρώθηκε παραπάνω. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Κουνάβη, ο οποίος είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και μου είπε και μου έδειξε ο άνθρωπος μάλιστα επί τόπου ένα μήνυμα που του έστειλε ως σχετικός αυτός που είχε αναλάβει την έκθεση, ότι λέει ότι η έκθεση της Τρίπολης ήταν 40 ευρώ από τους εκθέτες, 40 ευρώ από την περιφέρεια και 40 ευρώ από το Υπουργείο, δεν θυμάμαι, Ανάπτυξης και κάποιο άλλο φορέα. Δηλαδή το σύνολο ανατετραγωνικό που πήρε ο αυτός ήταν 120 ευρώ. Και αυτό συνάδει με το σύνολο των εκθέσεων, γιατί πραγματικά και εγώ έκανα έτσι μια επικοινωνιακή, ας πούμε, λόγω και του αντικειμένου του δικού μας που συμμετέχουμε σε άλλους, στις ενεργειακές ας πούμε κτλ. Ρώτησα περίπου το κόστος των εκθέσεων. Να εξαιρέσουμε το κόστος της περιοχής Αθηνών, που ουσιαστικά έχουν πολύ διαφορετικό και είναι αρκετά υψηλότερο, ναι, το...
0: Συντομεύεται λίγο, γιατί θα χάσουμε όλη την εκπομπή στο τέλος. Αν μιλήσει ο κ. Σωταμίτης μετά...
1: Ναι. Στο σύνολο, ναι, των περιφερειακών, ναι, εκθέσεων, ναι, το κόστος κυμαίνεται από 100 έως 150 ευρώ ανά τετραγωνικό. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και το δεύτερο που θέλω να πω και να το πω έτσι
0: και
1: μετά λόγω γνώσεως, και κλείνω, ότι ο κύριος αυτός ο οποίος έστειλε το εξώδικο το έστειλε όχι όταν έγινε η ανάθεση, αλλά αφού είχε τελειώσει η έκθεση, ένα. Και το δεύτερο είναι ότι εξ όσων ρώτησα στο επιμελητήριο δεν είχε στείλει καν προσφορά.
0: Κύριε Ποταμίτη, θέλατε να πείτε κάτι άλλο, να προσθέσετε, να διευκρινίσετε.
2: Καταρχήν να διευκρινίσω σημαντικά πράγματα. Καταρχήν λέει δεν είχα ενημερωθεί. Όταν πάει ένα εξώδικο στο επιμελητήριο από ένα επιχειρηματία, ο γραμματέας πώς είναι δυνατόν να σας λέει ότι δεν έχει ενημερωθεί. Να σας λέω ότι δεν ξέρω τι έγινε χθες, όταν δεν ήταν πριν από 10 μέρες, έγινε ανεχθές. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Βαρβιτσιώτη, δεν θυμάται μέσα σε ούτε 24 ώρες, μετά από 12 ώρες, τι έχει συμβεί. Το ένα. Το δεύτερο και σημαντικότερο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στείλει εξώδικο, έχει στείλει email, έχει συζητήσει όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος μαζί του για την προσφορά που έστειλε και λέει σαφέστατα γιατί ενώ σας έχω στείλει προσφορά, εσείς δεν δεχτήκατε την προσφορά μου που ήταν 55 ευρώ και δώσατε με τα διπλά χρήματα σε άλλον επιχειρηματία τα χρήματα. Αυτό λέει. Το τι μετάφραση θέλει να κάνει ο κύριος Βαρβιτσιώτης είναι δικό του θέμα και δικά του συμφέροντα το τι μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα ο κόσμος ξέρει πολύ καλά που ακούει και ξέρει τα ελληνικά. Όσον αφορά λοιπόν την προσφορά που έχει δώσει είναι 55 ευρώ. Και επειδή τυχαίνει στην εταιρεία μου να διοργανώνουμε και εκθέσεις και να συνεργαστούμε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ξέρω πάρα πολύ καλά τις τιμές και ξέρω και πάρα πολύ καλά τι έγινε στην Τρίπολη και αυτό που είπατε κύριε Βαρβιτσιώτη θα το φέρετε και σε επόμενη συνέντευξη που θα δώσετε σχετικά με την έκθεση της Τρίπολης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι έπρεπε να πληρώσει 25 ευρώ το τετραγωνικό επιχειρηματίας της Πάτρας και όχι τα διπλά που πλήρωσε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό κύριε Βαρβιτσιώτη? Βάση προσφοράς. Και μάλιστα έχει δώσει και περισσότερα πράγματα. Δηλαδή να είναι και κοιτικά η έκθεση καλυμμένη.
0: Να απαντήσει ο κύριος Βαρβιτσιώτης, κύριε Ποταμίτη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να απαντήσει.
2: Πολύ δεν ήταν σκεπασμένη η έκθεση. Τη σκέπασε κιόλα.
0: Να απαντήσει.
2: Ενώ εμείς την είχαμε σκεπασμένη.
0: Παρακαλώ, κύριε Βαρβιτσιώτη. Παρακαλώ.
1: Ωραία. Όπως βλέπετε, τηρώ με βλαβικά το κομμάτι το όταν δίνεται το λόγο μιλάω και όταν μιλάω συνομιλητής μου δεν παρεμβαίνω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα, βλέπω ότι ο κύριος Ποταμίδης έχει πάρει επόμου, ας πούμε, τη διαδικασία της συγκεκριμένη. Φαντάζομαι ότι, γιατί χτες είπε ότι δεν ξέρω, δεν το, σήμερα το είδα το αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά το αν ήξερα ή όχι, όχι, δεν το ήξερα και δεν το ήξερα μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί όπως ο ίδιος είπε, ότι ο ίδιος διαβίβασε το εξώδικο, το οποίο πήγε το μεσημέρι, το διαβίβασε το μεσημέρι στα μέλη του Συμβουλίου ή εγώ το...
2: Εγώ όμως διακόπτω και σας λέω, σας έστειλε εξώδικο, είστε γραμματέας, έπρεπε να το πάρετε όχι από μένα, εντάξει, που το κοινοποιήσαμε mail, εντάξει, έπρεπε όταν, να το έχετε δει ως εξώδικο από τον επιχειρηματία.
1: Ναι, επειδή με διακόπτετε λοιπόν, όταν θα έρθει η αξιολόγησή μου από το πλαίσιο του Συμβουλίου για το επιχειρηματικού κόσμου, θα πείτε ότι ο κ. Βαρουτσιώτης δεν διάβασε το εξώδικο μέσα στις 3 ώρες. Λοιπόν, αυτό θα αξιολογηθεί
2: από το δημόσια θέση αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Κοιτάξτε κύριε Ποταμίδη, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εσείς προφανώς θέλετε να δείξετε ότι όλα είναι μαύρα, όλα είναι... Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, ό,τι και να πει κανένας, όταν κάποιος είναι και ψάχνει να βρει το πρόβλημα, ας πούμε, εκεί που υπάρχει ή που δεν υπάρχει ή που είναι ελάχιστο, αντί να διορθωθεί,
2: επιτρέψετε να τους επιχειρηματίσετε
1: πως παρεμβαίνετε.
2: Ακριβώς με να τα λέμε.
0: Κύριε Ποταμίτη, να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει.
1: Μέσα στο Συμβούλιο. Δεν αφήνεται κανένα να μιλήσει. Τα πόνετε
2: πάνω. Ακούω αυτά τα πράγματα που ακούω. Είστε
1: παρέμβαση με οτιδήποτε αυτό. Εντάξει. Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ακροατές. Μέσα στο Συμβούλιο δεν αφήνετε κανένα.
0: Ολοκληρώστε κύριε Βαρβιτσιώτη, γιατί ολοκληρώστε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε.
1: Λοιπόν, πάστε τόσο, εγώ για να τελειώνω σε αυτή την ιστορία, να κλείσω με το άλλο θέμα που εκ του αρμοδιότητός μου είναι αρμόδιο, ανέφερε και το θέμα των πρακτικών και των ηχογραφημένων πρακτικών. Είναι σαφές, υπάρχει νομολογία και αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, για το οποίο ενημερώθηκε το Συμβούλιο ότι η διαδικασία μέσω του GDPR, δηλαδή των προσωπικών δεδομένων και του υπευθύνου από τον κανονισμό που υποχρεούνται όλοι οι φορείς να εφαρμόζουν, είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Η ανακοίνωση που έγινε χτες δεν έγινε ούτε τροποποίηση ούτε οτιδήποτε. Εξειδικεύτηκε από πλευράς του υπευθύνου δικηγόρου του GDPR η διαδικασία της στήλης των ηχογραφημένων αρχείων. Τα ηχογραφημένα αρχεία αποτελούν υποβοηθητικό στοιχείο για τη σύνταξη των πρακτικών. Και θα πω το εξής οξυμόρο. Το τρελό της ιστορίας, κύριε Γκογκόλη, το τρελό της ιστορίας.
2: Γιατί τα σβήνετε, πείτε μου, κάθε φορά λέμε ότι γιατί τα σβήνετε, πείτε μου. Γιατί,
1: γιατί μας δίνει εντολή το GDPR.
2: Και πριν από ένα μήνα και δύο μήνες και τρεις μήνες δεν σας την έδινε αυτή την εντολή. Τώρα σας την έδωσε.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
2: Εφαρμόζεται
1: κύριε Βαρβιτσιώτη.
2: Δεν απαντώ. Πείτε στον εισαγγελέα που ήδη έχουμε προσφύγει.
1: Εντάξει, οκ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα πάρετε την απάντησή σας νόμιμα και όπως πρέπει για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Θα το δούμε και να πάρει νόμιμα.
1: Έχετε ανάγκη το κομμάτι αυτό. Προσέξτε το τρελό της ιστορίας.
2: Εγώ δεν έχω κανένα ανάγκη.
1: Κανένα μέλος
2: και δεν ανάγκη να διαστρεβλώνεται.
1: Κανένα μέλος
2: όπως μας είπα ότι διαστρεβλώσατε πάλι
0: λοιπόν,
2: τα και σας το
0: να ολοκληρώσω κύριε Βαρβιτσιώτη. Ολοκληρώστε κύριε Βαρβιτσιώτη, ολοκληρώστε.
2: Δεν μπορώ να ακούω
1: αυτό. Επαναλαμβάνω, από κανένα μέλος δεν έχει τεθεί ούτε υπάρχει λογραφία, ούτε υπάρχει κανένα ζήτημα στο οποίο να αναφέρεται ότι κάτι από αυτά που είπε δεν γράφεται στα πρακτικά. Επί της ουσίας δηλαδή, αυτό που αναζητείτε και προσπαθεί να γίνει πρόβλημα είναι γιατί δεν παίρνετε. Μα το απαγορεύει ο νόμος. Ξεκάθαρα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τέλειος.
2: Μα που το έχετε εσείς, το απαγορεύει ο νόμος. Αφού μου έχετε δώσει πριν από 5 μήνες. Και μου το έχετε με email, μου το έχετε στείλει.
1: Εντάξει, επειδή αυτά τα συζητήσαμε, ξέρετε.
2: Άρα γιατί εντάξει, το παράνομο.
1: Προσπαθείτε
0: λοιπόν,
1: να χαθεί μπάλα.
0: Κλείστε, κύριε Ποταμίτη, κύριε Ποταμίτη, 30 δεύτερα ολοκληρώστε. Πρέπει να κλείσω οπωσδήποτε. Μας πιέζει πολύ ο χρόνος.
2: Δεν μπορώ να συζητάω που λέει ανακρίβειες. Το έχω ολοκληρώσει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Ποταμίτης, ο επικεφαλής παράταξης σύγχρονο επιμελητήριο με όραμα, από τη μία, και από την άλλη ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητήριου Αχαΐας. Συζήτησαν τρία θέματα. Τα όσα είπε ο κύριος Παχριστόπουλος, τα όσα κατήγγειλε, ότι τον πιέζουν να ανεξαρτοποιηθεί για να πέσει η διοίκηση. Συζήτησαν για την έκθεση που ο κ. Ποταμίτης λέει ότι υπερκοστολογήθηκαν τα χρήματα που έδιναν οι άνθρωποι που συμμετείχαν, οι επιχείρησεις που συμμετείχαν, και τρίτο για τα πρακτικά και την καταγραφή τους. Διαφημίσεις, γρήγορα γρήγορα και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Και αυτό το καλοκαίρι.

0: Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα το ματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Για διαδρομές με ασφάλεια, το Ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Τα λες

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Καθυστερήσαμε, μας έβγαλε εκτός χρόνου αυτή η συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών στο επιμελητήριο Αχαΐας, γι' αυτό θα πρέπει να τρέξουμε. Είχα προγραμματίσει και άλλες τηλεφωνικές συνδέσεις, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε προγραμματίσει. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να μιλήσουμε περισσότερους από αυτούς. Θέλω να πάμε τώρα στην Αιτωλοακαρνανία, αλλάζοντας εντελώς θεματολογία, για να καλημερίσουμε τον κύριο Τσιλίκα. Ποιος είναι ο κύριος Τσιλίκας? Είναι ο άνθρωπος που επιμελείται μιας ωραίας έκθεσης στο Αγγελόκαστρο. Είναι υπεύθυνος του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης, για την ακρίβεια. Και θα μας πει αμέσως τώρα τι κάνει. Διότι συλλέγει αντικείμενα ανεκτίμητης, πλούσιας αξίας, θέλοντας να διαφυλάξει αυτή την αξία ως μέρος της ιστορίας, της εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

0: Άνω τελεία για τον κύριο Τσιλίκα, διότι θέλω να πάμε στην κυρία Καριστιανού, την Μαρία Καριστιανού, την επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας εκτάκτως. Καλή σας ημέρα, κυρία Καριστιανού. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι πως εισαγωγικά στην εκπομπή είπα ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν μία συνθήκη. Είναι εργαλεία της στιγμής. Μπορεί για κάποια κόμματα να μην αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και στο κλίμα που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή από την κοινωνία. Ισχύει το ίδιο και για εσάς?
1: Όχι, εγώ δεν ισχύει το ίδιο για μένα, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Το θεωρείτε φυσιολογικό κάθε 2-3 μέρες να γίνονται δημοσκοπήσεις, πρώτο? Και δεύτερον, θεωρείτε φυσιολογικό ένα κόμμα το οποίο κάθε μέρα προκύπτει ένα σκάνδαλο να ανεβαίνει? Εγώ τελικά θα πω ότι αν αντί για ένα σκάνδαλο τη μέρα, ίσως έχουν 3 σκάνδαλα τη μέρα, η Νέα Δημοκρατία θα μας την παρουσιάσουν 50%. Δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση, και σαν πολίτης που έχω τόσα πολλά προβλήματα να λύσω και κανένας δεν ασχολείται με αυτά, το να μιλάμε συνεχώς για δημοσκοπήσεις κάθε 3 μέρες είναι κουραστικό. Mm-hmm.
0: Αυτή η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα δεν σας προβληματίζει σε σχέση με την αντιπολίτευση και την ποιότητα του ελέγχου απέναντι στην κυβέρνηση? Διότι λέει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι εγώ έρχομαι να καλύψω αυτό το κενό. Οι άλλοι δεν μπορούν, θα το κάνω εγώ.
1: Ποιος, για ποιον μιλάμε, για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο «Θα σκίσω τα μνημόνια», που υπέγραψε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, που υποθήκευσε τη χώρα, που μας έβαλε σε ένα ασφαλιστικό που μας έχει στραγγαλίσει, που έκοψε το ΕΚΑΣ, που μείωσε τις συντάξεις, που έφερε τα φαν. Εάν λοιπόν πιστεύει κάποιος ότι εμείς τρώμε κουτόχορτο, εμείς λέω τους πολίτες, γιατί εγώ έτσι ένιωθα, μπορείς να με ονοματίσετε όπως θέλετε. Εγώ είμαι και θα παραμείνω πολίτης. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από αρχηγούς κομμάτων. Δεν μπαίνουμε εμείς για να γίνουμε ένα από τα ίδια. Λοιπόν, δεν υπάρχει πολίτης αυτή τη στιγμή που να μιλάει θετικά για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να τον κάνουν άλλο 30 και 50 τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι, παιδιά. Το μάθαμε. 40 χρόνια τα ζούμε αυτά. Δεν τρώμε άλλο κουτόχορτο. Και όσο προσπαθούν να μας διασπάσουν, να μας διαλύσουν, νομίζω ότι χθες είπαν ότι τελειώσαμε και όλα μπορεί να μας κάνουν και τα τριήμερα αύριο. Όχι, εμείς έχουμε γίνει πιο δυνατοί, γιατί αποκαλύπτω εν πάση περιπτώσει ότι εγώ χθες έχω δεχτεί απίστευτα μηνύματα που λέμε κυρία Καριστιανού, σας στηρίζουμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Άρα ο κόσμος ξύπνησε.
0: Αυτό το λέτε και τώρα σχετικά με τις αποχωρήσεις από το κόμμα σας, δηλαδή του κυρίου Κοκοτσάκη και του κυρίου Παπα-Νικολάου.
1: Μάλιστα, και είδα μια αποχώρηση του κυρίου Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν είναι καν στέλεχος. Ήρθε, υπέγραψε, γιατί μας στηρίζει, είναι γνωστός γνωστού και μας στηρίζει. Και αυτό, δεν ξαναμίλησα, δεν ξαναέκανα τίποτα με τον κύριο Παπα-Νικολάου και είδε ότι βγήκε να πουλήσει την αποχώρησή του. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπω σε αυτό και ξέρω ότι θα, και σας το λέω, ότι κι άλλοι δίπλα μας έχουν μπει με αυτό το σκοπό. Λοιπόν,
0: μπήκαν εκ του πονηρού κόμμα, δηλαδή, για να δημιουργήσουν κλίμα αργότερα, λέτε, κυρία Καριστιανού.
1: Παρακαλώ.
0: Λέτε ότι μπήκαν κάποια στελέχη εκ του πονηρού για να δημιουργήσουν κλίμα κατά του κόμματός σας αργότερα.
1: Εσάς σας φαίνεται αυτό απίθανο? Βεβαίως έχουν μπει μέσα βαλτοί. Και να μαθαίνουν αυτά που λέμε, αλλά και να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Και θα βγαίνουν αναδιαστήματα. Θα δείτε κι άλλα. Σας το λέω, δεν είμαι προφήτης, δεν είμαι.
0: Άρα η κλειστή φράξη που καταγγέλθηκε, ναι, δεν είναι απηχή στην πραγματικότητα.
1: Μα ποια φράξη? Δεν έχετε δει χτες? Κοιτάξτε, είμαστε ένα μήνα το κόμμα μας. Είμαστε πολίτες, δεν είμαστε επαγγελματίες και δεν έχουμε εκατομμύρια. Εγώ στηρίζω μέχρι στιγμής. Δεν έχω εκατομμύρια. Προσπαθώ με τον καλύτερο τρόπο και με τις οικονομικές μου δυνατότητες σε αυτό το μήνα να προχωρήσει η κατάσταση. Να προχωρήσει το κόμμα και όλα. Χθες βγήκε η ιστοσελίδα. Είδατε στην ιστοσελίδα μας ότι η διάθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με τον κόσμο και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Τι φράξεις μου λέτε?
0: Ποιος είναι ο οδικός άξονας για το κόμμα σας από εδώ και στο εξής? Ο οδικός άξονας δηλαδή επικοινωνίας με τους πολίτες, επικοινωνίας των θέσεών σας, στελέχωση του μηχανισμού του κόμματος. Ποιος είναι ο οδικός άξονας?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Μέσα στην ιστοσελίδα θα γίνονται πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει η άμεση δημοκρατία. Θα έχουμε και διαβουλεύσεις. Θα βγάζουμε προτάσεις και θα λέμε ποια πρόταση σας εκφράζει καλύτερα. Θα έχουμε επικοινωνία από τον κόσμο. Γιατί εμείς θέλουμε ο κόσμος να παραμείνει ενεργοποιημένος.
0: Ναι.
1: Θέλουμε ο κόσμος να εκφράζεται στο οτιδήποτε που τον αφορά. Δεν μπορεί να έρχεται ο κόσμος να το θυμόμαστε κάθε 4 χρόνια. Ο κόσμος λέει να μιλήσει και για την ακρίβεια και για τα καρτέλ και για όλα και να προτείνει όλα. Εμείς θα δίνουμε τις λύσεις που βγάζουν οι δικοί μας και ο κόσμος θα μπορεί να επιλέξει τι τον εκφράζει καλύτερα.
0: Τα στελέχη
1: Άρα
0: από τη βάση.
1: Μια ζωντανή διαβούλευση για αρκετά πράγματα, από κάποιες βασικές κέρυες θέσεις, ας πούμε για τα εθνικά κτλ. Αλλά στα υπόλοιπα θα υπάρχει μια διαβούλευση.
0: Ναι. Ο κορμός του κόμματος πότε θα ανακοινωθεί? Δηλαδή, δεν αναφέρομαι σε υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια, αναφέρομαι σε αυτούς που θα τρέξουν οργανωτικά το κόμμα σας.
1: Κοιτάξτε, θα βγαίνουν τα πρόσωπα οργανωτικά, όσο βγαίνει και το πρόγραμμα. Ναι. Το ότι βγάλαμε εμείς την ιδρυτική μας διακήρυξη και μετά την είδαμε copyright σε άλλο κόμμα, καταλαβαίνετε ότι μας έκανε λίγο μας συγκράτησε λίγο ως προς το να βγάλουμε περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, οι βασικές θέσεις θα βγαίνουν. Την άλλη εβδομάδα θα βγουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή η σελίδα μας θα εμπλουτίζεται συνεχώς και ο κόσμος θα μαθαίνει όλο και περισσότερα.
0: Δηλαδή, αν μπει κάποιος στη σελίδα τώρα, θα μπορεί να διαβουλεύεται για το πρόγραμμά σας.
1: Το βασικό είναι όμως όταν θα δημιουργηθεί ένα section, ένα μέρος, το οποίο ο κόσμος θα λέει για την περιοχή του, τι τον ενδιαφέρει. Εμείς θα απαντάμε σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ που μένω Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζω τα προβλήματα της Κατερίνης. Δεν γνωρίζω τα προβλήματα της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θέλω να μου αναφέρουν οι πολίτες τα προβλήματα και σίγουρα κάποιος ειδικός, εξειδικευμένος άνθρωπος θα επικοινωνήσει μαζί του. Εμείς βγαίνουμε γι' αυτό. Για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Δεν είμαστε ούτε στη διαμαρτυρία ούτε πουθενά αλλού. Έχουμε φύγει από εκεί. Είμαστε την έβρεση ρεαλιστικών λύσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Και βέβαια, σε αυτό το έχω αναλάβει εγώ εξ ολοκλήρου, η κάθαρση, η πλήρης κάθαρση, η απόλυτη κάθαρση. Αυτό που φαντάζεται ο κάθε υγιής νους σε σχέση με αυτά που έχουμε τραβήξει. Έτσι, τις εικόνες αυτές με κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, αυτή την εικόνα πιστεύω ότι την οραματίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτή είναι και η εικόνα που έχω εγώ στο μυαλό μου.
0: Άρα, ο εκλογικός στόχος του κόμματός σας ποιος είναι σήμερα που μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί. Όταν θες να κόψεις, έτσι, και να βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο, θα πρέπει να το έχεις το μαχαίρι. Το να κάθεσαι απέναντι και να παρακαλάς αυτό που έχει το μαχαίρι να κάνει κάτι δεν έχει νόημα, το είδαμε 50 χρόνια. Για την πολίτευση είδαμε τις δυνατότητές της. Προφανώς εμείς βέβαια δεν, ακόμη και στη θέση αντιπολίτευσης δεν θα λειτουργούσαμε έτσι, θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει η δεύτερη θέση. Μας ενδιαφέρει πρώτη, όχι από αλαζονία, αλλά ακριβώς επειδή έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στους συμπολίτες.
0: Για να σας αποδεσμεύσω, πείτε μου μια κουβέντα, πώς οραματίζεστε τα ψηφοδέλτια του κόμματός σας, τα οποία φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει να στελεχώνονται. Υπάρχουν διεργασίες.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια, ποιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί, πώς τα φαντάζεστε?
1: Απλοί άνθρωποι. Ναι. Απλοί άνθρωποι. Έχουμε από γεωργούς, κτηνοτρόφους, ψαράδες, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι όμως έχουν λόγο, σεβασμό, παρουσία, καλή. Δηλαδή και ένα ιστορικό, ένα βίο, ο οποίος είναι ακέραιος και ηθικός. Αυτά.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα, κυρία Καριστιανού.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Εκτάκτως ήταν η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακούσατε, είπε, φεύγουμε. Δεν είμαστε πλέον κόμμα διαμαρτυρίας. Ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ρεζουμέ. Τώρα το άλλο δεν θέλω να το σχολιάσω όταν δεν είναι παρούσα, ότι θέλουμε να δούμε πίσω από τα σίδερα κάποιους, νομίζω πως είναι κάπως έτσι τραβηγμένο ίσως. Δεν πρόλαβα να μιλήσω με τον κύριο Τσιλίκα, τον προλόγησα, θα το κάνουμε αύριο και θα πάμε στο αγαπημένο μας Αγγελόκαστρο αύριο και του ζητώ συγγνώμη. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Η Αθανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο και θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στην πλατφόρμα iradio.gr, ipavlaradio.gr, αναρτώνται ολόκληρες οι εκπομπές μας και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, βεβαίως στο dt.gr που αναβαθμίζεται ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Και αύριο παρέα με νεολόγο των πατρών. Από νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας, σε επιλεγμένα καταστήματα. Με πλουσιότατη επικαιρότητα και αποκλειστικά ρεπορτάζ. Αύριο, καλημέρα με νεολόγο των πατρών και Μαξ. Γεια σας.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Χαλκίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε Πελετίδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Again!

Για πάμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Έχει πάει 11 και 8. Γιατί αργήσαμε, Αθανασία Ρόδητη, να βγούμε σήμερα? Ποιος μας καθυστέρησε? Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, κοντά σας, μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Και πιστέψτε με, όσα και να έχουμε να πούμε, κάποιες φορές μπορεί να μην προλάβουμε να πούμε ούτε καν τα μισά. Οπότε σε κάθε περίπτωση ο χρόνος μας λείπει. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε, θα τα συμπιέσουμε, θα τα καταφέρουμε και θα αναδείξουμε όλα τα νέα της επικαιρότητας και όλες τις ειδήσεις αυτή την ώρα που μιλάμε. Κατά κύριο λόγο εδώ για τη δική μας την περιοχή, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές βεβαίως. Αθανασία Ροδίτη, στον ήχο Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο Αλεξάνδρα Κοσμά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2613-43-200. Καλείτε, μας βρίσκεται εδώ αυτή την τόσο ανεβασμένη σε θερμοκρασία ημέρα για την Πάτρα και σήμερα κάνει πολύ ζέστη τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως, τι να πούνε και οι άνθρωποι εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη που πραγματικά καίγονται. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς και στην Γαλλία. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι δεν έχουν πάρα πολλά σπίτια κλιματισμό, γιατί μπορεί να ακούμε εμείς που λένε ότι εντάξει, είχε 30 βαθμούς το βράδυ. Εδώ στην Ελλάδα είναι ένα συνηθισμένο βράδυ Αυγούστου αυτό, 30 βαθμούς μέσα στο σπίτι το βράδυ. Αλλά εμείς έχουμε και ένα μεν συνηθίσει, αλλά υπάρχουν και τα air condition. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα αυτό στην Ελλάδα. Οπότε και γι' αυτό το λόγο εκεί αυτές οι ανεβασμένες θερμοκρασίες τους έχουν επηρεάσει κατά αυτόν τον τρόπο και βλέπουμε αυτόν τον τεράστιο αριθμό νεκρών. Σήμερα πάντως στην Πάτρα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μία αρκετά ζεστή ημέρα και σήμερα για την Πάτρα. Βεβαίως η υγρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα. Νομίζω το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε, το αισθανόμαστε. Θα δούμε πώς θα κινηθούν οι επόμενες μέρες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα ανεβάσουν κι άλλο τον υδράργυρο. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτές τις θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα έχουμε ζέστη αρκετή και είναι και φυσιολογικό νομίζω. Στις υπόλοιπες περιοχές βεβαίως της χώρας και πιο βόρεια θα έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις αλλά και κάποιες καταιγίδες. Αυτά δεν θα επηρεάσουν όμως σε καμία περίπτωση εδώ τη δική μας την περιοχή. Είχαμε συναγερμό χτες το βράδυ στο Αττικό. Ένας ηλικιωμένος προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Είχε μαζί του μία γλάστρα, είχε και ένα κουτί που πήρε, είχε ένα μαχαίρι. Ευτυχώς τελικά συνελήφθη ένας 90χρονος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος κατά τις 10 έφτασε εκεί στο νοσοκομείο. Είπε ότι θέλει να την επισκεφτεί. Ευτυχώς τον κατάλαβαν, γιατί η Μάρο Κοντού είναι μέσα στο νοσοκομείο 10 μέρες. Οπότε και ο Securitas αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί και το νοσηλευτικό προσωπικό γνωρίζουν ως επιτοπλίστων. Εντάξει, έχεις δει κάποιες φυσιογνωμίες, καταλαβαίνεις ότι αυτοί έρχονται για τη Μάρο Κοντού. Έχουν δει τόσες μέρες ποιοι πηγαίνουν και την επισκέπτονται. Όπως επίσης μπορεί να καταλάβει κάποιος που έχει εμπειρία ότι κάτι δεν πάει καλά, κάποιος κινείται περίεργα. Αυτό έγινε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Ευτυχώς εντοπίστηκε εκεί στην είσοδο στο Αττικόν και δεν επισκέφτηκε τελικά τη Μάρο Κοντού, εννοείται, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται για 10η μέρα στο νοσοκομείο και την παρακολουθούν στενά. Έχει θέμα με το ισχύο της η Μάρο Κοντού, διότι έπεσε και χτύπησε. Περαστικά στη Μάρο Κοντού, περαστικά και στον 90χρονο βεβαίως, ο οποίος ήθελε να την επισκεφτεί βραδιάτικα, δεν τα κατάφερε, συνελήφθη. Ο Μάριος ο Ηλιόπουλος βεβαίως, ο οποίος όλο εκπλήξεις επιφυλάσσει εδώ για τη δική μας περιοχή, ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά το αυτοκινητοδρόμιο, αγόρασε και ξενοδοχείο στην Αχαΐα. Έτσι ο πρόεδρος της ΑΕΚ και εφοπλιστής βεβαίως, μην το ξεχνάμε. Αυτό προχωράει και σε μια νέα επιπλέον επένδυση εδώ για την περιοχή μας. Πλέον το όνομά του θα συνδέεται άρρηκτα με το εμβληματικό και ιστορικό ξενοδοχείο των Καλαβρίτων Χελμός, το οποίο έχει περάσει πλέον επίσημα στην ιδιοκτησία εταιρείας συμφερόντων του. Είναι δηλαδή δικό του. Μία κίνηση επιχειρηματική βεβαίως, η οποία καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στην τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να υπάρξει ριζική αναβάθμιση εκεί του τουριστικού προϊόντος της μαρτυρικής πόλης βεβαίως των Καλαβρίτων και να προβληθεί ακόμη περισσότερο ως κορυφαίος χειμερινός προορισμός και όχι μόνο. Πάντως η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου εδώ στην περιοχή μόνο ευχάριστες εκπλήξεις έχει φέρει, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Το ξαναλέω αυτό, να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος στην περιοχή μας. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι εάν έχει όλα αυτά τα χρήματα που ακούγεται ότι έχει, μπορεί να κάνει πολλά, εάν και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Είχαμε βεβαίως και τον 64χρονο, ο οποίος, και θέλω να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, χάρισε ζωή μέσα από το θάνατο του σε 4 συνανθρώπους μας, με συγχωρείτε. Μία πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, βεβαίως, μέσα από το νοσοκομείο του Ριού, χάρισε όργανα σε 4 ανθρώπους. 4 άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν το πολυπόθητο μόσχευμα, ο καθένας κάτι διαφορετικό, και τους εξασφάλισε μία δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή. Δυστυχώς ο ίδιος έχασε τη μάχη, όμως 4 άνθρωποι την ξανακέρδισαν, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας όταν ακούμε για δωρεά οργάνων. Είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό μήνυμα, ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Μπορούμε όλοι. Χτυπήστε ξύλο αν όμως όντως μπορούμε να γίνουμε δότες οργάνων και να δώσουμε ζωή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό σήμερα το πρωί εδώ στην Πάτρα. Ένας άντρας έγινε άθελά του κλέφτης αυτοκινήτου. Τι θέλω να πω λοιπόν με αυτό, για να καταλάβετε, γιατί με κοιτάει και η Αθανασία Ροδίτη, τι εννοείς. Τι εννοώ, θα σας πω. Έψαχνε ένας άντρας λοιπόν να βρει το αυτοκίνητό του και είχε κάνει φτερά. Το περιστατικό έγινε στην παραλιακή περιοχή του Ακταίου στην Πάτρα. Ένας πατρινός λοιπόν αποφάσισε να κάνει το μπάνιο του, το πρωινό του μπάνιο στη θάλασσα του Ακταίου. Ξέχασε τα κλειδιά πάνω στη μηχανή του αυτοκινήτου. Έφυγε ξένιαστος, πήγε να κάνει τη βουτιά του, επέστρεψε, πήγε να πάρει το αυτοκίνητο. Πουθενά το αυτοκίνητο, είχε φύγει, είχε κάνει φτερά. Κοιτούσε γύρω-γύρω, σου λέει, μήπως ξέχασε, μήπως το πάρκαρα πουθενά αλλού, μήπως οτιδήποτε. Πήρε την αστυνομία, φαντάστηκε ότι κάποιος το έκλεψε. Έφτασαν εκεί αστυνομικοί της Δίας και περιπολικά έκαναν ελέγχους και τελικά το εντόπισαν το αυτοκίνητο να το οδηγεί ένας ηλικιωμένος στο κέντρο της Πάτρας. Τι είχε γίνει, κυρίες και κύριοι? Ένας άνδρας, ηλικιωμένος όπως είπα και προηγουμένως, έγινε άθελά του κλέφτης. Είναι ένα άτομο αμνήμων, όπου παλέμαχος, ποδοσφαιριστής, βάδιζε στην παραλία του Ακτίου, είδε το αυτοκίνητο, νόμισε ότι είναι δικό του, μπήκε μέσα, βρήκε τα κλειδιά και έφυγε σαν κύριος. Για καλή του τύχη, τον εντόπισε άλλος παλέμαχος διαιτητής, τον σταμάτησε, τον ρώτησε που πήγαινε, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, του βρισκόταν σε σύγχυση και έτσι ειδοποίησε την αστυνομία. Έληξε ο συνέγερμος, τέλος καλό, όλα καλά. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα ηλικιωμένος, ούτως ώστε να τον παραλάβουν οι οικοί του. Προφανώς και δεν ήθελε να κλέψει το αυτοκίνητο, προφανώς και έγινε γιατί κάπως βρισκόταν σε σύγχυση εκείνη την ώρα και έτσι πήρε το αυτοκίνητο. Κι άλλο ένα ωραίο ευχάριστο περιστατικό, θα το πω και αυτό. Είχαμε έναν επιτυχημένο φυσιολογικό τοκετό μετά από 2 κεσαρικές, γι' αυτό το λέω, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Να τη ζήσει το μωράκι. Βεβαίως είναι πολύ ωραία όλα αυτά να τα ακούμε και να συμβαίνουν και εδώ στη δική μας περιοχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να κάνεις φυσιολογικό τοκετό μετά από 2 κεσαρικές. Τα κατάφεραν στο νοσοκομείο του Ρίου, τα κατάφερε και η μητέρα. Να σας ζήσουν το μωράκι, να σας ζήσει και στους 2 γονείς, θα ευχηθούμε βεβαίως. Real Water Filter νερού είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου αυτή η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, είναι η παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη πάλι στην 28 Οκτωβρίου 24, και βεβαίως με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση, διότι η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Μπορείτε και εσείς να απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, για το μαγείρεμα, για το πλήσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: μέσα μου.
1: Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στις δομές παιδοψυχιατρικής περίθαλψης στη Δυτική Ελλάδα, όχι μόνο βέβαια σε αυτό το κομμάτι, με αυτό θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα. Αυτό αναδεικνύουν και οι αστυνομικοί της Αχαΐας, οι οποίοι βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, πολύ συχνά αντιμέτωποι με πολύ ωραίες και απαιτητικές διακομιδές ανηλίκων, και όχι μόνο θα πω εγώ, που χρήζουν ακούσιας νοσηλείας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως τέθηκε απευθείας και στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή μας τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας δεν άφησε έτσι ανεκμετάλλευτη αυτή την επίσκεψη και ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις και για ενίσχυση των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, αλλά και για οριστική απεμπλοκή της Ελλάς από τις μεταγωγές ψυχικά ασθενών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
2: Καλημέρα κυρία Μπαλαπούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να πείτε πολλά στον κύριο Γεωργιάδη, αλλά επικεντρωθήκατε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά?
2: Βεβαίως θα θέλαμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί το θέμα με τις μεταγωγές των ψυχικά ασθενών είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και καιρό έχουμε σαν ένωση, έχουμε αναδείξει και, και φωνάζουμε και λέμε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι γιατροί, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι κρατούμενοι, έχουν κάποια ασθένεια και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και όχι ως κρατούμενοι. Δηλαδή ο αστυνομικός στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει καμία δουλειά με τη μεταγωγή του ψυχικά ασθενούς. Η δουλειά του αστυνομικού είναι για άλλα θέματα διαφορετικά από αυτό. Αυτό χρήζει από ειδικούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Έχει ψηφιστεί ήδη νόμος, έχουν προβλεφθεί να δημιουργηθούν ειδικές μονάδες και ειδικές δομές για την μεταγωγή των ψυχικά ασθενών, στις οποίες η εμπλοκή της αστυνομίας θα είναι επικουρική και μόνο, δηλαδή μόνο σε περίπτωση στην οποία θα υπάρχει κίνδυνος για τους γιατρούς, τότε θα επεμβαίνει η αστυνομία. Και όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια, παρότι είναι πάρα πολύ πριν, πάρα πολλά χρόνια πριν που έχει ψηφιστεί ο νόμος αυτός, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από το κράτος να δημιουργηθούν αυτές οι δομές. Στην προκειμένη όμως περίπτωση τώρα που μιλάμε για το Καραμαντάνιο, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολεί πέρα από τους αστυνομικούς, να απασχολεί και την ίδια εδώ την τοπική κοινωνία. Δηλαδή μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, οι κλίνες του είναι πάρα πολύ περιορισμένες, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην υπάρχει υπάρκεια, να μην υπάρχει διαθέσιμες κλίνες και ασθενείς, δηλαδή μικρά παιδιά, να μεταφέρονται σε παιδοψυχιατρικές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Ελλάδας.
1: Αυτές τις διακομιδές τις κάνετε εσείς?
2: Ακριβώς, εμείς συνοδεύουμε το ασθενοφόρο που θα μεταφέρει τον ασθενή στα νοσοκομεία αυτά. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, δηλαδή ένα περιπολικό το οποίο εκτελεί βάρδια κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του, που αυτό μπορεί να είναι ή στην αρχή, ή στη μέση, ή ακόμα και στο τέλος της βάρδιάς του, να καλείται να συνοδεύσει έναν ανήλικο στο νοσοκομείο. Ειδικά με το Καραμαντάνιο, σε περιόδους που έχει, μάλλον σε ημέρες που έχει εφημερία, δεν υπάρχει πολλές φορές δεύτερος παιδοψυχολόγος, γιατί πάντα υπάρχει και παιδοψυχίατρος μάλλον. Πάντα χρειάζεται και δεύτερη γνωμάτευση από δεύτερο παιδοψυχίατρο για να κριθεί αν αυτό το παιδί χρήζει νοσηλείας ή όχι, δηλαδή να γίνει εκκλεισμός του στην ψυχιατρική κλινική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν δεν υπάρχει δεύτερος παιδοψυχίατρος εδώ για να γνωματεύσει, να μεταφέρεται ο ασθενής είτε στην, έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, ακόμα ίσως και στην Αθήνα, με αποτέλεσμα για μια πολύ ωραία ταλαιπωρία των συναδέρφων και του ασθενούς, ο οποίος αν κριθεί να νοσηλευτεί θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, που θα διαγνωστεί ότι χρειάζεται η δεύτερη, μάλλον η γνωμάτευση, είναι και αυτή όπως και η πρώτη και είναι χρήζη νοσηλείας του, θα νοσηλευτεί στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Φανταστείτε τι ταλαιπωρία θα υφίστανται οι συγγενείς του ανθρώπου αυτού να πάνε να τον δούνε. Και πολλές φορές αυτό το παιδί βρίσκεται μακριά από τους γονείς του. Δηλαδή η ψυχολογική στήριξη που μπορεί να προσφέρουν σε ένα τέτοιο παιδί που την έχει ανάγκη από τους γονείς του, είναι πολλές φορές αδύνατη.
1: Γιατί και μιλάμε για ανθρώπους. Και μπράβο σας, κύριε Αποστόλου, συγγνώμη που σας διακόπτω, που το αναδεικνύετε. Δηλαδή δεν μένετε μόνο στο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, που φεύγει το περιπολικό και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι βαθύτερο και ξεκινάει από αλλού το θέμα και καταλήγει και αλλού και στις οικογένειες αυτών των ατόμων. Και μπράβο σας που το αναδεικνύετε. Ακριβώς. Ακριβώς.

0: μεταφορές.
1: Έχει δύο με τρεις φορές το τελευταίο τρίμηνο, το τετράμινο που έχει γίνει, μπορεί και παραπάνω, που έχουν κληθεί να πάνε να μεταβούν σε νοσοκομεία εκτός Αχαΐας. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει και πιο συχνό, απλά δεν έτυχαν περιστατικά περισσότερα. Mm-hmm. Όμως το ένα ή δύο περιστατικά που μεταφέρθηκαν σε εκτός Αχαΐας αναδεικνύουν το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί σήμερα να μην έχουμε κάποιο περιστατικό, αύριο να έχουμε δύο και τρία περιστατικά. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα διώξουμε όλους τους αστυνομικούς, πέρα ότι φεύγει ένα περιπολικό, mm-hmm. γιατί έχουμε που έχουν λιγοστή δύναμη, mm-hmm. το έχουμε αναδείξει και έχουμε πει ότι τα τμήματα εδώ έχουν λιγοστή δύναμη, έχουμε που έχουμε λιγοστή δύναμη. Μας παίρνουν και το περιπολικό αυτό, το μοναδικό που υπάρχει για να αστυνομεύσει μια περιοχή, mm-hmm. και αυτό καλείται να φύγει εκτός νομού.
0: Τι σας είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί τα συζητήσατε αυτά, του επισημάνατε τα θέματα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ότι έχουν γίνει ενέργειες, έχει δρομολογηθεί για ένα δεύτερο παιδοψυχίατρο. Τώρα προς τις κλίνες καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σύνθετο το θέμα, δηλαδή χρειάζονται να δημιουργηθούν δομές και απαιτείται περισσότερος χρόνος, όμως θα πρέπει να γίνουν ενέργειες, να αρχίσουμε σήμερα για να τελειώσουμε αύριο. Γιατί αν αρχίσουμε αύριο, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ή μάλλον το αναβάλουμε για το αύριο ή το μεθαύριο, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Σωστά. Άρα, εσείς επιμένετε ότι πρέπει να απεμπλακείτε πλήρως από τις μεταγωγές αυτές.
1: Το βασικό για τους αστυνομικούς είναι πρέπει να απεμπλακούν. Δεν έχουν καμία εξειδίκευση πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν είναι οι γιατροί να ξέρουν ή ψυχίατροι ή πώς να συμπεριφερθούν σε ένα τέτοιο παιδί. Σίγουρα, ένας εξειδικευμένος άνθρωπος μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα από έναν αστυνομικό σε ένα τέτοιο συμβάν. Δεν είναι ο άνθρωπος αυτός κρατούμενος. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον δούμε σαν κρατούμενο. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα παιδί. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες και ευαισθησίες όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Και κύριε Αποστόλου, δεν ξέρουμε και πόσο ασφαλές και αποτελεσματικό μπορεί να είναι αυτό. Γιατί μιλάμε για παιδοψυχιατρικά περιστατικά που κι εσείς δεν έχετε τη γνώση και αναγκάζεστε να λειτουργείτε ως συνοδεία αυτών των ασθενών. Αντί να κάνετε τα καθήκοντα στα οποία έχετε εκπαιδευτεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Yeah. Αν μην ξεχνάμε που δεν πάνε πολλά ένα με δύο χρόνια πριν. Που ίσως και παραπάνω, που ο ασθενής σε ψυχιατρική πήρε το όπλο του αστυνομικού, απειλήσε γιατρούς και έχει αυτοκτονήσει. Αυτό έγινε στην Πάτρα. Μην το ξεχνάμε τέτοια θέματα. Ναι, δηλαδή, ο αστυνομικός δεν έχει την εξειδίκευση. Ο αστυνομικός είναι οπλισμένος, είναι για να αντιμετωπίσει άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί να δει τον ασθενή, και ειδικά ένα παιδί ασθενή, να τον δει σαν ένα κρατούμενο που έχει απέναντί του έναν άνθρωπο επικίνδυνο που θα πάει να τον αφοπλίσει και να τον συλλάβει. Δεν μιλάμε για διαφορετική, θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Θα πρέπει. Η πολιτεία, θα πρέπει και η τοπική κοινωνία εδώ να φωνάξει για αυτό το θέμα. Γιατί και απασχολεί και τους εδώ τους πατρινούς.
0: Βεβαίως, γιατί ξεκινά από τις ελλείψεις στο νοσοκομείο και καταλήγει στη συνέχεια σε εσάς και στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων.
1: Εμείς είμαστε ένας κρίκος. Η βασικότερη ταλαιπωρία, εμείς θα υποστούμε την ταλαιπωρία της μίας ημέρας, της μεταγωγής, θα πάμε και θα γυρίσουμε. Οι οικογένειες όμως αυτές θα ταλαιπωρηθούν για πολύ διάστημα. Το παιδί αυτό θα μείνει μακριά από τους γονείς του και από τα οικεία του πρόσωπα για πολύ διάστημα. Δεν θα μπορούμε να έχει επαφή μαζί τους να τα δει.
0: Ναι, και έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το ξέρετε όλοι ότι δεν είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δουλειά του στην Πάτρα, έχει δουλειά του στο πύργο ή στην Ετωλοκαρνανία να μεταφέρεται καθημερινά να πηγαίνει να βλέπει το παιδί του στην Αθήνα.
0: Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε. Μας δώσατε το λόγο να ακουστούμε. Θα πρέπει όμως και να αφημιστούν όλοι οι φορείς της Πάτρας, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία, γιατί η υγεία αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο η αστυνόμευση, είναι και η υγεία. Δηλαδή, είναι βασικό πράγμα η υγεία. Θα πρέπει τα νοσοκομεία εδώ στην Πάτρα να βρίσκονται στο πιο ύψιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
0: Και μακάρι να γίνει αυτό κάποια στιγμή, κύριε Αποστόλου, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε και εσύ τώρα μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις,

Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr 2610 27 05 51 το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Και σας έχω τώρα την απάντηση στην ερώτηση γιατί να επιλέξει κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού. Γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Σας προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή και ανά πάσα στιγμή. Σας βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή, τα άτομα και το χώρο, σας μεταφέρει και σας εγκαθιστά το φίλτρο, εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές βεβαίως, σας ενημερώνουν για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχετε, σας ενημερώνουν και για το πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τα φίλτρα, σας τα αντικαθιστούν και σας τα συντηρούν όταν χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά και βεβαίως σας επισκευάζουν και οποιαδήποτε βλάβη ή διαδρομή μπορεί να προκύψει. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 2024.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: ανάμνηση.
1: Τώρα πάμε στο θέμα με τα απογευματινά χειρουργία, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, όπου οριστικά ολοκληρώνεται το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. 30 Ιουνίου εκπνέει η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα μέτρο το οποίο, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίζω ότι είχε τεθεί σε εφαρμογή με στόχο να μειωθούν οι πολύμηνες αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία και την αποσυμφόρηση των χειρουργικών ληστών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις αρχικές προσδοκίες, διότι εξυπηρετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, περίπου 20.000 μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όμως υπήρχε ένας στόχος, ο οποίος έπρεπε να ξεπεράσει τις 37.000 δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε. Είναι αρκετοί οι λόγοι. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, η κυρία Άννα Μαστοράκου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Θέλω έτσι αρχικά ένα πρώτο σχόλιο, τη δική σας αποτίμηση για το πώς πήγε αυτό το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, αν δούλεψε, αν δεν δούλεψε, γιατί δεν δούλεψε.
2: Λοιπόν, όπως καλά το είπατε, υπήρχε μία ουσιαστικά διεκπεραίωση 20.000 περίπου περιστατικών. Αποτέλεσε μία σανίδα σωτηρίας για κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση γρήγορη σε χειρουργία, και φυσικά μετά από το COVID αυτό ήταν μια διέξοδο στις λίστες, στις αναμονές για τα χειρουργία. Δεν βέβαια επετέθησαν οι στόχοι του προγράμματος, όπως καλά το είπατε. Δεν υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από το ιατρικό και από το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί δεν αγκαλιάστηκε δηλαδή το μέτρο όσο έπρεπε. Από εκεί και πέρα όμως έχει βελτιωθεί η αναμονή και οι λίστες των χειρουργείων στα νοσοκομεία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλύτερη ροή και οι αναμονές έχουν μειωθεί σημαντικά. Και αυτό οφείλεται στο ότι πλέον τα νοσοκομεία μας λειτουργούν σε πλήρη δυναμικό, και οι χειρουργικές ειδικότητες εννοείται, και οι αναισθησιολόγοι, που είχαν και ένα τεράστιο έλλειμμα στους αναισθησιολόγους. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια εξομάλυνση, και επομένως θετικό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό που αναμενόταν, αλλά σαφώς εξυπηρέτησε ανθρώπους που είχαν μεγάλο πρόβλημα πρόσβασης στις χειρουργικές υπηρεσίες.
1: Γιατί πιστεύετε ότι δεν επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος? Επηρέασαν σε κάποιο βαθμό και οι ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό, ούτως ώστε
2: Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε, να δείτε. Πραγματικά, το εργασιακό φορτίο που υπάρχει στα νοσοκομεία είναι πολύ μεγάλο. Οπότε και χρόνος δεν υπήρχε διαθέσιμος από τους ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Αλλά και οι αμοιβές δεν ήταν αυτές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο για αυτούς να συνδράμουν στο έργο αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, σας είπα, γενικώς ήταν μια πολύ μεγάλη ανάγκη μετά το COVID, γιατί επειδή τα νοσοκομεία ήταν μονοθεματικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα ήταν μια σανίδα σωτηρίας για κάποιους ανθρώπους. Εννοείται τώρα τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Χρηματοδότησης, οπότε σαφώς πλέον έχει τεθεί όλη η διαδικασία σε μια ανάσα και μια ροή η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.
1: Άρα δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν ξανά οι χρόνοι αναμονής για κάποιο χειρουργείο?
2: Όχι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο εξομάλυνσης και των αναμονών. Υπάρχουν αναμονές, αλλά όχι τεράστιες, και να πούμε και το εξής. Στο εξωτερικό, εάν κάποιος απευθυνθεί σε συστήματα υγείας της Ευρώπης, θα καταλάβει ότι η χώρα μας δεν είναι η τελευταία. Είναι ίσως από τις καλύτερες χώρες όσον αφορά τις αναμονές των χειρουργικών επεμβάσεων και γενικά της πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όμως ζητήματα, κυρία Μαστοράκου.
2: Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό, κάποιες ειδικότητες, σαφώς υπάρχουν προβλήματα. Αλλά και με τις ευέλικτες σχέσεις. Βέβαια, η δική μας άποψη είναι ότι προτιμούμε τις μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ. Αλλά και οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας βοηθούν όταν υπάρχουν προβλήματα. Επομένως, να μην τις απεμπολούμε. Δηλαδή και η εργασία με μπλοκάκι και οι υπηκουρικοί γιατροί έχουν δώσει ανάσα στο σύστημα υγείας, παρόλο που γενικά η επιδίωξη είναι να υπάρχουν μόνιμες θέσεις. Έτσι. να δίνουν μια μονιμότητα και μια σταθερότητα στο σύστημα.
1: Θεωρείτε ότι τα απογευματινά χειρουργία, τα επιπληρωμή μπορούν να καλύψουν έτσι αυτά τα κενά που μπορεί να αφήσει αυτό το δωρεάν πρόγραμμα?
2: Σαφώς όχι, σαφώς όχι, γιατί εννοείται το οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν δίνει ανάσα ώστε μπορεί να ο πολίτης να έχει αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια ο πολίτης να ξέρετε ότι έχει και ένα κριτήριο που έχει να κάνει με την επιλογή του γιατρού. Είναι πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάμε, ότι ο Έλληνας ασθενής θέλει να επιλέγει τον γιατρό του.
1: Βέβαια, ναι.
2: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να το μετράμε, διότι άλλα συστήματα δεν το έχουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή ουσιαστικά όταν μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο δεν επιλέγεις το γιατρό σου, υπάρχει ένα team, αναλαμβάνει όποιος είναι διαθέσιμος.
1: Όσον αφορά τώρα, κυρία Μαστοράκου, το ζήτημα για να ολοκληρώσουμε, θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν κινήσεις από την πολιτεία? Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν, ούτως ώστε να μην χαθεί η προσπάθεια αποσυμφόρησης του ΕΣΥ, γιατί και αυτό το μέτρο ήταν μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί όλη αυτή η διαδικασία και η κατάσταση με τις αναμονές. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν βήματα άμεσα, ούτως ώστε να μην χαθεί και πάλι η μπάλα?
2: Ναι, βεβαίως. Εννοείται ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχουν προσπάθειες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, ώστε οι ροές και γενικά να καταγράφονται, να έχουμε δεδομένα αυτό που γίνεται για πρώτη φορά, όπου υπάρχουν δεδομένα, χρόνια αναμονή, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και τα εμπόδια στις διαδικασίες διευθεραίωσης των ασθενών. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Μαστοράκου, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν, πάνε τα απογευματινά χειρουργεία. 20.000 περίπου πολίτες εξυπηρετήθηκαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα με τις δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν έφτασαν το στόχο, τελειώνει το πρόγραμμα και μπαίνουμε πάλι στα ίδια, κυρίες και κύριοι, όπως ήμασταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν υπάρξει το πρόγραμμα. Πάντως ακούσατε την κυρία Μαστοράκου, ότι φαίνεται έχει αποσυμφορηθεί λιγάκι η κατάσταση. Υπάρχει μία ροή, σίγουρα όμως πάντα, επειδή υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, σίγουρα θα υπάρχει πάντα πρόβλημα και ζήτημα και με τον προγραμματισμό των ραντεβούν, αλλά και με την έγκυρη, με το έγκυρο κλείσιμο κάποιο ραντεβού για κάποιο χειρουργείο που μπορεί να θέλει οποιοδήποτε.

0: Πάμε τώρα στις σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα του αθλητισμού που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μιλάμε για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων συνολικού ύψους, κυρίες και κύριοι, περίπου 47,47 εκατομμυρίων ευρώ. Επενδύσεις βεβαίως που αφορούν και την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό και τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών, όχι μόνο στην Αιχαΐα αλλά και στην Ετωλακαρνανία και στην Ηλία. Βεβαίως ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες άθλησης, να υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και να ενισχυθεί γενικά και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Θα είναι πολλά τα θετικά μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει το χάρτη των αθλητικών υποδομών της περιοχής. Θα μας πει περισσότερα ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, είναι ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα
0: για
1: παρακολουθή.
0: Μιλάμε για πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που δρομολογούνται, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Ζαΐμη, και είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε όλη αυτή τη διαδικασία και όλες αυτές τις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι εξαγγελίες, είναι σε ένα βαθμό έργα τα οποία έχουν προχωρήσει, έχουν προκηρυχθεί, αρκετά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, κάποια είναι σε διαδικασία διαγωνισμού. Εξαρτάται και από το αν είναι, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Είναι τα έργα τα οποία προκηρύσει η ίδια η περιφέρεια μέσω του είτε του ΕΣΠΑ είτε του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, και είναι και έργα των Δήμων. Εκεί υπάρχει μια συνεργασία με τους Δήμους. Έχουμε 19 Δήμους στη Δυτική Ελλάδα, 5 στην Αχαΐα. Ανάλογα λοιπόν την υφή του έργου, σημασία έχει ότι όλη η διαδικασία, ο τεχνικός φάκελος, το τεχνικό δελτίο περνάει μέσα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αν θέλετε και η διεκδίκηση είναι ένα θέμα το οποίο και ο Περιφερειάρχης και όλοι μας το τρέχουμε ανάλογα με την υφή του έργου. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω, συνολικά είναι γύρω στα 47 εκατομμύρια ευρώ σύνολο. Τα πιο μεγάλα, τα πιο εμβληματικά θα έλεγα. Τα πιο εμβληματικά είναι, ας πούμε, το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, που είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Είναι η αναβάθμιση του. Είναι το παλιό κολυμπητήριο στην Αγιά, περίπου 10 εκατομμύρια. Είναι σε διαδικασία διαγωνισμού. Είναι ο Πανετολικός γύρω στα 2,5 εκατομμύρια περίπου. Μικρότερα έργα στο Δήμο Πατρέων είναι αρκετά έργα. Είναι ένα συνολικό πακέτο γύρω στα 2 εκατομμύρια συντηρήσεις των δημοτικών γηπέδων του Δήμου Πατρέων. Ο Πεπανός, 2.200 ενεργειακή αναβάθμιση. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ένα σημαντικό ποσό, 843.000 για το κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου. Είναι η μικρότερα έργα, όπως είναι ο Έσπερος με 74.000, η Νίκη Πατρών. Είναι αρκετά σε πολλούς δήμους. Θα δείτε δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα έργα που μπορεί να είναι αρκετά εκατομμύρια και μικρότερα έργα που μπορεί να φτάσουν και τις 100.000 ευρώ.
0: Που είναι αξιοσημείωτα όμως και αυτά σε κάθε περίπτωση. Έτσι, ξεκινώντας από τα πιο μεγάλα έργα που θα γίνουν εδώ και στη δική μας περιοχή. Μας είπατε για το χιονοδρομικό Καλαβρίτων, για το παλαιό κολυμβητήριο της Αγιάς. Εκεί οι παρεμβάσεις πότε αναμένεται να ξεκινήσουν, δηλαδή υπάρχει χρονοδιάγραμμα και τι περιλαμβάνουν, έτσι βασικά να μας πείτε για να ακούσει και ο κόσμος.
1: Το μεγαλύτερο μέρος έχει συντελεστεί, πάμε στη δεύτερη φάση τώρα. Είναι ένα δεύτερο έργο, εκεί μιλάμε και για επέκταση και για τον... είμαστε σε τελευταίο στάδιο, αλλά δεν σταματάμε, δηλαδή είναι μια επένδυση που είναι συνεχιζόμενη, δηλαδή ακόμα και αν τελειώσει αυτό το έργο συνολικά, ο στόχος είναι να πάμε σε επόμενο τεχνικό δελτίο. Να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στο χιονοδρομικό. Υπάρχει η πρόθεση να γίνει τεχνητό χιόνι, να γίνει μια καινούρια πίστα, το πάρκινγκ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ένα κτίριο το οποίο δεν είχε μπει μέσα στον αρχικό σχεδιασμό. Όταν η συνεργασία είναι καλή και είναι πάντα καλή με τους Δήμους, αυτά είναι μια συνεχιζόμενη, μια δυναμική διαδικασία, να το πω έτσι. Τώρα υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν είναι μες στη λίστα και εγώ θα ήθελα να ξέρετε τα δουλεύουμε καιρό, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα, όπως παραδείγματος χάρη η Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, εκεί έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη μελέτη που αφορά το πέταλο που είναι κατεδαφιστέο, και είναι σε διαδικασία να μπορέσει η ερασιτεχνική να βγάλει κάποιες άδειες που θέλει, για να βγει ένας τελικός διαγωνισμός από την περιφέρεια ή από το Δήμο. Χρειάζεται να είναι πλήρεις όλες οι μελέτες και οι άδειες.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό που μας λέτε τώρα για την Παναχαϊκή, γιατί είναι κάτι το οποίο αναμένεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ζαΐμη, και προφανώς τώρα βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: ξέρετε, όταν ανοίγουμε ένα έργο, να φτιάξουμε κάποιο ή ολόκληρο ή ένα κομμάτι γηπέδου, βγαίνουν και άλλα πράγματα στην πορεία. Ενδεχομένως κάποιες νομιμοποιήσεις, κάποιες άδειες που δεν υπήρχαν, κάποια άλλα πράγματα. Και για να βγει, όπως σας είπα πριν, ο τελικός διαγωνισμός, ανεξαρτήτως ποσού, πρέπει να είναι εντελώς ξεκάθαρα το νομικό καθεστώς πρώτον, να είναι ξεκάθαρο πολεοδομικά και αδειοδοτικά το έργο ότι μπορεί να γίνει, και να ξέρετε ότι εκεί χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Ότι δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα από το παρελθόν, δηλαδή να το πω έτσι απλά, προβλήματα που υπάρχουν από το παρελθόν. Αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα και σε μικρά έργα, όπως ήταν ας πούμε η Θύελλα. Τα ξεπεράσαμε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έργο περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 300.000. Δεν ήταν μεγάλο. Αλλά για να φτάσουμε να βγει ο διαγωνισμός, χάσαμε 2-3 χρόνια προκειμένου να λύσουμε προβλήματα του παρελθόντος.
0: Εδώ δεν βλέπετε ότι κινούνται οι διαδικασίες τώρα, ή υπάρχουν ζητήματα, βλέπετε, να προχωρούν διαδικασίες λίγο πιο γρήγορα?
1: Έχουν ολοκληρωθεί πολλά. Και μέσω των Δήμων έχουν ολοκληρωθεί πολλά. Διότι η σκυτάλη μετά στα δημοτικά τουλάχιστον πηγαίνει στο Δήμο που βγάζει τους αντίστοιχους διαγωνισμούς. Πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι αν λέγαμε ένα ποσοστό, δεν είμαι τώρα πρόχειρος να σας πω πόσο ποσοστό, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 60-70% από αυτό που σας είπα έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά μπορούμε να το πάμε έργο-έργο. Πάντως είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Τουλάχιστον μέχρι το 27-28 σχεδόν να έχουμε φτάσει περίπου το 100%.
0: Δώστε μας μία εικόνα και για το κολυμβητήριο της Αγιάς, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για εκεί. Εκεί που βρισκόμαστε?
1: Εκεί βρισκόμαστε στο διαγωνισμό, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα με τους αναδόχους, νομίζω όμως ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε ευχάριστα νέα. Δεν θέλω να λέω πολλά, διότι όταν υπάρχουν διαδικασίες που εμπλέκονται και οι νομικοί και ενδεχομένως και ενστάσεις μεταξύ εταιριών, είναι ένα άλλο θέμα στα δημόσια έργα, έχουμε δυστυχώς ενστάσεις μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων, και εκεί αυτό μας καθυστερεί, και ανάλογα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, είτε του ελεγκτικού συνεδρίου, είτε αν προσφύγουν και στα διοικητικά δικαστήρια, εκεί μπορεί να έχουμε καθυστερήσεις. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε πολύ καλά νέα.
0: Και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό. Κλείνοντας, κύριε Ζαϊμή, θέλω έτσι να μου πείτε πώς φιλοδοξεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μετατρέψει τις αθλητικές υποδομές σε μοχλό ανάπτυξης. Γιατί μιλάμε για επενδύσεις σχεδόν 48 εκατομμύριων ευρώ, 47,47. Πώς φιλοδοξείτε εσείς να μπορέσετε να βοηθήσετε τόσο ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο και η τοπική κοινωνία και η οικονομία της περιοχής μέσα από αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις υποδομές που θα αναπτυχθούν και θα εξελιχθούν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια λογική πίσω από μια χρηματοδότηση. Δεν είναι απλά βάζουμε κάποια χρήματα σε κάποια γήπεδα. Υπάρχει μια λογική. Ποια είναι η λογική? Ότι θέλεις αφενός, προφανώς, να αθλείται η νεολαία, να υπάρχει μια πύκνωση πληθυσμού στην περιοχή, να υπάρχουν ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ήδη ομάδες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά γήπεδα στην Αχαΐα, τα οποία είχαν γίνει παλιότερα. Όχι ότι ήταν κακό αυτό, αλλά πλέον δεν υπάρχουν ομάδες. Άρα. Και αυτά τα γήπεδα δεν έχει νόημα να κάνεις και αναβάθμιση των γηπέδων. Άρα πας εκεί που υπάρχει πυκνότητα πληθυσμού, ομάδες που τρέχουν, που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, που είναι ενεργές, που υπάρχει μια διοίκηση αξιόπιστη και η διοίκηση ίδια επενδύει, γιατί το ίδιο το έργο δεν φτάνει. Να βάλεις φώτα ή να βάλεις ένα χλωροτάπητα ή να βάλεις κερκίδες ή να κάνεις μια μικρή αναβάθμιση είναι κάτι καλό. Δεν φτάνει όμως, γιατί όπως ξέρετε το αθλητισμός είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρήματα και πολλές
0: φορές. Συνεχώς και συνεχώς.
1: Άρα πρέπει να πας εκεί που ενδεχομένως υπάρχει μια αξιόπιστη διοίκηση, και βεβαίως δεν πας μόνο για ένα άθλημα. Όταν, ας πούμε τώρα, να σας φέρω ένα παράδειγμα στη μελέτη για την Παναχαϊκή, μιλάμε για το πέταλο, αλλά εκεί μιλάς να ανοίξεις μια σειρά από αθλητικές εγκαταστάσεις, πυγμαχία, βόλεϊ, μπάσκετ κτλ. Για όλη την νεολαία της Πάτρας. Δεν πας να υπηρετήσει δηλαδή πολλούς σκοπούς ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή η αθλητική εγκατάσταση έχει και άλλους ρόλους. Να ανοιχτεί στην κοινωνία και στην ολία της περιοχής. Όχι μόνο αυστηρά για μία ομάδα. Με η εγκατάσταση στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Προσπαθείς να πας εκεί, να προτεραιοποιήσεις δηλαδή εκεί που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου και νεολαία φυσικά.
0: Και νομίζω το καταφέρνετε, κύριε Ζαϊμή. Αναμένουμε τις εξελίξεις σας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: στη διάθεσή σας, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Αυτά λοιπόν, πολλές οι επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα του αθλητισμού, κυρίε και κύριοι. Είναι πάρα πολλά τα έργα. Τα έχω και μπροστά μου προφανώς και δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε όλα, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Δήμοι που θα συνεργαστεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στους οποίους θα αναδείξει και θα επέμβει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά είναι πολλά και σημαντικά, όπως και το παλαιό κολυμβητήριο της Αγιάς, αλλά ακούσατε και το γήπεδο της Παναχαϊκής εκεί συγκεκριμένα στο Πέταλο. Οπότε προχωρούν οι διαδικασίες, αυτό κρατούμε για την Παναχαϊκή. Τώρα, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
2: Ρωτάω το όνομά σου και μου χαμογελάς.
0: Εάν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Η Real Water βεβαίως, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, έχει καταστήματα και στην Πάτρα αλλά και στην Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 2024 και στις δύο περιπτώσεις. Τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η Tore, η Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά πάντα ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποίησεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα, 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη. Χαιρετώ, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας, καλό υπόλοιπο κυρίες και κύριοι, αύριο όλοι εδώ στις 11 ακριβώς στον Max.

0: Wax FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Γεια σας, γεια σας. Τώρα ακούμε κανονικά. Καλό μεσημέρι, παιδιά, να έχουμε. 12 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε στον ερωτικότερο σταθμό της Αθήνας συντονισμένοι, στο Παραπολιτικά, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα, στο Εκείνη και Εγώ της Πέμπτης, 25 Ιουνίου σήμερα.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια ειδική εκπομπή. Θα πούμε όλα τα δικά μας, είναι η δισογραφία μας, τις συνεντευξούλες μας.
0: Ακριβώς. Αλλά την επικαιρότητά μας.
1: Θα ακούσουμε πάρα πολύ Michael Jackson σήμερα.
0: Το είπαμε το χθες. Το είπαμε.
1: Διότι
0: το ξεκαθαρίσαμε.
1: Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τη μουσική βιομηχανία. Είναι η μουσική βιομηχανία πριν το Michael Jackson και μετά το Michael Jackson.
0: Σωστό.
1: Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια, τις επιτυχίες του, για να θυμούνται οι παλιοί που λένε
0: και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
1: Μπράβο. Ξεκινάμε με το Beat It από το Thriller. Τον δίσκο που ακόμη και σήμερα παραμένει ο πιο επιδραστικός στην ιστορία της μουσικής και εκείνος που έχει πουλήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μέχρι και σήμερα ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις. Και
0: το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 83, παιδιά.
1: 1983, το Beat It, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μέσα σε όλα να πούμε ότι αυτό το τραγούδι, παιδιά, το έγραψε ο ίδιος ο Τζάκσον μαζί με τον παραγωγό του και τον συμπαραγωγό του. Ένα τραγούδι που έγινε προφανώς πλατινένιο μετά από κάποια χρόνια. Δεν πρόλαβε να κλείσει καν δεκαετία. Το 89 έγινε πλατινένιο.
1: 1982 ο δίσκος, 1983 βγήκε αυτό το single ξεχωριστά.
0: Το 89 έγινε πλατινένιο το single.
1: Και να πούμε βεβαίως ότι το Thriller, η κιθάρα φοβερή, αυτό λέγαμε νωρίτερα με τη Χριστίνα Αγγελάκη, η οποία θα είναι και σήμερα στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδεί μέχρι τη 1:45 και κάτι ψηλά που θα είμαστε μαζί. Άκου τι στοιχεία έχει αυτό το κομμάτι μέσα εκείνη την περίοδο, δηλαδή το pop ήταν κλασική μουσική κανονικά.

0: ήταν το πρώτο πολύ ισχυρό στίγμα δισκογραφικά που είχε δώσει ο Μάικλ Τζάκσον μετά την έξοδό του από, από τους Jackson 5, την οικογενειακή μπάντα που είχανε. Της ουσίας ο δίσκος που έδειχνε τι θα επακολουθούσε.
1: Δεν είχε κάνει και την πλαστική ακόμα από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Τότε όταν είχε το πρώτο κυκλοφόρησε το τραγούδι.
0: Και ο Quincy Jones ήταν ο συνοδοιπόρος σε όλα αυτά. Μαζί με τον Quincy Jones και τον Lionel Richie, άλλος είχαν γράψει και το πολύ γνωστό We Are The World τότε για τα παιδιά της Αφρικής.
1: Σωστό.
0: Με όλους τους κορυφαίους Αμερικανούς καλλιτέχνες εκείνης εποχής. Πάμε στους συντελεστές.
1: Όπως είπαμε, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα για σήμερα είναι στις επάλξεις. Εναλλακτικά, και εγώ και ο Θανάσης βλέπουμε τα email σας στο radio@parapolitica.gr. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς, τις μουσικές επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πρώτη είδηση παγκοσμίως είναι τα σοκαριστικά βίντεο που έρχονται, παιδιά, από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τάξεως 7,2 και 7,5 ρίχτερα αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές που έχουν ισοπεδωθεί. Είναι ο σεισμός, όπως λένε και τα διεθνή πρακτορία, του αιώνα. Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Νομίζω ότι το 10.000 που ακούσαμε, που διαβάσαμε μάλλον, είναι ένας μικρός αριθμός. Έχουν υπάρξει Έλληνες που ζουν στην περιοχή και έχουν έτσι περιγράψει συγκλονιστικές στιγμές. Με τη γη προφανώς να κουνιέται και να μην ξέρουν οι άνθρωποι πού να πάνε, ξαναλέω, σε μια περιοχή που δεν είναι όπως η χώρα μας που καταγράφει πάρα πολύ συχνά σεισμούς, όχι βέβαια της τάξης των 7 Ρίχτερ, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι άλλο να είσαι μαθημένος και να είσαι σε μια σεισμογενή χώρα. Και εντελώς διαφορετικό το να έχεις να δεις σεισμό, ας πούμε, από το 1900.
0: Και ειδικά και τα κτίρια, παιδιά, σε αυτές τις χώρες.
1: Ανύπαρκτα.
0: Οι υποδομές δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Ακούμε Jackson 5. Όχι, τι ακούμε. Ή εξαναβάλτο.
1: Όχι, αυτό δεν
0: τελείωσε. Μπράβο. Από την εποχή που ο Μάικλ Τζάκσον τραγουδούσε μαζί με τα αδέρφια του. Το Τζερμέιν Τζάκσον που είναι ο αμέσως και ο διάσημος και τους υπόλοιπους.

0: Έλα πάμε. Λέμε τα υπόλοιπα. Παιδιά,
1: η περίπτωσή του σήμερα δεν ξέρω τι στο πρωινό τι είχε μέσα. Έχει πάρει κάτι το οποίο είναι σε ζωηρό πολύ. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα 25 του μήνα. Το καταλάβετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει έρθει πολύ φορτσάτος ο κ. Βουζικίδης. Λοιπόν, πέρα από αυτά που σας είπαμε, τα οποία συμβαίνουν εκτός συνόρων και τα πολύ σημαντικά, να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, βγαίνουν βαθμολογίες για τα παιδιά που έχουν δώσει πανελλαδικές. Το λέω αυτό γιατί μας ακούτε αρκετοί που έχετε στην οικογένεια. Τελειόφυτου.
0: Και αγωνιάτε,
1: όλα να πάνε αυτό καλά. Στα πιο έτσι της πολιτικής επικαιρότητας που θα τα αναδείξουμε, θα αναδείξουμε καταρχάς με το Θανάση το θέμα του τι συμβαίνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί χθες δεν προλάβαμε επαρκώς. Ναι. Μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις που έγιναν σήμερα από τον πτέρυρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Παπα-Νικολάου, που είναι ένα από τα πρόσωπα που και αυτός εγκατέλειψε το καράβι. Θα ακούσουμε τι είπε ο άνθρωπος και τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο κόμμα. Θα πούμε για τις μετρήσεις βεβαίως, που δείχνουν ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εδραιώνεται στην δεύτερη θέση. Και θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα ακούσουμε τι λέει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγη ώρα ακούσατε και την κυρία Διαμαντοπούλ εδώ, στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες.
0: Και μετά συνανέβη παραπάνω ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
1: Σωστό.
0: Και η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Όχι τίποτα τρελό, αλλά δείχνει ότι μία συσπήρωση την προκαλεί ο παράγων Τσίπρας. Είναι αυτό που σας λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, θα συσπηρώνεται και ένα κομμάτι κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό, γιατί θα έχουμε και Σαμαρά είναι εξίσωση.
1: Ναι. Στα πιο παραπολιτικά, γιατί στα παραπολιτικά είστε συντονισμένοι, χθες παρουσίασε το βιβλίο του κύριου Μιχάλη Σάλλα και είδαμε κάποιες ενδιαφέρουσες παρουσίες στην εκδήλωση αυτή. Καταλαβαίνετε τώρα από Προκόπη Παυλόπουλο, Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμαλή, Νίκο Δένδια με Άδωνη Γεωργιάδη που κάτσανε μαζί.
0: Όντως.
1: Όντως, καλή, τι ψέματα, σου λέω ποτέ ψέματα.
0: Αν είχε μαλλιά ο Δένδια, θα σε ρώταγα, επειδή ο Άδωνης έβαλε πολλά, εάν μαλλιοτραβηχτήκανε.
1: Δεν πήγε ο κύριος Δένδιας με γραβάτα και είπε ότι εγώ είμαι της λαϊκής δεξιάς.
0: Αλλά καθίσανε καλά και δεν είχαμε και κανένα σκηνικό.
1: Όχι, δεν είχαμε κανένα σκηνικό. Αυτή την ώρα που μιλάμε, Μητσοτάκης Δένδια στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, χτίζουμε θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε την νέα γενιά αξιωματικών να σκέφτονται και ως επιστήμονες. Το μήνυμα που έχει βγει προς τα έξω από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Έχουμε βεβαίως και συνέντευξη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις εξαγγελίες που σχετίζονται με των εκπαιδευτικών από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα δώσει και μια συνέντευξη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Α το βράδυ. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρετσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε επίσης από το Thriller. Άλλο ένα single που έκανε θράψη και συνδυάστηκε απόλυτα με τις χορευτικές ικανότητες του Michael Jackson, τον Billie Jean.
1: Θα μπορούσαμε να το χορέψουμε κιόλας αυτό. Αλλά τώρα εντάξει, δεν θα μπορούσατε κι εσείς να το χαρείτε να μας δείτε εδώ πέρα.
0: Θα θυμόμαστε όλοι ότι στην πρώτη του live εκτέλεση έκανε και το περιβόητο Moonwalk. Ξέρετε αυτό που φάνηκε ότι αντί να περπατάει γλιστράει. Στην πρώτη live εκτέλεση του Billie Jean παρουσίασε και τη συγκεκριμένη χορογραφία ο Michael Jackson.
1: Η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν απλώς προχωρημένη την εποχή της, ήταν κάτι ασύλληπτο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον Michael Jackson. Κάπως έτσι θα πορευτούμε σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα της επικαιρότητας. Είπαμε ότι δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, επειδή το λέγαμε και τους προηγούμενους μήνες, πέρα από τη συνέντευξη που είχε δώσει, θυμάστε, προμηνών, ήταν βαθύς χειμώνας ακόμα, στο τηλεοπτικό σταθμό Open, δεν την είδαμε ξανά την κυρία Καριστιανού έκτοτε σε live συνέντευξη. Την είδαμε σε κάποιες συνεντεύξεις μαγνητοσκοπημένες. Το λέω αυτό διότι και χθες η ίδια επέλεξε να δώσει απαντήσεις στα στελέχη, στον κύριο Κοτσάκη και στον κύριο Παπανικολάου, μέσω του Facebook. Είπε ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν, έκανε μια ανάρτηση τέλος πάντων γραπτός, μίλησε για δόλια κίνητρα και ενίοτε καμουφλαρισμένα που ευτυχώς γίνονται ενίοτε αντιληπτά. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ακριβώς και τι εννοεί ότι όλα αυτά που καλύπτονται, ποιος είναι αυτός που να έχει δόλια κίνητρα, από τη στιγμή ειδικά που είδαμε κόσμο να εκδηλώνει ενδιαφέρον για να πάει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με το καλημέρα, έτσι, και απλός κόσμος. Θέλω να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο πτέρυχος εν αποστρατεία, ο κύριος Παπανικολάου, ο οποίος είχε προσχωρήσει στο κίνημα, τέλος πάντων, και έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο άνθρωπος για το τι ακριβώς συνέβαινε και δεν συνέβαινε.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα, λέει θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα ενημερώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε, είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό, δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα, είχα επανειλημμένος απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί, διότι κάλλιστα εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.

0: ο κύριος Κοκοτσάκης μίλησε για αυλές, ότι όταν στήριξα λέει τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό. Μετά προέκυψαν οι αυλές. Και κάπως έτσι βλέπουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στα χρονικά, να είναι εν τη γενέση του ένα κίνημα και στο εν τη γενέση του να έχουμε και τις πρώτες αποχωρήσεις. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε. Παρ' όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις κρατά καλά η κυρία Καριστιανό, έτσι, για να είμαστε σε όλα μας σωστοί. Απλώς ξαναλέμε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει και από την ίδια μία ευφόλης τοποθέτηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είτε σου αρέσει είτε όχι, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, άπαντες, δίνουν το, ο κύριος Κασελάκης, όλοι μιλούν για το περίγραμμα και το πρόγραμμα, μάλλον, συγγνώμη, των κομμάτων
1: τους. Από όλους αυτούς, όχι όλους, δηλαδή από την Κωνσταντοπούλου και τον Κασελάκη, τι έχεις ακούσει περί οικονομικού προγράμματος, αλήθεια όμως.
0: Θα σου πω.
1: Μα η ίδια η Κωνσταντοπούλου, λέει, δεν το έχουμε ακόμα έτοιμο.
0: Θα σου πω. Ναι. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου έχω ακούσει όμως τοποθέτηση για την ακρίβεια, για παράδειγμα, έτσι. Άσχετο τώρα αν συμφωνήσει ή όχι, δεν λες ότι θα την καλέσεις και δεν θα έρθει στην live στην, να κάνει συνέντευξη.
1: Η Καριστιανού δεν απευθύνεται σε ένα ακροατήριο που θέλει να την ψηφίσει για τις θέσεις της, αλλά θέλει να απευθυνθεί σε ένα οργισμένο κοινό.
0: Και τι θα γίνει, και δηλαδή, πολύ θα απαντάει μέσω Facebook
1: και πολιτικό.
0: Ή μέσω...
1: Όχι, αλλά έχω να πω, με τις δηλώσεις της Καριστιανού, είτε συμφωνείς είτε δεν συμφωνείς.
0: Μα δεν υπάρχουν δηλώσεις για να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου. Γιατί, για τις δηλώσεις που είχε κάνει τώρα για τη γενοκοκτονία παλιότερα, όχι για τα ομοφυλές ζευγάρια, γιατί είχε πει παλιότερα.
0: Για τις αμβλώσεις.
1: Συζητούνται οι απόψεις αυτές και την κολλάμε και στον τοίχο. Είδαμε και

0: Λοιπόν, γυρίζουμε λίγο στα της επικαιρότητας για να πούμε δύο λόγια ακόμα για την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, διότι χθες το βράδυ μετά τους κερατάδες και αυτή την λέξη που όπως και να το κάνουμε χτύπησε έτσι, σε αντανακλαστικά, το βράδυ έδωσε κάποιες διευκρινήσεις επί των κερατάδων για να ξέρουμε ποιος είναι ο κερατάς. Γιατί στη ζωή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και επικίνδυνο,
0: έτσι.
1: Και επικίνδυνο.
0: Επικίνδυνο, ξεπικίνδυνο, παιδιά. Σημαίνει, όλα είναι μέσα στη ζωή, να ξέρετε. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε ποιος σου λέει για ποιον και περί τίνος πρόκειται. Πάμε, Χριστίνα μου.
2: Το πρωί αναφέρθηκα στη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε την περιπέτεια. Σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Το αντίθετο, για την επανάληψη στην διακοπή, ότι και τους σέβομαι και τους εκτιμώ.
3: Σε ποιους αναφερόσασταν, για να γίνει σαφές, σε ποιους αναφερόσασταν.
2: Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη Ματένα στον Μπέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Γι' αυτό και όταν έκανα τη δήλωση, είπα, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό και είπα ότι δεν έχω καμία δυσκολία, αντίθετα το κάνω μεγάλη χαρά, να παραιτηθώ τις ασυλίες μου.

0: Απλώς εδώ μας έχει δημιουργηθεί μια απορία εύλογη, χωρίς να θέλω να στενοχωρήσουμε κανέναν, γιατί δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας, παρότι με λέει κατά καιρούς φαρμακόγλωσσα. Τα εντάλματα δεν έρχονται συνήθως με εντολή του εισαγγελέα. Η αστυνομία τα στέλνει για τα εντάλματα.
1: Όχι, το λέω αυτό γιατί. Η αστυνομία εκτελεί εντάλματα.
0: Μήπως εννοούσε ο κύριος Αβραμόπουλος, εγώ προσωπικά του έχω μεγάλη εκτίμηση, ότι αφορά τις βελγικές αρχές και την εισαγγελία του Βελγίου, γιατί η αστυνομία τώρα φαντάζομαι
1: και,
0: δεν είναι ίσονος, ας πούμε, η αστυνομία.
1: Όλοι μας έχουμε μεγάλη
0: θέματα.
1: Εκτίμηση στον κύριο Βραμόπουλο. Απλώς χθες η κυβέρνηση κράτησε κάποιες αποστάσεις και στο γεγονός.
0: Και για την Μπούρδα κράτησε αποστάσεις και για τους κερατάδες.
1: Και για το γεγονός ότι δεν. Και για το θέμα της χρονικής
0: συγκυρίας.
1: Και για το θέμα της χρονικής συγκυρίας, αλλά και για τις καθυστέρησεις της κατάθεσής του, έτσι. Για το κομμάτι αυτό.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό.
1: Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου υπήρχε και μια δυσαρέσκεια και για το κομμάτι της διαχείρισης από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
0: Ναι, αυτό έτσι. Φάνηκε. Έτσι. Υπήρξε ένα μπιφ εκεί, πολιτικό.
1: Θεωρώντας ότι δεν είχε κάποιο καμπανάκι από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος λέει ότι το είχε μέρες εις γνώση του το συμβάν. Από εκεί πέρα βέβαιως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είναι για να επιφυλάσει, ξέρω εγώ, πώς να το πω, ξεχωριστή μεταχείριση
0: από, την άλλη,
1: από πολίτη σε πολίτη.
0: Είχαμε και αντιπαράθεση με το Πασόκ, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά να βγαίνει και να θυμίζει ότι όταν η κυρία Καϊλή ενεπλάκη σε μια αντίστοιχη υπόθεση, εκείνη αμέσως την παρέτησαν από το Πασόκ. Με τη διαφορά ότι θύμισαν από την κυβέρνηση ότι η κυρία Καϊλή, αν θυμάμαι καλά, είχε πιαστεί με κάποιες χιλιάδες ευρώ εντός της οικίας της τότε. Δεν θυμάμαι ο πατέρας, τώρα τα είχε βρει ο σύντροφος, δεν θυμάμαι ποιος από όλους. Είχε γίνει

0: έφοδος στο σπίτι της και είχαν υπάρξει και πες χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι. Λέμε τώρα την ειδοποιώ διαφορά. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε ή να το κλείσουμε αυτό?
1: Όχι, να το κλείσουμε και να πούμε ότι το κομμάτι που ακούσατε τώρα είναι το 1988, το Smooth Criminal από το Bad. Συνδυάστηκε με μια εκ των πιο χαρακτηριστικών περιοδιών του Michael Jackson σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επίσης η χορογραφία του τραγουδιού αυτό θα μας μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας.
0: Πόσο Michael Jackson έχει χορέψει αυτός ο φουσκίδης?
1: Όχι, εγώ καθόλου. Δεν έχω κανένα ταλέντο.
0: Γιατί καλέ?
1: Όλοι οι τάμπουρας εδώ, ο Σάκης το λένε όλοι.
0: Γιατί και εγώ χόρευα Michael Jackson. Δεν έχεις κανένα ταλέντο, ψέματα λες. Λοιπόν, λέει εδώ, τι κάνετε μικρά? Στέλλα, φοράς τακούνι? Όχι, παιδιά, δεν φορά τακούνι γιατί είναι καλοκαίρι τώρα και με έχει πιάσει μέση κάπως. Πώς νιώθετε που η κούπα της Αεκάρας γυρίζει όλη τη χώρα? Μπράβο σας, παιδιά, συγχαρητήρια. Μην γιατί έχουμε κρύψει εμείς ποτέ για την επιτυχία της ΑΕΚ κάτι? Όχι, ούτε καν. Δηλαδή για τον Αλιτάμπουρα τα είπαμε για το χώρο.
1: Και τι φωνάρα όμως ο Μάικλ Τζάκσον, πολύ ιδιαίτερη.
0: Ναι.
1: Διαφωνούμε.
0: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή κάποιοι στέλνετε μηνύματα για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Μάικλ Τζάκσον, για τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει.
1: Δεν είναι σεξουαλική προτίμηση.
0: Όχι, να το
1: Εάν ίσχυε, αλλά δεν υπήρχε καμία δικαστική απόφαση η οποία να τον καταδίκασε και κανένα χειροπιαστό συμβάν.
0: Να πω, είναι. Κάποιοι σχολιάζουν τις σεξουαλικές προτιμήσεις, κάποιοι άλλες καταγγελίες που είχαν υπάρξει. Εμείς τώρα δεν έχουμε ανοίξει εδώ πέρα το φάκελο για τα έργα και τις ημέρες του καθενός. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ανοίξει το φάκελο ως προς την καταξίωσή του στο μουσικό στερέωμα, έτσι. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι για να περάσουμε σιγά σιγά στην πρώτη μας συνέντευξη.

0: Βεβαίως, ακούμε τώρα το Material Girl, μια από τις πιο γνωστές μπαλάντες του Michael Jackson. Να πούμε το εξής, ότι σαφέστατα και συμφωνούμε ότι υπήρχαν πολλά που ακούστηκαν και για τον τρόπο της εν γέννη και για τον τρόπο της εν γέννη συμπεριφορά σου, τη δημόσια σου Michael Jackson κατά καιρούς και ούτω καθεξής. Παρόλα τα αυτά όμως, για το κομμάτι το σοβαρό που συζητάμε, δεν απεδείχθη τίποτα. Έτσι, μα, άλλο το
1: αυτό
0: άλλο.
1: Ναι. Επίσης, σήμερα ήταν άλλο το σκεπτικό αυτού του αφιερώματος που κάνουμε με τον Θανάση. Λοιπόν,
0: κλείνουμε
1: την παρένθεση αυτή, γιατί έτσι όπως τον έβλεπα, νόμιζα ότι θέλει να πει κάτι για το Πασόκ, αλλά τελικά δεν προκύπτει.
0: Για το Πασόκ τι να πω.
1: Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά.
0: Εδώ δεν λένε οι ίδιοι. Ή μάλλον και ό,τι όταν λένε τα κάνουν.
1: Θέλω, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας και στην πρώτη για σήμερα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε χθες. Μιλάει για όλους και για όλα. Και αμέσως μετά θα πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Λαγιώτου, να δούμε τι γίνεται και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσι, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Λοιπόν, τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, ότι εγώ δεν έχω κυβερνήσει σε αντίθεση με τους άλλους δύο, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπάρταξη, που έχουν κυβερνήσει με πάρα πολλά ψέματα. Θέλω κάπως έτσι να πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, είναι μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ειδικεύεται στα της παιδείας η κυρία Λαλιώτου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Γεια σας, καλησπέρα, γεια σας. Και καλή δύναμη και να έχετε.
3: Και
0: καλή
3: εγώ
0: δύναμη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, την φιλοξενία και για τις ευχές.
1: Λοιπόν, πριν πούμε για τα της παιδείας, θέλω λίγο να μας πείτε, κυρία Λαλιώτου, πώς ακούσατε τις αναφορές που έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ, βάζοντάς σας επί της ουσίας ακριβώς στο ίδιο κάδρο με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, την άκουσα και εγώ την δήλωση και τώρα που την παίξατε και εσείς. Τι να πω, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω το σχολιασμό από εκεί. Νομίζω ότι η αποτύπωση της κοινής γνώμης και της δυναμικής, όπως φαίνεται μέσα από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί ένα άγχος, ένα στρες. Σε κάποιες μερίδες βέβαια του πολιτικού κόσμου, νομίζω η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, εγώ τουλάχιστον ως πολίτης θα την ερμήνευα και με αυτόν τον τρόπο, σε εμάς δημιουργεί μία αισιοδοξία και κυρίως μία μεγάλη ευθύνη για το από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί αυτό θέλουν και οι πολίτες από εμάς.
1: Τώρα που είπατε για την αισιοδοξία, επειδή εσείς φαίνεται ότι εδραιώνεστε στη δεύτερη θέση, είναι αισιοδοξία ακόμα και για την πρώτη θέση από την πρώτη κάλπη, αυτό συνοπήχεις για εσάς?
3: Κοιτάξτε, εάν εγώ πάντα μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται. Και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μια διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πρώτη διαπίστωση. Και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
0: Μάλιστα, πάμε στα ζητήματα της παιδείας. Εχθές είχαμε εδώ τον συνάδελφό σας, τον κύριο Δρίτσα, που ασχολείται με τα θέματα της υγείας και το ρωτήσαμε από πού θα βρείτε τα παραπάνω ποσά, τα οποία δεν είναι και ευκαταφρόνητα, το αντίθετο, 500 ευρώ μηνύως, που υπόσχεστε για τους για τα στελέχη του ΕΣΥ συνολικά.
3: Ναι.
0: Ανάλογο ερώτημα σε εσάς, από πού θα βρείτε τα λεφτά, τα παραπάνω που υπόσχεστε για τους
3: καθηγητές? Θα τα βρούμε τα λεφτά, αλλά πριν μιλήσουμε για το πού θα τα βρούμε τα λεφτά, θα μου επιτρέψετε μία σύντομη, γιατί είναι πολύ κρίσιμη ημέρα σήμερα για χιλιάδες οικογένειες.
0: Πολύ σωστά,
3: περιμένουμε τα αποτελέσματα, ο καθένα καθένας από εμάς αισθάνεται, ήδη μέχρι και ανακαλούμε και μνήμες, ας πούμε, της αντίστοιχης στιγμής που είχαμε βρεθεί, να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δοκιμάστηκαν. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πάρω και την ευκαιρία να πω ότι η ζωή ξεκινάει τώρα.
1: Αυτό ισχύει.
3: Η ενήλικη ζωή. Και ενώ, ξέρετε, όταν είμαστε μέσα στο σχολείο, οι πανελλαδικές μας φαίνονται σαν το τέλος, ας πούμε, μιας διαδικασίας, γνωρίζουμε τώρα, το που το βλέπουμε πολλές δεκαετίες πριν, ότι είναι η αρχή και είναι το άνοιγμα ενός μεγάλου ορίζοντα επιλογών για τους νέους ανθρώπους σήμερα. Σωστό. Άρα καλή επιτυχία μεν, καλή συνέχεια όμως στα παιδιά.
1: Να πω κάτι, κυρία Λαλιώτου, επειδή εσείς τώρα ξέρετε πολύ καλά τα της εκπαίδευσης, είστε ακαδημαϊκός.
3: Εγώ ναι, γιατί είμαι όλη μου τη ζωή με στην εκπαίδευση μέχρι τώρα.
1: Θέλω να πω το εξής, επειδή τυχαίνει τώρα να μιλάτε με δύο ανθρώπους που και οι δύο, οι πρώτες τους σπουδές αφορούν στην εκπαίδευση.
0: Και οι τελευταίες.
1: Και οι τελευταίες.
0: Αλλά πήραμε κακό δρόμο, κυρία Λαγιώτου, καταλάβατε.
1: Ενδεχομένως το κάκι, αλλά δεν πειράζει. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω. Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω να ήταν, να είμαι σε μια δευτεροβάθμια, να περιμένω να κάνω τα χαρτιά μου για αναπληρώτρια. Να βλέπω δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι ήταν 50-60 ετών σχεδόν, οι άνθρωποι ήταν αναπληρωτές ακόμη, θέλω να πω, έτσι. Μιλάμε για πενιχρές απολαβές που έχουν φάει τα μάτια τους στα θρανία και στα διαβάσματα άπειρα χρόνια. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που μπορείτε εσείς αυτή τη στιγμή να κάνετε για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση που χρονίζει? Αυτό θέλω εγώ να ρωτήσω.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή και εμείς έχουμε, και εγώ έχω περάσει τις αντίστοιχες, την αντίστοιχη πορεία, ας πούμε, μέσα στην εκπαίδευση, αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι σε σχέση με πριν 15 χρόνια που λέτε, σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης και των ανθρώπων που, είτε δουλεύουν στην εκπαίδευση είτε θα μπορούσαν εν δυνάμει να δουλέψουν. Καταρχήν έχουμε ακόμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δουλεύουν ως αναπληρωτές, πάνω από 40.000 από ό,τι είδα, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, το φετινό προγραμματισμό.
1: Μπορούν να προωθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, αυτό καταγράφει τις ανάγκες. Αλλά να σας πω ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο το βλέπω και μέσα από την εμπειρία με τους δικούς μας τους πτυχιούχους, διότι εμείς στο Πανεπιστήμιο βγάζουμε τους πτυχιούχους, τα δικά μας παιδιά, τα οποία και αυτά θα μπορούσαν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, και μπορώ να σας πω με πλήρη επίγνωση, με πολύ υψηλά προσόντα από ό,τι είχαμε εμείς ως πτυχιούχοι, ας πούμε, όταν βγαίναμε.
1: Ωραία, να πω κάτι.
3: Βλέπουμε ότι οι σημερινοί νέοι επιστήμονες δεν θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση.
1: Δεν είναι ελκυστικό, λέτε.
3: Δεν είναι ελκυστικό, είναι αδιέξοδο, δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Να έρθουμε λίγο σε αυτό.
3: Ήδη έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται ακόμα και διορισμούς, γιατί όχι δεν αγαπάνε την εκπαίδευση, αλλά γιατί το επάγγελμα
1: δεν
3: έχει αυτό το λειτουργήμα. Αν δεν μπορείς να ζήσεις ούτε καν τον εαυτό σου, πώς θα επενδύσεις αυτό?
1: Ωραία,
3: που έχεις
1: να πω κάτι. Έχουμε φίλους γνωστούς που οι άνθρωποι υπηρετούν σε διάφορες πόλεις, το λέω έτσι, το υπηρετούν σε εισαγωγικά. Και παίρνουν 800 ευρώ το μήνα και πρέπει να πληρώσουν ενίκιο, να ζήσουν την οικογένειά τους, να πληρώσουν ρεύμα και ούτω καθεξής. Θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας ποια αύξηση χρειάζονται οι καθηγητές αυτή τη στιγμή που,
3: εμείς έχουμε
1: που μπορείτε εσείς να τη δώσετε.
3: Θα σας πω. Εμείς έχουμε εισηγηθεί σε μία από τις 5 εμβληματικές προτάσεις που κάναμε για να δείξουμε τον προσανατολισμό της πολιτικής την οποία θα προτείνουμε στο τελικό μας πρόγραμμα. Ότι μιλήσατε για το ΕΣΥ, ήδη δεν θα αναφερθώ σε αυτό, ότι οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία μας θα πρέπει να ενταχθούν στα ειδικά μισθολόγια, έτσι ώστε να έχουν κάποιες απολαβές που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Ξέρετε, κανείς δεν περιμένει ότι θα γίνει πλούσιος από την εκπαίδευση, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να έχει ένα βιωτικό επίπεδο που να είναι εξασφαλισμένο. Διαφορετικά, ξέρετε που θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε και που έχουμε φτάσει σε άλλες χώρες, και θυμάμαι την εμπειρία μου στις ΗΠΑ, όπου έψαχνε κανείς εκπαιδευτικούς με το κιάλι.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς έχουμε το άλλο, ότι με εκπαιδευτικούς έχουμε.
3: Κοινωνία, θα σας απαντήσω, επειδή στην ελληνική κοινωνία έχουμε μία, εγώ θα τολμήσω να το πω, μία ιδιαίτερη αγάπη και προσδοκία για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν θα έχουμε δασκάλους, ας πούμε, και καθηγητές για να διδάσκουν στα
1: δημόσια. Ρωτάω αν έχετε ποσοτικοποίηση, πόσα παραπάνω χρήματα χρειάζονται. Δηλαδή για την υγεία σας θα σαφείς. Έχετε πει, για παράδειγμα, 400 με 500 ευρώ το μήνα.
3: Επειδή είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θέλουμε να απευθυνόμαστε πολύ υπεύθυνα, η οικονομική πρόταση της στήριξης της πολιτικής θα έρθει με την ανακοίνωση της δικής μας πρόθεσης για τα δημοσιονομικά. Να είσαστε απολύτως σίγουροι όμως ότι θα είναι απολύτως κοστολογημένη και απολύτως εφαρμόσιμη, διότι αυτή είναι και η λογική μας, να προτείνουμε εφαρμόσιμες λύσεις.
0: Ποιο είναι το ζήτημα?
3: Το ζήτημα είναι όμως να συμφωνήσουμε. Εμείς συμφωνούμε, αλλά θέλουμε
0: να το επικοινωνήσουμε. Το θέμα είναι ωστόσο, γιατί
3: να το επικοινωνήσουμε αυτό, μόνο να τελειώσω αυτή τη φράση.
0: Βέβαια.
3: Για το ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα. Και είναι μια προτεραιότητα όχι μόνο από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά είναι μια προτεραιότητα που έρχεται μέσα από την κοινωνία.
0: Το θέμα είναι ωστόσο ότι με όλα αυτά που ακούμε και τις τοποθετήσεις συναδέλφων σας, όπως για παράδειγμα αυτά της φορολόγησης των πλουσίων εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, αυτά τα περί 400-500 ευρώ αυξήσεων σε υγειονομικούς όπως ακούσαμε χθες, αλλά χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες παραμέτρους από πού θα βρούμε τα λεφτά, δημιουργούν, ξέρετε, ένα κλίμα επιστροφής σε άλλα χρόνια, για να το πούμε έτσι.
1: Η κυβέρνηση μιλάει για λεφτό δέντρα κοινώς.
3: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι δημιουργείται ένα κλίμα επιστροφής στο μέλλον, όχι σε άλλες εποχές. Διότι αν δεν νομίζετε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αφορούν και την στήριξη του κοινωνικού κράτους.
0: Ναι, αλλά με παραδείγματα.
3: Τα δημοσιονομικά πλαίσια, ναι, γιατί να σας πω κάτι.
0: Με παραδείγματα
3: πλαίσια,
0: συγκεκριμένα όμως. Και κοστολογημένα μέτρα. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Και να είστε απολύτως σίγουροι, τον λέω στον πληθυντικό τώρα, ότι οι όποιες προτάσεις μας θα είναι απολύτως εντός των δημοσιονομικών ορίων, όπως αυτές ορίζονται και από τις διεθνείς και από τις εθνικές υποχρεώσεις της χώρας.
1: Κάτι άλλο θέλω εγώ να μου πείτε.
3: Το ζήτημα είναι όμως τις επιλογές που κάνει κανείς για το τι θα στηρίξει στην ελληνική κοινωνία.
1: Αυτή και
3: δεν ότι η εκπαίδευση είναι πρώτη επιλογή.
1: Αυτή η αύξηση που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, στο πλαίσιο των αυξήσεων που πήραν οι δημόσιοι υπάλληλοι από την κυβέρνηση, τα 40 ευρώ μεικτά από 8, 80, 9, 20 το μήνα, που είναι περίπου 24 ευρώ καθαρά για κάθε εκπαιδευτικό, είναι για σας ένα ποσό, θέλω να πω, πενιχρό? Αν ήσασταν στη θέση του Μητσοτάκη, θα το διπλασιάζατε?
3: Τώρα να σας πω κάτι, να μιλήσουμε ο καθένας με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι εκείνοι θα μας το απαντήσουν καλύτερα. Αυτού του είδους, εγώ δεν θα τις έλεγα αυτού του είδους οι ενέργειες, οι οποίες είναι πραγματικά, θα έλεγα, ευκαιρία, δεν είναι πενιχρές μόνο, είναι ευκαιριακές και στο πλαίσιο του εντυπωσιασμού έχουν εξανεμιστεί ήδη από τον τρόπο ζωής μας. Και από την ακρίβεια.
1: Αυτό
3: το ξέρει ο καθένας μας. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, άρα περιμένουμε την οικονομική σας πρόταση, κύριε Αλαγιώτο.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα και με την αρμοδιότητα με την οποία με τίμησε, θα έλεγα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο να συζητήσουμε τα της παιδείας που αφορούν το κάθε σπίτι.
1: Ωραία. Να πούμε ότι έχουν βγει μέσα σε όλα και οι βαθμολογίες. results.it.minedu.gov.gr.
3: Μόλις
1: τώρα. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Καλή επιτυχία
3: και καλή αρχή.
1: Να είστε καλά.
3: Τα νέα παιδιά.
1: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αλιώτου.

0: Λοιπόν, με μια συναυλία των Mont Blancal στην Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει απόψε το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε.
0: Θα ανανεώσουμε, παιδιά, το ραντεβού μας για αύριο, που εκτάκτως ο Θανάσης θα είναι μόνος του, γιατί έχουμε μια ανηλυμένη επαγγελματική υποχρέωση εκείνη την ώρα, οπότε θα είστε εδώ παρέα με το αγόρι μου το Χρυσό. Όλοι μαζί, βεβαίως, τη Δευτέρα στις 12 κανονικότατα. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σφατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφητρους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στα λύκεια όλης της χώρας αναρτήθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, ώστε στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τις βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ. Η αυτοδυναμία αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για να κυβερνηθεί η χώρα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή στις συνεργασίες, ωστόσο, όπως είπε, από τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων προκύπτει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Για το κόμμα Σαμαρά επεσήμανε πως θα στεναχωρήσει τον απλό Νέο Δημοκράτη, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή απάντησε πως έχει τιμήσει την παράταξη και έχει φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Αποστολή του Πασόκ να αποδείξει και να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ότι στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί είμαστε νέοι και άθαρτοι, και τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω. Τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια μετά από την κατάρρευση κτηρίων από τους ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Συνελήφθη ο δράστης της φωνικής επίθεσης 17χρονος στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Το θύμα δέχτηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδώσει ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Lincoln Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και οι θάνατοι μεταναστών που κρατούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση του ρόστερ, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος ήταν δανεικός από την Τζένοα.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Τώρα μα είπατε που είναι εκλογέ.
1: Εσύ
0: δεν μα πείτε. Τώρα μα είπατε.
1: Και σε παρακολουθώ στην τηλεόραση.
0: Δεν θέλω να φτάσει δύο ευρώ, ρε φίλε. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Μπράβο σα. Τώρα μα είπατε όλοι σα.
1: Είσαστε με του αγρότε.
0: Τώρα μα είπατε.
2: Σα έχουμε στηρίξει.
1: Συγγνώμη, κύριε, δεν μα έχουν στηρίξει πουθενά. Δεν μα έχουν στηρίξει πουθενά. Δεν μα έχουν στηρίξει πουθενά. Δεν μα έχουν στηρίξει πουθενά. Μα έχουν πάει το μάτι.
3: Πάει λοιπόν ο βουλευτής, ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδας, μαζί με το Θάνο Πλεύρη, περιοδία σε μια λαϊκή στο Άργος.
4: Ναι.
3: Και τους υποδέχτηκαν με τόσο καλή διάθεση η παραγωγή. Και μόνο ξύλο δεν φάγανε.
4: Και πώς όχι.
3: Ε?
4: Πώς όχι, γιατί λόγο έχουν να μην τους υποδέχτουν με ζέση και με.
3: Πέσανε σε μίζερους. Δεν αναγνωρίζουν τα έργα της κυβερνήσεως, τις επιδόσεις μας.
4: Δεν είχαν προλάβει παρατρεχάμενοι να πάνε πρώτοι να τους βρουν αυτούς που λένε τυγόμενος εσύ.
3: Ναι,
4: μπορεί και αυτό.
3: Δεν ξέρω τι έγινε.
4: Δεν προλάβαν να δώσουν καλά μεροκάματα για αυτά τα στημένα που γίνονται στις κάμερες. Σιγά σιγά δίνατε. Τε 5-20 σε πέντε ανθρώπους εκεί να πούνε για την κάμερα κάτι.
3: Μάλλον ούτε αυτό. Δεν πιάνει ούτε αυτό τελικά.
4: Ο Αδριανός ο παλιός δεν είναι.
3: Ο παλιός Αδριανός. Ναι,
4: αυτός ξέρει. Θέλω να πω. Καλά.
3: Γιατί ο Θάνος Πλεύρης δίπλα.
4: Ο Θάνος δεν ξέρει.
3: Κάτσε στα Εξάρχεια.
4: Ασχολείται με τις χούντες. Δεν μπορεί τώρα.
3: Τι θες να πας στο Άργος, θα σε πλακώσουν και στο ξύλο εκεί.
4: Έλαντε.
3: Τους διώξανε.
4: Ότι γλίτωσε από τα Εξάρχεια.
3: Στο τέλος, θα ακούσουμε τώρα τη συνέχεια. Στο τέλος τους διώξανε. Μέχρι στιγμής.
4: Πολιτισμός είναι αυτός τώρα.
3: Μια χαρά πολιτισμός είναι.
4: Πολιτισμός.
3: Δεν τους δίνανε, μια χαρά τους διώξανε. Μέχρι στιγμής βλέπουμε διαμαρτυρίες απέναντι σε πολιτικούς, αλλά να τους διώχνουν και λένε σηκωθείτε, φύγετε. Άντε από εδώ τώρα.
4: Κλιμακώνει το θέμα, κορυφώνεται σιγά σιγά.
3: Θέλω να πω, επειδή βγαίνουν πολλές δημοσκοπήσεις που είναι προς τη Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτό ένα είδος δημοσκόπηση με κάποιο
4: αυτό
3: τρόπο.
4: Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Όχι οι στημένες που κάθε κανάλι παραγγέλνει και αφού πληρώνει θα πάει το αποτέλεσμα που θέλει.
3: Ναι, γιατί να θέλει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, δεν κατάλαβα.
4: Στο κανάλι.
3: Ναι.
4: Κάτι θα
3: δηλαδή και κινδυνεύουμε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, να το δούμε ξανά όλο αυτό.
4: Κάποια δόση από, από τις άδειες θα έχει γλιτώσει το κανάλι.
3: Ναι.
4: Λέω τώρα, μπορεί, δεν ξέρω.
3: Ναι, οι δόσεις είναι μόνο.
4: Όχι.
3: Θέλω να πω κάτω φράζει.
4: Θα το ανοίξουμε. Ναι. Ο κύριος έβγαλε 40 στο πόδι εδώ. 40 σκάνδαλα έβγαλε ο κύριος στο πόδι. Άμα τα ανοίξουμε, εμείς θα βγουν 40. Έχεις να πεις για την Νέα Δημοκρατία κάτι άλλο πέρα από σκάνδαλα.
3: Όχι.
4: Και
3: όχι.
4: Είμαστε ακόμα, αν το βάλεις ονομαστικά. Στο Α είμαστε ακόμα αυτή τη βδομάδα.
3: Θα πάει σιγά σιγά, θα πάει και στους άλλους. Εντάξει, αυτή τη βδομάδα. Κάθε βδομάδα βγαίνει
4: και ένα. Αυτή τη βδομάδα έχουμε Ασημακοπούλα Βραμόπουλο. Και προχωράμε, καλά είμαστε.
3: Β' ποιον έχουμε στο Β'.
4: Δεν ξέρω στο Α αν έχουμε τελειώσει, μην πας στο Β'.
3: Να τελειώσει η βδομάδα.
4: Να τελειώσει η βδομάδα.
3: Και βλέπουμε, έχει ο Θεός.
4: Έχει ο Θεός.
3: Και η Νέα Δημοκρατία κυρίως.
4: Αυτή κι αν έχει.
3: Αυτή κι αν έχει πραγματικά. Οπότε. Ήταν πολύ έτσι χαρακτηριστική εικόνα αυτή των παραγωγών εκεί που τους λέει άντε φύγετε, δηλαδή.
4: Το χαρήκαν το ταξίδι αν, τους στο Άργος.
3: Επειδή είδα και το βίντεο, είναι με χαμηλά τα φτερά. Ο Πλεύρης και ο Αδριανός είναι καλά. Ο Αδριανός βγαίνει.
4: Ο Πλεύρης είναι σε Εξάρχεια τα ξημερώματα με χαμηλά. Δεν θα είναι στο Αίγιο που ακούει και το κραξίδι.
3: Δεν είναι Αίγιο, Άργος.
4: Πού είπες, Άργος.
3: Αίγιο Πέλαγος. Είναι το
4: Αίγιο Πέλαγος.
3: Και το Άργος. Και το Άργος Πέλαγος.
4: Είναι το Άργος από το Αίγιο, μακριά είναι.
3: Όχι, κοντά είναι.
4: Σιγά.
3: Και από το Πέλαγος είναι επίσης κοντά.
4: Και από το Πέλαγος.
3: Κάνεις μια έτσι και βλέπεις την Επίδαυρο. Μπράβο.
4: Την Επίδαυρο.
3: Την Επίδαυρο.
4: Άμα λέμε, να λέμε σωστά.
3: Ωραία, να πάμε και στο Καλέτζι τότε. Αφού πήγαμε Άργος, Αίγιο.
4: Α, το κυκλώνουμε
3: σε. Το Αίγιο είναι Αχαΐα, το Καλέτζι είναι στην Αχαΐα. Εκεί μίλησε.
4: Από Πάτρας έχω παραμένο, θα φτάσουμε.
3: Ναι, αυτό. Εκεί μίλησε χθες σε εκδήλωση που έγινε για την επέτειο 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο Ανδρουλάκης μίλησε, αλλά και ο Γιώργος.
4: Ναι, αν δεν μιλήσει ο Γιώργος, δεν μιλήσει ο Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε τα Λίκη και τα Νίτα, τα ξέρουμε.
3: Όχι, τα Λίκη και τα Νίτα ξέρουμε. Αλλά μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε έναν βαθιά αριστερό λόγο. Είχε μια τοποθέτηση πολύ.
4: Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Ξεκέλευτη,
4: δεν έχει κάτι λέμε. Άλλο. Ο Γιώργος αυτό έχει μέσα του. Τι θα βγάλει.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά επειδή δεν πολύ μιλάει, ξεχνάμε ποιο είναι ο Γιώργος και μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε.
5: Δεν ήταν ένα πρόσωπο
2: απλά που ήρθε φωτεινό απάνω, μεσιανικά να φέρει την αλλαγή. Ήτανε η πίστη του στις δυνάμεις των πολιτών όταν οργανώνονται, όταν πιστεύουν στον εαυτό τους, όταν τους δίνεις χώρο και λόγο. Και το λέω αυτό γιατί η σημερινή νέα γενιά, όπως βέβαιως σε ένα μεγάλο βαθμό όλοι μας, αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
3: Πακ, το περίμενε.
4: Μυρίζουν στη στράτευση με Τσίπρα αυτό. Δεν είναι τώρα τάκης. Πολύ αριστερό τον άκουσα. Μα τον άκουσα τόσο αριστερό που ο μονόδρομος είναι η Ελλάς.
3: Δεν είναι τόσο αριστερός ο Τσίπρας. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Χωράει όμως.
3: Πώς?
4: Χωράει εκεί μέσα.
3: Όλοι χωράνε εκεί.
4: Όλοι χωράνε, ναι.
3: Δηλαδή καλή κακή, κουτσή στραβή στον Αγίο Παντελήμωνα.
4: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν μίλησε για τους ολιγάρχες ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Έχει ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Είναι ο Γιώργος. Πρώτη φορά είναι τώρα. Τι σου κάνει εντύπωση? Α, μπράβο, βγάλαμε είδηση. Ο Γιώργος είναι αριστερός. Σόπα.
3: Δεν είναι αριστερός, μιλάει για τους ολιγάρχες. Και μάλιστα μιλάει για τον αλγόριθμο.
4: Η δεξιά μιλάει για τους ολιγάρχες.
3: Των ολιγαρχών. Οι δεξιοί τους πολεμάνε τους ολιγάρχες. Τους έχουν βάλει προστήματα.
4: Ναι.
3: Εδώ ακούμε όμως ότι ο αλγόριθμος που μας ακολουθεί και είναι ο καλύτερος μας φίλος και ξέρει τις συνήθειές μας είναι των ολιγαρχών.
4: Ποιον είναι?
3: Αυτά δεν τα έχει πει κανείς.
4: Δικός μου και δικό σου είναι.
3: Ναι, δεν τα έχει πει κανείς μέχρι τώρα όμως.
4: Κάποιος
3: τα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου.

0: τότε στην
1: είναι γνωστό. Επιτέλους, επίσης ο Γιώργος είναι working class hero. Πώς? Είναι της εργατικής τάξης ο Γιώργος. Ναι.
0: Χειρό, χειροπάλι.
1: Όχι, χειροτεχνία αντιγνωστή που ξέρουμε.
0: Αυτό,
1: με το ένα ή με το άλλο.
0: Χειροπάλι λέγεται.
1: Χειροπάλι και αυτό, ναι. Εργόχειρο επίσης, το λέγαμε πολύ. Ή τέλος πάντων, μηνοπολικάνης γιατί τυφλώνει. Και αυτό επίσης λέμε. Αλλά ο Γιώργος έχει καθαρίσει τις Στοκχόλμες, έχει ξεκινήσει από τα χαμηλά. Όχι, ήταν γιος του Ανδρέα και πήρε ο Φίτσια και τέτοια. Ο Γιώργος έχει.
0: Πάμε Μητσοτάκης. Έχει καθαρίσει ο Μητσοτάκης.
1: Με την ξύστρα τσίχλες έβγαζε από τον δρόμο.
0: Βέβαια, έχει καθαρίσει ο Μητσοτάκης Στοκχόλμη μισή.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει καθαρίσει με το πιγκάλ την τουαλέτα του. Θα καθαρίσει Στοκχόλμη.
0: Φεύγει έτσι.
1: Ό,τι τον έχει. Έχει τρεις από πίσω, περιμένουν.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στο μαρξισμό όμως του Γιώργου, το υπόβαθρο αυτό το αριστερό, γιατί το συνέχισε όλο αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών. Η δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από τους όρους και τους κανόνες που θέτουν οι μεγάλοι ολιγάρχες. Είναι μια εχμαλωσία του μυαλού μας, της ζωής μας και των θεσμών μας. Πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά, να σπάσει αυτή την εχμαλωσία και των μεγάλων ολιγαρχών της ψηφιακής εποχής, αλλά και της ολιγαρχίας του πλούτου και της δύναμης της πολιτικής, γιατί μέσα από τον πλούτο εξαγοράζουν τα πάντα, εξαγοράζουν μέσα, εξαγοράζουν κόμματα, εξαγοράζουν δικαστές, εξαγοράζουν πολιτικούς, εξαγοράζουν ποδοσφαιρικές ομάδες, εξαγοράζουν πανεπιστήμια, εξαγοράζουν νοσοκομεία. Πού θα πάει?
0: Κάπου όπα.
1: Αμά κύριε Αμαλία μου, δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο.
0: Κάπου, πολύ σωστά τα λέει εδώ ο πρόεδρος. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
1: Και πρωθυπουργός.
0: Ναι, κάνει μια πολύ ωραία διαπίστωση ότι οι πλούσιοι αγοράζουν τα πάντα σε αυτό το σύστημα που ζούμε.
1: Που είχε πάει εξωτερικό, Είχε πάει εξωτερικό, έλπι, δεν τα είχε πάρει χαμπάρι. Πού ήταν?
0: Ο ίδιος δηλαδή ως πρωθυπουργός τι έκανε γι' αυτό?
1: Τα θυμόμαστε.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ ωραίες αυτές οι διαπιστώσεις. Τις κάνουν πολλοί από τον περίφημο κέντρο αριστερό χώρο, μη σου πω και από το δεξιό χώρο. Τι? Ναι, συμβαίνει αυτό. Τι κάνεις εσύ? Πού σου δόθηκε η δυνατότητα να γίνεις πρωθυπουργός ή που διεκδικείς ξανά να γίνεις, να είσαι στέλεχος ή είσαι σε ένα κόμμα? Τι κάνεις γι' αυτό?
1: Είμαι εδώ και τα λέω τι κάνω.
0: Πώς μπορεί.
1: Τα παρατήρησε. Τα λέει άλλος.
0: Όχι, δεν τα λέει άλλος.
1: Ήταν
0: λοιπόν
1: σε καμιά κάψουλα σαν το Walt Disney και δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και τον βγάλαν ξαφνικά.
0: Δεν ξέρω. Γιατί.
1: Είναι το goodbye Lenin.
0: Μπορεί. Ναι, ναι.
1: Ζούμε το goodbye Lenin.
0: Και ψάχνουμε να βρούμε Τουρσία Γκουράκη. Που έψαχνε και τη μάνα του άλλος. Δηλαδή τα λένε όλοι αυτοί. Ωραία, πολύ σωστή διαπίστωση. Ο πλούτος, οι ολιγάρχες αγοράζουν, επεμβαίνουν σε αλγορίθμους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποια είναι η λύση σε αυτό? Εκτός από το να τα πεις. Τα πες. Τα λέμε και εμείς, τα λένε όλοι και τα ξέρουμε.
1: Είπε η νέα γενιά.
0: Μπορεί να αλλάξει αυτό ενώ όλη η κοινωνία είναι αγορασμένη και οι δομές και οι κρατικές από τους ολιγάρχες? Πώς αλλάζει?
1: Τι εννοείς αγορασμένοι από τους ολιγάρχες? Αυτός που τα λέει και αυτοί που τα λένε ξεπούλησαν στους ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες δεν αγόρασαν ξαφνικά, βγήκαν ένα πολιτήριο και πήρανε. Πήγαν κάποιοι και παρακάλεσαν, τους είπανε ναι, αλλά μισά-μισά δικά μου, μισά δικά σου.
0: Αυτό θέλω να πω. Το θέμα μου δεν είναι ο Γιώργος.
1: Αυτή είναι η κοροϊδία. Όχι, γιατί και ο Γιώργος. Ο κάθε Γιώργος άνοιξε την πόρτα στους ολιγάρχες.
0: Προφανώς. Αλλά είναι ένα σύστημα με ολιγάρχες.
1: Ποιος εφήβρε τους ολιγάρχες, ποιος άνδρωσε τους ολιγάρχες με τις απευθείας αναθέσεις, τα δημόσια έργα, τα κανάλια που καταγγέλει κιόλας ο Γιώργος τώρα. Πήρε Έλα ρε μάγκα, πώς πήρανε κανάλια, Μπήκαν στο σπιτόγατο και ήταν πουλάει ο σπιτόγατο στο ένα κανάλι και το άλλο κανάλι.
0: Και το πήρε. Εσύ καθώ ο
1: Ναι, ήταν βάρο ευήλιο.
0: Όταν εσύ έψαχνε διαμέρισμα, άλλο έψαχνε κανάλι και ένα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, βρήκε την ευκαιρία του.
0: Μπράβο. Το θέμα μου δεν είναι ο ΓΑΠ, που προφανώς έχει τις ευθύνες που έχει. Όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις διαπιστώσεις, η λύση ποια είναι, τι προτείνουν?
1: Είπε μπορεί, η νέα γενιά, τι θες άλλο, μπορεί, αυτό η άρθρωση.
0: Μπορεί με αυτό το σύστημα των ολιγαρχών να κάνει κουμάντο μια κυβέρνηση που έχει έδρα το Μέγαρο Μαξίμωνας πρωθυπουργός, όσο και αν θέλει? Μπορεί, τι θα κάνει, θα βάλει νόμους, θα βάλει νόμους ή πατριωτικές εισφορές ή έκτακτες εισφορές ή εθελοντικές εισφορές, ό,τι κάνει ο καθένας με τους ολιγάρχες, τους πολύ πλουσίους? Μπορεί να ελεγχθεί, να τιθασευθεί αυτό τόσο μεγάλος πλούτος? Όχι, μια απάντηση.
1: Είναι ρητορική, τι συζητάμε?
0: Είπας χωρίς αυτούς.
1: Είναι το Μαξίμου το κέντρο εξουσίας.
0: Ωραία.
1: Τα ξέρουν πολύ καλά. Είπας, στα παπόρια είναι.
0: Είπας χωρίς αυτούς ή όσο είσαι με αυτούς, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Και τώρα αυτό έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και όπως κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως κάνουν όλοι αυτοί, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Λένε στον κόσμο ότι θα τα λύσουμε όλα αυτά και θα πάμε κατά των ολιγαρχών και του πλούτου. Δεν μπορούν να κάνουν μισό βήμα. Μισό εκατοστό βήματος δεν μπορούν να κάνουν. Είναι από πάνω και δίνει μαριονέτες τους. Και ο Γιώργος και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί που λένε ότι θα παλέψουν κατά του πλούτου.

0: των Ολιγαρχών.
1: Για το Μητσοτάκη δεν λέτε.
0: Ο Μητσοτάκης είναι 100% μαριονέτα.
1: Ο Τσίπρας σας έφταξε πάλι, μονική κύριε.
0: Όχι, όλοι μας φταίνουν, όλοι αυτοί που κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν απλά από εδώ, τώρα έχουμε την αριστερή κοροϊδεία.
1: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Ποιο είναι διαφορετικό.
1: Το είπα, γιατί το λένε. Να ορίστε, δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Ο Αλέξης αποδεικνύει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Και να δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
0: Και αν πει, δοκιμάσαμε και τον Αλέξη πριν λίγο καιρό.
1: Ήταν
0: σε άλλες συνθήκες. Ναι. Τώρα τα χιλιτά τα χέρια.
1: Επίσης είπε, ο Αλέξης τότε ήξερε, δεν ήξερε τον τρόπο. Τώρα και ξέρει τι θέλει και τον τρόπο.
0: Πόσο καιρό του πήρε και γιατί.
1: Έπρεπε να κάνει λίγο, να αποσυρθεί λίγο.
0: Ποια είναι η στιγμή που άλλαξε αυτό.
1: Η απόσυρση. Εκεί το Άγιο Πνεύμα, κάτι ήρθε, δεν ξέρω.
0: Κάτι έγινε.
1: Να κλείσουμε. Πουλή.
0: Δεν ξέρω. Όχι, το έδιωξε το Περιστέρι εκεί που φτερούγιζε στην κρεβατοκάμαρα. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο.
1: Α, ναι, το Περιστέρι το ξέχασε.
0: Το έδιωξε το Περιστέρι.
1: Πήγαινα και δεν βάλω τα CD.
0: Στην Κυψέλη εκεί πάνω.
1: Ναι, τώρα είδα ένα καινούριο κάπου το είδα. Δεν θυμάμαι που το είδα. Δισκομπάλα.
0: Τι βάζει τη σκοπή.
1: Βεράντα, αντί για CD, τι έβαλε το CD. Δεν έχω CD πια.
0: Συγγνώμη.
1: Χαλάσαμε στι γλάστρε.
0: Και όπω καθρεφτίζει ο ήλιο πάνω εκεί, όλη η γειτονιά θα χορεύει δισκό.
1: Στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ.
0: Γιατί αυτό τυφλώνει, αν έχει δισκομπάλα.
1: Ναι, για άλλα να δούμε, θα έχει δηλαδή... πουλί πει εσύ, θα έχει. Δεν θα έχει. Πάει το πουλί, το πει εσύ.
0: Ε, έρθει καλύτερα Περιστέρι, πάνω τυφλωθούμε όλοι οι γείτονε. Πάμε βγει να την άγγει τη βελέτζα, θα ζούργεται η ακτίνα στο μάτι.
1: Παιδί μου, δεν κοιτά την ακτίνα εκείνη την ώρα, κοιτά να κάνει τη φιγούρα. Άλλο χρέος έχεις.
0: Θα βγεις να την άξεις τη βελέτζα και θα κάνεις τη φιγούρα.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι αυτό, τι γειτονιά είναι.
1: Άστε είναι alive.
0: Δαλιανίδης γειτονιά.
1: Μίληξε έξω χέρι.
0: Χορεύουν έτσι, Χασάμικο μισή χορεύουν έτσι. Από το ένα μπαλκόνι, μετά από το κλιμακοστάζιο και από το πλισταριό.
1: Έτσι.
0: Αυτά από τη Δαλιανίδη που...
1: Τραβολτάκιδες.
0: Ζούμαρε σε ταράτσες. Στη μία ταράτσα χορεύαν αριστερά Χασάπικο. Στην από πάνω ταράτσα χορεύαν δεξιά Χασάπικο. Στην παραπάνω ταράτσα στο ναυπηγείο χορεύαν ξανά αριστερά Χασάπικο. Ήτανε...
1: Τι συντονισμός.
0: Ωραία περνούσαν οι εργάτες. Η εργατική τάξη τότε χόρευε. Τώρα που να χορεύει.
1: Τώρα μιζέρια, δεν ξέρετε τα βήματα.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: ήταν σακελάριος βέβαια. Ήταν αυτό που είχα εγώ στο νου, τώρα είναι σακελάριος. Δεν είναι Δαλιανίδης.
1: Α, είπε Δαλιανίδη.
0: Ναι, είπα Δαλιανίδη.
1: Δεν λε αυτό. Είναι
0: δεν βλακίε, είναι.
1: Όχι, γενικότερα. Ενώ πράγμα που δεν ισχύουν δεν είναι το πρώτο που λε.
0: Όχι. Πάρα πολλά. Να κλείσουμε με τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ξανά δύναμη και εξουσία στον πολίτη. Και πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά. Να ξαναπιστέψει στον εαυτό τη. Και αυτό μόνο το Πασόκ έχει αυτή την παράδοση. Μόνο το Πασόκ έχει καταφέρει ιστορικά να αναδείξει μπροστά. Προστάρει την νεολαία και με προοπτική και με απόδειξη αλλαγών όπως το κάναμε και όπως θα το κάνουμε ξανά. Αυτή πρέπει να είναι και η έκκληση αλλά και η κατάληξη της σημερινής απόψινής βραδιάς που τιμούμε τον Ανδρέα. Ελπίδα είναι να ξαναπιστέψουμε στον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
0: Για να μην
1: ξεχνιόμαστε κι αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ κάνει η έκκληση στην νεολαία. Λέει ότι το Πασόκ μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Με τι κουράγιο. Είδα τώρα μια δημοσκόπηση. Τέταρτο κόμμα του Πασόκ.
1: Παλεύει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Μετά ο Τσίπρας που έχει 21 ο Τσίπρας. 28 είναι τώρα η δημοσκόπηση.
1: 21 ήταν.
0: 21 ήταν. 28 Νέα Δημοκρατία. 21. Μετά είναι η Καριστιανού. Παρότι τη φεύγουν 3-4 έχουν φύγει. Δεν έχει σημασία. Το κίνημα ο κόσμος από κάτω βράζει.
1: Βράζει.
0: Και μετά είναι το Πασόκ. Τέταρτο. Πιστεύω.
1: Οι άλλοι ανέβηκαν. Όχι το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι σταθερό. Γίνεται ο χαμός γύρω τριγύρω, το Πασόκ είναι στο 10-12. Η πιο ευφυής δήλωση που γίνει είναι αυτή του Γερουλάνου. Είναι κολλημένη βελόνα, δεν πάει πουθενά. Ούτε πάνω, ούτε σαν τα παλιά τα ραδιόφωνα που είχαν χαλάσει κάποιοι που ήταν βελόνα και τον ίδιο σταθμό. Δεν κουνιόταν. Τον ίδιο σταθμό. Αυτό έχουμε, αυτό παίζουμε. Νομίζω ότι η ψήφος στο Πασόκ αυτές τις εκλογές θα είναι ιστορική. Γιατί θα είναι και τελευταία ψήφος στο Πασόκ.
1: Λες τόσο πολύ.
0: Ναι, άμα δεν βγει, αν βγει τέταρτο, ναι. Και θα συνεχίσει να υπάρχει το Πασόκ.
1: Γιατί δεν είχε βγει στις προηγούμενες και πάρει 5%.
0: Ναι, αλλά στις προηγούμενες. Μετά από να έχει πάει, έχει φτάσει μέχρι και 5, αλλά μετά ξαναμπήκε προς τα πάνω. Τώρα,
1: στο 7.
0: Ναι.
1: Και στο 8.
0: Ανέβηκε και στο 12.
1: Στο 12 στις δημοσκοπήσεις.
0: Τώρα είναι με νέο πρόεδρο, ενώ τον Ανδρουλάκη.
1: Τον προηγούμενο.
0: Που,
1: είναι με νέο πρόεδρο αυτό που είχε ήδη δηλαδή. Ναι.
0: Ναι. Ο οποίος όμως.
1: Πιο νέο.
0: Με κυβέρνηση. Με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που παραπέει και οι ίδιοι έχουν θέσει θέμα αυτοδυναμίας ή και πρώτου κόμματος στο Πασόκ. Και ξαφνικά να βγει τρίτο, τέταρτο. Είναι θέμα.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι ένα θέμα όλο αυτό.
1: Βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα εκλογές. Δηλαδή να δούμε πρώτα.
0: Και καλύτερα να μην έρθει.
1: Μπορεί να βγει ο Ανδρουλάκης σωστός. Και...
0: τι να είναι, πρώτο κόμμα.
1: Γιατί αυτό η Καριστιανού, ο Τσίπρας έχει πρωτιές να βγάλει.
0: Πρώτο Ανδρουλάκη.
1: Και δεύτερος... Καριστιανού αυτοδυναμία.
0: Καλά, όλοι. Και η
1: σε μια μέρα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε ένα χρόνο δεν θα γίνει. Πλαντάρχης.
0: Σαν τον Μπούγα. Το τραγούδιστη.
1: Τι παραπάνω δεν πάει.
0: Να κλείσουμε λίγο. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου τι είπε στην εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους ολιγάρχες. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο, τον τρέχοντα του Πασόκ.
3: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος.
0: Αμήν.
1: Κι άλλος επικίδιος. Όχι το Ανδρέα αυτή τη φορά.
0: Οκ. Ναι. Συνεχίζουμε. Με ακούσαμε από την εκδήλωση. Από την εκδήλωση στο Καλέτζι πήραμε κάποιες πολύ καλές στιγμές.
1: Βάλε κάτι τώρα θες να ξυπνήσει ο κόσμος λίγο, γιατί νομίζω κοιμήθηκαν.
0: Όχι, δεν κοιμήθηκε κανείς. Θες να δώσεις μήπως καμιά πρόσκληση που έχεις παράσταση?
1: Τι έχει, τι έχει. Α,
0: για δώσε, θα δώσουμε κι άλλες μετά τις και μισή. Για δώσε λοιπόν.
1: Αυτή την Τρίτη έχει παράσταση. Δεν έχει χαζά.
0: Τι μέρα έχουμε σήμερα, Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Τρίτη, 30 του μηνός, στη γιορτή μου πάνω. Έχει παράσταση. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Η τελευταία, κλείνει αυτός ο κύκλος του Πεκεμπλέ, είναι η τελευταία παράσταση της χρονιάς.
0: Αυτό μας έλεγε για τη Λούτσα ότι έκλεινε προχθές που ήσουν.
1: Όχι.
0: Δεν είχες πει ότι έκλεινε.
1: Όχι.
0: Θα τους πει ξελάξει εσύ, όλο κλείνεις.
1: Όχι,
0: να
1: τον Πεκεμπλέ δεν λέω τις παραστάσεις.
0: Ο
1: Πεκεμπλέ κλείνει με αυτό.
0: Δηλαδή από τον χρόνο θα έλεγε τα αλλιώς.
1: Θα έλεγε, εντάξει, ναι, τι άλλο.
0: Εκλογές. Του χρόνου θα τους τύχουν εκλογές.
1: Εκεί έχουμε εκλογές, έχουμε τα
0: πάντα. Φθινόπωρο εκεί θα έχει εσύ προεκλογική συγκέντρωση.
1: Προεκλογή θα κάνουμε. Ναι, θα κανονίσουμε. Οπότε έχουμε αυτή την Τρίτη την παράσταση στο θέατρο Δώρα Στράτου. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Οι 8 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880 θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση αυτή. Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου, εδώ στην Αθήνα. Δροσερά είναι εκεί. Πάτε και ζακέτα να πάρετε. Και ξεκινάει 9.30 η παράσταση. Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο. Οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε κρατήσεις στο more.com. Κάντε τα έγκαιρα γιατί τελευταία στιγμή πάντα τρέχουμε και τρέχετε και στη τελευταία στιγμή και δεν φτάνουμε.
0: Αυτοί που θα έρθουν θα είναι κερατάδες. Βάλε το ηχητικό.
4: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
5: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
4: Και όχι και με στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
5: Σύμφωνα.
4: Και δεν απολογούμε.
5: Προφανώς.
4: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.

0: από όλο αυτό με την Ευρώπη και με αφορμή το θέμα Αβραμόπουλου είναι αυτά τα λόμπι. Ναι. Και πώς εκεί λειτουργούν στη δημοκρατική Ευρώπη. Λόμπι είναι κοράκια άπειρα στα κτίρια του, στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε και την πέφτουν πάνω σε ανθρώπους για να πλασάρουν τις δικές τους απόψεις, ιδέες, συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να είναι καπάκια. Δηλαδή ψηφίστε αυτά τα καπάκια που είναι ιδανικά για τα μπουκάλια, γιατί αυτό σημαίνει σε μια αγορά 300 και 400 εκατομμυρίων θησαυρούς. Και αν δεχτούν και περάσει το Ευρωκοινοβούλιο και γίνει νόμος, να τα κέρδη. Κάπως έτσι εδώ τώρα είχαμε και με το Κατάρ διάφορες ιστορίες.
1: Και όλα αυτά είναι με το αζημίωτο πάντα.
0: Με το αζημίωτο, προφανώς με το αζημίωτο.
1: Κάτι να κερδίσουν όλοι.
0: Ναι, και γίνονται και σχεδόν επίσημα. Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή
1: όλα
0: δίνουν την άδεια.
1: Υπάρχουν τα παράθυρα
0: η
1: για να γίνει αυτό.
0: Η Φόντερ Λάιεν εκεί δίνει την άδεια για όλα αυτά. Δηλαδή νομοθετημένη και εξουσιοδοτημένη.
1: Καλά, τελειώνουν αυτά τώρα με τη δικιά μας προεδρία που έρχεται τώρα.
0: Ποια δικιά μας?
1: Προεδρία.
0: Α, την προεδρία του, ναι, του χρόνου, την Ελλάδα.
1: Τελειώνουν αυτά τώρα. Ότι είδες από σκάνδαλα, είδες. Μπαίνουν τώρα οι υπεράξιοι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι κυβέρνηση ο Μητσοτάκης όταν θα είμαστε προέδροι.
1: Δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, για να σου πω.
0: Ναι. Όποτε και να γίνουν,
1: λέει η προεδρία θα γίνει. Την άνοιξη του 27.
0: Ωραία, η προεδρία είναι από τον Ιούλιο και μετά.
1: Τον Ιούλιο η προεδρία.
0: Ναι, πρέπει να έχουμε τελειώσει. Όχι, πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι. Αν ήταν αρχές 27, θα κάνουμε τώρα εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι να αναλάβουμε την προεδρία, μην έχουμε μανούρες.
1: Δεν θέλω και εγώ τέτοια.
0: Και πρέπει μια κυβέρνηση ενός κράτους καθαρού που δεν ξέρει καθόλου από διαπλοκή διαφθορά.
1: Γνωστό.
0: Να αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης δεν ξέρει από διαπλοκή και διαφθορά.
1: Μια καθαρής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καθαρής τους καθαρούς.
1: Ναι.
0: Αγνή αμόλυντη. Και από κάτω είναι οι καταναλωτές και μόνο καταναλωτές που είμαστε με τον αλγόριθμο των ολιγαρχών. Καλά
1: έλα,
0: τα λέει
1: ο Γιώργος τώρα. Δεν ξέρει ο Γιώργος τώρα.
0: Πώς δεν ξέρει ο Γιώργος.
1: Καζομάλιστα. Αγέραστος όμως. Είναι 75 χρονών όμως. Είναι ίδιος με το 65.
0: Χωρίς τούμπα. Κάνει ποδήλατο.
1: Δεν τα μαθαίνουμε, μπορεί να έχει και τούμπα.
0: Τι τούμπα να έχει. Μια φορά πήγε να αλλάξει αλυσίδα να κινήσει.
1: Μια φορά μάθαμε. Τις άλλες πέτυχε. Μια φορά πήγε στραμά.
0: Δηλαδή αλλάζει αλυσίδα να κινήσει.
1: Τώρα θα μας πεις και για τον ποδηλάτη τον έμπειρο. Ξέρεις και από αυτά.
0: Όχι, δεν
1: ξέρω. Βγάλετε μια βοηθητική και μετά μίλα μας.
0: Μα με τη μία θα πέσω. Θέλει δύο για ισορροπία.
1: Καλά. Και για αγάπη θέλει δύο.
0: Βλέπω μερικούς ποδηλάτες στον δρόμο βλέπω που δεν έχουν βοηθητικές. Μπράβο τους. Πώς μπορούν.
1: Ρισκάρουν. Παίρνουν τα ρίσκα τους. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά η αστυνομία τι κάνει.
1: Βάζει κλήσεις. Τι κάνει με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό η πρακτική είναι.
0: Λοιπόν.
1: Μη μου θυμίζει το ατσκόλο.
0: Εσύ έχεις τα δικά σου.
1: Έχω και εγώ τα δικά μου.
0: Δίνει συνέντευξη τώρα Μπακογιάννη στη Ράνια Τζίμα. Στο NGR.
1: Ναι.
0: Και τη ρωτάει η Τζίμα και πολύ σωστά για τις υποκλοπές που δεν είναι σκάνδαλο τώρα και σιγά το θέμα.
1: Τα παλιά τώρα ξινά στα φύλλα.
0: Περίμενε, φέρνει η Ελένη, νιώθω τους
1: Σοκρατές.
0: Οπότε μην ξεκινήσουμε.
1: Αυτό.
0: Ποιο, τι είδα, Τζάμι.
1: Τζάμι λέγεται.
0: Τα έφερε
1: σου, Ελένη.
0: Σε λίγο θα δώσουμε άλλες 5, ρε Ελένη. Σε κουράζουμε σήμερα γιατί μοιράζουμε πολλά.
1: Το αφεντικό τελειώνει η εκπομπή την άλλη εβδομάδα, οπότε ό,τι δώσουμε, δώσουμε. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Είναι η Θωμάς Τρόκας, Κατερίνα Τσούκα, Αναστασία Σταματοπούλου, Λίλα Χρόνη, Βασίλης Τραφαλής, Μανώλης Ψυχογιός, Μαρία Καρακώστα, Νίκος Μανιατάκος. Κερδίσατε από μια μονή πρόσκληση για αυτή την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου Θέατρο Δώρα Στράτου, για την παράσταση «Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, Τσολιάς and the Cholia Band». Κοίτα τώρα η παράσταση.
0: 9.30 ξεκινάει.
1: 9.30 ξεκινάει. Για να έχει νυχτώσει λίγο.
0: Να έχει νυχτώσει από τις 9 νυχτώνει.
1: Δεν ξέρω. Σε 9.30 έχουμε προβολές από πίσω.
0: Πάλι.
1: Δεν θα αργήσουμε 10 στην ώρα να ξεκινάμε. Γιατί έχουμε προβολές από πίσω. Άμα δεν φαίνεται, σαν το θερινό σινεμά που ξεκινάει 9.30.
0: Από πίσω είναι η Ακρόπολη. Σαν τον Τσίπρα θα το κάνεις και εσύ από την άλλη γωνιά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τι
0: να κοιτάς κάτω το κιού στο πάτωμα αυτό το εφιάς που του κάνανε. Ψάχνε κάτω να βρεις τα κείμενα.
1: Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
0: Ναι.
1: Κοίτα τώρα είναι η παράσταση. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβουμε να βάλουμε από τα καινούρια. Ενώ κάθε μέρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Δηλαδή μέχρι Αβραμόπουλο προλαβαίνουμε.
0: Πρέπει κάθε μέρα μια παράσταση.
1: Μέχρι την Τρίτη θα δούμε τι θα
0: λέει εδώ ένας ακροατής.
1: Γιατί είναι έχει την παράσταση στην 1η του Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα όπως καταλαβαίνεις έχουν γίνει 62 αλλαγές.
0: Εννοείται.
1: Στα κείμενα. Τώρα είναι όλα.
0: Είπαμε
1: καινούργια.
0: Ότι είναι το Α αυτή τη βδομάδα στα σκάνδαλα και λέει εδώ ένας ακροατής μην μου πείτε ότι η Βούλτευση και ο Βαρβιτσιώτης θα έχουν σκάνδαλα επειδή είναι από Β.
1: Είναι και ο Βόρειδης από Β. Ποιος Μάκης.
0: Ο Μάκης ήταν.
1: Βέβαια έχει προηγηθεί το Β.
0: Το Μάκης. Το Μη.
1: Το Μη, ναι.
0: Δεν θα ακούσουμε τώρα Μπακογιάννη τώρα. Θα πάμε. Δεν χωράμε, κοίτα τι ώρα είναι. Θα πάμε προς τις διαφημίσεις με ένα τραγούδι, όμως είναι πολύ special τραγούδι, γιατί σαν σήμερα τμήματα του 16ου συντάγματος του Ελλάς μπαίνουν στην Άουσα, απομονώνουν την γερμανική φρουρά και παίρνουν από το εργοστάσιο Λαναρά 220 φορτία

0: ύφασμα, ρουχισμό και κουβέρτες.
1: Σιγά, πριν μια εβδομάδα μπήκαν στην κοκκινιά.
0: Δεν λέω. Ναι, εντάξει.
1: Σιγά.
0: Λέω για τους πραγματικούς, τους ατόφιους, τους αυθεντικούς Ελασίτες.
1: Α, το παλιό το Ελλάς, αυτούς δεινόσαυρους.
0: Ναι. Που είχαν το όπλο στο χέρι και ελευθέρωσαν πραγματικά την Ελλάδα.
1: Καλά,
0: και από
1: καλά,
0: τότε
1: καλά.
0: Νιώθουμε περήφανοι όταν λέμε για αυτό τον Ελλάς και δεν νιώθουμε ντροπή όταν λέμε για τον άλλο το
1: τσίρκο
0: το Ελλάς. Οπότε είναι άουσα.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ντιξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Αυτή που ακούμε είναι Κοινή Θνητή, το ξέρουμε, του κόσμου οι λαοί, πολύ γνωστό τραγούδι. Έχουν συναυλία για τα 10 χρόνια το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη και θα δώσουμε 5 προσκλήσεις. Οι 5 που θα πάρετε τώρα στο 2-11-10-80-8-80 θα πάτε να δείτε Κοινούς Θνητούς το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη. Οπότε εσείς οι Αθηναίοι κάντε το αυτό. Όπως λέει και το δελτίο τύπου που έχουν βγάλει, 10 χρόνια κοινός δρόμος, φωνή και αγώνας. Είναι ένα πολύ καθαρό συγκρότημα, πολύ καθαρή κατεύθυνση, άποψη για τα πράγματα, συμμετοχή όπου πρέπει, όπως πρέπει, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή η συναυλία, λένε τα παιδιά, δεν είναι απλώς ένα σταθμός, είναι ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ σε όλους και όλες που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα αυτά τα 10 χρόνια, που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος, που έκαναν τη μουσική πράξη, συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση, που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Οι κοινοί θνητοί κοιτούν μπροστά. Νέα τραγούδια βρίσκονται ήδη στα σκαριά, νέες μουσικές διαδρομές γεννιούνται, διαδρομές πάντα στον ίδιο κοινό δρόμο. Οπότε, οι 5 που παίρνετε τώρα στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό, τα καταγράφει η Ελένη μέσα, θα πάτε 8.30 ώρα ξεκινάει μεθαύριο. Να δείτε τους κοινούς θνητούς, να τραγουδήσετε κι εσείς σε αυτόν τον κοινό δρόμο. Είναι ωραίο που...
1: Και μου εσείς βάζουμε κάθε τόσο, τους ακούτε από την εκπομπή πολυτακτικά. Και στον κόσμο αρέσει, μας ζητάνε και σε αφιερώσεις.
0: Ναι, ναι. Αυτή την εποχή που είναι όλα έτσι λίγο θολά, οτιδήποτε είναι καθαρό...
1: Ξεχωρίζει.
0: Ναι, ξεχωρίζει και είναι και γιατριά.
1: Όπως το ρολ παλιά. Που κάνει τα λευκά λευκότερα, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, μπράβο. Ας το πούμε και έτσι. Ξεχωρίζει όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο και σαν καλλιτέχνης να πάρεις την απόφαση να σταθείς καθαρά, πολύ καθαρά στα πράγματα.
1: Όχι, γιατί αυτό έχει και διάφορα πράγματα που πρέπει να αφήσεις πίσω.
0: Ναι. Γιατί είναι και μια εποχή.
1: Υπάρχει και εύκολος δρόμος. Πάντα υπάρχει εύκολος δρόμος.
0: Ναι. Στα social media γίνεται ένα χυλό. Αν εκεί μέσα πας να πεις καθαρή άποψη, θα σε φάει, θα σε καταπιεί ο χυλό. Θέλει πολύ ταλέντο, τέχνη, άποψη, πολύ καλή βάση για να το κάνεις όλο αυτό. Θάρρος, να σε πνίγει κάτι μέσα σου, να μην βολεύεσαι. Και όλο αυτό να το βγάλεις στην τέχνη που κάνεις. Την όποια τέχνη. Πόσο μάλλον εδώ τα παιδιά το κάνουν μια χαρά και συμμετέχουν πάντα και είναι και πολύ φιλικοί και πολύ ωραίοι και τους καμαρώνουμε.
1: Και να γνωρίζεις και τις ειρήνες που υπάρχουν γύρω έτσι κι αλλιώς των αλγόριθμων που λέγαμε, των ολιγαρχών, των εταιριών, των διαφημίσεων και όλα αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν και ένα κόστος πάντα. Η καθαρή θέση και η σωστή πλευρά έχει ένα οικονομικό κόστος πάντα.
0: Και οικονομικό, προφανώς.
1: Που έτσι κι αλλιώς η τέχνη είναι αντίθετη έννοια από το κέρδος. Ωστόσο, νίκη έχουμε όλοι.
0: Ναι, αυτά τα αριστερά λες. Και ο Βορύδης θα συγχυστεί. Γιατί λέει έχει μείνει αριστερά μόνο εκεί.
1: Είναι έρημος αυτός, λέει. Okay.
0: Ναι, αλλά μόνο εκεί έχει μείνει αριστερά, λέει τώρα στα τραγούδια και στους πανεπιστημιακούς. Σε όλα τα άλλα την καθαρίσανε.
1: Βγάλετε και αυτοί και εσείς τραγούδια.
0: Δεν μπορούμε.
1: Να δούμε. Τι θέλετε να βάλει, το λογαριασμό.
0: Μα τι να γράψει. Τι να γράψει. Είσαι δεξιός. Από πού να εμπνευστεί. Από τη μοναξιά σου.
1: Από τις μίζες. Γράψτε κάτι για τις μίζες.
0: Τι να γράψει. Μίζα.
1: Μίζα μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο, ξέρω εγώ.
0: Το κόκκινο, πάλι κόκκινο.
1: Πάλι
0: έχει,
1: κόκκινο,
0: η μίζα,
1: δεν θέλω,
0: κόκκινο.
1: Η μίζα κόκκινο.
0: Πρέπει να είναι χωρίς, πρέπει να το φτιάξουμε χωρίς να είναι.
1: Μίζα στάσου, μια στιγμή.
0: Ναι, αυτό ναι. Ναι, αυτό είναι ωραίο, απόλυτα, ταιριαστό.
1: Ναι.
0: Έλα, Ελένη, ευχαριστούμε, Ελένη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο, οι 5 που θα πάτε στους κοινούς θνητούς, στη συναυλία για τα 10 χρόνια είναι Νάτσης Κωνσταντίνος, Κορνάς Κυριάκος, Φουντουλάκη Κυριακή, ο Σπίτσης Χριστόφορος, Βαγγέλης Λεβιδιώτης. Όλοι εσείς λοιπόν θα πείτε το όνομά σας εκεί στην πύλη. Έχουμε συνοηθεί με τα παιδιά. Τα παιδιά άλλωστε πρόσφεραν τις προσκλήσεις. Σάββατο, μεθαύριο 27 Ιουνίου, από τις 8.30 και μετά, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλά να περάσετε. Από εμάς θα πείτε και Ελληνοφρένια κτλ. Τώρα, Ντόρα Μπακογιάννη την έχουμε
1: από πριν. Σας έχουμε σε συναυλίες.
0: Ναι, δεν έχουμε
1: Σάββατο, Τεχνόπολη, η Τρίτη Δωραστράτου, μια χαρά.
0: Ναι. Όλα μαζί. Τέχνη, καλοκαίρι.
1: Την Παρασκευή έχει δεύτερη των ημισκουμπρίων. Έλα, καλά πάνε.
0: Τα κάνουν και δεύτερη.
1: Αφού έγινε sold out. Πρώτη δεύτερη.
0: Ναι. Αύριο και δηλαδή. Αύριο.
1: Όχι την Παρασκευή, τρεις.
0: Την άλλη.
1: Τρεις του μηνός, ναι.
0: Α, μπράβο στα παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είδα κάποια βίντεο εκεί, είχε πάει, όχι.
1: Δεν είχα πάει, τώρα σχεδιάζω να πάω αυτή την Παρασκευή.
0: Μάλιστα, ημισκούμπριο. Θα πας.
1: Εγώ δεν θα πάω.
0: Λοιπόν, τώρα θέλουμε να την παίξουμε με τις 25. Την έχουμε πάει και στο παρατέταρτο.
1: Θα τελειώσουν τα σοκολατάκια.
0: Όχι, δεν θα παίξουμε τώρα. Όχι, θα το πάω μισό.
1: Αθάνατη.
0: Σήμερα στην Ηλιούπολη.
1: Τι έχουμε, σοκολάτα, εργοστάσιο σοκολάτας?
0: Όχι, αλλά έτσι όπως πάει. Έχουμε κινητοποίηση. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση αφορά όλη την περιοχή και τις γύρω περιοχές.
1: Για το Χαλκάκι.
0: Για το Χαλκάκι. Θα γίνει πορεία προς το Δημαρχείο ενάντια στις αποφάσεις του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Ηλιούπολη, που Δήμαρχος φεύγει από την στρατηγική που είχαν όλοι οι Δήμαρχοι από το 80 και μετά, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος ή οτιδήποτε. Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή Δήμαρχο το 80, αλλά το συνέχισαν μετά και οι Πασόκοι και οι δεξιοί, όποιος έχει βγει, να είναι απέναντι και να μην ξεπουλάει δημόσια περιουσία. Εδώ λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά αλλαγή στάσης που νοικιάζουμε δικό μας χώρο. Θα νοικιάζουμε στην ΕΤΑ το πάρκο μας. Αυτό αν δεν ήταν ο Δήμος θα ήταν ρηματομικά τετράγωνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό το πάρκο είναι, ξέρω εγώ, Αρτάκης από τη μία μεριά.

0: τώρα το δίνουμε στην ΕΤΑΔ με ένα τυράκι 5 εκατομμύρια να το κάνει βιοκλιματικό πάρκο.
1: Τέλειο.
0: Εκεί να
1: με
0: δεις.
1: Υπόγειο πάρκινγκ.
0: Εκεί να δεις τι γίνεται. Όχι, υπόγειο
1: πάρκινγκ.
0: Με κτίριο μέσα, αναψυκτήριο 100 τετραγωνικά. Είναι ήδη πάρκο.
1: Μετά ένα πανοσύκωμα, ξέρουμε πώς είναι αυτά.
0: Είναι ήδη πάρκο.
1: Ένα ζάρα στη γωνία.
0: Ναι, ναι, σιγά σιγά. Ναι. Και το αναψυκτήριο γίνεται στην αρχή 100 τετραγωνικά, μετά θα μπει μια προσθήκη με τζάμι.
1: Πέργολα.
0: Με πέργολα, μετά με αλουμίνιο. Γάμοι, βαφτίσεις κάθε Κυριακή, κίνηση, μπουζούκια. Έτσι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρκο και θα γίνει πάρκο. Πάνω στις ίδιες.
1: Εδώ ετοιμάζονται στην Κηφισία σε καζίνο, παιδί μου τώρα. Δεν θα...
0: Καζίνο το κατά. Να ήταν εργοστάσιο. Το γκρεμίζουμε, να το κάνουμε πάρκο. Να δεχτώ τα 5 εκατομμύρια που χρειάζεται και θα δοθούν από την περιφέρεια.
1: Εδώ λέμε το αντίθετο ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Από πάρκο θα γίνει.
0: Από πάρκο
1: κάτι.
0: Να γίνει πάρκο και όλο αυτό επειδή θα είναι βιοκλιματικό. Δηλαδή, τι βιοκλιματικό. Τι υπάρχει πιο βιοκλιματικό από το χώμα κάτω και το δέντρο. Τι βιοκλιματικό θα κάνουμε. Τι παραπάνω θα φτιάξουμε.
1: Ντομάτες, ραδίκια, κάτι.
0: Η ντομάτα θα κάνει κάτι ποταμάκια που αυτά ξέρανε το στόχο και θα βάλει γκαζόν. Γιατί γκαζόν στο πάρκο. Έχεις πάει στο Παρίσι, έχετε πάει έξω. Χώμα έχουν. Τα βασικά πάρκα έχουν χώμα. Να πέφτει το παιδί κάτω, να χτυπήσει στο χώμα, να πιάσει χώμα, να βρέξει, να μυρίσει χώμα, να είναι η ζωή ανθρώπινη. Μοκέτες στα πάρκα. Γκαζόν ψεύτικα εκεί που αυτά θα ξεραθούν στο πρώτο δίμηνο. Κλεισμένοι με στα σπίτια πάνω στον αλγόριθμο.
1: Πλαστικό λέει
0: ο άλλος. Οι ψυχαναλυτές αρχίζουν από τα 10. Λογικό είναι. Όταν έχεις αποστηρωμένη ζωή, αλλά πέρα από την αξιοποίηση, αυτό είναι δημόσιο. Και εμείς εδώ τώρα ως Δήμος το πουλάμε, το εκχωρούμε το δικαίωμα στην ΕΤΑΔ και θα πληρώνουμε ενίκιο.
1: Ωραία.
0: Για το δικό μου. Λοιπόν, όλοι οι Λιούπολοι στον δρόμο είναι το βράδυ. Ξεκινάει από το Χαλικάκι 7 η ώρα. Ανταμώνει τους άλλους πάνω στο άγαλμα της Ειρήνης. Όποιος δεν μπορεί από το Χαλικάκι. Μετά περνάμε την κεντρική πλατεία και πάμε στο Δημαρχείο κατά του Δημάρχου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται για αυτό το θέμα πορεία όλων. Πρώην δήμαρχοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις, όλοι οι φορείς, όλοι είναι κατά όλου αυτού του εγκλήματος που πάει να γίνει και του ξεπουλήματος. Κανονικά και με το νόμο. Οπότε έχουμε τέτοιες δουλειές. Το βράδυ 7 η ώρα λοιπόν. Ναι, ξέρω, και μετά.
1: Με καλό.
0: Πορευόμαστε και κάνουμε τέτοια. Η Ντόρα Μπακογιάννη. Στη Ράνια Τζίμα μιλάνε για τις υποκλοπές.
2: Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε. Και ο οποίος αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν όψη της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, κύριος Σουμπίλια?
3: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλια.
0: Τα άκουσες? Αυτό ήταν από τις 25 να παίξει. Συγγνώμη που το καθυστερήσαμε μισή ώρα σχεδόν. Δεν εκβιάζεται από κανένα Ντίλιαν, κυρία Τζίμα.
1: Το έμαθα, ο κόσμος έστω και αργά.
0: Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν να εκβιαστεί ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο, αυτό.
1: Άσε που ο Μητσοτάκης κάνει πιο ισχυρά Ντίλια από τον όποιο Ντίλιαν.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Συνέχισε εκεί η συζήτηση με την Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλιαν.
2: Γιατί το λέτε? Δηλαδή ο Ντίλιαν βγαίνει δημοσίως και λέει ότι το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι υποκλοπές έγιναν από κάποιους ιδιώτες, δηλαδή από τον Ντίλιαν και τους συναυτό. Και λέει ο Ντίλιαν, θα σας φέρω εγώ τα χαρτιά, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό υπονοεί ο Ντίλιαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά λέω τι λέει τώρα. Τώρα λέει, θα σας φέρω τα χαρτιά.
3: Τώρα έχει καταδικαστεί.
2: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
3: Πολύ ωραία. Άρα έχει όλη τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο όταν δικαστεί η έφεσή του και να φέρει τα χαρτιά του. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν ένα πράγμα είναι στη δικαιοσύνη, κύριε Ντίλιαν μου, πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινε τα στο δικαστήριο.
0: Κύριε Ντίλιαν μου, φέρε τα χαρτάκια σου να τα πάμε στο δικαστήριο να δούμε τι γίνεται.
1: Και εδώ είμαστε, η άρση σαν ασυλία θα γίνει, όλων των ασυλίων όσο χρειαστούν. Δεν είναι τώρα χαζάρτα.
0: Υπάρχουν θεσμοί στον τόπο, δεν είναι τώρα. Όποιος πάει στο δικαστήριο, είναι όσο πιο ψηλά, είναι σίγουρο ότι θα βρει το δίκιο του.
1: Κυρίως.
0: Όταν πρόκειται για υπουργούς κυβέρνησης, αμέσως την Μπουζού.
1: Να το πείτε με την Ασημακοπούλη τώρα.
0: Ποια Ασημακοπούλη?
1: Την Ασημακοπούλη 20 μήνες.
0: Όλοι. Ό,τι έχει ακουστεί που δεν είναι σκάνδαλο όλα αυτά, απλά έχουν ακουστεί ονόματα.
1: Και ασυλία να είχε Ασημακοπούλου, να. Αμέσως την ψηφίζανε για να, όπως έχουν κάνει σε τόσους και τόσους.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχουν άρει την ασυλία τους για τέτοιες περιπτώσεις, όταν μυρίζει ότι θα πέσει η πρόστιμο και φυλάκα.
0: Έχουν 2 τετραετίες και η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Αυτοί αν βγουν και 3 τετραετία.
1: Θα φανεί και η πόλη.
0: Ναι. Απλά λόγια, κατηγορίες, δεν θα γίνει κάτι. Δεν μπει κανείς φυλακή, μην νομίζει κανείς.
1: Και τα ψηφοδέλτια τα αλλάζουν για να έχει και κάποιους που δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα. Άσε να βάλουμε κανέναν άλλον. Αυτοί έχουν. Άστο.
0: Επειδή έχουμε λαγοκέφαλους στην Ελλάδα πολλούς,
1: ναι.
0: Βρήκαμε τη λύση για να αντιμετωπίσουμε.
1: Παπαροκέφαλους πολλούς έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά τώρα ναι,
0: οι άλλοι δεν δαγκώνουν. Οι λαγοκέφαλοι όμως δαγκώνουν.

Ευεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο.

0: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρόου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
0: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
2: Είναι μόνο για Αττική και Εύβοια.
3: Αμήν. Α, δεν τους πιάνει όλους.
2: Όχι όλους.
3: Μη σε πετύχει λόγω.
2: Πώς έχει το ραντάρ, πώς από τις εταιρείες παραγγέλνεις και σου λέει στα 5 χιλιόμετρα θα φέρει το delivery.
3: Έτσι πάει και
2: έτσι. Έτσι δέει. Έχει 10 χιλιόμετρα ακτίνα δράσης. Δεν μπορεί να φτάσει στο Μακεδονία να πάει λόγω και να τους φάει εκεί πάνω όλους. Να φύγει από εμάς, να πάει εκεί πάνω. Τι μας νοιάζει.
3: Δεν μπορεί να γίνει άλλη δέηση από εκεί πέρα.
2: Θα γίνει άλλη δέηση.
3: Υπεραστική.
2: Ναι, μπορεί.
3: Κάτι.
2: Πώς ξεματιάζουν από τηλέφωνο, δεν κατάλαβα. Δεν έχεις δει ξεμάτιασμα από τηλέφωνο?
3: Αν έχω δει.
2: Ναι, ωραία. Γιατί να μην. Πώς πιάνει από την κινητή τηλεφωνία και δεν πιάνει από το ιδέηση? Γιατί δεν πιάνει ιδέηση?
3: Βέβαια, να το δούμε λίγο αυτό. Δεν ξέρω. Τα δίκτυα, οι οπτικές ίνες, κάτι δεν περνάει.
2: Οι κεραίες. Προφανώς. Τα RGN.
3: Ο αγωγός περνάει κάτω από τα τέμπη και δεν περνάει, δεν έχουν βάλει από εκεί τέτοια.
2: Η λύση είναι αυτή λοιπόν. Δέηση για να σωθούμε από τους λογοκέφαλους. Κάνεις μπάνιο και έρχεται ο παπάς, κάνει δέηση.
3: Ο Ιησούς δεν μας έστειλε τα ψάρια.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουν δόντι?
2: Αυτό, ναι, αυτό λέω. Το ψάρι είναι δημιούργημα του Θεού. Ναι. Ήρθε εδώ και τώρα κάνουμε πάλι στο Θεό, πάρε το πίσω. Έκανε λάθος, λέει.
3: Έκανε λάθος ψαριά.
2: Και άλλοι δεν κάνεις λάθη.
3: Κάνω λάθη.
2: Αυτά τα λαγοκέφαλα πρέπει να είναι κάτω από το Σουέζ. Έκανε μέσα.
3: Κάτω από το Σουέζ.
2: Άφησε κάποιους ανοιχτά, είναι από το Ζωνιδικό.
3: Κάπου χαθήκαν αυτά.
2: Ναι, χαθήκαν.
3: Στο Ζωνιδικό τι κάνουν? Τι τρώνε εκεί?
2: Ανθρώπους, ξέρω εγώ τι τρώνε. Μας νοιάζει. Θα πάμε εμείς στο Ζωνιδικό. Εμείς εδώ μέχρι τη Λούτσα, αν θα πάμε, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό
3: να μην βρούμε τίποτα επιφανής οδοντιάτρους

είναι δικό μας. Και όσα για μας να έχουν πλάνα, σαν γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουν τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας, να κάνει σινιάλος εκείνη τη φλόγα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.

0: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφιτρους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη Αού κοντά στο Μέτσοβο, εκτός κινδύνου το πλήρωμα. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Συνεχώς ανασύρονται νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες. Ολόκληρα κτίρια κατέρευσαν. Τεράστιες πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των Ελλήνων που ζουν στο Καράκας. Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον τρομακτικό χτύπημα του Αγέλαδου. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Οι μαθητές είδαν τη βαθμολογία τους είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, είτε στο κινητό τους με γραπτό μήνυμα. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία, ενώ μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας οι εξεταζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλλιθέα με θύμα ένα 17χρονο, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας καθώς και τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, επισημένοντας ότι αγκαλιάζουν με θέρμη τις νέες τεχνολογίες και χαιρέτησε τη σύμπραξη του MIT και των ενόπλων δυνάμεων. Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα στεναχωρήσει τον απλό νέο δημοκράτη αν κάνει νέο κόμμα. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το Πασόκ αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα άρθρα για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Έντονες αντιδράσεις στη Βουλή, την ίδια ώρα πήρα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα με συνέντευξή του. Πώς έφτασαν στο πολιτικό διαζύγιο Κοκοτσάκης και Καριστιανού, για Διέρη και Βασίλευε κάνει λόγο η πρόεδρος της Ελπίδας και μιλά για δόλια κίνητρα. Πατάει γκάζι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με πρεμιέρα για Εθνικό Συμβούλιο και Πολιτική Επιτροπή. Τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και αρχή συνεδριάσεων με τους τομεάρχες. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πολλές ώρες εργασίες σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία και την τεχνολογία. Ιατρικό επίτευγμα. Ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα και ο Έλληνας γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Όλες οι λεπτομέρειες για την πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση. Παρολίγον σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο Αττικών, στο θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Πώς ο 92χρονος προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της και πώς τον αφόπλησαν οι άνδρες της ασφάλειας του νοσοκομείου. Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νεκρό τρίχρονο παιδί στη Γαλλία. Αφόρητες οι συνθήκες σε Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η αθλητική δραστηριότητα για τους αγώνες του Μουντιάλ και εκδηλώσεις αγάπης των φίλων των Bucks για τον Γιάννη Αντετοκούμπο που προπονήθηκε με τους Miami Heat μαζί με Αντεμπάγιο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ξεκινά 48 ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα κατέπεσε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο εκεί στην λίμνη Αού, κοντά στο Μέτσοβο. Το πλήρωμα μέχρι ώρας, αυτό που γνωρίζουμε, είναι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Πάμε όμως γρήγορα στο Σπύρο Δαρσινό, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε την πτώση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεστη στην τεχνητή λίμνη Αού, όπως ανέφερες και εσύ. Είναι μια λίμνη πολύ κοντά στην περιοχή των Γρεβενών. Θυμίζουμε πως νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στη θέση Αυγό στο βουνό Βάλια Κάλτα του Δήμου Γρεβενών ξέσπασε πυρκαγιά και έτσι κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, όπως και μια ομάδα δάσο κομμάντος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και το επίμαχο ελικόπτερο. Να πούμε πως στο επίμαχο ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα 2 ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο δεύτερος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε κατά την προσπάθεια γεμίσματος του ειδικού τάγκ που έχουν τις εξαμενείς που έχουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα προκειμένου να συνδράμουν στην πρόσβεση. Ευτυχώς, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο άντρες διασώθηκαν. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάστασή τους και από οι πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Μένει να αποφανθούν βεβαίως και οι γιατροί από τους οποίους θα εξεταστούν.
0: Το σημείο που κατέβησε, Σπύρο, είναι κοντά στο Μέτσοβο, στην Ήπειρο, κοντά στα Γιάννενα.
2: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι η τεχνητή λίμνη ΑΟΥ κοντά στα Γρεβενά.
0: Ναι, γιατί η λίμνη ΑΟΥ περνάει και από την Ήπειρο και από το νομό Ιωαννίνων βασικά, αλλά προφανώς είναι στα όρια.
2: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ναι βεβαίως. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την περιβαλλοντική υπηρεσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στο θέμα που αφορά τους δύο σεισμούς, τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χθες το απόγευμα, ώρα Βενεζουέλας 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος μετά τη μία τα ξημερώματα, είχαμε ένα διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και αυτή τη στιγμή επικρατεί χάος στη χώρα. Ο Σπύρος Ερμπέτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Ήταν μέρα αργίας για την Βενεζουέλα.
3: Να ξεκινήσουμε αν θες από εκεί ακριβώς. Στη Βενεζουέλα γιορταζόταν η μάχη του Καραμπόμπο 24 Ιουνίου 1821. Εθημέρα σχεδόν θα λέγαμε εθνικής ανεξαρτησίας για τη χώρα. Ήταν μια καθοριστική μάχη όπου έδωσε οι δυνάμεις του υπό τον Σιμών Μπολιβάρ εν των Ισπανών για την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί ήταν στο σπίτι, δεν ήταν στις δουλειές τους, επίσης ήταν κλειστά και τα σχολεία. Το κατά πόσον βέβαια μπορεί αυτό να παίξει ρόλο στον απολογισμό, ο οποίος αναμένεται να είναι τραγικός όπως και να έχει, θα μένει να φανεί όσο περνάνε οι ώρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα στοιχεία των δονήσεων. Δίδυμες δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τα 7,2 σημειώθηκαν κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαράκουη, στη βόρεια ακτή της χώρας, στην ίδια πολιτεία Γιαράκουη, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, είχαμε τον άλλο σεισμό 7,5 ρίχτερ. Αυτή η περιοχή, η πρώτη που σημειώθηκε κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Καράκας. Ήδη έχουμε βέβαια δει φρικτές εικόνες αέρη από το Καράκας, καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πού έφτασε ο σεισμός και επίσης ότι η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στην Κολομβία κάπου 1000 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο. Ήδη έχουμε τους πρώτους λοιπόν απολογισμούς, κάπου 160 είναι αυτή τη στιγμή οι νεκροί. Υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί να έχουμε κάπου 9.500 αγνοούμενους, ενώ τρομάζει ο απολογισμός από το Αμερικάνικο κέντρο, από το USGS, το Αμερικάνικο Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών, Γεωλογικών μάλλον Ερευνών, το οποίο αναφέρει ότι θα μπορούσαν οι νεκροί να φτάσουν ακόμα και τους 10.000. Ήδη έχει κινητοποιηθεί βέβαια διεθνής συνδρομή και υποστήριξη και από άλλα κράτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν σε επαφή ο Ντόναλντ Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ήδη συγκροτείται μια ομάδα υποστήριξης να σταλεί στη χώρα, ενώ επίσης και οι γειτονικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή βέβαια, καταλαβαίνεις, τον τελικό απολογισμό.
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη αυτή την ώρα.
3: Ακριβώς γίνεται μάχη και εστιάζουν σιγά σιγά οι έρευνες περισσότερο στην περιοχή Λαγκουάιρα, η οποία είναι μεταξύ των πιο σφοδρά χτυπημένων στην Βενεζουέλα. Δεν είναι πρωτοφανές να πούμε έρη αυτό. Ναι, μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό, τα 7,5 των τελευταίων 126 ετών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και το 2018 είχαμε μια πάρα πολύ ισχυρή δόνηση 7,3 ρίχτερ και δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκεται στις τεκτονικές πλάκες στην περιοχή των Άνδεων. Οπότε είναι συνηθισμένη βέβαια δυστυχώς η χώρα σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τρομακτική λοιπόν αυτή η σεισμική δόνηση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Μαραγγέλης. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
4: Ένα σπίτι ήταν, επειδή εχθές ήταν εθνική γιορτή εδώ πέρα και ήταν αργία. Δεν ήμασταν στη κανονική ρουτίνα μας. Και στα καλά καθούμενα αρχίσανε οι αναταραχές και ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε σε μια υψηλή πολυκατοικία, 14 όροφο είμαστε. Και ξέρετε, όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο και αρχίσαν να πέσουν πράγματα, το σπίτι, τρομάξαμε κτλ. Αλλά πέρασε και αυτό.
0: Οι σεισμοί συνεχίζονται τώρα, κύριε Μαραγγέλη?
4: Με τα σεισμούς, μικρούς, υπολογίζω εγώ 4 βαθμούς εκεί.
0: Ήταν σαν βομβαρδισμός, ανέφερε στην ΕΡΤ News η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος της περιοχής.
5: Πολυπλακοί σεισμοί. Γίνανε πολύ γρήγορα 2-3 σεισμοί με μεγάλη δόνηση. Το πρώτο λένε 7 με 2 και το δεύτερο που είχε μεγάλη διάρκεια 7,5 ρίχτερ. Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τόσο χάλια που βυθήκαμε, δεν ξέραμε τι γινότανε. Δόξος ο Θεός, δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα.
0: Για τη μεγάλη αυτή διπλή σεισμική δόνηση μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κύριος Ευθύμιος Λέκας, στη δημόσια τηλεόραση.
6: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το UNGA το πρωί. Να συνεκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μία μίζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Και αυτό είναι μία πιθανότητα της τάξης του 50%.
0: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων μαθητών. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
0: Έχουν βγει τα αποτελέσματα, έτσι σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν. Δεν ξέρω πώς κυλάει η διαδικασία, αν εξελίσσεται ομαλά και αν όλα τα παιδιά έχουν καταφέρει να δουν με τους τρόπους που υπάρχουν και από το κινητό τους και από τις αναρτήσεις που γίνονται στα σχολεία, αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, τις βαθμολογίες τους. Ποια είναι μια πρώτη εικόνα που έχουμε από τις βαθμολογίες?
7: Κοιτάξτε, αν και είναι νωρίς ακόμη, γιατί πρέπει να γίνει μια στατιστική επεξεργασία.
0: Σωστά.
7: Φετινών και περσινών βαθμολογιών, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο περιμέναμε έχει γίνει. Δηλαδή, σε ορισμένα μαθήματα κλειδιά, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η πληροφορική, έχουμε βαθμολογίες όχι καλές, κακές βαθμολογίες, διότι ήταν δύσκολα και τα θέματα, κάτω από τη βάση, σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις. Γεγονός που μας οδηγεί να πούμε ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, που έχουν και τα αρχαία και την ιστορία και τα λατινικά, αρχαία και ιστορία πάνω από 50% κάτω από τη βάση, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει μία μικρή πτώση των βάσεων. Και μάλιστα αυτή η πτώση πιθανό να μην επηρεάσει βέβαια την νομική Αθήνας, ναι, ή την νομική Θεσσαλονίκης, όμως θα επηρεάσει την νομική Κομωτινής και άλλα τμήματα τα οποία θεωρούνται ότι είναι περιζήτητα. Επίσης στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε και εκεί πτώση, η οποία θα είναι πιο ορατή, διότι η οικονομία είχε τα χειρότερα αποτελέσματα από τα πολύ τελευταία χρόνια, αλλά και η πληροφορική.
0: Ναι.
7: Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μια σχετική ισορροπία. Οι χειρότερες βαθμολογίες στη βιολογία ήρθαν και καθίσανε σε μια αντιστοιχία με τις καλύτερες βαθμολογίες που έχουμε στη φυσική, με αποτέλεσμα να μην περιμένουμε μεγάλες
0: δοκιμάσεις εκεί. Ναι.
7: Μεγάλες διαφημάσεις. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, εκεί ίσως θα είναι και το πεδίο το οποίο δεν θα έχουμε πτώση των βάσεων, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη κίνηση των βάσεων σε σχέση με πέρσι, διότι η φυσική έδωσε, η χημεία δεν προκάλεσε προβλήματα και τα μαθηματικά δεν ήταν χειρότερα σε βαθμολογίες από πέρσι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την ανάλυση,
7: καλά,
0: την πρώτη ανάλυση. Καλή επιτυχία.
7: Έτσι,
0: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Όλα τα παιδιά μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλυθέα με θύμα ένα 17χρονο παιδί. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
2: Πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία, καθότι ένα 15χρονο αγόρι χάθηκε χθες αργά το βράδυ, όταν δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν στην περιοχή της Καλυθέας και συγκεκριμένα στην των μεγαλοπόλεων και Κρέμου, κοντά σε μια μικρή πλατεία. Πριν από λίγο, ως έκταση ενημέρωση και πληροφόρηση που είχαμε από αστυνομικές πηγές, ήταν η ταυτοποίηση του παιδιού το οποίο έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
2: Να πούμε πως μέχρι πριν από λίγο δεν ήταν η γνωστή ταυτότητά του. Πρόκειται για ένα 15χρονο αγόρι το οποίο πριν από λίγες ημέρες μάλιστα είχε πιαστεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς για απλοκατοχή, καθότι είχε βρεθεί με μαχαίρια στην κατοχή του, ενώ πριν ένα χρόνο, σε ηλικία 14 ετών, είχε συλληφθεί κατέχοντας μια σιδηρογροθιά. Ήταν συστημασμένος ως εκ τούτου. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το παιδί είχε χάσει...
0: Σε τόσο μικρή ηλικία, Σπύρο.
2: Σε τόσο μικρή ηλικία είχε χάσει πλήρως το δρόμο του και είναι τρομακτικό το γεγονός ότι όσο ήταν στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε όταν και τραυματίστηκε, κανείς δεν τον αναζήτησε, κανείς δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχουν εντοπιστεί ούτε καν οι γονείς αυτού του παιδιού. Τα εγκληματολογικά δικαστήρια ήταν εκείνα που το αυτοποίησαν το νεαρό παιδί, μόνο και μόνο επειδή είχε καταγραφεί το χαρακτηριστικό του αποτύπωμα στη βάση δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
0: Δηλαδή, Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει αναζητήσει κανείς το παιδί.
2: Κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Όχι,
0: τρομερό.
2: Καμία ενόχληση, καμία ενημέρωση, κανείς δεν είχε βρεθεί στο Ιπποκράτειο, γιατί ούτε καν οι ίδιοι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιο ήταν αυτό το παιδί, όπως το ανέφερα και προηγουμένως στα εγκληματολογικά εργαστήρια, κατά τη διάρκεια της πήραν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα από το παιδί και εκεί έγινε η ταυτοποίηση μέσω του συστήματος πόλου, του συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
0: Τώρα, Σπύρο, η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, αν δεν κάνω λάθος, αρκετές προσαγωγές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι εξετάζει η Ελλάς?
2: Μιλάμε για προσαγωγές οι οποίες αναμένεται όλες να μετατραπούν σε συλλήψεις, καθότι μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ενώ είχαμε μια ενημέρωση πως ο φερόμενος προς δράστης, ένας 17χρονος, έχει ομολογήσει για την πράξη του, στην ουσία απλώς δεν έχει δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ότι ήταν εκείνος που τον χτύπησε, επειδή όμως δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, καθότι υπήρχαν αρκετά αιχμηρά αντικείμενα που βρέθηκαν στο χώρο, δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει συγκεκριμένη κατηγορία, κάτι που αναμένεται να προκύψει μέσα στην ημέρα. Τώρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι γύρω στις 10.30 ήταν δύο ομάδες νεαρών αγοριών στην περιοχή από 15 μέχρι και 20 ετών. Δεν προκύπτει οπαδική κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων. Η μία ομάδα για κάποιο λόγο ενημέρωσε κάποιους φίλους οι οποίοι ήταν μακριά από το περιστατικό. Ήρθε ένα αυτοκίνητο με 5 άτομα, επίσης νεαροί. Όλοι αυτοί μαζί πιάστηκαν στα χέρια, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, βρέθηκε μάλιστα και κατσαβίδι στην ευρύτερη περιοχή. Με αποτέλεσμα ο 15χρονος να δεχθεί πλήγμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Εκεί έφτασε το ΕΚΑΒ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθότι φαίνεται πως δεν είχαν αντιληφθεί ότι ήταν ανήλικος και ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο παιδών. Και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό παιδί ξεψύχησε. Να πούμε πως οι αστυνομικοί πολύ γρήγορα προχώρησαν στις προσαγωγές. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι υπάρχει οπαδικό κίνητρο, καθότι το θύμα φέρεται να αφορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας του κέντρου. Ωστόσο, από ό,τι προκύπτει, σχεδόν όλα τα παιδιά υποστήριζαν την ίδια ομάδα, δεν προέκυπτε κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν και δύο πρώιμες συλλήψεις οι οποίες είχαν να κάνουν με ναρκωτικά, αλλά δεν υπάρχει σαφή εικόνα αυτοί οι δύο που έχουν συλληφθεί άμεσα, αν έχουν πλήξει με κάποιο τρόπο το 15χρονο αγόρι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα ενημερώσουμε. Να ακούσουμε τους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί στην Καλυθέα.
8: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
9: Το πιέζανε στο στήθος. Ήταν κάρπα.
8: Κάρπα, ναι.
9: Ήταν και άλλα άτομα εδώ.
8: Ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν. Το παιδί ήταν μικρός, πρέπει να ήταν 18 χρονών.
9: Καταλάβατε αν έκυνε όταν δεν συνεννούσε την
8: τίποτα. Όχι. Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια.
10: Χθες το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί. Και δυστυχώς αργότερα, μες τη νύχτα, μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
11: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καβγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
12: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15. Όχι σαν συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
13: Καταλάβετε ότι θα γίνει κάτι κακό.
12: Κάποια στιγμή υπέθεσα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
0: Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα έτσι μια είδηση που μας έφερε από λίγο, δηλαδή όχι είδηση, και να κάνει μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο News Auto και στον δημοσιογράφο τον καλό Στάθη Φωτάκη Τρακουσέλη, γιατί σήμερα θυμίζουμε 7 η ώρα ξεκινάει το Rally Ακρόπολης, η ενακτήρια διαδρομή ειδική εκεί στο ελληνικό στο σπορ.
0: Και μάλιστα ο ίδιος εχθές βρέθηκε εκεί στο ελληνικό, βρέθηκε και ως συνοδηγός, αλλά και ως οδηγός.
14: Ακριβώς. Και είπε λοιπόν διάφορα πράγματα. Θες να πούμε ότι είπε πριν από λίγο. Είπε λοιπόν ότι η πίστα Φόρμουλα 1 προωθήθηκε από τον Τάκη Τρακουσέλη δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ως κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχουμε εξασφαλίσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε, όπως είπαμε, πλήρη ανακατασκευή της πίστας της Σέρες. Ρωτήθηκε επίσης με ποιον θα ήθελε να έχει συνοδηγό σε ράλι ή σε ανυπανοείδες, δηλαδή οδηγός σε αγώνων. Είπε ότι αν είσαι συνοδηγός είναι δύσκολο, λέει, ζαλίζεις αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσε εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν. Και από αυτά λοιπόν έτσι τα χαριτωμένα εδώ πες, πάμε το πρωί και στην σχολή ναυτικών δοκίμων, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό του MIT, της Μέρας Χάλης Πολέτης δηλαδή, στον κόσμο, εκδοτικό πρόγραμμα Marine Robotics και Autonomous System, το οποίο συμπυκνώνει, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υψηλού επίπεδου ύλη για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και την απορρόφηση τεχνολογίας εχνής στον τομέα αυτό ακριβώς, των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπουμε το μέλλον, αλλά το παρόν των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είπε ότι η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε την πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και σε σχέση με τη σύμπραξη με το MIT, είπε ότι να αφήσουμε μια σύμπραξη με το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, ώστε να μπορούμε σταθερούς κύκλους να εμπορφώνουμε τα στελέχη μας, κυρίως δόκιμους, για νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για τη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά.
15: Το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτές τις τόσο απαιτητικές αλλά πριν όμως απαραίτητες τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να πρικίσουμε το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να έχουν πια μια εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία.
16: Να δημιουργήσουμε εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του εργαστήριου του MIT, που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας, αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα.

0: Γιατί σαν σήμα 25 Ιουνίου, πριν από 3 ακριβώς χρόνια, ήταν οι εκλογές, οι τελευταίες εθνικές εκλογές, οι τελευταίες κάλπες, τις οποίες είχαν δείξει πρώτη και αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Άρα επισήμως από αύριο έρχεται στον 4ο και τελευταίο χρόνο αυτής της δεύτερης πτήρας διακυβέρνησης. Ο κ. Κρανάκης, τώρα ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι στο κόμμα του Κεβδρών είναι ανοιχτή στις συνεργασίες. Δεν είμαστε αλαζόνες, είπε, να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος. Από εκεί πέρα είπε όμως ότι το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα κατέληξε το σκεπτικό του ότι για να κυβερνηθεί η χώρα το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι για την πιο κυβέρνηση της Ελλάδας, του κόμματος και του Σύπρα, δηλώθηκε και είπε ότι οι ιδέες της αριστεράς που είχαμε ακούσει πριν από μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Βλέπουμε το με άρχισαν επιχειρηματίες, επενδυτές κλπ. Άρα βλέπουμε μια τόπιση λέει στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο, στο οποίο πλέον θα κρατούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Ρωτήθηκε από τους καλούς αδέλφους στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για το κόμμα Σαμαρά, είπε ότι θα στενοχωρήσει όλους και ιδιαίτερως θα στενοχωρήσει αν δηλαδή γίνει το κόμμα αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά, τον απλό νεοδημοκράτη που έμεινε όπως είπε και ο κ. Κυρανάκης στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αλλά και την στάση του απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
0: Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό δημοκράτη ο οποίος έμεινε στη Νέα Δημοκρατία όταν ο Πρωθυπουργός ήταν Αντώνη Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει κληθεί να ψηφίσει σωστά και αναγκαία αλλά αντιλαϊκά μέτρα, αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά μέτρα, όλα αυτά τα οποία είχαν σφραγίσει μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την οποία ο Αντώνης Σαμαράς ως καλός πρωθυπουργός είχε κρατήσει την Ελλάδα όρθια τότε, έτσι, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της άδικης κριτικής την οποία ασκεί τους τελευταίους μήνες.
2: Τον Καραμαλή τον ξεχωρίζετε από τον Κώστα Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, no. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, θα βοηθήσει λέτε στην προεκλογική περίοδο.
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον Πασόκ. Σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή σταθερότητας, πολιτικής αλλαγής και θεσμικής σοβαρότητας, χωρίς εξαρτήσεις, όπως είπε, από συμφέροντα και από μηχανισμούς εξουσίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει ισχυρό αποτέλεσμα για την παράταξή του, η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει σε ένα σκηνικό τοξικότητας, μη αλλοδοξίας και αστάθειας, με ένα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο μοντέλα Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δημόσια τηλεόραση.
3: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσε, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους, εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρμη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα μία τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην δημόσια σήμερα τηλεόραση και βεβαίως αντιπαρατίθεται απέναντι σε αυτό το λεγόμενο δίπολο, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, απέναντι δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, και από το καλέτσι χτες που μίλησε ο πρόεδρος Πασόκ στην εκδήλωση μνήμης για την πλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά χτες το βράδυ από την δημόσια συνότητα και τον δικό μας Γιώργο Κουπαρά, ουσιαστικά εξαπέλυσε καρδιά και προς την πλευρά του Πρωθυπουργού και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Πασόκ είναι ότι αν το κόμμα του δεν είναι ισχυρό στις επόμενες εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη Τσίπρα, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μυσαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, ιδίως σε μια φάση αστάθειας όπου θα κυριαρχεί όπως τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, όπως και στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη, το λεγόμενο βαθύ κράτος. Ουσιαστικά

0: πολύ έναν διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι πολιτικός του αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι τα βέλη είναι και προς τον κύριο Τσίπρα, όπου αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι ότι έχει συγκροτήσει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, το οποίο είναι αποκλειστικά του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να έχει δομές, όργανα και πολύ περισσότερο ιστορία.
1: Τώρα βεβαίως εδώ στο σταθμό μας μίλησε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, και αυτή άφησε χμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έδωσε και απαντήσεις στον κύριο Σκανδάμη.
0: Ναι, ουσιαστικά και αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που λένε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι το ζήτημα της ηθικής τάξης. Ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ο κύριος Σκανδάμης ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μια μέρα μόλις μετά την παρέτησή του ο κύριος Σκανδάμης όχι απλώς πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά έγινε και επικεφαλής της κοιόδους κυβέρνησης που έχει συγκροτήσει εν προκειμένου για τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας. Ήταν αρκετά επικριτική στο θέμα αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Σκανδάμης δεν ήταν απλώς ένας τέλεχος, αλλά είχε διατελέσει και γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, και σχολιάζει με no comment, έτσι με δεικτική ηρωνία, η πρώην υπουργός και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού σε σχέση με τη μεταγραφή του κυρίου Σκανδάμη και το επιχείρημά του, η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ στη δεξιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Θέλω να γελάσω τώρα. Yeah. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα Παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
3: Ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από τρεις μέρες καταρχάς.
2: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
4: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς.
2: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας στέλεχος το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλαγιωροπούλου να δούμε τι γίνεται στα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Αύριο το μεσημέρι στις 12 η ώρα ο Αλέξη Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στους τομεάρχες. Θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση η οποία θα γίνει, ενώ το Σάββατο αναμένεται να γίνει στην πραγματικότητα ένα άτυπο συνέδριο με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν συνταχθεί με το κόμμα, με την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει συνεδρίες πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελος αναμένεται να πει ότι θα εξαντλήσει, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα, και ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς τα στελέχη τα οποία διαφωνούν μαζί του περιμένουν να ακούσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εφόσον Αλέξη Τσίπρας δεν θελήσει την συνεργασία, τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Και αυτά λοιπόν και για τον κύριο Φάμελο. Τώρα τι έχουμε εκεί για το εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ο κύριος Φάμελος, όπως είπα, αναμένεται να δώσει το στίγμα των κινήσεων που θα κάνει, καθώς όπως ξέρουμε υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει, όχι με χμές εναντίον του Προέδρου του κόμματος, αλλά ζητάει να διεξαχθεί και πάλι η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να δουν τι θα κάνουν στην περίπτωση που δεν συνεργαστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι μέλος της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα της παιδείας, είναι τομεάρχης παιδείας. Μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής, και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μια διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πρώτη διαπίστωση. Και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε το πολιτικό διαζύγιο με τον κύριο Κοκοτσάκη, ήρθε και το διαζύγιο με τον κύριο Παπανικολάου, τον πτέραρχο εν αποστρατεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία σκέφτεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού αναφέρεται ότι γίνεται μεθατευμένη προσπάθεια ώστε να βάλουν κατά του κόμματός της, καθώς στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται αυτό που λένε οι όσοι αποχωρούν από το κόμμα της. Ούτε ο κ. Παπανικολάου, ούτε ο κ. Κοκοτσάκης, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ανοιχτοί διαδικασίες και ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το κοινωνικό πρόσημο του κόμματος και αντιλαμβάνονται αποφάσεις ερήμη τους. Τώρα, η κυρία Καριστιανού τις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις περιοδίες της και με απότερο σκοπό να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γύρω της, καθώς όπως αναφέρει σε όλους τους τόνους, όσο η κυρία Καριστιανού, όσο και οι συνεργάτες του κόμματος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αλλά απευθύνεται κανονικά στην κοινωνία. Τώρα έχουμε και άλλες εξελίξεις στην κεντροδεξιά και δεξιά από την κατοικία Έρη, καθώς το βράδυ υπήρχε αυτή η παρουσίαση βιβλίου από τον κύριο Σάλα, τον πρόεδρο και απαντής τράπεζας Πειραιός.
1: Και βρέθηκε και πάλι ο Κώστας Καραμαλής με τον Αντώνη Σαμαράκη.
7: Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράκης και βεβαίως και ο κύριος Βενιζέλος που κάλεσε μεγάλη εντύπωση ασχέδιο κύριο Βενιζέλο, όπως και υπουργών, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Δέντια. Ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε και ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα παραπολιτικά εάν πρόκειται αυτές τις ημέρες να προχωρήσει σε κάποια κίνηση, ωστόσο δεν απάντησε, όπως δεν απάντησε και στο αν αυτές τις ημέρες πρόκειται να κάνει και άλλη ομιλία, κάποια άλλη εκδήλωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια ζήμωση αυτές τις ημέρες Έρη και πολύ πιθανόν αύριο ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ακούσουμε κάποια πράγματα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
8: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα, λέει θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα ενημερώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε, είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό, δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα, είχα επανειλημμένως απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί, διότι κάλλιστα εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις από που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Σαμόρη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αμερική μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα που σας μεταφέρω.
1: Ναι.
9: Σε δύο εβδομάδες θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην πάει με άδεια χέρια. Και το λέω αυτό γιατί χθες, στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκο Ρούτε, έκαναν την καθιερωμένη press conference μπροστά από το τζάκι του Λευκού Οίκου. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε βροχή δημοσιογραφικών ερωτήσεων για το αν θα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35. Πρέπει να σου πω ότι άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Επίσης το έπληξε το εγκόμιο. Ναι. Είπε μου αρέσει, είναι φίλος μου, έμεινε εκτός του πολέμου και όπως ξέρετε λέει δεν είναι και ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και του ζήτησα να μείνει εκτός του πολέμου και το έκανε. Ο Ερντογάν είναι σπουδαίος ηγέτης, προσέθεσε, ισχυρός άνθρωπος με σπουδαίο στρατό. Και πρέπει να σου πω ότι εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βανς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που διακαώς θέλει, αλλά και αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά Καν που κατασκευάζουν εδώ και χρόνια οι Τούρκοι, αυτό το λέει το Reuters. Να σου πω ότι συγκεκριμένα ο Βανς είπε ότι ο Πικ Έκτεθ, ο Υπουργός Πολέμου και ολόκληρη ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα των F-35, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, λέει ο Βανς, για τα οποία θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί, ώστε να συμμορφωθούμε μάλλον, συγχωρείτε, με την αμερικανική νομοθεσία. Πρόκειται, καταλήγει ουσιαστικά, για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο. Να εξηγήσουμε έτσι στους ακροατές μας που κολλάει το Κογκρέσο.
1: Ναι.
9: Υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες κυρώσεις από τον αμερικανικό νόμο Κάτσα. Για να το πούμε απλά, αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Μόσχα τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια για να ξεπαγώσει η διαδικασία και να πάρουν οι Τούρκοι το πρώτο μαχητικό. Θυμίζω ότι ήταν να είναι και συμπαραγωγός χώρα και να έφτιαχνε 100 μαχητικά, εκ των οποίων κάποια θα κατασκευάζονταν και στην Τουρκία. Αποκλείστηκε από το πρόγραμμα λόγω του ρωσικού συστήματος και τώρα παρακαλάνε. Στο μεταξύ όμως, η Ελλάδα θα έχει κάνει άλματα, διότι εμείς παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, το πρώτο αυτομαχητικό πέμπτης γενιάς από τα 20,
1: ναι,
9: το 2028.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε τώρα στη Λελέλα Χρυσανθοπούλου, διότι είχαμε παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Παρέμβαση που από το Λουξεμβούργο, όπου καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από την Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που αγωνιζόταν σήμερα στο Λουξεμβούργο και προσερχόμενος στην συνάντηση το πρωί ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι σήμερα στο Συμβούλιο συζητάμε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη του Κλίματος, την COP31 που θα γίνει στην Αντάρτη της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα του κ. Βόπτε Χούκτρα που καταδίκασε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η συμμετοχή 127 κρατών μελών είναι αυτονόητη και διαπραγμάτευτη, είτε 27 είτε κανείς. Θα πούμε επίσης, Μέρη, αν μπορείς μια κουβέντα, ότι είπε ο κ. Παπασταύρου ότι σήμερα συζητάμε στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, ειδικά και με το θέμα της εισιδρίας και της διαχείρισης των υδάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό τη Δευτέρα το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος 10 έργα για 9 νησιά που θα δώσουν μονάδες απαλάτωσης και δίκτυα ίδρυψης και τα οποία αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος στις πιο ευάλωτες περιοχές. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου.
11: Την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη του Κλίμα, την COP31, που θα γίνει στην Αντάλια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, του Βόπτε Χούκτρα, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και 27 ή κανείς.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πάρα πολλές ώρες εργασίας σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανθεκτική βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά το Διεθνές Περιβάλλον, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση για την οικονομία χτυπάει πολλά καμπανάκια. Μερικά τα περιέγραψες και εσύ. Τώρα, να δούμε ότι κάποιες επισημάνσεις ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, καθώς η αύξηση της κόστης ζωής απορροφά τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις 0,3% για την περίοδο 2019-2025, ενώ σε σχέση με το 2021 παραμένει μειωμένος ο μισθός δηλαδή κατά 1,3%. Άρα έχουμε εδώ ότι οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις βασικές κατηγορίες απορροφούν στο διπλάσιο τις όποιες αυξήσεις έχουν πάρει οι εργαζόμενοι. Οι αποδοχές τώρα σε βασικούς κλάδους είναι, βρίσκονται, κυμαίνονται πολύ χαμηλά, όπως για παράδειγμα, όπως και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες εργάσιμες ώρες. Στο εμπόριο οι εργαζόμενοι απασχολούνται 42,3 ώρες την εβδομάδα, στη μεταποίηση 41,7 και στον πρωτογενή τομέα 47,1 ώρες, χωρίς αντίστοιχη βέβαια ανταμοιβή στις αποδοχές. Τα νοικοκυριά αυξηθούν οικονομικά, καθώς το 34,9% δηλαδή το 35% των οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά εμφανίζει λήξη πρόθεσμης οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με τους περισσότερους από τους μισούς ανέργους, δηλαδή κοντά στο 56%, να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αλλά και στις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό στάθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον εξοδικαστικό σε ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και στήριξης των δανειοληπτών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Μέγκα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
13: Ο εξοδικαστικός είναι το υπερόπλο. Και ο εξοδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική. Αυτό το οποίο θα προσέθετα μετά το ακατάσχετο, καταρχήν αφορά τον εξοδικαστικό. Ξέρετε πόσες δόσεις δίνει ο εξοδικαστικός? Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γι' αυτό θέλω να το επαναλάβω. Δίνει 240 δόσεις κατά βάση και δίνει 420 στις πιο μεγάλες περιπτώσεις. Ο εξοδικαστικός επίσης δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιος, μια στιγμή, κάνεις μια αίτηση στον εξοδικαστικό. Δεν χρειάζεται μεγάλη τεχνική αρρωγή. Με βάση την αίτηση, βλέπει ο εξοδικαστικός το ποιο είναι το προφίλ σου με βάση τις οικονομικές σου δυνατότητες και σου δίνει κούρεμα και δόση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε χθες είναι το ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπορείς δηλαδή εσύ να πας και να πεις ότι εγώ θέλω να προστατέψω μόνο το σπίτι μου, μόνο την πρώτη κατοικία, και να πάρεις μεγαλύτερο κούρεμα από τον εξοδικαστικό και χαμηλότερη δόση.
1: Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βράζει και φλέγεται γυραιά Ήπειρος, σε συνθήκες καύσωνα ειδικότερα. 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, όπως καταγράφει και σήμερα, έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρωτοφανών υψηλών θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο και την Ισπανία να φτάνει τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίων σήμερα Πέμπτη, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 380 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιρουμένης της Τουρκίας, αριθμούς που αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού. Και θα σταθούμε στην Γαλλία. Ο καύσωνας λοιπόν δοκιμάζει τη συγκεκριμένη χώρα. Ένα νεκρό παιδί ανάμεσα στους νεκρούς. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχουμε σήμερα για τη Γαλλία.
1: Και να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, Ελισάβετ, ότι είναι το τρίτο περιστατικό. Έτσι. Με παιδί. Ένα μικρό παιδί 3 χρονών βρέθηκε νεκρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι είναι το τρίτο περιστατικό. Θυμίζουμε ότι πριν προηγούμενες 2 ημέρες είχαμε 2 μικρά αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού ένα 3χρονο παιδί. Έτσι. Και φυσικά συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι, αλλά και με τους γονείς οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες άφησαν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
14: Αν ανακύπτει εύλογα και ένα ερώτημα, πάντως είναι τα θύματα αυτά από τον καύσωνα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαντλητικές θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι και έχουν οδηγήσει στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων για καύσωνα σε εκτεταμένες περιοχές. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας έφτασε τους 30 βαθμούς, την πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 39 έως 43, παρακαλώ, βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Γαλλίας. Η Ισπανία επίσης βίωσε καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της να αναφέρει ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία ήταν 28,8 βαθμοί και 28,17 την Τρίτη. Η υψηλότερη που έχει, καταγραφεί ποτέ για τον Ιούνιο. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποίησεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας τέλος θα επεκταθεί επίσης στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποίησεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Πρωτοφανές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε ένα ιατρικό επίτευγμα. Ένας ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Να και μια ευχάριστη είδηση.
15: Ευχάριστη είδηση, πολύ εντυπωσιακή. Η Γιουχάν της Κίνας, από εκεί που ξεκίνησε ο κορονοϊός.
1: Σωστά.
15: Εκεί βρισκόταν ο γιατρός, ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος.
1: Ναι.
15: Που είναι διευθυντής ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
1: Ναι.
15: Εκεί βρισκόταν, στη Γιουχάν. Και χειρούργησε με ρομποτική χειρουργική και τηλεϊατρική τον ασθενή που βρισκόταν στην Αθήνα. Ολική εξαίρεση προστάτη. Ήταν με τη γραβάτα του, όπως είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής, ήταν με τη γραβάτα του και το πουκάμισό του και το κουστούμι του σε ένα δωμάτιο στην Κίνα και καθοδηγούσε το ρομπότ στην Αθήνα. Μάλιστα σε λίγες μέρες πρόκειται ο κύριος Λιάτσικος, ο καθηγητής κύριος Λιάτσικος, να επαναλάβει το επίτευγμα σε μικρότερη κλίμακα, αν μπορούμε να πούμε σε μικρότερη κλίμακα, θα είναι στην Πάτρα και θα χειρουργήσει ασθενή πάλι στην Αθήνα. Με τον ίδιο τρόπο.
1: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό επίτευγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του Ράλι Ακρόπολης 2026 σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε από το μεσημέρι και μετά στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής. Όλα τα νέα λοιπόν από την καλή συνάδελφο Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλό μεσημέρι, Πόπη.
16: Καλησπέρα σας. Είμαι στο Λουτράκι, στην φυσική έδρα του Ράλι Ακρόπολης αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
16: Ήδη έχουν φορτωθεί τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για να πάνε στην υπερειδική. Η υπερειδική ξεκινάει 7 η ώρα. Ο κόσμος που θα πάει να δει, καλό θα είναι να πάει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει και τραμ που πηγαίνει ακριβώς στην πίστα του ελληνικού.
1: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Πόπη.
16: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια τελείως διαφορετική, ναι, έτσι, γιορτή για το Ράλι Ακρόπολης. Συμμετέχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και υπάρχουν κάποιες έτσι διαφοροποίησεις φέτος. Πολύ καλές διαφοροποίησεις για το Ράλι Ακρόπολης.
16: Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το Ράλι Ακρόπολης. Κάθε φορά που γίνεται είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Και ένα παγκόσμιο γεγονός πάντα έχει ιδιαίτερη σημασία. Για εμάς που το παρακολουθούμε χρόνια, είναι μια γιορτή που την περιμένουμε πώς και τι. Βέβαια οι θεατές και όσοι πάνε για πρώτη φορά θα πρέπει να ακούνε πιστά τις οδηγίες των οργανωτών και να μην κάνουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία, γιατί πάνω απ' όλα το μηχανοκίνητο σπόρο είναι επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα το Ράλι Ακρόπολης έφυγε από τη Λαμία, ήρθε στο Λουτράκι και περιλαμβάνει όμως ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα και επίσης καινοτομία είναι ότι θα έρθουν τα αυτοκίνητα από την υπερειδική μόλις τελειώσουν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου τους περιμένει το Super Fast Ferris, θα επιβιβαστούν και θα πάνε στην Ιταία για να ξεκινήσουν το πρωί το κομμάτι που είναι στη Φωκίδα. Μάλιστα. Βοξίτες, ελικόνα κτλ.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εδώ ο σταθμός μας, τα παραπολιτικά, από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στα μικρόφωνα, θα μεταδίδεται ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο Echo Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenico Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο αυτό μηχανοκίνητο γεγονός. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, θα μεταφέρει σε όλους τους ακροατές και τον παλμό αλλά και την ένταση του αγώνα. Εκεί θα είσαι και εσύ από το Λουτράκι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Motor One θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης.
16: Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία και στους οργανωτές και στους οδηγούς και κυρίως θεατές.
1: Βεβαίως, επίσης να πούμε ότι μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στο στούντιο θα βρίσκεται και ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι. Αυτός θα προσφέρει, όπως καταλαβαίνετε, την τεχνική ανάλυση, σχόλια, πολύτιμες πληροφορίες για τον κόσμο των αγώνων και τον κόσμο που αγαπά πάρα πολύ τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα έχουμε αποκλειστικές συνδέσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Συντονιστείτε όλοι στα παραπολιτικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και λίγο μετά τις 7 που ξεκινάει η εκκίνηση. Όλοι εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 για τη μεγάλη αυτή γιορτή. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη που έχει όλα τα νεότερα γύρω από τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ και των αγώνων που περιμένουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
17: Καλό μεσημέρι, Ερήμ. Να ξεκινήσουμε από τους χθεσινούς αγώνες. Είχαμε την νίκη της Ελβετίας με 2-1 επί του Καναδά. Η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ. Το Μαρόκο ισοπαίδωσε με 4-2 την Αϊτή. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα με 3-0 τη Σκωτία. Σε ένα παιχνίδι μάλιστα που είχαμε και την επανεμφάνιση του Νεϊμάρ, κάτι το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς, ο οποίος να πούμε ότι έγραψε και ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται φορώντας το εμβληματικό νούμερο 10 σε 4 διαφορετικά μουντιάλ. Ο ίδιος πολύ συγκινημένος φυσικά για την επιστροφή του, δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Είχαμε και ένα πανζουλισμό με παραπάνω από 800.000 Μεξικανούς αέριο παδούς στους δρόμους.
1: Ναι.
17: Μετά την πρόκριση της ομάδας στη φάση 32, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε ανασυμβίβαση και κάτι τέτοιο. Πάμε στα σημερινά μας. Έχουμε στις 11 δύο αγώνες. Κουρασάο και Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. 5 Τουρκία, ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία. Να πούμε στα γρήγορα ότι οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους 32 είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδά, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Μαθηματικά έχουν αποκλειστεί Τσεχία, Κατάρα, Αϊτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμά. Μένει να φανεί ποιες θα περάσουν ως τρίτες καλύτερες. Και έχουμε και ένα μουντιάλ, η αλήθεια είναι τον αυτογκόλ.
1: Ναι.
17: Εδώ δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι όμιλοι και έχουμε ήδη 11 αυτογκόλ. Ένα πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι στατιστικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουν ξαναγίνει επειδή μου αυτογκόλ κλπ. Αλλά όχι τώρα τόσο πολλά.
1: Τόσο πολλά,
17: από την φάση των ομίλων. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις, ανακοινώθηκε ο Άλεκ Πίτερς από την Αρμάνι Μιλάνο.
17: Ναι, πολύ σωστά. Κάτοικος Ιταλίας. Αποχώρησε πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι συνδέθηκε αρκετά και με τους οπαδούς και με την ίδια την ομάδα. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ίδιος θέλει να δώσει συνέχεια στην ανωδική του πορεία ως παίκτης. Ούτως ή άλλως στον Ολυμπιακό έδωσε πάρα πολλά και στους τελικούς, γενικά σε αυτές τις τρεις σεζόν και στη φετινή κατάκτηση της EuroLeague. Θα πλαισιώσει τους συμπαίκτες στη θέση 4 στην Αρμάνι Μιλάνο. Θα παίζει αντίπαλος στον Ολυμπιακό.
1: Με τον Μουσταφά Φάλ έχουμε κάποια νεότερα στον Παναθηναϊκό?
17: Όχι, πέρα από το ότι έχει ανακοινωθεί, σίγουρα, εντάξει, αυτό που περιμένουμε όλοι να ξεκινήσουν και οι προπονήσεις, να δούμε το πώς επί της ουσίας θα αξιοποιηθεί στη θέση 5 με τη συνύπαρξη με τον Ματίας Λεσόρ, με τον Ομπράντοβιτς θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρει ποιον παίκτη έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Και πάμε τώρα και στο...
17: και τι μπορεί να δώσει.
1: Σωστά. Και πάμε τώρα και στο Γιάννη Αντετοκούμπο, διότι προπονήθηκε με τους Miami Heat, δίπλα φυσικά στον Αντεμπάγιο, αλλά οι φίλαθλοι των Bucks τι έκαναν, Σοφία?
17: Θα σου πω, οι φίλαθλοι των Bucks έχουν πάρει πολύ κατάκαιρο, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
17: Και σε μια τοιχογραφία του Γιάννη στο Milwaukee έχουν πάει και τι κάνουν, αφήνουν αναμνηστικά, λουλούδια, πανέλες, έχει κάποιες κορνίζες. Και ο ίδιος δεν γινόταν να μην το σχολιάζει. Και μάλιστα αυτό που έγραψε κάτω από μια σχετική ανάρτηση που έδειχναν τους οπαδούς στον Μπάξ να κάνουν όλα αυτά, έγραψε παιδιά με ακόμα ζωντανός. Γιατί
1: ήταν,
17: λες και τον πενθούν βασικά.
1: Ακριβώς.
17: Και πριν κλείσουμε να πούμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και το επίσημο διαζύγιο με τον Σάκη Μακίση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1, μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
18: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
19: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρης δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει.

0: Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
2: Έλα,

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: το σομπρέρο σου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παραπολιτικά 90,1.
1: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι εδώ. Να την πω πρώτη, έτσι δεν είναι?
3: Μόνο πρώτη.
1: Μόνο πρώτη. Για πες και τι άλλο είσαι εκτός από πρώτη.
3: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος. Να το, είδες. Υπάρχουν και θηλυκοί άγγελοι όπως είδες, έτσι. Όχι μόνο αρσενικά αγγελάκια. Λοιπόν.
2: Δεν έχουν φίλο οι άγγελοι.
1: Παρεπιπτόντως είναι εδώ ο κύριος Σκουρής.
2: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Ναι, γιατί λέμε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ? Πώς δεν έχουν φίλο? Έχουν φίλο οι άγγελοι. Θεωρητικός. Λοιπόν. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2.11.10.80.8.80 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσου τα ηχητικά τα οποία θα ακούσετε. Είναι σήμερα Πέμπτη, προπαρασκευή δηλαδή, ωραία μέρα. Και βλέπω στους δρόμους ότι γίνεται λίγο της κακομοιρούλας σε σχέση με άλλες μέρες, θέλω να πω. Δηλαδή ο Κηφισός έχει σήμερα αρκετή κίνηση στην Κατεβασά. Δηλαδή από τη Νέα Φιλαδέλφια είναι κόκκινος με ένα μικρό διάλειμμα μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάτι θα έχει πάλι. Αν όπως την άλλη φορά κανένας καλός άνθρωπος μας ακούει και έχει διάθεση, σταματημένος όμως, έτσι, όχι κινούμενος, να μας ενημερώσει, μας ενημερώνει. Μπορεί να πέρασε ήδη, ας πούμε, και να πάει καμιά στάση να μας τηλεφωνήσει, να μας πει τι έγινε, γιατί κάτι έχει γίνει. Και βέβαια από εκεί στον Πειραιά χαμός, έχει κίνηση πάρα πολύ και από τον Πειραιά μέχρι και το κομμάτι που, μέχρι τη στροφή που πάει για Συγκρού, μια που κοιτάω τα νότια. Και εδώ η Συγκρού λίγο παραπάνω από το κανονικό, μέχρι Νέο Κόσμο και λίγο πιο χαμηλά. Να δω λίγο την Κηφισίας. Η Κηφισίας στην άνοδό της με διαλύματα, αλλά έχει μεγάλα κόκκινα κομμάτια. Στην κάθοδο της είναι καλύτερη. Η άνοδος της Μεσογείων επίσης είναι λίγο φορτωμένη, αλλά ψηλά, όχι χαμηλά, προς την Αγία Παρασκευή. Στην κάθοδο είναι από το ύψος του Χαλανδρίου και προς τα κάτω επίσης αρκετό κόκκινο. Και το κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με τους τουρίστες και τα πούλμαν. Το γνωστό κομμάτι της λεωφόρου Αθηνών, ναι, από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαλαμαγκά, επίσης σήμερα πιο φορτωμένο από άλλες μέρες. Και η Αττική Οδός, εντάξει, στην Αττική Οδό δεν υπάρχει προβλήματα ιδιαίτερα. Μετά το Ζεφύρι ξεκινάει και μέχρι την πρώτη διασταύρωση με το Ηράκλειο. Μετά ανοίγει. Αυτά είδαμε μέχρι τώρα, κύριε Διευθυντά. Τα κάνω τώρα. Για κινησιολόγος καλός είμαι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, για όλα είσαι καλός.
1: Λοιπόν, για όλα δεν είμαι, αν ήμουν, θα ήμουν εδώ. Λοιπόν, είναι σήμερα 25 του μηνός, τελειώνει ο μήνας σιγά σιγά.
2: Τι θέλει, λέει.
1: Είσαι ό,τι θες, δεν λες.
2: Ό,τι σου λένε, λες.
1: Σ' ακούω.

0: Λοιπόν, λέει Χέρα, τι έχει σήμερα η δισογραφία, πες μου. Ξεκίνα από το πιο σημαντικό θέμα. Έχουμε δυστυχώς να πω ένα πάρα πολύ σοβαρό και δυσάρεστο θέμα. Ένα 17χρονο παιδάκι, γιατί παιδάκι είναι 17 ετών, έπεσε νεκρό χθες. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έπεσε νεκρό από μαχαίρι που κρατούσε συνομήλικός του 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε. Το περιστατικό έγινε στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω αν είναι οπαδικά τα κριτήρια, τα κίνητρα αυτής της σύγκρουσης που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού. Ξέρω ότι ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Μια οικογένεια κλαίει και σπαράζει και θα το κάνει όλη τη ζωή αυτό. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό από αυτά τα οποία έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς δεν καταλήγουν όλα σε θανάτους, αλλά καταλήγουν σε τραυματισμούς, καταλήγουν στα νοσοκομεία. Έχουμε δει και θανάτους και αρκετούς δυστυχώς. Είχαμε πει τότε με τον Άλκη με το πρώτο θέμα που μας είχε απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, νομίζω για καιρό. Ποτέ ξανά το ίδιο κλπ. Δυστυχώς βλέπουμε ότι συμβαίνουν πράγματα που είναι. Η λέξη συγκλονιστικό νομίζω χάνει το νόημά της, έτσι δεν είναι?
1: Ούτε η Ελλάς είναι σίγουρη αν είναι από οπαδική φυλιά. Πριν μπω στο στούδιο να σου πω μια πληροφορία. Ήταν όλοι ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί εκτός από έναν που ήταν εξής. Και αυτό αδυνατίζει τα της βίας. Και οι δύο, ο θήτης και ο θύμα, ήταν επίσης και οι δύο Ολυμπιακοί.
0: Άρα έχουν κάτι άλλο.
1: Βάσει τις πληροφορίες από την Ελλάς. Όχι, δεν είναι ακόμα σίγουρη, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Οπότε μη λέμε έχουμε κάτι άλλο ακόμα. Λέω τι λένε οι πηγές που υπάρχουν. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν έκανα πρωτογενές ρεπορτάζ. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που λένε ότι ενδεχομένως να είναι κίνητρα τέτοια οπαδικά. Άμα μου λες
1: ξανά. Καλό, κορυφαία πηγή αυτή τη στιγμή.
0: Το σημαντικό είναι ότι έγινε ένα προφανώς. Ένα παιδί καταρχάς κουβαλούσε μαχαίρι επάνω του. Έτσι, γιατί δεν το βρίσκει στον δρόμο το μαχαίρι για να σκοτώσει κάποιον. Το ότι κυκλοφορούν 17χρονα και 16χρονα και 15χρονα με μαχαίρια επάνω τους, φαλτσέτες και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πώς λέγονται, είναι πραγματικά τρομακτικό. Είναι τρομακτικό.
1: Και είναι τρομακτικό και ο τρόπος που μέσα πολιτική, πολιτεία, αρμόδιοι, σχολεία κλπ. Αντιμετωπίζουν το θέμα, γιατί νομίζω ότι το βλέπουμε πολύ επιπόλαια. Είναι να λέμε ναι κουβαλούν μαχαίρια, εμείς την εποχή μας δεν κουβαλούσαμε και οτιδήποτε, χωρίς να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν εκεί. Αν δεν βρεθούν αυτά και αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά, δεν λύνεται τίποτα. Ούτε με ποινές, ούτε με αστυνόμευση, ούτε με τίποτα, και φαίνεται αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση που δυστυχώς, όπως λέει ο Σωτήρης, είχαμε το θάνατο ενός νέου παιδιού. Δεν ξαναγυρνάει πίσω.
0: Ό,τι και να πούμε, γιατί και να κάνουμε. Και μια οικογένεια κατεστραμμένη, έτσι. Λοιπόν, ένα δεύτερο δυσάρεστο επίσης θέμα είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην Βενεζουέλα. 7,5 ρίχτερ ήταν η πιο μεγάλη δόνηση και διαβάζω ότι υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Οι εικόνες είναι πραγματικά αυτές, πώς να τις πεις και αυτές τις εικόνες, συγκλονιστικές. Είναι συγκλονιστικές, έχουν καταρρεύσει κτίρια σαν τραπουλόχαρτα, πραγματικά. Πολύ δυσάρεστη είδηση και αυτή, γιατί σεισμοί μεγάλοι γίνονται και αλλού, αλλά δεν έχουμε τόσες, ενδεχομένως χιλιάδες νεκρούς όπως λένε τα ρεπορτάζ.
1: Κοίτα, ήταν.
0: Όλα αυτά είναι ειδήσεις μελετών ωρών, έτσι.
1: 7,2, 7,5 ρίχτερ, 20 ισχυρότατοι μετασεισμοί, είναι τεράστια. Ποια κτίρια να κρατήσουν σε αυτά, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, όντως όλες οι ανταποκρίσεις συγκλίνουν στο ότι οι νεκροί θα είναι δυστυχώς χιλιάδες και η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για ένα λαό επίσης βασανισμένο.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα νομίζω είναι τα θλιβερά γεγονότα της ημέρας. Βέβαια έχουμε και τον καύσωνα στην κεντρική, και τώρα πηγαίνει προς τη Βόρεια Ευρώπη και εκεί έχουμε ένα απολογισμό που ξεπερνάει τους 50 νεκρούς. Οι πιο πολλοί είναι από πνιγμούς και κυρίως από παιδιά. Παιδιά τα οποία δεν ξέρουν μπάνιο, μπήκανε προφανώς σε λίμνες, σε ποτάμια και σε θάλασσες
1: ζωές. Ήταν ποσίλα στα ποτάμια, δεν
0: στα είναι ποτάμια, έτσι, ναι. Και δυστυχώς χάσαν τη ζωή τους πολλά παιδιά. Είναι πάνω από 50 νεκροί και ο καύσωνας δεν σταματάει, θα συνεχίσει και θα χτυπήσει χώρες όπως και η Σουηδία, για παράδειγμα. Σουηδία 36 βαθμοί είναι σαν να έχουμε εμείς, φαντάζομαι τώρα εγώ έτσι, χειμώνα μείον 10 εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είμαστε συνηθισμένοι και από το... Και τα κλιματιστικά είναι άγνωστη λέξη για πάρα πολλές χώρες, ακόμα και για τη Γαλλία, μας είπες εσύ, που είναι και, έχει και νότιο κομμάτι, μεσογειακό.
1: Στη Γαλλία γίνεται ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή για τα κλιματιστικά.
0: Ό,τι έγινε σε εμάς το 87, θυμάσαι.
1: Η Λεπέν και το κόμμα της λέτε ότι ναι, αμέσως κλιματιστικά, όταν εκλεγούμε, με πρώτα νοσοκομεία, σχολεία, γυροκομεία κλπ. Και ο Μακρόν που δεν... το έχει κάνει μέχρι τώρα, είναι απαράδεκτος κλπ. Και, και παράδεξη το Μακρόν και αριστερά με τον Μελανσόν αντιδρούν έντονα σε αυτό και λέει ότι θα επιτείνει το πρόβλημα και γίνεται κεντρικό σημείο του προεκλογικού αγώνα στην Γαλλία αυτό ο Τρίκη, είναι και λογικό, έτσι δεν το συζητάμε, μόνο φορητά μπορούν να βάζουν στο σπίτι. Και από τα νέα σήμερα, τον νεόκοπο, κύριε Διευθυντά λέει, είμαι σίγουρος σε λίγα χρόνια θα ακούμε, όταν εμείς είχαμε air condition εσείς βουτάγατε στα ποτάμια.
0: Λοιπόν, εμάς δεν μας κουμπάει προς το παρόν αυτός ο καύσωνας λόγω μελτεμιών, λέει. Δημιουργείται ένα φαινόμενο εν πάση περιπτώσει που λέγεται ωμέγα κάτι. Εγώ τα ωμέγα 3 ήξερα μόνο για τα λιπαρά. Ωμέγα κάπως, η σίγμα, δεν θυμάμαι τώρα, που δεν επιτρέπει, τα μελτέμια δεν επιτρέπουν σε τόσο μεγάλες ζέστες να φτάσουν εδώ. Και άρα έχουμε μείνει στα 32, 33, 34 που για εμάς είναι peanuts. Τα 33 και τα 34.
1: Υφιστικά. Αλλά το καλοκαίρι δεν ήρθε ακόμα.
0: Όχι,
1: ήρθε, αλλά έχουμε μπροστά μας.
0: Το βαρύ καλοκαίρι, τον Ιούλιο.
1: Το καλοκαίρι,
0: Ιούλιο και τον Αύγουστο κύριος. Ακόμα που κάποτε δεν έκανε πολλές ζέστες, ακόμα και τώρα.
1: Το πρώτο 15ήμερο είναι το πρόβλημα.
0: Βαράει παρά τα μελτέμια της εποχής. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα αρκετή πολιτική, γιατί έχει πολιτική επικαιρότητα τίγκα. Λες και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μήπως είμαστε και το ξέρουμε.
1: Ένα άλλο θέμα ακόμα που πρέπει να δούμε είναι οι δηλώσεις Τραμπ ότι είναι ευχαριστημένος από την Τουρκία και θα κάνει κάτι που θα το... και νομίζω ότι ουσιαστικά φωτογραφίζουν για με τις υπόλοιπες δηλώσεις τα F-35 7 και 8 Ιουλίου η σύνοδος κορυφής. Έχει πάει ο Ρούτε, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Σε 15 μέρες είναι αυτό.
1: Ναι. Έχει πάει ο Ρούτε χθες στην Ουάσιγκτον να δει τον Τραμπ, γιατί οι Ευρωπαίοι κάνουν ένα μέτωπο. Μαζευτήκαν 5 ηγέτες χθες και είχαν σύσκεψη για το πώς θα συμπεριφερθεί η Ευρώπη απέναντι στον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα δούμε που θα οδηγήσει αυτό, γιατί είναι η πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου σύνοδο που έχει ποτέ το ΝΑΤΟ που αφορμεί όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ.
0: Η Μελόνι πάντως χθες πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις να τον εξευμενήσει λιγάκι. Αντισίδες φαντάζομαι. Οι οποίες ήταν δηλώσεις προφανώς. Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω τώρα, δεν χρειάζεται να χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Πρόεδρε Τραμπ, εκείνος δεν απάντησε προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα βέβαια μπορεί να ξυπνήσει το μεσημεράκι ώρα Ελλάδας και να δούμε να απαντάει.
1: Αυτό είναι ένα διμερές βέβαια θέμα, γιατί το θέμα του ΝΑΤΟ είναι πρώτα απ' όλα αν θα βάλουν λεφτά οι Ευρωπαίοι. Παραπάνω.
0: Λέω τώρα, επειδή είναι μια από τις μεγάλες χώρες Ιταλίας. Και το ΝΑΤΟ, γι' αυτό λέω, η ίδια έβαλε λίγο νερό στο κρασί της και μόνη της πήρε την πρωτοβουλία να χαμηλώσει λίγο τους τόνους. Τώρα ο Τραμπ δεν ξέρω αν έχει απαντήσει, δεν θα έχει απαντήσει μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, Αβραμόπουλος από χθες, νομίζω μεγάλη κουβέντα.
0: Αυτά που είπε, τα λέγαμε χθες το πρωί, ότι για Αβραμόπουλο ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα οποία είπε και έτσι όπως τα είπε, ήταν μια φρασιολογία που δεν έχουμε συνηθίσει τον επίτροπο, τον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή, όσα χρόνια τον ξέρουμε να έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοια φρασιολογία. Ίσα-ίσα, όταν χρησιμοποίησαν τέτοια φρασιολογία εναντίον, το ίδιο βγήκε και κέρδισε το Δήμο της Αθήνας.
1: Ο Πάκος του κύριο Τίποτα. Εδώ δεν είναι απλώς η φρασιολογία. Μία εξ αυτών εγώ. Δεν θα απολογηθώ σε κάθε
0: αυτό,
1: κερατά απέναντι στη δικαιοσύνη. Βγήκε χθες και έκανε μια διορθωτική δήλωση κάπως.
0: Κατάλαβε και τον άδειο και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και εμείς καταλαβαίνουμε και υπήρχε και το θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη που ουσιαστικά ένας πρώην επίτροπος, ένας πρώην υπουργός, ένας που προαλήφονταν σύμφωνα με ρεπορτάζ για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, ένας με πολύ καλή κατά τη γνώμη μου ως επίτροπος στο προσφυγικό σε πολύ δύσκολες εποχές θητεία, βγαίνει και λέει το είχε το πόρισμα το Υπουργείο και δεν το έστειλε σε μένα και το έστειλε στο Μαξίμου και εγώ το πληροφορήθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, δηλαδή κατηγορούσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Γιατί βεβαίως δεν ήταν να ενημερωθεί. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να γίνει έτσι, ήταν θετικό για τη χώρα δηλαδή αν δεν ενημερώθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, ενημέρωσε αρμοδίως. Εκεί που έπρεπε να ενημερωθεί. Και μάλιστα έμαθα ότι ενημέρωσε και άμεσα. Δηλαδή μέσα στο 24ωρο, όχι σε 3 μέρες.
1: Όταν πηγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης, αυτό πηγαίνει στην δικαιοσύνη όπως προβλέπεται από τον νόμο. Κατευθείαν μέσα σε 24 ώρες. Και αυτό λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι έκανε και αν το έκανε ήταν απολύτως θετικό. Έτσι το συζητάμε. Έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Θα είναι υποψήφιος βουλευτής, τι λες. Αν κρίνω από τα χθεσινά, δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν κρίνω από τα χθεσινά.
0: Δεν ξέρω. Γιατί αλλιώς είναι οι εκλογές αν γίνουν τον Οκτώβριο.
1: Πάντως σίγουρα δεν αλλάζει.
0: Αλλιώς είναι άμα γίνουν τον Απρίλιο.
1: Σίγουρα δεν αλλάζει.
0: Σίγουρα δεν.
1: Δεν παρατείται από βουλευτής, δεν αλλάζει. Δεν παρατείται η έδρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιος είναι πρώτος αναπληρωματικός.
0: Ποιος είναι.
1: Ήταν ένας εργατολόγος, έβγαινε στα κανάλια από πολλές φορές. Γκαλάκος.
0: Α, ο Ηλίας ο Καλάκος.
1: Ναι, αυτός έχει πάει στο Βελόπουλο.
0: Α, ναι.
1: Έφυγε μετά δηλαδή και έχει πάει στο Βελόπουλο. Οπότε δεν είναι ώρα για τέτοια.
0: Το γνωστό είναι αυτό. Κάτσε, μήπως πάει στο Σαμαρά τώρα από το Βελόπουλο. Γιατί μήπως δει προοπτική πιο εύκολη εκλογή εκεί.
1: Σίγουρα δεν είναι στην έδρα σε ένα άλλο κόμμα.
0: Είναι και μέρες που πηγαίνει ο ένας, είναι τη μία μέρα στο Πασόκ και την άλλη μέρα σε καινούριο κόμμα. Τη μία μέρα στην Νέα Δημοκρατία, την άλλη είναι στο Σαμαρά. Τη μία είναι εκεί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μην.
1: Και θα έχουμε μετά τις 10 και άλλο παρασκήνιο την πολιτική, από την οικονομία. Και άλλα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, θα έχουμε τον κύριο Μόσχο, το μεάρχη, τι το μεάρχη, των αγροτικών του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, θα έχουμε και τον κύριο Κυρανάκη, το λέω για τους οδηγούς ταξί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 10.
1: Θα έχουμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουμε σοβαρά θέματα.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Τι σχέση τώρα με το αξιόνθρωπο.
0: Δύο κουβέντες θα πούμε για αυτό το θέμα.
1: Κανένα.
0: Θα τον ρωτήσω εγώ, αφού θα τα κάνει εκλογικά κέντρα ο κύριος Νιμπερόπουλος, να μην τον ρωτήσω. Αυτό λέω. Ναι, αφού θα τα κάνει εκλογικά κέντρα, αντικυβερνητικά εκλογικά κέντρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει απόψε το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Ναι, και πάμε για διάλειμμα και μετά πάμε για καλεσμένους.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Event με τις υπηρεσίες ποιότητας

0: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού, δεν είναι βεβαίως.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Τώρα με αλλάξαμε, κύριε Ξενάκη μου.
0: Συγγνώμη, το έχω χάσει. Έχω χάσει τεύχη. Δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Κορυφαίος τέλεχος και υποψήφια στο νότιο τομέα της Β' Αθήνα. Αυτό το ξέρω γιατί είμαι και εγώ του νότιου τομέα, οπότε τα γνωρίζω αυτά. Και νομίζω ότι σας πήρε το μάτι μου χθες στο Καλέντζι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήσασταν και εσείς μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την μεγάλη ομάδα.
1: Ήταν και πάρα πολλοί κόσμος. Ναι,
0: 30 χρόνια.
1: Ομορφά 30 χρόνια.
0: Ναι, ναι, είδα και την εικόνα την τηλεοπτική. Ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει και στο χωριό βέβαια, αλλά ήταν πολύ, πολύ, πολύ όμορφη εικόνα. Αλλά ξέρετε, πολλοί είπαν ότι όλη αυτή η ένταση με την οποία τιμήθηκε η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του έχει να κάνει και με την πολυκοσμία πια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ότι δεν είστε μόνοι σας, έχετε παρέα. Και μάλιστα μια παρέα η οποία δείχνει να έχει κακώσει και τη θέση που είχατε πριν δημοσκοπικά.
1: Εμείς με την χθεσινή εκδήλωση αλλά και όλη αυτή την, θα σας έλεγα όχι ένταση, αυτή τη συγκίνηση που την οργεί ο Ανδρέας σε πάρα πολύ κόσμο, δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά, ότι είμαστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, χωρίς να αλλάζει ξέρετε, συνεχώς σχήματα, θέσεις, αντιθέσεις και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Θα σας απαντήσω για τις δημοσκοπήσεις, αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μία κουβέντα μόνο να

0: πω, επειδή είδα τώρα το μεγάλο σεισμό της Βενεζουέλας. Επειδή προχθές ήμουνα στο αυτό το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στο Μουσείο Θεοδωράκη στη Ζάτουνα, είχα μια πολύ μεγάλη κουβέντα με το πρέσβη της Κούβας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το φέρνουμε στην επικαιρότητα ότι στην Κούβα συμβαίνει κάτι το απίστευτο, ότι οι άνθρωποι πια εδώ και 6 μήνες δεν έχουν πετρέλαιο με αφορμή το εμπάργκο, το απόλυτο εμπάργκο που κάνει ο Τραμπ, και έχουν πια πρόβλημα. Δεν λουεύουν θερμοκοιτίδες για τα μωρά, δεν γίνονται εγχειρήσεις στα νοσοκομεία, υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν φάρμακα. Δηλαδή βλέπουμε με αιτία της Δύσης να υπάρχει αυτό το απίστευτο καθεστώς και εκεί. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Κούβα σήμερα δεν μπορεί να αφήνει και την Ευρώπη και τη Δύση. Ναι. Ο ΙΕ βέβαια έχει πάρει θέση και η Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι πια να κάνουμε κάτι πιο σημαντικό, γιατί ναι, η κατάσταση είναι... όπως μου την περιέγραψε και τα στοιχεία που μας έδωσε και ο πρέσβης της Κούβας, είναι εξωφρενική. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση.
1: Αλλά όχι, ίσα ίσα.
2: Πολύ ανθρώπινο. Πιστεύεστε. Πολύ ανθρώπινο. Το έχουμε δει και εμείς, η αλήθεια. Είναι, δεν πιάνει πολύ χώρο στα μέσα
0: ενημέρωσης. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα δεν θέλω να αφήσω την απάντησή σας. Εγώ θέλω να αφήσω βεβαίως. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας πω τα τετριμένα με τον ότι δημοσκοπικά πάντοτε το αν παρουσιάζεται ένα κόμμα έχει πολύ μεγάλη αύξηση, ότι υπάρχει ένα κύμα όπως έχει συνέβη ακόμα. Θα σας θυμίζω ότι η Δημάρχη του κυρίου Κουβέλη είχε 17%. Δεν θα απαντήσω αυτό. Θέλω να σας πω μόνο ότι έχει πολύ σημασία πάντοτε όποιος θέλει να μιλάει με τις δημοσκοπήσεις να αναγυγνώσει και τις δημοσκοπήσεις πολύ καλά, να βλέπει και τα προηγούμενα. Δηλαδή χτες είδα, κυκλοφόρησε σε πολλά μέσα μια δημοσκόπηση
2: της Real Polls,
0: η οποία μόνο για το Πασόκ θα σας πω, δεν θα σας πω για τα άλλα, η οποία δίνει 9,9% στο Πασόκ και το Φεβρουάριο του έδινε 7,1. Άρα ανέβηκε το Πασόκ, έτσι, δηλαδή είναι...
2: Και στον κύριο Τσίπρα 21 και κάτι δίνει.
0: Ναι, όπου το ερώτημα ήταν εάν θα μπορούσατε να... και ήταν μια δυνητική ψήφος η οποία είχε πολλές προϋποθέσεις, αλλά δεν αναλύθηκε, δεν τα ερωτήματα δεν τοποθετήθηκαν και αναλύθηκαν στη σωστή τους πλευρά. Ναι. Δεν θα σταματήσω όμως αυτό. Οι δημοσκοπήσεις και πολλές δημοσκοπικές εταιρείες δουλεύουν με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Εγώ να σας πω ότι επειδή έχουμε μπροστά μας από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο για τις εκλογές, φαντάζομαι, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει, το Πασόκ έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και θα σας έλεγα και ένα πλεονέκτημα. Η αποστολή του είναι να αποδείξει και να πείσει τον ελληνικό λαό σε αυτό το διάστημα, με όλη την εργασία που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από πλευράς ιστορίας, δηλαδή τι έχει κάνει σε αυτή τη χώρα και πώς έχει αλλάξει τα πράγματα, και η μνήμη και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη που έγινε πέρυσι δίνουν τις απαντήσεις σε αυτά, και έκανε την αυτοκριτική του, τα λάθη του, τα οποία και αυτά ήταν σημαντικά, και την κρίσιμη ώρα που η χώρα κινδύνευε έβαλε το εθνικό πάνω από το κομματικό και διαθέτει ένα πρόγραμμα πολύ αναλυτικό και για όλα τα στοιχεία, για όλες τις ομάδες του ελληνικού λαού, και διαθέτει στελέχη και νέα και με εμπειρία. Απέναντί μας έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όσο περνάει ο καιρός και μετά από 7 χρόνια είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με την ορμή του να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει τα δεδομένα, και φτάσαμε σήμερα να είναι 7 χρόνια κατεξοχήν εξαγγελιών και στο τέλος μια σοβαρή αποτυχία στα πιο σημαντικά ζητήματα, δηλαδή τη διαβίωση των ανθρώπων, στο θέμα του παραγωγικού μοντέλου όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει, και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας και τα κρίσιμα θέματα των εθνικών ζητημάτων, με αφορμή βεβαίως και αυτά που βλέπουμε τώρα να ψιλοανακοινώνει, βάζω το ψιλό μέσα σε εισαγωγικά, ο κύριος Τραμπ με τα F-35 και την περίφημη ηρεμία των νερών στο Αιγαίο. Άρα πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, και αφού καταλαγιάσει και σκόνη των νέων κομμάτων και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, θα γίνει η πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Σας θυμίζω, για να πω και το θέμα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη φάση είχε ως βασικό επιχείρημα «Είμαι νέος και δεν έχω κυβερνήσει, άρα ψηφίστε με απέναντι σε αυτούς». Και τώρα «Είμαι όριμος και έχω κυβερνήσει, γι' αυτό ψηφίστε με πάλι». Και στην πρώτη περίπτωση ήταν όλα τα στελέχη δεν είχαν κυβερνήσει και δεν είχαν μολυνθεί από την εξουσία. Τα στελέχη αυτά τώρα που μολύνθηκαν από την εξουσία τα ξεπέταξε όλα και φέρνει πάλι μια καινούργια γενιά στελεχών. Νομίζω ότι η αξιοπιστία που φαίνεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν και στους πολίτες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είναι οι ίδιοι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και μπορείτε, αν είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, να συνεργαστείτε με τον Τσίπρα ή είναι ασύμπτωτα προγράμματα και συμπεριφορές?
0: Όχι, δεν είναι ίδια, αλλά βλέπουμε στον τρόπο που επιβάλλονται και παρουσιάζονται στη δημόσια ζωή να έχουν και οι δύο πάρα πολύ ισχυρούς μηχανισμούς και κατά την άποψή μου και συμφέροντα από πίσω. Τώρα στο θέμα των συνεργασιών σας θυμίζω ότι έχει πέσει η μόδα της αυτοδυναμίας, όλα τα κόμματα αυτοδύναμα θέλουν να είναι, και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισκιανού, όλοι θέλουν να είναι αυτοδύναμοι πια, οπότε αυτή η συζήτηση νομίζω δεν έχει σοβαρότητα.
1: Εκτός από το Πασόκ που λέει ότι αν δεν είμαι πρώτο κόμμα θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αυτή θέση είναι σωστή.
0: Το Πασόκ έχει πει ότι πραγματικά εάν είμαι πρώτο κόμμα θα διαμορφώσω. Βεβαίως, άμα δεν είναι πρώτο κόμμα, το Πασόκ έχει διατυπώσει την άποψη ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα κυβερνήσει μόνο εφόσον αυτό το πρόγραμμά του ληφθεί σοβαρά.
2: Πάντως, επειδή χθες είχαμε εδώ τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ένας τέλεχος μέχρι πριν από τρεις μέρες του Πασόκ, που προχθές ανακοινώθηκε ως τομεάρχης του κυρίου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, νομίζω.
1: Ναι.
2: Και τον ρωτήσαμε, νομίζω εγώ τον ρώτησα κιόλας, επειδή είπε για τις συνεργασίες και τα ανοίγματα που θα κάνουμε και έβαλε και το Πασόκ μέσα, τον ρώτησα εγώ ότι αν μπορεί να κάνει να συνεργαστεί με ένα κόμμα που έχει απόψεις, όπως έχει εκφράσει η κυρία Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη. Και μας έδωσε μια απάντηση, αν θέλετε να την ακούσουμε, και θα θέλαμε να τη σχολιάσετε μετά.
3: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο Πασόκ, έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Το Πασόκ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση, όχι για πολιτική αλλαγή, αλλά για εθνικούς λόγους.
2: Λοιπόν. Την ακούσατε
1: το
2: την
1: απάντηση,
2: ίσως την είχατε ακούσει.
0: Ήθελα να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
2: Ναι. Ήταν στέλεχος του Πασόκ μέχρι από τρεις μέρες καταρχάς.
0: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
1: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς.
0: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες.
1: Ναι. Μαζί με πολλούς από εσάς όμως. Δεν ήταν ο κύριος Σαμαράς.
0: Μόνο
1: ήταν
0: και
1: ο κύριος
0: Βενιζέλος.
1: Ήταν το Πασόκ.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής. Ναι. Ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας τέλεχος το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο στο δημόσιο.
2: Λέτε ότι αν είσαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με πρωθυπουργό του Σαμαρά.
0: Εγώ θα έρθω τώρα στο εξής. Ο δημόσιος λόγος, όπως ξέρετε, πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τμήματά του ή το ξέρουμε όλοι, το ξέρω και εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω κάτι και σαφές, που το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης με τον ίδιο τρόπο στη Βουλή, που το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας και που το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από πολλά χρόνια. Η πηγή της ανισότητας σε μια οικονομία είναι όταν ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι όταν υπάρχει δημοσιονομικά θετικά στοιχεία, όπως είναι η μείωση του χρέους, και γι' αυτό η Ευρώπη συνεχώς αναφέρεται σε αυτό, γιατί θέλει να αποδείξει και αυτή ότι έχει μια μεγάλη επιτυχία, δεν σημαίνει καθόλου ότι η εσωτερική αναδιανομή και το αποτέλεσμα αυτό έχει επιπτώσεις και στον ελληνικό λαό. Mm. Γι' αυτό και μίλησα και εξήγησα
2: το
0: και επανέρχομαι τώρα με πολύ καλή
2: αφορμή. Ένα 20 και ένα 80 είπατε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ένα 80% του πληθυσμού έχει αυτή τη στιγμή, δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου και θα έλεγα και κάτι περισσότερο, και δεν συμμετέχει και στο δημόσιο διάλογο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία με πρωτοφανή τρόπο δεν κάνει κανενός είδους διαβούλευση με κανέναν φορέα και σε κανένα τομέα. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, να μην συμμετέχει κανένας φορέας, ο ελληνικός λαός δηλαδή, τα αγροτικά ζητήματα και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Στο θέμα των οικονομικών επιλογών, στο θέμα της, δέστε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα έρθει ο κώδικας, έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι δήμαρχοι, γίνονται, παίρνονται αποφάσεις χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Όταν λοιπόν έχουμε μια πραγματικότητα όπου ο λαός δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου και ο λαός δεν συμμετέχει στη δημοκρατική διαδικασία, είναι ένα επιτελικό κράτος το οποίο έχει προσωποπαγή πια στοιχεία ενός πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου, τότε χρειάζεται μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή. Και εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Και σε θέματα δημοκρατίας, όπου η δημοκρατία είναι το κράτος δικαίου, αλλά είναι και η συμμετοχή, είναι η συμμετοχική δημοκρατία για την οποία μίλησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ και την οποία και κάνει σήμερα. Σήμερα είμαστε σε όλα τα σημεία της χώρας το σχέδιό μας μέχρι τις εκλογές, και είναι μια αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Και έχουμε πει ότι η αλλαγή αυτού του παραγωγικού μοντέλου αφορά καπεζικό σύστημα, αφορά ενεργειακή πολιτική, αφορά ψηφιακή πολιτική, όπου εδώ, και πάλι μια μικρή αναφορά στην πλατφόρμα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα ανάγνωσης των τιμών. Δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνει στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές, ενώ το ΠΑΣΟΚ από το 2023 είχε παρουσιάσει το 360 μοίρες, είναι μια πλατφόρμα η οποία ξεκινάει από το πώς δημιουργείται η βασική τιμή στο ράφι, στο χωράφι ή στη χώρα από την οποία έρχεται, και μπορεί ο πολίτης να παρακολουθήσει.
1: Δεν σας έγινε όμως κριτική γιατί είπατε το 80-20, το οποίο το λέει όλοι οι αντιπολίτευση, φαντάζομαι, και πιθανόν και οι άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική που σας έγινε ήταν γιατί παραδεχτήκατε ότι υπάρχουν ότι είναι επιτυχία τα δημοσιονομικά. Η κυβέρνηση έχει επιτυχία στα δημοσιονομικά. Επιμένετε προφανώς σε αυτό.
0: Όχι, είπα, με συγχωρείτε, εσείς δεν ξέρετε ότι έχει μειωθεί το χρέος. Δεν σας εξήγησα τώρα ότι η Ευρώπη δίνει συγχαρητήρια στην Ελλάδα γιατί έχει μειώσει το χρέος. Αυτό δεν είναι το βασικό δημοσιονομικό στοιχείο. Γιατί δεν ενόχλησε όταν είπε ο κύριος Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο ότι ευημερούν οι αριθμοί. Το ίδιο δεν είναι. Ευημερούν οι αριθμοί. Αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως,
1: άρα θεωρείτε άδικη την κριτική του κύριου Δούκα εναντίον σας?
0: Δεν θεωρώ καμία κριτική, δεν θα κρίνω εγώ καμία κριτική. Εγώ σας εξήγησα τι είπα. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει, και επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που λέγονται στο δημόσιο διάλογο από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη που το είπε χθες, και είναι μια βασική αρχή την οποία έβαλε στο δημόσιο διάλογο με την ευφυΐα που είχε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και την Ανδρουλάκη.
0: Καλή
2: σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Θωμάς Σαμόσκος στην τηλεφωνική μας γραμμή, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Από τα πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αυτά τα τελευταία 24 ώρα ιδιαίτερα, γιατί είναι και γνωστό πρόσωπο, γιατί είναι και τηλεοπτικό πρόσωπο και με την ευλογία των προβάτων και γενικά τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, τον έχουμε και μας βοηθάει πολλές φορές με συνεντεύξεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Όπως λέει και ο Βασίλης, ας αρχίσουμε από τα δύσκολα. Φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει, επειδή είστε και διαδικτυακός τύπος, νέος άνθρωπος είστε, την κριτική που δέχεστε τις τελευταίες και το τελευταίο 24ωρο, πώς από το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που δεν ακούει το όνομα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί, βρεθήκατε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, εντάξει. Δεκτή κριτική, καλοδεχόμενη, καθένας κάνει τις επιλογές.
0: Ναι, εννοούμε ποια κριτήρια. Ναι, προφανώς κάνει τις επιλογές. Αλίμονο προς Θεού. Δημοκρατία έχουμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω προσωπικά, γιατί αυτή την ερώτηση μου την κάνουν σε όποια εκπομπή έχω βγει.
0: Ναι, λογικό.
2: Οπότε να την απαντάμε στα γρήγορα και να μην την αναλύουμε πολύ. Εκτός αν θέλετε να κάτσουμε και να μιλήσουμε, αλλά όταν κυβέρνησε όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 17 κόμματα, δεν θυμάμαι πόσα μαζί, που προσπαθούσαν στην ουσία να συντονίσουν μια κυβέρνηση, την οποία προσπαθούσε δηλαδή τότε ο κ. Τσίπρας να τη συντονίσει και είχε προβλήματα από το ένα κόμμα και από το άλλο, δηλαδή ήταν αυτό που λέμε, υπήρχε πολυφωνία, δεν υπήρχε ένα ενιαίο κόμμα, ένα ενιαίο όραμα και ένας ενιαίος στόχος, ώστε να φτάσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί ο ένας να βγαίνει και να λέει θέλω μετανάστες, και ο άλλος να βγαίνει να λέει δεν θέλω μετανάστες, ή ο ένας βγαίνει να λέει υπέγραψε να σώσουμε τις τράπεζες, ο άλλος να λέει μην υπογράψει να σώσουμε τις τράπεζες κτλ. Και να είσαι συνέχεια να σε πολεμάνει έξω, να σε πολεμάνει και μέσα. Αυτό είχε να αντιμετωπίσει ο κ. Τσίπρας τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός, με εκείνη την κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι τότε ανταποκρίθηκε καλά, γιατί μέσα από όλο αυτό κράτησε τη χώρα όρθια και έκανε τέλος πάντων τι έκανε, ούτε από το ευρώ φύγαμε, ούτε από την Ευρώπη, ούτε παλιρίσαμε, έκανε τις επιλογές του, αυτές ήταν, πέρασε εκείνο, ο κύριος Τσίπρας τώρα έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, έχει καλέσει να στρατηθούν ανθρώπους μαζί του, είναι ένα ενιαίο κόμμα με ένα ενιαίο όραμα, τώρα γράφεται ακριβώς η πολιτική. Με τον κύριο Βαρουφάκη πλέον δεν συμφωνώ εγώ με την κατεύθυνση που έχει πάρει το κόμμα, γιατί αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς κατευθύνεται. Δεν επιθυμώ ούτε αυτό να το αναλύσω. Επιθυμώ να αναλύσω καλύτερα την καινούργια, αυτό που σκέφτομαι κάτι για κάτι καινούργιο και καλύτερο, παρά από αυτό που έφυγα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε γι' αυτό εξού και η απόφαση. Επίσης ο κύριος Τσίπρας είναι και ο μόνος πολιτικός που μας άκουσε εμάς τους αγρότες αυτά που είχαμε να πούμε, γιατί πιστέψτε με, έχω μιλήσει με πολλούς. Μιλήσει και με τον νυν πρωθυπουργό του κύριο Μητσοτάκη και δεν μας άκουγε κανένας. Όταν σας λέω δεν μας άκουγε, μιλούσαμε και μας απαντούσαν ναι, ξέρω.
0: Ναι. Πάντως το 2023 οι αγρότες έδωσαν συντριπτικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. 50% περίπου, και το 19 το είχαν κάνει το ίδιο. Επειδή λέτε ότι σας άκουσε ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας. Ενώ το ανάποδο, σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας, ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ναι, εντάξει, το ότι έχουν ψηφίσει, ότι κάποιος ψηφίζει κάτι να φορδέσει, σημαίνει ότι θα το ψηφίζει μια ζωή, και νομίζω ότι αν ήταν έτσι δεν θα είχε πάει ποτέ μπροστά ο κόσμος.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι και έτσι, λειτουργούν και οι δημοκρατίες, άλλωστε, αλίμονο.
2: Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είχε βγει, είχε υποστηρίξει ότι διαπραγματεύτηκε ο ίδιος στη νέα ΚΑΠ και ότι δεν θα χάσουμε λεφτά για αυτό. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Χάνουμε από το 20 και μετά περίπου 1 δις επιδοτήσεων το χρόνο, που πηγαίνει σε λαμόγια και κλέφτες και συνεχίζει ακόμα σήμερα. Και ακόμα και σήμερα βγαίνει η κυβέρνηση και λέει στους αγρότες μην ανησυχείτε, τα έχουμε λύσει όλα, πήγε στην ΑΔΕ και δεν θα πληρωθούν τα λαμόγια, θα πληρωθεί το όπως πρέπει. Ανταυτού βλέπετε ότι συνεχίζουν να πληρώνουν τα λαμόγια κανονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι, μάλιστα.
2: 16 εκατομμύρια εγώ πρόβατα επιδότησαν πάλι. Ναι. Στην Ευρώπη λένε ότι έχουμε 10 και παραγωγικά στην Ελλάδα έχουμε 5.
1: Μάλιστα. Και τώρα, στόχος της αυτοδυναμία που λέτε, μπορεί να σταθεί αυτός ο στόχος?
2: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί, ναι.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 38%.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το στόχο δεν τον είχε πετύχει ο κ. Τσίπρας του 2015, που ήταν νέος άφθαρτος και είχαμε και δύο μνημόνια στο κεφάλι.
2: Ναι, τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε μνημόνια. Έχουμε ένα χαμένο ΠΚΠ, κάτι χαμένα δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η χώρα ίσως βρίσκεται σε χειρότερο σημείο από ό,τι βρισκόταν τότε με τα μνημόνια. Στο δικό μας το κλάδο συγκεκριμένα η αγροτική παραγωγή καταραίει. Καταραίει. Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα ειδικά κτηνοτρόφοι αγρότες από περιοχές που είχαν πληγή από ευλογιά, πανόλια, πυρετό, δεν έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα πουλάνε, δεν υπάρχει κανένας να τα αγοράσει. Δηλαδή δεν έχουν που να τα πουλήσουν, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν μπορούν πλέον να τα απεξέλθουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους.
0: Ναι. Ναι.
1: Χθες άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια συνέντευξη στον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ που ουσιαστικά σε πάρα πολλά θέματα ταύτιζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήγει ένα σύστημα ΙΟΤΑΧΗ, λέει, και να έρθει δηλαδή ένα άλλο σύστημα ΙΟΤΑΧΗ, εννοώντας ένα προεδρικό κόμμα. Και λέει, αν εγώ έκανα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, θα μην είχαν κρεμάσει και ο Μητσοτάκης.
0: Ότι είναι κόμμα προσωπικό, είπε, ναι, χωρίς, ναι, κυβερνητική ατζέντα, αυτό είπε.
2: Δεν σας άκουσα, κόμπηκε.
0: Ότι είπε ότι είναι ένα κόμμα προσωπικό, χωρίς κυβερνητική ατζέντα.
1: Με τον Πασόκ τώρα και τον κύριο Ανδρουλάκη είστε σε αντιπαράθεση.
2: Τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Ελλάς είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όχι το Πασόκ. Mm-hmm. Τώρα αν ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιος με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Εγώ μέχρι στιγμής έχω αντιληφθεί ότι το 90% των στελεχών του Πασόκ που έχουν φύγει έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πάει κάπου αλλού. Γιατί αυτή τη στιγμή από τους 27 υπουργούς που έχουμε, οι 20 είναι πρώην Πασόκ.
0: Καλά, πήρατε και εσείς κάποιους τώρα, το τελευταίο διάστημα. Ούκο λίγους.
2: Δεν αντιλέω.
0: Δεν αντιλέω. Δεν αντιλέω.
2: Αλλά δεν βλέπω το Πασόκ να βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον Ελλάς σαν Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το ακριβώς αντίθετο. Εγώ βλέπω να ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό.
1: Ταυτίζεται με την ΕΕ. Ωραία.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Αν θα έχουμε ευκαιρίες τώρα, θα μιλάμε, κύριε Μόσο.
0: Και για τα αγροτικά, βέβαια. Και για τα αγροτικά, έτσι, αλλά και για τα γενικά πολιτικά. Ευχαριστούμε, κύριε Μόσο, και καλή δύναμη. Την καλωρίζει ο σιδεροκέφαλο στα νέα σας καθήκοντα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μόσχο. Τον είχαμε συνηθίσει σε εξής να τον ρωτάμε μόνο για θέματα που έχουν σχέση με πανόλη την προευλογιά των προβάτων ή με πανόλη των Μόσχων, δεν θυμάμαι, και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα μιλήσουμε για θέματα πολιτικά. Ένα πρόσωπο που μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ ρεπορταζιακά και ένας άνθρωπος της αγροτικής γης που ξέρει.
1: Την δεύτερη ώρα θα έχουμε τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να συζητήσουμε. Είναι πολλά τα θέματα που θα μας
0: επαναλάβω, το λέω ιδιαίτερα για τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε, γιατί θα τον ρωτήσουμε και για τη φράση που μας είπε εδώ ο κύριος Λιμερόπουλος, ο φίλος μας ο Θήμιος, ότι θα κάνει τα ταξί εκλογικά αντικυβερνητικά. Όχι αυτή τη φορά ενός κόμματος, αντικυβερνητικά εκλογικά κέντρα.
1: Τρεις υποψηφίους έχει βρει για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ωραία, εντάξει. Μια χαρά, θαυμάσια. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Λέτσκα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Τι ωραίο τραγούδι που έβαλε εσύ.
1: Ναι.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε Πελετίδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφητρους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
9: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν. Όχι αδελφέ, θα σας εξασφαλίσομεν. Ακού εξαφανίσομεν, σκέψου και να το έλεγα, τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσομεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.

0: τώρα να γυρίσουν τα φάσκια να δίνει.
1: Να
2: αυτό ήταν ο κύριος Κύρκος, επιλογή.
3: Εδώ βασίλειο Κύρκος, γεια Δημητραγή. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει ότι ήμασταν παιδιά και παίζαμε μπάλα και έτρωγε η ομάδα μας κάνα γκολ που ένας κοίταζε τον άλλον να δει ποιος φταίει. Που πήγε τον γκολ, έτσι. Και όλοι κοιτάζαν τον τερματοφύλακα.
2: Να την πατρίσει.
3: Συνήθως ήμουν εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
3: Και Βασίλειος Χουρής. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε την
2: ότι έχουμε μια αλλαγή προγράμματος σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 9.
3: Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν 6 με 9 τα παραπολιτικά μεταδίδουν ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο Echo Super Special Stage 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenicon Sports Park φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης, ο φίλος μας, θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μακάρι να ήμουν εκεί, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Μαζί του στο στούντιο θα βρίσκεται ο Γιώργος Πολυζώης, είναι πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι, προσφέροντας τεχνητή ανάλυση, σχόλια και πολύτιμες πληροφορίες από τον κόσμο των αγώνων. Παράλληλα, η δημοσιογραφική ομάδα του motor1.gr θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης. Ο Νίκος Ναούμ θα καλύπτει επιτόπου τη διεξαγωγή της υπερειδικής στο The Hellenicon Sports Park, ενώ η Πόπη Παπαμιχαήλ θα μεταδίδει όλες τις εξελίξεις από το κέντρο του αγώνα στο Λουτράκι. Με αποκλειστικές συνδέσεις, με συνεντεύξεις και συνεχή ενημέρωση, τα παραπολιτικά 90,1 προσφέρουν στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του Echo Super Special Stage 2026. Είπαμε 6 με 9 σήμερα το απόγευμα, παραπολιτικά 90,1.
2: Μείνετε και θαυμαστές του Λάμπρου, έτσι, του Καλαρίτη.
3: Μετά.
2: Λοιπόν, μείνετε, δεν θα είναι σήμερα, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η εκπομπή, θα το διαπιστώσετε.
3: Η συνέντευξη.
2: Και επειδή βλέπω εδώ τώρα τα Μουντιάλ, τα γκολ κλπ. Τα χθεσινά, είδα ένα θέμα στις εφημερίδες. Γιατί ακούμε πρώτα από τους γείτονες ότι μπήκε γκολ. Παιδί μου, ναι. Και ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τι γίνεται, ρε, όταν έχεις συνδρομητική τηλεόραση, καθυστερείς η εικόνα 40 με 50 δευτερόλεπτα.
3: Α, καλά, αυτό, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, αν έχεις με κανονική σύνδεση.
3: Αυτό είναι άλλο. Ο πόνος μου. Δεν με νοιάζει για το Μουντιάλ. Αυτό συμβαίνει και όταν παίζουμε εδώ πέρα. Μπράβο,
2: αυτό, αυτό.
3: Που ξαφνικά εκεί που είσαι, ειδικά αν έχεις ανοιχτά μπαλκόνια, ξέρεις, είναι καλοκαίρι κλπ. Ακούς τον γκολ και λες, εγώ δεν το βλέπω τον γκολ.
2: Η ομάδα σου το βάλει ή άλλη.
3: Ναι, ναι. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι που σου στέλνουν ειδοποίηση από το κινητό τηλέφωνο. Το έχω με το γιο μου αυτό το μαρτύριο. Που μου λέει γκολ, ποιο γκολ, μη μου λες, του λέω, κλείς το κινητό, δίνω να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα...
2: Έχει εκεί, προλαβαίνει η παραδοσιακή επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, έτσι, ναι, τη συνδρομητική.
3: Αυτό λέγεται καθυστέρηση στην τηλεοπτική, ας πούμε, αργό να πούμε, γιατί η καθυστέρηση υπάρχει κι άλλη.
2: Λοιπόν, ναι, σωστό.
3: Η συνέντευξη Μόσχου έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις που πάνε να πει καλό είναι για αυτόν. Ασχετά αν είναι αρνητικές ή θετικές.
2: Είναι από τις πιο δημοφιλείς.
3: Καλό είναι γιατί προκαλεί συζητήσεις. Καλημέρα λοιπόν στον φίλο μας τον Τζίμι. Γεια σου Τζίμι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο που λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ και η Υπουργή Σαραχοβίτη στήθηκε το παιχνίδι με την τεχνητή λύση και τα βοσκοτόπια. Αλήθεια είναι αυτό. Όμως αναπτύχθηκε πλήρως τα επόμενα χρόνια. Τότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αλλά ξεκίνησε με ένα σκοπό. Λοιπόν, ξεκίνησε και όντως ξεκίνησε τότε. Αλλά είδαμε πως εξελίχθηκε δυστυχώς τα επόμενα χρόνια και έγινε τον πάτε σκύλια λέστε, να το πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, τον κύριο Αβραμίδη. Δεν θα τα διαβάσω γιατί ντρέπομαι. Καλημέρα στον Κατζόλη που λέει ότι μπας εντός, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία του. Θα ξέχασε τα πιντάρικα στα ATM ο κύριος Μόσχος. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη που λέει αν περιμένει στην κρυμάση από τον Τζίπρα να τον σώσει, πείτε ότι είναι βαθινυχτωμένος. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη που έχει ένα τέτοιο με τον κύριο Σαμαράλη, ότι έκλεισε ψηφοδέλτια παντού και την άλλη λέει, πάλι λέει, διαβάζουμε ότι δεν βρίσκει υποψηφίου στην Αττική. Δεν ξέρω, εδώ ο Βασίλης ξέρει, έχει πολύ καλό ρεπορτάζ το θέμα αυτό και μας το μεταφέρει και σχεδόν πάντα πέφτει μέσα, δεν έχει πέσει ποτέ έξω τώρα. Από την αρχή που το παρακολουθεί ή όχι, και θέλω να το πω, να το παραδεχθώ.
2: Έχω ένα ρεπορτάζ, κάτσε λίγο, μισό λεπτό, να αρχίζουμε τα μηνύματα. Από, όχι ένα ρεπορτάζ, μια παρατήρηση.
3: Να την κάνεις.
2: Από την παρουσίαση του βιβλίου χθες του κυρίου Σάλα.
3: Ναι.
2: Που έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη.
3: Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, λέγεται. Και με το κόσμο, ναι. Το διαβάσω αυτό το καλοκαίρι πρώτο, Θεός.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν εκεί και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάποιοι υπουργοί κλπ. Δεν ήταν πολλοί υπουργοί. Νομίζω κάποιοι που είχαν πολύ προσωπική σχέση μαζί του.
3: Σάλα,
2: ήταν ο κύριος Δένδιας, αλλά αυτό που λέμε μητσοτακικούς υπουργούς δεν είδα. Δεν είδα και κανένα τέλεχος και αυτό κρατήστε το.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο ήταν εκεί και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς.
3: Ναι.
2: Πρώτη φορά δεν καθόταν δίπλα-δίπλα. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Λοιπόν.
3: Ναι.
2: Ναι. Όπως το λέτε, τυχαίο επαναλαμβάνω, δεν νομίζω. Μπορεί να ήταν και συνεννοήσει πάντως. Μπορεί πάντως να ήταν και συνεννοήσει μεταξύ τους.
3: Ναι.
2: Λοιπόν.
3: Να μην γραφωνόμαστε τόσο.
2: Λοιπόν, αλλά, σήμερα έχει πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Έχει ένα σκίτσο ο Πετρουλάκης σήμερα, ο Ανδρέας, ο φίλος μας στην Καθημερινή.
3: Ναι.
2: Έχει τον κύριο Φάμελο και από πίσω άλλους βουλευτές να περιμένουν στη σειρά έξω από τα γραφεία της Ελλάς.
3: Ναι.
2: Και λέει ο κύριος Φάμελος, παιδιά, έχω ευχάριστο νέα. Με έκανε σκιώδη Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Που φεύγουν από τον ακόμα και παστό.
3: Λοιπόν, να σας πω κάτι, επειδή ρωτάτε και επειδή δεν σας μιλούσαμε πριν για μια δημοσκόπηση την οποία δεν ξέρετε πολύ από εσάς, είναι της εταιρείας Real Pulse βάσει δυνητικής ψήφου. Δεν ξέρω ποιο είναι το ακριβές ερώτημα. Πάντως, το ποσοστό που βγαίνει με εκτίμηση είναι η Νέα Δημοκρατία στο 28,3%, ήταν 29,1%. Ναι, στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Ο κύριος Τσίπρας δεύτερος με 21,4, ξαναλέω αυτή είναι εκτίμηση, έτσι. Mm-hmm. Ήταν στο 16,1. Τρίτο κόμμα είναι η ελπίδα της, για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 11,9. Τέταρτο κόμμα εμφανίζεται το Πασόκ με 9,9. Αυξημένο και αυτό, αλλά λίγο.
2: Mm-hmm.
3: Και μετά είναι και αν δεν κα... ναι, το Κουκουέ με 6,4. Η Ελληνική Λύση με 5,1. Η Φωνή Λογικής με 3,6. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1. Το Μέρα 25 με 2,5. Τα άλλα είναι κάτω από τη μονάδα. Δηλαδή η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, η Νίκη κλπ. Είναι κάτω από τη μονάδα. Και υπάρχει και ένα 4,3 άλλο κόμμα. Ξαναλέω, αυτό είναι. Το ξέχασα. 1,2. Ναι, είναι εκεί. Ξέρεις, είναι στριμωμένος ανάμεσα στην Ελλάδα και το Πασό και δεν φαίνεται.
2: Ναι.
3: Η μπάρα είναι τόσο χαμηλή που είναι σαν ανύπαρκτη.
2: Ξέρεις, αν διαβάσει το Big Mouth σήμερα, το Γιάννη Κουρτάκη, θα δεις.
3: Θα έχει κι άλλες δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα πια.
3: Ναι.
2: Πώς το διάλογο θα γίνεται σε αυτή τη Βουλή. Δηλαδή θα γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων και οι δύο πραγματικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, ο ένας περισσότερο, άλλος λιγότερο, δηλαδή ο Τσίπρας και η Καριστιανό, θα είναι εκεί.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν εκεί και ο Σαμαράς.
3: Για αυτή τη Βουλή. Ναι, ήθελα να πω το είπα γιατί το είπα.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και σας είπα και θα επιμείνω σε αυτό, ότι debate σε αυτές τις εκλογές που έλεγε ο Αλέφαντος
3: δεν θα γίνει.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Δεν ξέρω, προφανώς και δεν συμμετέχουν μη κοινοβουλευτικά κόμματα.
3: Και να το επιχειρήσουν τα κανάλια. Εγώ
2: τα κανάλια θα το ζητήσουν, θα το συζητάμε.
3: Και επειδή θα το ζητήσουν και εγώ ζητάω 1 εκατομμύριο ευρώ τώρα, εδώ και τώρα. Να μου δώσει κανείς. Λοιπόν, νομίζω. Η ίδια πιθανότητα είναι να γίνει debate. Το λέω.
2: Και υπάρχει ένα πρόβλημα και στις εκπομπές πια των τηλεοράσεων. Δηλαδή, θα καλείς τώρα ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτο κόμμα, ή θα καλείς έναν τον κύριο Τσίπρα ή της κυρίας Καριστιανού. Είναι διλήμματα αυτά που
3: υπάρχουν. Θέλω να πω, μαζί το συζητούσαμε.
2: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι ότι δεν βγαίνουν, αν δείτε στα πάνελ που ξεκίνησαν να βγαίνουν και η κυρία Κουφονικολάκου με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, δεν βγαίνουν μαζί
2: ΣΥΡΙΖΑ
3: και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Στο παρόν δεν βγαίνουν. Δεν έχουμε δει και δεν θα δούμε, νομίζω, έτσι.
2: Νομίζω
3: και
2: ναι, όταν είναι ο ένας φεύγει και πηγαίνει στο άλλος.
3: Δεν θέλουν να είναι.
2: Τα σημειώνουμε αυτά, παιδιά. Είναι...
3: Μπορεί να φτάσει η ώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχει πολιτική γραμματεία σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι επεισοδιακή η πολιτική γραμματεία, λες εσύ.
2: Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω θα πει τα ίδια. Είναι εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή η εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ήταν εφάρμοστη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι ο κ. Φάμελος θα απαντήσει στην απορία που λέει ο κ. Παπάς συνεχώς μας, την έχει πει και δύο φορές εδώ στην εκπομπή, ότι θα πάει στη ΔΕΘ.
3: Ναι, θα πάει στη ΔΕΘ. Α, θα πάει στη ΔΕΘ ως ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και θα.
2: Και εδώ τώρα, τρία κόμματα, δύο.
3: Γιατί θα πάει στη ΔΕΘ, και εγώ λοιπόν πάει στη ΔΕΘ. Θα πάει και θα κάνει κανονικά. Θα κάνει χρήση για το ότι είναι πρόεδρος κόμματος και λοιπά.
2: Ναι. Εδώ έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Στη ΔΕΘ θα πάνε και δύο αρχηγοί, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία των εκδηλώσεων που κάνει το ΔΕΘ. Έτσι δεν θα πάει και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Και
3: ναι,
2: προφανώς τότε θα έχει ιδρύσει κατά την
3: γνώμη μου. Ο Σαμαράς μπορεί.
2: Δεν θα το έχει ιδρύσει ακόμα το
3: κόμμα. Επειδή είναι βουλευτής, ίσως μπορεί.
2: Όχι. Αν δεν είσαι αρχηγός κόμματος, τότε δεν
3: θα έχει ιδρύσει το κόμμα. Ναι. Α, δεν
2: θα ναι, μπορεί.
3: Αρχές, ναι, θα ήταν η πρώτη εβδομάδα. Ναι, λογικά όχι.
2: Καταλαβαίνω να σου πω.
3: Άρα δεν θα είναι.
2: Οι δύο σίγουρα θα πάνε στην Ελλάδα Χριστιανού.
3: Πάντω δεν
2: κάνω. Σήμερα θα παρουσιάσει και πρόγραμμα στην ΔΕΤ. Πρόσεξε να δει. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο Βελίδιο.
3: Όχι.
2: Μπορεί να γίνει αυτό.
3: Καταρχά, αυτά είναι
2: Ναι.
3: Είναι 15 μέρες αυτή η έκθεση και έχει και ένα σκοπό. Δεν γίνεται για να παρουσιάζουν ακόμα τα προγράμματά τους. Και οι κυβερνήσεις προεκλογικές εξαγγελίες.
2: Έτσι, για να έχουμε μία αίσθηση. Χθες το παραπέντε και ήταν ευτύχημα. Νομίζω προλάβαν τον απεργό πείνα. Υπήρχε μία απόβαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Μέχρι αργά το βράδυ, χθες, παρά την απόβαση, δίναν μάχη οι γιατροί. Νομίζω
3: ψήφισμα
2: ότι.
3: Ήταν,
2: ψήφισμα, ναι, ναι.
3: Είχε απόφαση. Ψήφισμα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ψήφισμα απόφαση είναι αυτό που λέω. Ναι, ναι.
3: Είναι ουσιαστικά ευχή εξέφραση το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ναι, ναι, ναι. Το ψήφισμα αυτό χαρακτήρα έχει.
2: Όμως ήταν. Αυτό που είχαν ζητήσει δεν έγινε και η συγκέντρωση που είχαν το βράδυ στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Ας γίνει ένας πραγματικός διάλογος για να λυθεί το πρόβλημα, παιδιά, μην το ξαναβρούμε μπροστά μας.
3: Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν μας ακούσατε να λέμε κάτι, τα είπαμε εκτενώς στην αρχή της εκπομπής, στο πρώτο μέρος, την τραγική αυτή ιστορία του 17χρονου στην Καλυθέα, που μαχαιρώθηκε από γνωστό του, φίλο του, δεν ξέρω, θανάσιμα, τραυματίστηκε θανάσιμα, τον μαχαίρωσε. 17χρονος, παρακαλώ, ήταν σε μια παρέα, δύο παρέες, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ήταν οπαδικά τα κριτήρια, δεν ήταν, ούτε αυτό το ξέρουμε με ακρίβεια. Αυτό που ξέρουμε βεβαιότητα είναι ότι ένας 17χρονος δεν είναι ένα παιδάκι, δηλαδή δεν είναι πια στη ζωή. Ότι άλλος ένας 17χρονος διέλυσε και αυτό στη δική του ζωή κάνοντας αυτό το οποίο έκανε, και ότι μια οικογένεια θρυνεί και προφανώς και η οικογένεια του άλλου 17χρονου, αλλά το θέμα είναι ότι το θύμα βέβαια. Θα σας πρότω, γιατί αυτός είναι το θύμα και η οικογένειά του, τα τραγικά πρόσωπα.
2: Θα σας πούμε ξανά ότι με ανώτατη πηγή εκεί της Κατεχάκη, η αστυνομία δεν έχει ακόμα εκτίμηση τελική αν είναι οπαδική βία ή όχι. Έχει όμως μία έτσι ανθρωπογεωγραφία. Ήταν όλοι οπαδοί του Ολυμπιακού, εκτός από ένα, λένε, αρμόδιες πηγές, ο οποίος ήταν οπαδός της ΑΕΚ, και ο θήτης και ο θύμα, και το θύμα ήταν και οι δύο οπαδοί του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, να δούμε πραγματικά να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε...
2: Μια τελευταία να πούμε.
3: Ναι, να πούμε, έχουμε χρόνο.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας απόψε στους Ρόιτερ.
3: Να, το ήξερα.
2: Και μέσα στο δελτίο, έτσι. Ναι.
3: Θα δώσει μέσα στο δελτίο ειδήσεων, είναι.
2: Μέσα στο δελτίο ειδήσεων.
3: Ωραία. Η πρώτη του συνέντευξη μετά την αναγγελία της σκιώδους κυβερνήσεως του. Νομίζω ότι θα πήγε όλα.
2: Οπότε πληροφορούμε και τελευταία πρώτου των καλοκαιρινών διακοπών.
3: Εντάξει, άμα μπει ο Ιούλιος, μετά αρχίζει να μην έχει νόημα πια. Εδώ βλέπουμε και στα ΜΜΕ κλπ. Ότι αρχίζει και είναι μειωμένο το ενδιαφέρον του κόσμου και στο διαδίκτυο ακόμα. Και στο διαδίκτυο ακόμα, εσύ ξέρεις πιο καλά, παρακολουθώ και εγώ. Ο κόσμος που μπαίνει μέσα είναι λιγότερος από ό,τι έμπαινε το προηγούμενο διάστημα.
2: Και ειδικά τα Σαββατοκύριακα μπαίνει το πρωί όταν ξυπνάει.
3: Μπράβο,
2: το νωρίς το απόγευμα όταν βγαίνει από τη θάλασσα και θέλει να δει κάτι.
3: Και λίγο το βράδυ, ίσως.
2: Και λίγο το βράδυ.
3: Ναι, γενικά δηλαδή.
2: Λίγο το βράδυ πριν βγει. Ναι, εκεί που βγαίνει βαρεθεί.
3: Ναι.
2: Το λέω καλά.
3: Φανταστείτε ότι στην τηλεόραση δεν ισχύει αυτό. Οι τηλεόρασεις μετράνε κάθε μέρα. Στα ραδιόφωνα υπάρχει και ένας μήνας που δεν μετράνε καθόλου την γραμματικότητα. Έτσι δεν είναι, ο Αύγουστος νομίζω.
2: Και λοιπόν, χθες τελευταίο ορκίστηκε ο κύριος Στουρνάρας, ναι, διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Τρίτη θητεία. Τρίτη θητεία. Θα τον έχουμε εδώ μέσα Ιουλίου περίπου.
3: Αρχιεπίσκοπος ο κύριος Στουρνάρας.
2: Νομίζω ναι.
3: Θα κλείσει, αν πάνε όλα καλά, είναι καλά άνθρωπος, θα κλείσει 21 χρόνια. 18 χρόνια, 18 χρόνια διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδας. Ναι. Να είναι καλά, άνθρωποι να τα κλείσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Πάμε, κύριε Κυρκό.
2: Πάμε.
3: Πάμε για να ξανάρθουμε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνά ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.

0: Με full εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε.
1: Καλημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, δεν λέγεται πια Κεντρική Επιτροπή, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πρώην Υπουργό Μεταφορών. Να κουβεντιάσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής. Και
1: είναι τα κόμματα πια είναι στην τελική ευθεία για τις εκλογές, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Να είμαστε δίκαιοι, μετά τα τέλη του Σεπτέμβρη, κάθε μέρα, ο κάθε μήνας, η κάθε Κυριακή είναι προεκλογική Κυριακή, έτσι, προεκλογικός μήνας, μην το κουβεντιάζουμε. Και είναι μία μακρά, θα είναι μία μακρά ή σύντομα, να αποφασίζει ο Πρωθυπουργός για νωρίτερα, προεκλογική περίοδος.
0: Σύντομη θα είναι μόνο με συγκλονιστικό απρόπτο, πιστεύω εγώ. Λοιπόν, πείτε στα παραπολιτικά τι λέτε.
1: Σε Σεπτέμβρη και σε Οκτώβρη.
0: Εγώ δεν το βρίσκω πάρα πολύ πιθανό, αν και ακούω ανθρώπους που τους έχω εμπιστοσύνη και τους εκτιμώ να το βλέπουν πάρα πολύ πιθανό. Εγώ με αυτά που ακούω γύρω γύρω δεν το βρίσκω πιθανό και δεν βρίσκω τον λόγο. Αλλά, μπας περιπτώσει. Απ' την άλλη πλευρά, το ότι ετοιμάζουν ψηφοδέλτια τόσο γρήγορα και τόσο νωρίς τα κόμματα, είναι κάτι, δείχνει κάτι. Εντάξει, ξέρεις, εδώ είναι εδώ, φοβάται το Γιάννη το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, ξέρεις, είναι και αυτό. Γιατί κλείνουν περιοχές κάποιοι για να μην τους πάρουν κάποιοι άλλοι, ταυτόχρονα όμως δημιουργούν κενά τα οποία, αν ο ένας δεν μπει σε ψηφοδέλτιο για παράδειγμα, έχει πια χώρο να πάει σε άλλο κόμμα. Γιατί σου λέει, αν πάρει αυτό το κόμμα έστω και 3%, μπορεί να βγει ένας βουλευτής εδώ και αυτός να είμαι εγώ. Άλλωστε πια είμαστε σε βουλές, αν και η Βουλή δεν έχει πληθυντικό λένε, στις οποίες υπάρχουν βουλευτές που έχουν βγει με 300 σταυρούς, 400 σταυρούς. Αυτό δεν υπήρχε την περίοδο του δικοματισμού, που ήταν και ένα τρίτο κόμμα του ΚΚΕ και αντί και ένα τέταρτο, ξέρω εγώ αν υπήρχε.
1: Μία φορά ο Τσοβόλας, μία φορά ο Λεβέντης.
0: Τότε λοιπόν ένας βουλευτής για να βγει ήθελε κάποιες χιλιάδες σταυρούς. Όχι πολλές, αλλά ήθελε. Εδώ τώρα βγαίνει, μπορεί να βγει βουλευτής κάποιος με 400 σταυρούς. Με 300 σταυρούς. Και με 300 σταυρούς μπορεί να βγει βουλευτής. Που δεν βγαίνει, ας πούμε, δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα ή σε μια μεγάλη πόλη. Μπορεί να βγει βουλευτής. Γιατί να μην το δοκιμάσει. Και υπάρχουν πολλές περιφέρειες, στην περιφέρεια ειδικά, που αρκετοί είναι οι παράγοντες, έτσι λέγονται αυτοί, οι οποίοι δοκιμάζουν. Αν δεν πάω εδώ, θα πάω εκεί. Αν δεν πάω εκεί, θα πάω πιο κάτω.
1: Παρακολουθώ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, έτσι να μετεξελίσσεται.
0: Ενεργός. Την έπεσε τον κύριο Ανδρουλάκη στην Βουλή, το είδες.
1: Λέει έτσι με τον Τσίπρα, εκεί θα φτάσει όπως τον μιμήσε, θα μπει στο νομισματοκοπείο σε λίγο.
0: Όντως. Τον είδα και εγώ. Μαχητικό τον είδα. Μαχητικό τον είδα. Πέραν των
1: νεορμητιωτικών. Δεν φτάνει που είσαι offside, αλλάζεις και θέσεις στα goalpost. Και το λέω γιατί δεν μας είχε συνηθίσει σε αυτό. Ναι. Εμφανιζόταν πρωτίστως, βαθιά πολιτικός μεν, αλλά τεχνοκράτης. Και πρόεδρος του Eurogroup.
0: Βγάζουν τα πράγματα τον Άκη.
1: Αυτό φαίνεται ότι είναι και των Σαλονιών και των Αλωνιών.
0: Περιμένει τίποτα, άραγε.
1: Νομίζω λέει ένα βροντερό παρόν.
0: Είμαι και εγώ. Σου θυμίζω ότι.
1: Όχι, είμαι και εγώ εδώ. Είμαι εγώ εδώ.
0: Ότι κατέβηκε υποψήφιο στην πρώτη Αθηνών.
1: Και πρώτο.
0: Και πρώτος με την πρώτη. Δεν ήταν την πρώτη.
1: Και τώρα, αυτό είναι όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτό δείχνει.
0: Αυτό σου λέει.
1: Λοιπόν, χαρά για μας.
0: Δεν είναι και συνηθισμένο.
1: Και να το ευχηθούμε σιδηροκέφαλος, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στην παρέα των παραπολιτικών.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, είπαμε να σας ξεκινήσουμε με μια δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Η εταιρεία είναι Real Pulse, δεν είναι από τις πολύ γνωστές και μεγάλες εταιρείες, αλλά κυκλοφορεί τα τελευταία 2-3 χρόνια και δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 28,3%. Τον κύριο Τσίπρα στην εκτίμηση ψήφου στο 21,4%. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοια μονοψήφια διαφορά μεταξύ.
1: Το 17 ουσιαστικά.
0: Ναι, χρόνια, μια δεκαετία σχεδόν να δούμε.

0: μονοψήφια διαφορά σε δημοσκόπηση μεταξύ. Εντάξει, τότε υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα υπάρχει το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ να περνάει στην τέταρτη θέση.
1: Βρήκατε αντίπαλο.
0: Ναι. Ή σας βρήκε αυτός.
2: Καταρχάς, επί της αρχής, υγιές είναι να επιστρέψει η πολιτική αντιπαράθεση και να μπορούμε με το νέο κόμμα Τσίπρα, με το εμφύλιο πολεμικό όνομα και την επωνυμία αριστερή συμπαράταξη, να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε ιδεολογικά ως μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη από την άλλη.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπουν τα διλήμματα της κάλπης. Ναι. Όπως είναι σωστό να μπαίνουν σε κάθε κάλπη.
0: Εσείς άλλωστε έχετε πει ότι προσωπικά είστε και λίγο πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι δεν το έχετε πει πρόσφατα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Εγώ πλέον είμαι γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να εκφράζω το σύνολο της παράταξης, το οποίο συστεγάζει και συνενώνει ανθρώπους από το κέντρο έως τη δεξιά.
0: Άρα, και ο Κωνσταντίνος Καραμάλης αυτά έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτό είναι και το βασικό συστατικό της Νέας Δημοκρατίας, που την έχει κρατήσει όρθια εδώ και μισό αιώνα και τη δίνει, που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη μεταπολίτευση, στο τέλος ας πούμε αυτής της δεύτερης τετραετίας, της δίνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων.
0: No.
2: Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά και υπάρχουν λόγοι που δεν έχει συμβεί.
0: Πάντως τώρα, αν
2: θα διαφωνήσω πάντως μαζί σας ότι είναι μια γνωστή εταιρεία. Είναι μια γνωστή εταιρεία.
0: Δεν είπα ότι είναι άγνωστη, είπα ότι είναι μια εταιρεία από τις καινούργιες εταιρείες αυτό.
2: Ναι, ναι, είπατε ότι δεν είναι τόσο γνωστή όσο
0: τόσο
2: οι άλλες.
0: Τόσο γνωστή όσο οι άλλες, αυτό ναι, ναι.
2: Είναι γνωστή η εταιρεία αυτή,
0: ναι.
2: Διότι στο παρελθόν έχει συνδεθεί με τον ξάδελφο του κυρίου Τσίπρα.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν, δηλαδή η κάλπη θα δείξει την απόφαση του ελληνικού λαού. Οι δημοσκοπήσεις οφείλουν να μας δίνουν μηνύματα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι μια δημοσκόπηση είναι περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστη. Έχει ταυτότητα συγκεκριμένη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε δύο στόχους μπροστά από την κάλπη του 27. Ο πρώτος είναι να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας, ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να είμαστε αξιόπιστοι. Πράγμα πολύ μακρινό από τα πεπραγμένα του κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι να γίνει κατανοητό και καθαρό το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα 2030. Να βάλουμε δηλαδή τους στόχους για τα εισοδήματα των Ελλήνων, πού θέλουμε να φτάσουν οι μισθοί, πού θέλουμε να φτάσει συνολικά το εισόδημα, πόσο θέλουμε να μειωθεί ακόμη περισσότερο η ανεργία, ποιο είναι το όραμά μας για τις επενδύσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες πλέον παίρνουν σάρκα και οστά, τις βλέπουμε, αρχίζουν παραδίδονται έργα τα οποία ήταν στη φαντασία πριν από λίγα χρόνια, ήταν ουτοπία πριν από λίγα χρόνια και τώρα είναι πραγματικότητα. Πού θέλουμε να είναι η Ελλάδα γεωπολιτικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή των πολέμων, της αστάθειας, να είμαστε ένας πραγματικός πυλώνας σταθερότητας και πού θέλουμε να είμαστε σε επίπεδο οργάνωσης
1: του κράτους. Λένε γραμματέα ότι όντως οι επόμενες εκλογές κρίνονται πρωτίστως από το αφήγημα, από το στόχο που θέτει ένα κόμμα.
2: Από ξέρω την προδοκία, ναι, είχε, την ελπίδα.
1: Ναι, είχε, ξέρω εγώ, ξεχρονισμό η Μύτης, το κράτος, πώς το έλεγε ο Καραμαλής κλπ. Εσάς, ποιο είναι η λέξη κλειδί για την επόμενη περίοδο?
0: Πολιτική αλλαγή, λέει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, πολιτική αλλαγή, λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ κλπ.
2: Ισχυρή Ελλάδα.
1: Ισχυρή Ελλάδα.
2: Ισχυρή Ελλάδα οικονομικά, ισχυρή Ελλάδα στρατιωτικά, ισχυρή Ελλάδα γεωπολιτικά. Να νιώσουμε περήφανοι οι Έλληνες για την πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα, να επιστρέψουν ακόμη περισσότερα νέα παιδιά που είχαν φύγει στο εξωτερικό, ήδη αυτή η τάση έχει αντιστραφεί, περισσότεροι επιστρέφουν από ό,τι φεύγουν, να αυξηθούν οι μισθοί σε επίπεδο μεγαλύτερο από τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις και από την ακρίβεια που υπάρχει και την αναγνωρίζουμε, και να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν να μπορούν να νιώσουν και να φανταστούν τη δική τους θέση, το δικό τους ρόλο, τη δική τους ζωή στην Ελλάδα 2030. Έτσι, αυτό είναι η πραγματική πολιτική, αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική. Απέναντι σε αυτό, μέχρι τώρα τι έχουμε ακούσει από τον κύριο Τσίπρα? Θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο. Αυτά τα γνωστά της αριστεράς, τα οποία έχουν ιτηθεί και απορριφθεί ξανά και ξανά την ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εγώ, αν δεν είμαι πρώτο κόμμα, θα μείνω στην αντιπολίτευση. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, τι θα έχουμε, δεύτερες εκλογές, ή θα έχουμε, και με ποιον θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας? Ποιον είναι ακόμα που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει ρεαλισμός για να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, γραμματέα?
2: Ακούστε, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Δεν είμαστε αλαζόνες να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Από εκεί πέρα οι προγραμματικές θέσεις, όπως έχουν ψηφιστεί από τα συνέδριά τους, ο καθένας από τα όργανά τους κλπ, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα, έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα λοιπόν για να κυβερνηθεί η χώρα αυτή τη στιγμή, το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα, ξαναλέω, με βάση τις δηλώσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει.
1: Είναι το πιο κοντινό σας κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.
2: Θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να ξεκινήσει να συνεργάζεται με το δικό του κόμμα. Γιατί μέσα στο δικό του κόμμα υπάρχουν πολύ διαφορετικές φωνές. Mm. Υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε θέλουμε να είμαστε μια δύναμη διακυβέρνησης και εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ αυτό έκανε τόσα χρόνια, αυτό ξέρει να κάνει καλά. Είναι ένα κόμμα το οποίο, ας πούμε, είναι κόμμα διακυβέρνησης, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε όχι, να είμαστε απέναντι σε όλα, πρέπει να είμαστε απέναντι στο Μητσοτάκη, πρέπει πάση θυσία να πέσει ο Μητσοτάκης κλπ. Οπότε ας τα βρουν μεταξύ τους. Εγώ το βλέπω να συρρυκνώνεται πάντως περισσότερο μέχρι τις εκλογές. Δέχεται πιέσεις από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα και νομίζω ότι όσο μπαίνουν τα διλήμματα αριστερά εναντίον κεντροδεξιάς στην κάλπη του 27, θα συρρυκνώνεται ακόμη περισσότερο.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Τη σκιώδη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, πώς την είδατε?
2: Κοιτάξτε, βλέπω, συνεχίζω τη σκέψη μου σε σχέση με πριν. Mm-hmm. Οι ιδέες αριστεράς που είχαμε ακούσει, ας πούμε, πριν από μια δεκαετία και είχαν μπει ως διλήμματα στην κάλπη, για το μεταναστευτικό, για τις επενδύσεις, για τη φορολογία, για μια σειρά από ζητήματα σημαντικά για τη χώρα, έχουν απορριφθεί. Και βλέπουμε τώρα ότι οι τομεάρχες είναι, ας πούμε, επιχειρηματίες, επενδυτές, άνθρωποι που έχουν τελειώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού και στηρίζουν, φαντάζομαι, αυτή την ατζέντα από την οποία αποφύτησαν κιόλας. Άρα βλέπουμε μια μετατόπιση. Βλέπουμε μια μετατόπιση στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο, στο οποίο πλέον θα κρυθούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Ναι. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.
0: Αλλά εσείς λέτε ότι αυτό το κόμμα δεν είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει ένα επιχείρημα από κόμπο τελέξεις ότι είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ με
1: νούμερο
0: 2 που λίγο έτσι λίγο φρεσκαρισμένος και απογετισμένος και ανανεωμένος. Ένα από τα δύο.
2: Εμείς λέμε ότι ο Τσίπρας είναι ο ίδιος.
0: Α, ο Τσίπρας. Μάλιστα.
2: Ο Τσίπρας σαν πρόσωπο. Ναι. Και αυτό δεν αλλάζει. Και ναι. Η απόδειξη ότι δεν αλλάζει είναι ότι στην προσπάθειά του να παρουσιαστεί ως δίθεν, ας πούμε, μεταρρυθμιστής πιο κεντρός, κεντροαριστερός κλπ, ήρθε και επέλεξε ένα φιλοπολεμικό όνομα. Mm. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας παραμένει ο ίδιος.
1: Με όλο το σεβασμό, ο Ελλάς δεν ήταν εμφύλιο πολεμικό. Ήταν στρατός που μαζί με τον Ζέρβα, τον ΕΔΕΣ, πολέμησε τους Γερμανούς. Μετά έγινε ο εμφύλιος. Δεν υπήρχε ο Ελλάς όταν έγινε ο εμφύλιος.
2: Ο εμφύλιος έχει τρεις φάσεις.
1: Ήταν ένας στρατός που πολέμησε τους Γερμανούς. Αυτός ήταν ο Ελλάς. Και ιστορικά
0: μετά,
1: το λέω.
0: Μετά έγινε μέρος του εμφύλιου.
1: Μετά έγινε ο δημοκρατικός στρατός.
2: Διαφωνώ μαζί σας, κύριε Μάστα. Ο εμφύλιος είχε τρεις φάσεις ιστορικά. Αυτά έχουν αποτυπωθεί και στο βιβλίο του κυρίου Μαρατζίδη, που είναι σύμβολος του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω μια ολόκληρη εκπομπή για να μιλήσουμε τώρα για τον εμφύλιο. Και η γνώμη μου σαν γραμματέας Νέας Δημοκρατίας είναι ότι μαύρες σελίδες ελληνικής ιστορίας καλό είναι να μην τις επαναφέρουμε και να μην ξυπνάμε διχαστικά ένστικτα στους Έλληνες.
1: Εγώ δεν έκανα
2: αυτό που το κάνει.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Είπα απλώς μια ιστορική αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε λίγο.
2: Εγώ διαφωνώ με αυτήν την ιστορική αποτύπωση που κάνατε. Είχε τρεις φάσεις ο εμφύλιος. Ο λαϊκός στρατός λοιπόν, ο οποίος συνεργαζόταν με όποιους συνεργαζόταν, είχε συμμετοχή στον εμφύλιο κανονικά. Αυτά έχουν αποτυπωθεί, το ξαναλέω, στο βιβλίο του Μαρατζίδη, συμβούλου του Τσίπρα.

0: σπουδές απόφοιτη ιδιωτικών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Άρα λοιπόν πρέπει να μας πούν για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε με πολιτική υγεία και πολιτισμό και ας πούμε ουσία για τους πολίτες που ενδιαφέρονται να πάρουν θέση, ποιες είναι οι προτάσεις τους. Μέχρι τώρα τι έχουμε ακούσει? Θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Μάλιστα. Παρακάτω. Να ακούσουμε μια πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή εγώ βλέπω, ωραία, ανεβαίνει λέει ο Τσίπρας δημοσκοπής. Ωραία. Ποια είναι η πρόταση διακυβέρνησης? Εμείς έχουμε πράγματα να πούμε, να δείξουμε, να αποδείξουμε. Έτσι, τώρα έχουμε μια σειρά από έργα, για παράδειγμα, τα οποία ολοκληρώνονται και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι υπαρκτά, δεν είναι μακέτες, δεν είναι μουσαμάδες. 28 Ιουλίου, τέλος Ιουλίου μάλλον, για να μην δώσω και ακριβή ημερομηνία, τέλος Ιουλίου εγκαινιάζεται η επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Θυμάστε τι έκανε ο Τσίπρας με το μετρό Καλαμαριάς, με το μετρό Θεσσαλονίκη συνολικά. Τέλος καλοκαιριού, όπως είχα υποσχεθεί, παραδίδεται ο σιδηρόδρομος. Διπλή γραμμή, όλα τα συστήματα εγκατεστημένα. Θυμάστε που ήταν ο σιδηρόδρομος επί Τσίπρα. Με 1% τηλεδιοίκηση. Λοιπόν, αυτά είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Μεταναστευτικό. Πόσο ήταν οι ροές μεταναστευτικές με κυβέρνηση Τσίπρα και τους υπουργούς του και πόσο είναι σήμερα με Θάνο Πλεύρη υπουργό μετανάστευσης. Πώς προστατεύονται τα σύνορα στη θάλασσα, που ο Τσίπρας μας έλεγε δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, και πώς προστατεύονται σήμερα. Όλα αυτά είναι διλήμματα τα οποία πρέπει να μπουν και ο κόσμος να επιλέξει τι θέλει για τη ζωή του και τι κυβέρνηση θέλει για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Πάμε τώρα λίγο και στα δικά σας. Τον κύριο Σαμαρά θα τον δείτε τώρα ή...
0: Δεν μιλώ για αυτά τα θέματα δημοσιογραφικά. Η απάντηση μου παραμένει ίδια. Έχει συζητηθεί πολλές φορές το θέμα. Με συγχωρείτε που είμαι μονότονος.
1: Όχι, λέω, επειδή είπατε ότι θα συναντηθείτε μαζί του όταν αναλάβατε γραμματέας. Γι' αυτό ρωτώ. Δεν ρωτώ.
0: Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα έχω δεχτεί αυτή την ερώτηση πάρα πολλές φορές. Η απάντηση μου παραμένει ίδια. Δεν μιλώ για αυτά τα θέματα δημοσίως.
1: Για κόμμα Σαμαρά, εκτιμάτε ότι θα γίνει και αν γίνει θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία?
0: Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό νέο δημοκράτη, ο οποίος έμεινε στη Νέα Δημοκρατία όταν ο πρωθυπουργός ήταν Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει κληθεί να ψηφίσει σωστά και αναγκαία, αλλά αντιλαϊκά μέτρα, αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά μέτρα, όλα αυτά τα οποία είχαν σφραγίσει μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την οποία ο Αντώνης Σαμαράς ως καλός πρωθυπουργός είχε κρατήσει την Ελλάδα όρθια τότε. Έτσι, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της άδικης κριτικής την οποία ασκεί τους τελευταίους μήνες. Άρα λοιπόν, τον απλό νέο δημοκράτη θα στεναχωρήσει. Ο απλός τέλεχος που έμεινε μαζί του όταν το ζητούσε η παράταξη δύσκολες εποχές για τη χώρα.
1: Τον Καραμαλή τον ξεχωρίζετε από τον Κώστα Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. No. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι. Θα βοηθήσει, λέτε, στην προεκλογική περίοδο?
0: Πιστεύω πως ναι.
2: Το πιστεύετε ή το ελπίζετε?
0: Εκείνος ξέρει. Εγώ πιστεύω πως ναι.
2: Ωραία. Πάμε σε κάτι το οποίο υφίσταται. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες είχαμε τον κύριο Λιμπερόπουλο, έχετε φύγει από το Υπουργείο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Και πάνω στην κουβέντα που κάναμε για τα ταξί, μας είπε ότι θα γίνουν τα ταξί, θα κάνει ο ίδιος, θα γίνουν εν πάση περιπτώσει ταξί, προεκλογικά κέντρα, όχι αυτή τη φορά υπέρ ενός κόμματος, όπως είχαν γίνει τα φαρμακεία, αλλά εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό? Γιατί μας ακούν και οδηγοί ταξί αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως θα το σχολιάσω. Την τελευταία φορά που είπε ότι θα κάνει εκλογικό κέντρο τα ταξί ο κύριος Λιμπερόπουλος, θυμάστε πώς πήγε?
2: Ναι. Το 19.
0: Το 19.
2: Ναι. Ναι.
0: Ας δει λοιπόν τι αποτέλεσμα έφερε με αυτή την πρακτική του.
2: Εντάξει, αλλά το 19, το 23, το 20, το 20, το 26 δεν είναι 19 πια, αυτό θέλω να πω. Τότε όντως δεν είχε αποτέλεσμα η τακτική του. Τώρα τα πράγματα είναι το ίδιο, δεν υπάρχουν διαφορές.
0: Όχι απλά δεν είχε αποτέλεσμα, έφερε αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό, όπως και το 23.
1: Ποιος ο Λιμπερόπουλος την έφερε?
2: Όχι, η τακτική του λέει, η τακτική του αυτή.
0: Η τακτική του αυτή δεν απέδωσε, κύριε Σπορή. Μας έχει απειλήσει πολλές φορές ο κύριος Λιμπερόπουλος. Αυτό κάνει, θέλει να δημιουργεί θόρυβο. Εγώ δεν πιστεύω ότι εκπροσωπεί σωστά τον κλάδο των ταξί.
2: Ναι.
0: Τον απλό επαγγελματία, τον έντιμο επαγγελματία, τα νέα παιδιά που είναι στο τιμόνι, δεν τους εκπροσωπεί. Ο Λιμπερόπουλος εκπροσωπεί μαντράδες, οικονομικά συμφέροντα και μία σειρά από στενές ομάδες, οι οποίες δεν βλέπουν το κοινό συμφέρον του απλού επαγγελματία. Εγώ, επειδή 15 μήνες του Υπουργείου Μεταφορών μίλησα με όλους και είχαν ανοιχτεί την πόρτα μου σε όλους, και έχω πλήρη εικόνα.

0: για τον κλάδο. Ο κλάδος αυτός αυτή τη στιγμή έχει υψηλή αξία στις άδειές του. Δεν έχουν μειωθεί αξίες, έχουν αυξηθεί οι αξίες των ταξί. Άρα λοιπόν η μεταπολιτική τους αξία, αν θέλουν να, για όποιον θέλει να επενδύσει, όποιον θέλει να κάνει αξιοποίηση στις άδειές του, έχει μεγαλύτερη αξία από το 19. Και οι τζίροι τους επίσης έχουν ανέβει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι τα μέτρα που λάβαμε, ειδικά τα βράδια με τα αλκοτέστ για να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία, όπου αναγκάστηκε πάρα πολλοί κόσμος και σωστά να γυρίσει σπίτι του με το ταξί, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους τζίρους των επαγγελματιών. Αυτό σε μια ιδιωτική συζήτηση πάντα μου το παραδέχονται.
1: Ναι.
0: Και αν μπείτε κι εσείς σε ένα ταξί να πάτε στη δουλειά σας και πείτε ιδιωτικά, έχει αυξηθεί ο τζίρος σας τους 15 μήνες που ο Κυρανάκης ήταν υπουργός μεταφορών?
1: Ναι,
0: γιατί δεν μας πούνε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, ναι. Αυτά τα λένε ιδιωτικά. Δημοσίως λένε κάτι άλλο. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γραμματέα.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ φωτιά. Η Κατερίνα Πλατή μας στέλνει φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ταυτόχρονα όμως μας στέλνει ότι έχει οριοθετηθεί ήδη η φωτιά αυτή. Αν έχει οριοθετηθεί ήδη τόσο γρήγορα, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, επειδή έχει στείλει και διάφορα μηνύματα, τώρα μην αρχίσουμε συζήτηση για τον εμφύλιο.
2: Ήταν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για όσους δεν προλάβατε από την αρχή. Λοιπόν, αν και χαρακτηριστική φωνή του, αλλά οφείλουμε να το πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmota.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Μην νομίζετε ότι αγνοούμε τα μηνύματά σας, έτσι. Το λέω αυτό για τη φίλη μας τη Λένα, το λέω για τον φίλο μας τον Ισίδωρο, τον λέω για τον φίλο μας τον Άγγελο, το λέω για πολλούς ακόμα, τον φίλο μας τον Λευτέρη, γιατί όλοι αυτοί έχουν στείλει μηνύματα από τον φίλο μας τον Στράτο, που αναφέρεται βέβαια στα συγκοινωνιακά κλπ. Πιο πολλοί όμως έχουν στείλει μηνύματα για την ιστορία αυτή με τον Ελλάς και τον Εμφύλιο. Δεν θα λύσουμε το θέμα αυτό, θα κάνουμε ένα συνέδριο μια μέρα και θα τα λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα και στον Μάρκο. Πες για να
2: πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον Βαγγέλη Κιούση να σας πούμε.
1: Έγινε, πάμε.

0: Βλέπεις χαμηλά με τον κύριο Σαμαρά ο κύριο Κυρανάκης, έτσι.
1: Ναι.
0: Χαμηλά, χαμηλά. Δεν...
1: Σε σχέση με κάποιο.
0: Ναι, ναι. Προς το παρόν θα είναι χαμηλά. Άμα σπάσουν τα πράγματα, θα δούμε πόσο χαμηλά θα είναι μετά. Να έχουμε το πλήρες τοπίο μπροστά μας, έτσι. Δεν είπε ποτέ ο κύριος Κούρης εδώ να καταργηθούν οι εκλογές. Ούτε να. Είπε, λέει, μήπως πρέπει να καταργηθούν οι εκλογές, γιατί σε επικαλούμενος στη δημοσκόπηση έχει το ρίσκο πως πρέπει να καλούνται οι εκπρόσωποι στα πάνελ. Δεν καταλάβατε τι ακούσατε. Τα debates περιλαμβάνουν, έτσι όπως γίνονται στην Ελλάδα από τότε που υπάρχουν, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και όσων έχουν εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Με βάση αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
1: Αν ισχύει αυτό για τα κόμματα, φτιάχνουν τους κανόνες, αλλά θα πούνε.
0: Και λέει ότι επειδή ισχύει και αυτό, δεν θα γίνουν debates, και μια εκτίμηση την οποία συμφωνώ και παρασυμφωνώ μαζί του.
1: Και μεταξύ μας μπορεί. Και μεταξύ μας μπορεί και να μην γινόταν και αν δεν ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά. Έτσι, ως ένα Κανελόπουλο.
0: Επίσης έχεις δίκιο.
1: Πάμε.
0: Ναι. Επίσης συμφωνώ μαζί σου.
1: Με ρώτησε, με ρώτησε η άλλη γιατί βγαίνω τρέχοντας από τη θάλασσα. Λαγοκέφαλη της είπα. Τι να της έλεγα δηλαδή. Πως είδα το λουκουματζί.
0: Έχει ακόμα λουκουματζί.
1: Όχι, στη θάλασσα, όχι.
0: Έχει ακόμα. Κάτι Κινέζες που κάνουν.
1: Όχι, μασάζ.
0: Ναι. Λουκουμάδες δεν έχει. Γιατί δεν το έχουν σκεφτεί να δίνουν και λουκουμάδες με το μασάζ μαζί. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Βαγγέλη Κιούση. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Ο οποίος σήμερα θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό την υπερηδική διαδρομή από το Echo Super Special Stage 2006 από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Εδώ, στα παραπολιτικά είναι
0: παραπολιτικά. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω η ώρα που περιμένουν οι φίλοι του Echo Rally Ακρόπολης για 70η διοργάνωση.
0: 70η, πω.
2: Σωστά, θυμίζω 73 χρόνια ο αγώνας, αλλά 70η διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
2: Θυμίζω ότι μόλις πέρυσι η Φόρμουλα 1 γιόρτασε τα 75 της χρόνια. Mm-hmm. Και κάνω τη σύγκριση για να καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντικός θεσμός είναι το Rally Ακρόπολης συνολικά για την Ελλάδα. Ο φετινός είναι ένας διαφορετικός αγώνας, καθώς μετά από 5 χρόνια από τότε που επέστρεψε δηλαδή στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally το 2021, το επίκεντρο μεταφέρεται στο Λουτράκι. Τα προηγούμενα 5 χρόνια ήταν στη Λαμία. Θυμίζω ότι στο Λουτράκι είχε ξανά φιλοξενηθεί από το 2009 στο 2015. Mm-hmm. Σήμερα ξεκινάει το καθαρά αγωνιστικό πρόγραμμα. Αυτή την ώρα έχουμε το shakedown. Για τους μη μιμημένους, shakedown σημαίνει η προθέρμανση των οδηγών με τα αυτοκίνητα, των πληρωμάτων με τα αυτοκίνητα σε μια αντιπροσωπευτική διαδρομή 3-3,5 χιλιόμετρων, έτσι για να μην πούνε κρύοι το απόγευμα την ώρα της περιοδικής διαδρομής, η οποία ως Echo Super Special Stage φιλοξενείται για πρώτη φορά στο The Lincoln Sports Park. Η διαδικασία θα ξεκινήσει της υπερηδικής ενός στις 7:05 πρώτα λεπτά. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε την πανηγυρική εκκίνηση στον ίδιο χώρο. Θυμίζω δεν υπάρχει εκκίνηση κατά τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Και ο αγώνας, αφού εξελιχθεί αυτή η υπερηδική, η οποία φαίνεται ότι θα κρατήσει περίπου 2 ώρες, αμέσως μετά τα πληρώματα θα κατευθυνθούν προς το Λουτράκι για ένα σέρβις διάρκειας 15 λεπτών. Και εκεί στο Λουτράκι θα επιβαστούν σε πλοίο. Θα διανυκτερεύσουν εκεί και το πλοίο θα τους φέρει μέχρι το πρωί στη Μητέα, από όπου θα ξεκινήσουν αύριο την αγωνιστική διαδικασία από τη δεύτερη ειδική διαδρομή και μετά. Στα χαρτιά ο σχεδιασμός του αγώνα θεωρείται πάρα πολύ επιτυχημένος. Μένει να δούμε πόσο καλά θα εκτελεστεί από μια οργανωτική επιτροπή, η οποία έχει τεράστια εμπειρία, έχει λάβει εύσημα τα προηγούμενα χρόνια για αυτόν τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι σας είπα πολλά πράγματα χωρίς να με ρωτήσετε, οπότε.
1: Το μόνο που θα σε ρωτήσουμε είναι να μας πεις τις ώρες που θα τα ακούσει ο κόσμος από εδώ, από τη συχνότητα.
2: Η ζωντανή μετάδοση των παραπολιτικών θα ξεκινήσει σήμερα στις 6 το απόγευμα, θα διαρκέσει έως τις 9 το βράδυ. Ο Γιώργος Πολυζώης, που θα αρχίσει συνοδηγός αγώνων ράλι στην Ελλάδα, θα βρίσκεται στο στούντιο για τις τεχνικές λεπτομέρειες και για την αποκρυπτογράφηση όσων πρακτικά θα μεταδίδουμε. Ο συνάδελφός μας Νίκος Ναούμ θα βρίσκεται στην υπερηδική διαδρομή για ζωντανές συνδέσεις και η συνάδελφός μας Πόπη Παπαμιχαήλ βρίσκεται ήδη στο Λουτράκι για να έχουμε και από εκεί τον παλμό του αγώνα, ο οποίος θυμίζω ότι φέτος περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές. Θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι απόγευμα της Κυριακής. Ιδιαίτερα απαιτητικός, αλλά αυτό είναι το Ράλι Ακρόπολης, αυτό περιμένουμε να απολαύσουμε.
0: Λοιπόν, εμείς θα πούμε ότι με αποκλειστικές συνδέσεις, συνεντεύξεις και συνεχή ενημέρωση στα παραπολιτικά θα προσφέρω στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του Echo Super Special Stage 26 και να σου πούμε, επειδή είπες ότι δεν σε ρωτήσαμε, ότι προσωπικά εγώ έχω μείνει ακόμα σε σταράλι στην εποχή του Στρατισίνο, του Μοσχού, του Ιαβέρη, του Κίρκου, του Τζίγκερ και της Μισελ Μουτών. Οπότε γι' αυτό δεν σου έκανε ερώτηση, είμαι παντελώς, δεν παρακολουθώ.
2: Το προσεγγίζεις πολύ καλά, Σωτήρη. Με αυτή την αφορμή πάντως να αναφέρω ότι υπάρχουν 58 συμμετοχές,
0: ναι,
2: ανάμεσα στις οποίες και 13 ελληνικές. Μη θεωρήσει κάποιος τον αριθμό μικρό, δεν είναι μικρός, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα είναι πολύ υψηλές. Και οι Έλληνες οδηγοί και συνοδηγοί βρίσκονται στον αγώνα αυτόν όχι κυνηγώντας ακριβώς την διάκριση, γιατί απέναντι στους επαγγελματίες δεν υπάρχει μια τέτοια πρόκληση, αλλά πρωτίστως για τη συμμετοχή, τον τερματισμό και για να σηκώσουν όσο ψηλότερα γίνεται την ελληνική σημαία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά, καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Είναι κάτι φοβερό στους Σκανδιναβούς οδηγούς, το θυμάσαι. Βατάνεν, Ραϊκόνεν, έτσι τους θυμάσαι. Είναι κάτι 80. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
0: Μίκη Λιμπεράκη μετά. Και εμείς θα πούμε μετά αύριο το πρωί στις 9 με το καλό, ε.
1: Ναι.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
17: Και αυτοί κάνουν σπουδαία δουλειά. Και αυτή πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Νομίζετε δηλαδή δουλεύουμε στα αεροπλανάκια να πετάνε από πάνω και να ρίχνουν το νεράκι ότι είναι έτσι παιχνιδάκι. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης τα παιδιά εκεί, οι πιλότοι και αυτοί. Χρειάζεται όντως αυτοθυσία αυτή η δουλειά. Είναι παλικαράκια, δεν είναι επεξεγέλαστο. Δηλαδή είναι παιδιά που ρίχνονται στη φωτιά κυριολεκτικά και ρισκάρουν για να σβήσουν ένα θάμνο ή ένα δάσος ή πολύ περισσότερο να σώσουν ζωές. Να πούμε ότι εμείς μένουμε σε κλίμα καλοκαιρινό, να πούμε ότι κληρώνουμε και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή με την Blue Star Ferries. Σήμερα θα πάμε πιο δίπλα από εκεί που πήγαμε χθες Αντωνούσα, σήμερα είναι από Πειραιά για Σχοινούσα. Συμμετοχή είναι στο τηλέφωνο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άντα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Θα πω κάτι άλλο που μου το είπε ένας φίλος, μου το έστειλε σε μήνυμα, που μου έκανε πραγματικά εντύπωση και δείχνει ότι ακόμα και τα συναισθήματά μας πολλές φορές. Δεν το λέω για κάκο, το λέω ότι είναι αντικειμενικό αυτό. Επηρεάζονται από το πόσο δημοσιότητα παίρνει ένα γεγονός. Ακόμα και τραγικά γεγονότα που μας ακουμπάνε, ρε παιδί μου, πραγματικά στενοχωριόμαστε για την απώλεια μερικών ανθρώπων. Θυμάμαι τη μέρα που έφυγε ο Παρασκευάς ο Άτζας, πριν από λίγο καιρό. Μιλάμε, δεν υπήρχε τηλέφωνο στη γραμμή που να μην ξεκινούσε με τη λύπη, με την συμπαράσταση στους δικούς του κλπ. Την κουβέντα για τον χαμό ενός τόσο νέου ανθρώπου και ενός ποδοσφαιριστή που τον ξέραν όλοι. Πρόσθεσε Βιωτάκης ο Γκόνιας. Το θέμα δεν πήρε τόσο έκταση όσο του Παρασκευά. Στα ΜΜΕ, στα social media, σε μια σειρά από αυτά που δίνουν τον τόνο στην καθημερινότητά μας, στα δελτία ειδήσεων κλπ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κτλ. Λοιπόν, ότι στα τηλέφωνα που κάναμε την ίδια μέρα εδώ, νομίζω ένας ή δύο από όσους βγήκανε ένιωσε την ανάγκη να πει τη συμπαράστασή του ή τα συλληπιτηριά του για τον Τάκη. Δεν σημαίνει ότι αλλάξατε από πλευρά συναισθημάτων σαν άνθρωποι μέσα σε 5 μέρες, σε 10 ή σε 20 που μεσολαβήσανε. Απλά είναι ένα δείγμα του πόσο καθοριστική είναι η επίδραση, όχι απλώς στη γνώμη μας, αλλά και στα συναισθήματά μας πια, αυτού που λέμε το πώς αναδεικνύεται ένα γεγονός από τα μίντια. Είναι τεράστια ιστορία αυτή με τα media πια στη σύγχρονη εποχή, πόσο μάλλον που έχουν πλαισιωθεί και από τα social media και από όλα αυτά. Πραγματικά δηλαδή είναι ικανά να κουμαντάρουν ακόμα και το ποιες είναι οι προτεραιότητες στη ζωή μας και ποια είναι τα συναισθήματά μας. Τέλος πάντων, για πάμε στις γραμμές γρήγορα, να προλάβουμε όσο μπορούμε περισσότερες μέχρι τις 6. Πάμε στο Γιωργάκη. Έλα Γιωργάκη.
5: Γεια σου κύριε Κώστα.
17: Κύριε Κώστα, έτσι μ' αρέσει. Σωστός, έτσι, ναι.
5: Αλλιώς. Να σου ταιριάζει το κύριε Κώστα, εμένα κύριε Γιωργάκη, πώς θα με πούνε.
17: Κύριε Γιωργάκη, να και εσύ έχεις βάλει το Γιωργάκη. Τώρα τι κύριε Γιωργάκη, ναι. Εσένα πιο πολύ το ακούς το Γιωργάκη, είναι Γιωργάκη, πρόσεξε με πας στα βαθιά και τέτοια, ναι.
5: Ρε φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς.
17: Ναι.
5: Τι καψούρα είχα αυτό μέχρι τον ήθελα στον Παθ. Ναι, κόρε.
17: Ποιο τον Κόνια.
5: Ναι, ναι, τον ήθελα.
17: Αργός δεν ήτανε.
5: Κοίταξε με την πάρα στα πόδια, ήταν πολύ γρήγορο.
17: Ήταν.
5: Πάρα πολύ γρήγορο.
17: Γρήγορο δεν ξέρω αν ήταν, αλλά ήταν τεχνίτσι, ρε παιδί μου. Ήταν ιδιόρυθμος γενικά. Και σαν παίκτη και σαν.
5: Ήταν στα μαρκαρίσματα το παλιό το δεκάρι, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Αλλά ήταν δεκάρι εξτρέμ.
17: Εντάξει, ναι. Το θέμα ότι έφυγε το παιδί νωρίς.
5: Πώς βλέπεις κινήσεις φέτος?
17: Όπως κάθε καλοκαίρι, καλές. Κάθε καλοκαίρι, καλές. Δεν θέλουμε ένα καλοκαίρι να είναι κακές οι κινήσεις. Για πες με ένα καλοκαίρι, έτσι να μου δώσεις αρέσαν οι κινήσεις. Όλα τα καλοκαίρια καλές είναι.
5: Όχι, όχι, καλές ήταν. Αυτές είναι προσεγμένες καλές. Δηλαδή...
17: Βρε, όλες προσεγμένες. Εγώ δεν το λέω για αυτό. Το λέω ότι επειδή έχω κουραστεί με αυτή την ιστορία και πια δεν εμπιστεύω ούτε τον εαυτό μου στις εκτιμήσεις του. Περιμένω να τα δω όλα αυτά να ξεδιπλώνονται. Δεν μπορώ να βάλω καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που μου λένε τι γίνεται στις προετοιμασίες και λοιπά, διότι και αυτοί κάθε είναι copy-paste όλα όσα λένε και μερικά αγγίζουν και τα όρια της αχλαμάρας, ότι ξέρω κάνουμε αυτή τη φορά κάνουμε πολύ έντονη προπόνηση, γίνεται χαμός, πέφτουν κορμιά και τέτοια, ναι αυτά, ναι εντάξει τώρα, καληνύχτα. Αλλά να δω. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή ακόμα νομίζω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα χαφ που θα πάρουμε και τον κυνηγό. Για μένα. Είναι καλή προσθήκη, είναι καλή προσθήκη σίγουρα ο τερματοφύλακας. Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που λένε, είναι εμπειρία.
5: Και ο Ντεφράι, γιατί αυτοί δεν κοροϊδεύουν.
17: Όχι, τι να κοροϊδέψει ο άνθρωπος, τι. Έχει καμιά ανάγκη να κοροϊδέψει τώρα μετά από τόση καριέρα που έχει κάνει.
5: Ναι, ρε παιδί μου, λένε, όχι, είναι και ιδιοσυγκρασία τους ή από πάνω. Δεν κοροϊδεύουν. Δεν κοροϊδεύουν.
17: Εννοείς η Σκανδιναβία κι αυτή.
5: Ναι, δεν κοροϊδεύουν.
17: Ναι, όχι, ρε, δεν το συζητάμε τώρα.
5: Αυτός ο Ντέσσερς, ρε, εσύ τώρα έμαθα, λέει, τέλος Αυγούστου πάλι. Τι
17: έγινε, του
5: κόψανε
17: το Ντέσσερς. Τι ακόμα εσύ ασχολείσαι με αυτό.
5: Γιατί δεν σου πειλήνει, καλώς παίχνει.
17: Έλα ρε φίλε, άστο. Καλώς ξεκαλώς δεν πρέπει να παίξει ρε φίλε τώρα αυτό. Δεν έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις δεκάδες στο ποδόσφαιρο. Είναι ποτέ δυνατόν ένας παίχτης που έχει τραβήξει όλο αυτό το λόγι τώρα κάποια στιγμή σαν επιφύτης να μπει και να παίξει. Θα παίξει ένα παιχνίδι, θα λένε όπως πέρυσι όλοι να βρήκαμε κανονικό σεντερφόρ και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αν πάει ο Παναθηναϊκός να στηριχτεί στον 4 και νομίζω ότι θα έχει επιθετικό έτσι. Και πολύ σύντομα θα βρεθεί προεκπλέξεων.
5: Θέλω να μου κρίνεις τελευταία ερώτηση.
17: Ναι.
5: Την απόφαση του Κωνσταντέλια.
17: Κοίταξε. Είναι θέμα προσωπικό του. Είναι θέμα προσωπικό.
5: Όλοι ξέρουμε γιατί γίνεται, αλλά ποιος είναι, δηλαδή απαγορεύεται ρε παιδί μου.
17: Πώς ξέρουμε όλοι ότι γίνεται.
5: Εντάξει, είναι λόγω θρησκείας.
17: Και τώρα το έγινε αυτό. Τόσα χρόνια δεν έπαιζε.
5: Δεν ξέρω.
17: Δεν είναι λογικό αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι έχει κάποια προσωπικά προβλήματα το παιδί ή κάποιες επιλογές που τις σέβομαι. Δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να τις ξέρουμε ή να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε και να μπούμε σε κουβέντα για το παιδί. Άλλωστε, όπως είπε και ο Γκαγκάτσης, ήταν κολοσσία ατάκα αυτή. Που είπε ότι δεν άκουσε τι είπε. Ο Μάκης.
5: Όχι,
17: ό,τι μου φέρεται δεν το άρεσε ο τρόπος που κάλυψαν τα μέσα ενημέρωση. Καμπτάξε δεν είπαν και τίποτε φοβερό. Κανένας δεν είπε τίποτε φοβερό για το παιδί. Και λέει ότι μετά τους, μου φαίνεται, λέει ότι πρέπει εκτός από ξένους διαιτητές να φέρουμε και ξένους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ.
5: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Εγώ μου το είχε πει ο γιος μου πριν 20 μέρες.
17: Τι πράγμα.
5: Ότι θα σταματήσει και για λόγω της θρησκείας δεν πιστεύουν, λέει, στα εθνικά κράτη, στους ύμνους, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
17: Ναι, αλλά αυτό γιατί τόσο καιρό πως έπαιζε, πίστευε.
5: Ναι, δεν ξέρω.
17: Ούτε αυτό ισχύει με το δεν δέχεται ιατρική βοήθεια, αυτό είναι γνωστό. Ήταν γνωστό και πιο νωρίς και πιο παλιά, αλλά αυτά είναι προσωπικά θέματα του καθενός και ποτέ δεν ξέρεις και καλύτερα να μην τα συζητάμε διότι κινδυνεύουμε και να... όχι να κάνουμε κάτι φοβερό, δηλαδή κινδυνεύουμε να πούμε κάτι για κάποιον άνθρωπο που δεν ισχύει όταν δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
5: Δεν μπαίνω στα προσωπικά του.
17: Τι, τα νέα ταλεντάρα, χαίρομαι πολύ, γίνε ρε φίλε, τι συζητάμε τώρα. Είναι.
5: Τέλος πάντων. Εντάξει Κωστή μου.
17: Έγινε ρε φίλε. Θα πάμε στο Καλαμάκι, έχουμε δύο λεπτά, πάμε. Έλα Παναγή.
18: Κώστα μου, γεια σου.
17: Καλώς τώρα.
18: Δεν θα ασχοληθώ σήμερα με αθλητικά.
17: Ναι.
18: Θα ασχοληθώ με πράγματα που άκουσα περίεργα για τα πολιτικά.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, θα σου πω κάτι το οποίο είναι προσωπικό μου.
17: Ναι.
18: Εγώ έχω παντρευτεί μια γυναίκα με ρίζες ελληνικές από τη Γεωργία.
17: Ναι.
18: Ο παππούς της ήταν στη μάχη του Στάλιγκραντ.
17: Ναι.
18: Και η μητέρα της έχουν ρίζες ελληνικές. Ήταν από τον Γκόρι, από εκεί που ήταν ο Στάλιν.
17: Ναι, τη Γεωργία.
18: Ναι, στη Γεωργία, Στάλιν. Και έχω μάθει πάρα πολλά από εκεί. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ξέρεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις ή αν το ξέρουν πολλοί, το έργο του Λένιν, το οποίο το έχω όλο,
17: ναι.
18: 55 τόμους, μεταφρασμένο στα ελληνικά.
17: Ναι.
18: Το έργο του Στάλιν είναι 15 τόμους. Είναι μεταφρασμένοι οι 13 στα ελληνικά, διότι τους δύο δεν μπορέσαν να τους βρούνε για να τους μεταφράσουν.
17: Μάλιστα.
18: Το έχω και αυτό το έργο. Το τρίτο, όταν ήμουνα στη Λιβύη, είχα πάει εκεί που ήταν το αρχηγείο του Ρόμελ, μέσα σε μια χαράδρα.
17: Ναι.
18: Και δεν μπορούσαν οι Εγγλέζοι, παρότι είχαν κάνει τα δύνατα δυνατά, να βρούνε το αρχηγείο του
17: Ρόμελ. Γι' αυτό το λέγανε οι Αλεπού της Ερήμου.
18: Έχω πάει μέχρι που έγινε η μάχη στο Έλα Λαμέιν, εκεί που έχουν σήμερα, γύρω στους 2.500 που ήταν ήμουν εγώ κάτω, τα οποία είναι, έχουν...
17: Κύριε Παραγή, θα μας περιμένετε λίγο να κάνουμε το διαφημιστικό, να μην σας κόψω τη ροή.
18: Όχι,
17: έτσι, και συνεχίζεις μόλις... Ναι, εντάξει.
18: Πήρα για σένα.
17: Καλά κάνεις.
18: Επειδή είσαι εσύ θα με καταλάβεις.
17: Ωραία, να κάνουμε το διαφημιστικό και επανέρχεσαι.
18: Εντάξει.
17: Έγινε.
19: Η ώρα είναι 5 και 4.
20: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
21: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
22: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
21: Για μένα.
22: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
21: Τότε δεν στο κουλ.
22: Στην πόλη, αποκλείεται.
21: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
22: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
26: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
27: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
28: Νιάου.
29: Νιάου.
27: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
30: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
27: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
30: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Κρατάς μυστικό.
32: Κρατάω.
31: Φιλάς σταυρό.
32: Φιλάω.
31: Παντρεύομαι.
32: Σόπα.
31: Αλλά...
32: Ο γάμος θρησκευτικός.
31: Όχι.
32: Πολιτικός.
31: Νο.
32: Τότε.
31: Κλιματιστικός.
33: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
31: Αλλά.
33: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
34: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
35: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
36: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
37: Αρχίζει.
38: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
37: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
38: Πού δηλαδή?
37: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
39: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
40: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
41: Για πάντα!
0: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, θα μας στηρίξαμε, κύριε Παναγή. Πάμε λίγο γιατί έχει και κόσμο, ναι. Πάμε.
5: Κοίτα, 23 Ιουλίου οι Λίβοι επί Καντάφη είχαν μια εθνική γιορτή, δεν ξέρω πότε. Και τη γιορτάζανε. Και είχε έρθει ο Καντάφη στην Πέιντα, στην παλιά πρωτεύουσα, παρελάσει κακό και είχα βρεθεί και εγώ εκεί πέρα. Τον είδα από, στα 50 μέτρα.
4: Ναι.
5: Έχω πάει στο El Alamein. Εκεί έχουν απάνω από 2.000 τάγκ εγγλέζικα, γερμανικά αυτά, τα οποία είναι κατεστραμμένα και τα έχουν περιφράσει.
4: Ναι.
5: Και μάλιστα ο Καντάφη είχε πει ο άνθρωπος ότι κάποια μέρα που εμείς θα έχουμε προχωρήσει λέει, και θα έχουμε φτιάξει βιομηχανία, θα τα, γιατί τα ζητάγανε να τα αγοράσουν, πηγαίνουν διάφοροι κομπινάδοροι. Ένα. Δεύτερο. Στη Τέρνα, στο λιμάνι, εκεί του πήγαιναν από τον Τάραντα, οι Ιταλοί τον τροφοδοτούσαν. Οι Εγγλέζοι, γι' αυτό θέλανε την Κρήτη οι Εγγλέζοι, για να χτυπάνε το... να μην, μπορέσουν να τον βοηθήσουν.
4: Ναι.
5: Και έξω από το λιμάνι της Τέρνας, όποιος έχει πάει, υπάρχουν... Εγώ όταν ήμουν στα 77, είχα δει γύρω στα 5 με 6 καράβια βυθισμένα, τα οποία ήταν από τη μέτω. Δεν ήξερα.
4: Ναι.
5: Και ο μηχανικός που είχα μαζί ξέρει πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος και του λέει, ρε Νίκο μου, τι είναι αυτά. Και μου εξήγησε. Αυτά φτιάχνανε με λαμαρίνες καράβια, οι Γερμανοί, στην Ιταλία, δεν ξέρω που τα φτιάχνανε, και ρίχναν τσιμέντο. Και στέλναν τα πολεμοπόδια. Ούτως ώστε να μην, άμα το χτυπήσουν, να μην πάθει μεγάλη ζημιά. Και αυτά όμως, όταν φτάνανε εκεί στο λιμάνι που σκορτώνανε, τα αφήνανε και πέρα. Και με την πάροδο του χρόνου είχε μείνει το τσιμέντο.
4: Λοιπόν. Ωραία κύριε Παναγή, επειδή ναι. έχει πολύ κόσμο σήμερα και θα κάνουμε μόνο με μια ώρα, να τα πούμε με την ησυχία μας κάποια στιγμή.
5: Κάποια άλλη αυτά, θέλω να σου πω το εξής.
4: Ναι.
5: Ότι τα άπαντα του Λένιν
4: ναι.
5: και του Στάλιν
4: ναι.
5: είναι μεταφρασμένα, τα οποία όταν ήρθε η Χούντα εξυπανιστήκαν.
4: Ναι, λογικό.
5: Αφιβάλλω αν πολλοί τα έχουν.
4: Μάλιστα. Έγινε, θα μιλήσουμε.
5: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
4: Έγινε, να είστε καλά κύριε Παραγή. Πάμε γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Παναγιώτης Κόρινθ, έλα Παναγιώτη.
6: Έλα ρε φιλαράκι μου, τι κάνεις.
4: Καλά ρε φίλε, καλά ρε.
6: Μπράβο ρε φιλαράκι, χαίρομαι. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορεί να το πήρα εγώ λάθος. Σταματάς από το σταθμό.
4: Όχι ρε.
6: Α, επειδή είπες κρατήσε τις εκπομπές.
4: Όχι ρε, λέμε για τις σκέψεις και τα λοιπά. Θα δούμε. Αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ από τώρα. Το μάθουμε.
6: Καλά, κανένα δεν ξέρει.
4: Για το νέο πρόγραμμα θα δούμε. Θα δούμε, ναι, δεν ξέρουμε.
6: Οκ, οκ, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ρε φίλε, πες μου λίγο.
4: Ναι.
6: Τον Φαλ. Τον εμπιστεύεσαι γενικά για σέντερ. Για τρίτο.
4: Εντάξει, δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ σαν παίκτη, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ήταν μια μεταγραφή, πώς το πω.
6: Για
4: ότι τον πήραμε, ναι, τον πήραμε τον Ολυμπιακό.
6: Περίμενε όμως ρε φίλε.
4: Νομίζω ότι θα βρει και κάτι άλλο καλύτερο εκεί.
6: Καλά, και εγώ πιστεύω τον αδρόμο να πάμε ψηλό από Βαλατσιούλας τώρα να πέσουμε σε Φαλ. Όχι το παιδί είναι...
4: Όχι ρε παιδί, αλλά δεν ξέρεις και πώς είναι, πέρασε τους τραυματισμούς του, πολύ σοβαρούς. Έχει
6: μεγάλο τραυματισμό και το φοβάμαι αυτό δηλαδή.
4: Ναι, αυτό είναι που...
6: Κοίταξε τώρα, γιατί εγώ δεν μου αρέσει να πηγαίνω σαν άνθρωπο στην πιφτέκα. Γυρνάγαμε και λέγαμε, έτσι, ότι ελληνοποιούν παίκτες Ολυμπιακός και θα κάνει από πού και σπου το Φαλ Έλληνα και το λέγαμε Φαλόπουλο. Κάνω λαθός?
4: Όχι, δεν κάνεις.
6: Και τώρα τι έγινε ξαφνικά, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει, γράφουνε, καλώς τον μας πιάσει τρέλα, και έλα, και κάνε.
4: Α, είναι αυτό που σου λέω, είναι περισσότερο της επικοινωνίας η ιστορία.
6: δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά. Και πριν μιλάγα και εμένα, αφήνω ένα δικό μου έτσι Παναθηναϊκό και εκεί που τον έβριζε και έλεγε, το κάνει, έλεγα, σαν να ήταν η παιχτάρα, ήρθε και...
4: Έτσι γίνονται αυτά, ρε φίλε, πάντα.
6: Ρε γαμώτο. Ρε, θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
4: Δεν βαριέσαι.
6: Λοιπόν, πάμε λίγο ποδοσφαιρικό.
4: Πάμε.
6: De Vrij, φίλε, δεν ξέρω.
4: Μακάρι να έρθει.
6: Καλός παίκτης. Βέβαια, ρισκάρουμε, το πάμε και προχθές.
4: Γιατί?
6: Γιατί, ρε φίλε, είναι σε νέα ηλικία.
4: Εντάξει, το περίμενε, μωρέ, σιγά.
6: Ρε φίλε, εντάξει, απλά...
4: Δεν το θες να σου κάνει εξιντάρια μέσα στο γήπεδο και τέτοια. Στόπερ είναι.
6: Ρε, είναι έξι στόπερ.
4: Την εμπειρία του θες βασικά και την τοποθέτησή του και την καθοδήγηση της άμυνας. Που αυτά σε αυτά θα είναι, έμανα.
6: Επειδή είναι μεγάλος και επειδή έχουμε δει και άλλους παίκτες ονόματα να έρχονται στην Ελλάδα και να ήρθαν προσδοκίες ψηλές και να μου
4: πείτε. Σε άλλες θέσεις όμως, έτσι.
6: Θα μου πεις εντάξει, ναι, σε άλλες. Σε center force,
4: σε δεκάρι και τέτοια, ναι.
6: Ναι.
4: Πάει και αυτός που ήρθε, πες το που παίζε φέτος μου, πώς το λένε. Πες το μου, ο Πορτογάλος.
6: Το Σάντζες.
4: Το Σάντζες, παιχτάρα ήταν, αλλά δεν μπορούσε το.
6: Καλά, ναι, ήταν παιχτάρα μας στην ηλικία που ήταν τώρα ο παιχταυτός, άμα
4: δεν ήταν τόσο μεγάλος αυτός, όσο πιο πολύ ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς.
6: Αυτό σου λέω, αν αυτός ο παιχταράς, γιατί δεν ήταν παιχτάρα, αν αυτός δεν είχε τραυματισμούς, θα ήταν στιγμαρή, δεν θα τον έδινε ήταν στο Παναθηναϊκό, τώρα μην τρελαθούμε.
4: Ναι, προφανώς
6: τέλος. Το υλικό που ο άνθρωπος που έχει...
4: Θα ήταν τώρα στην εθνική, στην Αμερική θα ήταν.
6: Έτσι. Τέλος πάντων,
4: έγινε, φίλε.
6: Θα δούμε, ρε φίλε, ένα ωραίο ποδόσφαιρο και μπάσκετ φέτος.
4: Να δούμε.
6: Γιατί φέτος ήμασταν πολύ πικραμένοι και στα δύο. Αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι 16 χρόνια, ρε φίλε, εντάξει, πρέπει να αλλάξει λίγο.
4: Πρέπει, ρε παιδιά μου, δηλαδή, στην τύχη να κάνουν δύο κινήσεις θα τις πετύχουν μια φορά.
6: Θα τον αφήσει δηλαδή τον Ίστρουμπ να δουλέψει. Είναι και αυτό, φίλε Κώστα,
4: Θα τον αφήσει. Ξέρω εγώ. Αυτά φίλε. Από ένα σημείο και μετά εξαρτώνται και από τους ίδιους προπονητές.
6: Καλά, εννοείται.
4: Δηλαδή, άμα ήρθες και δεν σε αφήσουν, τι να σου πω μετά, είσαι άξιος της μοίρας.
6: Εν τω μεταξύ, είδες τη γράφανε έτσι, ότι αντιμετωπίζεις την προετοιμασία, τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι προκατοχοί του Γιάκοβ Νέστρουπ. Και λέω, ρε φίλε, τι αντιμετωπίζει δηλαδή.
4: Ξέρω.
6: Όλοι είναι μέσα στα φιλικά και στις προετοιμασίες και βλέπουν τα πάντα. Άρε γάμο. Γιατί μέχρι τις 6 σήμερα, Κώστα?
4: Έτυχε η Ράλλη Ακρόπολης με τα εκπομπή. Ξεκινάει σήμερα.
6: Να
4: ακούσουμε, να δούμε και το γιο του. Τρέχει ο γιος του Τζίγκερ,
6: Ναι.
4: Έπεσε το μήλο κάτι μιλιά.
6: Ο άνθρωπος θα τα πάει μια χαρά. Ο άνθρωπος να είναι καλά.
4: Ναι,
6: αυτό δεν έχει σχέση με τα δικά μας εδώ.
4: Όχι, όχι. Αλλά ακόμα δεν έχω δυσκολία. Ωραία, λύστα σκέτσι.
6: Κάτσε, θα τα δεις. Κάτσε να ξεκινήσει και θα
4: τα δούμε. Ναι, όντως, θα δούμε.
6: Έγινε,
4: τα λέμε. Γεια.

0: είναι ο Νίστροπ αυτό πάντως, φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί ο Νίστροπ πριν έρθει να κατάλαβε ότι θέλω τον Τασούλη. Εγώ νομίζω ότι όπως πάντα η απόφαση για τον Μπακασέτα, και μην κοιτάς που δεν το περάσαν γαργάρα όλοι αυτοί που το στηρίζαν υποτίθεται, έχει να κάνει ότι πλακώθηκε με τη 13. Εγώ νομίζω αυτά είναι τα κριτήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Για να δούμε. Γιατί εγώ αυτά περίμενα να τα κάνει.
0: Δηλαδή και ακόμα και έτσι, ρε φίλε, ακόμα και αυτό θέλει ένα χειρισμό που λίγο σαν μεγάλη ομάδα. Δεν πας και λες έναν πειρακτή προετοιμασία, γεια σου, δεν σε θέλω, στον αρχηγό σου υποτίθεται. Άρα κάτι άλλο έχει γίνει εκεί τώρα.
1: Από ό,τι φαίνεται τώρα, Κώστα, εμείς δεν είμαστε δίμονες. Ο Νίστρουπ το είχε κλείσει εδώ και καιρό. Παρακολούθησε, είδε και τα play-off, όλα και το είχε άποψη.
0: Ποια play-off είδε, αφού δεν έπαιξε τα play-off ο Μπακασέτας.
1: Είδε, 5 παιχνίδια παρέτο, και έβαλε εκεί με την, πώς το λένε, που παίζαμε έξω, φάγαμε 4. Και για να μην παραλείψω, γιατί θέλω να απαντήσω που δεν απάντησε πριν.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Είναι γύρω-γύρω. Καθόταν κάτω. Ποιος προπονητή, έχεις κάποια προπονητή να κάνετε κάτω στον προπονητή, τι έβλεπε τα πόδια των παιχτών. Πού να έβλεπε, να δει που πάει ο παίκτης. Άσε με το άλλο, αφού τέλος πάντων, μη συζητώμαστε τώρα. Κωστά, να φτιάξεις το εργαλείο, γιατί εκεί στην Άρτα και πέρα δεν πήγαινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Από την Άρτα και πέρα δεν πήγαινε τίποτα και μου κάνουν παράπονα οι δικοί μας, δεν ακούμε.
0: Και ο αδερφός μου το λέει, στα Γιάννα πάνω, δεν πηγαίνουν.
1: Δεν πηγαίνουν, από την Άρτα και πέρα δεν πήγαινε τίποτα.
0: Μάλιστα. Τι έγινε, φίλε.
1: Τίποτα άλλο, κανένα νέο έχουμε.
0: Τίποτα. Όχι, τίποτα.
1: Θα πάρεις τερφερά.
0: Ήσυχα όλα.
1: Αλλά όπως το είπες και εσύ, περιμένω να δούμε τα χαφ.
0: Να δούμε λίγο, ναι.
1: Άμα πάρει χαφ καλά, κάτσα δούμε. Αλλιώς πάλι τα ίδια. Το Οκτώβριο εμείς το ξέρουμε το άθλημα μας.
0: Ναι, μου το ξέρουμε τον Οκτώβριο. Τι έχεις τερολόγηση.
1: Για να ενημερώσεις και το φίλο μου, τώρα το ενημερώνω, να ακούνε και οι συγκαδικοί μας, μας ακούνε. Φέτος ασχοληθώ και εγώ με τον μπάσκετ που ήρθε να έρχονται στο εκκλητό.
0: Α, έτσι.
1: Δεν ξέρω από μπάσκετ. Εγώ είμαι με τον Ρομπράδεβι, το ξέρεις, με τον Ρομπράδεβι και με τον Ρομπράδεβι.
0: Τι γίνεται. Εντάξει, παιδιά. Έγινε, άντε, τα λέμε. Πάμε στον Διονύση, τον Κερατσίνη. Άρα, Διονύση.
5: Καλά, ρε Κωστέρα, τι έγινε.
0: Καλά, ρε φίλε.
5: Καλά είσαι.
0: Εντάξει, ναι.
5: Εδώ ετοιμάζομαι να πάμε στα χωριά σου και από κάτω στην Κρήτη.
0: Ναι.
5: Ναι, πάω στο Ηράκλειο από κάτω στο ένα ψαροφέρι.
0: Άντε, μπράβο, ρε, να περάσεις καλά.
5: Ναι, στον Τζίτσο να πάω την κάτω μεριά.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Ναι. Είσαι καλά.
0: Εντάξει, το παλεύουμε.
5: Θέλω να πούμε, ωραία, για τις μεταγραφές.
0: Ναι.
5: Ότι όποτε η σειρά ονόματα να φέρεις, άμα δεν το λήξεις το γήπεδο μέσα...
0: Αυτό είναι το βασικό, εκεί θα φανεί.
5: Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις, όλο φαίνεται στο πορτάρι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
5: Τώρα... Όχι, αυτά θέλω να πω εγώ, ας πούμε, επειδή παρακολουθώ και εγώ, ας πούμε, και περισσότερο χρόνια.
0: Ναι.
5: Έχουν έρθει τρομερά ονόματα και δεν έχουν ακουμπήσει. Και έχουν έρθει... Τώρα το Βαζέχα τον ήξερε κανείς, δεν ήταν και κανένα.
0: Φωνάζα που το βρήκαμε τότε.
5: Τώρα να πω, εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια.
0: Ναι.
5: Τα έτυχε τώρα αυτός ο παίχτης και πολλοί άλλοι που ο Μυραλάς, τον ξέρω τον Μυραλά που τον
0: γιατί καλά τον Μυραλάς που πες τον ήξερε και κάποιος. Το Φουστέρ που ήρθε τότε και δεν τον ασχολείται κανένας. Και βγήκε παιχτάρα.
5: Εμείς ήδη γκρινιάζαμε.
0: Ναι.
5: Και έχουν έρθει και μεγάλα ονόματα.
0: Που δεν ακούμπησαν.
5: Δεν ακούμπησαν. Έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Να σε καλά, Διονύση μου, να σε καλά. Να σε καλά. Έγινε. Να είσαι καλά. Και παίρνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι φέτος οι Πανσέλινους του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Regency Casino Montparnasse, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμα πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από του σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυση και φυσικά ένα μοναδικό

0: Full Moon Live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάνθας, στο εστιατόριο 1055. Μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και ξέχαστα summer vibers. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-21-055. 29 του μήνα είναι πανσέλινος. Η πρώτη πανσέλινος είναι. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έκανε συναυλία ο Παπάζουγλου στο Λυκαβητό, στην πρώτη πανσέλινο του Αυγούστου ή νομίζω στην πρώτη έκανε. Ιστορικές συναυλίες αυτές. Συγγνώμη. Για πάμε στο Σωτήρη. Έλα Σωτήρη.
1: Γεια σου Κωστά.
0: Καλώς τώρα.
1: Λοιπόν, είχα ανοίξει θέμα την άλλη φορά με τον πρώτο παγκόσμιο, με τον δεύτερο παγκόσμιο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα απλά να προσθέσω δύο πραγματάκια.
0: Πάλι για τον δεύτερο παγκόσμιο.
1: Θα πάμε για τον Παναθηναϊκό, απλά για κάποια πράγματα που ακούστηκαν.
0: Ναι.
1: Είπε ένας συμπαθέστατος ακροατής με πολλές γνώσεις από τον νέο κόσμο, αν έχουμε διαβάσει, αν έχουμε δει το επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Εγώ το επιχείρηση Μπαρμπαρόσα το είχα δει πιτσιρικάς που το δείχνει η ΕΡΤ νομίζω,
0: στη
1: δεκαετία του 80. Και υπάρχει τώρα που το είδα και το καταλάβαινα και στο YouTube.
0: Ναι, υπάρχει το YouTube.
1: Δηλαδή όποιος δεν το βλέπει. Και σχετικά με αυτό που ο Βασίλης από τα Μέγαρα για τους Αμερικάνους, το λέει νομίζω ο Μπαρτ Λάκαστερ δεν παρουσίαζε το επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά...
1: Ένας ο οποίος λέει ότι ναι, βοηθήσαν, προσπαθήσανε, αλλά αυτά που δώσαν οι Αμερικάνοι ήταν το 3, και οι Άγγλοι ήταν το 3% όσων χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι. Όλα τα άλλα όπλα ήταν δικά τους. Και η μεγάλη μαγιά ήταν το TAF-34, το οποίο ήταν πολύ ανθεκτικό στα γερμανικά βλήματα, ήταν φτηνό και είχε διζελοκινητήρα που σημαίνει ότι μπορούσε να μένει πάντα αναμένο. Ενώ τα γερμανικά είχαν βενζινοκινητήρες, ήταν πιο εύκολα στην έκρηξη και δεν μπορούσαν να χαλάνε τόσο πολύ βενζίνη. Όταν κλείναν μετά δεν μπορούσαν να ξανανοίξουν. Και τώρα θέλω να σε πάω σε δύο θεματάκια για τον Παναθηναϊκό, που σου θα στείλει και μια φωτογραφία. Αν σε φέρνω στο δύσκολο, θες και μη μου το πεις.
0: Μου
1: άρεσε εσένα το πώς θυμήθηκε η Λεωφόρος με τα λάφυρα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.
0: Πότε είναι, δεν το πήρα πρέφα καν.
1: Σου έχω στείλει μια φωτογραφία, το δεις.
0: Ναι.
1: Όταν γκρεμίστηκε το Καραϊσκάκι, πήγαν οι Ολυμπιακοί εκεί πέρα, χωρίς να αναφερθούν σε άλλη ομάδα, κάναν κάτι με τη θύρα 7. Τα κλασικά, όταν γκρεμίστηκε η Φιλαδέλφια, βάλανε κεριά οι αεκτήδες, αντίον ΑΕ και κάτι τέτοια. Εντάξει, οι Παναθηναϊκοί για να θυμίσουν το γκρέμισμα της Λεωφόρου, τη γεμίσανε με λάφυρα του Ολυμπιακού και τσάκ. Ψάξε να δεις τη φωτογραφία.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι με αυτά ποτέ δεν έχω καλές σχέσεις.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή το θεωρώ και λίγο αδικία και για την ομάδα και για την ιστορία της αυτό.
1: Είναι ακριβώς αυτό θα σου έλεγα, είναι αδικία για την ομάδα και την ιστορία. Παίζει Νέα Ιωνία, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2004, τελικό κυπέλου με 3.000 κόσμο στη Ριζούπολη με τον Άρη Πετρούπολη. Δεν το ξέρει ο φίλος από την Πετρούπολη. Και ξεκινάει ένας πιτσιρικάς να βρίζει το Ηράκλειο. Και του την πέφτουν όλοι και του λένε ρε, στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας μας ασχοληθούμε με το Ηράκλειο και την Αγία Παρασκευή. Δεν ασχολιόμαστε με αυτούς. Δηλαδή καταλαβαίνεις διαφορά νοοτροπίας. Και είσαι τώρα Παναθηναϊκός, θυμάσαι Λεωφόρο, ένα ιστορικό γήπεδο, με ό,τι έχει γίνει και το κάνεις. Ψάξε να δεις τι πιέσεις θα γίνει φεστιβάλ συνδέσμων και έχει γεμίσει με λάφια της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Αν δεν σου ξαναστείλω τη φωτογραφία, να μην νομίζω ότι υπερβάλλω.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Και κάτι λάφια της πλάκας, κάτι πανόχιος, κάτι τέτοια δηλαδή. Όχι ότι αν ήταν από την original εξ αρχείων ή από τη θύρα 7 κερατσίνιου θα μετρούσε, αλλά και πάλι ξεφτύλα δηλαδή. Και κάτι άλλο, τώρα που θα φτιαχτεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα έχει και μουσείο.
2: Παρακαλώ.
0: Τώρα γιατί μου βάζεις δύσκολα. Τι μουσείο να έχει, για να έχει μουσείο πρέπει να βρούμε τα τρόπαια πρώτα. Ποιος τα έχει και πού τα έχει.
1: Εσύ έχεις τη μαγιά.
0: Θα φτιάξουν όμως τίποτε με τεχνητή νοημοσύνη, τίποτε καινούργια, θα πούνε να αυτά είναι. Σιγά.
1: Εγκότζο, σε παραδέχομαι ρε Κωστάρα, είσαι ο μόνος που τα έχεις πει και έλεγες ας βγει τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Για να βγει ρε, εδώ μπήκανε ρε
1: Κωστή. Να πούνε ότι ο Κότζος λέει ψέματα.
0: Ρε το γέλιο, το γέλιο το μεγάλο το δεν το ξέρεις. Που είχαν μπει πριν κάποια χρόνια στην ΠΑΕ μέσα, κάνανε ντου. Και πήρανε το κύπελο που είχαμε πάρει τότε.
1: Ναι, το θυμάμαι, το πάω. Πήρανε ναι. Ρεπλίκα και το φέρανε πίσω.
0: Και μετά βγάλανε ανακοίνωση και λένε εσύ το αυτό που είχατε, αυτό που είχατε στην ΠΑΕ είναι ψεύτικο, είναι ρεπλίκα. Φέρτε το κνήσιο να σας δώσουμε πίσω το ψεύτικο.
1: Έλα, το ξέρω. Τα ξέρω ρε Κωστάρα και ξέρω ότι εσύ τα λες. Σου λέω, δύο ομάδες έχουν αυτό την αρρώστια με σοπαδούς. Το Παναθηναϊκός και το Απόλλωνα. Λοιπόν, Κωστάρα μου.
0: Έγινε, να σε καλά, ρε φίλε.
1: Καλά. Γεια σου, γεια.
0: Άντε, γεια. Πάμε στο Γιώργο, στην Νίκια.
3: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
0: Καλώς το να.
3: Ο φίλος έκανε ένα λάθος. Στην αρχή τα γερμανικά ήταν βενζινοκίνητα. Το Πάνθιο και το Τίγρης
0: ναι.
3: Ήταν πετρελαιοκίνητα. Ήταν πολύ δύσκολα στη συντήρηση και τρομακτικού κόστους και στην κατασκευή και στη συντήρηση. Το Sherman, το αμερικάνικο ήταν μεσινοκίνητο, μόλις το χτύπαγες είχε τελειώσει. Αλλά το Sherman στήγιζε όσο ένα παπάκι με μια Rolls Royce. Έβγαινε, ξέρεις, κατά χιλιάδες, όμως και το TAF 34. Το άλλο, αναγκάστηκαν με υπόδειξη στην Κουντέρια και φτιάξανε manual με σχέδια πώς θα το συντηρούνε. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει στο πεδίο της μάχης. Ήθελε συνεργείο που λέμε τύπου αντιπροσωπείας, του Μερκλήδης.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Μερκλήδης, αυτό τους έκανε. Όσο για το λάθος στην αρχή που ο φίλος θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή, ίσως με τη νέα περίοδο, ας πούμε, από Σεπτέμβρη, να αφήσουμε και μερικά θέματα του πρώτου πολέμου, γιατί υπάρχουν πολλές ιδιομορφίες εκεί. Ενώ για το δεύτερο υπάρχουν βιβλία εύκολα και προσιτά να βρεις, και κυρίως ενιαία, να πάρετε το 39 μέχρι το 45 και από ένα συγγραφέα, έστω και με προκατηλημένο, να βρεις κάποια άκρη.
0: Μάλιστα.
3: Το πρώτο πόλεμο είναι σχεδόν που αδύνατο να βρεις ένα βιβλίο, να γράψεις ένα πλήρη ιστορία του πρώτου πολέμου. Ή να γράφει για τη Μακεδονία, ή να γράφει για το... Το έχεις προσέξει.
0: Ναι, βέβαια, ναι, και... υπάρχει ένα κενό εκεί.
3: Ναι, πριν από δύο χρόνια κυκλοφόρησε, λέει, και κυρίως δίνει βάρος στην Αφρική. Που είναι ένας τομέας του πρώτου πολέμου, που είναι σχεδόν ανάπτυξος. Και η πλάκα είναι ότι εκείνη την εποχή κάπου από τα μέρη του Μακεδονικού μετόπου έφυγε αερόστατο και πήγε εφόδια και βομβάρδισε συμμάχους στην Αφρική.
0: Ζωρά.
3: Για εκείνη την εποχή τώρα, καταλαβαίνεις, ήταν να πάει το φεγγάρι.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Λοιπόν, εντάξει παιδιά.
0: Έγινε, Γιώργη μου. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει, εντάξει, τα λέμε παιδιά. Γεια σας.
0: Έγινε. Λοιπόν, περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά σιγά που θα το αφήσετε. Επίσης, να πούμε ότι κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουν μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 2189-19800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Με την ευκαιρία θυμίζουμε ότι και σήμερα ο διαγωνισμός, ο οποίος σήμερα θα τελειώσει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή 6 παρά με τον τελευταίο ακροατή θα γίνει και η κλήρωση, κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για τη Σχοινούσα. Συμμετοχή είναι στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση με κάποιον φίλο ακροατή. Να πούμε επίσης ότι... όχι, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια τώρα μέχρι να πάμε στο διαλυματάκι. Λοιπόν, για να δούμε, ρε Μαντσίνη. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει, νομίζω ότι έχουμε και κυρίες που ξέρουν, αλλά και διάφορους φίλους που ξέρουν από αυτό, Μαντσίνη. Λέει, καλησπέρα, επειδή ο κομπή έχει πλέον πλουραλισμό και καλύπτει τα πάντα, μήπως υπάρχει κάποιος να μας δώσει και μια καλή συνταγή για ορφανά γεμιστά χωρίς κοιμά. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα. Εγώ το είπα, όποιος ξέρει, παιδιά, να βοηθήσει το Μαντσίνη, γιατί θα το γυρίσει το μαγείρεμα. Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν ήταν αυτός. Δεν, όχι, όχι. Που λες, δεν άλλαξε. Λοιπόν, για να δω και κανένα άλλο μηνύματάκι. Ναι. Ναι, το έχουμε πει αυτό, φίλε Παντελή, τη Λιφάδα. Αυτές τις μέρες, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Γκόντζο λέει, μόνο πόσα σουσάμια έχει το κουλούρι, δεν ξέρεις. Για όλα έχεις απάντηση. Ναι. Γιατί να μην έχω, δηλαδή, για πες μας. Άλλο πράγμα να έχεις απάντηση και άλλο πράγμα να έχεις απαντήσεις σωστές. Σε οτιδήποτε ψάχνω να βρω μια απάντηση. Αν δεν το ξέρω, ψάχνω με τη λογική. Αν δεν το θυμάμαι, προσπαθώ πάλι να μέσα σ' άκρη να δω τι γίνεται. Γιατί λέει, τι έγινε. Ναι, Διονύση, τα τρόπετ που ανήκουν στο μουσείο, πήγαινε μια μέρα και να τα δεις. Ναι. Μετά από 15 χρόνια τα μαζέψαμε. Άσε ρε, Διονύση, αφήστε με ρε παιδιά τώρα και εσείς τώρα ψάχνετε να βρείτε ψηλού στάχυρα. Έγινε ή δεν έγινε τότε το ντου στην Πιάνια και τα πήραν όλα. Τώρα πότε, αν τα επιστρέπευε, δεν είχε βγει κάποιος μια κουμπί και έλεγε ότι είναι σε κάτι υπόγεια, κάτι κύπελα και κάτι τέτοια. Τα τρόπια είναι εκεί όλα. Και σιγά το δύσκολο να ξαναφτιάξει τρόπια πια στη σημερινή εποχή. Άστο τώρα. Άστο. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 90.1.
1: Στα παραπολιτικά 90.1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90.1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90.1.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Ναι, γυρίσαμε. Λοιπόν, ρε Αντρέα, τι να σου πω εγώ τώρα. Δεν βλέπω να κάνει για τόσο με τη Λίπα, δεν βλέπω ορθολογικό σχεδιασμό. Ξανά Κάρμο είναι δυνατόν, γιατί ο Κάρμο τι σου κάνει. Ο Κάρμο σε μάρανε εσένα. Αλλά νωρίς δεν είναι. Νωρίς είναι. Για πάμε στο Νίκο, στο νέο κόσμο. Έλα Νίκο.
1: Ρε Ζητιάνη, ό,τι πετάνε οι άλλες ομάδες πάτε και το παίρνετε.
0: Γιατί, να το αφήσουμε να πέφτει κάτω.
1: Βέβαια.
0: Κοινωνική προσφορά κάνουμε εμείς, γιατί να μην είναι άνεργος ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Εσένα δηλαδή, εγώ αύριο θα φύγω, δεν θέλω να με μαζέψει ένα ραδιόφωνο.
1: Να σε μαζέψει εσένα ένα ραδιόφωνο, γιατί οπωσδήποτε κάνεις κάποια διαφορετική δουλειά. Αλλά αυτός για να φύγει σημαίνει ότι για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό δεν κάνει πια.
0: Και τι, δεν το ξέρει αυτό ο Μπράντοβιτς και ο Δημήτρης που τον πληρώνουν. Δεν θα πάρει 2 εκατομμύρια, θα πάρει. Τι θα πάρει,
1: σίγουρα. Δεν το ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρουν εσύ, Νίκο. Ξέρω που κιόλας, τι να σου πω.
1: Κάτι θα ξέρουν, μωρέ, σίγουρα. Εντάξει, αλλά
0: ότι για μένα μετράει πολύ.
1: Δημιουργεί ένα κλίμα, ας πούμε, σαν την ΑΕΚ. Ό,τι πετούσε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός πήγαινε και το μάζευε.
0: Γιατί άσχημα
1: της βγήκε, θα παίξει.
0: Άσχημα της βγήκε της ΑΕΚ, λέει, πήρε τον Κατσίνοβιτς ή πήρε τον Πρινιόλι.
1: Όχι αυτούς. Πήγαινε παραπίσω.
0: Πού?
1: Παραπίσω.
0: Πού ρε.
1: Σαραβάκο, Καλιντζάκη. Τι, το ξέχασες.
0: Γιατί άσχημα της πήγε ο Σαραβάκος.
1: Όχι, τώρα. Αυτό δεν θέλω να πω.
0: Την έβαλε. Στο Champions League την είχε βάλει τότε, αν θυμάσαι.
1: Ναι, μα,
0: με τη Rangers.
1: Σίγουρα, εντάξει, γιατί δείχνει όμως ότι είναι μια πιο μικρή ομάδα, έτσι.
0: Σιγά μου που είναι πιο μικρή ομάδα, επειδή πήγε και πήρε το φάλ τώρα.
1: Βέβαια. Βέβαια, δείχνει με τα μπέλα ότι είναι πιο μικρή.
0: Καλά,
1: ομάδα.
0: Να δεις του χρόνου τώρα, μόλις θα καρφώσει ο φάλ. Κάνει κάρφωμα.
1: Εγώ θυμώνω όταν κρατάνε πολύ το τηλέφωνο, να μην το κρατήσω κι εγώ.
0: Θα το κρατήσεις πω... γιατί θέλω να μου πεις και ένα αριθμό από το 1 έως το 10.
1: Από το 1 έως το 10 δεν θα πω το 7, άντε μη φοβάσαι.
0: Εγώ δεν φοβάμαι.
1: Θα πω το 3, εντάξει. Θα πω το 3, ναι.
0: Ωραία, θα μας πει η Ειρήνη ποιος είναι ο τυχερός. Ή τυχερή, λέγε.
1: Να σου πω, είπε ο Βασίλης εχθές,
0: ναι,
1: για κάποια σύσκεψη που έγινε πρώτων Αρδενών, εν πάση περιπτώσει, προφανώς το Γενάρη του 45 και που έδιασαν για τα πετρέλαια κλπ. Ο Τσόρτσης από μνημονεύματά του δεν γράφει τίποτα τέτοιο. Αν έχει στοιχεία πιο πολλά, που έγινε, ποιοι συμμετείχαν, τα θέματα, ξέρω εγώ, να τα φέρει να δούμε. Γιατί τώρα στο διαδίκτυο ο καθένας πετάει ό,τι να είναι.
0: Ναι. Εννοείς ότι μπορεί να μην είναι ακριβής η πληροφορία αυτή.
1: Βέβαια, το πιθανότερο.
0: Γιατί μπορεί.
1: Τέλος
0: πάντων, ναι, εντάξει.
1: Όχι, σου λέω γιατί ο Τσόρσιλ, που θα ήταν ο πρωταγωνιστής μιας τέτοιας σύσκεψης, δεν μπορούσε αυτό να μην το γράψει τα απομνημονεύματά του, δεδομένου ότι δεν ήταν κάτι μυστικό. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν το έχω, δεν το έχω διαβάσει, δηλαδή, για να σου πω το αλήθεια.
1: Και η Γερμανία κιόλας, δεν νομίζω. Αυτό ήταν, είναι περίεργο, το περίεργο είναι αυτό.
0: Ότι είχανε μυστικές συναντήσεις.
1: Ας τις μυστικές, εκείνες είναι άλλες, αλλά όχι. Μίλησε για σύσκεψη.
0: Πριν το τέλος του, πολύ πριν το τέλος. Και μάλιστα όχι ενιαία, άλλα έψαχνε ο Χίμλερ, άλλα έψαχνε ο Έτσιλ, άλλα έψαχνε ο άλλος.
1: Αυτά ναι, αυτά ούτε πρακτικά κρατιόταν ούτε τίποτα.
0: Ναι, αλλήμωνο με τα βάζα φανερά.
1: Λέω, όταν ήταν και οι τρεις όμως, γιατί ο Βασίλης είπε και για τους τρεις, γι' αυτό σου λέω, εκεί θα ήθελε ο καθένας να είναι κατοχυρωμένος, να μην κάνει ο άλλος μετά ό,τι γουστάρει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό το λέω. Αν έχει πιο πολλά στοιχεία, τι βρει και τι μπορούμε να βρούμε,
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν είπε ο Βασίλης τα βγάλε από το μυαλό του.
0: Όχι, ρε, λίγο.
1: Ωραία, σαχλαμάρες. Όχι. Γιατί τώρα μετά το 91, θα σου πω τούτο και κλείνω,
0: ναι.
1: Έχει αλλάξει η ιστορία. Μαθαίνουμε στα εκπαιδευτικά βιβλία ότι ο Λένιν βοήθησε παντιοτρόπο στον Κεμάλ. Μέχρι το 1991,
0: ναι,
1: τίποτα, κανένα εκπαιδευτικό ή επίσημο ιστορικό βιβλίο στην Ελλάδα δεν ανέφερε τέτοια πράγματα.
0: Ο Λένιν πάρα... Ναι, καλά, εντάξει. Ο Λένιν πάνω απ' όλα πάντως... Ο Λένιν πάνω απ' όλα, όταν η Ελλάδα με τον Βενιζέλο έστειλε στρατεύματα για να καταπνίξει την επανάσταση των Μπολσεβίκων, αντί να λειτουργήσει εκδικητικά, το πρώτο πράγμα που έκανε, και ήταν ο μοναδικός του έκανε εδώ στην Ελλάδα, χάρισε όλα τα χρέη της Ελλάδας.
1: Μπράβο, και αυτό, και ένα δεύτερο που ήθελα να το πω, σε όσες ομιλίες έκανε για την εισβολή στη Ρωσία, τότε ήταν Ρωσία ακόμα, δεν ήταν Σοβιετική, ναι, Ένωση, δεν ανέφερε ποτέ την Ελλάδα και ας είχε τους διπλάσιους στρατιώτες.
0: Εκστρατευτικό σώμα είχε, κανονικό. Που πήγε και πολέμησε και μάλιστα πολεμούσε εκεί που γίνεται ο πόλεμος τώρα, στις περιοχές του Ντονιέτς Καστά.
1: Εκεί, εκεί στην Κρυμαία ήταν, ναι, εκεί. Ήταν 23.000 Έλληνες και 15.000 όλοι οι άλλοι.
0: Για να δεν είχε δουλειά να κάνω ο Βενιζέλος, αφού μας πήγε πρώτα να πάρουμε όλη τη Μικρά Ασία, μετά μας έστειλε να πάρουμε και την Κρυμαία.
1: Όχι, πρώτα πήγε στην Κρυμαία.
0: Ναι, πρώτα πήγε, αυτό σου λέω, ναι, και μετά του άρεσε, φαίνεται, και σου λέει άντε.
1: Γι' αυτό εγώ θεωρώ ως ηγέτη και αρχιτέκτονα της μικρασιατικής καταστροφής το Βενιζέλο. Δεν αρέσει σε πολλούς αυτό,
0: δεν αρέσει,
1: αλλά είναι πέρα ως
0: καλά
1: πέρα
0: την
1: αλήθεια,
0: εικόνα
1: η ιστορική
0: του
1: αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι όμως η ιστορική αλήθεια. Αυτή. Δεν είχες καμία δουλειά εκεί. Δεν σε κατοχύρωνε κανείς. Και η εξαπάτηση ήταν ότι πήγαν και λέγανε ότι ήρθαμε λευτεριά στους Έλληνες. Ενώ δεν ήταν καμία
0: λευτεριά στους Έλληνες. Και μετά τι ζητάγα να πάνε μέχρι το Γάγκη.
1: Τέλος πάντων. Γάγκη, στο Χουανχό ήθελα
0: έγινε
1: να πάνε.
0: Άντε, μιλάμε, Γιώργο.
1: Καληνύχτα. Αύριο, καλά δεν τα ξαναλέμε, αύριο από εβδομάδα τώρα.
0: Άντε, καλά.
1: Άντε, γεια.
0: Εκτός αν υπάρχουν γεγονότα μέχρι αύριο που θα μας αναγκάσουν να μιλήσουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, θα αφήσουμε ένα τραγουδάκι. Μια και έφυγε εξ αρχείων εκεί ο Ανδρέας ο Μαζράκης, θα σας βάλω τραγούδια από τα παλιά Εξάρχεια που τότε. Και με την ευχή οι φάνηδες εκείνης της εποχής και που υπάρχουν ακόμα να σταματήσουν να πληρώνουν αυτό που πληρώνουν όλα αυτά τα παιδιά που μπλέκουν σε αυτές τις ιστορίες.

0: ξεχάσεις.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφητρους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Σαν να ήταν γιορτή.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ρωμαϊκή Αγορά. Η καρδιά της πλάκας. Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, jazz πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου. 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτή είναι η ζωντανή ειδική εκπομπή για το Eco Rally Acropolis 2026 και την Eco Super Special Stage, η οποία θα ξεκινήσει περίπου σε μία ώρα στο The Hellenicon Sports Park εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μια τρίωρη εκπομπή η οποία φιλοδοξεί να σας μεταφέρει τον παλμό και την ενέργεια των πληρωμάτων που βρίσκονται ήδη στα αυτοκίνητά τους, περιμένοντας την πανηγυρική τελετή της εκκίνησης εκεί στο The Hellenicon Sports Park. Θα έχουμε την ευκαιρία από τις 7 και 5 και μετά να παρακολουθήσουμε μία-μία τις προσπάθειες των εργοστασιακών οδηγών, των ξένων πληρωμάτων και βέβαια των Ελλήνων, 13 ελληνικές συμμετοχές στο φετινό Eco Rally Acropolis 2026. Στα επόμενα σχεδόν 55 λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν τον αγώνα όσο λίγοι σε αυτή τη χώρα. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να συστήσω τους συντελεστές της σημερινής έκτακτης εκπομπής, ξεκινώντας από τον κύριο Νίκο Πισπίκη στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Τον κύριο Χρήστο Μυρίδη στην επιμέλεια των ηχητικών που θα ακούσετε σε λίγο. Την κυρία Ειρήνη Λεγάκη, η οποία απαντά στο 211 10 88 80. Την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή. Τους συναδέλφους μου στο motorland.gr, τον κύριο Νίκο Ναόμου, ο οποίος βρίσκεται στην Eco Super Special Stage, θα τον ακούσουμε αργότερα από το The Hellenicon Sports Park. Την κυρία Πόπη Παπαμιχαήλη, η οποία βρίσκεται από το πρωί σήμερα στο Service Park στο Λουτράκι και θα πάρουμε και από εκεί τον παλμό του τι συμβαίνει στο κέντρο του αγώνα, το οποίο θυμίζω ότι άλλαξε φέτος μετά από 5 χρόνια, μεταφέρθηκε από την Λαμία στο Λουτράκι. Για να μην πολυλογώ ωστόσο, πηγαίνουμε αμέσως εκεί στο στρατηγείο του αγώνα, όπου βρίσκεται η κυρία Ανίτα Πασαλή, η αλυτάρχης του εθνικού μας αγώνα. Κυρία Πασαλή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μια ώρα πριν την εκκίνηση.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Όντως είναι πολύ κοντά στην εκκίνηση.
0: Η προφανής ερώτηση είναι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές της τελευταία στιγμή σε σχέση με όσα έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες για το τι πρόκειται να δούμε τα επόμενα 24 ώρα?
1: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ειδικές είναι αυτές οι οποίες είχαν προγραμματιστεί, αυτές που ισχύουν και είναι και μέσα στο επίσημο site του αγώνα και το γνωρίζουν όλοι όσοι τουλάχιστον θα βρεθούν στα βουνά να παρακολουθήσουν τις ειδικές διαδρομές. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή προς το παρόν και ελπίζω να μην υπάρξει και καμία αλλαγή.
0: Κυρία Πασαλή, μιλώντας για τα βουνά και τους θεατές, τι πρέπει να γνωρίζουν οι θεατές που θα βρεθούν στα ελληνικά βουνά για να απολαύσουν αυτόν τον αγώνα που εδώ και χρόνια διοργανώνετε εσείς πολύ επιτυχημένα, εσείς ως αλυτάρχης και οργανωτική επιτροπή εννοώ.
1: Η οργανωτική επιτροπή βοηθάω και εγώ. Να είμαστε χωρίς πολύ κόσμο που αγαπάει και θέλει να κάνει κάτι καλό, δεν μπορεί να γίνει από έναν, δύο, τρεις ανθρώπους. Αυτό είναι σαφές, είναι πολύ μεγάλο γεγονός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δουλειά πολλών πολλών ανθρώπων. Για να γυρίσω λοιπόν στο ερώτημά σας, είναι το ότι πρέπει να αγαπάνε τον αγώνα, να αγαπάνε και τη χώρα μας. Ο συνδυασμός αυτός σημαίνει το ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και στις ειδικές διαδρομές την δική τους την ασφάλεια, να προσέχουν το περιβάλλον, να προσέχουν την ρήπανση, να προσέχουν όσο είναι μπορούν. Να μην ανάψουν φωτιά, να μην καταστρέψουν, να μην όλα όσα πρέπει να κάνει ένας θεατής, ο οποίος είναι, είναι η κούραση που το καταλαβαίνετε πολύ πολύ μεγάλη, οπότε έχω χάσει και τα λόγια μου.
0: Κατανοητό, απολύτως.
1: Υπάρχουν πολλά τα οποία με περιμένουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για την εκκίνηση της ειδικής που θα ξεκινήσει σε λίγο.
0: Και με αυτό θέλω να σας αποδεσμεύσω.
1: Λοιπόν,
0: ως τελευταία ερώτηση από τη θέση της αλυτάρχη, πότε θα πείτε απόψε ότι η αποστολή της διοργάνωσης έχει πετύχει? Τι είναι αυτό που θέλετε να δείτε ειδικά τη στιγμή που θα έχει πέσει η αυλαία της υπερηδικής, κυρία
1: Πασαλή? Να μην έχουμε κανένα η αυλαία της υπερηδικής για απόψε.
0: Ναι, αρχικά για απόψε μιλώ προφανώς.
1: Να έχουν ευχαριστηθεί τα πληρώματα, τη διαδρομή, τη σχεδίαση, να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το αυτοκίνητό του ή να κουμπίσει κάπου και να καθυστερήσει να το φτιάξει κτλ. Να πάνε όλα καλά και κυρίως και οι θεατές που θα βρίσκονται εκεί πέρα, αλλά και όσοι το δουν και τηλεοπτικά, να ευχαριστηθούν ένα όμορφο θέαμα.
0: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, εύχομαι καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας. Κυρία Άννη Πασαλία, λιτάρχης του Echo Rally Acropolis 2026, για την ακρίβεια και του Echo Rally Acropolis 2026. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς μια ώρα πριν την έναρξη της πρώτης ειδικής διαδρομής ενός αγώνα στο WRC και δίτης περιοδικής διαδρομής, η οποία είναι μια εντελώς διαφορετική δοκιμασία, καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα και όχι στο χώμα που θα δούμε τις επόμενες υπόλοιπες, μάλλον 16 από τις 17 διαδρομές. Η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά τώρα και στο Λουτράκι και στο The Hellenicon Sports Park. Σε λίγο θα έχω δίπλα μου εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών τον Γιώργο Πολυζώη, πρωταθλητή συνοδικών αγώνων ράλι στην Ελλάδα, για να συνεχίσουμε μια παράδοση που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια στις ζωντανές εκπομπές των παραπολιτικών για το Echo Rally Acropolis. Θα έχουμε την ευκαιρία στα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε με ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς την πανηγυρική κίνηση, προκειμένου να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα στην εντελώς νέα χάραξη αυτής της υπερειδικής διαδρομής. Θυμίζω 1860 μέτρα στο The Hellenicon Sports Park. Πρώτη λοιπόν αυτή από τις 17 ειδικές. Αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε 6 ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα, στη στερεά Ελλάδα ευρύτερα. Η αυριανή μέρα είναι και η μεγαλύτερη του αγώνα, προσμετρώντας τα περισσότερα αγωνιστικά χιλιόμετρα, 129,22 αύριο.

το Σάββατο τα χιλιόμετρα λιγοστεύουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η μέρα θα είναι πιο εύκολη. Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, 108,23 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Με καινούργιες ειδικές διαδρομές όπως οι Κολίνες και το Μέναλο, πλαισιωμένες από περάσματα στο Γυμνό και στο Κεφαλάρι. Η αυλαία του αγώνα θα πέσει την Κυριακή 28 Ιουνίου με μόλις εντός εισαγωγικών 4 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 84 χιλιόμετρων. Ουσιαστικά πρόκειται για 2 περάσματα από 2 συγκεκριμένες ειδικές διαδρομές, 2 περάσματα από τους Αγίους Θεοδόρους και 2 περάσματα από το Λουτράκι. Το τελευταίο πέρασμα από το Λουτράκι, η 17η ειδική διαδρομή, είναι και η περίφημη Wolf Power Stage. Μία από τις ειδικές διαδρομές που θα έχουν ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Σαν έναν αγώνα ο οποίος συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια ιστορίας, είναι η 70η του διοργάνωση αυτή. Παρά τα 73 χρόνια της ηλικίας του. Πολλά νέα στοιχεία, ανάμεσά τους και ένα το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Είχαμε πολλά χρόνια ωστόσο να το δούμε. Ποιο είναι αυτό? Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απόψινής υπερειδικής διαδρομής στο Διελήμικον Sports Park. Αυτοκίνητα και πληρώματα θα μεταφερθούν στο Λουτράκι για ένα σύντομο 15 λεπτό σέρβις. Και μετά θα επιβαστούν σε πλοίο, το οποίο θα τους μεταφέρει στην Ιταία. Εκεί στο πλοίο θα διανυκτερεύσουν τα πληρώματα, ώστε αύριο το πρωί να ξεκινήσουν έτσι ατσαλάκωτα τα χιλιόμετρα των 6 ειδικών διαδρομών που έχει το αυριανό πρόγραμμα.

για να έχετε τώρα, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μια εικόνα για τις συμμετοχές του φετινού μας αγώνα. 58 συνολικά συμμετοχές δηλώθηκαν. Μέχρι την τελευταία στιγμή βέβαια πρέπει να περιμένουμε πόσοι τελικά θα πάρουν κίνηση. Ανάμεσα σε αυτές τις 58 συμμετοχές υπάρχουν 12 συμμετοχές με αυτοκίνητα τύπου Rally 1, τα κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα των εργοστασιακών ομάδων, ενώ υπάρχουν 13 ελληνικές συμμετοχές με τους συντελεστές. Δύο από αυτές θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά.

θυμίζω επίσης ότι το Acorelli Acropolis ως 8ος από τους 14 συνολικά αγώνες του 2026 θα είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να δούμε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1 σε δράση πριν από την αλλαγή των κανονισμών που έρχεται την επόμενη χρονιά, το 2027. Κανονισμοί οι οποίοι τίθενται σε ισχύ με στόχο τη σημαντική μείωση του κόστους συμμετοχής στο WRC και για τους οποίους κανονισμούς θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πολυζόη που τους γνωρίζει πολύ πολύ καλά. Κύριε Μπισβήκη, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε περίπου 3-4 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

Επανήλθαμε, η εκπομπή Μότορα στα Παραπολιτικά 90,1. Η έκτακτη ειδική εκπομπή Μότορα σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1. Θα είμαστε μαζί έως τις 9 το βράδυ, καθώς από τις 7 και 5 και μετά θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση, δική μας μετάδοση, την Echo Super Special Stage, την υπερειδική διαδρομή που ανοίγει το φετινό Echo Rally Acropolis.

0: Νομίζω ότι αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να υποδεχθούμε εδώ στα Παραπολιτικά τον οικοδεσπότη του αγώνα. Αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Κύριε Βρούτσι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Κύριε Κιούση, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό, εδώ στη μοναδική στιγμή που θα δούμε το Ράλι Ακρόπολη, το Έκο Ράλι Ακρόπολη να τρέχει μέσα στην Αθήνα σε ένα πανέμορφο αθλητικό γεγονός.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Το Ράλι Ακρόπολης δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι και τουρισμός, οικονομία, διεθνής προβολή. Θέλετε να μου πείτε, έτσι για να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος που βλέπετε σήμερα ως πολιτεία, ως Υπουργείο Αθλητισμού σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, το όφελος, μάλλον το αποτύπωμα είναι πολλαπλό. Mm-hmm. Πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα γίνει σε λίγο εδώ στην Αθήνα, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, είναι κάτι που αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παίρνει παγκόσμιες διοργανώσεις και τα καταφέρνει. Άρα η Ελλάδα μπορεί να κάνει παγκόσμιες διοργανώσεις και με πολύ ωραίο τρόπο και καλό αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται η Ελλάδα να επιδείξει ότι μπαίνει και στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ένα απλό αθλητικό γεγονός, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το οποίο θα το δουν πάνω, ακούστε το νούμερο, από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές από όλα τα παγκόσμια τηλεοπτικά κανάλια. 100 εκατομμύρια. Άρα έρχομαι στο τρίτο που είναι η εξαγωγή της εικόνας της χώρας μας, αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός, εξωστρέφεια της χώρας, ικανότητα της χώρας σε όλο τον πλανήτη. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το Ράλι Ακρόπολης, το Ράλι των Θεών, πλέον δεν είναι ένα απλό αθλητικό γεγονός, είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
2: Πρέπει να πάτε...
1: Έτσι έχει ξεκινήσει, έτσι είναι και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό.
0: Επί την ημερών σας τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ καλά οργανωτικά. Το Ράλι Ακρόπολης έχει, νομίζω, καθιερωθεί στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Αθλήματος. Δεν τέθηκε καν αμφιβολία για το αν πρόκειται να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε ως χώρα στο WRC. Τι ελπίζετε, τι επιδιώκετε για τα επόμενα χρόνια, κύριε Υπουργέ?
1: Η επιδίωξή μας είναι να το κρατήσει η Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο απόφαση χώρας, είναι να θέλει και η WRC να μας δώσει και πάλι την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι από εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε στις αξιολογήσεις τον καλύτερο βαθμό που υπάρχει. Mm-hmm, mm-hmm. Δείχνουμε τις ομορφιές της χώρας μας, δείχνουμε θάλασσα, δείχνουμε βουνά, δείχνουμε πράσινο, δείχνουμε ικανότητα, αποτελεσματικότητα και όλα αυτά βαθμολογούνται πολύ υψηλά στο παγκόσμιο καλεντάρι και γι' αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να ξαναπάρουμε τη διοργάνωση. Αλλά είναι κάτι το οποίο κάθε φορά το συζητάμε και εσωτερικά στην κυβέρνηση, διότι θέλει εκ νέου χρηματοδότηση, είναι τα χρήματα τα οποία δίνουμε για να πάρουμε το εισιτήριο το ονομαζόμενο, είναι όλη αυτή η προετοιμασία, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί που δουλειά, αλλά το κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Και τελευταία ερώτηση για να σας απελευθερώσω προκειμένου να συνεχίσετε τη δουλειά εκεί, γιατί θέλω να θυμίσω ότι πολλοί άνθρωποι εργάζονται εκεί.
1: Θα σηκώσω τη σημαία, την πρώτη σημαία. Να μπουν μέσα στην πίστα τα πρώτα αυτοκίνητα. Εδώ είμαστε.
0: Τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, ναι, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε ως Ελλάδα, ως Υπουργείο Αθλητισμού, στους νέους ανθρώπους, αυτούς που βρίσκονται ήδη στο Ελληνικό Sports Park και εκείνους που θα βρεθούν τις επόμενες μέρες στα ελληνικά βουνά για να απολαύσουν αυτόν τον αγώνα.
1: Κοιτάξτε. Ένα διπλό μήνυμα. Πρώτον, συγχαρητήρια που βλέπουν, αγαπάνε και είναι κοντά σε ένα άθλημα. Από μόνο το αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί όποιος είναι κοντά στον αθλητισμό, και αυτό είναι το δεύτερο, ενσωματώνει και τις αξίες του αθλητισμού. Και το ισχυρό μήνυμα που θέλω να στείλω σε όσους μας ακούνε, οικογένειες, γονείς, παιδιά, είναι ότι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να δώσει κάποιος γονιός στο παιδί του είναι όταν φτάσει σε μια ηλικία 6-7 ετών να το πάρει από το χέρι, να το πάει να το γράψει σε ένα αθλητικό σωματείο. Mm-hmm. Οποιοδήποτε άθλημα. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά προς το παιδί. Το παιδί θα γίνει άλλος άνθρωπος και θα γίνει πολύ πιο χρήσιμος για την κοινωνία μας και του σήμερα και του αύριο.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλειά εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Αντίο σας. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας αυτή τη στιγμή από το Ελληνικό Sports Park. Σε λίγο, θυμίζω, θα έχουμε την πανηγυρική εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Και στις 7 και 5 ακριβώς θα ξεκινήσουν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα σε παράλληλη διαδρομή. Θα διανύσουν αυτά τα 1860 μέτρα που ορίζουν την υπερηδική διαδρομή του αγώνα. Είμαι βέβαιος πως όσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει είτε τηλεοπτικά είτε από κοντά προηγούμενες υπερηδικές διαδρομές, έχετε πια εμπεδώσει το γεγονός ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο εκπλήσει ακόμη πιο ευχάριστα τους φίλους του σπορ με τις επιλογές που κάνει σε ό,τι αφορά τον τόπο φιλοξενίας των υπερειδικών της. Θυμίζω μετά το 2021, όταν ο εθνικός μας αγώνας επέστρεψε επισήμως στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Λαθμάτος Ράλι. Είδαμε υπερειδικές διαδρομές στο ΟΑΚΑ, στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Νερού, πέρυσι γύρω από το Ζάπιο και φέτος στο The Hellenicon Sports Park, που είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, για το οποίο ελπίζω θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να ακούσουμε περισσότερα.

0: Χαίρετε κύριε Πολυζώ, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά είναι αυτή που το κάνουμε μαζί, αλλά έχει πάντα ενδιαφέρον όταν βρίσκεσαι εδώ στο ραδιοθάλαμο για να περιγράψουμε την υπηρετική διαδρομή αυτού του αγώνα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κιουσή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν θυμάμαι πώς είναι, αρκετές βέβαια.
0: Ας αφήσουμε τώρα το χειριστό, ας το γυρίσουμε στον Ενικό. Έχουμε απέναντί μας στο τηλεοπτικό δέκτη τώρα την ζωντανή μετάδοση της Κοσμοτέ TV από το Ελληνικό Sports Park. Είδαμε νωρίτερα τους συναδέλφους μας, τον Κώστα Ψάρα και τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Μου δίνεις έτσι, όπως κοιτάζεις στο τηλεοπτικό δέκτη, την διαδρομή της περιδικής, μια πρώτη εντύπωση ως συνοδηγός, ο οποίος έχει 8 συμμετοχές σε Ακρόπολη. Θυμάμαι καλά.
1: Καλά θυμάσαι, πολύ καλά θυμάσαι. Καταρχάς βλέπω τον Νότα τον Καρανικόλα, ο οποίος μάλλον μιλάει με τον Γιάννη Μάριο.
0: Μάλλον είναι μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές συμμετοχές αυτή.
1: Και από τα παιδιά που κοσμούν το χώρο μας. Η διαδρομή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η διαδρομή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι είναι μια κλειστή διαδρομή που δεν προσφέρει ποτέ οδηγική ευχαρίστηση

0: Κώστα.
1: Γεια σου Βαγγέλη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Καλησπέρα Κώστα.
0: Κώστα Στεφανής λοιπόν, συνοδηγός του Φλάντι, μια συμμετοχή ορόσημο καθώς έχουμε την 31η συμμετοχή του Κώστα Στεφανή στο Ράλι Ακρόπολης και την πρώτη συμμετοχή του Φλάντι σε αγώνα Ακρόπολης. Πώς είναι?
1: Μαζί με κάποιες επαιτειακές συμμετοχές.
3: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν την έχω κάνει ποτέ πριν την εκκίνηση ενός αγώνα.
1: Ευχαριστώ να μείνεις σε παρακαλώ
0: δεν
1: για
0: είναι,
1: καλή ώρα.
0: Δεν είναι, δεν είναι. 35 λεπτά πριν την εκκίνηση της περιδικής, εσείς θα ξεκινήσετε λίγο πιο μετά αυτή την διαδικασία. Πώς αισθάνεται ένας συνοδηγός? Είναι όλα έτοιμα και απλώς κάθεται στην πολυθρόνα του και περιμένει τη σειρά του για να μπει στο αυτοκίνητο και να ξεκινήσει τον αγώνα?
1: Αν μου επιτρέψεις να σου πω πώς ήταν η μέρα μας, σηκωθήκαμε το πρωί στις 8, πήγαμε κάναμε το shake down, την διαδοχή του αυτοκινήτου, φύγαμε στις 1 η ώρα από το Λουτράκι, φτάσαμε, φύγαμε το 12.30, φτάσαμε 2 και κάτι εδώ στο ελληνικό, και από εκείνη την ώρα είμαστε εδώ σε αναμονή, έφερε η Νταλίκα το αγωνιστικό, όπως τα υπόλοιπα των υπόλοιπων συναδέρφων συναγωνιστών, συμπίσαμε κάτι, μπήκαμε μέσα στην υπηρετική, τη γράψαμε τα πόδια. Βέβαια ήταν δύσκολη στιγμή και είχε πάρα πολύ ήλιος, ζεμάτα για η άσφαλτος, τώρα με τα αγωνιστικά παπούτσια καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Βγάλαμε φουσκάλες στα πόδια, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η διαδικασία. Και τώρα περιμένουμε απλώς όπως είπες να κάνουμε αυτήν την οδηγία, η οποία στην ουσία είναι ένα παιχνίδι για τον κόσμο περισσότερο. Θέλει πολύ προσοχή. Μην γίνει του Μίκελσεν ότι είχε γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, θυμάσαι.
0: Σωστά, με την επαφή με τον τοίχο.
1: Ναι, μια ειδική 1500 μέτρων δεν έχει ένα νόημα. Με λογική θα οδηγήσουμε και άλλωστε ο στόχος είναι ο Φλάντι να κάνει όσο πιο πολλά χιλιόμετρα μπορεί δυνατόν να τερματίσει τον αγώνα. Αλλά από τις αναγνωρίσεις που κάναμε, αυτό που είδα θα είναι ο κύριος πρωταγωνιστής στα κλαθαρισμένα λάστια. Θα έχουμε απίστευτα κλαθαρισμένα λάστια.
0: Δηλαδή
1: υπάρχει περίπτωση να μείνεις από περιορισμένο, γιατί έχουμε 26 λάστια στη διάθεσή μας. Εάν κλατάρουν δεν πας συνεχίσεις άλλο. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έχει πολύ πέτρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Αν έπρεπε να εξηγήσεις ένα νέο φίλο του WRC, γιατί το Ακρόπολης εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες, τι θα του λύγεις?
1: Είναι η μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες. Γιατί όταν κάνουμε ας πούμε ειδική παρνασό και είναι 50 φουρκέτα, 50 φουρκέτα και ανεβοκατεβαίνεις ένα λικοειδές πράγμα που τα μάξι δεν ψύχεται παρά μόνο σπινάρει διαρκώς και ανεβάζει θερμοκρασίες, καταλαβαίνεις αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ επίπονο για τα μηχανολογικά μέρη του αυτοκινήτου και για μας ίδιους που είμαστε με άφλεκτα εσόρουθα, άφλεκτες φόρμες και έχουμε 55 βαθμούς θερμοκρασία καμπίνας. Υπάρχουν θερμοπληξίες, υπάρχουν πολλά πράγματα που να αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστά. Φέτος ο αγώνας έχει μια διαφορετική φιλοσοφία πέραν της έδρας στο Λουτράκι, νέες ειδικές, αυτή η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων που ίσως σας δώσει έτσι μια διαφορετική ευκαιρία ξεκούρασης. Αλλοιώνουν αυτές οι, μάλλον αλλάζουν, αλλάζω και εγώ το ρήμα, αλλάζουν το χαρακτήρα του εθνικού μας αγώνα αυτές οι διαφοροποιήσεις?
1: Όχι, όχι, δεν αλλάζουν, γιατί το Ακρόπολης δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνεις ποτέ προγνωστικά ποιος θα κερδίσει. Γιατί είναι θέμα ποιος θα φάει την κονάρα και ποιος θα τη φάει. Εκεί αυτός είναι ο κύριος συντελεστής που καθορίζει την κατάταξη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με μεταφορά και έδρα στο Λουτράκι αντί για τη Λαμία, αυτό που μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι οι αναγνωρίσεις που κάναμε γινόταν σε πιο σύντομο χρόνο, δηλαδή στην επάνω περιοχή ήθελε λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Βέβαια η ιστορία του Ακρόπολης είναι γραμμένη σε εκείνα τα βουνά. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα, η ζωή πάει μπροστά, τα πράγματα εξελίσσονται, έπρεπε να έρθει το Λουτράκι για λόγους που έπρεπε να έρθει. Από εκεί και πέρα είναι ταλαιπωρία τεράστια το Σάββατο, γιατί αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια που έτρεχαμε το Μάνο, ήταν η δεύτερη μέρα Λαμία Λουτράκι, Λαμία 600 χιλιόμετρα.
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Αυτή τη φορά, Ευαγγέλη μου, το Σάββατο είναι 750 χιλιόμετρα.
0: Ναι, είναι η πιο εξωτερική μέρα του αγώνα.
1: 15 αυτοκίνητα, ας πούμε, να φεύγεις από την Λουτράκι για να φτάσεις κοντά στη Σπάρτη και να γυρίσεις και να ξαναπάς στο Μέναλο, είναι μια ταλαιπωρία και δεν είναι αυτοκίνητα ξέρεις βόλτας με τα air conditions, με τις αναρτήσεις σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι μέσα σε ένα κοπανιστήρι, ας πούμε, το οποίο πάει μέχρι 140 χιλιόμετρα και βουίζει όλος ο τόπος. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον αποδεχόμαστε, τον χειροκροτούμε. Είμαστε Ελλάδες του Ράλι Ακρόπολης και γι' αυτό τρέχουμε.
0: Ρωτά πολλοί κόσμος για τον Φλάντι, οπότε η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι για εκείνο. Πώς αισθάνεται ο Ρούκι λίγο πριν την εκκίνηση του πρώτου του Ακρόπολης?
1: Φλάντι, τώρα έχεις καταλαβαίνει τι είναι στη Ράλι Ακρόπολης και στη Βερίκοκο που λέμε. Θα δω καταρχάς αν βοηθούν οι στόχοι μας και βοηθήσει ο Θεός και όλα τα πράγματα να βοηθήσουν και τερματίσουμε, σαφώς θα είναι ένας άλλος οδηγός της Ακρόπολης. Γιατί θα έχει κάνει 3,5-4 ελληνικούς αγώνες.

0: μαζεμένους σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά πάρε με τηλέφωνο να σου πω αν θα ξανατρέξει η Ακρόπολη ή όχι.
1: Είναι βέβαιο ότι θα σε πάρω τηλέφωνο. Τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να χαρείς τις στιγμές μαζί με τους μηχανικούς σου και τον Φλάντη. Τι περιμένεις για το τελικό αποτέλεσμα με τόση εμπειρία που έχεις?
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εξαρτάται ποια πέτρα με περιμένει. Θυμάμαι το 24 τρέχαμε το Μάνο που πάλι είχα κάνει πολλά Ακρόπολη κτλ. Ο άνθρωπος από το WC που πήρε συνέντευξη μου λέει 30 Ακρόπολης, μου λέει πρέπει να ξέρεις όλες τις πέτρες. Και λέω, με ξέρουν και εκείνες.
1: Αυτό είναι.
0: Καλημέρα που συναντιόμαστε και τα λοιπά, φιλαράκια μου από χρόνια. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί καταρχάς Βαγγέλη, αν έχουμε την αδικία να έχουμε κλαδαρίσματα, μπορεί και να μην συνεχίσουμε. Παράδειγμα, εμείς έχουμε 4 λάστιχα πάνω και 2 ρεζέρβες. Αν σε πιάσουν 3 λάστιχα, έμεινες. Αυτά σου θέλεις πάλι. Εγκαταλείψεις και πας για σούπερ ράλι, ξεκινάς την άλλη μέρα.
1: Και τελευταία ερώτηση, το αυτοκίνητό σας.
0: Ένα υπέροχο αυτοκίνητο από τα ρότερα που έχω χαθεί στη ζωή μου, ειλικρινά σου μιλώ και δεν είναι μαρκετίστικη αυτή η κουβέντα. Ένα Ford Fiesta Rally 3, ένα πολύ διασκεδαστικό αυτοκινητάκι το οποίο μαζεύει χιλιόμετρα, υπέροχες αναρτήσεις, ένα πολύ ωραίο σχολείο. Μαγικό σχολείο θα έλεγα. Περνάω υπέροχα εκεί μέσα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, να τερματίσετε με ασφάλεια και εδώ είμαστε για να τα λέμε ξανά και ξανά.
0: Έτσι, ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς για τον χρόνο σου. Γεια σου. Κώστας Στεφανής, τι να πω, 31 συμμετοχή στο Ακρόπολης, φίλε. Εγώ που δεν τρέχω σε αγώνες, θέλω 2-3 ζωές για να τις περιγράψω, όχι για να τις σημειώσω.
2: Εγώ τις ζηλεύω πάντως.
1: Καλά, προφανώς. Εντάξει, αλλά είσαι νεότερος, να το λέμε αυτό.
2: Δεν ξέρω αν φτάνουν τα χρόνια για να φτάσω στα 31 Ακρόπολης, δεν νομίζω ότι μου φτάνουν.

χρόνος μετρά αντίστροφα για την πανηγυρική εκκίνηση του ECORE Ελεκτρόπολης 2026. Βρισκόμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών με τον Γιώργο Πολυζόη, πρωταθλητή συνοδηγό αγώνων ράλι στην Ελλάδα. Θυμίζω ο Νίκος Ναούμ στο The Hellenicon Sports Park. Πόπι Παπαμιχαήλ στο Service Park στο Λουτράκι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αργότερα μαζί τους.

0: Και από τον Κώστα Στεφανή με τα 31 Ακρόπολη στο δεξί μπάκετ, όχι μπάσκετ, μπάκετ. Αλλάζουμε εντελώς σελίδα. Πηγαίνουμε στον κύριο Θέμη Χαλκιά, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του και με τους ελληνικούς αγώνες και με το ράλι Ακρόπολης, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νεότερος η ηλικία. Θέμη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πολύ νέος, εντάξει, είμαι στα 50 μου.
0: Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Να ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ειδικά αυτή τη στιγμή, μια που μου ανέφερε στην ηλικία σου, ευκαιρία είναι να πούμε, είναι το 19ο αυτό.
1: Το
0: 18ο.
1: Το 18ο. Έχω κάνει 17 και πάμε για το 18ο.
0: Με το καλό. Πώς αισθάνεται ένας οδηγός ο οποίος έχει πίσω του 17 Ακρόπολης και πάει για το 18ο.
1: Μεγάλη εμπειρία. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Συνεχώς μαθαίνουμε πράγματα, εξελισσόμαστε. Βλέπουμε ότι οι αγώνες εξελίσσονται συνεχώς και γίνονται και πιο ασφαλείς και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε και στην κοινωνία. Και γενικώς είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ και το κάνω, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο. Και χάρη στους οδηγούς μας μπορούμε και βρισκόμαστε εδώ για να τρέξουμε στο τεχνικό μας αγώνα.
0: Θέμη, η εμπειρία που αποκομίσατε τις προηγούμενες μέρες και σήμερα το shake down και από τις αναγνωρίσεις, τι σου λέει για το φετινό αγώνα?
1: Δύσκολος αγώνας. Αλλά είναι ράλι Ακρόπολης. Η λέξη ράλι Ακρόπολης σημαίνει τα πάντα. Όλα τα χρόνια είναι διαχρονική λέξη. Είναι πολύ ψηλά στον πύχη. Και για όλους ξέρουν ότι είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας που πρέπει να αντέξεις και να επιστρέψεις πίσω για να δεις το αποτέλεσμα ψηλά.
0: Το αυτοκίνητο που έχετε επιλέξει για τη φετινή συμμετοχή ποιο είναι?
1: Είναι ένα Skoda Rally 2. Και είμαστε στη κατηγορία WRC2. Και ευελπιστούμε να έχουμε ένα καλό τερματισμό και ένα αποτέλεσμα καλό για τα ελληνικά πληρώματα.
0: Αν θυμάμαι καλά, η κατηγορία WRC2 είναι η πλέον πολυάριθμη κατηγορία στο WRC. Είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Οι οργανωτές του Ράλι Ακρόπολης αλλά και κάθε αγώνα στο WRC λένε ότι η δουλειά τους ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη του προηγούμενου αγώνα. Η δική σας προετοιμασία πότε ξεκίνησε, Θέμη?
1: Εμείς δυστυχώς, επειδή είμαστε ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες, δεν ζούμε από αυτό και να μην το ξεχνάμε, ασχολούμαστε πιο πολύ με τις δουλειές μας και έτσι τελευταία στιγμή, τελευταία εβδομάδα, ασχολούμαστε με το Ράλι Ακρόπολης. Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να είμαστε συνεχώς στις ειδικές, να κάνουμε ειδικές διαδρομές, αναγνωρίσεις ή να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό μας. Βλέπετε, αναγκαζόμαστε να νοικιάσουμε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο για να τρέξουμε στον αγώνα, οπότε αυτό για μας είναι δύσκολο να μπορούμε να έχουμε ένα αυτοκίνητο δικό μας, να ασχοληθούμε περισσότερες ώρες και να αφιερώσουμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι η δουλειά μας.
0: Το δικό σας Skoda Fabia έχει στις πόρτες το νούμερο 63, θυμάμαι καλά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Και σε ό,τι αφορά την ομάδα, καθώς μίλησες για ερασιτεχνική εντός εισαγωγικών συμμετοχή, πες μου λίγο πώς λειτουργεί η ομάδα, πες μου επίσης αυτή η ερασιτεχνική συμμετοχή, αν εγώ ήθελα να συμμετάσχω σε έναν αγώνα σαν το Ακρόπολης, στο δικό σου επίπεδο, τι θα έπρεπε να δαπανίσω?
1: Το κοστολόγιο για έναν τέτοιο αγώνα με ένα αυτοκίνητο Rally 2 υπολογίζεται από 70 έως 80.000 ευρώ. Αν πιάσει ένα αυτοκίνητο με μια εργοστασιακή ομάδα, να είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο σε περίπτωση ατυχήματος, γιατί αν χτυπήσει ένα αυτοκίνητο τέτοιο ή καεί ολοσχερός ή χτυπήσει, οι ζημιές είναι πανάκριβες και ένα αυτοκίνητο τέτοιο κοστολογείται γύρω στους 300.000 ευρώ. Φανταστείτε, το κάθε λάστιχο κάνει 420 ευρώ, άρα χρειαζόμαστε 30 λάστιχα. Να καταλάβει και ο κόσμος τα κοστολόγια.
0: Γι' αυτό ρωτώ.
1: Οι βενζίνες είναι γύρω στα 10 ευρώ το λίτρο, το οποίο χρειάζεται γύρω στα 6.000 ευρώ μόνο για τις βενζίνες. Φανταστείτε ότι ζημιές, κακοτυχίες, λάστιχα, όλα αυτά είναι ένα budget πολύ μεγάλο. Είναι το ενίκιο το οποίο είναι 40-50.000, φτάνει σε ένα κοστολόγιο συνολικά από 80.000 και άνω. Αναλόγως, τι αυτοκίνητο θέλεις να νοικιάσεις, γιατί παίζει ρόλο και το αυτοκίνητο. Αν θέλεις κάτι πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, πιο, ανεβαίνει και το budget σου. Αν θέλεις κάτι πιο οικονομικό, ξεκινάς από αυτά τα χρήματα.
0: Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσένα και στο συνοδηγό σου, τον Μάριο Τσαούσογλου, γιατί πρέπει πάντοτε να αναφέρουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δεξί μπάκετ.
1: Το μισό και παραπάνω μας βοηθάει.
0: Να τερματίσετε με ασφάλεια όσο πιο ψηλά σας επιτρέπει η κατάσταση του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που μας δίνει τη δυνατότητα από το βήμα σας να μπορέσουμε να πούμε και εμείς τι ακριβώς τα ερασιτέχνες μπορούμε να κάνουμε.
0: Να έχετε ένα πολύ καλό αγώνα. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

0: βλέπω αυτή τη στιγμή στη διαδρομή αυτών των 1860 μέτρων στο Ελλήνικο Sports Park, παρατεταγμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα και πληρώματα να περπατάνε προφανώς μπροστά στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν το parade που γίνεται στη Φόρμουλα 1, αλλά διαφορετικά.
1: Τελετουργικό.
0: Ναι.
1: Είναι οι οδηγοί, τα πληρώματα, οι οδηγοί, οι συνοδηγοί χαιρετούν τον κόσμο, θα δώσουν πιθανόν και αυτόγραφα αν δεν έχουν δώσει ήδη. Βλέπουν και λίγο τη διαδρομή από κοντά περπατώντας.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η πιο χαλαρή στιγμή του αγώνα για εκείνους, έτσι. Είναι εντός και εκτός. Είναι μέσα στον αγώνα, αλλά δεν είναι μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Νομίζω πως είναι πολύ τεντωμένα τα νεύρα τους αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ αφοσιωμένοι στον αγώνα. Προσπαθούν να δείξουν ότι είναι χαλαροί. Δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς είναι χαλαρός αυτή τη στιγμή. Είναι συγκεντρωμένοι στο ότι θα κάνουν κυρίως αύριο. Σήμερα θα κάνουν μια προσπάθεια οδήγησης αξιοπρεπούς και θεαματικής όσο μπορούν. Αλλά είναι τα βλέμματά τους στραμμένα στο ότι θα κάνουν αύριο με τα λάστιχα, με τις συνθήκες που θα ακολουθήσουν με σκόνη, με ζέστη κλπ.

16 λεπτά πριν τις 7. Πάμε τώρα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά. Θυμίζω, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση της περιοχικής διαδρομής του Έκορα Ελεκτρόπολης 2026. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θα την παρακολουθήσουμε μαζί όλη τη διαδικασία έως τις 9 το βράδυ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Κρατάς μυστικό.
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό.
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός.
5: Όχι.
6: Πολιτικός.
5: Νο.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
10: Παραπολιτικά.

0: επανήλθαμε στην έκτακτη εκπομπή Motoran εδώ στα Παραπαλυκά 90,1 για την κάλυψη της ECO Super Special Stage, της υπερειδικής διαδρομής που ανοίγει τον εθνικό μας αγώνα τη φετινή χρονιά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα βρίσκονται ήδη στις παράλληλες διαδρομές που έχουν χαραχθεί προκειμένου να δώσουν θέαμα σε όσους έχουν την τύχη να βρίσκονται τώρα στο The Hellenicon Sports Park. Μιλώντας γι' αυτό, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο συνάδελφός μας Νίκος Ναούμ βρίσκεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Είχε την ευκαιρία νωρίτερα να μιλήσει με τον κύριο Δημήτρη Καραστογιάννη, τον Chief Property και Community Management Officer της Lambda Development, ουσιαστικά της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το The Hellenicon Sports Park. Τον ρωτήσαμε λοιπόν αρχικά τι σηματοδοτεί για τον ίδιο αυτή τη στιγμή της φιλοξενίας της υπερειδικής διαδρομής σε αυτό το σημείο.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι. Πράγματι σήμερα διοργανώνεται εδώ στο The Hellenicon Sports Park η υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης. Είμαστε συγκινημένοι και εγώ είμαι συγκινημένος. Μέχρι χθες ο χώρος εδώ ήταν γεμάτος από εργάτες και μηχανήματα που ολοκλήρωνε το κατασκευαστικό έργο και οφείλουμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που προσπάθησαν πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες ώστε η κατάσταση σήμερα να είναι εδώ. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Βλέπουμε ήδη πολλούς διοργανωτές, έχει γεμίσει κόσμο, βλέπουμε τους πρώτους επισκέπτες. Είναι οι πρώτες στιγμές που ζει αυτός ο χώρος και είναι και το πρώτο έργο του The Hellenicon το οποίο παραδίδουμε σήμερα. Να πούμε οπωσδήποτε καλή επιτυχία στους διοργανωτές, καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Και τι συμβολίζει για μας, η απάντηση είναι απλή. Δεν συμβολίζει μόνο, μας οδηγεί στο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο ώστε να ανοίξουμε το αθλητικό μας πάρκο ήδη από τον Ιούλιο στο κοινό.
0: Ρωτήσαμε τον κύριο Καραστογιάννη τι θα περιλαμβάνει και τι θα μπορεί να βρει ο επισκέπτης στο Hellenicon Sports Park όταν αυτό ανοίξει τις πύλες του. Ακούσατε ήδη πότε.
1: Το αθλητικό πάρκο ελληνικού περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο φάσεις. Φέτος ανοίγουμε την πρώτη μας φάση, ήδη από τον προσεχή Ιούλιο, που σταδιακά παραδίδουμε τις πρώτες μας εγκαταστάσεις και αυτή η σταδιακή παράδοση θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του χρόνου. Ανοίγουμε ένα πρώτο σημαντικό φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, εύρος αθλητικών δραστηριοτήτων. Τι θα βρει κάποιος όταν θα έρθει στο αθλητικό μας πάρκο λοιπόν από τον Ιούλιο και μετά? Παραδίδουμε την ποδοσφαιρική εγκατάσταση, μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση με 4 γήπεδα, 2 υβριδικά, 2 συνθετικά, με FIFA Quality Pro προδιαγραφές και επιστοποίηση, που σημαίνει ότι επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου και ερασιτέχνες μπορούν να προπονούνται και να αθλούνται εδώ. Παραδίδουμε επίσης μια εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών στίβου και ρήψεων, η οποία και αυτή είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών και μπορεί να φιλοξενήσει την Εθνική Ομοσπονδία Στίβου, αλλά και απλούς πολίτες και ερασιτέχνες αθλητές που ασχολούνται με το Στίβο. Παραδίδουμε επίσης ήδη από τον Ιούλιο όλο τον ανοιχτό χώρο του πάρκου, ο οποίος δεν περιλαμβάνει μόνο αθλητικούς χώρους, όπως για παράδειγμα γήπεδα τένις και μπάσκετ, ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους. Περιλαμβάνει επίσης ανοιχτές διαδρομές, ποδηλατικές διαδρομές, διαδρομές για στιβική προπόνηση, καθώς επίσης περιλαμβάνει και άλλους πράσινους και ανοιχτούς χώρους που προσφέρονται όχι μόνο για αθλητικές δραστηριότητες και events, αλλά και για να οργανώσει κάποιος μία επίσκεψη ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης και να απολαύσει το χώρο. Και από το Σεπτέμβριο επίσης θα παραδώσουμε τους αθλητικούς μας ξενώνες, έναν χώρο που θα διαμένουν αθλητές και άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, άρα θα γίνει και ένας χώρος όπου δεν θα είναι ανοιχτός μόνο σε επισκέπτες, αλλά θα είναι ανοιχτός και σε κατοίκους, σε ανθρώπους που θα διαμένουν εδώ. Και στο τέλος του 2026 θα παραδώσουμε και τον υγρό Στίβο, μια πισίνα 50 μέτρη Ολυμπιακών διαστάσεων. Στη συνέχεια, στη φάση 2, η οποία τοποθετείται περί τα τέλη του 2029, θα έχουμε παραδώσει και τη δεύτερη φάση μας, που θα περιλαμβάνει μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση τένις, το Tennis Club του Ελληνικού. Θα παραδώσουμε επίσης την Ακαδημία Μπάσκετ, αλλά επίσης θέλουμε να εντάξουμε και χώρους ευεξίας και ευζωίας, όπως ένα retreat center, ένα yoga club.
0: στην αυτονόητη επισήμανση προς τον κύριο Καραστογιάννη. Εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό sports park, δεν είναι μια κλασική αθλητική εγκατάσταση. Είναι κάτι περισσότερο, το οποίο έχει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα στην πόλη. Ακούστε τι μας είπε.
1: Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Από την αρχή έχει σχεδιαστεί με τη λογική να είναι ανοιχτό, να έχει τη λογική ενός hub, ενός κέντρου και να προσελκύει το ενδιαφέρον του ανθρώπου και όλων των κατηγοριών που κατά κάποιον τρόπο συνδέονται με την άθληση, την προπόνηση, την ευζωία και την ευεξία. Άρα αυτό που το κάνει ελαφρώς διαφορετικό είναι ότι η φιλοσοφία του, όπως θα το δείτε και σε λίγους μήνες, είναι να γίνει ένα κέντρο που θα προσελκύει επαγγελματίες αθλητές, ερασιτέχνες αθλητές, οικογένειες, παιδιά, επισκέπτες, τουρίστες. Ένας χώρος που όλοι αυτοί θα συνυπάρχουν, έχοντας ας πούμε όλοι ένα ενδιαφέρον που είναι η ευζωία, η ευεξία και η άθληση.
0: Αυτή νομίζω ότι είναι και πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το κοινωνικό σύνολο σε σχέση με το sports park εκεί στο The Hellenicon Center. Να δούμε τι απάντησε ο κ. Καραστογιάννης και στην ερώτηση τι αντιπροσωπεύει το sports park και το Hellenicon γενικώς. Αν έπρεπε να το περιγράψουμε αυτό με μία φράση, πέραν του ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν και ποιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το αθλητικό πάρκο.
1: Η φιλοσοφία είναι απλή. Θέλουμε να είναι ανοιχτό, ώστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, ανεξαρτήτως αν μένουν στο Ελληνικό, έτσι, όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας και οι επισκέπτες, να έρχονται, να το γνωρίσουν και να το βάλουν στην καθημερινότητά τους. Να το επισκέπτονται ξανά και ξανά. Η φιλοδοξία εδώ δεν είναι απλώς να διαμορφώσουμε ένα προορισμό που κάποιος θα τον επισκεφτεί μία φορά και θα επανέλθει μετά από χρόνια. Θέλουμε να μπει στο καθημερινό πρόγραμμα. Κάθε οικογένεια, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν αυτό πετύχει, κάθε οικογένεια το Σαββατοκύριακο να περνάει το χρόνο της εδώ. Είτε σε χώρους που θα προπονούνται τα παιδιά ή οι γονείς, άνθρωποι ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας να κάνουν τον περίπατό τους ή οπωσδήποτε να καταστεί και ένας χώρος που θα προσελκύσει τον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει αρκετά πράγματα για το πώς θα λειτουργεί το Sports Park στο Hellenicon Center. Αθλητικοί σύλλογοι, επαγγελματίες. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα που θα πάρουμε εμείς πηγαίνοντας εκεί και μετά θα ακούσουμε ποιο είναι το μήνυμα που θα πάρουν εκείνοι που βρίσκονται εκεί, θα το πάρουν μαζί τους.
1: Είναι ανοιχτό σε όλους, είναι προσβάσιμο σε όλους, θα είναι ανοιχτό σχεδόν 360 μέρες το χρόνο με διευρυμένο ωράριο, θα είναι ένας χώρος που θα προσφέρει δυνατότητα στάθμευσης, θα έχει σημεία εστίασης που θα μπορεί να απολαύσει κάποιο γεύμα, θα έχει ανοιχτούς χώρους που θα μπορεί να κάθεται και να κάνει πικνίκ, να μπορεί να περπατάει και να βλέπει επαγγελματίες αθλητές να προπονούνται ή να βλέπει άτομα που θαυμάζουμε που φέρουν μετάλλες στην Ελλάδα να προπονούνται στους χώρους και ακριβώς αυτή είναι και η δική μας επιθυμία και φιλοδοξία. Δεν είναι κλειστό, δεν είναι gated, το αντίθετο. Θέλουμε να φέρουμε όλους εδώ και να το κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα κατά την άποψή μου. Δεν είναι κλειστό, δεν είναι περίκλειστο, μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο The Hellenicon Sports Park και το μήνυμα που θα αποκομίσουν από αυτό και θα το μεταφέρουν στους υπόλοιπους είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
1: Το αθλητικό πάρκο Ελληνικού είναι το πρώτο έργο που παραδίδουμε, που περνάμε από το όραμα του Ελληνικού στην πράξη και πλέον σε πολύ σύντομο χρόνο θα μπορούν όλοι να έρθουν να το δουν. Και το δεύτερο που θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω είναι να απευθύνω μία πρόσκληση σε όλους από τον προσοχή Ιούλιο που θα κάνουμε ένα soft opening, να έρθουν, να το επισκεφτούν, να το δουν, να το περπατήσουν, να αθληθούν, να το γεμίσουν ζωή και να το κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους. Όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, η χαρά μας θα είναι όταν θα υλοποιούμε το έργο μας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα το βλέπουμε να είναι ανοιχτό, ζωντανό, γεμάτο ενέργεια για όλους.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καραστογιάννης, Chief Property and Community Management Officer της Lambda Development, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, μιλώντας για το Hellenicon Sports Park, το σημείο, το τοπόσιμο μάλλον στην Αττική, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή για το Ecoral Acropolis 2026 στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Σχεδόν 3 λεπτά πριν το σύντομο διάλειμμα των 7 και με τον Γιώργο Πολυζώη δίπλα μου. Γιώργο, είδαμε νωρίτερα τα πρώτα αυτοκίνητα μη αγωνιστικά αυτά των ανθρώπων της οργάνωσης να βρίσκονται στην πίστα. Με ποια σειρά βγαίνουν, μας θυμίζεις?
2: σειρά που βγαίνουν είναι τα 3-2 και 1 μηδενικά. Ανάμεσα όμως στο 1 και στο 2 μηδενικά υπάρχουν και αυτοκίνητα ασφαλείας, όπως είναι αυτό που συνήθως, νομίζω και εδώ είναι, συνοδηγεί η Μισελ Μουτών, που ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας των θεατών και πόσο καλές είναι οι θέσεις. Και σε συνεργασία με το ελικόπτερο που πετάει πάνω από την ειδική διαδρομή, παίρνουν την τελική απόφαση αν θα ξεκινήσει ή όχι η ειδική διαδρομή, γιατί πολλές φορές θα δούμε ειδικές διαδρομές όλων χωρών και όχι μόνο του Ραγιακρόπολης να ακυρώνονται για λόγους ασφάλειας.
0: Μιλώντας για τα 1-2-3 μηδενικά, να εξηγήσουμε λίγο στο κοινό των παραπολιτικών τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, αυτοί οι αριθμοί στις πόρτες των αντίστοιχων οχημάτων.
2: Σωστά. Είναι τρία αυτοκίνητα τα οποία με βάση την ώρα που περνάνε σηματοδοτούν και κάποια πράγματα προς την τέλεση του αγώνα. Το 3 μηδενικά, που είναι το πρώτο αυτοκίνητο που περνάει γύρω στη μία ώρα και νωρίτερα από το πρώτο αγωνιστικό, από την ώρα του πρώτου αγωνιστικού, και ελέγχει τις θέσεις των κριτών και κυρίως αν όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Το αυτοκίνητο με τα 2 μηδενικά, επίσης, και αυτό είναι αυτοκίνητο που δεν είναι αγωνιστικό, κινείται αργά γενικά και κοιτάει επίσης τα ρολόγια, τα πάντα, ότι δουλεύουν σωστά και ότι η σήμανση των ειδικών διαδρομών προς την ασφάλεια του θεατών είναι σωστή. Το 1 μηδενικό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να είναι και αγωνιστικό, κινείται σε ρυθμό αγώνα και εξομοιώνει την κίνηση του αγωνιστικού αυτοκίνητου και βλέπει ακριβώς τις συνθήκες που θα βρει το αγωνιστικό αυτοκίνητο μπροστά του. Αυτό δεν σταματάει πουθενά, τα άλλα μπορεί να σταματήσουν για κάπου. Αυτό πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδρομή πολύ γρήγορα σου και το αγωνιστικό που έρχεται πίσω του.
0: Μιλώντας για πολύ γρήγορο ρυθμό, τι ταχύτητα περιμένεις ότι θα δούμε σήμερα σε αυτή τη διαδρομή των 1860 μέτρων, η οποία είναι και ασφάλτινη και κλειστή, καθώς έχει δίπλα του, γύρω της, αυτά τα τυχάκια που όσο να είναι φοβίζουν τα πληρώματα για μια ενδεχόμενη επαφή?
2: Χαμηλές. Εδώ θα είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Θα είναι κάτω των 60 χιλιόμετρων μεσίζου ωραίας, παρότι γνώρισε ότι αυτό και είναι υπερβολικά γρήγορα.
3: Εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφητρους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τώρα μας συνεχίζετε που είναι εκλογές.
1: Εσύ δεν μας πει.
0: Τώρα μας
1: συνεχίζετε. Και σε παρακολουθώσει τηλεόραση.
0: Δεν θέλω και φτάσει δύο ευρώ ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Μπράβο σας. Τώρα μας συνεχίζετε όλοι σας.
1: Είσαστε με τους αγρότες.
0: Τώρα μας συνεχίζετε.
2: Σας έχουμε στηρίξει.
1: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουν τίποτα στηρίξει πουθενά.
3: Πάει λοιπόν ο βουλευτής ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδας μαζί με το Θάνο Πλεύρη, περιοδία σε μια λαϊκή στο Άργος.
4: Ναι.
3: Και τους υποδέχτηκαν με τόσο καλή διάθεση η παραγωγή. Εκεί μόνο ξύλο δεν φάγανε.
4: Και πώς όχι.
3: Ε?
4: Πώς όχι, γιατί λόγο έχουν να μην τους υποδεχτούν με ζέση και με
3: πέσανε
4: αγάπη.
3: Σε μίζερους. Δεν αναγνωρίζουν τα έργα της κυβερνήσεως, τις επιδόσεις μας.
4: Δεν είχαν προλάβει παρατρεχάμενοι να πάνε πρώτοι να τους βρουν αυτούς που λένε τυγόμενος εσύ.
3: Ναι,
4: μπορεί και αυτό.
3: Δεν ξέρω τι έγινε.
4: Δεν προλάβαν να δώσουν καλά μεροκάματα για αυτά τα στημένα που γίνονται στις κάμερες. Σιγά
3: βρίζαν.
4: Θα δίνατε 5-20 σε
3: ναι.
4: 5 ανθρώπους εκεί να πούνε για την κάμερα κάτι.
3: Μάλλον ούτε αυτό.
4: Ούτε
3: δεν πιάνει ούτε αυτό τελικά.
4: Ο Αδριανός ο παλιός δεν είναι.
3: Ο παλιός Αδριανός. Ναι,
4: αυτός ξέρει. Θέλω να πω καλά.
3: Γιατί ο Θάνος Πλεύρης δίπλα.
4: Ο Θάνος δεν ξέρει.
3: Κάτσε στα Εξάρχεια.
4: Ασχολείται με τις χούντες. Δεν μπορεί τώρα.
3: Τι θες να πας στο Άργος, θα σε πλακώσουν και στο ξύλο εκεί.
4: Έλατε.
3: Τους διώξανε.
4: Ότι γλίτωσε από τα Εξάρχεια.
3: Στο τέλος, θα ακούσουμε τώρα τη συνέχεια. Στο τέλος τους διώξανε. Μέχρι στιγμής.
4: Πολιτισμός είναι αυτός τώρα.
3: Μια χαρά πολιτισμός είναι.
4: Πολιτισμός.
3: Δεν τους δίνανε, μια χαρά τους διώξανε. Μέχρι στιγμής βλέπουμε διαμαρτυρίες απέναντι σε πολιτικούς, αλλά να τους διώχνουν και λένε σηκωθείτε, φύγετε. Άντε από εδώ τώρα.
4: Κλιμακώνει το θέμα, κορυφώνεται σιγά σιγά.
3: Θέλω να πω, επειδή βγαίνουν πολλές δημοσκοπήσεις που είναι προς τη Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτό ένα είδος δημοσκόπηση με κάποιο
4: αυτό
3: τρόπο.
4: Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Όχι οι στημένες που κάθε κανάλι παραγγέλνει και αφού πληρώνει θα πάει το αποτέλεσμα που θέλει.
3: Ναι, γιατί να θέλει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, δεν κατάλαβα.
4: Στο κανάλι.
3: Ναι.
4: Κάτι θα
3: δηλαδή
4: γίνει.
3: Κινδυνεύουμε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, να το δούμε ξανά όλο αυτό.
4: Κάποια δόση από, από τις άδειες θα έχει γλιτώσει το κανάλι.
3: Ναι,
4: λέω τώρα, μπορεί, δεν ξέρω.
3: Ναι, οι δόσεις είναι μόνο.
4: Όχι.
3: Θέλω να πω κάτω φράζει.
4: Θα το ανοίξουμε. Ναι. Ο κύριος έβγαλε 40 στο πόδι εδώ. 40 σκάνδαλα έβγαλε ο κύριος στο πόδι. Άμα τα ανοίξουμε εμείς θα βγουν 40. Έχεις να πεις για την Νέα Δημοκρατία κάτι άλλο πέρα από σκάνδαλα.
3: Όχι.
4: Και είμαστε ακόμα, αν το βάλεις ονομαστικά, στο Α είμαστε ακόμα αυτή την εβδομάδα.
3: Θα πάει σιγά σιγά, θα πάει και στους άλλους. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα, κάθε εβδομάδα βγαίνει
4: και ένα. Αυτή η εβδομάδα έχουμε Ασημακοπούλα Βραμόπουλο. Και προχωράμε, καλά είμαστε.
3: Β' ποιον έχουμε στο Β'.
4: Δεν ξέρω στο Α αν έχουμε τελειώσει, μην πας στο Β'.
3: Να τελειώσει η εβδομάδα.
4: Να τελειώσει η εβδομάδα.
3: Και βλέπουμε, έχει ο Θεός.
4: Έχει ο Θεός.
3: Η Νέα Δημοκρατία κυρίως.
4: Αυτή κι αν έχει.
3: Αυτή κι αν έχει πραγματικά. Οπότε. Ήταν πολύ έτσι χαρακτηριστική εικόνα αυτή των παραγωγών εκεί που τους λέει άντε φύγετε δηλαδή.
4: Το χαρήκαν το ταξίδι αν, τους στο Άργος.
3: Επειδή είδα και το βίντεο είναι με χαμηλά τα φτερά. Ο Πλεύρης και ο Αδριανός είναι καλά. Ο Αδριανός βγαίνει.
4: Ο Πλεύρης είναι σε Εξάρχεια πέντε ταξιμερώματα με χαμηλά. Δεν θα είναι στο Αίγιο που ακούει και το κραξίδι.
3: Δεν είναι Αίγιο, Άργος.
4: Πού είπες, Άργος.
3: Αίγιο Πέλαγος είναι το
4: Αίγιο Πέλαγος. Συγγνώμη που λέει και
3: το Άργος. Και το Άργος Πέλαγος.
4: Είναι το Άργος από το Αίγιο, μακριά είναι.
3: Όχι, κοντά είναι.
4: Σιγά.
3: Και από το Πέλαγος είναι επίσης κοντά.
4: Και από το Πέλαγος.
3: Κάνεις μια έτσι και βλέπεις την Επίδαυρο. Μπράβο.
4: Την Επίδαυρο.
3: Την Επίδαυρο.
4: Άμα λέμε να λέμε σωστά.
3: Ωραία, να πάμε και στο Καλέτζι τότε. Αφού πήγαμε Άργος, Αίγιο.
4: Α, το κυκλώνουμε
3: σήμερα. Το Αίγιο είναι Αχαία, το Καλέτζι είναι στην Αχαία. Εκεί μίλησε.
4: Από Πάτρας έχω παραμένο θα φτάσουμε.
3: Ναι, αυτό. Εκεί μίλησε χθες εκδήλωση που έγινε για την επέτειο 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο Ανδρουλάκης μίλησε, αλλά και ο Γιώργος.
4: Ναι, αλλά μίλησε ο Γιώργος, δεν μίλησε ο Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε τα Λίκη και τα Νίτα, τα ξέρουμε.
3: Όχι, τα Λίκη και τα Νίτα ξέρουμε. Αλλά μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε έναν βαθιά αριστερό λόγο. Είχε μια τοποθέτηση πολύ.
4: Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Εξικέλευτη,
4: όπως λέμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο Γιώργος αυτό έχει μέσα του. Τι θα βγάλει.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά επειδή δεν πολύ μιλάει, ξεχνάμε ποιος είναι ο Γιώργος και μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε.
5: Δεν ήταν ένα πρόσωπο
2: απλά που ήρθε φωτεινό απάνω, μεσιανικά να φέρει την αλλαγή. Ήτανε η πίστη του στις δυνάμεις των πολιτών όταν οργανώνονται, όταν πιστεύουν στον εαυτό τους, όταν τους δίνεις χώρο και λόγο. Και το λέω αυτό γιατί η σημερινή νέα γενιά, όπως βέβαιως σε ένα μεγάλο βαθμό όλοι μας, αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
3: Τάκ, το περίμενε.
4: Μυρίζουν στη στράτευση με Τσίπρα αυτό. Δεν είναι τώρα τάκι. Πολύ αριστερό τον άκουσα. Μα τον άκουσα τόσο αριστερό που ο μονόδρομος είναι η Ελλάς.
3: Δεν είναι τόσο αριστερός ο Τσίπρας. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Χωράει όμως.
3: Πώς?
4: Χωράει εκεί μέσα.
3: Όλοι χωράνε εκεί.
4: Όλοι χωράνε, ναι.
3: Δηλαδή καλή κακή, κουτσή στραβή στον Αγίο Παντελήμωνα.
4: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν μίλησε για τους ολιγάρχες ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Έχει ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Δεν είναι ο Γιώργος. Πρώτη φορά είναι τώρα. Τι σου κάνει εντύπωση? Α, μπράβο, βγάλαμε είδηση. Ο Γιώργος είναι αριστερός. Σόπα.
3: Δεν είναι αριστερός, μιλάει για τους ολιγάρχες. Και μάλιστα μιλάει για τον αλγόριθμο. Τον ολιγαρχών. Οι δεξιοί τους πολεμάνε τους ολιγάρχες. Τους έχουν βάλει προστήματα.
4: Ναι.
3: Εδώ ακούμε όμως ότι ο αλγόριθμος που μας ακολουθεί και είναι ο καλύτερος μας φίλος και ξέρει τις συνήθειές μας είναι των ολιγαρχών.
4: Ποιον είναι?
3: Αυτά δεν τα έχει πει κανείς.
4: Δικός μου και δικό σου είναι.
3: Ναι, δεν τα έχει πει κανείς μέχρι τώρα όμως.
4: Κάποιος
3: τα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και είχε την τόλμη, το θάρρος, και αν δεν έχει μαρξιστική παιδεία και υπόβαθρο, γιατί ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
4: Θυμάσαι. Το θυμάμαι.
3: Έτσι μας έβαλε στα μνημόνια στο Δουνουτού.
4: Σαν πρόεδρος.
3: Ναι, σαν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και όπως έλεγε παντού, πολεμούσε τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Είχε πει τότε στην
4: Είναι γνωστό. Επιτέλους, επίσης ο Γιώργος είναι working class hero.
3: Πώς?
4: Είναι της εργατικής τάξης ο Γιώργος. Ναι.
3: Χειροπάλι.
4: Όχι, χειροτεχνία αντιγνωστή που ξέρουμε.
3: Αυτό,
4: με το ένα ή με το άλλο.
3: Χειροπάλι λέγεται.
4: Χειροπάλι και αυτό. Ναι. Εργόχειρο επίσης. Το λέγαμε πολύ. Ή τέλος πάντων, μην το πολυκάνεις γιατί τυφλώνει. Και αυτό επίσης λέμε. Αλλά ο Γιώργος έχει καθαρίσει Στοκχόλμες. Έχει ξεκινήσει από τα χαμηλά. Όχι, ήταν γιος του Ανδρέα και πήρε ο Φίτσια και τέτοια. Ο Γιώργος έχει.
3: Πάμε Μητσοτάκης. Έχει καθαρίσει ο
4: Μητσοτάκης. Με την ξύστρα τσίχλες έβγαζε από το δρόμο.
3: Βέβαια, έχει καθαρίσει ο Μητσοτάκης Στοκχόλμη μισή.
4: Ο Μητσοτάκης δεν έχει καθαρίσει με το πιγκάλ την τουαλέτα του. Θα καθαρίσει Στοκχόλμη.
3: Φεύγει έτσι.
4: Ό,τι τον έχει. Έχει τρεις από πίσω, περιμένουν.
3: Λοιπόν, να μείνουμε στο μαρξισμό όμως του Γιώργου, το υπόβαθρο αυτό το αριστερό, γιατί το συνέχισε όλο αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών. Η δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από τους όρους και τους κανόνες που θέτουν οι μεγάλοι ολιγάρχες. Είναι μια εχμαλωσία του μυαλού μας, της ζωής μας και των θεσμών μας. Πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά, να σπάσει αυτή την εχμαλωσία και των μεγάλων ολιγαρχών της ψηφιακής εποχής, αλλά και της ολιγαρχίας του πλούτου και της δύναμης της πολιτικής, γιατί μέσα από τον πλούτο εξαγοράζουν τα πάντα. Εξαγοράζουν μέσα, εξαγοράζουν κόμματα, εξαγοράζουν δικαστές, εξαγοράζουν πολιτικούς, εξαγοράζουν ποδοσφαιρικές ομάδες, εξαγοράζουν πανεπιστήμια, εξαγοράζουν νοσοκομεία. Πού θα πάει?
3: Κάπου όπα.
4: Αμά κύριε Αμαλία μου, δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο.
3: Κάπου, πολύ σωστά τα λέει εδώ ο πρόεδρος. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
4: Και πρωθυπουργός.
3: Ναι, πρόεδρος. Κάνει μια πολύ ωραία διαπίστωση ότι οι πλούσιοι αγοράζουν τα πάντα σε αυτό το σύστημα που ζούμε.
4: Που είχε πάει εξωτερικό, Είχε πάει εξωτερικό, έλπιο, δεν τα είχε πάρει χαμπάρι. Πού ήταν?
3: Ο ίδιος δηλαδή ως πρωθυπουργός τι έκανε γι' αυτό?
4: Τα θυμόμαστε.
3: Όχι, γιατί είναι πολύ ωραίες αυτές οι διαπιστώσεις. Τις κάνουν πολλοί από τον περίφημο κέντρο αριστερό χώρο, μη σου πω και από το δεξιό χώρο. Τι? Ναι, συμβαίνει αυτό. Τι κάνεις εσύ? Πού σου δόθηκε η δυνατότητα να γίνεις πρωθυπουργός ή που διεκδικείς ξανά να γίνεις, να είσαι στέλεχος ή είσαι σε ένα κόμμα? Τι κάνεις γι' αυτό?
4: Είμαι εδώ και τα λέω τι κάνω.
3: Πώς μπορεί.
4: Τα παρατήρησε. Τα λέει άλλος.
3: Όχι, δεν τα λέει άλλος.
4: Είναι
3: όλοι
4: σε καμιά κάψουλα σαν το Walt Disney και δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και τον βγάλαν ξαφνικά.
3: Δεν ξέρω. Γιατί.
4: Είναι το goodbye Lenin.
3: Μπορεί. Ναι, ναι.
4: Και ζούμε το goodbye Lenin.
3: Και ψάχνουμε να βρούμε Τουρσία Γκουράκη. Που έψαχνε και τη μάνα του άλλος. Δηλαδή τα λένε όλοι αυτοί. Ωραία, πολύ σωστή διαπίστωση. Ο πλούτος, οι ολιγάρχες αγοράζουν, επεμβαίνουν σε αλγορίθμους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποια είναι η λύση σε αυτό, εκτός από το να τα πεις? Τα πες, τα λέμε και εμείς, τα λένε όλοι και τα ξέρουμε.
4: Είπε η νέα γενιά.
3: Μπορεί να αλλάξει αυτό ενώ όλη η κοινωνία είναι αγορασμένη και οι δομές και οι κρατικές από τους ολιγάρχες. Πώς αλλάζει.
4: Τι εννοείς αγορασμένοι από τους ολιγάρχες. Αυτός που τα λέει και αυτοί που τα λένε ξεπούλησαν στους ολιγάρχες.
3: Το ξέρω.
4: Οι ολιγάρχες δεν αγόρασαν ξαφνικά, βρήκαν ένα πολιτήριο και πήρανε. Πήγαν κάποιοι και παρακάλεσαν. Τους είπανε ναι, αλλά μισά μισά δικά μου, μισά δικά σου.
3: Αυτό θέλω να πω. Δεν... Το θέμα μου δεν είναι ο Γιώργος.
4: Αυτή είναι η κοροϊδία. Όχι, γιατί και ο Γιώργος. Ο κάθε Γιώργος
3: ποιος
4: άνοιξε την πόρτα στους ολιγάρχες.
3: Προφανώς. Αλλά είναι ένα σύστημα με ολιγάρχες.
4: Ποιος εφήβρε τους ολιγάρχες, ποιος άνδρωσε τους ολιγάρχες με τις απευθείας αναθέσεις, τα δημόσια έργα, τα κανάλια που καταγγέλει κιόλας ο Γιώργος τώρα πήρε κανάλια. Έλα ρε μάγκα, πώς πήρανε κανάλια, ε! Μπήκαν στο σπιτόγατο και ήταν πουλάει ο σπιτόγατο στο ένα κανάλι και το άλλο κανάλι.
3: Και το πήρε. Εσύ καθώ ο
4: κανάλι. Ναι, ήταν βάρο Ευήλιο.
3: Όταν εσύ έψαχνε διαμέρισμα, άλλου έψαχνε κανάλι και ένα τα αποτελέσματα.
4: Ναι, βρήκε την ευκαιρία του.
3: Μπράβο. Το θέμα μου δεν είναι ο ΓΑΠ, που προφανώς έχει τις ευθύνες που έχει. Όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις διαπιστώσεις, η λύση ποια είναι, τι προτείνουν.
4: Είπε η νέα γενιά, τι θες άλλο, μπορεί, αυτό η άρθρωση.
3: Μπορεί με αυτό το σύστημα των ολιγαρχών να κάνει κουμάντο μια κυβέρνηση που έχει έδρα το Μέγαρο Μαξίμωνας Πρωθυπουργός, όσο και αν θέλει. Μπορεί, τι θα κάνει, θα βάλει νόμους, θα βάλει νόμους ή πατριωτικές εισφορές ή έκτακτες εισφορές ή εθελοντικές εισφορές, ό,τι κάνει ο καθένας με τους ολιγάρχες, τους πολύ πλουσίους. Μπορεί να ελεγχθεί, να τιθασευθεί αυτό λόγω τόσο μεγάλος πλούτος. Όχι, μια απάντηση.
4: Είναι ρητορική, τι συζητάμε.
3: Ή πας χωρίς αυτούς.
4: Είναι το Μαξίμου το κέντρο εξουσίας.
3: Ωραία.
4: Τα ξέρουμε πολύ καλά. Στα παπόρια είναι.
3: Ή πας χωρίς αυτούς. Ή όσο είσαι με αυτούς, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Και τώρα αυτό έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και όπως κάνει και ο Άλεξης Τσίπρας, όπως κάνουν όλοι αυτοί, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Λένε στον κόσμο ότι θα τα λύσουμε όλα αυτά και θα πάμε κατά των ολιγαρχών και του πλούτου. Δεν μπορούν να κάνουν μισό βήμα. Μισό εκατοστό βήματος δεν μπορούν να κάνουν. Είναι από πάνω και δίνει μαριονέτες τους. Και ο Γιώργος και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί που λένε ότι θα παλέψουν κατά του πλούτου και των ολιγαρχών.
4: Για το Μητσοτάκη δεν λέτε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι 100% μαριονέτα.
4: Ο Τσίπρας σας έφταξε πάλι, η μονική κύριε.
3: Όχι, όλοι μας φταίνουν, όλοι αυτοί που κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν απλά από εδώ, τώρα έχουμε την αριστερή κοροϊδία.
4: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Ποιο είναι διαφορετικό.
4: Τι το είπα, γιατί το λένε. Να ορίστε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Να δοκιμάσουμε τουλάχιστον.
4: Αποδεικνύει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Και να δοκιμάσουμε.
4: Ναι.
3: Και αν πεις δοκιμάσαμε και τον Αλέξη πριν λίγο καιρό. Ήταν σε άλλες συνθήκες. Ναι. Τώρα τα χιλιτά τα χέρια.
4: Επίσης είπε ο Αλέξης τότε ήξερε δεν ήξερε τον τρόπο. Τώρα και ξέρει τι θέλει και για τον τρόπο.
3: Πόσο καιρό του πήρε και γιατί.
4: Έπρεπε να κάνει λίγο να αποσυρθεί λίγο.
3: Ποια είναι η στιγμή που άλλαξε αυτό.
4: Η απόσυρση. Εκεί το Άγιο Πνεύμα, κάτι ήρθε, δεν ξέρω.
3: Κάτι έγινε. Να κλείσουμε.
4: Πουλί.
3: Δεν ξέρω. Όχι, το έδιωξε το Περιστέρι εκεί που φτερούγιζε στην κρεβατοκάμαρα. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο.
4: Α, ναι, το Περιστέρι το ξέχασα.
3: Το έδιωξε το Περιστέρι.
4: Πήγαινα και δεν βάλαν τα CD.
3: Στην Κυψέλη εκεί πάνω.
4: Ναι, τώρα είδα ένα καινούριο κάπου το είδα. Δεν θυμάμαι που το είδα. Δισκομπάλα.
3: Τι βάζει τη σκοπή.
4: Στη βεράντα, αντί για CD, τι έβαλε το CD. Δεν έχω CD πια.
3: Συγγνώμη.
4: Χαλάσαμε στις γλάστρες.
3: Και όπως καθρεφτίζει ο ήλιος πάνω και όλη η γειτονιά θα χορεύει δισκό.
4: Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ.
3: Γιατί αυτό τυφλώνει, αν έχει δισκομπάλα.
4: Ναι, για άλλα να δούμε, θα έχει δηλαδή... πουλί πει εσύ, θα έχει. Δεν θα έχει. Πάει το πουλί, το πει εσύ.
3: Ας έρθει καλύτερα Περιστέρι, πάνω τυφλωθούμε όλοι οι γείτονες. Πάμε, βγει να την άκρη στην βελέτζα, θα ζούργεται η ακτίνα στο μάτι.
4: Παιδί μου, δεν κοιτά την ακτίνα εκείνη την ώρα, κοιτά να κάνει τη φιγούρα. Άλλο χρέος έχεις.
3: Θα βγεις να τεινάξεις τη βελέτζα και θα κάνεις τη φιγούρα.
4: Βέβαια.
3: Τι είναι αυτό, τι γειτονιά είναι.
4: Άστε είναι alive.
3: Δαλιανίδης γειτονιά.
4: Μην ξέρεις πάνε
3: χορεύουν έτσι. Χασάμικο μισή χορεύουν έτσι. Από το ένα μπαλκόνι, μετά από το κλιμακοστάζιο και από το πλισταριό.
4: Έτσι.
3: Αυτά από τη Δαλιανίδη που.
4: Τραβολτάκιδες.
3: Ζούμαρε σε ταράτσες. Στη μία ταράτσα χορεύαν αριστερά χασάπικο. Στην από πάνω ταράτσα χορεύαν δεξιά χασάπικο. Στην παραπάνω ταράτσα στο ναυπηγείο χορεύαν ξανά αριστερά χασάπικο. Ήτανε...
4: Τι συντονισμός.
3: Ωραία περνούσαν οι εργάτες. Οι εργατικοί τάξεις τότε χόρευε. Τώρα που να χορεύει.
4: Τώρα μη ζέρκε, δεν ξέρετε τα βήματα.
3: Αυτό
4: λοιπόν.
3: Ήταν σακελάριος βέβαια. Ήταν αυτό που είχα εγώ στο νου τώρα είναι σακελάριος. Δεν είναι Δαλιανίδης.
4: Α, είπε Δαλιανίδης.
3: Ναι, είπα Δαλιανίδης.
4: Πολλές αυτό είναι.
3: Δεν βλακίες είναι.
4: Όχι, γενικότερα. Ενώ πράγματα που δεν ισχύουν δεν είναι το πρώτο που λες.
3: Όχι. Πάρα πολλά. Να κλείσουμε με τον Γιώργο Παπανδρέου.
5: Ξανά δύναμη και εξουσία στον πολίτη. Και πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά. Να ξαναπιστέψει στον εαυτό της. Και αυτό μόνο το Πασόκ έχει αυτή την παράδοση. Μόνο το Πασόκ έχει καταφέρει ιστορικά να αναδείξει μπροστά. Προστάρει την νεολαία και με προοπτική και με απόδειξη αλλαγών όπως το κάναμε και όπως θα το κάνουμε ξανά. Αυτή πρέπει να είναι και η έκκληση αλλά και η κατάληξη της σημερινής απόψινής βραδιάς που τιμούμε τον Ανδρέα. Ελπίδα είναι να ξαναπιστέψουμε στον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
3: Για να μην
4: ξεχνιόμαστε κι αυτό.
3: Λοιπόν, εδώ κάνει έκκληση στην νεολαία. Λέει ότι το Πασόκ μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Με τι κουράγιο. Είδα τώρα μια δημοσκόπηση. Τέταρτο κόμμα του Πασόκ.
4: Παλεύει.
3: Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Μετά ο Τσίπρας που έχει 21 ο Τσίπρας. 28 είναι τώρα η δημοσκόπηση.
4: 21 ήταν.
3: 28 είναι η Νέα Δημοκρατία. 21. Μετά είναι η Καριστιανού. Παρότι τη φεύγουν 3-4 έχουν φύγει. Δεν έχει σημασία. Το κίνημα ο κόσμος από κάτω βράζει.
4: Βράζει.
3: Και μετά είναι το Πασόκ. Τέταρτο. Πιστεύω.
4: Οι άλλοι ανέβηκαν, όχι το Πασόκ.
3: Το Πασόκ είναι σταθερό.
4: Αυτή φταίνει.
3: Γίνεται ο χαμός γύρω-τριγύρω. Το Πασόκ είναι στο 10-12. Η πιο ευφυής δήλωση που γίνει είναι αυτή του Γερουλάνου. Είναι κολλημένη βελόνα. Δεν πάει πουθενά. Ούτε πάνω, ούτε σαν τα παλιά τα ραδιόφωνα που είχαν χαλάσει κάποιοι που ήταν βελόνα και τον ίδιο σταθμό. Δεν κουνιόταν. Τον ίδιο σταθμό. Αυτό έχουμε, αυτό παίζουμε. Νομίζω ότι η ψήφο στο Πασόκ αυτές τις εκλογές θα είναι ιστορική. Γιατί θα είναι και τελευταία ψήφο στο Πασόκ.
4: Λες τόσο πολύ.
3: Ναι, άμα δεν βγει, αν βγει τέταρτο, ναι, θα συνεχίσει να υπάρχει το Πασόκ.
4: Γιατί δεν είχε βγει στις προηγούμενες και πάρει 5%.
3: Ναι, αλλά στις προηγούμενες. Μετά από να έχει πάει, έχει φτάσει μέχρι και 5, αλλά μετά ξαναμπήκε προς τα πάνω. Τώρα,
4: στο 7.
3: Ναι,
4: και στο 8.
3: Ανέβηκε στο 12.
4: Στο 12 στις δημοσκοπήσεις.
3: Τώρα είναι με νέο πρόεδρο, ενώ τον Ανδρουλάκη.
4: Τον προηγούμενο.
3: Που,
4: είναι με νέο πρόεδρο, αυτό που είχε ήδη δηλαδή.
3: Ναι. Ο οποίος όμως.
4: Ό,τι πιο νέο.
3: Με κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Που παραπέει και οι ίδιοι έχουν θέσει θέμα αυτοδυναμίας ή και πρώτου κόμματος στο Πασόκ. Και ξαφνικά να βγει τρίτο, τέταρτο. Είναι θέμα.
4: Είναι θέμα.
3: Είναι ένα θέμα όλο αυτό.
4: Βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα εκλογές. Δηλαδή να δούμε πρώτα.
3: Και καλύτερα να μην έρθει.
4: Μπορεί να βγει ο Ανδρουλάκης σωστός. Και...
3: τι να είναι, δεν ξέρεις. Πρώτο κόμμα.
4: Γιατί αυτό, η Καριστιανού, ο Τσίπρας, έχει πρωτιές να βγάλουν.
3: Πρώτος Ανδρουλάκης.
4: Και δεύτερος. Καριστιανού λέει αυτοδυναμία.
3: Καλά, όλοι. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Σε μια μέρα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε ένα χρόνο δεν θα γίνει. Πλαντάρχης.
3: Σαν τον Μπούγα. Το τραγούδιστη.
4: Τι παραπάνω δεν πάει.
3: Να κλείσουμε λίγο. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου τι είπε στην εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους ολιγάρχες. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο, τον τρέχοντα του Πασόκ.
6: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος.
3: Αμήν.
4: Κι άλλος επικίδιος. Όχι το Ανδρέα αυτή τη φορά.
3: Οκ. Ναι. Συνεχίζουμε. Ακούσαμε από την εκδήλωση. Από την εκδήλωση στο Καλέτζι πήραμε κάποιες πολύ καλές στιγμές.
4: Βάλε κάτι τώρα θες να δώσεις... ο κόσμος λίγο, γιατί νομίζω κοιμήθηκαν.
3: Όχι, δεν κοιμήθηκε κανείς. Θες να δώσεις μήπως καμιά πρόσκληση που έχεις παράσταση.
4: Τι έχει, α, να
3: για δώσεις, θα δώσουμε κι άλλες μετά τις και μισή. Για δώσε λοιπόν.
4: Αυτή την Τρίτη έχει παράσταση. Δεν έχει χαζά.
3: Τι μέρα έχουμε σήμερα, Πέμπτη.
4: Την Πέμπτη. Τρίτη 30 του μηνός, στη γιορτή μου πάνω. Έχει παράσταση. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Η τελευταία, κλείνει αυτός ο κύκλος του Πεκεμπλέ, είναι η τελευταία παράσταση της χρονιάς.
3: Αυτό μας έλεγε για τη Λούτσα ότι έκλεινε προχθές που ήσουν.
4: Όχι.
3: Δεν είχες πει ότι έκλεινε.
4: Όχι.
3: Θα τους πει ξυλάξει και εσύ, όλο κλείνεις.
4: Όχι,
3: να
4: τον Πεκεμπλέ δεν λέω τις παραστάσεις.
3: Α, ο Πεκεμπλέ.
4: Ο Πεκεμπλέ κλείνει με αυτή.
3: Δηλαδή από τον χρόνο θα λέγεται αλλιώς.
4: Θα έλεγε, εντάξει, ναι, τι άλλο.
3: Εκλογές, του χρόνου θα τους τύχουν εκλογές.
4: Εκεί έχουμε εκλογές, έχουμε τα πάντα.
3: Φθινόπωρο εκεί θα είσαι εσύ προεκλογική συγκέντρωση.
4: Προεκλογή θα κάνουμε. Ναι, θα κανονίσουμε. Οπότε έχουμε αυτή την Τρίτη την παράσταση στο θέατρο Δώρα Στράτου. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Οι 8 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880 θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση αυτή. Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου, εδώ στην Αθήνα. Δροσερά είναι εκεί. Πάτε και ζακέτα να πάρετε. Και ξεκινάει 9.30 η παράσταση. Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο. Οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε κρατήσεις στο more.com. Κάντε τα έγκαιρα για τελευταία στιγμή. Πάντα τρέχουμε και τρέχετε και στη τελευταία στιγμή. Και δεν φτάνουμε.
3: Αυτοί που θα έρθουν θα είναι κερατάδες. Βάλε το ηχητικό.
7: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
8: Ναι, σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
7: Και όχι και με στοιχεία.
8: Ναι, ναι.
7: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
8: Σύμφωνα.
7: Και δεν απολογούμε.
8: Προφανώς.
7: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω απολογηθεί κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
3: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι από τη χθεσινή
4: συνέντευξη.
3: Γι' αυτό σου είπα κερατάδες, δεν το συνέδεσες άμεσα. Ή δεν ξέρουμε, μπορεί και να είναι αυτοί που θα έρθουν.
4: Καλά, έχει και κερατάδες.
3: Θέλω να πω, δεν θα απολογηθεί τώρα ο Αβραμόπουλος σε όλα αυτά. Βγαίνει, υποστηρίζει την άποψή του. Έχει και κάποια στοιχεία. Ναι, τα είχε δηλώσει αυτά τα λεφτά στην εφορία, είναι η αλήθεια. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον γύρω από όλο αυτό με την Ευρώπη και με αφορμή το θέμα Αβραμόπουλου είναι αυτά τα λόμπι. Και πώς εκεί λειτουργούν στη δημοκρατική Ευρώπη. Λόμπι είναι κοράκια άπειρα στα κτίρια του, στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε και την πέφτουν πάνω σε ανθρώπους για να πλασάρουν τις δικές τους απόψεις, ιδέες, συμφέροντα.
4: Να.
3: Που μπορεί να είναι καπάκια. Δηλαδή ψηφίστε αυτά τα καπάκια που είναι ιδανικά για τα μπουκάλια, γιατί αυτό σημαίνει σε μια αγορά 300 και 400 εκατομμυρίων θησαυρούς. Και αν δεχτούν και περάσει στο Ευρωκοινοβούλιο και γίνει νόμος, να τα κέρδη. Κάπως έτσι. Εδώ τώρα είχαμε και με το Κατάρ διάφορες ιστορίες.
4: Και όλα αυτά είναι με το αζημίωτο πάντα.
3: Με το αζημίωτο. Προφανώς είναι με το αζημίωτο.
4: Κάτι να κερδίσουν όλοι.
3: Ναι, και γίνονται και σχεδόν επίσημα με κάποιο τρόπο. Δηλαδή
4: όλα
3: δίνουν την άδεια.
4: Υπάρχουν τα παράθυρα
3: η
4: για να γίνει αυτό.
3: Η Φόντερ Λάιεν εκεί δίνει την άδεια για όλα αυτά. Δηλαδή νομοθετημένη και εξουσιοδοτημένη.
4: Καλά, τελειώνουν αυτά τώρα με τη δικιά μας προεδρία που έρχεται τώρα.
3: Ποια δικιά μας?
4: Προεδρία.
3: Μα την προεδρία του, ναι, ναι. Ναι, του χρόνου, την Ελλάδα.
4: Τελειώνουν αυτά τώρα. Ό,τι είδες από σκάνδαλα, είδες. Μπαίνουν τώρα οι υπεράξιοι.
3: Δεν ξέρουμε αν θα είναι κυβέρνηση ο Μητσοτάκης όταν θα είμαστε πρόεδροι.
4: Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, για να σου πω.
3: Ναι. Όποτε και να γίνουν,
4: λέει
3: και η προεδρία
4: θα γίνει του 27.
3: Και... Ωραία, η προεδρία είναι από τον Ιούλιο και μετά.
4: Τον Ιούλιο
3: πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι. Αν ήταν αρχές 27 θα κάνουμε τώρα εκλογές.
4: Ναι, ναι.
3: Πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι να αναλάβουμε την Προεδρία, μην έχουμε μανούρες.
4: Δεν θέλω κι εγώ τέτοια.
3: Και πρέπει μια κυβέρνηση ενός κράτους καθαρού που δεν ξέρει καθόλου από διαπλοκή διαφθορά.
4: Γνωστό.
3: Να αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης δεν ξέρει από διαπλοκή και διαφθορά.
4: Μια καθαρής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καθαρίζει τους καθαρούς.
4: Ναι.
3: Αγνή αμόλυντη. Και από κάτω είναι οι καταναλωτές και μόνο καταναλωτές που είμαστε με τον αλγόριθμο των ολιγαρχών. Καλά
4: έλα,
3: τα λέει
4: ο Γιώργος τώρα. Δεν ξέρει ο Γιώργος τώρα.
3: Πώς δεν ξέρει ο Γιώργος.
4: Αγέραστος όμως. Είναι 75 χρονών όμως. Είναι ίδιος με το 65.
3: Χωρίς τούμπα. Κάνει ποδήλατο.
4: Δεν τα μαθαίνουμε, μπορεί να έχει και τούμπα.
3: Τι τούμπα να έχει. Μια φορά πήγε να αλλάξει αλυσίδα να κινήσει.
4: Μια φορά μάθαμε. Τις άλλες πέτυχε. Μια φορά πήγε στραμά.
3: Δηλαδή αλλάζει αλυσίδα να κινήσει.
4: Τώρα θα μας πεις και για τον ποδηλάτη τον έμπειρο. Ξέρεις και από αυτά.
3: Όχι, δεν
4: ξέρω. Βγάλε μια βοηθητική και μετά μίλα μας.
3: Από τη μία θα πέσω. Θέλει δύο για ισορροπία.
4: Καλά. Και για αγάπη θέλει δύο. Αλλά
3: βλέπω μερικούς ποδηλάτες στον δρόμο βλέπω που δεν έχουν βοηθητικές. Μπράβο τους. Πώς μπορούν.
4: Ρισκάρουν. Παίρνουν τα ρίσκα τους. Εντάξει.
3: Ναι, αλλά η αστυνομία τι κάνει.
4: Βάζει κλήσεις. Τι κάνει με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό η πρακτική είναι.
3: Λοιπόν.
4: Μη μου θυμίζει το ατσκόλογο.
3: Έχεις τα δικά σου.
4: Έχω και εγώ τα δικά μου.
3: Δίνει συνέντευξη την Ντόρα Μπακογιάννη στη Ράνια Τζίμα. Στο NGR.
4: Ναι.
3: Και τη ρωτάει η Τζίμα και πολύ σωστά για τις υποκλοπές που δεν είναι σκάνδαλο τώρα και σιγά το θέμα.
4: Τα παλιά τώρα ξυνά στα φύλλα.
3: Περίμενε, φέρνει η Ελένη, νιώθω τους
4: Σοκρατές.
3: Οπότε μην ξεκινήσουμε.
4: Αυτό.
3: Ποιο, τι είναι είδα, τζάμι
4: λέγεται.
3: Τα έφερε σε
4: Ελένη.
3: Σε λίγο θα δώσουμε άλλες 5, Ελένη. Σε κουράζουμε σήμερα γιατί μοιράζουμε πολλά.
4: Το αφεντικό τρε τελειώνει η εκπομπή την άλλη εβδομάδα, οπότε ό,τι δώσουμε, δώσουμε. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Είναι η Θωμάς Τρόκας, Κατερίνα Τσούκα, Αναστασία Σταματοπούλου, Λίλα Χρόνη, Βασίλης Τραφαλής, Μανώλης Ψυχογιός, Μαρία Καρακώστα, Νίκος Μανιατάκος. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για αυτή την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου Θέατρο Δώρα Στράτου, για την παράσταση «Ο Πεκεμπλέ» με μπρατσάκια, «Τσολιάς and the Cholia Band». Κοίτα τώρα η παράσταση.
3: 9.30 ξεκινάει.
4: 9.30 ξεκινάει. Γιατί για να έχει νυχτώσει λίγο.
3: Να έχει νυχτώσει από τις 9 νυχτώνει.
4: Δεν νυχτώ. Το
3: 9.30
4: έχουμε προβολές από πίσω.
3: Πάλι.
4: Δεν θα αργήσουμε 10 την ώρα να ξεκινάμε. Γιατί έχουμε προβολές από πίσω. Άμα δεν φαίνεται, είναι σαν το θερινό σινεμά που ξεκινάει 9.30.
3: Από πίσω είναι η Ακρόπολη. Σαν τον Τζίπρα θα το κάνεις και εσύ από την άλλη γωνιά.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Τι θες.
3: Να κοιτάς κάτω το κιού στο πάτωμα αυτό το εφιάς που του κάνανε. Ψάχνε κάτω να βρεις τα κείμενα.
4: Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
3: Ναι.
4: Κοίτα τώρα είναι η παράσταση. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβουμε να βάλω από τα καινούργια. Ενώ κάθε μέρα.
3: Δεν γίνεται.
4: Δηλαδή μέχρι Αβραμόπουλο προλαβαίνουμε.
3: Πρέπει κάθε μέρα μια παράσταση.
4: Μέχρι την Τρίτη θα δούμε τι θα
3: λέει εδώ ένας ακροατής.
4: Γιατί είναι την παράσταση στην 1η του Νοέμβρη. Μέχρι τώρα όπως καταλαβαίνεις έχουν γίνει 62 αλλαγές στα κείμενα. Τώρα είναι όλα.
3: Είπαμε
4: καινούργια.
3: Ότι είναι το Α αυτή τη βδομάδα,
4: ναι,
3: στα σκάνδαλα και λέει εδώ ένας ακροατής, μην μου πείτε ότι η Βούλτευση και ο Βαρβιτσιώτης θα έχουν σκάνδαλα επειδή είναι από Β.
4: Είναι και ο Βορύδης από Β.
3: Ποιος
4: Μάκης.
3: Ο Μάκης ήταν.
4: Βέβαια έχει προηγηθεί το Β.
3: Το Μάκης. Το Μη ήταν στο Μη.
4: Το Μη στο Μη, ναι.
3: Δεν θα ακούσουμε τώρα Μπακογιάννη τώρα, θα πάμε. Δεν χωράμε, κοίτα τι ώρα είναι. Δεν χωράμε, κοίτα τι ώρα είναι.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία, εφαρμογές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2020.

0: 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτή που ακούμε είναι Κοινή Θνητή, το ξέρουμε, του κόσμου η Λαή, πολύ γνωστό τραγούδι. Έχουν συναυλία για τα 10 χρόνια το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη και θα δώσουμε 5 προσκλήσεις. Οι 5 που θα πάρετε τώρα στο 2-11-10-80-8-80 θα πάτε να δείτε Κοινούς Θνητούς το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη. Οπότε εσείς οι Αθηναίοι κάντε το αυτό. Όπως λέει και το δελτίο τύπου που έχουν βγάλει, 10 χρόνια κοινός δρόμος, φωνή και αγώνας. Είναι ένα πολύ καθαρό συγκρότημα, πολύ καθαρή κατεύθυνση, άποψη για τα πράγματα, συμμετοχή όπου πρέπει, όπως πρέπει, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή η συναυλία, λένε τα παιδιά, δεν είναι απλώς ένα σταθμός, είναι ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ σε όλους και όλες που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα αυτά τα 10 χρόνια, που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος, που έκαναν τη μουσική πράξη, συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση, που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Οι κοινοί θνητοί κοιτούν μπροστά, νέα τραγούδια βρίσκονται ήδη στα σκαριά, νέες μουσικές διαδρομές γεννιούνται, διαδρομές πάντα στον ίδιο κοινό δρόμο. Οπότε, οι 5 που παίρνετε τώρα στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό, τα καταγράφει η Ελένη μέσα, θα πάτε 8.30 ώρα ξεκινάει μεθαύριο. Να δείτε τους κοινούς θνητούς, να τραγουδήσετε κι εσείς σε αυτόν τον κοινό δρόμο. Είναι ωραίο που...
1: Και εμείς τους βάζουμε κάθε τόσο, τους ακούτε την εκπομπή πολυτακτικά. Και στον κόσμο αρέσει, μας ζητάνε και σε αφιερώσεις.
0: Ναι, ναι. Αυτή την εποχή που είναι όλα έτσι λίγο θολά, οτιδήποτε είναι καθαρό.
1: Ξεχωρίζει.
0: Ναι, ξεχωρίζει και είναι και γιατριά.
1: Όπως το ρολ παλιά. Που έκανε τα λευκά λευκότερα, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, μπράβο. Ας το πούμε και έτσι. Ξεχωρίζει όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο και σαν καλλιτέχνης να πάρεις την απόφαση να σταθείς καθαρά, πολύ καθαρά στα πράγματα.
1: Όχι, γιατί αυτό έχει και διάφορα πράγματα που πρέπει να αφήσεις πίσω.
0: Ναι. Γιατί είναι και μια εποχή.
1: Υπάρχει και ο εύκολος δρόμος. Πάντα υπάρχει ο εύκολος δρόμος.
0: Ναι. Στα social media γίνεται ένα χυλό. Αν εκεί μέσα πας να πεις καθαρή άποψη, θα σε φάει, θα σε καταπιεί ο χυλό. Θέλει πολύ ταλέντο, τέχνη, άποψη, πολύ καλή βάση για να το κάνεις όλο αυτό, θάρρος, να σε πνίγει κάτι μέσα σου, να μην βολεύεσαι και όλο αυτό να το βγάλεις στην τέχνη που κάνεις. Την όποια τέχνη, πόσο μάλλον εδώ τα παιδιά το κάνουν μια χαρά και συμμετέχουν πάντα και είναι και πολύ φιλικοί και πολύ ωραίοι και τους καμαρώνουμε.
1: Και να γνωρίζεις και τις ειρήνες που υπάρχουν γύρω έτσι και αλλιώς των αλγόριθμων που λέγαμε,
0: ναι,
1: των
0: στοιχηματικών,
1: των ολιγαρχών, των εταιριών, των διαφημίσεων και όλα αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν και ένα κόστος πάντα. Η καθαρή θέση και η σωστή πλευρά έχει ένα οικονομικό κόστος πάντα.
0: Και οικονομικό, προφανώς.
1: Που έτσι και αλλιώς η τέχνη είναι αντίθετη έννοια από το κέρδος. Ωστόσο, νίκη έχουμε όλοι.
0: Ναι, αυτά τα αριστερά λες. Και ο Βορύδης θα συγχυστεί. Γιατί λέει έχει μείνει αριστερά μόνο εκεί.
1: Είναι έρημος αυτός, λέει. Okay.
0: Ναι, αλλά μόνο εκεί έχει μείνει αριστερά, λέει τώρα στα τραγούδια και στους πανεπιστημιακούς. Σε όλα τα άλλα την καθαρίσανε.
1: Βγάλετε και αυτοί και εσείς τραγούδια.
0: Δεν μπορούμε.
1: Να δούμε. Τι θέλετε να βάλει, το λογαριασμό.
0: Μα τι να γράψει. Τι να γράψει. Είσαι δεξιός. Από πού να εμπνευστεί. Από τη μοναξιά σου.
1: Από τις μίζες. Γράψτε κάτι για τις μίζες.
0: Τι να γράψει, μίζα.
1: Μίζα μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο, ξέρω εγώ.
0: Το κόκκινο, πάλι κόκκινο.
1: Πάλι
0: έχει,
1: κόκκινο,
0: και μίζα,
1: δεν θέλω, όχι, μίζα κόκκινο.
0: Πρέπει να είναι χωρίς, πρέπει να το φτιάξουμε χωρίς να είναι.
1: Μίζα στάσου, μια στιγμή.
0: Αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι ωραίο, πολύ ταιριαστό.
1: Ναι.
0: Έλα, Ελένη, ευχαριστούμε, Ελένη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο, οι 5 που θα πάτε στους κοινούς θνητούς. Στη συναυλία για τα 10 χρόνια είναι Νάτσης Κωνσταντίνος, Κορνάς Κυριάκος, Φουντουλάκη Κυριακή, ο Σπίτσης Χριστόφορος, Βαγγέλης Λεβιδιώτης. Όλοι εσείς λοιπόν θα πείτε το όνομά σας εκεί στην πύλη, έχουμε συνοηθεί με τα παιδιά άλλωστε πρόσφεραν τις προσκλήσεις. Σάββατο, μεθαύριο 27 Ιουνίου, από τις 8.30 και μετά, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλά να περάσετε. Από εμάς θα πείτε και ελληνοφρένια κτλ. Τώρα, Ντόρα Μπακογιάννη την έχουμε
1: από πριν. Σας έχουμε σε συναυλίες.
0: Ναι, δεν έχουμε
1: Σάββατο, Τεχνόπολη, η Τρίτη Δώρα Στράτου, μια χαρά.
0: Ναι, όλα μαζί. Τέχνη, καλοκαίρι.
1: Την Παρασκευή έχει δεύτερη των ημισκουμπρίων. Έλα, καλά πάνε.
0: Τα κάνουν και δεύτερη.
1: Αφού έγινε σολτά, την πρώτη δεύτερη.
0: Ναι,
1: ναι,
0: αύριο δηλαδή. Αύριο.
1: Όχι, την Παρασκευή τρεις.
0: Την άλλη.
1: Τρεις του μηνός, ναι.
0: Α, μπράβο στα παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είδα κάποια βίντεο εκεί, είχε πάει, όχι.
1: Δεν είχα πάει, τώρα σχεδιάζω να πάω αυτή την Παρασκευή.
0: Μάλιστα, μισκούμπριο. Θα πα.
1: Εγώ δεν θα πάω.
0: Λοιπόν, τώρα, την τώρα θέλουμε να την παίξουμε με 25. Την έχουμε πάει και στο παρατέταρτο.
1: Θα τελειώσουν τα σοκολατάκια.
0: Όχι, δεν θα παίξουμε τώρα. Όχι, θα το πάω μισό.
1: Αθάνατη.
0: Σήμερα στην Ηλιούπολη.
1: Τι Τι έχουμε, σοκολάτα, εργοστάσιο σοκολάτας?
0: Όχι, αλλά έτσι όπως πάει. Έχουμε κινητοποίηση. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση αφορά όλη την περιοχή και τις γύρω περιοχές.
1: Για το Χαλκάκι.
0: Για το Χαλκάκι. Θα γίνει πορεία προς το Δημαρχείο ενάντια στις αποφάσεις του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Ηλιούπολη, που Δήμαρχος φεύγει από την στρατηγική που είχαν όλοι οι Δήμαρχοι από το 80 και μετά, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος ή οτιδήποτε. Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή Δήμαρχο το 80, αλλά το συνέχισαν μετά και Πασόκη, δεξί, όποιος έχει βγει, να είναι απέναντι και να μην ξεπουλάει δημόσια περιουσία. Εδώ λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά αλλαγή στάσης που νοικιάζουμε δικό μας χώρο. Θα νοικιάζουμε στην ΕΤΑ το πάρκο μας. Αυτό αν δεν ήταν ο Δήμος θα ήταν ρημοτομικά τετράγωνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό το πάρκο είναι, ξέρω εγώ, Αρτάκης από τη μία μεριά, Αρτάκης και από την άλλη. Διακόπτεται από το πάρκο. Θεωρητικός ο δρόμος για οδός Αρτάκης θα παίρνει Σικελιανού. Από τη μία μεριά Σικελιανού και από την άλλη. Είναι 64 στρέμματα όλο αυτό. Το μισό είναι γήπεδο και το άλλο μισό τώρα το δίνουμε στην ΕΤΑ με ένα τυράκι 5 εκατομμύρια να το κάνει βιοκλιματικό πάρκο.
1: Τέλειο.
0: Εκεί να
1: με
0: δεις.
1: Υπόγειο πάρκινγκ.
0: Εκεί να δεις τι γίνεται. Όχι, υπόγειο
1: πάρκινγκ.
0: Με κτίριο μέσα, αναψυκτήριο 100 τετραγωνικά. Είναι ήδη πάρκο.
1: Μετά να πάνω σήκωμα, ξέρουμε πώς είναι.
0: Είναι ήδη πάρκο.
1: Ένα ζάρα στη γωνία.
0: Ναι, σιγά-σιγά. Ναι. Και το αναψυκτήριο γίνεται στην αρχή 100 τετραγωνικά. Μετά θα μπει μια προσθήκη με τζάμι.
1: Πέργολα.
0: Με πέργολα, μετά με αλουμίνιο. Γάμοι, βαφτίσεις κάθε Κυριακή, κίνηση, μπουζούκια. Έτσι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρκο και θα γίνει πάρκο. Πάνω στις ίδιες.
1: Εδώ ετοιμάζουμε στην Κηφισία σε καζίνο, παιδί μου, τώρα.
0: Το καζίνο το κατά. Να ήταν εργοστάσιο, το γκρεμίζουμε να το κάνουμε πάρκο. Να δεχτώ τα 5 εκατομμύρια που χρειάζεται και θα δοθούν από την περιφέρεια.
1: Εδώ λέμε το αντίθετο ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Από πάρκο θα γίνει.
0: Από πάρκο
1: κάτι.
0: Να γίνει πάρκο και όλο αυτό επειδή θα είναι βιοκλιματικό. Δηλαδή, τι βιοκλιματικό. Τι υπάρχει πιο βιοκλιματικό από το χώμα κάτω και το δέντρο. Τι βιοκλιματικό θα κάνουμε. Τι παραπάνω θα φτιάξουμε.
1: Ντομάτες, ραδίκια κάτι.
0: Ναι, η ντομάτα θα κάνει κάτι ποταμάκια που αυτά ξέραν το στόχο και θα βάλει γκαζόν. Γιατί γκαζόν στο πάρκο, έχεις πάει στο Παρίσι, έχετε πάει έξω, χώμα έχουν, τα βασικά πάρκα έχουν χώμα. Να πέφτει το παιδί κάτω, να χτυπήσει στο χώμα, να πιάσει χώμα, να βρέξει, να μυρίσει χώμα, να είναι η ζωή ανθρώπινη. Μοκέτες στα πάρκα, γκαζόν ψεύτικα εκεί που αυτά θα ξεραθούν στο πρώτο δίμηνο, κλεισμένοι με στα σπίτια πάνω στον αλγόριθμο,
1: πλαστικό
0: που λέει ο άλλος, οι ψυχαναλυτές αρχίζουν από τα 10. Λογικό είναι, όταν έχεις αποστηρωμένη ζωή, αλλά πέρα από την αξιοποίηση, αυτό είναι δημόσιο. Και εμείς εδώ τώρα ως Δήμος, το πουλάμε, το εκχωρούμε το δικαίωμα στην ΕΤΑΔ και θα πληρώνουμε νίκιο.
1: Ωραία.
0: Για το δικό μου. Λοιπόν, όλοι οι Λιούπολοι στον δρόμο είναι το βράδυ, ξεκινάει από το Χαλκάκι 7 η ώρα, ανταμώνει τους άλλους πάντως στο άγαλμα της Ειρήνης, όποιος δεν μπορεί από το Χαλκάκι. Μετά περνάμε την κεντρική πλατεία και πάμε στο Δημαρχείο κατά του Δημάρχου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται για αυτό το θέμα πορεία όλων. Πρώην δήμαρχοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις, όλοι οι φορείς, όλοι είναι κατά όλου αυτού του εγκλήματος που πάει να γίνει και του ξεπουλήματος. Κανονικά και με το νόμο. Οπότε έχουμε τέτοιες δουλειές. Το βράδυ 7 η ώρα λοιπόν. Να ξέρεις και μετά.
1: Με καλό.
0: Πορευόμαστε και κάνουμε τέτοια. Η Ντόρα Μπακογιάννη. Στη Ράνια Τζίμα μιλάνε για τις υποκλοπές.
2: Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε. Και ο οποίος αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν όψη της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, κύριο Σουμίλια?
3: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλια.
0: Τα άκουσες? Αυτό ήταν από τις 25 να παίξει. Συγγνώμη που το καθυστερήσαμε μισή ώρα σχεδόν. Δεν εκβιάζεται από κανένα Ντίλιαν, κυρία Τζίμα.
1: Το έμαθα, ο κόσμος έστω και αργά.
0: Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν να εκβιαστεί ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Μα μπράβο αυτό.
1: Α, σε πω, ο Μητσοτάκης κάνει πιο ισχυρά Ντίλια από τον όποιο Ντίλιαν.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Συνέχισε εκεί η συζήτηση με την Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλιαν.
2: Γιατί το λέτε? Δηλαδή ο Ντίλιαν βγαίνει δημοσίως και λέει ότι το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι υποκλοπές έγιναν από κάποιους ιδιώτες, δηλαδή από τον Ντίλιαν και τους συναυτό. Και λέει ο Ντίλιαν, θα σας φέρω εγώ τα χαρτιά, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό υπονοεί.
3: Γιατί
2: ο Ντίλιαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά
3: δεν
2: λέω τι λέει
3: Τζίμα.
2: Τώρα. Τώρα λέει, θα σας φέρω τα χαρτιά.
3: Τώρα έχει καταδικαστεί.
2: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
3: Πολύ ωραία. Άρα έχει όλη τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο όταν δικαστεί η έφεσή του και να φέρει τα χαρτιά του. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν ένα πράγμα είναι στη δικαιοσύνη, κύριε Ντίλιαν μου, πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινε στο δικαστήριο.
0: Κύριε Ντίλιαν μου, Φέρε τα χαρτάκια σου να τα πάμε στο δικαστήριο να δούμε τι γίνεται.
1: Και εδώ είμαστε, η άρση σα ασυλία θα γίνει όλων των ασυλίων που χρειαστούν. Δεν είναι τώρα χαζάκι.
0: Υπάρχουν θεσμοί στον τόπο, δεν είναι τώρα. Όποιο πάει στο δικαστήριο, είναι όσο πιο ψηλά, είναι σίγουρο ότι θα βρει το δίκιο του.
1: Κυρίω.
0: Όταν πρόκειται για υπουργού κυβέρνηση, αμέσω την Μπουζού.
1: Να δείτε με την Ασημακοπούλη τώρα.
0: Ποια Ασημακοπούλη, την Ασημακοπούλη.
1: Μπουζού 20 μήνε.
0: Όλοι. Όποιο ό,τι έχει ακουστεί που δεν είναι σκάνδαλο όλα αυτά, απλά έχουν ακουστεί ονόματα.
1: Και ασυλία να είχε Ασημακοπούλου, να. Αμέσως την ψηφίζανε για να, όπως έχουν κάνει σε τόσους και τόσους.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχουν άρει την ασυλία τους για τέτοιες περιπτώσεις, όταν μυρίζει ότι θα πέσει η πρόστιμο και φυλάκα.
0: Έχουν δύο τετραετίες και η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Αυτοί αν βγουν και τρίτη τετραετία.
1: Θα φανεί και η πόλη. Ναι.
0: Απλά λόγια, κατηγορίες, δεν θα γίνει κάτι. Δεν μπει κανείς φυλακή, μην νομίζει κανείς.
1: Και τα ψηφοδέλτια τα αλλάζουν για να έχει και κάποιους που δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα. Άσε να βάλουμε κανέναν άλλον. Αυτοί έχουν. Άστο.
0: Επειδή έχουμε λαγοκέφαλους στην Ελλάδα πολλούς,
1: ναι.
0: Βρήκαμε τη λύση για να
1: αντιμετωπίσουμε. Παπαροκέφαλους πολλούς έχουμε στην
0: ναι,
1: αλλά τώρα ναι.
0: Οι άλλοι λαγοκέφαλος. Δεν δαγκώνουν. Οι λαγοκέφαλοι όμως δαγκώνουν.
4: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των

0: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρώου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
0: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
2: Είναι μόνο για Αττική και Εύβοια.
3: Αμήν. Α, δεν τους πιάνει όλους.
2: Όχι όλους.
3: Μη σε πετύχει
2: λόγω λόγω. Έχει ένα, έχει, πώς έχει το ραντάρ, πώς από τις εταιρείες παραγγέλνεις και σου λέει στα 5 χιλιόμετρα θα φέρει το delivery.
3: Έτσι πάει και
2: η Έτσι δέει. Έχει 10 χιλιόμετρα ακτίνα δράσης. Δεν μπορεί να φτάσει τώρα Μακεδονία, να πάει λόγω και έβαλε, να τους φάει εκεί πάνω όλους. Να φύγει από εμάς, να πάει εκεί πάνω. Τι μας νοιάζει.
3: Δεν μπορεί να γίνει άλλη δέηση από εκεί πέρα.
2: Θα γίνει άλλη δέηση.
3: Υπεραστική.
2: Ναι,
3: κάτι.
2: Πώς ξεματιάζουν από τηλέφωνο, δεν κατάλαβα. Δεν έχεις δει ξεματιασμό από τηλέφωνο?
3: Αν έχω δει.
2: Ναι, ωραία. Γιατί να μην. Πώς πιάνει από την κινητή τηλεφωνία και δεν πιάνει από το ιδέηση? Γιατί δεν πιάνει ιδέηση?
3: Βέβαια, να το δούμε λίγο αυτό. Δεν ξέρω. Τα δίκτυα, οι οπτικές ίνες, κάτι δεν περνάει.
2: Οι κεραίες, προφανώς. Τα αιρτζιανά.
3: Ο αγωγός περνάει κάτω από τα τέμπη και δεν περνάει, δεν έχουν βάλει από εκεί τέτοια.
2: Η λύση είναι αυτή λοιπόν. Δέηση για να σωθούμε από τους λογοκέφαλους. Κάνεις μπάνιο και έρχεται ο παπάς, κάνει δέηση.
3: Ο Ιησούς δεν μας έστειλε τα ψάρια.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουν εδώ τι.
2: Αυτό, ναι, αυτό λέω. Το ψάρι είναι δημιούργημα του Θεού. Ναι. Ήρθε εδώ και τώρα κάνουμε πάλι στο Θεό, πάρε το πίσω. Έκανε λάθη. Ναι.
3: Έκανε λάθη ψαριά.
2: Δεν κάνεις λάθη.
3: Κάνω λάθη.
2: Αυτά τα λαγοκέφαλα πρέπει να είναι κάτω από το Σουέζ. Και πήγανε μέσα.
3: Κάτω του Σουέζ.
2: Άφησε κάποιους ανοιχτά, είναι από το Ζωνιδικό.
3: Κάπου χαθήκαν αυτά.
2: Ναι, χαθήκαν.
3: Στο Ζωνιδικό τι πέρασαν. Τι τρώνε εκεί.
2: Ανθρώπους, ξέρω εγώ τι τρώνε. Μας νοιάζει. Θα πάμε εμείς στο Ζωνιδικό. Εμείς εδώ με τη Λούτσα θα πάμε και είναι ένα θέμα. Γι' αυτό
3: να μην βρούμε τίποτα επιφανής οδοντιάτρους, να τους βγάλουν τα δόντια να τελειώνουμε, να είναι κέφαλοι σκέτο.
2: Πάρε ένα μισέλ.
3: Χωρίς λαγό, να είναι κέφαλοι, τους κέφαλους τρώμε.
2: Πάρε ένα. Τώρα έχει καταδικαστεί, η λίστα της έχει μείνει. Άρα όποιος θέλει οδοντίατρο.
3: Επιφανής οδοντιάτρους, να πιάσουμε το λογοκέφαλο.
2: Και Βέλγιο.
3: Να κάνουμε μια-δυο εξαγωγή. Τα δύο μπροστινά είναι το πρόβλημα που πονάνε.
2: Αυτά.
3: Τα πίσω δεν πονάνε, σιγά, τα πίσω έχουν όλα.
2: Και βάζουν όλοι κουτάκι κοκακόλα να το τρώει λογοκέφαλο για να δείξουμε ότι είναι.
3: Άσε μας τώρα. Και θα μείνει η χελώνα χωρίς να βάλει τα κουτάκια της κοκακόλας της. Θα πήρε ο λαγοκέφαλος.
2: Έχουμε θέματα σαν πλανήτη. Φτάνουμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα με κοινούς θνητούς. Ένα έτσι επίκαιρο επίσης τραγούδι. Τα υπόλοιπα αύριο.
3: Για χαρά.
4: Δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά η οργή μας δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλος εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως. Να βάλει το χέρι του ο άνθρωπος για δε μας σώζει κανένας θεός. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλος εκείνη

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
12: Η ώρα είναι 8.
11: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Wax FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα

0: επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Όσο θα γυρίζει η γη,
16: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
18: Το κοινό στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε πάντα συντονισμένοι. Είμαστε στα 5-6 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 25 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την θεματική βραδιά της 5ης, την δεύτερη από τις δύο συνολικά θεματικές βραδιές που έχουμε κάθε εβδομάδα. Η πρώτη είναι κάθε βράδυ Τρίτης. Και χωρίς καθυστέρηση, το θέμα που θέλω απόψε να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε είναι ο τουρισμός. Ακόμα καλύτερα να μας καλέσετε και να μιλήσουμε και να σας ακούσουμε άνθρωποι που εργάζεστε στο χώρο του τουρισμού. Άλλωστε είναι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Ο τομέας του τουρισμού, ξέρετε, έχει και πολλές άλλες διασυνδέσεις. Δηλαδή, πού θα προμηθευτεί τα υλικά, το ξενοδοχείο κτλ. Δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που εργάζεται σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο, σε μια καφετέρια, σε ένα βραδινό μαγαζί, στην παραλία. Έχει και πολλές άλλες ζουν από τον τουρισμό και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων ζουν από τον τουρισμό που θα πρέπει να επισκευάσουν τα αυτοκίνητα που νοικιάζουν οι τουρίστες και ούτω καθεξής. Και λέω να το συζητήσουμε διότι δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργεί. Η χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια έχει κάνει άλματα. Ας μην είμαστε μεμψίμηροι σε αυτό το κομμάτι. Το 2010 επισκεπτόντουσαν την Ελλάδα 10-12 εκατομμύρια τουρίστες. Τώρα την επισκέπτονται 35, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο αριθμός. Και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να πλησιάσουμε τα 40-45, κάποιοι λένε και 50 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είναι και πρακτικό δηλαδή να φτάσουμε και στα 50 εκατομμύρια, ήδη σε περιοχές που δεν διαθέτουν υποδομές. Ο υπερβολικός τουρισμός φέρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα, όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται εδώ να ζήσουν μια εμπειρία καλοκαιρινή ξεκούρασης ανάπαυλας και μπορεί να μπλέκουν τώρα στην κίνηση. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Αθήνα. Έχει τρομερό τουρισμό η Αθήνα σε σχέση, τα τελευταία από το 10 και μετά η Αθήνα έγινε πάρα πολύ δημοφιλής και διαδεδομένος τουρισμός. Βλέπετε πόσα ξενοδοχεία καινούργια έχουν ανοίξει, άλλα που έχουν ανακαινιστεί. Και μάλιστα η Αθήνα έχει το καλό ότι δεν είναι μόνο τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Θα δεις και κόσμο και θέλουν σιγά σιγά να το επεκτείνουν αυτό το φθινόπωρο, το χειμώνα. Ωστόσο, είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο του τουρισμού, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και στον τουρισμό, οι εργαζόμενοι στον κλάδο τροφίμων και ποτών

Οι εργαζόμενοι αυτό που λένε είναι ότι ναι, τα στοιχεία του τουρισμού ευημερούν, όχι μόνο ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά και το εισόδημα που έρχεται στη χώρα. Υπάρχει και αυτό, να ανοίξω μια παρένθεση, μια λογική εξήγηση. Το καταλαβαίνω ότι όταν πάμε κάπου και η χωριάτικη σαλάτα έχει 9 ευρώ, ξυνίζουμε. Και πολύ καλά κάνουμε και ξυνίζουμε. Τι 9 ευρώ, από πού και σου πω 9 ευρώ. Άνθρωποι όμως που έχουν ταξιδέψει, αν μιλήσετε μαζί τους σε άλλες χώρες, θα σας πούνε για... Πρόσφατα πήγε φίλος μου Ντουμπρόβνικ, Κροατία. Θεωρείται τέλος πάντων τον Ντουμπρόβνικ επισκέψει και τα... πολύ όμορφο μέρος και τα λοιπά. Πάνε με τα μεσαιωνικά του κάστρα. Εκεί γυρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος αυτή της πολύ δημοφιλούς σειράς και εξαιρετικής, εκτός από τον τελευταίο κύκλο μεταξύ μας, του Game of Thrones, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν επισκέπτες φανατικοί της σειράς απλώς για να δουν μέρη και σημεία. Α, εδώ γυρίστηκε αυτή η σκηνή της ταινίας. Α, εκεί γυρίστηκε το σημείο που ο Χόρντορ κτλ. Κτλ. Greek salad, έτσι την ονομάζουν, καμία σχέση με τη δική μας. Δηλαδή, εγώ στην Άξο, ας πούμε, όταν παίρνω χωριάτικη, ναι, έρχεται ένα πράγμα, έρχεται μια γαβάθα. Απλώς η γαβάθα αυτή την έπαιρνα μέχρι πριν το 19 στα 5, στα 6 ευρώ. Και τη βλέπω τώρα 19 ευρώ. Μου είπε ότι είναι πανάκριβο. Πανάκριβο, όχι πανάκριβο. Τώρα, δεν λέω ότι παντού είναι Ντουμπρόβνικ. Διαβάζω πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από Τούρκους, οι οποίοι επιλέγουν την Ελλάδα, διότι μπορούν να κάνουν το ίδιο καλές και καλύτερες διακοπές, όχι μόνο με πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και σέρβις, πολύ πιο φθηνά. Και τσακώνονται με άλλους Τούρκους, γιατί πάτε στην Ελλάδα και αφήνετε τα χρήματά σας. Σιγά μην τα αφήσουμε σε εσάς που είστε πανάκριβοι. Θέλω να πω, ίσως για κάποιον ο οποίος βρέθηκε πέρσι ή τον προηγούμενο μήνα, κάποιος ξένος που έχει επισκεφτεί τη χώρα μας, είχε πάει λίγο στις δαλματικές ακτές εκεί η Κροατία, ξαφνικά τα 9 ευρώ χωριάτικη που είναι και η διπλάσια ποσότητα, όχι απλώς δεν του φαίνεται ακριβή, σου λέει εδώ είναι. Δίπλα στη θάλασσα, με πιο φρέσκα υλικά, με πιο ποιοτικά, με μεγαλύτερη ποσότητα και στη μισή τιμή. Φαίνεται όμως ότι δεν, σύμφωνα με τα όσα λένε οι εκπρόσωποι των ανθρώπων που εργάζονται στο χώρο του τουρισμού, δεν μεταφέρεται αυτή η αλματώδης αύξηση της τελευταίας 15ετίας στους μισθούς και στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Και αυτό είναι το μεγάλο τους, όχι παράπονο, η βασική τους καταγγελία και ο βασικός λόγος της απεργιακής τους κινητοποίησης. Ζητούν να υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς που να ανταποκρίνονται στις αυξήσεις που υπάρχουν στον τουρισμό στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια. Ζητούν να υπάρξει υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ζητούν να κατοχυρωθεί το πενθήμερο και το οχτάωρο με πληρωμές όλων των υπεροριών. Ζητούν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μην στηβάζονται 10 άνθρωποι σε ένα χώρο που μπορούν να μείνουν οι μισοί και να μην είναι και καθαρά και να είναι και απεριποίητα και καταλαβαίνετε. Υπάρχει πολύ μεγάλη αδήλωτη εργασία, εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη αδήλωτη εργασία και ζητούν να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έτσι ώστε να την εντοπίζουν, γιατί πάει ο άλλος, γιατί η αδήλωτη εργασία ρίχνει πάρα πολύ για το μεροκάματο. Γιατί πας εσύ νόμιμα και ζητάς το ποσό που αναλογεί και σου λέει γιατί να σου δώσω 40 εσένα, θα δώσω στον άλλον 20 που δεν θα τα δηλώσω κιόλας. Οπότε το θέμα είναι και με την κυρία Κεραμέως που είναι η αρμόδια υπουργός εργασίας, το θέμα είναι και με την υφυπουργό τουρισμού, την κυρία Άννα Καραμαλή,

Οι υπερορίες για τους εργαζόμενους είναι ένα μεγάλο θέμα, καθώς υποχρεώνονται να συμπληρώσουν σε μια βάρδια οι εργαζόμενοι τις υπερορίες, ώστε να τους επιτρέψουν οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ή της εταιρείας της επιχείρησης να σχολάσουν. Και γι' αυτό παρατηρούμε και διαβάζουμε ότι υπάρχει και έλλειψη προσωπικού και δυναμικού στο χώρο του τουρισμού. Γιατί κάποιος ο οποίος θα μπορούσε τέλος πάντων να βρει σε κάποια άλλη χώρα καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ακόμη και αν είναι οι ίδιοι μισθοί, να μην κάνει εξαντλητικά 12 ώρα και όταν κάνει την υπερορία να την πληρώνεται. Ναι, με συγχωρείτε, θα το, ή εκεί που μένει να είναι ένας χώρος που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να μένει κάποιος εργαζόμενος, ναι, με συγχωρείτε, θα το προτιμήσει.

Οπότε τι έχουμε εδώ, τι συμβαίνει. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, αυτά τα λένε οι εκπρόσωποι των ανθρώπων που εργάζονται στους κλάδους του τουρισμού. Στον κλάδο του τουρισμού και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εσείς το δέχεστε ή το ακούτε αυτό και το αποδέχεστε ή το ακούτε με επιφύλαξη? Τι γκρινιάζουν τώρα, ο τουρισμός έχει πάρει τα πάνω του, έρχονται 35 και σύντομα θα πάμε πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, μια χαρά λεφτά παίρνουν, γκρινιάζουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν το βγάζουν από το μυαλό τους και θεωρώ δεδομένο, ειδικά για την νοοτροπία του λαού μας, όποιος τα χρόνια της κρίσης πήγε και δούλεψε νομίζοντας ότι θα βρει μια πρώτη βοήθεια στο εξωτερικό, σε συμπατριώτη, οι 8 στους 10 που με παίρνανε στο ανεμολόγιο μου λέγαν τα χειρότερα, οι 2 στους 10 δηλαδή πετυχαίνανε σωστή και καλή και φιλική αντιμετώπιση, οι 8 στους 10 μου λέγανε τα χειρότερα, δεν το αποκλείω καθόλου να έχουν βρει πάρα πολύ την αφορμή να βγάλουν από τη μήκα ξύγκη. Σου λέει τώρα που γυρίζει και έχει πάρει τόσο πολύ τα πάνω του ο τουρισμός, θα βγάλω όσο περισσότερο κέρδος μπορώ. Και δεν μπορεί ο κάθε εργαζόμενος μόνος του σε αυτές τις περιπτώσεις να διαπραγματεύεται. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια οργανωμένη αντιμετώπιση και γι' αυτό χρειάζεται και η πολιτεία να φροντίζει να μην αφήνει στον οποιονδήποτε να κάνει ό,τι νομίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να ότι όντως συνυπάρχει η αύξηση η εντυπωσιακή στον τουρισμό, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση είτε στα εισοδήματα είτε στην ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό. Δεν αναφέρομαι προφανώς σε όλες τις επιχειρήσεις και μακάρι στις περισσότερες να μην ισχύει αυτό. Είναι όμως αρκετές. Μακάρι να είναι λιγότερες και να μην είναι οι περισσότερες, αλλά ακόμα και οι λιγότερες είναι αρκετές που λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στα, ακόμα και σε αυτά που η νομοθεσία ήδη προβλέπει. Δεν σας λέω για τις αυξήσεις ή για τις συλλογικές συμβάσεις, ακόμα και με αυτά που ήδη προβλέπονται. Θα το βρούμε μπροστά μας αν θέλετε. Καθένας σκέφτεται την πάρτη του. Έχουν και πολύ τη λογική του αρπακόλα. Δεν σκέφτονται λίγο πιο μακροπρόθεσμα ότι θα φροντίσω να εξυπηρετήσω καλά τον τουρίστα έτσι ώστε να μου έρθει και του χρόνου και του παραχρόνου. Δεν καταλαβαίνουν ότι θα τον ξεγελάσεις μια φορά, θα του μείνει κακή εντύπωση, όχι μόνο δεν θα έρθει του χρόνου, αλλά θα πει και σε άλλους να μην έρθουν. Υπάρχουν αρκετοί δυστυχώς που λειτουργούν με αυτό το κοντόφθαλμο, το μοιοπικό καθαρά σκεπτικό. Και από τη στιγμή που δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στον τουρισμό, κατά τη γνώμη μου ως χώρα δεν θα πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε έναν κλάδο, θα έπρεπε να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή έχει πέσει μεγάλο βάρος το θέμα του τουρισμού. Είναι δεδομένο ότι για να μπορεί αυτό να έχει μια διάρκεια χρειάζεται και οι άνθρωποι που εργάζονται να είναι ικανοποιημένοι. Στον τουρισμό ένα από τα βασικά πράγματα που παίζουν ρόλο είναι η έκφραση του εργαζόμενου προς τον τουρίστα. Ένα απλό χαμόγελο μπορεί να του φτιάξει του τουρίστα όλη τη διάθεση. Αν ο άλλος νιώθει την κούραση, την καταπώνηση, δεν πηγαίνει καν, οπότε δεν καλύπτεται η θέση και οι υπόλοιποι πρέπει να καλύψουν τη θέση του και τους πιέζουν ακόμα περισσότερο, όλο αυτό θα σκάσει συνολικά πάνω μας ως χώρα. Μην μακρηγορώ άλλο, είπα ήδη πολλά. Τουρισμός λοιπόν, το θέμα της απόψινής μας θεματικής βραδιάς. Και για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Από εκεί και πέρα στέλνετε και τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, πάντα όταν έχουμε μία θεματική, πήγα να πω, πάντα όταν έχουμε μία θεματική, βοηθάει το να έχουμε την τοποθέτηση ανθρώπων που εργάζονται ή που ασχολούνται με το αντικείμενο που συζητάμε. Με χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα περισσότερους που είστε στον χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων. Ξεκινάμε με τον κύριο Χρήστο από τα Πατήσια, πρώτος μας ακροατής. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Ναι, γεια σας κύριε Δαβέση. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον κοινό σταθμό. Παλιά μιλούσαμε από τον προηγούμενο σταθμό.
0: Να είστε καλά. Ο λόγος λοιπόν, που πήρατε είναι το είστε στο χώρο ή απλώς...
1: Λοιπόν, εάν θυμάστε, είμαι ο άνθρωπος που έχω ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Θυμήθηκα.
1: Ναι, καταλάβατε, ναι. Θα σφυγούμε πολλά χρόνια.
0: Με το δέντρο και τα λοιπά που βρέθηκε και ένας ακροατής. Ναι, ένας Αυστραλός που μου έβριζε πολύ. Που...
1: Μπράβο, έχετε εντυπωσιακή μνήμη.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή δραστηριοποιούμε πριν στον τουρισμό, αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά είναι ότι εάν δουν, ας πούμε, οι ακροατές μας τις αγγελίες που υπάρχουν η έβρεση προσωπικού στο MyJob ή σε άλλες εφαρμογές που είναι αποκλειστικά για το θέμα τουρισμού, ας πούμε, θα δουν ότι τα λεφτά που δίδονται δεν είναι άσχημα. Είναι πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ψηλή μισθή. Οι συνθήκες δεν είναι τέλειες, ειδικά στα νησιά.
0: Στην είχε Αθήνα καλύτερα.
1: Στην Αθήνα δεν έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Στην Αθήνα, η Αθήνα έχει τη δυναμική να βρει κόσμο και να δώσει κάποιους μισθούς καλούς. Απλά τι γίνεται. Ο κάθε εργαζόμενος πουλάει τον εαυτό του. Έτσι λειτουργεί σήμερα η αγορά. Τι σημαίνει αυτό. Είμαι ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και είμαι πολύ καλός σε αυτό που κάνω. Είμαι πολύ καλός μάγειρας, είμαι πολύ καλός μπάρμαν. Διεκδικώ ένα συγκεκριμένο μισθό. Έρχομαι σε συμφωνία με τον εργαζόμενο, με τον εργοδότη και λέω, φίλε, εγώ θέλω αυτά τα λεφτά. Θέλω, ας πούμε, 2.000. Θέλω 1.800. Θέλω 2.200. Θέλω 2.500. Άρα υπάρχει μια συμφωνία και των δύο. Δεν γίνεται μονομερός αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Έχουμε
1: μια συμφωνία προσωπική και λένε ότι εγώ με αυτά τα λεφτά είμαι ικανοποιημένος. Οπότε αν συμφωνήσουμε, προχωράμε και είμαστε και οι δύο και γνωρίζουμε.
0: Έπεσε η γραμμή. Με ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Μάλλον πρέπει να τον ξανακαλέσουμε. Δεν ξέρω τι έπαθε έτσι ξαφνικά. Και χθες, τις τελευταίες δύο μέρες, με κάποιους, έχει τύχει και με κάποιους άλλους ακροατές. Τέλος πάντων, τώρα μας ακούτε κύριε Χρήστο?
1: Ναι, ναι. Τέλει. Δεν ξέρω τώρα που πριν...
0: Διακόπη στο σημείο που λέγατε ότι δεν είναι μονομερός η απόφαση για το εισόδημα. Συμφωνούν οι δύο πλευρές.
1: Άρα συμφωνούν οι δύο πλευρές. Όταν λοιπόν έχουμε σε μια συμφωνία, ξέρεις τις αποδοχές σου, ξέρεις τι είναι υποχρεώσεις σου στην εταιρεία και προχωράμε. Δηλαδή θέλω να πω, παρουσιάζονται κάποια πράγματα εξαιρετικά δύσκολα και πολύ διαφορετικά, ενώ δεν ισχύει, ας πούμε. Είναι τελείως διαδικτυακό και τελείως ιντερνετικό το τρόπο που παρουσιάζεται. Άμα δείτε στο Μάικλ, όπως είπα και αυτό, θα δείτε ότι οι αγγελίες είναι για υψηλούς μισθούς. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω μαγείρους οι οποίοι παίρνουν 3.000 και 4.000 ευρώ το μήνα στην ΕΣΥ. Δηλαδή τώρα αυτός ο μισθός τι είναι, χαμηλός. Αυτό είναι, σε λίγο θα είναι βουλευτική αποζημίωση.
0: Μάγειρες.
1: Μάγειρες, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ένας μέτριος μισθός για μάγειρα στην Αθήνα πραγματικός είναι από 1.800 μέχρι 2.000 ευρώ. Και αυτό μιλάμε αν είναι εξαήμερη εργασία, 8 ώρες. Εννοείται ότι όλοι ψάχνουν να πληρωθούν τις υπερορίες τους. Εννοείται ότι όλες οι επιχειρήσεις σχεδόν τις πληρώνουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά. Παλιότερα το αντιλαμβάνομαι ότι είχε μια βάση. Αλλά το θέμα είναι
0: τώρα
1: να...
0: Τώρα πληρώνουν,
1: να...
0: εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Λόγω της ψηφιακή κάρτα αυτή με τη εργασία σας έχει βοηθήσει.
1: Να σας πω κάτι. Και λόγω της μη έβρεσης προσωπικού. Δηλαδή το να παρουσιάζουμε μια εικόνα γαλέρας τη στιγμή δηλαδή που οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό, δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δηλαδή εγώ θα έφερω στην εργασία μου τον κύριο Λαβίθη, θα κοιτάω να μην φύγει ο κύριος Λαβίθης από μένα. Δεν λέμε τώρα να είναι μια περίπτωση που να, ιδιαίτερα που να μην είναι καλός συνεργάτης κτλ. Αλλά αν δω ότι είναι ένα καλό συνεργάτη, θα κοιτάξω να τον υπομείνω, όπως και αυτός που θα με υπομείνει σε κάποιο άλλο βαθμό. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις καλούς συνεργάτες. Και σας το λέω αυτό με μεγάλη εμπειρία. Εγώ στο εστιατόριο μου έχω 35 άτομα προσωπικό.
0: Γνωρίζω και γνωρίζω ότι είστε και όντως πάρα πολλά χρόνια και σε ένα πλέον από τα πλέον κεντρικά σημεία. Τώρα μιλάμε για την πλατεία Συντάγματος, δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς το προσωπικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιότητες του. Αυτό ισχύει. Και να ξέρετε ότι το προσωπικό πολλές φορές δυσανασχετεί και μεταξύ του.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή αυτό είναι μια βάση του προβλήματος. Και ειδικά οι νέες γενιές είναι απρόθυμες. Εγώ επειδή γνωρίζω πάρα πολλά ξενοδοχεία και έχω στείλει ανθρώπους για να εργαστούν, ας πούμε, είτε σε roof garden είτε σε υποδοχή. Δηλαδή το βλέπω ότι, ας πούμε, δεν είναι απρόθυμο. Με το παραμικρό πρόφ φεύγει. Και σε εκθέτει, ας πούμε, σένα που τον έχεις προτείνει. Αλλά και είναι, πώς θα λένε, και είναι δύσκολο να μπορέσεις να έρθεις, ας πούμε, σε μια επαφή και να πεις ναι, ρε παιδί μου, να στηριχτώ σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον εργαζόμενο.
0: Τότε αυτή η απεργιακή κινητοποίηση εχθές με αφορμή...
1: Κοιτάξτε, ο κάθε εργαζόμενος...
0: Κάνουμε και τη θεματική, ναι.
1: Έχει δικαίωμα να διεκδικεί μια καλύτερη... τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον εαυτό του. Απλά θεωρώ ότι αυτό που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλοι είναι ότι επειδή ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης τουρισμού και εστίασης στην Ελλάδα, με πάνω από 500.000 εργαζομένους, και πάνω σχεδόν 100.000 επιχειρήσεις, έχει αδύναμες επιχειρήσεις. Για να δημιουργηθούν καλές προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο, θα πρέπει να είναι ισχυρές οι επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν τους εργαζομένους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λοιπόν, εδώ μιλάμε για μικρομεσαίες και κάτω επιχειρήσεις, με πολύ μικρούς τζίρους, δηλαδή για να σας πω κάτι, όταν μια εταιρεία κάνει ένα τζίρο 3 μηνών, στους 12 μήνες που θα χρειαστεί να επιμερίσει τα όποια κόστη, είναι αδύναμη η εταιρεία. Αυτό είναι το βάρος, το δυσανάλογο που δεν μπορούμε να αντέξουν, ειδικά σε κάποιες νησιωτικές, ας πούμε, περιοχές, όπως είναι η Νάξος που είσαστε εσείς, όπως είναι η Τίνος, όπως είναι η Κρήτη, ας πούμε, πιο ισχυρή η Ρόδο. Είναι αδύναμες επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ καλές προδιαγραφές για τους εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, ένας τρόπος που να μπορούμε να ενισχυθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Για να είναι και ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν και το προϊόν, το, ας πούμε, εθνικό προϊόν που λέγεται τουρισμός.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Και το λέω ειλικρινά αυτό να σας πω, βάλλονται επιχειρήσεις. Είναι αδύναμες επιχειρήσεις. Υπάρχουν, ας πούμε, μικρά εστιατορία, ας πούμε, τα οποία είναι σε νησάκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία, ο τζίρος που μπορεί να κάνει όλη τη χρονιά είναι πάρα πολύ μικρός. Δεν φτάνει δηλαδή να σου δώσει αυτός τώρα. Τι να σου δώσει, μαγικό μισθό και μαγικές προϋποθέσεις. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ που ανοίξατε την κουβέντα από τη στιγμή που είστε από τους πλέον αρμόδιους.
1: Να σας πω κάτι, εγώ συνδικαλίζομαι τέλος και στο θέμα της εστίασης, αλλά και στο θέμα του τουρισμού. Το γνωρίζω από μέσα ότι πραγματικά γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από όλες τις επιχειρήσεις. Απλά όντως μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές και κάτω.
0: Εντάξει, κύριε Χρήστο.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή εσείς, συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας. Πάρα πολύ χαίρομαι που ξεκινήσαμε, επαναλαμβάνω, με έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο του τουρισμού, με μια πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως ο κύριος Χρήστος. Και μπορεί να δει το ζήτημα και από την πλευρά του εργοδότη και από την πλευρά του εργαζόμενου.

0: Βεβαίως, λέει, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε εκείνους που πέρασαν, αλλά να δώσουμε και ένα, να πούμε και ένα κόλλα πέντε στα παιδιά που δεν πανηγύρισαν κάτι σήμερα, το ανέλαβαν, το ανέβαλαν για αργότερα. Ωραίος. Καλησπέρα στον Βασίλη, καλησπέρα στον Βαγγέλη. Να ευλογούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήρθαν Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Κινέζοι και λοιποί και αγόρασαν τη χρεοκοπημένη, διαλυμένη Ελλάδα που οι ίδιοι κατοικοί της την κατέστρεψαν και έκαναν επενδύσεις και αγόρασαν όλα τα κτίρια στην Αθήνα και τα έκαναν ξενοδοχεία. Αυτοί προστατεύουν τις επενδύσεις τους και έχουμε και εμείς και ζούμε προς το παρόν με αξιοπρέπεια. Αυτός, λέτε, να είναι ένας από τους λόγους που ανανεώθηκε τόσο πολύ, που πήρε τόσο πολύ τα πάνω του τουρισμός στη χώρα μας, ξεκινώντας από την πρωτεύουσα και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα νησιά. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Είναι ο κύριος Κώστας Μαντενίδης από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Θέλει πάντα να λέω το επώνυμό του, γι' αυτό το λέω. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, επειδή από 1 Ιουνίου είμαι συνέχεια της θάλασσας, άρχισε πάλι το φαινόμενο με τα κάμπερ.
0: Μετά?
1: Με τα κάμπερς.
0: Δηλαδή?
1: Το ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Το ελεύθερο.
1: Έρχονται, πιάνουν μια παραλία για ένα μήνα, βάζουν το κάμπερ εκεί, είμαστε λωτοφάγοι. Λωτοφάγοι. Έρχονται...
0: Στο Ιόνιο?
1: Όχι, στη Μακεδονία σας μιλάω.
0: Α, συγγνώμη.
1: Σας μιλάω περιοχή Τρίτο Ποδιού και προς Καβάλα. Έρχονται με τα κάμπερς, αστείνουν όπου θέλουν, ενώ είχαν περάσει ένα νόμο πρόπερση.
0: Αυτό δεν επιτρέπεται ακριβώς, απαγορεύεται
1: το
0: πλέον.
1: Το πήραν πίσω από ό,τι έχω ακούσει.
0: Να το ψάξω, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Έρχονται, δεν ξοδεύουν ένα ευρώ, στείλουν το κάμπερ όπου θέλουν μπροστά στην άμμο και το αμάξι. Κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι όλα διαλυμένα. Εκτός από αυτά που απομυζούν τα καρτέλ. Λοιπόν, να σας πω και αυτό που έμαθα σήμερα. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι έρχονται εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο. Ακούστε τώρα περίπτωση. Προσλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Με γραφεία εργασίας πολιτών, έτσι, από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Προσλαμβάνει εταιρεία, ακούστε, τεχνική σχολή, από τεχνική σχολή, ένας τεχνίτης, χωρίς εμπειρία. Τι να σας πω τώρα, μου τα έλεγαν, δεν θέλουν, γιατί θα καταλάβετε... εταιρεία. Μπορώ να το πω κιόλας, ναι, αλλά δεν θέλω μην τυχόν και εκτεθούν τα παιδιά που μου το λέγανε. Λοιπόν, ξέρετε πόσο την ώρα πληρώνουνε? 60 ευρώ την ώρα. Ξέρετε πόσες ώρες χρεώνουνε την ημέρα?
0: Για ποιο αντικείμενο είπατε 60 ευρώ την ώρα, για ποια δουλειά?
1: Απόφυτος τεχνικού λυκείου σας λέω.
0: Ναι, να κάνει τι?
1: Μια τεχνική δουλειά.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δηλαδή...
0: Εντάξει, κατάλαβα, συγγνώμη, ναι. 60 ευρώ την ώρα.
1: Θα σας πω, να αλλάξει μπρίζες, παίρνω σε ένα καλώδια, ξέρω εγώ. Για να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι κάποιοι ειδικευμένοι...
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικοί σε κάποιο αντικείμενο. 60 ευρώ την ώρα. Ξέρετε πόσο χρεώνουν την ημέρα? 11 ώρες. 660 ευρώ καθαρά στο χέρι. Δουλεύουν 3 εβδομάδες, την 4η εβδομάδα τους στέλνουν στην πατρίδα τους αεροπορικός, κάθονται 2 εβδομάδες στην πατρίδα τους, η μία από τις 2 εβδομάδες πληρωμένη και επανέρχονται αεροπορικός φυσικά. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στο Κρετινιστάν. Και ο Έλληνας, ο απόφυτος τεχνικού λυκείου, δεν... Σας είπα, απόφυτο, δεν είναι καμιά ειδικότητα κάποια, ή κάποια εμπειρία σε κάποιο... Τι, ένας απλώς που πήρε ένα χαρτί από μια τεχνική σχολή. Αυτά, και αν θέλετε και προσωπικά να σας αναφέρω, να μιλήσουν προσωπικά,

0: και δουλεύουν, οι Πορτογάλοι πληρώνονται με Πορτογαλέζικους μισθούς. Οι Βραζιλιάνοι με Βραζιλιάνικους μισθούς.
1: Μάλιστα.
0: Από άλλες χώρες. Αυτοί που μίλησα σήμερα, ήταν δύο, ήταν κι άλλοι, από την ίδια χώρα, πληρώνουν καθαρά 60, δεν πληρώνονται από την εταιρεία εδώ, φορολογία κάνουν στη χώρα τους.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, κύριε Μαντελίδη.
0: Αυτό συμβαίνει και έχετε το τηλέφωνο.
1: Να ακούσουν και άλλοι, να μας πούνε και άλλοι ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό είναι τι παίρνει ο Έλληνας σήμερα, όσα παίρνει ο Έλληνας σε μια εβδομάδα δηλαδή, και δεν τα παίρνουν τα παιδιά που δουλεύουν στον τουρισμό, τα παίρνει ένας με 8 ώρες που χρεώνεται το σπίτι, εννοείται το κατάλημα πληρωμένο από την εταιρεία, η μεταφορά πληρωμένη από την εταιρεία από και προς τη δουλειά και στο κατάλημα. Και η ώρα που τρώνε είναι χρεωμένη ώρα εργασίας. 11 ώρες. Μία ώρα να πάνε, μία ώρα να γυρίσουν και μία ώρα το φαγητό. 11 επί 60.
1: Εντάξει.
0: Αυτά συμβαίνουν στο Κρετινιστάν, κύριε Λαβίθη.
1: Έγινε,
0: που κατάπτυσαν τον Έλληνα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Θα ήθελα και άλλοι ακροατές να επιβεβαιώσετε αντίστοιχες καταστάσεις. Λοιπόν, το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται στη χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νόμος του 76. Από το 76 απαγορεύεται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Προφανώς η αναφορά ήταν για τον πιο πρόσφατο νόμο του 25 σχετικά με το που παρκάρουν τα τροχόσπιτα. Αυτοκινούμενα και ρημουλκούμενα τροχόσπιτα. Ο νόμος 5209 του 25 δεν βλέπουν να έχει αποσυρθεί. Υπήρξε μια διόρθωση στους αυστηρούς περιορισμούς που είχε ο προηγούμενος. Δηλαδή υπήρχε ο πρώτος νόμος, ο 5170 του 25, που είχε πάρα πολύ αυστηρούς περιορισμούς, και ακολούθησε νεότερος, ο 5209 του 25, που όπως διαβάζω διόρθωσε, γράφει η Καθημερινή, αυτούς τους αυστηρούς περιορισμούς που είχε ο προηγούμενος τουριστικός νόμος, και διαχωρίζει το πάρκινγκ από το ελεύθερο κάμπινγκ. Δηλαδή μπορούν τα αυτοκινούμενα να σταματάνε ισότιμα με τα υπόλοιπα οχήματα, να σταθμεύουν, εφόσον βεβαίως δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία ή δεν υπάρχουν οι σχετικές απαγορευτικές πινακίδες. Εκτός κατοικημένων περιοχών επιτρέπεται ούτως ή άλλως σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως είναι τα πάρκινγκ, ή αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι επιτρέπεται στα ερίσματα των οδών. Προσέξτε όμως, η ελευθερία στο αυτοκινούμενο να σταθμεύσει υπάρχει μόνο εφόσον συμπεριφέρεται ως κοινόγιο ταχύ. Δηλαδή απαγορεύεται να σταθμεύσει και, παράδειγμα, να ανοίξει την εξωτερική τέντα, να τοποθετήσει τραπεζάκι, καρεκλίτσες, να κατεβάσει τα υποστηρικτικά πόδια, σταθεροποίησης. Εκείνη τη στιγμή πάβει να θεωρείται στάθμευση και θεωρείται παράνομο ελεύθερο κάμπινγκ και έχει τα πρόστιμα κτλ. Ο κύριος Αργύρης από τη Ρόδο παίρνει το λόγο. Ένα νησί το οποίο είναι από τα πλέον ισχυρά στο χώρο του τουρισμού. Γεια σας, κύριε Αργύρη.
2: Γεια σας, κύριε Κώστα. Τα λέμε χρόνια, το ξέρετε αυτό, θυμάστε. Λοιπόν, θα ήθελα να απαντήσω λίγο στον φίλτατο συνακροατή που έχει εστιατόριο, από ό,τι είπατε, στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, καταρχήν μας είπε ότι συνδικαλίζεται, λοιπόν, και εν τη γενέση του μας είπε, είναι, ας το πω έτσι, φάουλτ από χέρι. Γιατί δεν αναφέρθηκε πουθενά, εφόσον συνδικαλίζεται, λοιπόν, στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και μίλησε μόνο για ατομικές συμβάσεις από ό,τι κατάλαβα, εκτός και κάνω λάθος. Επειδή την πλατεία Συντάγματος δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι το παλικάρι. Λοιπόν, εγώ δούλεψα εκεί πέρα στο Toulouse-Lautrec το 1975, σε ένα καφέ ρέστοραν, λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος ακριβώς. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά πανελλαδικά τι συμβαίνει και βεβαίως και στη Ρόδο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν συμβάσεις εργασίας, πρώτον. Δεύτερον, το κράτος, δεν στέκομαι στην κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση κοιτάει τι. Πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, να μας πούνε, παραδείγματος χάρη τώρα, αυτή τη στιγμή, ο ΕΟΤ ή το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμά του. Ποια είναι, τι πρόγραμμα έχει βγάλει. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τους εργαζόμενους. Λοιπόν, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Και τα νούμερα που είπε ο Φρύτοδος, ότι υπάρχουν, εδώ στη Ρόδο, πράγματι 3.000 παίρνει ένα σεφ. Πόσοι σεφ υπάρχουν? Σε ένα εστιατόριο υπάρχει ένα σεφ και 10 άτομα που δουλεύουν στην κουζίνα. Οι υπόλοιποι παίρνουν αυτά τα λεφτά. Μην λέμε υπερβολές δηλαδή. Πρώτον. Δεύτερον και βασικό. Κάτω από ποιες συνθήκες εργασίας δουλεύουν? Όλοι δουλεύουν 12 ώρα και 13 ώρα. 7 ημέρα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ρεπό, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά? Η κατατόπους αρχή, την οποία την κάναν τώρα ανεξάρτητη, και μας λένε ότι εδώ στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, η αρχή αυτή έχει 5 άτομα προσωπικό για να ελέγξει χιλιάδες εργαζομένους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν, να διαχειριστούν τα έγγραφα με τις καταγγελίες και όλα αυτά που γίνονται, λοιπόν, μέσα στο γραφείο, όχι να βγουν έξω και να κάνουν ελέγχους. Όταν ήρθε προχτές το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων από την Αθήνα, εδώ στη Ρόδο, λοιπόν, και πήρανε με το ζόρι έναν υπάλληλο, βγάλανε του κόσμου τις παραβάσεις έτσι για πλάκα. Αυτό που λέγεται κάρτα εργασίας, έχουν βρει τρόπους να τους παραβιάζουν με το 100%. Πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει νόμος ευρωπαϊκός αρχικά και μετέπειτα ελληνικός, ο οποίος λέει εστιατόριο, ναι, θα πρέπει τουλάχιστον ένας, προσέξτε τι λέει ο νόμος, δηλαδή, όσο τους αφήνει περιθώριο, ένας να είναι διπλωματούχος, λέει, λοιπόν, στην κουζίνα μέσα. Έχουν γίνει έλεγχοι, εάν υπάρχει έστω και ένας που να είναι διπλωματούχος? Το 90% δεν είναι διπλωματούχοι.
1: Πού το ξέρετε ότι είναι το 90%? Είναι προσωπική. Πού το ξέρετε, με στοιχεία ή αίσθησή σας? Στον τουρισμό
2: δουλεύω, κύριε Κώστα, δεν είμαι χθεσινός, δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ τώρα να παίρνω συνεντεύξεις έτσι φιλικά. Εγώ δουλεύω στον τουρισμό και ξέρω και πολύ καλά τι γίνεται.
1: Α, κατάλαβα. Να σας πω, κύριε Αργή, κάποια στιγμή, ενώ δημοσιεύτηκε κάποια έρευνα, ή σου πω εγώ, trust me. Σου πω εγώ, το 90% δεν είναι.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι 70 χρονών. Από τα 20 μου χρόνια είμαι μέσα στον τουρισμό. Καταλαβαίνετε τι σας λέω?
1: Όχι.
2: Το ξέρω πολύ καλά τον τουρισμό, με το 100%. Λοιπόν,
1: και η γνώμη ενός, δηλαδή αν κάποιος άλλος είναι 60
2: δηλαδή,
1: χρόνια.
2: Παίρνουν το παιδάκι, περιμένετε.
1: Ξέρει καλύτερα από εσάς, έτσι πάει η προσωπική εμπειρία του καθενός.
2: Βεβαίως η προσωπική εμπειρία, κύριε Κώστα, γιατί...
1: Άρα να μην μιλήσω με άλλους μετά, μη μου πουν άλλοι.
2: Αυτοί που κάνουν, υποτίθεται που κάνουν τις έρευνες, ξέρουμε πώς στείλουν και τις
1: έρευνες. Να μην ακούω τις έρευνες, να παίρνω τον Αργύρι από τη Ρόδο να μου λέει. Μα είστε σοβαρός, άνθρωπέ μου.
2: Συγγνώμη, εγώ είμαι σοβαρός, εσύ δεν είσαι σοβαρός προφανώς.
1: Μα σας λέω για έρευνα και μου λέτε είμαι 50 χρόνια, σου πω εγώ.
2: Βεβαίως θα σας πω εγώ.
1: Πάνω από την έρευνα.
2: Εγώ έχω τελειώσει σχολή.
1: Μα δεν υποτιμώ την προσωπική εμπειρία, αλλά λέω ποια είναι η έρευνα και μου λέτε εγώ είμαι σοβαρός, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι σοβαρός. Και η σοβαρότητά σας είναι, θα σου πω τη γνώμη μου και όχι με στοιχεία.
2: Κύριε Κώστα, τόση ώρα σας μιλάω και σας δίνω στοιχεία, τα οποία εσείς για τους λόγους τους δικούς σας, λοιπόν...
1: Ποιο Ποιους δικούς μου, πώς να, ωραία. Και τι να βγω εγώ και να πω, μου, δηλαδή, να πω αύριο εγώ.
2: Και να βγείτε να ακούσετε.
1: Να πω, παιδιά, να 90% βγείτε, στις ταβέρνες, στα εστιατόρια. Όχι, εγώ μιλάω στο δημόσιο, μιλάω στο μικρόφωνο.
2: Κύριε Κώστα, ακούστε με κάτι.
1: Να πω, μισό λεπτάκι. 90% στις κουζίνες δεν έχουν δίπλωμα. Πού το ξέρεις, Κωνσταντίνε? Μου το είπε ο Αργύρης από τη Ρόδο, που είναι 50 χρόνια στον τουρισμό. Καταλαβαίνετε τη γελιότητα.
2: Θα μ' αφήσετε να μιλήσω. Ναι. Εσείς έχετε ένα ταλέντο και μια αρχή, λοιπόν, την οποία τώρα τελευταία την έχετε γυρίσει εκεί. Παλιά δεν είσαστε έτσι. Λοιπόν, δεν είναι χθεσινό, σας λέω, ακροατής, και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω, και αν υπάρχει άλλος συνάδελφος ακροατής να με αντικρούσει, εδώ είμαι να με αντικρούσει.
1: Ωραία, λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία για το διαφημιστικό διάλειμμα και σας ακούμε συνεχίζοντας.
2: Βεβαίως.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρω μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, ελπίδα για τη Χάλκη. Ξεκινούν και πάλι οι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της σχολής. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο φανάρι. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.

0: Παραπολιτικά 90,1 εδώ συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο και συζητάμε απόψε στη θεματική μας βραδιά για τον τουρισμό. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Αργύρη, επειδή λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα μου είπε για τον προηγούμενο σταθμό και ότι τα γύρισα, τίποτα δεν έχω γυρίσει. Με τον κύριο Αργύρη μιλάω πολλά χρόνια, απλώς παίρνει πολύ αραιά, αλλά ακούει πιο τακτικά. Και πάντα και στους προηγούμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς είχαμε έτσι, όχι τσακωμό, αλλά εντασούλα. Αυτό σημαίνει για δύο λόγους. Ή ο κύριος Αργύρης προσωπικά με αντιπαθεί, δεν είναι υποχρεωμένος να με συμπαθεί, κάτι δεν του αρέσει, ή είναι από αυτούς τους ιδιόρυθμους, τους γκρινιάριδες που με όλους καταλήγει να τσακώνεται. Αυτό συμβαίνει. Ούτε έχω αλλάξει τίποτα, ούτε έχω γυρίσει. Ελάτε, κύριε Αργύρη.
1: Λοιπόν, ούτε ιδιόρυθμος είναι, ούτε γκρινιάρης.
0: Τότε λοιπόν, υπάρχει μια. Εντάξει. Πέρα, δεν σε χωνεύω.
1: Όχι. Καμία
0: δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Χώνευα, Κώστα μου, αγόρι μου, άκουσαν. Αν δεν σε χώνευα, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Λοιπόν, επειδή σε χωνεύω, λοιπόν, και βέβαια δεν παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όπως σας είπα, Υπουργείο Τουρισμού να μας πούνε το σχέδιό τους το αναπτυξιακό. Αν υπάρχει σχέδιο στο Υπουργείο, λοιπόν αυτό. Πάμε παρακάτω. Προχτές είχε έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ. Μας ανακοίνωσε, ό,τι μας ανακοίνωσε, εάν πάτε 2 χρόνια ακριβώς πίσω, προσέξτε θα σας πω, 2 χρόνια ακριβώς πίσω, θα δείτε τα ίδια πράγματα είχε πει πριν από 2 χρόνια. Τα είχε εξαγγείλει το νοσοκομείο της ΚΟ, το νοσοκομείο της Ρόδου,
0: το λιμάνι και τα λοιπά.
1: Ναι, το λιμάνι.
0: Τα δεκάνησα και τα λοιπά. Τα θυμάμαι.
1: Για το λιμάνι που είπες. Το λιμάνι ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1962 στη Ρόδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, και έρχεται. Φανταστείτε πόσοι υπουργοί και πρωθυπουργοί έχουν περάσει από τη Ρόδο και μας έχουν πει για το λιμάνι. Εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ελληνική ξεφτύλα. Και μιλάμε, λένε ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία και έτσι και αλλιώς και αυτά. Ναι. Λοιπόν, ρωτάω εγώ, εδώ στη Ρόδο, απλά πράγματα. Από το αεροδρόμιο έρχεται ο τουρίστας με το αεροπλάνο, λοιπόν, για να έρθει στην πόλη της Ρόδου. Ναι. Τότε που φτιάχτηκε ο δρόμος, πρωθυπουργός ήταν ο Γέρος ο Καραμαλής. Τον πήραν με αμάξι, τον εφέρανε μέσα στη Ρόδο για να δει και όλο το δρόμο αυτόν τον ωραίο που έχουν φτιάξει τότε. Λοιπόν, ο Γέρος ο Καραμαλής, προχούντας μιλάμε, λοιπόν. Και όταν φτάσανε στο Μαντράκι, που είναι το κεντρικότερο σημείο της Ρόδου, κατέβηκε ο πρωθυπουργός, λέει, φωνάζει, φέρτε μου, λέει, τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Τους φέρνουν και τους δύο εκεί πέρα και λέει, αύριο περιμένω την παρέτησή σας. Γιατί αυτός ο δρόμος είναι απαράδεκτος. Αυτός ο δρόμος ο απαράδεκτος από τότε μέχρι τώρα εξυπηρετεί την Ρόδο. Αυτό τον κολοσσό του τουρισμού. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Δηλαδή, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε τι γίνεται. Λέμε τουρισμός. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τουρισμός σημαίνει ότι πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να είναι επιστήμονες γύρω από τον τουρισμό. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε αυτό το ρημάδι του Υπουργείου Τουρισμού ποιοι είναι οι επιστήμονες και τελικά τι δουλειές κάνουν. Γιατί λιμάνι δεν έχουμε ακόμα. Αεροδρόμιο. Ένα αεροδρόμιο ασταβράστα, λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω. Θέλουν να κάνουν, λέει, προσέξτε, και χειμερινό, να επεκτείνουν την τουριστική σεζόν, να την πάνε παραπέρα. Πώς θα την επεκτείνεις την τουριστική σεζόν, ρε φίλε, που όλα τα ξενοδοχεία είναι φτιαγμένα, όλα μιλάω, τα ξενοδοχεία είναι φτιαγμένα για καλοκαιρινού τύπου ξενοδοχεία. Που άμα πιάσει μια βροχή, εγώ δεν λέω για τίποτα παραπέρα, μια βροχή να πιάσει και δεν θελήσουνε, δεν μπορούν να βγουν οι τουρίστες να πάνε πού. Λοιπόν, τι κάνουνε, θα κάτσουν στο ξενοδοχείο. Αν κάτσουν στο ξενοδοχείο, φίλοι κολοβόδου τους έβαγε, δεν τους χωράνε το λόμπι και οι χώροι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι φτιαγμένα τα ξενοδοχεία φτιαγμένα για καλοκαιρινά. Πάμε παρακάτω. Όλα τα ξενοδοχεία εδώ στη Ρόδο και στην Κρήτη και στη Χαλκιδική και σε άλλα νησιά έχουν πάρει επιδοτήσεις για να γίνουν. Και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλες. Δεν θα μπω στο παίξι στο τρυπάκι πώς και τι και δε, πώς γίνανε οι επιδοτήσεις. Εγώ θα μπω σε κέρια σημεία. Τι λέγανε, οι επιδοτήσεις στο κράτος, υπήρχε η λογική που τους έδινε τα χρήματα γιατί θα ανοίγαν θέσεις εργασίας. Λοιπόν, και αυτό ήταν το ρεζουμέ. Και τι κάνανε εκεί, λέγανε, παραδείγματος χάρη, το Ρόδος Πάλας θα έχει τόσες καμαριέρες. Λέμε ένα νούμερο, 120 καμαριέρες, 100 καμαριέρες. Λοιπόν, γιατί δεν πάει κάποιος, διαχρονικά το λέω αυτό, αφού πήραν την επιδότηση, πόσες καμαριέρες χρησιμοποιούσαν μετά. Μήπως χρησιμοποιούσαν από τις 120, 60 ή 50.
0: Αυτό το ακούω.
1: Λοιπόν, τα λέω αυτά, πάμε παρακάτω.
0: Απλώς λέει έχετε άλλος... τρία λεπτά ακόμη γιατί μετά πάει δελτίο και είμαστε.
1: Ναι,
0: εντάξει, ξέρω θέλετε να πείτε πολλά, αλλά...
1: ναι, είναι ένας κυκαιώνας, ένα χάος. Έχουμε νεκρούς στον τουρισμό. Λοιπόν, πάει ο άλλος, παίρνει ένα παιδάκι 17-18 χρονών που τα πάρτα ξέρει μερικά αγγλικά, λοιπόν, και τον βάζει bellboy. Λοιπόν, bellboy δεν είναι μια απλή θέση. Πρέπει να έχει τελειώσει σχολή. Λοιπόν, εδώ, ουρμπαγά, μέσα. Λοιπόν, πάει ο άλλος, γίνεται γκαρσόνι. Ναι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, να γίνεις γκαρσόνι, να σερβίρεις. Πρέπει να ξέρεις, πρέπει να έχεις διδαχθεί. Λοιπόν, σε όλα αυτά το κράτος μένει απ' έξω. Και έρχομαι στο τρομερό. Εδώ στη Ρόδο, αν είναι Θεός, το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων υπέγραψε συλλογική σύμβαση εργασίας με τους ξενοδόχους να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα, εάν είναι δυνατόν. Και έφτασε στο έπακρο σημείο το Υπουργείο Εργασίας να μην αποδεχτεί αυτή τη σύμβαση. Δηλαδή θέλω να σας δείξω το τουρλουμπούκι που γίνεται. Και σε αυτό τον κυκαιώνα προσπαθεί ο καθής, είτε λέγεται πολιτικός, είτε λέγεται οτιδήποτε, να αρπάξει ό,τι μπορεί. Καταλήγουμε στο σημείο το εξής, ότι για τους ξένους υπαλλήλους που φέρνουν από διάφορα μέρη του κόσμου, γιατί δεν υπάρχει, λέει, κόσμος να δουλέψει στον τουρισμό, οι άνθρωποι δεν φταίνουν σε τίποτα, προς Θεού, δεν το συζητάω, ούτε οι Φιλιππινέζοι, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αλλά ρωτάω εγώ ένα πολύ απλό πράγμα. Πρώτον, υγειονομική κάλυψη έχουν, δηλαδή έχουν κάνει κάποιες εξετάσεις για να μπορούν να δουλέψουν σε εστιατόριο. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν γνώσεις. Όχι. Όλοι προσπαθούν να τις αποκτήσουν μέσα, να συνεργαστούν. Εάν ο σεφ δεν έχει ομάδα δικιά του, και προσπαθεί να στηριχτεί με τις προσλήψεις του εργοδότη, του ξενοδόχου ή του εστιατόρα, λοιπόν, φιδικολογό που τον έφαγε. Φιδικολογό που τον έφαγε. Και τελειώνω, για να μην μακρηγορώ και σας ταλαιπωρώ και εσάς, λοιπόν, ότι για να πάμε μπροστά στον τουρισμό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μιλήσουμε είναι τι. Πολύ απλά πράγματα. Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις τελειώσει σχολή, ναι. Κάτσε κάτω να μιλήσουμε. Ο άλλος που δεν έχει τελειώσει τίποτα και έρχεται στη Ρόδο για να μείνει σε ένα κοντέινερ και να δουλέψει σαν καρσονάκι το παιδί, λοιπόν, φίλε μου, πώς θα μιλήσω μαζί σου τη στιγμή που εσύ δεν έχεις ούτε τις βασικές γνώσεις. Ούτε τις βασικές γνώσεις. Λοιπόν, ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε με βάρκα την ελπίδα πλέουμε στο πέλαγος. Αυτό είναι η γνώμη η δικιά μου. Και δυστυχώς τα κεντρικά σωματεία, όπως το Πανελλαδικό Σωματείο Τουριστικών Υπαλλήλων, όταν κατεβαίνει εδώ στη Ρόδο, δηλαδή κρύβονται οι ξενοδόχοι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν κρύβονται μόνο οι ξενοδόχοι. Προσέξτε, 4 υπαλλήλους έχουμε για να ελέγχουν το εργατικό δίκαιο αν τηρείται σε όλο το νησί. εάν είναι δυνατόν. Όλα αυτά που σας λέω είναι αληθινά νούμερα και δυστυχώς δεν ανεβάζουν τη Ρόδο εκεί που πρέπει να την ανεβάσουν. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, κύριε Αγγελή.
1: Το κατεβάζουν οι κυβερνώντες.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σύντομη διακοπή για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

Δεν έχουμε δελτία ειδήσεων, οπότε η διακοπή είναι όντως κάποια δευτερόλεπτα. Προφανώς οι άνθρωποι που είστε στο χώρο του τουρισμού έχετε μια καλύτερη εικόνα από εμάς που δεν είμαστε. Γι' αυτό γίνεται και η εκπομπή, γι' αυτό γίνεται και η θεματική. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι οι άνθρωποι που είναι στον τουρισμό σε κάποια πράγματα θα συμφωνούν, σε κάποια θα διαφωνούν, και αυτό είναι αυτονόητο. Διαφωνίες λοιπόν με τα όσα είπε ο κύριος Αργύρης, αν έχετε, καλέστε και πείτε στον αέρα τον αντίλογο. Πάω σε στοιχεία τα οποία μπορεί εύκολα κάποιος να βρει. Εγώ έχω βασιστεί κυρίως στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι ήδη εντυπωσιακά για το 26. Όχι μόνο σε αφίξεις που κάνουμε ιστορικό ρεκόρ, αλλά και σε εισπράξεις. Δηλαδή μόνο τον Απρίλιο η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,6. Απρίλιο. Βλέπετε πόσο έχει επεκταθεί κιόλας η τουριστική περίοδος. Δεν ξεκινάει Ιούνιο, δεν ξεκινάει Μάιο. Απρίλιο. Και μπορεί να πάει και για Μάρτιο. Γιατί επιλέγουν κυρίως την Ελλάδα οι άνθρωποι από άλλες χώρες? Το 45% για την ασφάλεια, που είναι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα κριτήρια. Θεωρούν την... Δεν ακούτε τι γίνεται σε άλλες χώρες, που μην αναφέρω τώρα, μου πείτε σε όλες όχι, αλλά απαγωγές, το ένα το άλλο, 45% ασφάλεια. Το 35% για τον καλό καιρό, το 28% για την φιλοξενία. Θέλει ο άλλος να νιώθει ασφαλής. Είναι βασικό κριτήριο. Μου λέτε πολλές φορές γιατί δεν έχουμε αυτάρκεια στα τρόφιμα και γιατί πρέπει να κάνουμε εισαγωγές. Εν μέρη διότι όντως πρέπει να δούμε καλύτερα το μοντέλο του πρωτογενούς τομέα. Και αυτό πρέπει να το δούνε όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και να ζητάει μια κυβέρνηση, πρέπει να το δούνε και οι άνθρωποι που είναι στο χώρο της αγροτικής παραγωγής. Γιατί και να λέω εγώ ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο στους αγρότες, σταματήστε να έχετε ο καθένας 5 μικρά στρέμματα ο ένας, 2 μικρά ο άλλος, 3 ο παράλληλος. Κάντε οικονομίες κλίμακας. Συνεργαστείτε με τα στρέμματά σας, ώστε να μην έχει ο καθένας σας ένα τρακτέρ, συνολικά 3 τρακτέρ, αλλά με 2 τρακτέρ, αν ήσασταν συνεργάτες, θα μπορούσατε και να βγάλετε και καλύτερο και την παραγωγή και τον ανταγωνισμό. Αν ο άλλος έχει την οτροπία, όχι, αυτά είναι τα κτήματα, δε, ούτε θα συνεργαστώ ούτε τίποτα, και κακά τα ψέματα. Στα θέματα των επιχειρηματικών συνεργασιών, δεν είναι και το δυνατότερο σημείο μας. Εν μέρη λοιπόν γι' αυτό το λόγο. Ένας άλλος όμως σημαντικός λόγος είναι, όπως σας είπα, ότι πήγαμε από τα 15, πλησιάζουμε στα 40 εκατομμύρια. Δεν έχουμε να θρέψουμε μόνο εμάς, τους 11 εκατομμύρια που ζούμε εδώ. Ο τουρισμός, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας, με έρευνα, απορροφά το 15% των πωλήσεων της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Μάνι-μάνι από όλη την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, μάνι-μάνι το 15% αυτή τη στιγμή πηγαίνει μόνο για την κάλυψη του τουρισμού, που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Ένα θέμα που έχουμε είναι ότι οι Έλληνες προτιμούν το εξωτερικό. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο βρίσκουν πιο οικονομικά. Μπορεί, έχει να κάνει αρκετά, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα είναι, παράδειγμα από ό,τι έχω καταλάβει, τα ακτοπλοϊκά, τα οποία τα παρατηρώ και εγώ. Το 19 πήγαινα στην Άξο με 360 ευρώ πηγενέλα, 2 άτομα, παιδί, αυτοκίνητο, έχει πάει στα 600 μετά τον COVID. Τα 360 το βλέπω, διότι είναι ένα δρομολόγιο που το κάνω κάθε καλοκαίρι. Το 360 έχει πάει 600. Αν κάποιος δεν έχει την τύχη που έχω εγώ να έχει σπίτι, διότι υπήρχε καταγωγή στο νησί, δεν δίνεις εύκολα 600 ευρώ για να πας μια εβδομάδα, 7 μέρες, 6 βράδια, 5 βράδια στο νησί. Ποιες είναι οι προκλήσεις του κλάδου του τουρισμού? Ελλείψεις στο προσωπικό, τα ξενοδοχεία, ας πούμε, έχουν πολύ μεγάλα κενά σε θέσεις εργασίας. Υπάρχει μια έρευνα από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μια ειδική μελέτη για αυτές τις ελλείψεις, αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί και ελπίζω να μπορέσει να βοηθήσει στο πώς να κινηθούν και οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας και από το INSETE, το Ινστιτούτο για τον Τουρισμό, το 2010 την πατρίδα μας επισκέφτηκαν 15 εκατομμύρια. Μέχρι το 19, μέσα σε 9 χρόνια, είχε διπλασιαστεί, είχε πάει στο 31. Πέφτει απότομα το 20 λόγω COVID στο 7 και αρχίζει πάλι σιγά σιγά ανεβαίνει, 27 το 22, 36 το 24 και είμαστε το 25 στα 38. Η χώρα μας αναμένεται το 2028 να φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 40 εκατομμυρίων επισκεπτών. Τα έλεγες πριν λίγα χρόνια, επειδή έχω κάνει στο ανεμολόγιο δηλαδή το 10 ότι θα μας επισκέπτονται κάποια στιγμή 40 εκατομμύρια και θα ακουγόταν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Προσέξτε, ο αριθμός αυτός των ανθρώπων που μπορούν να μας επισκεφθούν είναι πεπερασμένος, δεν είναι άπειρος. Δηλαδή, ίσως να μπορέσουμε με πολλές προϋποθέσεις να φτάσουμε τα 45 εκατομμύρια τουρίστες. Θεωρείται ανέφικτο να πάμε στα 50, διότι πλέον το σύστημα έχει όχι απλά κορεστεί, δεν μπορεί να αντέξει. Από τις υποδομές και τους δρόμους μέχρι την ίδρυυση. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να πάμε, δηλαδή ετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε ταβάνι στο πώς ως χώρα μπορούμε να διαχειριστούμε, και ήδη ίσως να είναι ένα ελαφρυντικό σε εισαγωγικά, ίσως, το ότι από το 10 μέχρι το 28, δηλαδή μέσα σε 18 χρόνια, το να πας από τα 15 στα 40 εκατομμύρια τουρίστες, είναι μια τόσο απότομη αύξηση που δεν έχεις προλάβει να προσαρμοστεί. Μπορεί όμως να μην είναι αυτό, να είναι μια δικαιολογία και να προλάβαινες μια χαρά. Εννοείται ότι αν ως χώρα δεν λάβουμε μια σειρά από μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να δούμε στη συνέχεια αυτούς τους αριθμούς να παραμένουν. Σαράντα εκατομμύρια λοιπόν το 28 και κάπου εκεί γύρω στα 40, άντε να αυξάνεται λιγάκι, δεν θα μπορέσουμε. Τα 50 θεωρείται αυτή τη στιγμή ανέφικτο. Δεν είναι, μα αν κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή θεωρείται, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το θέσω, είναι σαν να πας σε ένα δωμάτιο που χωράνε 10 άνθρωποι, να βάλεις 20, να τους τριμώξεις και να πεις θα βάλω και 50. Δεν μπορείς να βάλεις 50, δεν γίνεται. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι έχει αυξηθεί και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι, που σημαίνει ότι σιγά σιγά μας επισκέπτονται και λίγο πιο ποιοτικοί, λίγο πιο ποιοτικός τουρισμός, γιατί ο άλλος δεν θέλει μόνο τον αριθμό, θέλει και το εισόδημα που θα αφήσει. Ωστόσο, από ό,τι διαβάζω, αυτή η μέση δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 3, το 25 ας πούμε, αυξήθηκε κατά 3,8. Δυστυχώς ο πληθωρισμός ασκεί τέτοια πίεση που ενώ αυτή η αύξηση θα μπορούσε να ήταν σημαντικά υψηλότερη, παραμένει σε ένα σχετικά και όχι απόλυτα καλό ποσοστό. Το 3,8 θα μπορούσε να είναι και αρκετά καλύτερο. Έχουμε σχολές. Πριν πάμε στις σχολές, να σας πω ότι ένα από τα θέματα που επίσης αντιμετωπίζουμε έχει μεν επεκταθεί σε αυτή την αύξηση η τουριστική περίοδος, δηλαδή έχουμε σημαντική ενίσχυση ροών τον Δεκέμβριο, έρχονται σας λέω να κάνουν Χριστούγεννα στην Αθήνα, και τον Μάρτιο.

Παρόλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, η πίεση που έχουν οι δημοφιλείς προορισμοί με το πρόβλημα των υποδομών είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία.

Ωστόσο, προσπάθειες που έχουν γίνει για να επεκταθεί αυτή η τουριστική περίοδος ακόμη δεν έχουν ευδοκιμήσει στο βαθμό που μπορεί η χώρα να ικανοποιήσει. Το καταλαβαίνω ότι τα νησιά μας είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο που δεν το βρίσκεις εύκολα στον κόσμο ολόκληρο. Ωστόσο, είναι εξαιρετικής ομορφιάς για να επισκεφτεί κάποιος και η ορεινή Ελλάδα. Τώρα, στο θέμα του τουρισμού έχουμε και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε ΑΗ, δηλαδή έχουμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο, τμήματα οικονομικής και διοίκησης τουρισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών Δυτικής Αττικής, στο Ιόνιο. Έχουμε τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, τις ΑΣΤΕ, που ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Η εισαγωγή γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και διαρκεί 4 χρόνια η φοίτηση, στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Έχουμε τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΣΑΕΚ πρώην ΙΕΚ, διετή φοίτηση, 4 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής. Εδώ η εισαγωγή γίνεται με το απολυτήριο Λυκείου. Και μετά πηγαίνει σε ιδιωτικά κολέγια. Με λίγα λόγια, έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός και αν κάνω λάθος, έχει επιλογές και σε από απολυτήριο μέχρι πανελλήνιες, για να ασχοληθεί ένας νέος πιο επαγγελματικά και επιστημονικά, όπως είπε και ο κύριος Αργύρης, με το θέμα του τουρισμού. Με τον χώρο του τουρισμού. Για να καταλάβετε, η χώρα, σύμφωνα με στοιχεία, το ποσοστό του τουρισμού στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σύμφωνα με στοιχεία της INSETE, αγγίζει το 28,7% έως 34,6%. Δηλαδή το 1/4 έως 1/3 του ΑΕΠ της χώρας, με έναν άμεσο ή έμεσο τρόπο, προκύπτει από τον τουρισμό. Το οποίο μπορεί να είναι και πρόβλημα. Να λέει κάποιος, παιδιά, δεν γίνεται να εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τον τουρισμό, θα έρθει ο COVID κάποια στιγμή, θα έρθει κάτι άλλο. Τα 31 γίνανε 7. Για κάποιο λόγο το 26 δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει όχι απλώς αύξηση, άλμα στα έσοδα. Δηλαδή οι εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του 26 άγγιξαν τα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025... 64% άνοδος. Όχι 2 και 3 και 5% πάνω. 64% μεγαλύτερα, περισσότερα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 25. Φτάνοντας τα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ.

ποιος είναι ο λόγος που έχουμε αυτή την απότομη αύξηση. Πάλι σύμφωνα με διάφορες έρευνες, ένας από τους λόγους είναι ότι πλέον έχει ανοίξει η χώρα μας σε νέες αγορές, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, που όχι μόνο επισκέπτονται σε μεγαλύτερο αριθμό, αλλά αναμένεται μελλοντικά να είναι ραγδαία η άνοδός τους, των επισκεπτών από την Κίνα και την Ινδία. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο οδικός τουρισμός. Το 2026 παρουσιάζεται μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μία αύξηση 67,8% των αφήξεων από τα οδικά σύνορα, το οποίο έχει να κάνει με τις βαλκανικές κυρίως και κεντροευρωπαϊκές χώρες. 67,8, δηλαδή 68% άνοδος στον οδικό τουρισμό. Έρχονται πάρα πολλοί από τα Βαλκάνια κυρίως και κεντροευρωπαϊκές αγορές. Θυμόμαστε πάντα τους Γερμανούς να έρχονται να κατεβαίνουν Πελοπόννησο για το κάμπινγκ. Αλλά η αύξηση, ας πούμε, αυτή είναι εντυπωσιακή. Και διαβάζω ότι η πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σωστή και πρέπει να συνεχιστεί, στρέφεται πλέον στο να αυξηθεί η μέση δαπάνη ανά τουρίστα και όχι ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων που μας επισκέπτονται. Δεν έχει τόση σημασία, ας παραμείνει ο αριθμός στα 38 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα και ας μην αυξηθεί στα 39 και στα 40. Αρκεί αυτά τα 38 εκατομμύρια που επισκέπτονται να δαπανούν περισσότερο κάθε χρονιά σε σχέση με την προηγούμενη.

Οπότε νομίζω και αυτό καταλαβαίνω, έχουν αντιληφθεί ότι γύρω στα 40 εκατομμύρια είναι η χρυσή τομή. Μπορεί να και λίγο πιο κάτω ίσως. Ότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε πάνω από 40, ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε κιόλας. Δηλαδή και να φτάσουμε τα 45 δεν υπάρχει περίπτωση στα 50. Και ας μην ρίξουμε το βάρος στο πώς θα έρχονται περισσότεροι, αλλά στο πώς αυτοί που ήδη έρχονται, να μείνει σταθερός ο αριθμός αυτών που έρχονται, αλλά να αυξηθεί το ποσό που δαπανούν. Πρακτικά μιλώντας, το καταλαβαίνετε, δεν μπορούν, φανταστείτε σε 3 μήνες να έρθουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, σε ένα τρίμηνο. Δεν χωράμε, πώς να το πω. Δηλαδή ακόμα φεύγουμε από το, μα δεν έχουμε τις υποδομές. Δεν είναι πια θέμα υποδομών. Τι να κάνουμε δηλαδή, να έχουμε μια χώρα, υποδομές για μια χώρα 50 εκατομμυρίων, όπου τους υπόλοιπους 9 μήνες θα ζουν τα 11 και μόνο 3 μήνες τα 50, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι δεν είναι εφικτό. Πρέπει να είμαστε Κατάρ, Ντουμπάι, όλοι αυτοί που έχουν χρυσά χερούλια στο μετρό με το πετρέλαιο. Έβαλα λοιπόν κάποια στοιχεία να τροφοδοτήσω λίγο και την συζήτηση. Βλέπω ότι περιμένετε μισό λεπτάκι να σας πω και τη σειρά με την οποία καλέσατε για να σας ακούσουμε σε λιγάκι. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο Χριστός από το Χαϊδάρι, ο Πέτρος από την Κεσαριανή, ο Ξηρομερίτης, ο διδάσκαλος, ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές για να σας ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για τον τουρισμό. Και συνεχίζουμε, όπως σας είπα πριν, το τραγούδι με τους ακροατές μας. Δίνουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω από τη δεκαετία του 70. Είχα στείλει και ένα email και καλά έκανες που, που δεν το διαβάσατε.
0: Επειδή είδα ότι είσαστε αναμονή. Λοιπόν,
1: και πάνω σε αυτό θα αναφερθώ, έτσι, που έχω γράψει κάπως πιο διεξοδικά. Λοιπόν, δεκαετία του 70 είχαμε αυτό που λέγαμε τότε αλυτοτουρισμό. Δηλαδή έβαζε ο άλλος το σακίδιο στον ώμο, πεζοπορία ή έβλεπες το δίσελο με τις δύο σέλες στο ποδήλατο, λοιπόν, να έρχονται και να κάνουν τουρισμό. Αυτοί δεν άφηναν τίποτα εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο φθορά ήταν, δηλαδή τους ταΐζαμε, παρά άφηναν χρήματα εδώ στην Ελλάδα. Σιγά σιγά βελτιώθηκε αυτό το πράγμα και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν τουρισμό που έρχεται οργανωμένος με γκρουπ, έτσι, και αφήνει χρήματα. Και υπάρχει μια μεγάλη αλυσίδα, όπως το είπατε, από τον αγρότη μέχρι τον σεφ που μαγειρεύει τα φαγητά. Υπάρχει αυτή η αλυσίδα, δηλαδή ο αγρότης καλλιεργεί. Ο μεταφορέας μεταφέρει.
0: Ναι, ναι, πήγα και σε άλλο. Ο μηχανικός αυτοκινήτων, ο ψυκτικός και ο ηλεκτρολόγος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν, είναι άπειρα τα επαγγέλματα και το βλέπω στην άξο, δηλαδή.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ με τα Μέγαρα, τα πτηνοτροφία, παράδειγμα, μετά τις γιορτές του Πάσχα, πάντα πάθαινε καθίσθηση το αυγό. Δηλαδή δεν το αγόρισε πλέον ο Έλληνας τα αυγά και το καλοκαίρι ποιος να φάει αυγά, έτσι. Και αναγκάζονταν πάρα πολλοί, ξέρω, να έχουν μειώσει πληθυσμούς, από κότες, να κάνουν μικρότερες παραγωγές. Τώρα λοιπόν, και δεν μιλάω τώρα τελευταία 5 χρόνια, μιλάω τώρα τελευταία 25-30 χρόνια, έχουν αυξήσει πάλι τους πληθυσμούς, διότι εφοδιάζουν όλα τα ξενοδοχεία με αυγά, όλο το καλοκαίρι. Και πολλές φορές δεν τους φτάνουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φέρνω ένα παράδειγμα, πώς ήταν τα πτηνοτροφία πριν την αύξηση του τουρισμού, πριν, που έχει αρχίσει εδώ και 30 χρόνια περίπου να γίνεται αυτό το πράγμα και τώρα έχουμε φτάσει κάπου στο ζενίθ. Και τι γινόταν πριν. Επίσης, έχει αλλάξει πάρα πολύ και το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή έχουμε εξελιχθεί. Και θα πάω και σε ένα κομμάτι του τουρισμού, αυτό που σας έγραψα στο μήνυμα, το οποίο αυτόν τον τουρισμό δεν τον γνωρίζει ο Έλληνας. Ο Έλληνας γνωρίζει, φεύγω, πάω στο νησί, κάθομαι στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή στο ξενοδοχείο, έτσι. Είναι ο τουρισμός μέσω των ιστοριοπλοϊκών, όπου εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, ειδικά άλυμο σε αυτές τις περιοχές, έτσι. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ένα νούμερο των 8 έως 10.000 ιστοριοπλοϊκών σκαφών που αρμενίζουν στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Κρητικό Πέλαγος. Και είναι και πολύ πιο φθηνό από το να πας να νοικιάσεις ένα δωμάτιο ή στο ξενοδοχείο. Και βέβαια αυτό το κάνουν πολλοί Σκανδιναβοί.
0: Είναι πολύ πιο φθηνό. Α, παρέες εννοείται να νοικιάσουν το...
1: Βέβαια, ένα παράδειγμα ιστιοπλοϊκό, ένα ιστιοπλοϊκό, για παράδειγμα, 35 με 40 πόδια, δηλαδή γύρω στα 14 μέτρα. Έχει μέσα ή 2-3 κρεβατοκάμαρες. Μπορεί λοιπόν 2-3 ζευγάρια φίλοι να νοικιάσουν ένα τέτοιο σκάφος και τους έρχεται τα μισά λεφτά από ότι να νοικιάσουν, παράδειγμα, δωμάτιο σε ένα νησί. Και αρμενίζουν, πάνε τη μία μέρα είναι στην Άδρο, την άλλη είναι στη Μήλο, την άλλη είναι στη Μύκονο.
0: Και βλέπουν τις βουτιές τους. Πολλά νησιά μαζί, ναι.
1: Παράδειγμα, έτσι, 5 μέρες, 10 μέρες, όσο... Έτσι. Υπάρχει αυτός ο τουρισμός. Έχουν μέσα κουζίνες, μαγειρεύουν μόνοι τους και όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα άλλο είδος τουρισμού, το οποίο έχει αναπτύσσεται τώρα τελευταία. Ο υποβρύχιος τουρισμός. Ή καταδύσεις.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι, είναι πράγματα τα
0: να
1: οποία δεν είχαμε
0: απλώς
1: παλαιότερα.
0: Για να απολαύσει, που ασχολείται με τις καταδύσεις για να πάει σε μέρη. Μάλιστα.
1: Α, είναι και εύκολο, δηλαδή με ένα ταχύρυθμο μάθημα σε μισή ώρα, εντάξει, να κατέβεις 5 μέτρα είναι εύκολο. Υπάρχουν εκπαιδευτές που τα κάνουν αυτά. Αλλά για να σκεφτούν όλοι αυτοί, γιατί μ' άρεσε προηγουμένως και η ψυχή μου με αυτά που άκουγα. Για να σκεφτούν όλοι αυτοί πώς θα ήταν η Ελλάδα εάν δεν είχαμε αυτόν τον τουρισμό. Τα νησιά μας θα υπήρχαν κάτοικοι στα νησιά μας. Για σκεφτείτε το. Θα τα είχαν καταλήψει όλοι. Δεν θα είχαν δουλειές. ξένα υπήρχαν οι συγκοινωνίες. Οι συγκοινωνίες με τα πλοία.
0: Δεν υπήρχαν
1: τα καινούργια τα πλοία αυτά τα...
0: Δεν υπήρχαν
1: τα καινούργια.

0: εργατικού. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό να δουλέψει. Πάντως, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Σαν δεν είμαι ούτε στον κλάδο ανήκω, ούτε εργάζομαι στον τουρισμό, αλλά με αυτό που βλέπω όταν ακούω ότι έρχονται 40 εκατομμύρια κόσμος επισκέπτεται την Ελλάδα και θα βγει στα χρήματά του. Θα τη βγάλουμε όλοι κοτσάνι, να το πω έτσι απλά, το χειμώνα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασίλη.
0: Εγώ.
1: Ο κύριος Βασίλης έβαλε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Τις διαφορετικές μορφές τουρισμού, ότι δεν πάω για τουρισμό μόνο για την παραλία και το φαγητό, αλλά κάνω και άλλα πράγματα. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό έτσι όπως το ανέφερε, επειδή κοντά στην περιοχή που μένω στην Άξο είναι διάσημη παραλία, πολύ διάσημη για το kite surf, είναι σαν surf αλλά το πανί είναι στον αέρα. Φαντάζομαι εκεί επισκέπτονται την περιοχή και κατ' επέκταση και το νησί άνθρωποι που θέλουν κυρίως με αυτό να ασχοληθούν. Αντίστοιχα θα επισκεφθούν άλλα μέρη. Πρέπει όμως, αυτό καταλαβαίνω, πρώτον να αρχίσει να δοθεί βάρος και σε λιγότερο προβεβλημένες περιφέρειες στην Ηπειρωτική Ελλάδα, η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία. Τα νησιά παρουσιάζουν ήδη έναν κορεσμό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι από ένα σημείο και μετά όχι μόνο δεν θα βοηθήσει η αύξηση των επισκεπτών, θα οδηγήσει και σε υποβάθμιση, γιατί θα έρχονται, δεν θα περνάνε καλά, δεν θα έρθουν την επόμενη χρονιά, δεν θα πούνε καλά λόγια στους υπόλοιπους και ούτω καθεξής. Οπότε μάλλον πρέπει να πούμε δεν δεχόμαστε άλλους, γιατί μετά αρχίζει και υποβαθμίζεται η εμπειρία. Είναι αυτή η ισορροπία που υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί, να παρασυρθείς από τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών και τελικώς να οδηγήσει σε υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Το θέμα πάντως, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι, για μένα είναι πάρα πολύ βασικό, από τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλη η τουριστική αύξηση, οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων στον τουρισμό να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Είναι κάτι από το οποίο όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Ούτε να γίνεται εκμετάλλευση, ούτε να μένουν σε συνθήκες που δεν είναι ικανοποιητικές, να σε επενδύσουν και οι ιδιοκτήτες. Τώρα αν είναι μικρές, όπως είπε και ο κύριος Χρήστος στην αρχή, που η δική του επιχείρηση έχει 35 άτομα προσωπικό, αν το πρόβλημα είναι οι μικρότερες επιχειρήσεις που δεν μπορούν και να θέλουν, δηλαδή δεν μπορούν να δώσουν αυτούς τους μισθούς ή να έχουν αυτές τις υποδομές, δεν ξέρω αυτό πώς αντιμετωπίζεται. Δεν θέλω να μπω τώρα σε μια λογική που μπορεί να πει κάποιος αν δεν μπορείς μην ασχοληθείς με το αντικείμενο, ότι σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τον άλλον.

0: Πάμε στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Χαίρετε κύριε Λαβίθη, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλώς το με.
1: Καταρχάς, να σου πω, είσαι μεγάλος και τρανός, μεγάλος εξομολογητής. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή την Παρασκευή? Την Παρασκευή με τον Ομιράρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πω, ήτανε θέμα, ήτανε θέμα. Λοιπόν, εγώ ας πω την αλήθεια για τον τουρισμό, είχαμε ξαναμιλήσει πάλι.
0: Ναι, είναι μια θεματική που την επαναλαμβάνω.
1: Μπράβο. Είχαμε ξαναμιλήσει κάποια στιγμή που έκραζα, ναι, και ακόμα να ξανακράξω. Γιατί,
0: πάλι.
1: Ναι, γιατί καταρχάς υπάρχει αμορφωσιά, βλαχιά και ραγιαδισμός. Και πού? Από τους, αφεντάδες. Έχει ο άλλος το μαγαζί. Έρχονται οι τουρίστες. Έλα. Δεν ξέρουνε καν. Είναι όλοι έτσι. Οι περισσότεροι είναι έτσι. Πίστεψέ με. Γιατί δεν πάνε τα παιδιά σεζόν?

0: 13 ώρες την ημέρα και να τους έχουν να πούμε... Γιατί δεν πάνε, γιατί δεν θα τους δώσουν τα χρήματα που πρέπει να τους δώσουν. Γιατί συνήθως με όσα χρήματα φεύγουν από την Αθήνα, με τόσα χρήματα θα γυρίσουν. Είναι καρατσικαρισμένο αυτό. Πίστεψέ με, είναι και είναι λάθος αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Πας για να κάνεις μια ωραία μπάνκα, που λέει ο λόγος ρε παιδί μου, να βγάλεις ένα ωραίο μεροκάματο, μια ωραία τσέπη. Αλλά όχι και έτσι.
1: Ναι, ακούω, δεν διακόπτω. Ακούω. Σκέφτομαι, είναι πολλές αυτές, σίγουρα θα υπάρχουν. Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις ή πλέον έχει βελτιωθεί και πληρώνεται ο άλλος καλά και όντως...
0: Ποιος πληρώνεται
1: αυτό
0: καλά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω. Δεν έχω και εγώ εμπειρία, γι' αυτό ζητάω να καλέσουν και άνθρωποι που εργάζονται.
0: Εγώ να δώσω το τηλέφωνο μου, θα σταφίσω στο σταθμό και να μου πει ποιος πληρώνεται καλά. Να με πάρει τηλέφωνο όποιος πληρώνεται καλά. Να μου πεις δεν θα μου πάρει κανένα τηλέφωνο. Και παίρνουν παιδιά από την Πολωνία, παιδιά από την Ουκρανία, παιδιά που και από το Πακιστάν, που δεν ξέρουν καν τη δουλειά. Και τους έχουνε, άιντε, πάμε και ό,τι γίνει. Αυτό δεν είναι τουρισμός. Αυτό είναι βλαχιαδισμός. Αν θες εσύ την επόμενη χρονιά να έχεις 40 εκατομμύρια τουρισμό, πρέπει βλάκα Έλληνα, πρέπει να το οργανώσεις λίγο. Να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη, στην αλήτησα την τσέπη, να το βάλεις το άτιμο και να μην είσαι ραγιάς. Καταλαβες. Να μην είσαι. Καταρχάς επίσης θέλω να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Για την άλλη φορά που είχα πει για τους σάπιους τους Έλληνες του εξωτερικού και πετάχτηκε ο Στρατής, ο Γιάννης, ο Αγγελής, ο Μπούμεραγκ, ο Τηγανιστής και με πιάσανε και τέτοιο. Δεν εννοούσα κάτι κακό. Εγώ εννοούσα αυτούς που είναι βρώμικοι. Τώρα, αν αυτοί είναι βρώμικοι και οι ίδιοι, εντάξει δεν ξέρω.
1: Δεν είναι τώρα. Και οι ίδιοι τώρα, μην προκαλείς.
0: Δεν προκαλώ. Απλά... Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται. Έχουμε ένα ωραίο... Θυμάσαι, τι σου είχα πει κάποια στιγμή. Ότι μπορεί... ότι ο τουρισμός... Τότε σου είχα πει. Πάλι με τον τουρισμό. Που μπορεί να γίνουν τρία σοκ και να μείνουμε απ' έξω. Τρομοκρατικά. Και έγιναν. Στην Κρήτη, στη Σύρο και στη Ρόδο. Με τα κρουζερόπουλα, με τους Εβραίους. Που δεν τους αφήναν να κατέβουν. Τώρα και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο. Και οι μεν και οι δε. Τώρα τι να πεις. Αλλά έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, τι να πεις. Από την άλλη όμως. Βάλτε ρε παιδιά λίγο το χέρι στην τσέπη. Βάλε λίγο να καταλάβεις.
1: Για τους εργαζόμενους εννοείται. Ναι.
0: Για τους
1: οι εργοδότες για να πληρώσουν το... Ναι, για να... αυτό εννοώ. Βάλτε ναι. Λίγο για τους μισθούς.
0: Καταρχάς, ο παπάρα, συγγνώμη που το λέω, ο αφεντικός. Ρε παπάρα, τι έχεις. Έχεις εστιατόριο. Έχεις καφέ, έχεις ξενοδοχείο, πέρα από εκεί, ωραία, έχεις αυτό. Σε ποιους απευθύνεσαι, ωραία, πάμε εκεί. Αφού απευθύνεσαι σε αυτούς θα πάρεις αυτά τα υλικά, θα πάρεις αυτό το προσωπικό. Δεν χρειάζεται και μεγάλη, πώς το λένε παιδί μου, διανόηση, καταλαβαίνεις. Αλλά δεν το έχουνε, είναι ραγιάδες. Ραγιάδες, εκεί να φάμε. Όπως κάνει ο σκυλάκος μου. Χάψ. Έτσι κάνει ο σκυλάκος μου. Έτσι ακριβώς. Καταλάβες. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Να είχα εγώ 40 εκατομμύρια... πώς το λένε. τουρίστες. Το πρώτο που θα έκανα, ξέρεις ποιο θα ήταν?
1: Ποιο?
0: Να έφτιαχνα μια ομάδα. Μη γελάσεις.
1: Δεν υποσχομαι.
0: Συναισθηματικής ευθείας. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πηγαίνανε και σε κουζίνες και σε ρεσεψιόν και σε αυτά, να τους κάνουν όλους να δουλεύουν σαν ομάδα.
1: Α, όχι, δεν θα γελάσω.
0: Καταλαβαίνεις, να μην αγχώνονται, να μην φερκάρουν, να είναι και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να τους συντονίσει. Να μπορεί να τους κάνει να δουλεύουν σωστά. Έτσι. Γιατί, ναι. Και εν τέλει, σου τελειώνω με τη φίλη μου τη Βασούλα, μια πρώην μου, να είναι καλά το κορίτσι, η οποία καλή με τους καλούς, κακή με τους κακούς. Και την παραδέχτηκα. Κάνει ένα, πώς το λένε, briefing μέσω Skype για μια δουλειά σε ξενοδοχείο στην Ολλανδία με Ολλανδούς. Και τη λένε έλα. Και έρχεται. Για κάποιο λόγο της πέφτει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης με το ίδιο όνομα και το κρατάει. Αυτό έκανε 2.000 ευρώ. Τέλος πάντων. Πάει λοιπόν, κλείνει ένα... επειδή έχει κάποια χρήματα, κλείνει ένα ξενοδοχείο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πάει. Πάει, ρε παιδί μου. Και λέει, πάει στη δουλειά και λέει, γεια σας, λέει, ήρθα για τη δουλειά και αυτά. Λέει, ποια δουλειά τους κάνουν? Τα παιδιά, για τη δουλειά που ήρθαμε. Λέει, για ποια δουλειά? Και έρχεται ο τύπος, ο οποίος της έκανε συνέντευξη. Α, λέει, ξέρεις, λέει, ναι, λέει, βρεθήκαμε, είμαστε εντάξει. Τι είσαστε εντάξει, ρε, του λέει, εγώ ταξίδευσα 4.000 χιλιόμετρα να πούμε από εδώ για ένα τέτοιο. Θέλω καταρχάς το εισιτήριό μου 2.000 και θέλω 2.000 από εσάς για compensation. Και έτσι τα δώσαμε, σιγά μου δεν τα δίνανε.
1: Μπράβο, πάλι
0: και
1: καλά.
0: Και παίρνει τα 4.000. Πάει λοιπόν και σε ένα ελληνικό εστιατόριο που ζητούσανε και μπαίνει μέσα, αυτό ήταν καφρίλα, δηλαδή γουστάρω, τέλος πάντων. Και της είπε, εδώ θα κάνεις αυτά, αυτά και έχουμε και να μείνεις. Να μείνεις με άντρες μόνο. Μου λέει 95% πιθανότητα, Χρήστο, μου λέει 95% βιασμός. 99% της λέω. Της λέω, σήκω φύγε και πήγαινε. Και πάει λοιπόν το κορίτσι και πάει λοιπόν στο ξενοδοχείο που έμενε και πήγε όμως πρώτα η άτιμη και της λέει, υπάρχει πρόβλημα υγείας. Θέλω να μου δώσεις το μισθό μου και, και τον επόμενο μήνα δεν θέλω να με πληρώσεις. Αλήθεια το λέω. Και της δίνει 2.000 αυτός. Και φεύγει λοιπόν το Βασουλίνι μέσα σε 3 μέρες με 6.000 ευρώ από την Ολλανδία. Εντάξει, εγώ την παραδέχομαι. Καλός με τους καλούς, κακός με τους κακούς. Αλήθεια το λέω. Δεν ήτανε κακή αυτό το πράγμα, ούτε hat-trick. Ήτανε, γιατί ρε με ρίχνεις, αφού με ρίχνεις θα σε ρίξω κι εγώ. Έτσι.
1: Έγινε κύριε Χρήστο.
0: Λοιπόν.
1: Χάρηκα πολύ, είχε καιρό να τα πούμε, να είστε καλά.
0: Ναι, να είμαι καλά. Να είμαι καλά και ο μπιγκλάκος μου, αυτό το σκυλάκι, να με δαγκώνει και από το δεξί πόδι. Μόνο το αριστερό μου δαγκώνει.
1: Δεν το μπορεί το αριστερό ο σκυλάκος, δείτε το αυτό.
0: Όχι, το αριστερό δαγκώνει μόνο.
1: Ναι, γιατί δεν το μπορεί.
0: Δεν καθόλου. Ρε, λες να είναι δημοκρατής.
1: Τώρα ξέρω, το συζητάμε, γάμο. Το έχει φάει.
0: Πάμε
1: το...
0: Φιλάκια, τσάου.
1: Γεια,
0: φιλιά.
1: Πάμε σε διαφημιστικό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: καταφέρω.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: Σε λίγο θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από το Παλαιό Φάλιρο. Του δίνω προτεραιότητα διότι, όπως είπε στην Ειρήνη Λεγάκη, εργάζεται στον τουρισμό. Με τα στοιχεία που σας ανέφερα πριν, πρέπει να δεχθούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν διατελέσει υπουργοί τουρισμού από το 2010 και μετά και με διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν κάνει καλή δουλειά. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, ζητήματα να λυθούν κτλ. Αλλά τα στοιχεία από μόνα τους δείχνουν μια σημαντική αύξηση. Αναφέρομαι σε μηνύματα. Ο Στάθης από το Σικάγο νωρίτερα: δεν γνωρίζω τους μισθούς που παίρνει ο μάγειρας στην Κροατία για να αποφανθώ αν οι τιμές της σαλάτας είναι συγκρίσιμες των δικών μας καταστημάτων, που στην πλειονότητά τους απασχολούν Πακιστανούς τους κουζίνες. Έχω διαπιστώσει ότι οι τιμές στα ελληνικά εστιατόρια είναι πολύ φθηνότερες από τα εστιατόρια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Δεν είναι όμως προσιτές για τους γηγενείς πελάτες τους. Το πρόβλημα, γράφει, είναι ότι ο υπερβολικός τουρισμός έχει παρενέργεια στην οικονομία, διότι επιβαρύνει τον πληθωρισμό, αυξάνει την εσωκέρδεια, τις τιμές ακινήτων ενοικίων, ένφια, κοινωνικών αγαθών κλπ. Σε βάρος των μισθωτών, σε σημείο να βλέπουμε κατοίκους δημοφιλών προορισμών όπως της Βαρκελόνης να συμπεριφέρονται εχθρικά στους τουρίστες για να περιορίσουν τις τουριστικές ροές στην πόλη τους. Καλή συνέχεια, πολύ δίκιο έχει σε αυτό που γράφει ο κύριος Στάθης. Και μου απαντάει, γιατί πάντα προσπαθώ με τη λογική να εξηγώ πράγματα. Λέω, πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι ακριβή και παρόλα αυτά να την επισκέπτονται τόσοι άνθρωποι? Η απάντηση ότι είναι ακριβή για εμάς, αλλά για κάποιον από άλλη χώρα και σε σύγκριση με άλλους προορισμούς είναι πολύ πιο οικονομική, με καλύπτει. Μου φαίνεται μια λογική εξήγηση. Ο τουρισμός ανθεί, αλλά η κοινωνία υποφέρει, γράφει ο Νίκος. Είναι λίγο ξύμορο και παράδοξο, Νίκο. Απασχολούνται στον τουρισμό εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο ίδιος γράφει ότι ο τουρισμός καλύπτει περίπου μία στις πέντε θέσεις εργασίας και είναι βασικός πυλώνας του ΑΕΠ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μεταφράζεται σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης ή βελτίωση του βιωτικού επίπεδου για τη μεσαία τάξη. Αντιθέτως, γράφει, η διαρκής πίεση στο κόστος ζωής με αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες εξανεμίζει τα όποια ωφέλη. Παραμένουν οι μισθοί καθυλωμένοι, ο πληθωρισμός σε τομείς όπως οι μεταφορές και η στέγαση λειτουργεί ως καθημερινός φόρος. Θα μπορούσε, εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο Νίκος. Όχι ότι δεν έχει δίκιο, αλλά δεν είναι ότι εξανεμίζει. Μειώνει. Αλλά όχι, δεν εξανεμίζει. Δεν είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Άλλωστε, η πρώτη που πρέπει να ενδιαφέρεται για τα θέματα της τιμής των προϊόντων και των υπηρεσιών της ακρίβειας είναι η ίδια η κυβέρνηση, που βλέπει ότι οι όποιες αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς δεν έχουν αποδώσει και ο κόσμος, αντί να είναι ευχαριστημένος, είναι δυσαρεστημένος. Καλησπέρα, γράφει ο Αναστάσης. Καλός ο τουρισμός, αλλά ζούμε την εποχή του υπερτουρισμού. Το πιο σημαντικό είναι όλα τα αρνητικά που δημιουργήθηκαν σε όλη την κοινωνία και είναι ατελείωτα, και οι αντιδράσεις των Ισπανών στον υπερτουρισμό μας άνοιξαν τα μάτια. Θέλω να ελπίζω ότι το βλέπουν αυτό και θα το βλέπουν και μελλοντικά στα αρμόδια Υπουργεία. Και γι' αυτό ο στόχος να μην είναι φέρτε όσους μπορούμε. Μπορεί αυτό να κάνω λάθος στη Βαρκελόνη, να πέρασαν το όριο των αριθμών, του αριθμού που μπορούσε να επισκεφθεί την πόλη και πλέον να υπήρχε υποβάθμιση, όχι μόνο του προϊόντος αλλά και της προσωπικής ποιότητας ζωής. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι καλό θα είναι να πούμε μέχρι έναν αριθμό και φτάνει. Η κυρία Δήμητρα από το κάτω Νευροκόπη, να ρωτήσω, λέει, στους 40 εκατομμύρια είναι και επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων? Βεβαίως, είναι, είπαμε, με πλοίο, με αεροπλάνο, οδικός, που είναι εντυπωσιακή αύξηση. Οπωσδήποτε τα νησιά μας είναι κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό, γράφει ο Music Maker. Τα μοναδικά που χρεώνουν μια σαλάτα χωριάτικη 20 ευρώ και μια μερίδα χταπόδι 30 ευρώ το πλοκάμι, Κωνσταντίνες ο Βαρέψου, όχι. Δεν χρεώνουν 20 ευρώ και 30, κάνεις μεγάλο λάθος. Γι' αυτό είπα νωρίτερα, πήγε φίλος μου στον Ντουμπρόβνικ και του είπα, η Greek salad είχε 20 ευρώ. Και δεν ήταν καν, και εδώ είναι η διπλάσια και πιο ποιοτική και με 9 ευρώ. Εμένα τα 9 ευρώ μου φαίνονται πολλά για μια χωριάτικη. αλλά μπορεί να σου, στον τουρίστα που ήταν την προηγούμενη χρονιά ή πριν λίγο στο Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία, στις Δαλματικές Ακτές, σου λέει εδώ είμαστε. Πάμε στον κύριο Γιώργο, μην καθυστερώ άλλο, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Την πρώτη φορά που καλωσορίσατε.
0: Καλώς ορίσατε, λίγο θέλω η επικοινωνία να είναι καλύτερη για να μπορούμε να σας ακούμε καθαρά.
1: Ναι. Είμαι καθοδόν στη δουλειά αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ακούτε ίσως και κάποιους ήχους στο λεωφορείο.
0: Εντάξει αγαπητέ, ευχαριστώ που καλέσατε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, άκουσα τη θεματική, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και...
0: Είστε στο χώρο του τουρισμού, ενημερώθηκα.
1: Είμαι στο χώρο του τουρισμού, μάλιστα. Δουλεύω σε ξενοδοχείο, είμαι στην υποδοχή. Μάλιστα τυχάνει να είμαι και απόφυτος του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον ΤΕΗ, οπότε σαν σχολή διοίκησης και οικονομίας...
0: Αναφέρθηκα πριν ότι έχουμε και σε ανώτατο επίπεδο.
1: Ναι, εμάς ήταν ΤΕΗ, πάση περιπτώσει είναι...
0: Έχει γίνει ΑΗ πλέον, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ήταν 3,5 χρόνια μαζί με 6 μήνες στην πρακτική, ήταν 4 χρόνια σπουδές. Όπου μάθαμε διάφορα πράγματα. Φυσικά το τι βλέπεις έξω στη συνέχεια είναι μια διαφορετική κατάσταση, έτσι. Και είναι τέτοια θεματική που πραγματικά ξεπηδάνε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου να τα πω, οπότε θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Αν πάω να ξεφύγω, παρακαλώ να με διορθώσετε.
0: Όχι, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα τον...
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το βάλω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο για το... Τι είναι τελικά αυτό το προϊόν, αν θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, και γιατί είμαστε και σε μια εποχή, ξέρετε, που όλα αυτά που ακούγονται περί αηφορίας και τα λοιπά. Ας πούμε ότι εδώ μας δόθηκε ένα χωράφι, έφορο, που είναι εκμεταλλεύσιμο και το καλλιεργούμε και με αυτό ουσιαστικά κάνω μια τέτοια παρομοίωση, ας πούμε, για να μπορέσω να το βάλω σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αυτό το χωράφι μπαίνει μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο του πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στη χώρα. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ φιλότιμο από τη μεριά των εργαζομένων. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα εάν υπήρχε καλύτερο στρατηγικό σχέδιο γενικότερα. Σε ό,τι αφορά ας πούμε τα αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας, ας πούμε, που με τα νούμερα που ανεβαίνουν και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Και η Αθήνα έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Η Αθήνα έχει γίνει πια σχεδόν, και ειδικά το κέντρο, 12 μήνες σεζόν, έτσι. Σχεδόν με μια πολύ μικρή έτσι πτώση, ας πούμε, εκεί γύρω στην περίοδο, ας πούμε, λίγο μετά τον Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου, εκεί με Φλεβάρι, ας πούμε.
0: Γιατί? Όχι για την πτώση, γιατί έρχονται, τι τους αρέσει στην Αθήνα?
1: Νομίζω ότι ακόμη, αν και στο κέντρο έχω δουλέψει λίγους μήνες, έτσι, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός της κλασικής αρχαιότητας που έχουμε, της εγκαρδιότητας που ακόμη βγάζουν, νομίζω, οι άνθρωποι, έτσι, και που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Σύν το γεγονός, αυτό που είπατε προηγουμένως, συμφωνώ ότι και αυτό υπήρχε και παλιότερα και πολύ πιο έντονα όταν είχαμε δραχμή. Είναι πολύ πιο φθηνό για κάποιους τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα από ότι είναι για κάποιες άλλες χώρες, ας το πούμε. Πιο φθηνό, πιο οικονομικό, πιο προσιτό, να το πω έτσι, μπορούν να κάνουν καλύτερες διακοπές με καλύτερη, ας πούμε, έτσι, ανταπόδοση, να το πω, των χρημάτων τους. Και μιλάμε και για τουρίστες οι οποίοι μπορεί να έχουν και μια οικονομική επιφάνεια λίγο καλύτερη κτλ. Γιατί τυχαίνει να εργάζομαι σε ξενοδοχείο που έχουμε αρκετά υψηλές τιμές, έτσι, η τωρινή μου δουλειά, ας το πούμε, και εκεί πραγματικά για μένα ήταν λίγο, αν θέλετε, διαφωτιστική, του ότι μπορεί να μιλάμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι απαραίτητα τρελά πλούσιος για να έχεις μια δυνατότητα να πας κάποιες διακοπές σε ένα ακριβό ξενοδοχείο κτλ. Δηλαδή βλέπω πόσος κόσμος έρχεται και από ποιες χώρες έρχεται. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω το εξής όμως, ότι θεωρώ ότι την τελευταία δεκαετία μας ευνόησαν αρκετά οι συγκυρίες και αυτά, αν θέλετε, ήταν και συνεκτικά με κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι άρχισε να τσιμπάει λίγο προς τα πάνω τουρισμός μετά το 16-17, ουσιαστικά να έχουμε μεγαλύτερη κτλ. Ήμασταν μετά από την κρίση. Η οικονομία είχε υποστεί ένα σοκ γενικότερο, το οποίο έκανε την Ελλάδα πιο προσιτή, ας το πούμε, έτσι. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έγιναν κάποια, τι να πω, κάποια τρομοκρατική ενέργεια, δεν έγινε κάποιο, ας το πούμε, θερμό επεισόδιο στην ευρύτερη περιοχή, σύντο γεγονός κτλ. Αυτό όλο το βοήθησε στο να έχουμε αυτή τη ροή. Όμως επειδή έκανα προηγουμένως και την παρομοίωση με το χωράφι, αυτό το χωράφι το επηρεάζουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, έτσι. Δηλαδή μπορεί να πέσει ένας παγετός, να γίνει δηλαδή κάτι έκτακτο. Και εκεί είναι το πόσο γρήγορα μπορείς να ανακάμψεις από μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, και εκεί είναι που πρέπει να υπάρχει...
0: Δεν ακούστηκατε, είναι πόσο γρήγορα μπορείς να ανακάμψεις.
1: Μπορείς να επανακάμψεις από μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή αν σου γίνει, ας πούμε, μια στραβή που λέμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως πήγε να γίνει φέτος, ας πούμε. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση αβεβαιότητας που υπήρχε με το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή κτλ.
0: Α, ναι, κατάλαβα πώς το μείτε.
1: Ναι, είχε λίγο τους τουρίστες σε μια κατάσταση επιφυλακής. Δηλαδή ότι προφανώς δεν μπορούσαν να πάνε στις γειτονικές χώρες γιατί τα πράγματα ήταν πολύ πιο τεταμένα, αλλά και εδώ κάπως υπήρχε ένα δάγκωμα για το πού θα πάει αυτό,
0: κατάλαβα,
1: το πράγμα στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, δώστε μου τρία δευτερόλεπτα. Τρία δευτερόλεπτα. Μην κλείσετε. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Έλατε κύριε Γιώργο, λέγατε ότι δείχνουν μια μετατόπιση, για πείτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγα ότι πώς μπορείς να επανακάψεις από ένα τέτοιο. Και εκείνο που πρέπει να πάρει στρατηγικό σχέδιο. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση ανεβαίνει και το τι κάνει, ειδικά για τον τουρισμό, γιατί ξέρετε, ακούμε πολύ συχνά η βαριά βιομηχανία και το ένα και το άλλο. Είχε περάσει μια καλή εποχή ο τουρισμός και τη δεκαετία του 70 προς 80 κτλ. Αλλά ξέρετε, αυτό κάποια στιγμή έκανε μια. Αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν τα γεγονότα. Τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο, ούτε θα ανεβαίνει για πάντα και τώρα. Πιστεύω, έτσι είναι. Πεποίθησή μου ότι τα πράγματα κάνουν τους κύκλους τους, σε πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι πόσο μπορείς αυτόν τον κύκλο, όταν έρθει η ύφεση, να τον μειώσεις, σε πάση περιπτώσει. Και σίγουρα και με τα όσα προανέφεραν και άλλοι ακροατές, με το να ξεζουμίζεις τους εργαζόμενους ή με το να. Έτσι, δεν έπιασε καν το κομμάτι του να είσαι εποχιακά εργαζόμενος κτλ. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένα γενικότερο όργανο το οποίο να.
0: Αυτά που είπατε με ξεζούμισμα υπάρχουν, αλλά σε ποιο βαθμό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δυστυχώς σε αρκετό βαθμό, διότι πολλοί. Κοιτάξτε, όταν είσαι μικρός, και τώρα το πάω καθαρά με την προσωπική μου εμπειρία, προσπαθείς να ξεκινήσεις από κάπου. Μοιραία, θα δεχτείς και κάποιο τύπο που δεν θα έπρεπε κανονικά, και αυτά θα έπρεπε ίσως να. Και εδώ είναι που σας λένε το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς του τι γίνεται στη χώρα, ας πούμε. Κάποια πράγματα θα έπρεπε απλά να μην περνάνε. Δεν θα έπρεπε να μπορεί, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, να σου πει άλλος ότι, ξέρω εγώ, θα δουλέψεις παραπάνω ώρες ή ότι θα σου δώσω τόσα χρήματα, αλλά θα φαίνεται ότι παίρνεις τόσα και ότι θα σου βάζω τόσα στην τράπεζα και όλα αυτά. Έτσι. Και αν εγώ είχα και μία δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, για να πω και μερικά όχι, το οφείλω καθαρά και αποκλειστικά θα το πω στην οικογένειά μου, έτσι. Το γεγονός ότι είχα ένα δίκτυο ασφαλείας. Δηλαδή μπορούσα να πω και σε πέντε, ας πούμε, κατσαπλιάδες, μου επιτρέπετε έτσι την έκφραση, ας πούμε, οι οποίοι μου λέγανε τα δικά τους, ότι είναι αυτά που λες, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, και να του πω, βρες άλλο να το κάνει. Το θέμα είναι ότι βρίσκουν άλλο να το κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Τη δουλειά.
0: Και... Είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο είπαν κάποιοι ακροατές, είναι σε μικρότερο όπως είπαν κάποιοι άλλοι?
1: Είναι σε αρκετό ώστε να είναι σοβαρό, πιστεύω. Μάλιστα. Να είναι σοβαρό και να πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ξέρετε, αν υπήρχε κάποιο τύπου union, να το πω. Πρόσφατα, και το λέω κιόλας, έτσι, γράφτηκα σε μια ένωση ξενοδοχείων υπαλλήλων. Τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν δικές τους. Δηλαδή, αν είναι κάποιοι υπάλληλοι αρκετοί και πάνω, μπορεί να έχουν μέσα στο ξενοδοχείο, και υπάρχουν και κάποιες οι οποίες είναι πιο γενικές στην Αθήνα κτλ. Παλιότερα υπήρχε ταμείο το οποίο ήταν για τους ξενοδοχείους. Όλα αυτά πια είναι περασμένη υπόθεση και δυστυχώς αυτό, σας λέω, είναι και λίγο ένα πράγμα το οποίο εμπίπτει στο γενικότερο zeitgeist που έχει η εποχή μας, ας πούμε. Ότι ο καθένας λίγο έχει απομονωθεί κάπως και προσπαθεί να βολέψει την πάρτη του. Όταν όμως έρθει η ώρα και σου χτυπήσει η ανάγκη που λέμε ή... Πώς να το πω, έτσι, όχι ακριβώς η ανάγκη, αλλά η δύσκολη κατάσταση την πόρτα, δεν θα έχεις κανένα να σε στηρίξει. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν πιάνει μόνο τον τουρισμό, τους πιάνει όλους. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη ευγένεια, εγκράτεια, αλλά... Και βέβαια και δεν πρέπει να υπάρχει και ο παραλογισμός του ότι μόνο διεκδίκηση χωρίς να υπάρχει, γιατί ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις το έχω δει και αυτό. Δηλαδή υπήρχαν και συνάδελφοι οι οποίοι μέσα από την κατάσταση, ας το πούμε, τα φορτώνανε σε άλλους συναδέλφους οι οποίοι ήταν πιο φιλότιμοι στη δουλειά και οι άλλοι αράζανε και σου λέγανε εντάξει, ούτε και αυτό πρέπει να συμβαίνει, έτσι. Πρέπει να είναι μοιρασμένα τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει μια αξιοκρατία, πρέπει πολλά πράγματα. Αλλά και για να κλείσω κιόλας, διότι μιλάω ήδη 10 λεπτά.
0: Δεν πειράζει, έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος με το, δεν είναι, και ο τρόπος που το παρουσιάζεται. Για πείτε όμως.
1: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην πλατιάζω γενικότερα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτό πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το φροντίσουμε, διότι, και αυτό ίσως θα πω, μπορεί να ακουστεί λίγο μεγαλόστομο τώρα, αλλά εάν αυτό το προϊόν, ας το πούμε προϊόν, χωράφι, οτιδήποτε, το είχαμε προσέξει με καλό τρόπο, πιστεύω ότι, και ίσως αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο too much, έτσι, πιστεύω ότι η χώρα οικονομικά θα μπορούσε να έχει καθαρίσει από πολλές απόψεις. Και όχι μόνο οικονομική, δηλαδή να είμαστε σε καλύτερη μοίρα οικονομικά και από θέμα του πόσα λεφτά φτάνουν τελικά στην τσέπη του κάθε ανθρώπου και αυτό και τα λοιπά, αλλά και το να έχεις και καλύτερη καλύτερη ψυχολογία με το να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να μην πηγαίνεις και να βλαστημάς, ας πούμε, και να λες, OK, να δω τι θα συμβεί τώρα σήμερα πάλι, ας πούμε, τι στραβή θα γίνει, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και το γεγονός, θα σας πω ότι υπάρχει μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, δεν θυμάμαι, η οποία κατάφερε και έχει κάνει όλη τη χώρα κάτι σαν εθνικό δρυμό. Και θεωρητικά, γιατί φυσικά εντάξει όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι και απαράβατα, δεν μπορεί εκεί πέρα μέσα να γίνει τίποτα από θέμα πολεμικής, ας το πούμε, επέμβασης, σύγκρουσης κτλ. Είναι όλη η χώρα προστατευμένη από UNESCO και τα από τα πάντα. Μην μου πείτε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Θα μπορούσε, πολύ άνετα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Οπότε έχεις και λίγο από αυτή την άποψη. Κατά κάποιο τρόπο έχεις βάλει κάποιες περιοριστικές και σε κάποιες πολιτικές τις οποίες μπορεί να έχουν κάποιοι γείτονες οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να κοιτάξουν το συμφέρον της δικής τους χώρας. Έτσι, εγώ δεν τους βλέπω απαραίτητα με την λογική του προαιώνιου εχθρού ο οποίος προσπαθεί να σε καταβροχθήσει, ας πούμε. Έτσι. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργαστεί κιόλας μαζί τους. Γιατί όχι. Γιατί να... Λέω εγώ τώρα έτσι, πετάω ιδέες στον αέρα. Αλλά δεν έχω δει να έχει γίνει κάποια τέτοια μαζική τουλάχιστον κίνηση και τα λοιπά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλευόμαστε στο εδώ και τώρα. Δεν ενδιαφερόμαστε για το τι θα γίνει στο τότε και αύριο ή και στο μεθαύριο. Και δυστυχώς στην οικονομία και, και στα επιτυχημένα, να το πω έτσι, μαγαζιά και στα μεγάλα brands, αυτή είναι συνήθως η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με αυτά τα οποία απλά κάνουν έναν κύκλο και μετά σβήνουν, άσχετα με το αν θα επανέλθουν μετά από μερικά χρόνια ή μετά από κάποιες δεκαετίες. Κοιτάς τώρα το τι θα γίνει μετά από 5 ή 10 χρόνια και 15 και 20 και λες τι θα κάνω 20 χρόνια μετά. Ας ελπίσω ότι το ελληνικό και τα έργα τα οποία γίνονται τώρα θα είναι ένα ένασμα προς αυτή την κατεύθυνση και ότι δεν θα τα καρποθούν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ιδιώτες, οι οποίοι προφανώς και αυτοί θέλουν να βγάλουν τα χρήματά τους, γιατί έχουν ρίξει κεφάλαια, έχουν ρίξει τις επενδύσεις τους κτλ. Έτσι. Και ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει μια χώρα η οποία θα είναι δύο ταχυτήτων, έτσι, δηλαδή ότι θα είσαι απλά ένας υπάλληλος ο οποίος θα φροντίζει για τους πιο πλούσιους επισκέπτες και ημιμόνιμους κατοίκους τους οποίους ήδη έχουμε αποκτήσει, έτσι. Εγώ εκεί που μένω έχουμε πάρα πολύ κόσμο που είναι από Κίνα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που είναι από Ρωσία, έχουμε κόσμο από Τουρκία, μιλάει για το Παλαιό Φάληρο, έτσι. Φεύγουν αβέρτα, γκρεμίζονται μονοκατοικίες, χτίζονται πολυκατοικίες, εξαόροφες, εφτάωροφες κτλ. Όλα αυτά που σας λέω, δηλαδή, όλα αυτά εμπλέκονται, είναι κομμάτι του ίδιου πράγματος. Είναι θέμα αυτό που σας έλεγα, ότι μια γενικότερη στρατηγική, η οποία αυτή πρέπει να γίνει υπερκομματικά και πέραν από το είμαι αριστερός, είμαι δεξιός, είμαι στο κέντρο, είμαι πατριώτης, δεν είμαι πατριώτης ή οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πάει τη χώρα σε άλλο επίπεδο. Αλλά είναι μια χώρα η οποία χρειάζεται δυστυχώς μιας γενικότερης ψυχοθεραπείας και του να μπορέσει να ανακάμψει από κάποια προβλήματα τα οποία θεωρώ ότι τα πιο πρόσφατα ήταν στον εμφύλιο, και τώρα ανοίγω κάπου στην κουβέντα, θα την ξαναμαζέψω και με αυτό θα κάνω επίλογο. Εγώ αυτά είχα να σας πω.
0: Πάρα πολύ.
1: Πρέπει να πάω να αναλάβω και εγώ τη βαρδιά μου.
0: Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο. Χρήσιμη πάντα η γνώμη ανθρώπων που ασχολούνται με τα θέματα που συζητάμε.
1: Ήταν μια γενικότερη τοποθέτηση. Δεκτές όποιες δικές σας ερμηνείες ή ακροατών, συνακροατών κτλ. Και χάρηκα που για πρώτη φορά είχα τη χαρά έτσι να μιλήσω στην εκπομπή σας. Σας ακούω από πολύ πολύ πολύ παλιά και πάντα δεν ασφιγμόμετρο, αν και κατά κάποιον τρόπο μπορείς να πεις ότι είναι μια πολύ έτσι... ένα πολύ μικρό δείγμα γενικότερη εκπομπή. Είναι ένα σφιγμόμετρο λίγο της καθημερινότητας. Καλά θα κάνανε κάποιοι πολιτικοί να την ακούνε πιο συχνά. Αυτή είναι και κάποιες εκπομπές οι οποίες γενικότερα ανοίγουν μικρόφωνο και ας ακούγεται πάρα πολύ οργή, πάρα πολύ θυμός, παράνοια κάποιες φορές. Υπάρχουν και κάποιες φορές όμως που ακούγονται εξαιρετικές γνώμες, πολύ μελετημένες και πολύ, εν πάση περιπτώσει, με επιχειρηματολογία και με δομή.
0: Πιστεύτε
1: να είστε καλά, εγώ καλό χάρηκα, καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, εγώ χάρηκα περισσότερο που πήρατε και ελπίζω τώρα που κάνατε το βήμα να το επαναλάβετε πιο συχνά. Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάληρο μας κάλεσε, ενώ είναι καθοδόν για να αναλάβει εργασία σε μεγάλο, στην υποδοχή, σε μεγάλο και με αστέρια ξενοδοχείο της χώρας. Διαβάζω κάποια μηνύματα και συνεχίζουμε με ακροατές. Μισό λεπτάκι δώστε μου παρακαλώ. Γεια σου Φίτς, στην Κεφαλονιά στο κτήμα βάζουν τους τουρίστες να κάνουν τις δουλειές. Κλάδεμα, άρμεγμα, πότισμα, μάζεμα καρπών. Σίκα, μίγδαλα στα φύλλα. Και μας δίνουν και 50 ευρώ για την εμπειρία που τους προσφέρουμε. Μάτα μωρέ. Γεια σου Έμον. Έμονας Βιγκλάτορας μου γράφει. Παρακαλώ τον καλό μου φίλο Λαβίθι να μην διαπράττει Ήβριν. Ποιο kitesurf και λοιπές ideas έχουν κόντρα μεταξύ τους αυτοί. Το η wind και η kite. Η μικρή βίγλα και η πλάκα είναι ο ομφαλός του windsurf στην Ελλαδάρα. Ο καλύτερος άνεμος σε όλο το Αιγαίο. Φεύγεις από βίγλα με το windsurf, πας απέναντι καλόγερο στην Πάρο και γυρίζεις. Εκεί φίλε σε αυτή την πλαγιοδρομιά, πλαγιοδρομία είναι να αφήσουμε τα κόκαλά μας. Μα τι ωραίο. Έμονας Βιγκλάτορας, να σε καλά έμονα μου. Ο Χρήστος από το Γαλάτσι, βεβαίως είναι μηνύματα που τα διαβάζω, έχουν έρθει νωρίτερα. Του κυρίου Χρήστο, ας πούμε, τώρα από το Γαλάτσι έχει έρθει 10 και 20. Μπορεί μετά να άκουσε και κάποιον άλλον ακροατή. Δεν είναι τα μηνύματα που έχουν σταλεί αφού έχει μιλήσει και ο πιο πρόσφατος ακροατής και είναι όλοι που σχολιάζει κάποιος. Καλησπέρα στους συνακροατές και σε εσάς. Ευτυχώς που βγήκε η παλιά καραβάνα ο Ροδίτης, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο πρώτος ακροατής παρουσίασε μόνο την εστίαση που τον αφορά. Δεν αναφέρθηκε στους μεγάλους ομίλους του τουρισμού στην Ελλάδα. Εκεί γράφει κι αν είναι γαλέρα και μιλάω ως άνθρωπος που δουλεύει και στον τουρισμό με το ταξί και συνομιλώ καθημερινά. Να προσθέσω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα από την ΙΟ, του δίνω και αυτού προτεραιότητα. Όλοι μας είμαστε ενδυνάμοι πρεσβευτές της χώρας και υπουργοί εξωτερικών. Δηλαδή, το αν θα σχηματίσει, δεν το συζητάμε για εσάς που είστε άμεσα στο χώρο του τουρισμού, αλλά μια άσχημη εμπειρία ενός ανθρώπου σε μια συναναστροφή με άλλους ανθρώπους στο εξωτερικό μπορεί να τον κάνει να έχει κακή γνώμη για όλη τη χώρα, για όλους τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Α, πήγα σε εκείνη την, πήγα Κροατία και είναι μακάκες όλοι, τσακώθηκα χωρίς λόγο. Επειδή βρέθηκε ένας περίεργος. Οπότε, υπό αυτήν την έννοια, αφού δεν το κάνουμε μεταξύ μας, δεν δίνουμε ιδιαίτερη... Όσοι δεν το κάνετε τέλος πάντων και δεν δείχνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ένας με τον άλλον εδώ για τα δικά μας τα της χώρας, τουλάχιστον προσπαθήστε να το διατηρήσετε σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται. Να βγάζετε δηλαδή ένα καλό πρόσωπο και να μην μας εκθέτετε και εμάς τους υπόλοιπους. Πάμε, ο κύριος Κώστας από την ΙΟ. Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι να πω. Για τον τουρισμό θέλω να πω, εγώ που δεν είμαι του... Πώς να πω, στο επάγγελμά μου, ξυλουργός είμαι.
0: Εμένα, εν έμεσο τρόπο, δουλεύεται από τον τουρισμό.
2: Αν
0: θέλει ο άλλος κάτι να φτιάξει, να ανακαινήσει... Τι ξυλουργός.
2: Άλλο θέλω να πω, είμαι ξυλουργός μόνος μου, τα παλεύω εδώ, εντάξει. Δεν είμαι επιχειρηματίας, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
2: Ξυλουργός, είμαι απλός ξυλουργός, της γειτονιάς που λένε. Τι θέλω να πω τώρα. Εδώ στην ΙΟ ακούω από τους μαγαζάτορες, σε εστιατόρες, διάφορα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα και τέτοια και τα ρέστα, ότι έχουν πολύ πιο πολύ κόσμο από πέρυσι για αυτόν τον μήνα. Ότι υπάρχει πολύ πιο σε πληθυσμό τουρισμός. Και όλοι κλαίγονται και με το δίκιο τους, ειδικά οι εστιατόρες. Άμα είχα μία κάμερα που έχω, ας πούμε, τέλος πάντων, να κάτσω όλη τη μέρα, έχει τρία σούπερ μάρκετ εδώ. Σούπερ μάρκετ δεν λέμε Βερόπουλος, εντάξει, κάτι μάρκετ. Όλη τη μέρα είναι γεμάτα και ψωνίζουν οι τουρίστες, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Και φεύγουν με τσαντάρες, πού τα πάνε αυτά στα δωμάτια τα νοικιαζόμενα, προφανώς. Τρώνε, πίνουνε μέσα. Έξω δεν χαλάνε, άντε να πω, από το 80% το 20% να βγαίνει έξω για να πάει σε εστίαση και εστιατόρια, το 80% ψωνίζουν από τα μάρκετ και τα τρώνε δεν ξέρω πού, στο σπίτι τους που νοικιάζουν. Άλλο, έχει 2-3 μεγάλες μονάδες εδώ, ξενοδοχειακές. Τους μαντρώνουν όλους μέσα και τους αμολάνε μετά με βραχιολάκια σε συγκεκριμένα 2-3 μαγαζιά για το βράδυ για να πάνε να πιούνε ποτό. Λοιπόν, έτσι και αναστενάζουν οι, και πολλοί οι εστιατόρες. Δεν πάει ο κόσμος να φάνε στα μαγαζιά. Μ' ακούτε κύριε Κώστα?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακούω.
2: Δεν πάει ο κόσμος να χαλάσει. Τους βλέπεις όλους σαν τα μιλιούνια στα σούπερ μάρκετ. Έτσι τουρισμός είναι αυτό το εργαμό του. Τι τουρισμός? Εντάξει, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πάρεις μια εξάδα νερό, 2-3, να πάρεις και ένα παγωτό. Να ψωνίζεις μπριζόλες από το σούπερ μάρκετ, πατάτες, ντομάτες και τέτοια. Είναι τουρισμός τώρα αυτός. Πώς θα δουλέψει ο άλλος τα εστιατόρια? Πέρυσι, όχι πέρυσι, πριν λίγο καιρό το είχα παρατηρήσει, μπορεί να είναι 3 χρόνια, 4. Είχε έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο, είχε δέσει αρόδο έξω γιατί δεν χώραγε στο λιμάνι και τους έβγαζε λάτζα έξω. Δεν πήγε κανένας, όταν σου λέω κανένας Κώστα, σε μαγαζιά. Είχαν κατέβει στο λιμάνι αρκετός κόσμος. Το κρουαζιερόπλοιο είχε 2.000 πάνω. 2.000 κόσμο. 1.5-2. Πηγαίναν όλοι πάλι στα σούπερ μάρκετ. Και στο περίπτερο, παγωτάκι στο χέρι, στο φούρνο, τη ρόβιτα, όλη τη μέρα αυτή η δουλειά. Σε μαγαζί δεν πάτησε κανένας. Και έλεγα, ρε, είναι δυνατόν. Αλλά το έχω παρατηρήσει, όντως είναι δυνατόν. Δεν πάνε. Δεν πάνε. Δεν σου είπα, το 20% θα πάει να φάει, να διασκεδάσει στα εστιατόρια και το 80% είναι στο μάρκετ και στο σπίτι μάντρωμα. Και στη θάλασσα, και αυτό είναι. Τώρα τι να... Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει κύριε Κώστα μου.
2: Εντάξει, μέχρι εκεί δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά.
2: Εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Γεια. Yeah.

Παραπολιτικά 90,1. Διαβάζω κάποια ακόμα μηνύματα, μετά πάμε σε τραγούδι και μετά συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. Ο Διογέννης μου γράφει ότι ο κύριος Γιώργος πριν από το παλιό Φάληρο, η χώρα που εννοούσε έχει γίνει όλη UNESCO και τα λοιπά, πρέπει να είναι η Ουρουγουάη. Ο Καλλιγούλας γράφει, έχει βοηθήσει σε εισαγωγικά η αύξηση του τουρισμού στην οικονομία της χώρας και των τοπικών κοινωνιών, τόσο πολύ που ο Έλληνας τουρίστας έχει ξεχάσει πως είναι οι διακοπές σε νησιά και όσοι καταφέρνουν να πουλήσουν κάνα νεφρό να πάνε διακοπές καταλήγουν στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες. Να μην μιλήσουμε για τους πρώην γιδοβοσκούς που την έχουν δει επιχειρηματίες επειδή είχαν ένα κολοχόραφο σε κάποιο νησί και το έκαναν ενοικιαζόμενο. Μην πούμε και για τους εργαζόμενους που είναι στην ίδια κατηγορία με κοπηλάτες σε ρωμαϊκή γαλέρα. Καλύτερα να πας στο εξωτερικό παρά εδώ, ναι τα σκέτα. Και καλύτερα θα περάσεις και λιγότερα θα ξοδέψεις. Διακοπές στην Ελλάδα μόνο αν είσαι ξένος, γράφει ο Καλλιγούλας. Πολλές ευχές από καρδιάς, Δημήτρης από Ουάσιγκτον. Να είστε καλά επίσης, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα, γράφει ο Γιάννος. Σε νησί ζητάνε οδηγό να πηγαινοφέρνει τους τουρίστες αεροδρόμιο, ξενοδοχείο και κανατούρ. 1.700 ευρώ καθαρά για εργασία 8 το πρωί με 9 το βράδυ, χωρίς ρεπό, πληρωμένη διαμονή. Είναι καλά, ρωτάει. Και απαντάει ο ίδιος. Εγώ λέω όχι. Να πάρουν δύο άτομα, βάζουν τον ένα. Αντί να πάρουν δύο άτομα, βάζουν ένα. Που 9 το βράδυ εύκολα θα του το κάνουν 10 το βράδυ, 11 το βράδυ. Άρα δεν είναι 8 με 9. 8 με 10, 8 με 11, να το πιο 12 ώρο και παραπάνω. Και άντε να σε δω, γράφει. Και ο Νίκος από Ακρόπολη, μακάρι να είναι όπως τα λέτε, ότι αφήνουν περισσότερα χρήματα κατά άτομο. Το μίνι μάρκετ κοντά στο Ηρώδιο μου είπε ότι είναι πιο μαζεμένοι από παλιά. Πηγαίνουν, τρώνε σε ταβέρνες πιο μακριά από την πλάκα, ας πούμε στον πεζόδρομο Δράκου. Στο μετρό Συγκρού Φίξ. Και μάλιστα ό,τι περισσεύει το παίρνουν και πακέτο. Κάτι που παλιά δεν το έκαναν. Δεν τους αδικό. Έχουν και αυτοί οικονομικά προβλήματα. Και καλησπέρα στην κυρία Μαρία από Αργυρούπολη. Πάντα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Μία, επειδή νωρίτερα μας έλεγε ο Βασίλης από τα Μέγαρα για διάφορα είδη τουρισμού. Είπε για τον υποβρύχιο τουρισμό, τον τουρισμό με τα σκάφη. Θρησκευτικός τουρισμός. Μου έχει στείλει εδώ άρθρο από τα νέα ο Γιώργος που περιγράφεται και στην Ελλάδα, όχι μόνο διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, ως μία αναδυόμενη δραστηριότητα. Θρησκευτικός λοιπόν τουρισμός. Δεν έχουμε ακόμη τόσα στοιχεία καταγεγραμμένα και ακριβή δεδομένα στη χώρα μας για να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε ποιο είναι το προφίλ του τουρίστα, παύλα, προσκυνητή.

Όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται την χώρα για να πάνε, όπως όταν ακούμε θρησκευτικό τουρισμό, εκεί πηγαίνει πρώτα το μυαλό μας, στο Άγιον Όρος, όπου περίπου το 90% των ανθρώπων που έχουν επισκεφθεί το Άγιο, που επισκέπτονται το Άγιο Όρος, αυτοπροσδιορίζονται ως προσκυνητές. Με βάση τα όσα αναφέρει μια πρόσφατη διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχουμε μέχρι πριν το 22, η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών μέχρι πριν το 2022 ήταν Ρώσοι και Ουκρανοί. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Πρώτοι είναι οι Ρουμάνοι και μετά είναι Σέρβοι και Βούλγαροι. Πολλοί Προτεστάντες από την Ευρώπη, οι Βαλκάνοι θα πάνε κυρίως στο Άγιο Όρος, έτσι. Πολλοί όμως Προτεστάντες από την Ευρώπη, ως ομόδοξοι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέγουν το Ιερό Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, που είναι κοντά στην Καβάλα. Έρχονται πολλοί Προτεστάντες να βαφτιστούν, ανακαλώντας τη βάφτιση της Λιδίας, που θεωρείται η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Τώρα έχουμε βεβαίως κλασικούς προορισμούς, Μετέωρα, Πάτμος, Τίνος, αλλά διαβάζω και για άλλους που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνοδο, όπως η περιοχή Σουρωτή Θεσσαλονίκης, που είναι η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο προάβλιο της οποίας είναι ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Εκεί δεν είναι μόνο από Έλληνες, αλλά έρχονται και από την υπόλοιπη Ευρώπη, λέει ο καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Χρήστος Τσιρώνης. Τα τελευταία χρόνια επίσης παρατηρούνται οργανωμένες εκδρομές από Ρουμάνους στον Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας. Στο θέμα του θρησκευτικού τουρισμού προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί και η Εκκλησία. Το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος λειτουργεί από το 2002. Για να καταλάβετε, ας πούμε, στη Σουρωτή, λέει ο νυν γραμματέας του συγκεκριμένου συνοδικού γραφείου, ο αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος, ότι η επισκεψιμότητα στη Σουρωτή είναι 10.000 την εβδομάδα. Είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή κάποια στιγμή πλησιάζει τα νούμερα της Τίνου. Επίσης, λέει ο ίδιος, πολλοί Δυτικοευρωπαίοι και από Ηνωμένες Πολιτείες που δεν είναι Ορθόδοξοι ακολουθούν τα βήματα του Απόστολου Πέτρου. Νομίζω εμείς ως Ορθόδοξοι έχουμε τον Απόστολο Παύλο, αυτή τον Απόστολο, η Καθολική τον Απόστολο Πέτρο, κάνω λάθος? Ας με διορθώσει κάποιος που ξέρει καλύτερα. Πάνε δηλαδή Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, Νικόπολη, Πρέβεζας και μετά κατεβαίνουν Αθήνα. Επίσης, ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, η Μονή Παναγία στο Μίου στην Γκόνιτσα, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στην Εύβοια. Θρησκευτικό. Με λίγα λόγια, η δουλειά ενός του συγκεκριμένου Υπουργείου όντως δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, κάτι τόσο απλό, θάλασσα, φαγητό. Την ψάχνει ο άλλος να συνδυάσει, δηλαδή να έρθει για κάτι άλλο και να συνδυάσει ταυτόχρονα. Δηλαδή, θα πάω να κάνω το windsurfing μου και ταυτόχρονα θα συνδυάσω και διακοπές. Θα πάω να κάνω επίσκεψη σε συγκεκριμένους θρησκευτικούς χώρους και θα συνδυάσω το ταξίδι. Θα πάω να κάνω υποβρύχια κατάδυση στο τάδε ναυάγιο και θα το συνδυάσω και με ένα σωρό δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν. Αλλά από την άλλη, τι θα γίνει, θα έχουμε τόσο μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό? Έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεν το συζητάω, είναι εύκολο, αλλά όταν είσαι, και όχι μόνο για τον τουρισμό, για οποιαδήποτε δραστηριότητα, έχεις τόσο μεγάλη εξάρτηση, είσαι πιο ευάλωτος. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα πάντως καλύτερα να μας προβληματίζει
η αύξηση που υπάρχει και πώς θα διαχειριστούμε σωστά αυτή την αύξηση και θα βελτιώσουμε και τα μεροκάματα, τα εισοδήματα και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τα είδη τουρισμού, παρά να προβληματιζόμαστε ότι δεν έρχεται κανένας και βαράμε μύγες. Το καταλαβαίνετε έτσι, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τραγούδι και μετά συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές.

Παραπολιτικά 90,1, είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου. Ακούτε το Ανεμολόγιο, έχουμε θεματική βραδιά για τον τουρισμό. Στη ρύθμιση του ήχου πλέον είναι ο Ηλίας Σελιμάς, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Έχουν ξεκινήσει και οι αναμετρήσεις για το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Εκουαδόρ, Γερμανία, είναι στο 1-1 στο 35ο λεπτό.

δεν επαναλαμβάνω τους, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, καθώς δεν θα προλάβουμε με άλλους ακροατές αυτήν την ώρα. Σε λίγο βλέπω έχει δηλώσει συμμετοχή ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή. Στον άλλον αγώνα Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού 0-1. Γράφει εδώ ο Νίκ, διαβάζω το μήνυμά του και δίνω το λόγο στον κύριο Πέτρο, η ποιότητα της εστίασης σε πολλά νησιά είναι σε γενικές γραμμές πολύ κακή. Δίκαια ο κόσμος καταφεύγει στο σούπερ μάρκετ, ο τουρισμός χρειάζεται επαγγελματισμό και η εστίαση των νησιών στην πλειονότητά της γίνεται από κακούς ή άσχετους επαγγελματίες, υπάρχουν και σωστοί αλλά είναι απελπιστικά λίγοι. Δεν θα συμφωνήσω μαζί του για το σύνολο έτσι όπως λέει, όμως στην περιοχή που μένω στην Άξο έχω δει τη μία ταβέρνα που είναι πιο κοντά μου να έχει 2-3 τραπέζια και να προτιμώ και εγώ να κάνω τη διαδρομή να πάω στην άλλη ταβέρνα που είναι πιο μακριά μου, αλλά υπάρχει αναμονή γιατί είναι το φαγητό πιο ποιοτικό, ο χώρος πιο όμορφος ή το σέρβις καλύτερο. Έχω δει στο δρόμο που συνδέει την Άξο τη μία ταβέρνα να είναι σχεδόν άδεια και στο ένα χιλιόμετρο να πρέπει να κάνεις τηλεφωνική κράτηση 3 και 4 μέρες πριν και αν θα βρεις. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με το συγκεκριμένο παράδειγμα που φέρε ο κύριος Κώστας από την Ίο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα μαγαζιά και τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες που συζητάει. Δεν γνωρίζω κιόλας. Αλλά δεν έχω επισκεφτεί κιόλας αυτή την περίοδο κάποιο νησί. Το να είναι όμως ακόμα και σε γεμάτη τουριστική σεζόν κάποια εστιατόρια να έχουν αναμονή και σε κάποια άλλα που θα μπορούσες χωρίς αναμονή να φας, να προτιμάει ο άλλος να πάει στο άλλο που έχει αναμονή, ναι, το έχω δει. Διότι κρίνει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε αυτό να προβληματίσει, δεν λέω για την περίπτωση του κυρίου Κώστα, μην το κάνω συγκεκριμένο, ίσως θα έπρεπε να προβληματίσει και τον ιδιοκτήτη και επαγγελματία. Γιατί προτιμάνε να πάνε στο άλλο που περιμένουν και δεν έρχονται σε μένα που έχω άδεια τραπέζια. Και να. Την καλημέρα του από Σύρο στέλνει ο κύριος Χρήστος, ο Πρόλερ.

0: πρώην Στουτγκάρδη επέστρεψε. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Χρήστο? Υπέροχο νησί. Πραγματικά υπέροχο, πανέμορφο. Καθόλου καλές από ό,τι θυμάμαι παραλίες. Χάλια παραλίες, Ισύρος. Sorry, παιδιά. Τολμάς για τη Σύρο και στη Σύφνο, θυμάμαι, υπέροχο φαγητό, κακές παραλίες. Παραλίες από Κυκλάδες που ξέρω, καταρχάς, εντάξει, από Κυκλάδες η Νάξος και η Μύκονος, παιδιά. Μην ψάχνεστε τώρα για Νάξος, Μύκονος, αυτά τα δύο νησιά έχουν καλές παραλίες. Παραλίες, πας στον Προκόπη και θα λες, στον Άγιο Προκόπη της Νάξου, πού ήρθα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, δεν είναι άμμος. Πάμε στον κύριο Πέτρο από Κεσαριανή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Θα σου πω μια ιστορία παλιά που ήμουν στη Μύκονο, άλλη μια παράμετρο για αυτά με τα τραπέζια.
0: Ναι.
1: Έχω σηκωθεί για πρωινό, η παρέα, και έχουμε κάτι και προσπαθούμε να βρούμε τώρα να κάτσουμε να πάμε πρωινό. Να είναι τα μαγαζιά γεμάτα, ένα άδειο. Ούτε ένας δεν καθόταν. Και κάθαμε εμείς. Μέσα σε 10 λεπτά γέμισε.
0: Μα αλήθεια, γιατί?
1: Θα μου πεις εσύ, ψυχολογία.
0: Α, είδαν κόσμο, σου λέει, και ο κόσμος φέρνει κόσμο, ναι.
1: Ήμασταν 6-7 άτομα, κάθαμε και γέμισε το μαγαζί.
0: Σωστό, ο κόσμος φέρνει κόσμο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Είναι ψυχολογικό. Και άλλη μια παράμετρος για αυτό που είπες. Πάμε τώρα στην παράμετρο, θα πάμε στην παράμετρο της βιομηχανίας, του τουρισμού που λέμε ότι είναι νούμερο ένα. Άμα διαβάσετε, όχι προσωπικά, γενικά μιλάω, άμα διαβάσετε οικονομία, όποιος βασίζεται σε τουρισμό, αν δεν είναι κλειστό, ας πούμε σαν τη Μάλτα, σαν την Κύπρο, σαν την Κούβα, όχι, η Κούβα είναι μεγάλη χώρα, έτσι πολύ μικρό, όποιος βασίζεται στον τουρισμό είναι τελειωμένος οικονομικά. Πρώτα ξεκινάμε με το πρωτοβάθμια παραγωγή, δευτεροβάθμια. Μετά είναι οικοδομή και δρόμοι και τα λοιπά και μετά είναι ο τουρισμός. Εμείς το πάμε ανάποδα. Πάμε τουρισμό πρώτα, μετά οικοδομή και μετά έχουμε καταστρέψει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παραγωγή, γι' αυτό και καταστρεφόμαστε. Αυτά είναι οικονομικά και δεν υπάρχει περίπτωση σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να προκόψει έτσι. Και μόνο που δουλεύουμε 6 μήνες, όσοι δουλεύουνε, το 10, το 20% των Ελλήνων, το πάντο θεωρείς τα βαριά βιομηχανία.
0: Είπα και εγώ πριν ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από μία δραστηριότητα μόνο μία χώρα. Και το τουρισμού ειδικά είναι και πιο... Εδώ βιομηχανία δεν μπορείς να εξαρτάσαι μόνο.
1: Άμα είναι Κύπρος, δηλαδή άμα είναι ας πούμε Μαλδίβες, και βέβαια μπορούν να βασιστούν γιατί είναι μικρό...
0: Κατάλαβα κύριε Πέτρο,
1: ναι,
0: συμφωνώ.
1: Όταν είναι μια χώρα που είναι σαν την Ελλάδα, αν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια,
0: θα έρθουν τα data centers.
1: Η παραγωγή είναι τελειωμένη χώρα.
0: Θα έρθουν τα data centers και θα πούμε το νερό νεράκι. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, άρα είμαστε τελειωμένοι.
0: Δεν είμαστε τελειωμένοι, εντάξει, δεν είστε τόσο.
1: Λοιπόν,
0: σας παίρνει όλους τόσο από κάτω. Και μετά λέτε γιατί φεύγουν τα νέα παιδιά. Γιατί τα έχετε πνίξει οι μεγαλύτεροι στη μιζέρια και στην κακομοιριά.
1: Εσύ είσαι μεγάλος, εγώ δεν είμαι μεγάλος.
0: Η μεγαλύτερη είπα, όχι η μεγάλη.
1: Α.
0: Δεν είπα η μεγάλη. Ακούει ο ένας 16, 15, 14, 17 χρονών μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Τη χάλια, όλα χάλια, μπουρδέλο, αυτό εκείνο σου λέει το παιδί, τι αφήγω.
1: Και τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά ποιος άνθρωπος, ποιος κάνει κάτι με την ψυχολογία και μόνο η ψυχολογία, δηλαδή πώς λένε, από τα αποδυτήρια έχει χάσει δηλαδή, δεν είναι καν...
1: Σαν και αυτό που λέει ο Άδωνης, ότι είναι ψυχολογικό, είμαστε αυτό.
0: Όλα είναι η ψυχολογία παίζει σε όλα ρόλο, στον αγώνα που βλέπω τώρα απέναντί μου στο ποδόσφαιρο, άμα μπει ο άλλος θα χάσω, θα φάει 3 από το ημίχρονο. Δηλαδή να λέμε τα στραβά μας, αλλά μη καλλιεργούμε. Είμαστε που είμαστε μίζερος και μεμψίμυρος λαός. Κλεγόμασταν το 80 και το 90 που τρώγαμε με χρυσά κουτάλια και κλεγόμασταν και φωνάζαμε. Τώρα υπάρχει και ένα. Και εγώ ήμουν 16, τα έλεγα τι να κάνω εδώ. Αφήγω. Μαύρη, λαπλάκωσε.
1: Είναι ο τουρισμός και εσείς θα πας αλλού τώρα.
0: Εντάξει, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πάμε.
1: Άμα θες το πάω σε αυτό.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Άμα θέλω να σου καθαρίσω ένα αυγουλάκι να φας...
0: Δεν θέλω να μου καθαρίσετε κανένα αυγουλάκι να φάω. Καταρχάς δεν ξέρετε αν το τρώω βραστό ή μελάτο.
1: Εγώ θα το καθαρίσω. Μπορεί να είναι
0: βραστό το τρώω, μου αρέσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Κρόκο μόνο γιατί είμαι στον όγκο. Συγγνώμη, ασπράτη μόνο γιατί είμαι στον όγκο.
1: Λοιπόν, γύρισα πριν 15 μέρες από Σαντορίνη. Πήγα να δουλέψω ως οδηγός...
0: Μετά η γράμμωση.
1: Μα ποτέ.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Πήγα να δουλέψω ως οδηγός VIP.
0: Πού?
1: Στη Σαντορίνη.
0: Πριν πόσο καιρό?
1: Πριν 15 μέρες γύρισα, δούλεψα 15 μέρες και έφυγα.
0: Τρία χιλιάρικα? Πόσο?
1: Λοιπόν, 1.600 ευρώ,
0: ναι.
1: 12 ώρα χωρίς ρεπό.
0: Βανάκι.
1: Ορίστε.
0: Βανάκι ή αυτοκίνητο?
1: Τέλος πάντων, και βαν και αυτοκίνητα και όλα. Είναι...
0: Μπουρμπουάρ και με τα μπουρμπουάρ.
1: Λοιπόν, άκου να δει.
0: Με τα μπουρμπουάρ δεν πήγε 2,5.
1: Όχι, δεν πρόλαβα. Αλλά είχα μαζέψει 250 ευρώ.
0: Αυτό είναι το καλό σε αυτά.
1: 15 μέρες δηλαδή.
0: Το ξέρω από φίλο μου που πηγαίνει...
1: Μα δεν έχω ψέματα, μάζεψα 250 ευρώ.
0: Μου το έχει πει φίλος μου, Κωνσταντίνε, πάω, δεν είναι τόσο ο μισθός, αλλά έρχεται ο Αμερικάνος που του κάνω ωραία εξυπηρέτηση και βγάζει το 100 ευρώ ο Αμερικάνος και μου αφήνει το 100 ευρώ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, εντάξει, αυτό συμβαίνει μια φορά στο τόσο.
0: Μήκονο είπα, έχει άλλα...
1: Ωραία, στη Σαντορίνη λέω εγώ τώρα. Λοιπόν,
0: γιατί φύγατε?
1: 1.600 ευρώ, κανονικά έπρεπε... Με βάση μισθολογίου είναι ένα χιλιάρικο καθαρό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και με βάση τις περιορίες μέχρι την Παρασκευή, όχι και Σάββατο Κυριακή, βγαίνει 1.500.
0: Ναι.
1: Και του λέω το αφεντικό, του λέω Σάββατο Κυριακή, στα κάνω δώρο. Πρόσεξε την τούπα. Εγώ πήγα με την προοπτική, μήπως γίνει, ξέρω εγώ, με tips. Που λες για το tips. Αλλά τι γίνεται τώρα. Όλο το νησί δουλεύει έτσι. Άσχετη άμα είναι, δεν μιλάμε μόνο για τους οδηγούς. Και αυτοί τις καθαρίστριες, αυτοί που ψήνουνε, αυτοί που ό,τι θες. Όλο το νησί δουλεύει έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αντί για 10.000 άνθρωποι που, που δουλεύουν τώρα, μπορούσαν να δουλεύουν 15. Είναι έτσι ή δεν είναι.
0: Είναι
1: έτσι δεν είναι.
0: Είναι.
1: Πού το κράτος να τους ελέγξει. Και όταν δουλεύεις 12 ώρες
0: ελέξει,
1: κάθε
0: τι,
1: μέρα.
0: Tips.
1: Όταν δουλεύεις 12 ώρες κάθε μέρα. Εγώ σου λέω και 15.
0: Το 12 ώρο να το ελέγξει το κράτος. Τα tips γιατί να
1: τα ελέγξει. Δεν σημαίνει το 12 ώρο.
0: Τα tips τι να ελέγξει. Να τα φορολογήσει.
1: Ας θα μιλήσω, αφού δεν ξέρεις τώρα. Ας θα μιλήσει ένας το ξέρει. Λοιπόν, η παροχή όταν είμαι κάθε μέρα... Όταν είμαι κάθε μέρα 12 ώρα.
0: Όχι, δεν παρεξηγούμε, μου αρέσει.
1: Λοιπόν, όταν είμαι κάθε μέρα 12 ώρα, πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τον άλλον με καθαρό μυαλό? Είτε είσαι σερβιτόρος, είτε οτιδήποτε.
0: Ναι, 2-8 ώρα αντί για ένα 12 ώρα, ρε παιδί μου, ή 2-6 ώρα, κι ας είναι λίγο λιγότερο.
1: Αυτό σου λέω που λέτε για εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Τυπάνε 12 ώρα τουλάχιστον, εγώ στις 15 μέρες χτύπησα και 15 ώρα. Και 15 ώρες και πληρώνω για 12 ώρες και καλά.
0: Εντάξει, είναι...
1: Και όταν είδα ότι τα tips δεν είναι ανάλογα που πρέπει να πάρω, δηλαδή δούλευα τσάμπα. Και δεν συμβαίνει μόνο στη Σαντορίνη αυτό. Συμβαίνει σε πολλά νησιά.
0: Εντάξει, τσάμπα δεν είναι τώρα τσάμπα. Μην είναι 1.600 ευρώ σε 3 εβδομάδες. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι τσάμπα, αλλά
1: μήνα.
0: Δεν είναι...
1: 1.600 ευρώ το μήνα.
0: 1.600 με 12 ώρο και τα λοιπά.
1: 1.600 είναι.
0: Με 8 ώρο 1.600 καλά είναι. Καλά είναι 1.600 ευρώ 8 ώρο, τι θέλετε.
1: 12 ώρο και Σαββατοκύριακα σου λέω.
0: Αυτό λέω το πρόβλημα με το 12 ώρο. Αν ήταν όμως το προβλεπόμενο με το...
1: Και σου λέω το φυσιολογικό είναι 1.000 στο 8 ώρο με 2 μέρες άδεια. 2 μέρες αργία. Το φυσιολογικό αυτό είναι.
0: 1.000 το μηνά. Τι 1.000 το μηνά.
1: Το βασικό είναι 1.000 ευρώ.
0: Το μήνα.
1: Με το μήνα, γιατί είναι βαρέα. Είναι βαρέο οδηγό.
0: Εντάξει, λίγο. 1.600 είναι μια χαρά.
1: 1.600 είναι μια χαρά, 12 ώρα και Σαββατοκύριακα μέσα.
0: Όχι, και λέμε με τα 8 ώρα, μα δεν συνεννόμαστε. Τι γίνεται, γαμώτο.
1: Ορίστε.
0: Δεν συνεννόμαστε. Με 8 ώρο, λέω. Αν ήταν 8 ώρο και όχι 12 ώρο.
1: Αν ήταν 8 ώρο, δεν σου λέω τι γίνεται.
0: Γι' αυτό φωνάζει και έκανε απεργία τις προάλλες στο σωματείο που τους λέει συλλογικές συμβάσεις και όχι ατομικές.
1: Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις τίποτα.
0: Το ξέρω, φωνάζει. Όταν λοιπόν
1: φωνάζει,
0: δεν θα...
1: Ποιος φωνάζει, ποιο κόμμα φωνάζει, ξέρεις.
0: Τις προάλλες είχε απεργία.
1: Ένα κόμμα από αυτά που όλα εδώ ένα που φωνάζει.
0: Μα τώρα πήραμε, αυτό με τσαντίζει τώρα. Πολιτική,
1: μικρό. Ένα κόμμα είναι μόνο που μιλάει γι' αυτό.
0: Εντάξει, μόνο το Κουκουέ φωνάζει. Ο Χότζογλου είχε τις προάλλες του επισκεπτισμού.
1: Εγώ δεν είπα Κουκουέ.
0: Η ελληνική λύση μόνο φωνάζει. Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Ο Βελόπουλος μόνο.
1: Δεν υπάρχει, να σκαθαρίσω να βγω. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να περιμένεις τέτοιες εξυπηρετήσεις. Εν τω μεταξύ.
0: Όταν όμως υπάρχει συλλογική σύμβαση και δεν θα μπορεί στο 12ωρο. Όταν με την πίεση εφαρμοστεί, όταν εφαρμοστεί με την πίεση που υπάρχει.
1: Στη βάση δουλεία. Σε σημαίνει δουλεία, όχι δουλειά. Στη βάση δουλεία.
0: Καλά, μεταξύ μας τώρα, κύριε Πέτρο.
1: Μεταξύ μας είναι.
0: Εσείς όλα δουλεία τα βλέπετε τώρα,
1: δεν είναι δουλεία.
0: Όλα τα βλέπετε δουλεία όμως κι εσείς. Μέχρι να έρθει η σοσιαλιστική ουτοπία που θα τρέχουμε ξυπόλοιτη και αγκαλιά στα λιβάδια, όλα είναι δουλεία.
1: Μάλλον. Επειδή δεν με ξέρεις, είχα εργοστάσιο με 50 εργάτες μας.
0: Τους πλήρωνες καλά ή τους έβγαζες στο λαδί?
1: Και βέβαια πληρώνω.
0: Για να με πάρει, αν ακούει κάποιος, επειδή την εκπομπή την ακούνε 92 εκατομμύρια άνθρωποι. Καλά. Για να πάρει κάποιος που τον είχε τον κύριο Πέτρο εργοστασιάρχη να μου πει...
1: Για τον Γιάννη παπούτσια. Κατασκευή παπούτσια στο Περιστέρι. Θα δούμε. Τι θα πούν για μένα.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
1: Αν μπορώ να σου πω και επίθετο.
0: Δεν θέλω να μου πείτε επίθετο, κύριε Πέτρο.
1: Για να σκεφτείς οι πελάτες, κάποιοι δεν θέλουν να δώσουν μπουρμπουάρ. Είχανε μάθει τους οδηγούς που, ας πούμε, είχαν δίνει τα 15 ευρώ, δίνανε 20 ευρώ και τους δίνανε ρέστα. Και με ρωτάγανε, έχεις να μου δώσεις ρέστα? Κατάλαβες, σου λέω.
0: Οπότε φύγατε?
1: Όχι, τους λέω, έχω ρέστα.
0: Όχι, πήγατε 3 εβδομάδες και σταματήσατε, φύγατε.
1: 2 εβδομάδες και έφυγα.
0: Μάλιστα.
1: Η φάση τώρα, θα σου πω τι έγινε στην απόλυση, καλά. Ή δεν έχω χρόνο?
0: Θα πάρει πολύ ώρα. Θέλω να ακούσω, αλλά σκέφτομαι λίγο για το...
1: Λοιπόν, μου έβαλα μια μέρα από τις 15 που δούλεψα. Και μου λέει 15, δηλαδή στο χρωστά 800. Του λέω, κάνεις λάθος. Θα μου πληρώσει και τα αίσθημα από τις 14 μέρες.
0: Πήγε να το περάσει,
1: Πήγε, ναι, να το περάσει,
0: Πήγε να το περάσει.
1: Λέω, πόσες μέρες έβαλες, ένσημα ένα, μία.
0: Αν ήσασταν μικρότερος, κύριε Πέτρο, θα μένατε? Έχει να κάνει και με την ηλικία, ότι δεν ανέχεστε πλέον κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι, όλοι οι περισσότεροι είναι μικροί, αλλά δεν έχουν εμπειρία. Ιδίως σε τέτοια νησιά που είναι μικρά, πολύ κόσμο και κίνηση και αυτά, δεν έχουν εμπειρία.
0: Στους γκρεμούς εκεί στο λιμάνι πήγαινες ήρεμα ή έτρεχες?
1: Όχι, καθόλου, ήρεμα. Ήρεμα.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
1: Λοιπόν.
0: Σου λειψά.
1: Ορίστε.
0: Σου λειψά.
1: Έφαγες τα βουλάκι σου, τώρα μου πεις άμα θες κι άλλο.
0: Έγινε, κύριε Πέτρο.
1: Κάντε,
0: γεια. Γεια, καλή συνέχεια. Δεν του λειψά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Τι έχετε μαζί μου όλοι οι κουκουέδες, και ενώ σας κράζω, με αγαπάτε? Τι στο καλό συμβαίνει, δεν το βλέπετε?

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά.

0: Και θα κλείσουμε με τον διδάσκαλο την απόψινή θεματική για τον τουρισμό. Θέλω να ευχαριστήσω που καλέσατε άνθρωποι που είτε ασχολείστε ενεργά, είτε καλή ώρα όπως ο κύριος Πέτρος πριν λίγο που εργάστηκε και μας περιέγραψε προσωπικές εμπειρίες, τι συνάντησε, ή ο κύριος Κώστας νωρίτερα που δεν είναι ο ίδιος αλλά μένει στην Ίο, και θέλω να ευχαριστήσω που καλέσατε και συμμετείχατε άνθρωποι που γνωρίζετε. Όπως πάντα, κατά τη γνώμη μου, έχω μια γενική αρχή κατά τη γνώμη μου, είναι ότι μια κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και μια αντιπολίτευση πολύ χειρότερα, και το ανάποδο. Οπότε προσωπικά σκέφτομαι ότι, αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές, κάπου ανάμεσα βρίσκεται η πραγματικότητα. Ούτε τόσο ωραία, ούτε τόσο άσχημα, κάπως έτσι το προσεγγίζω εγώ. Πάμε στον διδάσκαλο για να κλείσουμε την απόψινή θεματική μαζί του. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλώς το να.
1: Να πούμε στον κύριο Χρήστο, δεν θέλω να τσακωθώ μαζί του.
0: Να μην τσακωθείς.
1: Που λέει ραγιάδες τους Έλληνες, Αγρίκους, Γκρεκούς, τι άλλο τους είπε, παλιάνθρωπους. Όλοι αυτοί είναι Έλληνες, να πούμε.
0: Καλά του λέτε.
1: Δεν μπορεί να λέει να βρει τους Έλληνες τώρα. Δεν τι θα κάνουμε τους ξένους. Αν αφήνει
0: να φύγει, άμα δεν του αρέσει να πάει αλλού. Εγώ του το είπα.
1: Και τι γίνεται, Κωνσταντίνε, πρέπει να κρατάς γκέμια εκεί που κάθεσαι. Είναι δύσκολο το πόστο σου.
0: Είναι δύσκολο και είναι και ατίθασα.
1: Δεν ξέρω πώς ξεφύγει κάποιος, ας πούμε, για να τους έχω καλέσει την εκπομπή μετά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αυτά, Κωνσταντίνε, μου, αυτά, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Μήπως μου λέει ο Music Maker τα παίρνεις από τους εστιατόρες, σε βλέπω πολύ γλυκούλη απέναντί τους. Όχι, μωρέ, δεν. Γιώργο, θα το δω μετά. Έχει στείλει ένα βίντεο, έχει Αμερικανίδα, λίγες μέρες μετά. Τι λέει? Κάτι από αυτά τα μετά από λίγες μέρες στην Ελλάδα. Και έχω γελάσει, λέει, με τα σχόλια. Άρα δεν μπορώ τώρα να το δω. Γεια σου, Γιώργο Αλλιωτικέ. Τα εύσημα στον τύπο που είναι στα πλήκτρα. Μουσικές και τέτοια. Ξηρομερίτη μου, έφαγες πάλι πόρτα. Θα δούμε από αύριο. Να το δω, να μπορέσω να σε έχω στον αέρα. Είπα εγώ τη λέξη μπουρδέλο. Αποκλείεται να είπα τη λέξη μπουρδέλο. Καταρχάς δεν θα έλεγα ποτέ στον αέρα τη λέξη μπουρδέλο.
2: Ποια λέξη?
0: Αυτά τα κωμικά σου ξεσπάσματα, μου λέει ο Τάκης, είναι το αλατοπίπερο του ανεμολογίου. Προσπαθώ κι εγώ με αυτό να το νοστιμεύω λιγάκι, ελπίζω να γίνεται. Κάθε χρόνο έρχομαι οδικά από τη Γερμανία, καλοκαίρι με τα παιδιά, δύο αμάξια, κλείσαμε Λευκάδα Αύγουστο σπίτι, τρεις κρεβατοκάμαρες για 500 ευρώ. Ο Αλέξανδρος από τη Γερμανία. Μακριά από την παραλία, στην Κροατία όμως που μείναμε δύο μέρες, δύο διαμερίσματα σε μονοκατοικία με πισίνα και μπαρμπεκιού δίπλα στη θάλασσα με 90 και 130 ευρώ την ημέρα, 65-80 τετραγωνικά. Δυστυχώς, γράφει, η διαφορά είναι τεράστια και τη βλέπουμε κάθε χρόνο. Μετά τις δηλώσεις σας προχθές για εκτίμηση στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα θα δείτε αγάπες. Τι κάνετε, κύριε Παναγιώτη? Λαβήθη, κατέβα γρήγορα, ξέρεις από πού, μου γράφει η Ρίτα. Μάνος Τσιλιμίδης είναι μαζί σας μέχρι το πρωί. Τα λέμε πάλι αύριο τη γνωστή μας ώρα στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Bakula, bakula chupsala. Apora pariyali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τσιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παπατσέτα, ηλεκτρικές φίλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο, παραπολιτικά 90,1, με την ίδια επιθυμία για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις και σιωπές, άντε και ψιθύρους. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζατε ότι υπάρχει στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο ο Άγιος Έρος ή ο Άγιος Έρωτας, και η μνήμη του τιμάται στις 25 Ιουνίου, δηλαδή σαν τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, μαζί με την Οσία Λιβύη και άλλους Αγίους. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Έρος και Έρωτας.

Πρόκειται για έναν από τους Αγίους Μάρτυρες που αναφέρονται στο Συναξάρι της ημέρας μαζί με τους Ορέντιο, Φαρνάκιο, Φίρμο, Φιρμίνο, Κυριάκο και Λογκίνο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζαν χθες. Οπότε δεν υπάρχει μόνο ο Άγιος Ιάκυνθος και ο Άγιος Βαλεντίνο, υπάρχει και ο Άγιος Έρωτας. Οπότε ας μιλήσουμε απόψε για τον έρωτα. Τι είναι για σας ο έρωτας, πώς γνωρίσατε τον έρωτα της ζωής σας, μια τρέλα που κάνατε για το χατήρι του έρωτα κτλ. Ένας ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου σε μια συνέντευξη μου είχε πει ότι είχε μια γυναίκα και κάποια στιγμή άρχισε να χάνει την εμπιστοσύνη του. Και όταν αυτή του είπε ότι θα πάει στην Αμερική για μια δουλειά, για κάτι τέλος πάντων, έφυγε, πήγε αυτή και εκείνος πήρε το επόμενο αεροπλάνο και πήγε απέναντι από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει, ήξερε. Και κάποια στιγμή βγήκε από την πόρτα αγκαλιά με τον εραστή της. Τη σφύριξε από το απέναντι πεζοδρόμιο, τη χαιρέτησε, έφυγε με το επόμενο αεροπλάνο, γύρισε στην Ελλάδα και δεν την ξανασυνάντησε ποτέ.

κυρία Κατερίνα Σινοπούλου μου γράφει περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Χαιρετώ το Λεωνίδα Τάσιο. Η Όλγα μου γράφει για μια σταγόνα άρωμα από εθέριο έρωτα ξόδεψα τις ανάσες ολόκληρης ζωής. Πανάκριβος αλλά άξιζε. Ο Λάζαρος Αιταρίδης λέει πήξαμε στους Αγίους. Και στους διαβόλους πήξαμε, Λάζαρε. Η κυρία Κούλα Πολυγέννη. Πολύ τέλεια, καλή εκπομπή θα σας ακούσω απόψε. Και ο Νίκος Ελευθερίου. Δεν ήξερα ότι είχαμε Άγιο Έρωτα. Όσο ζεις μαθαίνεις και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο ερωτευμένος είσαι με τη ζωή. Παρά τις δυσκολίες της, είναι γλυκιά, είναι μία και μοναδική. Καλή εκπομπή, άγρυπνε. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφω.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εσάς που σας αρέσει το τραγούδι «Άγνωστες» που ερμηνεύει η Ελένη Δήμου μαζί με τον Ισίδωρο Πάτερ, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική, έχω τον Ισίδωρο στη γραμμή που θέλει να σας προσκαλέσει σε μια γιορτή που θα κάνουμε με την Ελένη Δήμου. Ισίδωρε, καλώς τον.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
2: Καλώς σε βρίσκουμε κι εμείς.
3: Μάνο μου, για άλλη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτόν τον μοναδικό στίχο που μου εμπιστεύτηκες με τις Άγνωστες και τον αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Ναι. Πολύ χαίρομαι.
3: Κι εγώ. Λοιπόν, αύριο παίζουμε με την Ελένη Δήμου και τον Γιώργο Παγιάτη στο πιάνο,
2: ναι,
3: στο Πιερό Μπιστρό που είναι στον Πειραιά, δίπλα στο Μετρό Δημοτικό Θέατρο, Καραΐσχου 139-143. Και τηλέφωνο κρατήσεων 210-42-97-855. Είναι το σχήμα που κινούμαστε γενικότερα εντός και εκτός Αθηνών με την Ελένη Δήμου. Και αμέσως μετά, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινάμε και την καλοκαιρινή μας περιοδία, ξεκινώντας από το τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Όπου θα παίξουμε full band εκεί και με άλλους μουσικούς, και είναι και η κυρία Κάτια Γέρου μαζί μας που θα κάνει κάποιες αφηγήσεις. Μια πολύ ωραία παράσταση με τίτλο «Γη και ορίζοντας».
2: Τέλεια.
3: Ναι.
2: Και τραγουδάτε και οι δύο, όπως γίνεται
3: ναι,
2: εδώ και καιρό. Ναι.
3: Βέβαια, βέβαια. Και είμαι πολύ ευγνώμων και στην Ελένη Δήμου για το βήμα που μου έχει δώσει, για τη γενναιοδορία που μου έχει δείξει.
2: Μα εκτίμησε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι, τραγουδάς και συνθέτης. Οπότε θέλω να πω, δεν σου έκανα καμία χάρη.
3: Το λες. Ναι, σε ευχαριστώ που το λες.
2: Μα είναι έτσι. Η Ελένη δεν θα έλεγα ότι είναι άνθρωπος που κάνει χάρες.
3: Όχι, όχι.
2: Έτσι, ναι, αυτό λέω.
3: Όντως, όντως. Σε ευχαριστώ. Μάνα μου, πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν το έχουμε πει στην εκπομπή, αλλά δεν είναι φοβερή σύμπτωση που τότε στις μέρες του κορονοϊού το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί το είχες δειγματίσει στην Ελένη Δήμου, θυμάσαι?
2: Πριν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και σου είχε πει τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία φωνή ο μικρός.
2: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
3: Απίστευτο, απίστευτο. Λέω, κοίτα να δεις τα γυρίσματα της μοίρας.
2: Ναι. Αλλά εμείς μεταξύ μας είχαμε πει από όταν πρωτογνωριστήκαμε ότι κάποτε μπορεί να γράψουμε κάνα τραγούδι παρέα.
3: Ναι, ναι, να, βέβαια.
2: Αλλά θα σου πω ότι αυτό βέβαια, το χρεωθήκαμε και έγινε.
3: Ναι, και έχουμε και πολλά ακόμα να μοιραστούμε. Έχουμε γράψει και άλλα τραγούδια, να πούμε στους αγαπητούς ακροατές. Και ανυπομονώ, Μάνο.
2: Απλώς είναι οι εποχές δύσκολες και δεν δισκογραφούνται πλέον τα τραγούδια, παρά μόνο στο ίντερνετ ανεβαίνουν, ναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
3: Το συγκεκριμένο πάντως τραγούδι μας, το καινούριο «Οι Άγνωστες», είναι βέβαιο ότι θα συμπεριληφθεί σε το βινήλιο που θα κάνουμε με την Ελένη Δήμου, που έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε ένα δίσκο κανονικό.
2: Α, βινήλιο
3: κιόλας. Βέβαια, το τραγούδι αυτό θα είναι μέσα.
2: Τέλεια.
3: Ναι, με πολύ χαρά.
2: Και σε ποια άλλα μέρη θα βρεθείτε?
3: Θα σου πω, θα βρεθούμε στο Ρέθυμνο, στη Φορτέτζα. Θα βρεθούμε στην Κεφαλονιά. Θα βρεθούμε, κάτσε τώρα γιατί κόλλησα, θα βρεθούμε στην Αίγινα, στην Τρίπολη, παίζουμε στο Μαρούσι τώρα αρχές Ιουλίου, στο Λιτόχωρο θα παίξουμε που παίξαμε και πέρυσι, στην Πάρο, στη Γητέα, στην Τρίπολη.
2: Τι ωραία.
3: Στη Χίο. Και το Σεπτέμβρη θα κάνουμε και επίσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου μια πολύ ωραία παράσταση.
2: πολύ ωραία. Γεμάτο ναι, καλοκαίρι.
3: Ναι, και στο Κολυμπάρι Χανίων θα παίξουμε στο λιμάνι το Σεπτέμβριο.
2: Δεν μου λες τώρα, γνώριζες ότι στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο υπάρχει Άγιος Έρος?
3: Άγιος Έρος. Ναι, το γνώριζα. Το γνώριζα.
2: Η γιορτή του ήταν η μέρα που αφήσαμε πίσω μας.
3: Ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό.
2: Και ούτε εγώ. Διάβασα ένα post του Σταμάτη Κραουνάκη για την παράσταση που ετοιμάζει και κάποια στιγμή ανέφερε αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις.
3: Ναι.
2: Δεν μου λες.
3: Σημαντικό.
2: Έχεις γράψει ποτέ ένα τραγούδι για μια γυναίκα και να σε ερωτεύτηκε εξαιτίας του τραγούδιου αυτού?
3: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όχι. Εγώ, έχω γράψει εγώ τραγούδι για, από τον έρωτα που ένιωθα εγώ. Αλλά αυτό που με ρωτάς δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
2: Σωστά. Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Εύχομαι καλό καλοκαίρι και τα λέμε. Θα έρθω στην παράσταση του Μαρουσιού.
3: Τέλεια.
2: Ή της Έγινας.
3: Ωραία, με πολύ χαρά.
2: Ναι.
3: Με πολύ χαρά. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη του τραγουδιού. Θέλω να υπογραμμίσω και την αγάπη που δείχνουν, βλέπω στα σχόλια, μάνα μου, και στα social και στο YouTube και όπου έχει ανέβει το τραγούδι, και την αγάπη για σένα. Πόσο πολύ σε αγαπάει το κοινό σου και σε χαίρεται και για τους στίχους που γράφεις και το δείχνει με κάθε τρόπο. Είναι συγκινητικό πραγματικά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και να σε ενημερώσω και ότι το βίντεο κλιπ που κάναμε για τις άγνωστες έχει ξεπεράσει τα 85.000 views.
2: Αλήθεια.
3: Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Τσέκαρε το στο YouTube.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
2: Να σε καλά, Άρχοντα μου. Φιλιά.
3: Και εσύ, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό βράδυ.

0: Είπαμε λοιπόν ότι γιόρταζε ο Άγιος Αίρος την ημέρα που αφήσαμε πίσω μας και σήμερα θα πούμε ανάλογες ιστορίες. Γεια σου Βασίλη, από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Θεία Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Η Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, με υγεία. Υπάρχει ένας με όνομα ο Αίρος, ένας Ιταλός τραγουδιστής, Αίρος Ραμαζότη.
0: Ναι. Μα το όνομα Αίρος είναι πολύ συχνό στην Ιταλία.
1: Α, μα.
0: Πολύ συχνό.
1: Α, δεν το ήξερα. Το θυμάμαι εγώ πριν χρόνια, όταν σπούδαζε η κόρη μου στην Ιταλία, που ήταν τότε αυτός στα πάνω του, τώρα πρέπει να είναι 70. Αλλά χαρακτηριζόταν με το Αίρος και Αίρος. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς το πήραν από την Ελλάδα. Γιατί στους καθολικούς δεν νομίζω να υπάρχει. Εκείνοι έχουν τον δικό τους τον Άγιο.
0: Το Βαλεντίνο.
1: Το Βαλεντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Η δικιά μου ιστορία αγάπης με την αγαπημένη μου αείμνηστη Όλγα, με το υποκοριστικό της Λόλα, είναι μια καταπληκτική ιστορία. Κεραυνοβόλου έρωτα, κούντε φούντρ. Ήτανε το 71, είχαμε τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, την Ανωτάτη Εμπορική, και τελειώναμε και τη νομική στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαινα με έναν πολύ φίλο από την Αθήνα και ανηφορίζαμε στη Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε όταν ήταν οι εξετάσεις. Θυμάμαι στο τελευταίο μάθημα, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο, κατεβαίνοντας προς τα κάτω από την Καμάρα εκεί, λέει ο Αλέκος να ανεβούμε λίγο στο θείο μου το σπίτι, να αφήσω τα βιβλία και πάμε, λέει, να πιούμε κανένα ποτηράκι. Και δεν πάμε, λέει ο Αλέκο. Αυτός φιλοξενείτο στο σπίτι του αδελφού της μητέρας του, εγώ φιλοξενόμεν σε σπίτι πρώτων εξαδέλφων, που ήταν από την Καστοριά. Ο πατέρας μου, όταν ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, όλη την οικογένεια ήταν πιστηρίκους τότε, τους έφεραν όλους στην Καστοριά. Εκεί ήταν ως πρόσφυγες. Λοιπόν, ανεβήκαμε στο σπίτι, αφήσαμε τα βιβλία, εκεί ήταν η οικογένεια να συστηθούμε. Ο πατέρας, η ελληνική οικογένεια, ο πατέρας με την εφημερίδα στα χέρια, η μητέρα στην κουζίνα μαγείρευε, οι δύο κόρες, η μεγαλύτερη με τηλεόραση και η μικρότερη περίσσολόγος στο τηλέφωνο. Συστηθήκαμε εκεί με όλους. Η μικρή νεαρά, η Όλγα, ήταν 26 χρονών το κοριτσάκι μου, και τελειώσει το πολυτεχνείο την αρχιτέκτον, και μάλιστα εργαζόταν σε πολλές καλές εργασίες διακοσμήσεως εσωτερικών χώρων, κυρίως με κλαμπ και τέτοια. Γνωριστήκαμε, συστηθήκαμε, εκεί μου άρεσε τόσο το πολύ το κορίτσι και λέω, κύριε Τσαχύρη, να πάρουμε τα κορίτσια να πιούμε ένα παγωτό, να τα κεράσουμε εδώ κάτω στο Μεγαλέξανδρο το άγαλμα κοντά. Ναι, λέει, γιατί όχι. Πονηρός εγώ λοιπόν για να γνωρίσω το κορίτσι περισσότερο, που μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε, πήγαμε εκεί κάτω, καθίσαμε, τόσο μου άρεσε η κοπέλα, έπιασα κουβέντα μαζί της, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσω το χαρακτήρα της, τι αρέσει, τι ήξερε, τι έκανε, με εντυπωσίασε το παρουσιαστικό της και το ευχάριστο της ομιλίας της. Καθίσαμε κάπου 2 ώρες, φύγαμε από εκεί, τις πηγαίναμε για το σπίτι να τους αφήσουμε. Την άλλη μέρα πρέπει να φύγουμε όμως για την Αθήνα, όπου είχαμε δώσει και το τελευταίο μάθημα. Έπρεπε να φύγουμε, εγώ εργαζόμουν τότε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Λοιπόν, τις αφήνουμε στο σπίτι. Δεν σταθείτε, εμείς θα φύγουμε μεθαύριο Κυριακή. Ας βρεθούμε αύριο να πιούμε ένα ποτηράκι, ρε παιδιά, να χορέψουμε λίγο και διασκεδάσουμε. Τα κορίτσια άλλο που δεν ήθελαν. Οπότε βρεθήκαμε την άλλη μέρα και πήγαμε σε ένα ωραίο ταβερνάκι στην Αρετσού, λέγεται το Καμινίκια. Ήταν ένα διασκεδαστικό βράδυ, ευχάριστο, όπου εκεί είπαμε πολλά, γνωριστήκαμε περισσότερο. Πέρασε η ώρα το βράδυ, μία η ώρα, γιοκ λεωφορεία, γιοκ ταξί και τα λοιπά, και λέω παιδιά πάμε με τα πόδια, σιγά σιγά θα κάνουμε 2-3 ώρες μέχρι την Θεσσαλονίκη, θα περάσουμε μία ώρα, πονηρά σκεπτόμενος εγώ, θα ξεψαχνίσω περισσότερο την Όλγα και να μάθω τι άνθρωπος είναι που με είχε συγκλονίσει. Πράγματι, περάσαμε τόσο όσο περάσαμε, φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, χαιρετηθήκαμε ότι εμείς θα φεύγουμε την άλλη μέρα στην Αθήνα. Χαιρετηθήκαμε με την υπόσχεση ότι θα ξαναεντωθούμε σε ένα μήνα περίπου που θα ορκιζόμασταν παίρνοντας το πτυχίο της νομικής. Πράγματι, χαιρετηθήκαμε, αλλά εγώ είχα τσιμπηθεί ήδη με τη μικρή και λέω στον Αλέκο, Αλέκο, εγώ δεν θα έρθω στην Αθήνα τώρα, έχω και λίγο άδεια. Επιμένουν οι εξαδέλφες μου από την Καστοριά να πάω να τις δω, γιατί ήταν 6 κορίτσια από 3 θείους και είχαν όλο κορίτσια και το μόνο αγόρι ήταν, είχε ο πατέρας μου. Οπότε, καλά μου λέει, κάθισε λέει ο Αλέκος, κάθισε εγώ την άλλη μέρα λοιπόν, ήξερα που εργαζόταν η Μακρηγορό λίγο, αλλά ναι, είναι ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Πες.
1: Την άλλη μέρα τη στείνω απέναντι στο γραφείο που εργαζόταν και πράγματι την έβλεπα με σκοπό να της μιλήσω πλέον, να ξεκαθαρίσω τι θέλω από εκείνη. Πράγματι την άλλη μέρα στείνουμε 1-2-3 φορές με μέρες συνέχεια. Η μικρή έβγαινε μαζί με άλλα κορίτσια, πήγαινε στο σπίτι. Δεν μπορούσα να την ξεμοναχήσω στον δρόμο, δεν γινόταν. Οπότε μια μέρα που ήταν η παραμονή της αναχωρήσεως στην Αθήνα, λέω δεν γίνεται, πρέπει να την δω οπωσδήποτε. Την παίρνω στο τηλέφωνο και λέω πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Πρέπει να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις, τι να μου πεις. Πρέπει να σου μιλήσω. Να ειδωθούμε. Την πήρα λοιπόν το σπίτι σου, ήταν απέναντι σε μια πολυκατοικία, απέναντι στη στρατική λέσχη. Και ανεβήκαμε προς τα πάνω που είναι το κάμπ του Πανεπιστημίου. Της λέω μου αρέσει πάρα πολύ. Και να σου πω ξεκάθαρα, θέλω να σε παντρευτώ. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ναι, λέω, μη σου φαίνεται περίεργο. Στις 4 ώρες αυτές που κάναμε παρέα που γνωριστήκαμε, με έχεις καταπλήξει από πλευράς συμπεριφοράς, γνώσεων, φιλικότητας κτλ. Μη σου φαίνεται περίεργο. Είμαι σε ηλικία που θέλω να παντρευτώ. Έχω τις δυνατότητες και ό,τι χρειάζεται για να στήσω μια οικογένεια και θα ήθελα να με εμπιστευτείς και να μου πεις αν με πιστεύεις. Το κορίτσι με κοίταξε έκπληκτο. Καλά μου λέει, γνωριζόμαστε 4 ώρες και αυτό σημείο να μου πεις, να μου ζητήσεις να παντρευτώ. Ναι, λέω. Είμαι βέβαιος ότι δεν πέφτω έξω. Καλά λέει, όμως πώς θα γίνει, εγώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ στην Αθήνα. Μάνα μου λέει, κάθε Κυριακή πρωί θα είμαι μπροστά στο Λευκό Πύργο. Έχει ένα στρατιωτικό λεωφορείο που ανεβαίνουν αξιωματικοί στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, αδειούχοι. Θα έρχομαι κι εγώ και θα σε βρίσκω. Και θα γνωριστούν περισσότερο. Λέει, δεν το βλέπω τόσο πραγματοποιήσιμο. Πίστεψέ με, λέω, ότι δεν είναι ούτε παιχνίδισμα, ούτε αστείο αυτό που σου λέω. Είναι τόσο σοβαρή η πρόθεσή μου. Και μάλιστα να σου πω, έχω και σενάριο έτοιμο. Το Μάρτιο θα γίνει πανελλήνιος διαγωνισμός προσλήψεων δικαστών. Είμαι πρώτος, λέω. Θα διαβάσω τόσο πολύ για να είμαι πρώτος, για να είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχω. Σε ένα μήνα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Για ένα μήνα γίνεται μια μετεκπαίδευση. Έρχομαι με την οικογένειά μου, αραγωνιαζόμαστε. Βγαίνουν τα αποτελέσματα που θα πάει ο καθένας. Τον Αύγουστο παντρευόμαστε και πηγαίνουμε όπου είναι. Πώς σου φαίνεται, λέω, το σενάριο παγκαμπτοποίηση μου. Μου λέει, φαίνεσαι, είσαι τίμιος. Έτσι πιστεύω. Ναι, λέει, δέχομαι να παντρευτούμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Έγινε ο γάμος και όλη η ιστορία μέσα σε 6 μήνες, όπως τον είχα σκεφτεί, όπως είχα κανονίσει το σενάριο.
0: Η δική της, πώς
1: το έδειξε. Η γνωριμία και ο γάμος έζησε 44 ολόκληρα χρόνια μάλλον.
0: Οι δικοί της πώς εξέλαβαν όλο αυτό?
1: Η δική μου,
0: όχι η δική σου,
1: μου είχε η δική της. Και δεν ήθελε, γιατί είχε χώνει κανονίσει με την κόρη ενός στρατηγού απέναντι από το σπίτι μας του Παπάγου, και είχαν κουβεντιάσει λίγο, διότι ενδιαφερόταν η μητέρα μου ένα κορίτσι να με παντρέψει και να με κάνει. Είχε κουβεντιάσει λοιπόν με τη στρατηγίνα που απέναντι, και τα είχαν μισο συζητήσει για μένα, και εκείνοι με ήθελαν για γαμπρό. Πολυπτυχίουχος ήμουν εκείνη την εποχή, λαμπρός νέος και ωραίος, οπότε ήταν έτοιμη η δουλειά. Όταν της είπα λοιπόν, βρήκα νύφη στη Θεσσαλονίκη και μη κανονίζει τίποτα και τα λοιπά, έμεινε μάρμαρο η μητέρα μου. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα, ο καυγάς που έγινε ήταν άλλο πράγμα, με εξέθεσες, με πρόσβαλες και με έκανε. Τι λες καλέ
0: που, εγώ σου τότε και ήμουν
1: 31 ετών. Για σταμάτα.
0: Μόνη της πήγε και τα κανόνισε. Δεν σε ρώτησε.
1: Δεν με ρώτησες. Μετά εγώ ήμουνα και το ξέρατε, ότι όπως έλεγε χαρακτηριστικά η μητέρα μου, ο Βασίλης έχει λυσάξει για παντριά. Πράγματι δεν ήθελα να παντρευτώ. Όπως το κανόνισα με το σενάριο, με γνωριμία 4 ωρών, γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε και ζήσαμε 44 χρόνια. Ζώντας, παντρευτήκαμε

0: μαζί και μετά και η Κατερίνα μαζί και ο Τάσος μαζί. Κάναμε και δυο παιδιά.
1: Δύο παιδιά.
0: Λόγω εξοχής.
1: Και δεν μου λες, Βασίλη, να σου ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
1: Η οικογένεια της Όλγας πώς το εξέλαβε όλο αυτό?
0: Το πήρε, όπως θυμάμαι, ο σκορμένος ο πεθερός, το πήρε με τέτοια σοβαρότητα, μέχρι με σοβαρό, ειλικρινή ευθύ, είδε ότι εγώ προσπαθούσα να φτιάξω τη ζωή μου περισσότερο, ήδη έχοντας δύο πτυχία πανεπιστημίου και άλλο ένα τρίτο πτυχίο, με σκοπό να κάνω και ένα-δύο μεταπτυχιακά που ήθελα, προκομμένος δηλαδή ενέως.
1: Ναι.
0: Το άρεσα, τους έκανα πολύ καλή εντύπωση. Το κορίτσι τους έπεισε ότι είμαι ό,τι γύρευαν για πανδριά για την κόρη τους και δεν έφεραν αντίρρηση. Ίσα ίσα είπαν με τα χαρά να γνωριστούμε με τους γονείς σου. Και μάλιστα είχε πει ο πεθερός, όταν πήγα στο σπίτι και τους ζήτησα την κόρη για πανδριά, μου λέει, από σήμερα θα είσαι εδώ στο σπίτι, είσαι ένικος, έχουμε και εμείς τώρα ένα γιο. Και έτσι με δέχτηκαν, παντρευτήκαμε και ζήσαμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς όμως ο άθλιος ο καρκίνος το 2014 μου το πήρε το κορίτσι. Νέο, μια χαρά, μέσα στο άθος της ηλικίας της, δυστυχώς πολέμησε 3 χρόνια, τα πάλεψε. Δεν έγινε, παρόλο τις προσευχές, να γιατί δεν μίλησε εχθές για την προσευχή. Όλες πολλές προσευχές, εκλυπαρώντας και παρακαλώντας, ποιο το περισσότερο, πάρτε τη ζωή, ας σταματήσει η ζωή. Φτάνει αυτή τη...
1: Η πόνη,
0: αυτή η εξάντληση, αυτή η καταράκωση του ανθρώπου.
1: Ναι, ρε γάμο.
0: Φτάνοντας το τελευταίο, ας μην πω άλλα, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Προσευχές στο βρόντο, πονιβόντουσαν τη ερήμο. Αυτό με πείραξε, μάλλον. Με πείραξε πολύ και τα παιδιά μου. Τε ζητήσαμε. Το να ζητάς, το να φύγει ο δικός σου από τη ζωή, είναι ένα είδος, σε εισαγωγικά, δολοφονίας. Κι όμως, ούτε αυτό.
1: Δολοφονίας όχι, τρέλας είναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Πώς το φανταστήκαμε, τρελαίνεσαι. Και έφυγε μια καταπληκτική γυναίκα, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας καθαρός, ειλικρινής άνθρωπος. Ένα κορίτσι που πρόσφερε πάρα πολλά στην κοινωνία από διάφορες θέσεις και σχέσεις και τα λοιπά. Κι όμως τίποτα. Τίποτα. 3 χρόνια βασανίστηκε κυριολεκτικά με προδιαγραμμένο το αποτέλεσμα. Οπότε, μα τι να πεις, προσευχές και τα ρέστα, μάλλον. Δεν μας πιάνουν. Σε άλλους έπιασαν, αν ήταν πιο επιμελής ή πιο καλοί χριστιανοί, δεν ξέρω. Αυτή ήταν η ζωή μου. Με 4 ώρες που γνωριστήκαμε, τις έκανα την ταχύτερη πρόταση γάμου που νομίζω πρέπει να έχει γίνει στην Ελλάδα.
1: Βραβείο Γκίνες,
0: το οποίο, ναι, είχε άμεση ανταπόκριση και είχε και τόσο ευείονο σβείο τόσα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θεός να την αναπαύσει.
1: Αμήν.
0: Και ο κόσμος να είναι καλά, ας είναι καλά. Και εγώ, ας πιάσω τα 100 να πούμε.
1: Ωραία, πιάσε και τα 120. Καλά να είσαι.
0: Τώρα με τα καινούργια αυτά που ψάχνουν και επιδιώκουν ως ελάχιστο όριο ζωής τα 120,
1: ναι,
0: ίσως να τα πιάσουμε.
1: Μα υποτίθεται, οι επιστήμονες λένε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να ζει πάρα πολλά χρόνια, 180-150.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά που τρώμε κυρίως, έτσι, μας αρρωσταίνουν πολύ βαθιά.
0: Δηλαδή, επιταχύνουνε
1: τον καγκάνιασμα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, και γι' αυτό από τη διατροφή, την κακή διατροφή των κακών τροφών που τρώμε, βγαίνουν ένα σωρό ασθένειες, οι οποίες φύρουν κυριολεκτικά και καταστρέφουν τους οργανισμούς, γι' αυτό και φεύγουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω. Εμένα μου είπε κάτι καταπληκτικό ένας φίλος μου, ο Νίκος, ο οποίος μπήκες εδώ, ο Ιχολύπτης.
0: Ναι.
1: Μου λέει, ένα πράγμα πρέπει να θυμάσαι, γιατί λέγαμε για τον Αντρέα το Μαζαράκι που έφυγε και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει να κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός, γιατί είχες 2 αναπάντητες.

0: ναι.
1: Υπονοώντας τα εμφράγματα.
0: Ναι, ναι,
1: μου
0: ναι,
1: λέει
0: ναι.
1: Είναι σαν να σε πήρανε από, στο τηλέφωνο, το μετανιώσαν και το κλείσανε.
0: Ναι, πράγματι.
1: Οπότε πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτά που πρέπει. Γιατί αλλιώς ένα δώρο το ρυπαίνεις, το καταστρέφεις. Το,
0: ναι, βέβαια.
1: Το πετάς, ας πούμε.
0: Και μια τόσο κεραυνοβόλο τύχη.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Χτυπάω ξύλο. Το κεφάλι μου.
0: Ρε εσύ είσαι και καλός άνθρωπος, ε.
1: Εντάξει, είμαι.
0: Είστε στα δεξιά του πατρός.
1: Δεν θέλω να κάνω κακός κανέναν, ναι, αλήθεια.
0: Όχι.
1: Βαριέμαι να είμαι κακός, δηλαδή δεν έχω δοκιμάσει να είμαι. Καλά, μπορεί καμιά μέρα να βρίσω, ας πούμε.
0: Καλά, κοίτα, άνθρωποι είμαστε, νεύρα,
1: αυτό.
0: Έχουμε και λίγο νεύρα.
1: Όχι, είναι, όχι να βρίσω την αγαπημένη μου Αλεξάνδρα, ενώ να βρίσω, ξέρεις, μόνος μου όταν είμαι.
0: Ναι, ναι. Εν τη ρήμη του λόγου όλοι μας ξεφεύγουμε και όλοι μας λέμε μια κουβέντα που εν ταυτό, όπως έλεγε ο Παπαδόπουλος, εν ταυτό όμως καταλαβαίνουμε το ολίσθημα και ανακαλούμε.
1: Σωστό.
0: Και συνεχίζουμε την ομαλότητα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας έχει γερούς, μάνα μου.
1: Μακάρι.
0: Και όλο τον κόσμο.
1: Να είμαστε καλά.
0: Και αυτοί οι δύο οι άθλοι πόλεμοι να σταματήσουν επιτέλους, γιατί τα παλικάρια των 20 χρονών είναι αυτά τα οποία συνέχεια φεύγουν από τη ζωή. Μπορεί να μπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα.
1: Ποιοι θα πηγαίνουν, ο Τραμπ και ο Πούτιν στον πόλεμο?
0: Ασταμάτητοι αυτοί οι πόλεμοι και ο Μολόχ της ζωής παίρνει συνέχεια ζωές.
1: Έτσι. Να σε καλά, Βασιλάκη.
0: Να είμαστε καλά, αδελφέ μου.
1: Φιλάκια πολλά, για χαρά.
0: Αμήν.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Βαρβάρα μου γράφει: σειρά σου να μας μιλήσει για το δικό σου έρωτα με την Αλεξάνδρα. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι πολύ δύσκολο άτομο και θα πρέπει να είναι πολύ μάγκας εκείνη για να σε καταφέρει. Βασικά εγώ την κατάφερα. Δηλαδή δική μου ήταν η πετριά. Αλλά θα το πούμε αργότερα. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Μπρο. Ευχαριστώ, καλά είμαι. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τους Φαρνάκιους, τους Λογκίνους.
0: Ναι.
1: Τους Ορέντιους.
0: Τις Λιβύες.
1: Τις Λιβύες. Πόσα μαθαίνουμε από σένα, πόσα μαθαίνουμε πραγματικά.
0: Μα και εγώ απ' αλλού το έμαθα, μην νομίζεις.
1: Εντάξει, αλλά το είπες και σε εμάς, δεν το κράτησες μία.
0: Όχι, δεν το κράτησα, όχι.
1: Εγώ εύχομαι
0: δεν είμαι
1: χρόνια
0: μοναχοφαγάς,
1: πολλά.
0: Ναι.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους, σε όλο τον κόσμο. Την καλησπέρα μου και τις ευχές μου στον κύριο Βασίλη, που πάντα την ακούω την ιστορία για την Όλγα του, με τόσο ενδιαφέρον, τα λέει τόσο όμορφα, που με συγκινεί πράγματι, με συγκινεί. Ήτανε αυτός ένας πολύ ωραίος έρωτας, φαίνεται.
0: Ήτανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος και πάντα έτσι και φάτος να μας λέει ωραία πράγματα. Ναι, περιμένω κι εγώ να ακούσω την ιστορία σου με την Αλεξάνδρα σου. Πώς την κατάφερες.
0: Είχα στρατηγικό σχέδιο.
1: Α, βέβαια, είσαι και πονηρούλης.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Τώρα και εγώ πρέπει να θυμηθώ, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι μου λέγει η γιαγιά μου, τη ρώταγα. Η γιαγιά, και ήταν νεότερη από μένα, και έλεγα, γιαγιά, για πες μου, αχ παιδάκι μου, μη θαρείς πως θυμάμαι. Για κάτσε να θυμηθώ. Και μου έλεγε, γιατί την είχε κλέψει ο άντρας της.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες λοιπόν, και εγώ τώρα λέω, για κάτσε, θαρείς πως θυμάμαι. Θα θυμηθώ όμως. Εγώ τον γνώρισα τον άντρα μου, δεν ήταν ο κεραυνοβόλος έρωτα. Τον γνώρισα σε κύκλο μέσα, φιλικό ας πούμε, σε καλλιτεχνικό κύκλο μάλιστα. Είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα μουσικής και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία. Ήταν βέβαια και ωραίο παιδί, αλλά εντάξει, εγώ πιο πολύ με τράβηξε εμένα ο χαρακτήρας του. Και κάναμε παρέα πριν από την πρόβα μας, πίναμε τον καφέ μας, καθόμασταν στην πλατεία, συζητούσαμε και είδα, ήμασταν τότε 20άριδες, ο ένας 20 και άλλος 23.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά, ναι, παρόλα αυτά είδα ένα αγόρι πολύ όριμο. Δεν γνώριζα την ηλικία του και τον θεωρούσα μεγαλύτερο. Από τη σοβαρότητά του, όχι από την εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε ρόλο σε αυτό η οριμότητά του, γιατί έμεινε ορφανός από 15 ετών, με τρεις αδελφές, και είχε αναλάβει ευθύνες. Ένιωθε, δεν του ζήτησε κανείς κάτι, γιατί ήταν ο μικρότερος της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν όριμο παιδί, φαίνεται από μικρό, με πολύ καλή οικογένεια, με αρχές, και ήταν υπεύθυνο άτομο, πάρα πολύ. Και αυτό με εντυπωσίασε. Έντιμος, και αυτό με έφερε κοντά και σιγά σιγά, δεν μπορώ να πω ερωτεύτηκα, τον αγάπησα πραγματικά. Πρώτα απ' όλα ένιωσα μια συμπόνια όταν άκουσα τις δυσκολίες που είχε περάσει η οικογένεια με τον θάνατο του πατέρα, ο οποίος έγινε ξαφνικά μέσα σε ένα απόγευμα. Και σιγά σιγά τον επώνεσα, μπορώ να πω. Και αυτό έγινε αγάπη. Γι' αυτό έμεινε και σταθερή. Τώρα κοντά 50 χρόνια. Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν πάνω από 50. Παντρευτήκαμε το 75. Και τον γνώρισα το 71 προς 72, εκεί πέρα μέσα ας πούμε γνωριστήκαμε. Και παντρευτήκαμε πολύ γρήγορα. γιατί σου λέει ήταν όριμο παιδί και ήθελε να κάνει οικογένεια, πρόκειται να πάρει και μετάθεση. Ο κύριος Βασίλης έτσι μου θυμίζει λίγο το, επειδή πρόκειται να πάρει και μετάθεση ο δικός μου, λέει ας παντρευτούμε. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, ας το κάνουμε τώρα. Και φύγαμε και εμείς αμέσως την επομένη του γάμου μας φύγαμε. Και πραγματικά δεν ξέρω να ξεχωρίσω τον έρωτα από τη βαθιά αγάπη. Ο έρωτας ίσως έχει κάποιον ενθουσιασμό.
0: Ναι, και δεν κρατάει αιώνια.
1: Και δεν κρατάει, ναι.
0: Ξεφουσκώνει κάποια στιγμή.
1: Ξεφουσκώνει, έτσι πιστεύω. Γιατί εγώ ξεκίνησα κατευθείαν έτσι από την εκτίμηση.
0: Ναι ρε παιδί μου, το ενδεχομένως καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει το άλλο για να σου πω. Αλλά από εκτίμηση και τον πόνεσε αυτόν τον άνθρωπο. Ένιωσα ότι θέλω να είμαι δίπλα του, να τον βοηθήσω ας πούμε. Έτσι το ένιωθα εγώ, δεν μου το ζήτησε κανείς. Mm. Και πραγματικά αυτό εξελίχθηκε σε μια πολύ σταθερή συζυγική σχέση. Πολύ καλός σύζυγος, πολύ καλός πατέρας. Και είναι ένας άνθρωπος που όσοι τον γνωρίζουν τον συμβουλεύονται, μπορώ να σου πω. Mm. Έχει μια πολύ θετική σκέψη και μέχρι σήμερα έτσι νιώθω για εκείνο. Πρώτα τον θαυμάζω πραγματικά και έτσι μια καλή ζωή και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να το ζήσουν αυτό και να νιώθουν πάντα αγάπη για τον σύντροφό τους.
0: Ωραίο, μακάρι.
1: Περιμένω λοιπόν να ακούσω και τη δική σου ιστορία να δούμε.
0: Καλά, σιγά σιγά.
1: Σιγά
0: σιγά.
1: Εντάξει λοιπόν, περιμένω και να ακούσω και τους υπόλοιπους. Okay. Φιλιά σε όλους και όλοι να είναι υγιείς. Όλοι. Και μη φοβούνται τον καρκίνο. Γιατί άκουσα, στενοχωρήθηκα με τον κύριο Βασίλη έτσι. Γιατί τον πονάει πολύ αυτό. Μη τον φοβούνται παιδιά. Σήμερα το ξέρω πάρα πολύ καλά, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη που όλοι, εντάξει μπορεί να υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά δεν υπάρχει θάνατος.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχει θάνατος. Και η πιο δύσκολη περίπτωση αντιμετωπίζεται. Καλό είναι βέβαια να μη σου έρθει, αλλά όταν έρθει να το αντιμετωπίσει κανείς με θάρρος, ελπίδα. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας αγαπώ όλους και να είστε όλοι καλά.
0: Και εμείς αγαπάμε στο καλό.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Μάνο.
0: Επίσης, καλημέρα. Yeah.

0: γιορτός κύριος Ελμάς, θα αλλάξει τη μελωδία, επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, γιατί είναι 2,5 λεπτά πριν από το στρογγύλαμα της ώρας. Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας. Αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια. Μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια 2 πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις ζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποιητικά ταξίδια που κλαίνε. Κάθε πρωί ξυπνώντας κρατάω τα κλειδιά ενός κόσμου που βασίλεψα μέσα στο όνειρο. Οι μύγες τρέχουν ταραγμένες σαν κάτι πολύ σπουδαίο να έχουν μόλις πληροφορηθεί. Οι φτωχοί, όταν τους ταπεινώνουν, κοιτάζουν στο βάθος του καπέλου τους σαν να είναι εκεί προφυλαγμένη η αληθινή ζωή τους. Πρόσωπα λησμονημένα που δεν θέλουν να πεθάνουν, τοπία παντελώς αδιάφορα, σαν εκείνους που λένε πολλά. Θυμάμαι παιδί τα τζιτζίκια ή τις μέλισσες και ύστερα τους χαμένους συντρόφους εδώ και εκεί. Κάποτε πιάναμε φιλίες με το άγνωστο πίσω από τον καναπέ. Αργότερα έφτασε μια νύχτα να τραβήξεις την κουρτίνα για να αντικρίσεις όλο το ανεπίστρεφτο. Και αυτή η αλόκοτη ευδαιμονία που νιώθεις καμιά φορά, ακόμα και όταν όλα γύρω σου έχουν γίνει στάχτη. Ίσως αυτό είναι ο Θεός. Τάσος Λιβατίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε?
3: Γεια σου, Ευτυχία από τα Γιάννενα.
4: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου.
3: Τι γίνεται, πες μας μια τρέλα που έκανες για το χατήρι του έρωτα.
4: Α, δεν έχω καν καμία τρέλα.
3: Καμία, ε?
4: Όχι, δεν θυμάμαι καμία τρέλα.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν άλλα χρόνια εκείνα.
3: Ναι.
4: Όταν εγώ παντρεύτηκα. Ναι. Γιατί...
3: Με προξενιό παντρεύτηκες.
4: Ναι. Ναι. Όταν ήμουν νέα κοπέλα είχα πάρα πολλά προξενιά.
3: Ναι.
4: Και λέω σήμερα αυτά τα προξενιά να τα είχα λίρες. Ναι. Ο πατέρας μου και η μάνα μου φυσικά θέλαν το κορίτσι του να μην το δώσουν πρώτο μακριά.
3: Α, να είναι κάπου εκεί
4: κοντά. Να είναι
3: κοντά.
4: Κάπου κοντά. Ναι. Εμένα πάντα δεν ήθελε, και όσο προξενία και να βγαίνανε και στη Γερμανία που ήμουνα δεν με έδινε ο πατέρας μου ποτέ. Ή θα ήταν από τα μέρη μας και ρωτούσε πάντα, ρωτούσε και από ποιο σώο είναι, ρωτούσε την οικογένεια. Έβαζε ανθρώπους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, και διαλέγανε. Τέλος πάντων δεν... δεν μας απαγόρευε, ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε σε νεαρό εμείς τα κορίτσια άνετα. Ναι. Μας προστατεύανε πάρα πάρα πολύ. Και στη Γερμανία που παντρεύτηκαμε προξενιό.
3: Ναι.
4: Αλλά δόξα τω
3: Θεώ. Ήτανε από το χωριό σου?
4: Όχι, όχι. Από άλλο χωριό, αλλά από την Ήπειρο.
3: Μάλιστα.
4: Ναι. Είμαστε από τον ίδιο νομό Ιωαννίνων. Είμαι το τελευταίο χωριό των Ιωαννίνων, εγώ το έχω πατρικό μου χωριό, και από την άλλη άκρη είναι το χωριό του σύζυγού μου.
3: Α, οκ. Okay.
4: Ναι.
3: Βγαίνετε γιατί... δηλαδή στη Ραχούλα, φωνάζετε ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί.
4: Είναι απόσταση. Είναι απόσταση. Ήταν άλλα χρονιά. Εδώ στο Θεό, εντάξει, οι πιο πολλοί τότε με προξενιό παντρευότανε.
3: Καλά.
4: Αλλά και το σημερινό που παντρεύονται με αγάπες και έρωτες, που γνωρίζονται πιο νωρίς, συζούνε μαζί, και όταν παντρεύονται χωρίζουν. Αυτό είναι τώρα.
3: Ναι.
4: Το πρόβλημα είναι χωρίζουνε. Αλλά η οικογένεια, τα παιδιά είναι που την πληρώνουνε. Ή τα παιδιά... Μάνο μου, είναι μπαλάκια. Μία στον ένα το γονιό, μία στον άλλον. Και όταν βρίσκουν άλλους συντρόφους, είτε η μάνα είναι είτε ο πατέρας, παράδειγμα, πάνε τα παιδιά τώρα στον πατέρα, βλέπουν μία άλλη σύζυγο. Γυρίζουν στη μάνα, βλέπουν ένα άλλο σύντροφο. Έτσι κάπως και τα παιδιά, όλα αυτά εγώ πιστεύω, έχουν κάποιο ψυχολογικό τραύμα.
3: Τώρα εδώ που τα λέμε,
4: ναι.
3: Εάν ζει σε ένα σπίτι ένα παιδί που η μάνα του και ο πατέρας του πλακώνονται όλη μέρα, καλύτερα να είναι μπαλάκι, γιατί τουλάχιστον όταν θα πηγαίνει να περάσει τις μέρες με τον πατέρα ή τη μάνα, δεν θα τσέκει τους δύο στο κεφάλι του να βρίζονται και να μαλώνουν.
4: Ναι, σωστό και αυτό, σωστό.
3: Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
4: Όχι. Όχι.
3: Να βλέπεις τους γονείς σου να σκοτώνονται, διότι όταν είσαι μικρός νομίζεις ότι φταίς εσύ.
4: Ναι, και αυτό δεν είναι σωστό, αλλά και το σημερινό δεν είναι πάλι καλό.
3: Καλά, και... δεν είναι.
4: Όχι, αλλά... δεν είναι καλό και το σημερινό. Γιατί πολύ εύκολα χωρίζουνε. Πολύ εύκολα χωρίζουνε. Γιατί όμως μια κοπέλα βρίσκει ένα νεαρό, συζούνε μαζί. Συζούνε 5 και 10 χρόνια και μόλις κάνουν οικογένεια, μετά χωρίζουνε.
3: Ναι.
4: Δεν είναι η ζωή και ο έρωτας, η αγάπη το ίδιο όταν δεν έχεις παιδιά. Όταν έρχονται παιδιά είναι άλλα τα προβλήματα στην οικογένεια. Βέβαια, δεν μπορεί να Εμείς στη Γερμανία, δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι ευχαριστημένη στη ζωή μου. Έχω καλό σύζυγο. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μόνοι μας. Και πολλές φορές να πω και με γράμματα συνεννοιόμασταν στη Γερμανία. Ένας δούλευε νύχτα, ένας ημέρα.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Και να κάναμε. Έτσι τα έχει η μοίρα μας.
3: Μάλιστα. Πες μας και ένα παραδοσιακό τραγούδι για τον έρωτα.
4: Για τον έρωτα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ένα για τον έρωτα.

μανούλα μου, έκαε και η καρδιά μου. Το μύρισα, μανούλα μου, έκαε και η καρδιά μου.

0: Ευχαριστώ.
1: Ωραιότατο. Ωραιότατο.
0: Είναι πολλά τραγουδία, την αγάπη για τον έρωτα.
1: Ναι.
0: Αγάπημένη.
1: Εννοείς όταν ξετιμάνει ο έρωτας.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο άνθρωπος, το αντρόγυνο, δεν θα είναι πάντα, δηλαδή, αγάπη. Θα παραξηγηθεί, θα σακωθεί. Τα προβλήματα φέρουν τα παιδιά. Καμιά φορά και το οικονομικό. Δεν είναι όλα ρόδινα μέσα στη ζωή. Ας κάνουν και λίγο υπομονή τα νέα κορίτσια. Γιατί έχω, το λέω αυτό γιατί μάθανε και λίγο ελεύθερα. Θέλουν να έχουν και οικογένεια και θέλουν και να βγαίνουν και για καφέ. Θα βγω και για καφέ. Θα μου έρθει η ώρα. Όταν μπορώ. Δεν τα θέλουμε όλα δικά μας. Η γυναίκα είναι αυτή που κρατάει το σπίτι και αυτή το διαλύει.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Έτσι είναι.
1: Μα έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες διαλέγουν.
0: Ναι.
1: Δεν διαλέγουν οι άντρες. Πρώτον και δεύτερον, οι γυναίκες διοικούν. Ναι, ναι, για σκέψου.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί που είναι ηγέτες του κόσμου έχουν μία συμπεθέρα δίπλα τους.
0: Βέβαια.
1: Είναι παντρεμένοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως λέγανε ότι η σύζυγος του Παπανδρέου κανόνιζε, το ίδιο είναι και η σύζυγος του Μακρόν, το ίδιο είναι και η σύζυγος του Τραμπ και πάει λέγοντας.
0: Ναι, πίσω λέει που κάθε άντρα κρύβεται μία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο όταν υπάρχουν περιπτώσεις ο άντρας να πίνει, να μεθάει, να μην δουλεύει, ναι, να χτυπάει τη γυναίκα, εκείνος ναι, δεν θα μπορέσει να καθίσει μία γυναίκα. Αλλά τώρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν από μικροπράγματα.
1: Μα έτσι γίνεται. Οι λεπτομέρειες χτίζουν τον κόσμο.
0: Ναι, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτά. Εγώ έχω γίνει τακτική κροατρία τώρα, εσάς.
1: Να σε
0: ήθελα
1: καλά.
0: Ήθελα να πω ένα τραγούδι που από το δίσκο μου που έχω.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα το Παλαμίδι, το αναπιούτο Παλαμίδι.
1: Για πες το να ακούσω.
0: Ποιο θέλετε να σας πω τώρα, σε ένα δεντρί ακούμισα ή το αναπιούτο Παλαμίδι?
1: Σε ένα δεντρί ακούμισα.
0: Σε ένα δεντρί ακούμισα. Πάμε λοιπόν.

0: Να είστε καλά όλοι, σας ευχαριστώ που με ακούτε.
1: Να είσαι καλά, Ευτυχία μου.
0: Και θα τα λέμε.
1: Αμέ, για χαρά.
0: Όσοι έχουν παιδιά στην ξενιτιά.
1: Στο καλό να πας.
0: Να είμαστε καλά. Καλό ξημέρωμα και καλή σε κούραση και θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Κώστα από την Ίω.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κύριε Κώστα.
1: Καλά, κυριά και λιβάνια και για τους δύο.
0: Εντάξει.
1: Εκεί οι χαρακτηρισμοί αυτοί.
0: Okay.
1: Όμως λαϊκοί άνθρωποι είμαστε.
0: Μα
1: εσύ. Εντάξει, καλά, εντάξει, από βγαίνει, εντάξει, ωραία. Μια χαρά είμαι.
0: Για λέγε.
1: Τι να πω. Για τον έρωτα, δεν λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Άγιος Έρος σήμερα, χτες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο όνομα σε Άγιο Κατάταξη.
0: Υπάρχει, αλλά... το έψαξα εγώ, υπάρχει.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Όχι τέλος πάντων, υπάρχει.
1: Και εδώ στην Ίω έχουμε έναν φίλο που το φωνάζουμε Έρο. Αλλά το λένε Δημήτρη. Αλλά είναι Έρος με την έννοια ότι ήταν... ερωτικός άντρας, όσο ήταν σαν νέα.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, ωραία. Το ξέρα και εγώ ότι υπάρχει τέτοιο ονομασία σε Αγίο Κατάταξη. Εντάξει, ωραία. Δεκτό. Λοιπόν, να πω.
0: Παρακαλώ. Περιμένω να ακούσω.
1: Ναι, θα ξεκινήσω τώρα εγώ από τη συγχωρημένη τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Πώς παντρευθήκανε. Άκου να δεις τώρα, όσο αφορά ο Έρος, ο έρωτας. Εγώ είμαι τη λίμνη πλαστήρα πάνω από καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Πριν να γίνει λίμνη ήταν εκεί...
0: χωριά.
1: Χωριά και κοιλάδες, χαράδρες. Με...
0: ναι.
1: Το χωριό του πατέρα μου ήταν από τη μία μεριά τώρα όπως είναι το νεοχώρι, απέναντι ήταν... της μάνας το χωριά από την άλλη μεριά της λίμνης, αλλά πηγαίνανε μετάλογα τότες. Και ο πατέρας μου πήγαινε στο χωριό της μάνας μου, που λέγεται Λαμπερό, στάγραφαν οι γη αυτό, και πήγαινε πουλάγε πατάτες, γιατί εμείς βγάζαμε πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια. Και η μάνα μου τον έβλεπε και τον είχε ερωτευτεί. Γιατί είχε ένα γρίβα, ένα άλογο, γρίβα τα λέμε εμείς τα άλογα εκεί, τα μπαρμπάτα. Και ήταν τόσο καμαρωτό το άλογο και ο πατέρας μου πάνω καβάλα και τον έβλεπε η μάνα μου και τον καμάρωνε. Όταν πήγαινε στο χωριό της, κάθε πόσο πήγαινε, κάθε 10 μέρες. Και τον είχε ερωτευτεί τον πατέρα μου. Αλλά ο πατέρας μου δεν την είχε πάρει χαμπάρι. Ότι αυτή του το νοστήμευε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο αδερφός της μάνας μου, μιλάμε τώρα για το 56, τον έβλεπε τον πατέρα μου εκεί στο καφενείο που πήγαινε ο πατέρας μου στο χωριό της μάνας και τον έκανε προξενιό στη μάνα μου. Και...
0: χωρίς να ξέρει ότι η μάνα ναι. Σου τον γλυκοκοίταζε.
1: Ναι, δεν ήξερε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει της μάνας μου, Γιαννούλα, το όνομα της μάνας μου, θεός χωρίς, λέει Γιαννούλα, σου βρήκαμε γαμπρό, σου κάνουμε προξενιό. Και σου κάναμε προξενιό τον άντρα που...
0: που ήθελε.
1: Και χωρίς να ξέρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και τότε όταν πηγαίνανε το προξενιό, οι νύφοι ήταν κρυμμένοι μέσα. Δεν τη βγάζανε, σαν κύρια. Και είπε ο αδερφός, θέλω να σου πέρα ένα γαμπρό, να τον δεις. Και μόλις βγήκε η μάνα μου το άλλο δωμάτιο για να πάει να δει, μόλις είδε τον πατέρα μου, κατουρίστηκε από τη χαρά της που λένε.
0: Με το δίκιο της.
1: Ναι, αλλά έκανε και τη... αν δείξει και όλα έκανε να... και πάει ο αδερφός της και λέει, τι λες Γιαννούλα, σ' αρέσει. Καλός ήχος είναι, λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι παντρευτήκαν. Έτσι. Πώς είναι, πώς ταιριάζει το άστρο σου, το γαμώτο.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει η φύση, πώς να το πω, το κάρμα, το...
0: Κάπως γίνεται,
1: ναι. Ναι, να πω εγώ τώρα την εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνω σαν πρόλογο. Εγώ όταν ήμουν μικρούλης, 13 χρονών, 14, γιατί είχαμε μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια, τα καλοκαίρια έκανα το stop και έπαιρνα λεωφορείο. Λεωφορείο λέω. Αντί να πάρω λεωφορείο έπαιρνα, έβγαινα στην Εθνική Οδό, στην Φιλαδέλφεια και έκανα το stop και πήγαινα στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Κρυφά τη μάνα μου.
0: Ναι, για να... Καλοκαίρι, για μπάνια.
1: Ναι, μωρέ, δε. Λέω, το οικογένεια τώρα, εξαδέρφια, τι, ούτε πει διακοπές πηγαίνει. Όχι, διακοπές πηγαίναμε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί που πήγαινα στον Οροπό τακτικά, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο, εγώ την κοπάναγα. Έκανα σακίδιο, έπαιρνα και τον αδερφό μου, πιο μεγάλος. Αλλά ο αδερφός μου δεν ήταν τόσο δραστήριος, ας πούμε, φοβότανε. Αλλά εγώ τον παράσερνα, έλα ρε πάμε μη φοβάσαι. Τέλος πάντων, ήταν και προστατευτικός, Θεός χώρισε να έχει πεθάνει. Και εκεί που πήγαμε στον Οροπό, τώρα εμείς δύο αγοράκια 13 χρονών, 15 ο αδερφός, τι να κάνουμε, χαρτζηλίκια μηδέν, θα φτάσω στο θέμα, αλλά απλώς κάνω ένα πρόλογο. Πέραμε ένα λουκουμά του φούρνο και λουκουμά ζαχαρένιο, με ζάχαρη πασπάλιστο.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ πηγαίναμε και στρώναμε το σακίδιο που είχαμε στην πλάτη μας, είχαμε μια κουβέρτα και δεν ξέρω κάτι άλλο ψηλό πράγματα, ένα φακό, τέτοιο. Και κοιμόμασταν και στην παραλία. Εκεί απέναντι υπήρχε ένα ταβερνάκι, λεγόταν Εβοϊκός. Ζυθεστιατόριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί ακριβώς για ασφάλεια εγώ, ας ήμουν πιο μικρός από τον αδερφό μου, λέω να είμαστε κοντά σε ένα μαγαζί να έχουμε και μια επαφή με κόσμο, να είμαστε στην ερημιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα Σαββατοκύριακο που πήγαμε, το πρωί ήρθε μια παρέα, μια οικογένεια, ένα κοριτσάκι με τον μπαμπά και τη μαμά και κάνα δύο άλλοι μεγάλοι, ας πούμε. Αλλά ένα κορίτσι στην παρέα που ήταν συνομιλικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν και αυτό 13 χρονών, 14. Και πιάσαμε κουβέντα στην παραλία. Αυτό έχει να κάνει με τον έρωτα τώρα, έτσι. Πιάσαμε κουβέντα στην παραλία, αρχίσαμε τις γνωριμίες πιο στενές, άντε να κάνουμε μια βουτιά. Κάνουμε υποβρύχιο, να κάνουμε έτσι. Ο πατέρας της ας έβλεπε από εκεί, γιατί καθόντουσαν τρώγανε, ερχόντουσαν και τρώγανε εκεί. Και μετά πολλά, τα λέω εν συντομία, μετά από ένα-δύο Σαββατοκύριακα που μας είδε ο πατέρας ότι έχουμε κάνει παρέτσα, με φώναξε, μου λέει, λέει στην κοπέλα, στο κοριτσάκι, Νατάσα, τη λένε, δεν θα πω το επίθετο. Και λέει, Νατάσα, φώναξε και το αγοράκι που κάνεις παρέ. Μου κάνα το τραπέζι. Είχανε ψαράκι, ήταν ευκατάστατη η οικογένεια. Εγώ φτωχαδάκι, τώρα με το, με την κουβέρτα στην παραλία. Και ξανά και ξανά, και το άλλο Σαββατοκύριακο και το άλλο. Και είχαμε περάσει ένα καλοκαίρι, όχι όλο το καλοκαίρι, κάνα 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αλλά είχαμε δεθεί με την κοπελίτσα, την Νατάσα, και ο πατέρας της με είχε συμπαθήσει πάρα πολύ. Μας έδινε και χαρτζηλίκι να πάμε να νοικιάσουμε ποδήλατα, είχε ένα Λούνα Πάρκ πιο κάτω και που λέει νοικιάζω και ποδήλατα. Και ο πατέρας ήταν πολύ καλός άνθρωπος και άντε Νατάσα να παίξουμε τον Κουστάκι και άντε χαρτζηλίκια, άντε να πάρετε και παγούτσο και όλα αυτά καλά. Εμένα όμως έτυχε τώρα και οι γονείς μου φεύγανε από Φιλαδέλφεια να πάνε στο χωριό και έπρεπε να πάω κι εγώ. Και δεν πήγα Σαββατοκύριακο που είχαμε το ραντεβού με την Αδάσα. Στον Οροπό έφυγα, πήγα στην Καρδίτσα, στο χωριό μου, στην Λίμνη Πλαστήρα. Ρε περάσανε 4-5 μέρες και έβλεπα και μια μέρα είδα στον ύπνο μου την Αδάσα. Α, Κώστα δεν ήρθες, όχι εγώ σε περιμένω στον Οροπό και εσύ δεν ήρθες. Και τι έκανα, Μάνο, ξύπνησα το πρωί με το όνειρο αυτό και το όραμα, ξέρω πώς να το πω,
0: ναι.
1: Και μια λαχτάρα και μια αγάπη και ένα κάψιμο στους πλήθους. Ρε πού είμαι εδώ και δεν είμαι με την Νατάσα. Την είχα ερωτευτεί πλατωνικά όπως σας πέσω. Και λέω τον αδερφό μου Γιώργο πάμε Αθήνα. Τι λέτε, πού θα πάμε, λεφτά με το στόπ. Και ξανά το στόπ από καρδίτσα φίλε.
0: Πού.
1: Από καρδίτσα το στόπ. Πήγαμε πρωί, 12 η ώρα. Και δεν έχω πει τίποτα στους γονείς μου για να πάω να συναντήσω τον έρωτά μου, τον πρώτο. Και δεν έχω πει τίποτα, ούτε στη μάνα μου τίποτα. Ξαφανιστήκαμε από το σπίτι, από το χωριό, τα έγραφα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν και κάνουμε το στόμα, 12 η ώρα το πρωί που κάναμε το στόμα από το χωριό, πήγαμε καρδίτσα, πήγαμε στα πρακτορία που φορτώνουν φορτηγά και τέτοια. Λεφτά τίποτα, ούτε μια δραχμή. Πήραμε ένα φορτηγό, πήγαινε μέχρι τη Λαμία, στη Λαμία ο άνθρωπος μας είπε μέχρι εδώ, παιδιά κατεβείτε, καθίστε εδώ στο Βεζινάζο, θα πάρεις κανένας άλλος. Μας έδωσε ο άνθρωπος, λέει έχετε φάει ρε παιδιά, δεν έχετε να φάτε. Λέμε πεινάμε, μας έδωσε και 100 δραχμές.
0: Άκουτο.
1: Μιλάμε τώρα για το 80, έτσι.
0: Ήτανε αρκετό ποσό.
1: Κατουσταρικό. Άρχοντες. Πήγαμε, πήραμε σουμπλά και ξαναγυρίσαμε στην Εθνική Οδό στο Βυσμάντικο, το στόπ. Φτάνουμε στον κόμβο που είναι στη Μαλακάσα τώρα. Στη Μαλακάσα. Του λέω Γιώργο, εγώ θα κατέβω εδώ πάνω να βρω την Νατάσα. Εσύ συνέχισε. Τους ανθρώπους μέσα και θυμάμαι και τα μάξι. Ένα Αλφαρομέο ήταν. Ένα ζευγάρι μας είχε πάρει. Πάσε που είχαμε κοιμηθεί μέσα στα μάξι, είχαμε ξεράσει. Και κάνω το, κατεβαίνω εγώ στον κόβο Μαλακάσα για να κάνω το στόπ για να πάω οροπό. Τελικά τα κατάφερα. Πάω οροπό και είχε συμπέσει το Σαββατοκύριακο που πηγαίνανε και αυτοί.
0: Τι βρήκες δηλαδή.
1: Ναι και πάω εκεί. Και πάω στην Νατάσα. Πάω εκεί στο εστιατόριο στο Νεβοϊκό. Μόλις με είδε αυτή ρε φίλε. Τώρα σου λέω τα λέω και έχω να τριχιάσει, μου σου πω ότι έχω βουρκώσει κιόλα. Μόλις με είδε, έτρεξε πάνω μου στην αγκαλιά μου, ήταν έκανε μπάνιο. Βγήκε από τη θάλασσα, μόλις με είδε, έκατσα εγώ εκεί μπροστά, στο μέρος που καθόμουν. Τώρα παιδάκια, έτσι τώρα 13-14 χρόνια.
0: Yeah.
1: Κώστα μου, ήρθες. Νατάσα, κάτσε ρε. Πες μου, εντάξει αγκαλιαστήκαμε. Ωραία, παιδικά. Παιδικές αγκαλιές,
0: ναι.
1: Χαρές, όλα αυτά. Κάτσαμε, ήταν και ο πατέρας σου εκεί μετά ήρθε, ξανά φάγαμε. Ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελείωνε το καλοκαίρι. Και τους λέω Νατάσα, πού θα συναντηθούμε. Μου λέει, θα δώσουμε ραντεβού, μου λέει την Κυριακή, μεθαύριο, πότε ήταν την επόμενη Κυριακή μάλλον, στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Αχαρνών, ναι.
1: Ναι. Και στην πλατεία μου λέει θα είμαι εκεί, γιατί εκεί μένος, στον Άγιο Παντελεήμονα. Πήγα εγώ στον Άγιο Παντελεήμονα, μπορεί να κουράζω λίγο, αλλά έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Απλώς δεν χρειάζεται να λες πολλές λεπτομέρειες.
1: Ναι, μωρέ,
0: γαμώ. Την ουσία πες, την ουσία.
1: Την ουσία πήγα στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν ήταν εκεί.
0: Α, δεν την ξαναείδες έκτοτε.
1: Θα σου πω, γι' αυτό σου λέω, τα λέω για να μπείτε στο θέμα. Πήγα τη μία Κυριακή, πήγα τη δεύτερη Κυριακή, είχαμε πει 3 ώρα το μεσημέρι θα πήγαινα στην πλατεία. Κάθε Κυριακή είχαν περάσει πολλές Κυριακές, ούτε τις θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είχε έρθει. Τι να κάνω, απελπίστηκα, απογοητεύτηκα. Δεν είχα στο μυαλό μου πόσο καιρό, μη σου πω και χρόνο. Είχα, ξέρεις, είχα το... Την αίσθηση της αγάπης του έρωτα μέσα μου έκαιγε στο μυαλό μου όλο αυτό.
0: Και τι έγινε.
1: Περάσαν τα χρόνια, εντάξει. Έγινα 30 χρονών Μανώλη και χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα ξυλουργείο που δούλευα. Άκου τώρα αυτό ούτε βιβλίο γράφω τώρα με αυτά που λέω τέλος πάντων. Λέω γεια σας, λέει, σας παίρνω λέει για μια για ένα παιδικό δωμάτιο θέλω να κάνω, μένω στο Κολωνάκι και θέλω να κάνω μια κουκέτα για τα παιδιά μου, έχω δίδυμα γι' αυτά, θα γεννήσω σε 2-3 μήνες. Λέω εντάξει. εντάξει, κράτησα το ραντεβού, μου λέει τα αφεντικό, άρεσε, επειδή με τα αφεντικό μας σαν κολλητάρια, ρε, μου λέει, δεν πάω, μου λέει, δεν πας εσύ. Δεν θέλω, μου λέει, πάρ' το εσύ, μου λέει, κάνε τη δουλειά μόνος, λοιπόν. Πάρ' την για μόνος. Και πήγα, πήρα τηλέφωνο στην κοπέλα, που μου πήρε, και πάω στο Κολωνάκι, κοιτάω απ' έξω το κουδούνι, Νατάσα Τάδε, λέω επίθετο. Και το όνομα του άντρα της, Κώστας, Κωνσταντίνος ο άντρας. Mm-hmm. Έβηκα πάνω, μόλις την είδα, φίλε. Μιλάμε μετά από 13 χρόνια, 14, εγώ ήμουν 30. Μόλις την είδα, κάτι αισθάνθηκα, εντάξει. Και έκανα την κουβέντα εκεί, είχα πάρει κάτι προσπέξω εγώ.
0: Εκείνη σε γνώρισε?
1: Όχι. Κανένας δεν γνώρισε κανέναν. Και όπως είχα κάτι προσπέξω, μου λέει, αλλά είχαμε μία επαφή, λες, και γνωριζόμασταν. Ναι. Ο άντρας έλειπε, δεν ήταν εκεί. Είχα πάει απόγευμα. Και...
0: Κώστα μου...
1: Απόγευμα.

0: Ήταν μεγάλη δουλειά, ήταν ακριβή κουκέτα.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν.
0: Φτάσαμε και έδωσα το μάτι μου στο σερβάν και κοιτάω, είχε ένα κάδρο. Μια οικογενειακή φωτογραφία με θάλασσα από το πίσω. Πάω και κοιτάω. Και βλέπω, ξέρω να σου πω, ο πατέρας ήταν στρατιωτικός, αξιωματικός.
1: Σύμφωνοι. Και πας κοντά και...
0: Και κοιτάω και βλέπω με ένα χεράκι με την Ατάσα, παιδάκια. Μόλις την κοιτάω, έμεινε κόκκαλο, γυρνάω, την κοιτάω, του λέω να σου πω κάτι την Ατάσα. Έχετε κανένα σπίτι στον Οροπό, στα νέα παλάτια και πηγαίνετε κάτω στην παραλία. Ναι, μου λέει. Λέω, πατέρας είναι στρατιωτικός. Ναι, μου λέει, πού το ξέρεις. Του λέω, αυτό το παιδάκι που κρατάς από το χέρι το λένε Κώστα. Ναι, μου λέει, ένας πάντα. Άκου να δεις τώρα, φίλε σου, ενώ μου έρχεται να καταρρέψω. Πώς θα λέω, γι' αυτό λέω και λεπτομέρειες. Και κοιτιόμαστε και πηδάει πάνω μου, ήταν έγκυος. 7,5 μηνών, 8 πόσο ήταν. Και πήδηξε πάνω μου και κατάλαβε και αυτό και με πήρε αγκαλιά. Μα τι αγκαλιά σου λέω. Μα τι αγκαλιά. Λιώσαμε από την αγκαλιά. Με δάκρυα συγκίνησης και έτσι. Συγκινήθηκα κι εγώ. Και με κατέβωσε από κάτω, έμεινε ο πατέρας της. Στρατιωτικός. Και μου λέει πάμε κάτω στον μπαμπά μου να σε δει. Και με πήγε στον πατέρα της. Πατέρας της αγκαλιές πάλι έτσι. Αυτό ήταν, αλλά δεν μπορώ να το πω πιο λεπτομέρεια γιατί το χάσα. Με πιάσε συγκίνηση.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλλά είναι
1: ωραία πολύ... ιστορία.
0: Είναι, σου λέω, αυτό το πράγμα.
1: Και μετά δεν ξαναβρεθήκατε.
0: Ναι, από τι έκανα τα πράγματα.
1: Καλά ρε παιδί μου, πέρα από τη δουλειά.
0: Πέρα από τη δουλειά με πήρετε, μου είχε πει εδώ μεταξύ. Να μην πω τίποτα στον άντρα της, τον λέγανε Κώστα. Και ο άντρας του Κώστας όταν το γνώρισα, τους πήγα τα πράγματα και ξαναπήγα για να πάρω μέτρα για ακριβώς και τέτοια πράγματα. Ήταν πανομοιότυπο δικό μου σχεδόν. Εγώ είμαι ξανθούλης, έτσι ψηλό παιδί, ψηλό, 1,80.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Πράσινο μάτι και ο άντρας ήταν έτσι το ίδιο στυλ, πράσινο μάτι και ήταν και Κώστας. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό συμπτωματικά. Λοιπόν, και ξαναπήγα βέβαια, τους πήγα τα πράγματα και είχαν καλέσει σε μια γιορτή, αλλά δεν πήγα γιατί δεν το άντεχα. Δεν το άντεχα.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν ήθελα, γιατί ήξερα ότι ακόμα δεν είχε σβήσει η έλξη που είχαμε ένας προς τον άλλον. Πέντε φορές που πήγα στο σπίτι, ήμασταν έτοιμοι δηλαδή, να αγκαλιαστούμε και να επιληθούμε τόσο πολύ. Και να επιληθούμε ερωτικά, όχι...
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Έτσι, τόσο ωραία. Και το έχω αυτό, δεν το ξεχνάμε τίποτα, μου έχει μείνει στη ζωή και όπου και να το λένε με πιστεύω. Το έχω πει σε 5-6 πουλαράκια, μου λέει σώπαρε, μου λέει. Μετά από τόσα χρόνια και έπεσες πάνω στο σπίτι να σου κάνεις και, την κουκέτα και τα κρεβατάκια για το παιδικό δωμάτιο και όχι μόνο και άλλους δουλειές που έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εμπειρία μου και ο έρωτας με παιδιά είναι ένα πράγμα που δεν το προσδιορίζεις, δεν τον περιμένεις, έρχεται από μόνος σου και κάνει τι θέλει. Κάπως έτσι σε λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και λειτουργεί ανάλογα, μπαίνει μέσα στο μυαλό σου, στην καρδιά σου και άμα τον αντέξεις, τον αντέχεις. Άμα τον αντέχεις, τι να πω. Λοιπόν, ευχαριστώ που
1: μας... Να είσαι καλά, αγαπητέ μου.
0: Έτσι, εντάξει,
1: φιλιά πολλά.
0: Έτσι, άντε, χρόνια πολλά στον Άγιο Έρω.
1: Γεια. Yeah.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 43 λεπτά μετά τη μία. Απόστολος από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Τι έγινε?
0: Εσύ?
1: Εμείς εδώ ετοιμάστε κανένα φορτηγό με κλιματιστικά και στείλτε το προς τα δω πάνω, γιατί βράζει η Ευρώπη.
0: Γιατί δεν έχετε?
1: Δεν έχουμε, όχι. Δεν έχει, δεν είναι προετοιμασμένη καθόλου η Ευρώπη για τέτοια πράγματα και έχει τώρα και από την προηγούμενη εβδομάδα που μας έκαψε, μιλάμε για τέτοιο πράγμα, δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια που είμαι εγώ δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, αλλά πολύ ζέστηρη μάλλον.
0: Ναι, και υγρασία.
1: Ναι, έχει ένα περίεργο, φανταστείς τέτοια ώρα έχει 30 βαθμούς εδώ στο διάδρομο εδώ πέρα στο γεροκομείο. Είχαμε γέρι, έχουν τα δωμάτια μέσα. Ναι, ναι.
0: Έξω. Αλλά δεν έχουν air condition, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν. Δεν έχουμε air condition. Έχουν εδώ air condition. Γερμανία δεν. Σπάνια.
0: Μάλιστα. Πρέπει να το κουβαλήσει κανείς από την Ελλάδα. Εμείς εδώ δεν νομίζω να υπάρχει. Θα είναι το 5% των σπιτιών που να μην έχουν έρχονται ίσως, ναι.
1: Που να μην έχουν, ναι, ναι, δεν έχει.
0: Μα αποκλείεται να, και νομίζω όλα τα σπίτια έχουν.
1: Δεν το περίμενε και τόσο πολύ κανένας νομίζω, γιατί
0: καλά,
1: πριν δύο εβδομάδες ρίχνε χιόνι.
0: Ναι.
1: Όπου έχει αλλάξει και ο καιρός πολύ περίεργος έχει. Λέω πριν δύο εβδομάδες είχα έρθει με το ποδήλατο. Το απόγευμα που ήρθα 9 η ώρα, περνάω μέσα από ένα δάσος. Πάγωσα, όταν μιλάμε πάγωσα, μου μούδιο στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Δύο εβδομάδες. Είχε κρύο, ναι. Και το πρωί μετά είχε 4 βαθμούς.
0: Πού?
1: Τώρα Ιούνιο ήταν. Πότε μιλήσαμε τελευταία φορά? Έχω μια εβδομάδα τώρα που κάθομαι.
0: Ναι.
1: Ναι, περίπου μια μισή εβδομάδα. Και τώρα που ερχόμουν μέσα από το ίδιο δάσος πάλι, κατέβαζε αεράκι το λίβα. Ξέρεις, το ζεστό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περίεργα πολύ, αλλαγές.
0: Και δεν μου λες, οι εταιρείες εκεί δεν διαφημίζουν τα air condition για να τα πάρει ο κόσμος?
1: Ξέρεις τι, δεν θα επενδύσει κάποιος air condition, γιατί πρέπει να έχει μια διάρκεια ο καύσωνας. Και τώρα εδώ πέρα είναι μια εβδομάδα, να κρατήσει και κανένα δεύτερη. Θα έρθουν βροχές, μετά θα σταθεροποιηθεί, αλλά... Τώρα σαν να μου πεις θα πάω εγώ στο χωριό, στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο να πάω να βάλω air condition. Δεν είναι, έχει νόημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εγώ χωρίς air condition δεν μπορώ.
1: Πάνω στα χωριά σε εμάς εκεί δεν θες air condition. Τώρα άμα θα κάνει το καλοκαίρι μια-δύο εβδομάδες, εντάξει. Δεν θες. Δεν θες air condition για ζέστη, όχι για κρύο.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι είναι και εδώ τα ίδια πράγματα. Δεν νομίζω πως θα επενδύσει κάποιος να βάλει ένα air condition να δουλέψει μια-δύο εβδομάδες, τρεις το καλοκαίρι. Θα μου πεις θα βάλει δύο το χειμώνα. Έχουν άλλα μέσα θέρμα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μου λείπεις σπίτι χωρίς air condition.
1: Ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, στην Ελλάδα, ναι. Εκτός αν είσαι κανένα χωριό, έτσι, άμα είσαι χωριό και πιάνει κανένα... Καμιά πλαγιά με πεύκα και έλατα και κατεβάζει αέρα από πάνω, δεν θες. Ανοίγεις και το παράθυρο από μια μεριά στην άλλη και θες κουβέρτα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κρίμα. Πάντως υποφέρουν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι,
0: και
1: δεν
0: είναι. Μου κάνει εντύπωση που το είπα και χτες το Λεωνίδα τη Βρέμη, που βουτάνε μέσα στα βρωμοπόταμα.
1: Ναι, βρωμοπόταμα, ξέρεις τι, ναι, έχει, σε πολλά σημεία είναι λίγο βρωμερά, αλλά θα σου πω, πήγα εγώ τώρα, έχουμε τρεις λίμνες εδώ, βέβαια οι λίμνες είναι ψηλά, από εκεί ξεκινάνε και περνάει ένα κεντρικό ποτάμι σε εμάς εκεί έξω του σπίτι κάτω. Στο ποτάμι δεν θα βουτούσα, όχι γιατί δεν είναι καθαρό, απλά επειδή περνάει από όλα τα χωριά. Άνε, πολλοί που, ξέρεις, έχουν σύνδεση με κάποια σπίτια και από εδώ από εκεί και πολλοί μπορεί να πλένουν κανένα μάξι, αν και απαγορεύεται, ξέρεις. Πολλοί, κάποιος θα ρίχνει οτιδήποτε εκεί μέσα στο ποτάμι, περνάει από πολλά χωριά, αλλά πάνω στις λίμνες είναι καθαρά, είναι ωραία τα νερά.
0: Ναι.
1: Πήγαμε το μικρό γι' αυτό.
0: Πάλι καλά.
1: πήγαμε και κάνουμε αυτό το φουσκωτή, το ΣΑΠ που λέει, που ανεβαίνει στη βάρκα αυτή πάνω και κάνει σκουπί και κάτι
0: τέτοιο.
1: Πήραμε μια τέτοια, αγοράσαμε και έχει πολύ κέφι. Αλλά τώρα άλλα ποτάμια τώρα που περνάνε μέσα από πόλεις, μέσα από τέτοια, και εγώ δεν τα βουτούσα. Ξέρεις, έχουν διαφορά τα ποτάμια.
0: Ναι, μα συμφωνώ ότι είναι... Εμένα μου φαίνονται άθλια.
1: Ναι, άμα θα είναι μερικά σημεία και μερικά ποτάμια που είναι, ναι, δεν. Από πολλές απόψεις, έτσι. Γιατί τα ποτάμια έχουν παραπόταμα και μικρά ριάκια που μην νομίζετε ότι στην Ευρώπη δεν πετάνε και σε αυτά διάφορα, όποιος ελεξιφορτωθεί κάτι.
0: Ναι. Και εδώ καταστρέψανε οι Έλληνες όλα τα υπόγεια νερά. Όταν γυρίσανε τους βόθρους μέσα στα πηγάδια, επειδή έφεραν οι δήμοι νερό στα σπίτια με βρύσες.
1: Ναι. Και αυτό, κάτι άλλο τώρα που συμβαίνει, που τα είδες τα πρόβατα που τα θάβουν όπου να είναι.
0: Τα είδα.
1: Αυτά πάνε σε υδροφόρο ορίζοντα.
0: Το έχω υπόψη μου.
1: Έτσι. Γίνονται κάποια πράγματα λίγο, εντάξει, πολύ πρόχειρα, αλλά ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Έβλεπα σήμερα τα πλάνα για τη Βενεζουέλα με το σεισμό. Γράφει εδώ η εφημερίδα ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Είναι απίστευτο πάντως.
1: Οπότε
0: όπου φτωχός και η μοίρα του γαμώτου.
1: Όπου φτωχός και η μοίρα του, και πρέπει να καταλάβουμε και εμείς πως στην ουσία μπροστά στη φύση δεν είμαστε τίποτα.
0: Εντάξει, δεν είμαστε.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Σου δείχνει μια φαλιάρα. Ποτάμια ωραία έχει η Αυστρία, η Ελβετία, Βαβαρία κάτω νότια εκεί στις Άλπεις κοντά, που είναι προστατευόμενα, είναι καθαρά. Δηλαδή αν πας έχει, και όπως είναι ο Βοηδομάτης και σε εμάς πάνω εκεί στο Σαγόρια, και
0: ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Και ο Αχέρον, καθαρό ωραίο ποτάμι. Έτσι είναι και στην Αυστρία. Τώρα τα άλλα τα ποτάμια, κεντρική Ευρώπη και Γαλλία αυτού μέσα, ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο αυτό. Είναι βρώμικα. Μετά έχει κάτι λίμνες. Οι λίμνες έχουν το καλό εδώ πέρα ότι είναι πιο ψηλά, και όταν βρέχει και κατεβάζουν τα βουνά, έτσι, λοφίσκι που έχουν, ξέρεις, νερά, ανακυκλώνεται το νερό και είναι καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά που λες, Μάνο.
0: Για πες μου τώρα πώς γνώρισες το μεγάλο έρωτα της ζωής σου.
1: Τη γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Τη γνώρισα στο λεωφορείο που ερχόμασταν από Αθήνα για Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για πες καμία λεπτομέρεια.
1: Μικρή και οι δύο, και παιχνίδι από εδώ από εκεί, ξεσκεφτιόμασταν το αντάλλο, που ήρθε η φάση, κάπως αλλάξαμε τα τηλέφωνα, ξέρεις. Και μετά φτάσαμε Γιάννα μέσω κινητών, τότε που ήταν εποχή μας. Ξέρεις, τότε τα κινητά ήταν μάστα, πήγαινα τα SMS. Και βρεθήκαμε και από την Ήπειρο και οι δυο βόλευε μια χαρά, και έτσι συνεχίσαμε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Το ταξίδι, βέβαια, εγώ ήμουν Αθήνα και μετακόμιση είχε κάτω Αθήνα και η ίδια. Κάτσαμε πόσο καιρό Αθήνα, από το 10 μέχρι το 16, ώσπου δεν την παλεύω μάλλον, και σηκωθήκαμε και πήγαμε.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Να είσαι καλή βάρδια πρώτα απ' όλα.
1: Καλή βάρδια. Τώρα αύριο δεν έχει εκπομπή.
0: Όχι.
1: Από Δευτέρα ξανά.
0: Την Κυριακή το βράδυ.
1: Κυριακή το βράδυ, ναι. Και αυτά.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Ευελπιστούμε να έρθει από την άλλη εβδομάδα καμιά δροσιά και εδώ πέρα, γιατί.
0: Ναι, μακάρι.
1: Ναι.
0: Και να παραμείνει εδώ, μην φύγει από εδώ. Δεν έχει ανέβει πάνω από 31 βαθμούς.
1: Πού?
0: Εδώ.
1: Αθήνα, λες, Ελλάδα.
0: Αθήνα, ναι.
1: Δεν έχετε κάψει ακόμα, ε?
0: Ακόμα όχι.
1: Ακόμα όχι.
0: Καλά, δεν θα τη γλιτώσουμε, αλλά λέμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πώς. Εντάξει, ναι, σίγουρα μετά. Καλά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο δυνατούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί. Ξέρεις, η Ελλάδα νομίζω είναι λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί το κλίμα αντέχεται και πιο πολύ. Ενώ εδώ πέρα, όσο πιο βόρεια είσαι, νομίζω τέτοιες δημοκρασίες εδώ πέρα δεν την παλεύουν. Άμα κάνει να πουλήσουν κανένα κλιματιστό. Αν και δεν νομίζω να βάλει κανένα. Ξέρεις, έχουν ξεστηγείται κιόλας. Τα περισσότερα, όπως και αυτό εδώ το κτίριο που είμαστε εμείς, είναι καινούριο. Τριών χρόνων, τεσσάρων χρόνων περίπου. Και έχουν και τη μόνωση όλα αυτά, ξέρεις, για το χειμώνα που τα έχουν προετοιμάσει. Air condition δεν έχουν εξαιρισμούς και τέτοια. Εξαιρισμούς, δηλαδή δεν έχει αυτό να ανακυκλώνεται. Και λειτουργεί αυτό σαν θερμόστορα, γιατί έχει την πολυστερίνη απ' έξω, την διωγκωμένη που τα κάνουν μόνο στο κέλυφος του κτηρίου, και απορροφάει θερμότητα αυτό όλη την ημέρα και το βράδυ γίνεται φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν μόνωση και αποβάλλουν την ίδια τη θερμότητα.
0: Να σε καλά, Παπαστολή.
1: Έγινε, Μάνο.
0: Θα τα πούμε πάλι.
1: Έγινε, θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Άντε, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Είπαμε ότι είναι η μέρα που αφήσαμε πίσω μας του Αγίου Έρωτα. Υπάρχει και στην Ορθόδοξη πίστη και δεν αναφέρομαι στον Άγιο Ιάκυνθο που είναι το αντίπαλον δέος του Βαλεντίνου. Μιλάω για τον Άγιο Έρωτα, ο οποίος γιόρταζε χτες, και σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μας πείτε πώς γνωρίσατε το πρόσωπο με το οποίο παντρευτήκατε εν τέλει, αν ήταν ο έρωτας της ζωής σας. Και πάμε στην αναγγελία της ώρας.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
1: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Είναι 2:30. Η κυρία Βαρβάρα ήθελε νωρίτερα να πω την προσωπική μου ιστορία, πως γνώρισα την κυρία Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, άκου Βαρβάρα, γιατί το μήνυμά σου είναι πολύ ενδιαφέρον. Λες ότι πρέπει να είναι πολύ μάγκας για να με καταφέρει, μα εγώ είμαι αυτός που άνοιξα το δρόμο για να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Και θα σου πω πως. Ήμουνα στο Sky τότε και η κυρία Αλεξάνδρα ήταν διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών. Το κινητό τηλέφωνο που είχα μου είχε πέσει και είχε χαλάσει. Τότε τα τηλέφωνα ήταν, δεν είναι όπως τώρα. Και εν πάση περιπτώσει πήγα στο διευθυντή, στον Θανάση τον Καρτερό, και του είπα θέλω ένα καινούργιο τηλέφωνο, υπάρχει? Μου λέει πάρε τηλέφωνο την κυρία Καρά να σου δώσει, έχει αρκετά. Παίρνω τηλέφωνο και μιλάω μαζί της και μου άρεσε ο τόνος της φωνής της, η χρειά. Και είπα, ξέρετε, δεν σας ακούω πολύ καλά, σε ποιον όροφο είστε να έρθω? Και μου λέει, ξέρω εγώ, στο τρίτο, στο δεύτερο. Παίρνω το ασανσέρ, ανεβαίνω επάνω και με το που πηγαίνω πάνω από το γραφείο να τη χαιρετήσω, βγαίνει από το γραφείο έξω, κάθεται στην άκρη του γραφείου και μου πιάνει την κουβέντα για την εκπομπή. Τότε έκανα εκπομπή απόγευμα, 7 η ώρα νομίζω, κάτι τέτοιο, και λεγότανε η όπερα της καθημερινότητας. Και είχα τη μουσική του Μπρέγκοβιτς από μια ταινία, το Underground. Και μου είπε πόσο πολύ της αρέσει η μουσική και η εκπομπή και πάει λέγοντας. Την επόμενη μέρα πήγα σε ένα δισκάδικο, αγόρασα ένα καινούριο αντίτυπο του Underground, το τύλιξα έτσι πολύ ωραία και πήγα πάλι στο γραφείο. Και της είπα είναι η μουσική από την ταινία. Και πράγματι χάρηκε πάρα πολύ και δέχτηκε το δώρο και με φίλησε στο Μάγουλο. Πώς κάνουμε όταν συναντάμε ένα φίλο, ας πούμε. Και λέω, για κάτσε ρε μάγκα να δω, αυτό το κάνει με όλους. Και πήγα και την αίσθησα σε ένα γραφείο στο βάθος που δεν φανόμουν, αλλά μπορούσα να τη βλέπω. Και διαπίστωσα ότι πήγαινε πολλοίς κόσμος, γιατί λόγω της θέσης της έβλεπε τους πάντες, αλλά τους χαιρέταγε από τη μεριά που καθόταν. Δεν έβγαινε από το γραφείο όπως έκανε όταν πήγαινα εγώ. Και λέω, σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και ο Γιώργος ο Ψάλτης. Και πράγματι επέμενα, ξαναπήγαινα. Βέβαια δεν ήμουν σίγουρος ότι έχω περιθώρια, δεν ήξερα ούτε την οικογενειακή κατάσταση ούτε τίποτα, ωστόσο πήγαινα. Κάποια στιγμή έμαθα ότι είναι χωρισμένη, ότι είχε 2 παιδιά και... αλλά είναι μόνη της, ας πούμε, εκείνο τον καιρό. Οπότε αναπτερώθηκε το ηθικό μου, συνέχισα να πηγαίνω. Κάποια στιγμή άρχισα να τηλεφωνώ και δεν απαντούσε. Έπαιρνα, ξαναέπαιρνα, κάθε μέρα 2-3 φορές δεν απαντούσε. Και μία μέρα αποφάσισα ότι είναι η τελευταία φορά που θα πάρω. Και σηκώνω το τηλέφωνο και βγαίνει ο τηλεφωνητής και λέω, συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά μάλλον έχω γίνει πολύ ενοχλητικός με το να παίρνω. Δεν θα ξαναπάρω, είναι απλώς ήθελα να σε χαιρετήσω. Και ξαφνικά σηκώνει το τηλέφωνο. Μόλις είχε έρθει από το Τορόντο. Την ώρα που ξεκλείδωνε την πόρτα, χτύπησε το τηλέφωνο. Και άκουσε αυτό που έλεγα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα, αγαπητή Βαρβάρα, πήραν το δρόμο που έπρεπε να πάρουν και είμαστε μαζί από το 1999 που παντρευτήκαμε και 2 χρόνια πιο πριν που γνωριστήκαμε.

Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες πιο πολύ, τα τελευταία χρόνια ίσως, για την τεχνητή νοημοσύνη, ακούστε τι λέει ένας τύπος ονόματι Max Tegmark, ο οποίος διδάσκει φυσική στο MIT και είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την πρώτη συνάντηση των σημαντικότερων ερευνητών του πεδίου. Λοιπόν, ακούστε. Λέει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν απελευθερώσουμε κάτι εξυπνότερο από εμάς. Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη τίνει σήμερα να γίνει μόδα. Όπως όμως με όλα τα περίπλοκα πράγματα, πολλοί μιλούν αλλά λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά γνωρίζουν. Ο Max Tegmark ανήκει αναφίβολα στην κατηγορία των επιστημόνων που ενώ ξέρουν καλά γιατί μιλούν, αποφεύγουν να θολώνουν τα νερά. Το βιβλίο του που μιλάει για το τι θα σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, το βιβλίο του ανέβηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία του το καλοκαίρι του 2017 στη λίστα ευπόλυτων των New York Times. Μπήκε στη λίστα των αγαπημένων της χρονιάς του Μπαράκ Ομπάμα. Σύντομα μεταφράστηκε σε 32 γλώσσες, ενώ στα ελληνικά κυκλοφόρησε προσφάτως από τις εκδόσεις Τραβλός σε μετάφραση του Νίκο Αποστολόπουλου. Ο Tegmark είναι συνιδρυτής του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ζωής, μιας πρωτοβουλίας που έλαβε γενναία χρηματοδότηση από τον διάσημο επιχειρηματία της Silicon Valley, Elon Musk, και στοχεύει στην ανάπτυξη της ωφέλιμης και ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Tegmark, εφόσον δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί αν επιτύχουμε την κατασκευή τεχνητής γενικής νοημοσύνης, τι είναι όλες αυτές οι σχετικές προβλέψεις που ακούμε και διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό? Απάντηση. Νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι να προσπαθούμε να προβλέψουμε αυτά που μπορεί να συμβούν αν καταφέρουμε να κατασκευάσουμε τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πρώτα να αναρωτηθούμε τι θέλουμε να συμβεί και έπειτα να δούμε τι συγκεκριμένα βήματα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε ως εκεί. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μπορεί να φτιάξουμε ένα υπέροχο μέλλον που οι φτωχοί θα γίνουν πλουσιότεροι, οι πλούσιοι ακόμα πιο πλούσιοι και όλοι θα είναι ελεύθεροι και υγιείς για να ζήσουν ωραιότατα. Μπορεί όμως να φτιάξουμε ένα δυστοπικό εφιάλτη με πρωτοφανή παγκόσμια δικτατορία. Μπορεί ακόμα να φτιάξουμε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα εξολοθρευθούν. Το ζήτημα είναι να μην καθόμαστε ως παθητικοί θεατές να αναρωτιόμαστε τι μπορεί να μας συμβεί σαν να μην μπορούμε να το επηρεάσουμε. Ερώτηση. Είναι η πιο σημαντική συζήτηση της εποχής μας η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης? Απάντηση. Νομίζω ότι η πιο σημαντική συζήτηση της εποχής μας συνολικά είναι το τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρωπότητα. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη σταδιακά να αντικαθιστά ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας τις οικονομικές ανισότητες, καθώς οι μισθοί σταματούν να πηγαίνουν στους εργαζομένους και αρχίζουν να κατευθύνονται στους ιδιοκτήτες των μηχανών. Είμαστε επίσης στα πρόθυρα μιας κούρσας εξοπλισμών για φωνικά αυτόνομα όπλα, ενώ οι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα καταλήξουμε να κατασκευάσουμε τεχνητή νοημοσύνη γενική που θα μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές καλύτερα και από τους ανθρώπους.

0: Γεια σου κυρία Μαύρα μου από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου αγαπημένε μας Μάνο. Γεια
0: τι
1: σου
0: γίνεται.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πλήρης γεμάτοι που σε ακούμε.
0: Να σε καλά.
1: Και εύχομαι καλή δύναμη και στους συνεργάτες όλους, στην κυρία Γιαννούτσου, στον κύριο Σελιμά, αυτά τα παιδάκια, τι ευτυχία, τι χαρά αυτές οι φωνούλες, δηλαδή πετάω άμα τα ακούω, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Τα αγαπώ, να τα χαίρονται, να είναι καλά.
0: Καλά
1: είναι. Είναι σταυρός. Είναι αυτή η αγάπη, γιατί έχει διαφορά ο έρωτας από την αγάπη.
0: Ναι, έχει μεγάλη.
1: Ναι. Έχει μεγάλη. Νιώθεις διαφορετικά αν μπορείς να αγαπάς, δηλαδή είναι θείο δώρο και να σε αγαπάνε.
0: Αλλά που... πρέπει να περάσεις από το στάδιο του έρωτα.
1: Ναι, όταν
0: πρώτα.
1: Λένε...
0: Δηλαδή πρέπει, ναι, πρέπει να βογγίξουν τα σώματα,
1: ναι,
0: και ύστερα να έρθει το καταλάγιασμα που,
1: βεβαίως,
0: θα φέρει την αγάπη, κατάλαβες.
1: Βεβαίως, αυτό ναι, ναι, είναι γεγονός. Αλλά εννοώ μετά και γενικά αγάπη μεταξύ μας, αν μπορείς να νιώθεις, γιατί
0: ναι,
1: και τα παιδιά, και τα παιδιά τα οποία είναι, γεννιούνται από την ένωση δύο ανθρώπων, πιστεύω ότι θα ήταν καλό να είναι από αγάπη, τα παιδιά της αγάπης να είναι, και δυστυχώς δεν έρχονται πάντα όπως θα θέλει κανείς,
0: ναι,
1: και τα παιδιά γεννιούνται, μετά βέβαια πρέπει ο κάθε άνθρωπος, αν χωρίσουν το ζευγάρι και οι δρόμοι τους, να έχουν και οι δύο υπευθυνότητα και φροντίδα στα παιδιά, αλλά δεν συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει πάντα.
1: Δεν συμβαίνει πάντα, όχι δεν συμβαίνει.
0: Τι εννοείς. Ναι.
1: Ναι, μόνο μου. Ναι, δεν συμβαίνει πάντα, ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: το ζητούμενο είναι... Ακόμα και αν χωρίσουν τα ζευγάρια, να έχουν υπόψη τους ότι δεν τους χρωστάνε τίποτα τα παιδιά.
1: Όχι.
0: Να τα κάνουν βίδες.
1: Α, θα κάνουν βίδες όπως το λέτε.
0: Βέβαια, γιατί βίδες θα κάνουν.
1: Γιατί και βέβαια όταν είναι μεγαλύτερα και ενηλικιώνονται, φεύγουν από το σπίτι. Και βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο σήμερα, γιατί πρέπει, πώς να μπορέσει ένα παιδί να αναλάβει, να ζει μόνο του, χωρίς εργασία, χωρίς να σπουδάζει. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι και στον οικονομικό τομέα.
0: Ναι, παιδιά, αν έχουν.
1: Αν έχουν, πρέπει να φροντίσουν να έχουν όμως.
0: Μα ναι, λέω αν έχουν. Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι κάνανε παιδιά χωρίς να έχουν τίποτα. Η μάνα μου και ο πατέρας μου, πέρα από τη δουλειά που κάνανε,
1: ναι,
0: δεν είχανε τίποτε άλλο, ούτε σπίτι, ούτε εξοχικό, ούτε σπλινάντερο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε εξοχικό σουβλάκι, εξοχικό,
1: ναι,
0: σπλινάντερο.
1: Εξοχικό.
0: Δεν είχαν τίποτα, απολύτως. Παρ' όλα αυτά είχανε εμάς τους δύο, εμένα και την αδερφή μου,
1: ναι,
0: και μας τέλεια δηλαδή μας φερόντουσαν.
1: Και εμάς το ίδιο,
0: ναι,
1: εμένα και τον αδερφό μου, ένα παιχνίδι το χρόνο είχαμε, μάνο μου, αλλά και δεν παντρεύτηκαν από έρωτα οι γονείς, από προξενιό. Αλλά αγαπιόντουσαν, σεβόταν ο ένας τον άλλον, δεν μας έλειψε κάτι, δούλευε μόνο ο μπαμπάς, γιατί ήταν πατριαρχική οικογένεια, δεν ήθελε τη μητέρα μου να βγει να δουλέψει, βέβαια ήταν και της γενιάς που δεν μπορούσαν οι γυναίκες να εργαστούν τότε εύκολα, και
0: ναι,
1: μας μεγάλωσε η μαμά και η γιαγιά που την είχαμε πολλά χρόνια, γιατί δεν είχε ο πατέρας μου, δεν είχε η γιαγιά μου άλλο παιδί, και ήταν στο σπίτι η γιαγιά. Λοιπόν, και η γιαγιά μου της μητέρας μου έκαναν 6 παιδιά, ήταν από την Εύβοια, αγρότης ο παππούς και η γιαγιά, η μαμά η μεγαλύτερη, από 10 χρονών εργάζονταν τα χωράφια τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. 4 κορίτσια, 2 αγόρια. Δουλεύανε τα παιδιά και ο παππούς, παρόλα τα αυτά ότι ήταν οικονομικά δύσκολα, τα σπούδασε. Τότε δηλαδή δεν είχαν πανεπιστήμιο, αλλά σπουδάσανε μοδιστρική, κομωτική. Οι θείοι μου γίνανε επιπλοποιός. Ο άλλος, εντάξει, έχει παραμείνει αγρότης, αλλά είναι 95 χρονών και ζει.
0: Κατάλω.
1: υπέροχα. Κοντά στη φύση, κοντά στη θάλασσα.
0: Ξέρεις ότι παλαιότερα οι άνθρωποι γεννούσαν πολλά παιδιά γιατί χρειάζονταν εργατικό προσωπικό.
1: Ναι. Ναι, όμως,
0: γι' αυτό τα γεννούσαν.
1: Ναι, και η μητέρα μου είπε, εγώ κουράστηκα γιατί μεγάλωσα και τα αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: Είπε του πατέρα μου, θα κάνουμε και άλλο παιδί. Μα δεν θα τα αφήσω μόνο του, είπε για τον αδερφό μου μεγαλύτερος 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το παιδί δεν θα αφήσω μόνο του, λέει. Πρέπει να έχει, εγώ είμαι μόνος μέχρι στα αδέρφια μου. Στον πόλεμο, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν,
0: η μάνα μου ήταν 9 αδέρφια. Και η γιαγιά η Στυλιανή είχε χάσει άλλα 14 σε αποβολές, δηλαδή σπανίως εγκατέλειπε την ξαπλωτή θέση, δηλαδή
1: αυτό
0: όλη την ώρα αυτό το βιολί, δηλαδή τι.
1: Είναι φοβερό για το γυναικείο φύλο, είναι φοβερό. Είναι φοβερό η γυναίκα αυτή, δηλαδή ψυχολογικά και σωματικά τι δυνάμεις να έχει, μάνα μου, ούτε.
0: Τι είναι δυνάμεις έχει. Δεν έχει.
1: Γίνεται ένα. Δηλαδή, φοβερό. Έχω ακούσει, αλλά είναι φοβερό για τη γυναίκα αυτό. Αυτό εξέλιπε βέβαια, αλλά θέλω να πω για τα νέα παιδιά. Βλέπω τώρα τα εγγόνια μου που είναι στην εφηβεία τα αγόρια. Και έτσι νιώθω κάπως. Και είναι ευαίσθητα παιδιά, είναι καλά παιδιά. Είναι ήσυχα παιδιά. Έτσι. Και μου λέει η κόρη μου, τι θα γίνει. Ρε μάνα μου λέει, να σου πω κάτι. Αν μου λέει, δεν είναι ευτυχισμένα στη ζωή τους, ας μην παντρευτούν. Έτσι μου είπε το παιδί.
0: Πες μου, τι σε στενοχωρεί περισσότερο στην καθημερινότητά σου.
1: Τι με στενοχωρεί, πολλά.
0: Ναι. Όχι περισσότερο, λέω.
1: Με στενοχωρεί ο πόλεμος πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με στεναχωρεί η οικονομική κατάσταση που φέρνει τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση πολλές φορές. Ναι. Τα ψέματα όλα αυτά και το όραμα και η ελπίδα και το όραμα και η ελπίδα ακούω σήμερα στο ραδιόφωνο καθώς πήγαινα μεταξύ στην πόλη. Τι λέξεις είναι αυτό. Και η δικαιοσύνη, με στεναχωρεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη πραγματικά και λέμε ότι έχουμε ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία, ασυδοσία υπάρχει. Με στεναχωρεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν τα δώρα αυτά που έχει στείλει ο Θεός η φύση. Με στεναχωρεί που ακούω ένα παιδί 15 χρονών είχε σουγιά. Δεν μπορώ δηλαδή να κλείσω τα αυτιά μου, τα μάτια μου, την καθημερινότητα. Με συγκλονίζουν αυτά τα πράγματα, σαν άνθρωπο δηλαδή, με ενοχλούν πάρα πολύ. Και ο σεισμός, όπως λες, φοβερό πράγμα, δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε εκεί στη Βενεζουέλα. Οι άνθρωποι.
0: Καλά αυτό τώρα, είναι ασύλληπτης εντάσεως. Δηλαδή 7,5 ο πρώτος, 7,2 ο δεύτερος. Δηλαδή έλεος.
1: Έλεος. Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Ψωμί δεν έχουν να φάνε.
1: Ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Έτυχε και αυτό το πράγμα στο κεφάλι.
1: Έχουν περάσει δύσκολα. Εγώ είχα μια γειτόνισσα η οποία απεβίωσε μεγάλη. Η οποία είχε φύγει στη Βενεζουέλα 30-40 χρόνια. Και δεκαετία του 90 ήρθε πίσω.
0: Ναι.
1: Με την κόρη της και με την εγγόνη, όχι ψέματα σου είπα, είστε μόνη της και μετά κάλεσε και την κόρη της και την εγγονή της. Και είχε φύγει και είχε πάει στη Βενεζουέλα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, έχουν Έλληνες παντού, αλλά δύσκολα, πολύ δύσκολα εκεί. Αυτές οι χώρες γενικά έχουν χτυπηθεί από πολιτικά δρόμενα, ούντες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί και είναι ωραίοι λαοί. Είναι ωραίοι λαοί.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Είναι ωραίοι λαοί. Προχθές έβλεπα στον Αμαζόνιο που ήταν περιπατητές και ανεβαίνανε στο βουνό και χαιρόντουσαν οι άνθρωποι και λέγανε τι χαρά, τι ευτυχία. Γιατί έχουν χτίσει οι άνθρωποι έτσι άσχημα τις πόλεις και είναι σαν φυλακές.
0: Κοίτα, τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό ο οικοδομικός, πώς ναι. λέγεται, κανονισμός, έχει αλλάξει. Τώρα δηλαδή και σε ένα γερό σεισμό δεν κινδυνεύουν τα κτίρια στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εκτός ναι. βέβαια σε κάποια, αλλά στα ορεινά χωριά δεν χτυπάνε οι σεισμοί, έτσι, ναι. γιατί είναι βουνό, δεν θα... Δηλαδή, ενώ τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα,
1: ναι.
0: είχαν πέσει ντουβάρια, μπαλκόνια ή είχε γίνει ζημιά. Ναι. Είχαν ραγίσει τείχη και τα λοιπά.
1: Και ειδικά εκεί στις περιοχές από κάτω από την Πάρνηθα, γιατί ο αδερφός μου είναι.
0: Ποιο Πάρνηθα, εγώ ήμουν εκείνη τη μέρα τελείως τυχαία και έβλεπα ένα έργο του
1: ναι.
0: Πίντερ στο θέατρο τέχνης στο Υπόγειο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακούστηκε το βουητό του σεισμού μέσα στην γη.
1: Ναι.
0: Και πέσανε τα φώτα και ο Κουγιουμτζής, ο Μίμης, Θεός ναι. χωρέστον, είπε ηρεμήστε λίγο, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που πηδήξανε πάνω από τα πόδια των άλλων για να βγούνε
1: ναι.
0: και τους είπε ηρεμήστε λίγο, τώρα θα μπει μπροστά η γεννήτρια. Και πράγματι ανάψαν τα φώτα και λέει ο Κουγιουμτζής, και τι να κάνουμε τώρα παιδιά, ναι. λέει σε εμάς. Και τι ναι. του είπαμε, ξέρεις, είχε. Να συνεχίσετε την παράσταση.
1: Ο, καλό, ωραίο.
0: Και συνεχίζουν την παράσταση και ναι. μετά από ένα τέταρτο σβήνουν πάλι τα φώτα.
1: Ναι.
0: Και επειδή είχε εξαντληθεί η γεννήτρια προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατεβήκανε οι ταξιθέτερες και με ναι. φακούς μας δείξαν τα σκαλοπάτια και βγήκαμε έξω. Και βγήκαμε και ήταν ένα κομφούζιο η Αθήνα.
1: Κομφούζι.
0: Ναι, ένα κομφούζι. Αυτοκίνητα κορνάρανε, περιπολικά ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα δηλαδή. Τώρα δεν είναι έτσι όμως.
1: Όχι, δεν είναι και
0: δεν
1: εγώ.
0: Δεν είναι, τώρα είναι πιο...
1: Όταν σκέφτεσαι καμιά φορά λες, θα γίνει σεισμός, αχ, πού θα είναι, πάνω, κάτω, μέσα, έξω, σε ποιο σημείο ή σε ποιο χτίριο, στο σπίτι μου ή αλλού. Όμως, δεν είναι, εγώ έχω σκεφτεί, δηλαδή... Τώρα έτσι είναι η καρδιά μου, η σκέψη μου. Λέω καλά, γιατί να σκεφτώ αυτό. Εγώ δηλαδή αν μπορέσω θα βγω ή θα ζήσω, θα γλιτώσω.
0: Ναι.
1: Μα έχω ανθρώπους αγαπημένους.
0: Ναι.
1: Τι κι αν εγώ γλιτώσω. Οι άλλοι
0: ναι.
1: είναι παιδιά που είναι μέσα στο σχολείο. Είναι άνθρωποι που είναι τον πέμπτο όροφο, πολυκατοικίες παλιές.
0: Ναι, είναι ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τι να το κάνω εγώ να σωθώ, το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί λες, θα σωθώ. Και αν αυτό το πράγμα, αυτός ο σεισμός έχει απώλειες και που λες τι με στεναχωρεί και προσπαθώ και αυτό να το διευθετήσω, οι απώλειες αγαπημένων προσώπων, πολύ αγαπημένων, όπως του αδερφού μου, του συζύγου μου πριν 15 χρόνια,
0: ναι.
1: των γονιών μου οι οποίοι τον πρώτο καιρό με συγκλώνησε, αλλά κάνανε τον κύκλο τους. Πρέπει να το αποδεχτούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Όμως οι άλλοι φύγανε νέοι. Ο άντρας μου 55 χρονών, ο αδερφός μου 69. Θα πω στον κύριο Βασίλη καλησπέρα και οι προσευχές πρέπει ναι, να τις κάνουμε. Πρέπει, είναι απαραίτητο για να ευχαριστούμε τον Θεό και να προσπαθούμε να... και εμείς με τις δυνάμεις μας να μας ακούσει, γιατί εγώ έχω πει ο καλός χριστιανός βάζει πλάτη, χέρια, πόδια και τσέπη βέβαια, μετά κάνει την προσευχή.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς αυτά δεν γίνεται, πρέπει να προσφέρουμε. Αλλά θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από, το έχω ξαναπεί, από την αθλειότητα, θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όπως λέτε που τρώμε, όλο αυτό που αναπνέουμε, ο πόλεμος, η καταστροφή, αυτό δηλαδή, εάν οι άνθρωποι είχαν καλύτερες συνθήκες ζωής, πιστεύω θα ζούσαν περισσότερο, και φυσικά και η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πιστεύω σε αυτό και στον αγώνα αυτών των ανθρώπων
0: mm-hmm.
1: και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπεις τώρα εδώ το φεγγάρι, είναι μια βραδιά υπέροχη, και βλέπω το φεγγάρι, ερχόμουν από την κόρη μου, έβλεπα τα δέντρα και λέω τι ωραία. Και μετά λες, όλο το δάσος είναι γεμάτο ξερά χόρτα. Τυχαία είδα εδώ τον αντιδήμαρχο μια μέρα, πήγα να πάρω το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου. Πώς θέλετε κυρία μου, τι θέλετε, λέει, να σας βοηθήσω. Τι να βοηθήσετε κυρία αντιδήμαρχε, λέω, δασαρχείο δεν υπάρχει. Ο σύλλογος που είναι από Αργυρούπολη όλο, Καρέα, Ημιτό, Βύρονα, που έχει καεί 8 φορές το δάσος, είναι ανύπαρκτο το δασαρχείο. Κανένας περαστικός άμα περάσει και σηκώσει το τηλέφωνο, λοιπόν, και είναι ο σύλλογος αυτός, είναι λέει δύο εργολάβοι και είναι στα δικαστήρια, ποιος θα πάρει το έργο. Ξέρεις τι είπα. Είπα μάνο μου, μπορεί να τρελάθηκα, δεν ξέρω, δεν είναι τρελό αυτό που λέω. Να σταλτάρουν πάνω 5 από την κάθε πολυκατοικία, από το κάθε σπίτι νέοι, να αρχίσουν να κόβουνε. Να τους βάλουν όλους φυλακή. Δηλαδή γιατί δεν κάνουμε μια επανάσταση. Είναι οι εθελοντές εδώ γεμάτο το βουνό, το πυροφυλάκιο πάνω κάτω, με τους ασυρμάτους, με τα... Όχι ρε παιδιά, ξυπνήστε λίγο τα αίματα. Να πιάσουνε 5 άτομα να κόβουνε ρε μάνο μου. Δηλαδή τι είναι αυτή η αθλειότητα. Και λέει το πρόστιμο και μέχρι τις 22 λίγοι θα σας βάλω πρόστιμο. Εγώ πού μπορώ να βάλω πρόστιμο μάνο μου.
0: Μπορείς να μην ψηφίσεις.
1: Όχι.
0: Αυτόν τον μπάρμπα που σου είπε. Αυτόν
1: τον μπάρμπα σίγουρα θα τον ψηφίσω. Γιατί ένας μπάρμπας από αυτούς που είναι και υπεύθυνοι εδώ στο πράσινο, θες τι μου είπε πέρυσι. Τι να κάνουμε λέει, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Και εγώ εδώ.
0: Γιατί ρε εσύ έχεις τον ακάμωτο, δεν του πας.
1: Όχι, γιατί και αυτός εδώ μένει. Οπότε.
0: Οπότε τι δηλαδή, μένει εκεί, οπότε.
1: Εδώ μένει. Εντάξει, ναι, όταν λέω πάρει φωτιά, όταν το 17 έτρεχα να βγάλω την.
0: Να καεί η γούνα του πρώτα.
1: Τι να σου πω, δηλαδή δεν σωζόμαστε όμως. Γιατί πέρυσι έχει βγει ένα βιβλίο, δεν ξέρω ποιανού είναι, δεν ρώτησα. Η χρήσιμη η λύθη. Ναι, αλλά είναι και,
0: ναι.
1: Είναι και επικίνδυνη όμως από κάθε πλευρά, ε.
0: Αλήθεια.
1: Και με πειράζει πολύ μάνο μου η υγεία, το θέμα της υγείας. Δεν είναι όπως θα πρέπει. Δεν είναι. Το θέμα της υγείας. Έχουν σωθεί άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα από δύσκολες επεμβάσεις και δεν μπορούν να πάνε στα κρατικά νοσοκομεία, διότι δεν έχουν αμέσα. Και μου λέει τώρα, πω από αυτό το δημόσιο, και το είπε και κάπως αλλιώς, δεν επιτρέπεται να το πω. Λέω μην ξαναπείς αυτό το πράγμα, η ιδιωτική πρωτοβουλία να είναι σωστή, ναι, και στην υγεία και σε άλλους τομείς. Το ΚΚ προσωπικά κράτος, όχι το δημόσιο, εγώ το έζησα 30 χρόνια, τι αγώνα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως μάνο μου δεν είμαστε και άνθρωποι, διότι όταν σε ένα νησί διώχνει το μαθηματικό που έχει 3 παιδιά, γιατί θέλει ένα μήνα να τελειώσει τη θητεία του και το γιατρό από το κέντρο υγείας, τι να τους πω, άμα το παιδί που δεν μάθει γράμματα ή δεν έχει γιατρό καλά να πάθει, οι άλλοι άνθρωποι που θα παρευρίσκονται εκεί το καλοκαίρι, το χειμώνα, τι φταίνε μάνο μου.
0: Έλα
1: πες μου τι φταίνε.
0: Δεν φταίνε. Εν τω μεταξύ του επιτρέπουνε μια κουρελαρία απίστευτη. Ο πηγαίνει ο δάσκαλος στο νοικιάζει ένα σπίτι.
1: Βέβαια, είσαι
0: και του λέει ο μπάρμπας ότι κοίτα Ιούλιο-Αύγουστο πρέπει να φύγεις.
1: Βέβαια,
0: γιατί θα τον νοικιάσω.
1: Βέβαια. Μα τον ανιψιό μου αυτόν τον φιλοξένησε μια Γερμανίδα. Είχε αυτός 6 σπίτια είχε και ήθελε να κάνει B&B. Αυτή η απληστία λοιπόν και η αθλειότητα παίρνει τον άνθρωπο σε κάποια στιγμή να χάνει τη ζωή του με πολλούς τρόπους. Δύσκολους και πολλούς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι με τον άντρα μου γνωριζόμαστε από παιδιά, αυτός ήταν φοιτητής στην Ιταλία, εγώ εργαζόμενη. Είχα πάει στην Ιταλία, σπούδαζε στο Μιλάνο, διαδρομές μάλλον. Και με αεροπλάνο και με λεωφορείο 30 ώρες ταξίδι. Εν γνώση των γονιών μου ήμουνα μόνο 21-22 χρονών. Έζησα πολύ καλά κοντά του, υπήρξαν όμως κάποιες δυσκολίες μετά στη ζωή. Ας ήρθαν λίγο δύσκολα. Αυτό δηλαδή η σχέση αυτή ήταν μοναδική. Δεν δεν δόθηκε ευκαιρία ή δεν ξέρω αν μου, δεν ξανά ένιωσα για κανέναν άνθρωπο, δηλαδή δεν έφτιαξα τη ζωή μου ξανά, και δεν ξέρω αν και αγάπη που είχα πολύ και εκείνος, και έχω την κόρη μου με 3 παιδάκια, λέω προσέχετε πάρα πολύ τη σχέση σας, παιδί τα παιδιά. Σήμερα που πήγα στο σπίτι της έκλαψα και συγκινήθηκα, γιατί είδα ένα κοριτσάκι μαθήτρια της κόρης, γιατί είναι φιλόλογος, όχι σε σχολείο, ναι, και πέρασε το παιδί στο Πολυτεχνείο και έχει δυσκολίες στην οικογένεια, και το παιδί αυτό σαν καθηγήτρια και σαν μητέρα η κόρη μου το αντιμετωπίζει, και συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί δεν θέλω να πω ότι είναι παιδί μου, αλλά είμαι υπερήφανη, γιατί προσφέρει έργο, ναι, τα παιδιά. Μπράβο. Είμαι υπερήφανη, γιατί προσφέρει έργο, ναι, τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Προσφέρει έργο, αλλά δεν είναι σε ένα σχολείο, θα μπορούσε να δώσει πολλά.

0: Το ένα κτίριο από τα δύο που είναι στο προάβλιο είναι εγκαταλελειμμένο δύο χρόνια από μηχανικούς. Και λέει τώρα μία δημοτική σύμβουλος, άμα λέει κάνει σεισμό δεν θα γκρεμιστεί μέσα στην αυλή που βγαίνουν τα άλλα παιδιά. Θα πέσει λέει απ' έξω.
1: Ναι, ναι, θα
0: σκοτώσει.
1: Θα σε ρωτήσει.
0: Όχι, θα σκοτώσει τους απ' έξω.
1: Ναι, ναι, θα σε ρωτήσει από πού θα πέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι προφήτες. Είναι προφήτες. Αλλά η ζωή
1: κοπρίτες μάλλον... είναι, όχι προφήτες.
0: Α, η ζωή επειδή είναι κύκλος, εγώ ας πούμε ότι δεν έχω μεγαλώσει με αρχές, ας πούμε, γιατί μεγάλωσα με αρχές, με ηθική, με αγάπη και την αποδίδω στην κοινωνία, όχι μόνο στην οικογένειά μου, γιατί λέει, αυτός ο υπουργός λέει, είναι πολύ καλός, τον είχε γνωρίσει ο αδερφός μου, είναι πολύ καλός, λέω για ποιους ήταν καλός, για ένα-δύο άτομα που τον περιβάλλουν, για την κοινωνία είναι καλός παιδί μου, πώς το βλέπεις εσύ τα πράγματα. Τι θα πει είναι καλός. Πώς δηλαδή για τον ψηφοφόρο του είναι καλός. Για την κοινωνία είναι μάνο μου.
1: Έλατε.
0: Α, είναι καλός. Ναι. Γιατί θέλει να... Στήφαλα καλά μου. Ναι. Λοιπόν, και που λες... δεν ξέρω δηλαδή αυτό το σύστημα και αυτό, αυτές οι λέξεις δικαιοσύνη, αυτός, το όραμα, η ελπίδα μας. Τι λέει αυτή, τι λέει, πού ζει, σε ποια χώρα ζει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι διεστραμμένα τα μυαλά και η ψυχή.
1: Μαύρα, πες μου μια τρέλα που έχεις κάνει για το χατήρι του έρωτα.
0: Α, μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Να σου πω, τα ταξίδια μου έτσι φορές στην Ιταλία.
1: Α, αυτό.
0: 30 ώρες ταξίδι.
1: Ναι.
0: Όχι για Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείς με πούλμαν, με πούλμαν.
0: Με πούλμαν, με σεχίδις τουρς, έφευγε από την Πατησίων, απέναντι από τον ΟΤΕ.
1: Κατάλαβα.
0: Και ταξιδεύανε γονείς, φοιτητές. Το πρώτο ταξίδι, μάνο μου, είχε τέτοια ομίχλη μέσα στη Γιουγκοσλαβία, πριν τον πόλεμο, διασχίζαμε όλη τη Γιουγκοσλαβία. Μπαίναμε στα σύνορα 5 η ώρα, στα Σκόπια, και μπαίναμε απάνω από τα σύνορα,
1: ναι,
0: και φτάναμε μεσημέρι στο Μιλάνο, ναι. Λοιπόν, δεν έβλεπε ο οδηγός ούτε και στο τζάμι ούτε 50 πόντους και έλεγε τώρα θα χαθούμε, πού πάμε,
1: μη τρακάρουμε είναι το θέμα,
0: μη τρακάρουμε, ναι, ναι, βέβαια, στο περιφερειακό της Γιουγκοσλαβίας τόνι, και σταματήσαμε 2 η ώρα στο Βελιγράδι και με συγχωρείς μας ζητάγανε δινάριο. Να το βρούμε το δινάριο, 2 η ώρα, για να πάμε με συγχωρείς στην τουαλέτα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Και λέγανε εκεί οι συνταξιδιώτες, έξω ρε παιδιά, έχει χωράφια ας πούμε, πού να πάμε. Εμπήκαμε στην Τεργέστη, στην Ιταλία, οι τουαλέτες, το μπαράκι, την καφετέρια, με τα σπρέι στις τουαλέτες, οι καθαρίστριες παντού.
1: Κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτές οι χώρες τώρα έχουν ανεβεί, δεν... εκτός στον πόλεμο που είχε η Γιουγκοσλαβία.
1: Μάλιστα.
0: Είχανε μάθει να μην κλέβουνε αυτά τα συστήματα. Ο λαός δεν έκλεβε. Αν ήταν ένας άρχοντας, να μην ονομάσω, και έλεγε είχε χρυσά, εντάξει εδώ δεν έχουνε. Και δεν έχουνε και σπίτια οι άνθρωποι, τα παίρνουνε οι τράπεζες.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάρει λέει, τα σπίτια. Ποιος θα τα πάρει. Εκεί είχαν σπίτια. Εγώ ξέρω, είναι και ο ανιψιόλογος μου. Στη Ρουμανία δουλεύει σεφ μάγειρας. Πάρα πολύ καλά. Πολωνία, Τσεχοσλοβακία. Μακάρι να μπορούσαμε να αξιωθούμε, να πάμε να δούμε. Είχαν έρθει οι Ρουμάνοι. Πόσες φορές τις πυρκαγιές και σβήνουν με ντρόουν. Τώρα έχουμε και εμείς. Και εμείς σβήναμε με τους μπουβάδες.
1: Μάλιστα. Μαύρα μου.
0: Θα βάλω, να μην σε κουράσω άλλο μόνο μου και να...
1: Όχι, ναι.
0: Λοιπόν, θα θέλω το τραγούδι, θέλω. Εγώ θα τραγουδήσω μόνη μου ή θα το βάλεις εσύ το Πόρτο Αλού. Αυτό μου φαίνεται.
1: Το Πόρτο Ρίσκο.
0: Το Πόρτο Ρίσκο. Τι ωραία που είναι η Ελένη Δήμου και εμένα η Λιούπολη, δεν ξέρω αν είπα, αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο το τραγούδι σου.
1: Να σε καλά.
0: Και ο εγγονός, καλά, τι να σου πω τώρα και αυτό... για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, του Βαρδού.
1: Κατά βάθος είμαι εθνική οδός αυτό. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα το έχει γράψει ο Ανδρικάκης.
0: Ναι, συγκλονίζομαι.

0: που είναι τέλειες οι φωνές και ο σπορεμένος ο Βαρδής. Του είσαι γράψει τραγούδια, ε.
1: Πολλά.
0: Και, τι ωραία. Τα ακούγαμε αφού και η μαμά ήταν, διότι είναι πολύ ωραία.
1: Θα σας αφήσω τώρα.
0: Και ο εγγονός μου πάει αύριο, σου πω και αυτό, ο μικρός, πάει τρίτη γυμνασίου τώρα θα πάει. Πάει με την ποδοσφαιρική ομάδα Θεσσαλονίκη 4 μέρες.
1: Α, το καλό.
0: Το μεγάλο τον πήρανε στον Πανιόνιο.
1: Ευχαριστώ που σε άκουσα.
0: Εγώ πάρα πολύ και αν βρεις το τραγούδι που λέει ο Πουλόπουλος, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, που το έχει...
1: Ένα επόμενο βράδυ θα το έχεις αυτό.
0: Του στίχους ο Παπαδόπουλος.
1: Σύμφωνα. Σε φιλό.
0: Πάνω μου ευχαριστούμε με αγάπη και σε όλους τους συνεργάτες σου πράτε.
1: Γεια σου, Μαύρα.
0: Γεια σου, Μαύρα.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν από

από την σελίδα antiklidi.com, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή να έρθει. Διαβάζω ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Η αγάπη και ο έρωτας στην ψυχανάλυση». Αγάπη είναι να δίνεις κάτι που δεν έχεις σε κάποιον που δεν το θέλει. Ζακ Λακάν, Γάλλος ψυχίατρος. Τι είναι η αγάπη? Αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει ο Γάλλος ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν. Αγάπη είναι να δίνεις αυτό που δεν έχεις όταν ένα άτομο αρχίζει να ερωτεύεται. Αυτό που πρέπει να προσφέρει στον αγαπημένο του είναι το γεγονός ότι κάτι λείπει από τη ζωή του, μια τρύπα που μόνο ο αγαπημένος μπορεί να γεμίσει. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει την ανεκπλήρωτη αγάπη τόσο οδυνηρή, γιατί όσο συνειδητοποιούμε αυτό που μας λείπει, τόσο περισσότερο πενθούμε, εφόσον το άτομο που πιστεύουμε ότι μπορεί να καλύψει το κενό μέσα μας δεν ενδιαφέρεται διόλου για μας. Μια δήλωση αγάπης λοιπόν μας κάνει πολύ ευάλωτους. Το να πεις σε κάποιον άλλο ότι τον αγαπάς δηλώνει στην ουσία την παραδοχή πως ναι μεν είσαι ατελής χωρίς αυτόν, αλλά ταυτόχρονα είσαι και ο μόνος που μπορείς να ολοκληρώσεις τον άλλον και σε χρειάζεται στη ζωή του. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά παράδοξα του έρωτα. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό μέσα από τα λόγια μερικών κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου. Μία από τις μορφές με τις οποίες η αγάπη εκδηλώνεται, η σεξουαλική αγάπη, μας έχει δώσει την πιο έντονη εμπειρία μας, μιας συντριπτικής αίσθησης ευχαρίστησης. Σίγμουντ Φρόιντ. Όταν είστε ερωτευμένοι με την εικόνα που νομίζετε ότι έχει ο άλλος για σας, την εικόνα που αντανακλά ο άλλος. Όταν είστε ερωτευμένοι, έχετε βρει κάποιον να ενισχύσει την καλή εικόνα του εαυτού σας. Όταν η εικόνα είναι σπασμένη και συναντάτε την πραγματική άλλη, μερικές φορές υπάρχει διαζύγιο. Λούσι Κάντιν, ψυχίατρος. Δεν είμαστε ποτέ τόσο ανυπεράσπιστοι απέναντι στον πόνο όπως όταν αγαπάμε, ποτέ τόσο αβοήθητα δυσαρεστημένοι όσο όταν έχουμε χάσει το αγαπημένο μας αντικείμενο ή την αγάπη του. Σίγμουντ Φρόιντ. Το να είσαι ερωτευμένος είναι να χαθείς ένα λαβύρινθο. Η αγάπη είναι λαβύρινθος. Μέσα από τα μονοπάτια της αγάπης χάνετε το δρόμο σας, χάνετε τον εαυτό σας. Ζακ Αλέν Μίλερ, ψυχαναλυτής, συγγραφέας και εκδότης. Το πρώτο μας αντικείμενο αγάπης. Όταν μιλάμε για αγάπη στην ψυχανάλυση, συχνά μιλάμε για αντικείμενο αγάπης και επιλογή αντικειμένου. Το πρώτο αντικείμενο αγάπης που έχουν και τα δύο φύλλα είναι ο πρωταρχικός φροντιστής τους, συνήθως η μητέρα. Τα θεμέλια της ικανότητάς μας για αγάπη και στοργή αργότερα στη ζωή τίθενται ακριβώς πάνω στη βάση αυτής της πρώτης σχέσης. Μαθαίνουμε τι είναι η αγάπη από τη σχέση μας με τους γονείς μας και από τη σχέση τους μεταξύ τους. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που μας αντανακλούν πόσο άξια αγάπης είμαστε, πόσο ασφαλές είναι να αγαπάς και τι σημαίνει να αγαπάς. Επιλέγουμε ποιον θα ερωτευτούμε. Από ψυχαναλυτική άποψη ναι, το κάνουμε. Όχι όμως με τον σκόπιμο, ελεγχόμενο και ορθολογικό τρόπο που κάνουμε όλες τις άλλες επιλογές στη ζωή. Αντίθετα, με έναν ασυνείδητο, κάπως μυστηριώδη, λαβυρινθικό τρόπο. Συχνά λοιπόν οι άνθρωποι που έρχονται για ψυχανάλυση και συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία έχουν ως πρωταρχικό αίτημα την κατανόηση και βελτίωση των ερωτικών τους σχέσεων. Για την ακρίβεια,
στο άρθρο του σχετικά με τον ναρκισισμό, ο Φρόιντ μιλάει για δύο είδη επιλογής αντικειμένου αγάπης. Πρώτον, ναρκισιστική επιλογή αντικειμένου, όταν ένα άτομο αγαπάει κάποιον που είναι σαν τον εαυτό του ή σαν αυτό που ήταν στο παρελθόν ή σαν αυτό που ήθελε ιδανικά να είναι. Και δεύτερον, επιλογή αντικειμένου με βάση τη θεωρία προσκόλλησης, όταν ένα άτομο αγαπά τη γυναίκα που τον ταΐζει ή τον άντρα που τον προστατεύει και τη διαδοχή των υποκατάστατων που τους αντικαθιστούν.

0: 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αλλά εάν θέλετε να πάρετε, θα φροντίσετε να είναι την επόμενη ώρα. Γιατί το τραγουδάκι αυτό που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή. Που σημαίνει θα είναι τρεις όταν τελειώνει το τραγούδι.